0: Ναι, αν λες για το τότε και τώρα και το
1: All-In.
0: Και τα δύο. Πολύ ωραία. Και το τότε και τώρα είχαμε δει το επεισόδιο. Και το All-In είναι ένα.
1: Από τον καναπή μας.
0: Ναι, αν λες για το τότε και τώρα και το All-In.
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο. Πολύ ωραία. Και το τότε και τώρα είχαμε δει το επεισόδιο.

0: τώρα στα αγγλικά. Πω που τραγουδάρα. Και έτσι και το μεταφράζει στα ελληνικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι,
1: ναι, ναι.
0: Α, τι είπα αυτό. Τι λέει. Τι λέει.
1: Τε, κοκαίνη. Θέλω να πω ότι του Κλάπτον.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. The roof is on fire.
1: Η στέγη πήρε φωτιά. Ναι, είναι, θα συλληφθείς. Οπότε βρίσκει και ρυθμό αυτή η εκπομπή. Εγώ το πέρασα από μέσα αυτό το διωράκι. Η Άρτα έχει τη δημητική της και με Μάριο Αθανασίου. Φοβερή συνέντευξη Έλληνας Παπαδοπούλου σε Φώτιο Ανίδη που κουρεύεται μόνος του. Και η μπλούζα του Φώτη που είχε σπιτάκι και έκανε παίρνουμε καφέ Βαντάι και λίγο κίτρινο του καθμίου για να φτιάξουμε το δέντρο.
0: Ναι.
1: Πείτε στο Τζούβι, εκτός από τραγούδια και φυσό, να γράψω ένα για Σκαραμαγκά.
0: Ναι.
1: Ναι, μπαμπαούγκαγκα.
0: Μην σου πω και για
1: Λαύριο. Λαύριο θα φτάσω αύριο.
0: Βεβαίως.
1: Βλέπεις
0: πόσο εύκολη είναι η ζωή. Βλέπεις πόσο εύκολη είναι η ζωή.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Η Μαρία ψήθηκε να κάνει την παργούμενο. Όχι. Όχι, παιδιά. Εγώ δεν θέλω να πηγαίνω να δουλεύω εκεί που οι άλλοι διασκεδάζουν. Να μου πεις ραδιόφωνο κάνεις. Να μου πεις διασκεδάζουν οι άλλοι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν είναι το ίδιο. Δεν θα ήθελα να δουλεύω παργούμενο. Θα ήθελα όμως να δουλεύω σέρβις σε εστιατόριο. Μπαργούμαν όχι. Σέρβις σε εστιατόριο, ναι. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ. Τι άλλο. Ωραία ήταν.
1: Ήτανε
0: 1 και 20 τελειώσε το μουσικό.
1: 1 και 20. Τα μάτια του Τσόχου έγιναν 1 και 20. Όπως ήταν στο Karate Kid ο Μιγιάγκη. Έκλεισαν Μιγιάγκη.
0: Λογικό ρε φίλε, εντάξει, ναι.
1: Αφού έκανε την αποφόρμηση και
0: θα πληγεί πάλι.
1: Και νομίζω ότι έχει μέλλον και για να βελτιωθεί και για να διορθωθεί και για όλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα καταλαβαίνεις λίγο, αν έχεις δει παρόμοιες εκπομπές ή αν τέλος πάντων έχεις μία αίσθηση ότι υπάρχουν τα... Έτσι, υπάρχουν οι προϋποθέσεις να είναι πάρα πολύ ωραία εκπομπή, δευτεριάτικη, αλαρίξη, να μιλάς για ποδόσφαιρο χωρίς να χρειάζεται να κάνεις τη super duper ανάλυση και αν το δεξί μπακ είχε 98% επιτυχία.
1: Μα δεν νομίζω 11 η ώρα το βράδυ της Κυριακής και 12 της Δευτέρας να κάτσει ο άλλος,
0: ναι,
1: τώρα
0: αυτό,
1: να δει αν τυχόν ο Κυριακόπουλος ή ο Τσατζικιάν όπως τον είπε ο Λιανός. Νομίζω ότι μπορεί να περάσει το μήνυμα, ναι, ότι το ποδόσφαιρο ή ο αθλητισμός γενικά έρχονται σε δεύτερη μοίρα και είναι εδώ για να χαλαρώσουμε.
0: Είναι ωραίο φαν, ναι.
1: Αλλά δεν θα συμβεί αυτό όταν αρχίσουν τα υπόλοιπα, γιατί είναι ακόμα αρχή.
0: Και όμως ξεκινήσατε με δύσκολα ρε φίλε, ξεκινήσατε με ντέρμπι.
1: Ναι, και είχαμε φάει και το ματσούκι. Αλλά νομίζω ότι παρακάτω θα είναι πιο χαλαρά. Αυτή είναι, αυτή την.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ το βιντεάκι του Τσόχου, αν δεν τον προλάβω να το ακούσει εδώ από τον αν. Έχει ξεκινήσει να έρθει, δεν ξέρω αν έχει ξυπνήσει. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Ας κρατήσει το Ολύνδια Δευτέρες και οι υπόλοιπες να το λένε cash out, λέει ο Παντελής. Πολύ σωστός ο Παντέλος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Μαρία, είσαι άρρωστη ή αρρωστημένη. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Έχω να σου πω.
1: Η φωνή σου, Μαρία, από σεξι φωνή έγινε φωνή απολύμωξη του αναπνευστικού σήμερα. Δηλαδή, όσο ήταν. Δεν έχει τέτοιο πράγμα, Σύρε. Όπως. Ήταν ερωτική χτες γιατί ήταν πιο βαθιά. Σήμερα που πάει να περάσει είναι.
0: Είναι σήμερα.
1: Σήμερα
0: έλα να μου πεις.
2: Έλα να μου πεις.
0: Έλα να μου πεις. Δεν συμφωνείς. Δεν σ' αρέσει αυτό που μαγείρεψα. Τι δεν σ' αρέσει.
1: Βλέπεις. Έγινε σκύρα από την Τρούμπα είναι σήμερα. Δεν σ' αρέσει. Και τον ΕΥΠΑ.
0: Αυτό.
1: Με έψιλον μπροστά.
0: Τώρα που είπες τον ΕΥΠΑ. Πες μου γιατί είδες χθες όλο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Τι συνέβη χθες. Τι έπαθε ο ΠΑΟΚ χθες.
1: Ο ΠΑΟΚ εχθές ήταν πολύ χαλαρός. Είχε χώρους πίσω πολλούς ανοιχτούς. Καλαμάτα Σοσιεδάδ φάση, δηλαδή πολύ σίγουρη, και το καταλάβαινες από τις μεταβιβάσεις. Και μετά με το λάθος, γιατί κάνει λάθος υπολογισμό εκεί ο Τσιφτσής που βγαίνει για τον Κλωτσάη και είναι,
0: ναι,
1: κόκκινη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί χάθηκε το μάτς, γιατί θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να ξανά αντιδράσει και να ξανά ισοφαρίσει. Πω παρέα με Τσόχο και ανάλυση.
0: Παιδιά, εντάξει, το ότι καταλαβαίνει ο καθένας ό,τι θέλει, το έχουμε καταλάβει αυτό, το έχουμε αντιληφθεί και το έχουμε πάρει απόφαση. Με λίγα λόγια, σε φυρά του μας λέει ότι δεν της άρεσε.
1: Αυτό είπε η Ζαφυρά του.
0: Είπε
1: επίσης ότι θα πρέπει να ρίξουμε γράσο σε αυτό το στούντιο.
0: Και είπα επίσης ότι θα έπρεπε να είμαι εγώ στη θέση του Κατσουράνη.
1: Ναι.
0: Έλα με τον άμπαλο.
1: Νομίζω ότι θα του μάθεις πραγματάκια.

0: απαντούμε αυτό.
1: Επίσης, δεν ξέρω αν παίρνει αδρενοχρώμιο ο Κατσουράνης, φαίνεται 28 χρονών. Ναι. Έχει ξυρίσει και τα πλαϊνά, όπως κάνουν τα νέα τα παιδιά.
0: Δηλαδή, του δίνει τώρα φανέλα και το ρίχνει μέσα σε ένα γήπεδο και λες, οπ, καινούργια μεταγραφούλα. Καλώς είναι, είναι σε καλή ηλικία. Έχει έτσι σε καλή ηλικία. 28 ναι. μέχρι τα 35 δεν θα παίζει. Θα βάλει και λίγο πιο πίσω.
1: Ναι. Πάντα όταν περνάνε τα χρόνια, πας και πιο πίσω και δίνεις εντολές.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Αυτή εδώ η εκπομπή σας μαθαίνει και μπάλα εκτός από πολιτισμό και συνταγές. Πόσο αλήθεια. Έπαιζα μια ζωή φόρκι στα 38, μου παίζω στόπερ να δίνω συμβουλές. Ρε Κώστα, ο στόπερ είναι εργοδηγός. Δηλαδή στα 38 πήγαινε.
1: Εδώ εμένα θα κοιτάς.
0: Αριστερά. Και μετά δίνεις και ευθύνες. Έχεις κάνει εσύ ακία. Ναι. Έχασε τον παίχτη στο κόρνερ. Ναι. Ρε Νικολάκη.
1: Δεν με έβλεπες. Δεν με έβλεπες, μωρέ.
0: Ρε Νικολάκη. Σου λέω, όταν κάνει κίνηση, ντούμπλα ρε πίσω μου. Δεν μπορώ να έχω το νου μου σε όλα.
1: Όχι με τόσο, με τόσα πολλά λόγια. Γιατί όσα λιγότερα λόγια.
0: Έχεις δίκιο. Κάνει έτσι. Νικό, άστο, άστο.
1: Άστο. Θα σου πω μετά.
0: Μα εσύ τον έχασε τον παίχτη. Νικό. Άστο ρε φίλε, άστο ρε φίλε, άστο ρε φίλε. Γιατί πραγματικά σας νοιάζει μόνο να τα like, τα βάζεις με την εποχή. Σας νοιάζει μόνο τα like και να.
1: Εντάξει, βγάλει κανένα story, Νικό.
0: Ναι, γιατί μερικοί παίζουν το τοπικό με τατουάζ και τριμμαρισμένο μουσική και νομίζουν ότι είναι ο Έντσο Φερνάντες, ξέρεις. Να σου πω. Φάουλ, βουτάνε όπως οι παίχτες σε υψηλό επίπεδο να πάρουν φάουλ από το διαιτητή, ξέρεις. Βάζει το σώμα του μπροστά και πέφτει.
1: Και βάζει και το χέρι μπροστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και του βλέπει κάμερα.
0: Λες και είναι εισαγγελέα. Τρεις μήνες με αναστολή.
1: Ναι.
0: Καρότα μπάλα και τραμπάλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ολυμπιακό φίλο.
1: Ωραίο.
0: Προφανώς.
1: Ωραίο. Εντάξει. Λοιπόν, και εσύ που μου είπες ότι δεν είπα τίποτα για την Πανιονάρα χθες που έριξε τρία στον ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ Β. Γιατί τρία έριξε Καλαμάτα.
0: Στον ΠΑΟΚ Α.
1: Στον ΠΑΟΚ Α. Θέλω να σου πω ότι εκείνη την ώρα ήμουν ακριβώς δίπλα στο γήπεδο του Πανιονίου.
0: Okay.
1: Ακριβώς δίπλα και τα άκουγα όλα. Γιατί είχε προπόνηση, είχε προπόνηση ο ιός. Και ήμουν ακριβώς δίπλα. Δεν ήμουν μέσα, ήμουν δίπλα. Λοιπόν, ναι, τρία στον ΠΑΟΚ Β ο Πανιόνιος. Εντάξει, δύσκολο. Το παλεύει πάρα πολύ ο Πανιόνιος. Είναι δύσκολο, όμως ο Μαρκό είναι πολύ δυνατή.
0: Είναι.
1: Λοιπόν.
0: Έκλεισα στόπερ την καριέρα μου αφού έπαιξα 550 παιχνίδια και κόπηκε, μάλλον στην Πριμέρα Διβιζιόν Μαρία. Κόπηκε το μήνυμά του.
1: Στη Δέλτα λέει.
0: Α.
1: Μπορεί να είναι, στη Δέλτα.
0: Πόπο, η Δέλτα, ξύλο, κρακ. Και οι γιατροί ρίχνουν νεράκι από την Αγία Αθανασία του στο Καμαζερό.
1: Στα όριστα αγρία βουνά.
0: Αυτό το ψυκτικό έχει πάθει δερματίτιδα. Δηλαδή πάει τόσο κοντά.
1: Όχι πολύ κοντά, ρε.
0: Δεν ξαναέρχονται κουνούπια γιατί δεν έχουν δέρμα να. Δηλαδή θα έρθει το κουνούπι. Και θα προσπαθήσει εκεί και λέει: παιδιά, είναι σκληρό εδώ
1: τίποτα,
0: πέρα.
1: Δεν τραβάει.
0: Έχει κάνει έξεμα.
1: Είναι κομπρεσέρ αυτό.
0: Έχει κάνει έξεμα εδώ το πόδι. Δεν μπορούμε να τρυπήσουμε, να ρουφήξουμε αίμα. Πώς το έκανε το κουνούπι.
1: Καλημέρα στο Γιάννη.
0: Ναι.
1: Γεννήσαμε, λέει, 28 Αυγούστου.
0: Οι άλλοι
1: όχι
0: γέννησαν.
1: Και οι δύο.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω.
0: Εσύ έγινε σαν την οθόνη για να
1: ναι, ναι, ναι. Εσύ έτρωγε τα αγγλικά που φέρνανε στο μευτήριο.
0: Παναγία.
1: Οπότε λέει όλο τον Αύγουστο μείναμε Αθήνα, εγώ και η γυναίκα μου είδαμε, λέει, το Outlander σε 9 μέρες και εγώ να φανταστείτε το είχα ξαναδεί. Το Outlander είναι κάθε επεισόδιο μία ώρα. Αλλά όταν δεν κοιμάσαι, γιατί έχεις το μωρό, δεν σε νοιάζει, κατάλαβες, περνάει ζωή.
0: Ανάλογα τι έχεις να κάνεις το πρωί, ρε Μαρία, εντάξει.
1: Όχι, άμα έχεις το μωρό, νεογέννητο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Είναι δύσκολο.
1: Εκεί στην Αθήνα περνάτε τα 2-3 τη ζωή σα στους δρόμους. Έχετε πεθάνει και δεν το ξέρετε.
0: Μια χαρά είμαστε,
1: καλά
0: φιλαράκι.
1: Που μας το πες.
0: Μια χαρά είμαστε,
1: καλά
0: φιλαράκι.
1: Που μας το
0: θέλουμε και φυσό. Θέλουμε. Θα ζούμε κάτω από τη γη σε λίγο καιρό. Κάτω από τη γη. Θυμάσαι κάτι ταινίες που βγαίνουν πάνω στη γη παράνομα να πάρουν τροφή και ξαναμπαίνουν. Αυτοί θα είμαστε οι Αθηναίοι. Οι εσωγήινοι. Εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Όπου πάω, γράφει η βενζίνη 2,3-2,2.
1: Ναι. Και να σου πω και κάτι.
0: Το δύο μπροστά.
1: Δεν είμαστε και Παρίσι. Τι έχει πάθει, παιδιά. Ποιος έχει ματιάσει.
0: Ποιο?
1: Το Παρίσι.
0: Τι έγινε στο
1: Παρίσι. Πάρε τη γιαγιά Λούλα να ξεματιάσει το Παρίσι. Καταρχάς, πήρε φωτιά.
0: Η Καλαμαριά.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Καταστράφηκε ολοσχερός η παλαιότερη κλειστή αγορά του Παρισιού.
0: Το Μοδιάνες του Παρισιού.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Μιλάμε 400 χρόνων.
0: Εδώ είχε καεί η Παναγία των Παρισίων όλοι και την ξαναφτιάξανε.
1: Εντάξει, ναι, αλλά εκεί δεν πήγαινε να φας και να πιεις.
0: Εντάξει, ναι.
1: Όχι,
0: λες, ρε.
1: Καταστράφηκε ολοσχερός η Marc Couvert des Enfants Rouges. Το είπα καλά.
0: Μαρία.
1: Ε?
0: Και σκίσε πα. Ναι, αυτή η κόκκινη.
1: Στο Μαρέ,
0: το γούζ είναι κόκκινο.
1: Αγορά των κόκκινων παιδιών. Το οφείλει, λέει, στα κόκκινα ρούχα που φορούσαν τα ορφανά στο νοσοκομείο που βρίσκονταν εκεί κοντά.
0: Πού είναι η ψέκνα που είναι για θυσίες τώρα.
1: Food and Wine.
0: Α, νόμιζα Food and
1: το
0: Wine.
1: Το περιοδικό Food and Wine το είχε κατατάξει φέτος στην πέμπτη θέση παγκοσμίως. Παλιά. Καταστράφηκε όλο. Δεν έμεινε κολυβητρόξυλο. Τίποτα.
0: Έλα, ρε.
1: Και λέει ο Δήμαρχος, εντάξει, λέει, έχουμε και καλά νέα.
0: Εσείς που πάτε, ο Δήμαρχος.
1: Ποια είναι τα καλά νέα. Δεν κάηκαν τα παραδίπλα.
0: Εντάξει, ρε Μαρία, εντάξει.
1: Περίμενε. Σου έχω περίμενε.
0: Α, συνεχίζει.
1: Τελείωσα.
0: Όχι.
1: Τελείωσα.
0: Συνέχισε.
1: Κοίτα εδώ, στο μετρό. έχουν βγει τα αρούρια. Κοίτα εδώ, Πουρνά. Μιλάμε για συμμορία αρουραίων.
0: Μιλάμε για ρατατούιδες.
1: Μιλάμε για πάρα πολλά ποντίκια στο μετρό του Παρισιού. Βγήκανε και κάνουν βόλτα στις αποβάθρες. Mind the gap. Επόμενη
0: στάση. Γίνεται στο Παρίσι. Μια χαρά είμαστε εδώ. Τα βλέπεις, φίλε, που λες για Κηφισό.
1: Και τελείωσα. Τελείωσα για το Παρίσι.
0: Έχεις κι άλλα.
1: Ναι.
0: Για συνέχεια.
1: Σε ένα σούπερ μάρκετ, λέει. Όχι, σε πολλά σούπερ μάρκετ χάκαραν τα ψυγεία.
0: Πώς χάκαναν τα ψυγεία?
1: Δουλεύανε με WiFi, ρε, σε τα ψυγεία.
0: Οκ. Okay.
1: Ξέρεις, η θερμοκρασία.
0: Πάρτε τα με
1: στενοδοχεία. Χάκαραν τα ψυγεία, cyber attack στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ του Παρισιού. Και ζεστές, τα έσβησαν.
0: Ζεστές μπύρες.
1: Όλα ζεστές μπύρες, ζεστά τυριά, ζεστά σαλάμια, τέλεια. Όλα, κοτόπουλα,
0: δεν
1: σαλμονέλα,
0: τίποτα,
1: δεν έχει τίποτα.
0: Δεν μύρισε τίποτα.
1: Τίποτα. Και τα πετάξανε όλα τα πράγματα. Ποιος έχει ματιάξει το Παρίσι?
0: Εγώ σου λέω πιτσιρικάδες το κάνανε αυτό με τα ψυγεία. Τι είναι?
1: Στους 50 βαθμούς μέσα σε ένα βράδυ φτάσανε όλα τα ψυγεία.
0: Μόνο το τσίπουρο θα νίκαγε. Ορίστε το τσίπουρο. Έχω ανάγκη εγώ απ' έξω. Είμαι εδώ σε μια αποθήκη. Τι έγινε, πυρίτσα μου? Ζεστάθηκες? Ζεστάθηκες φρομάζ?
1: Μιλάμε για μύρια ζημιά. Μύρια.
0: Έχουν αρούρια στο μετρό στη Θεσσαλονίκη? Όχι βέβαια, όχι, κυρία βέβαια. Όχι βέβαια. Και είναι αυτά τα γαλλικά τα ποντίκια. Αυτά τρώνε πιο πολύ τυρί.
1: Αυτά είναι τα καβαλά και πα.
0: Τα Εμπαπέ.
1: Δηλαδή, άμα το μετρό δεν έχει έρθει, καβαλά ένα.
0: Εμπαπέ ντεμπελέ τα ποντίκια με τρίπλες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όλα ροκφόρ γύρανε. Σωστό. Τα τυριά.
0: Καλημέρα, παιδιά, από βασανισμένο και γεμάτα ροέ Παρίσι. Να το. Τσούβι θέλει μια έξυπνη κίνηση από Ραμόνα. Η καντίνα ανοίγει με φρέσκο κρέα αύριο το πρωί. Λέει ο Τανάστης.
1: Γεια σου, Τανάση. Πάρτα, Τανάση, που έλεγε η Μαρκορά.
0: Μοσχάρι ποντίκι.
1: Παιδιά, μη μας στέλνετε τι κάνει ο άνδρας, αν γεννάει, ποιος τίκτη, ποιος γεννάει. Πιανού γίνεται να, θέλω να μου πείτε.
0: Ναι.
1: Για να βγει το παιδί. Αυτό. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Όσο παίρνει Champions League Παρί θα τραβάνε τις 10 πληγές του Κελαϊφή. One one one Νάσγκουλ, Μαρία Πτεροδάκτυλη, στο Arc de Triomphe. Θα τρως μπακέτα και θα σε σηκώνει ο αετός.
1: Ναι, παιδιά, δεν τα έσβησαν αυτά. Τα έβαλαν να ξεπαγώσουν στους 50 βαθμούς.
0: Έγιναν παρόμοια σκηνικά και στην Ολλανδία με τα ψυγεία.
1: Όντως. Μακριά από εμάς.
0: Ενώ δεν την ίδια ώρα είπε η Νταφού. Βλέπεις, εγώ δεν έχω ανάγκη τα ψυγεία.
1: Αμέ. Ναι. Είναι ένας από τους εφιάλτες μου όταν λείπω από το σπίτι για πολλές μέρες. Είναι ότι θα μπω μέσα και θα βρω κροκόδιλους, δεινόσαυρους κάτω να σέρνονται και ότι θα έχει πάθει ζημιά το ψυγείο και θα έχουν βγει νερά. Αυτή είναι η εφιάλτης μου. Όταν μπαίνω και βλέπω ότι όλα είναι καλά, εντάξει, προχωράμε.
0: Εγώ μια φορά Θεσσαλονίκη φοιτητής, για ποιο λόγο με κρέατα στο ψυγείο έκλεισα το γενικό και έφυγα. Λέω κλείς το γενικό αφού φύγω.
1: Μπράβο, μην γίνει καμιά ζημιά. Μπράβο.
0: Γιατί θα λείπα ένα μήνα.
1: Με βρώμα, μπόχα,
0: σνίτσελ και κοτόπουλα. Ήρθε η αστυνομία. Νόμισαν ότι
1: κάποιος πέθανε.
0: Ακριβώς. Ναι. Και είχε πεθάνει.
1: Είχανε πεθάνει, βέβαια.
0: Είχε πεθάνει η αξιοπρέπειά μου και η σχέση μου με τον ιδιοκτήτη. Μύριζε μια εβδομάδα.
1: Μπήκα μέσα. Το ψυγείο πρέπει να το πετάξει μετά. Δεν ξέρω.
0: Το πετάξαμε το ψυγείο. Μπράβο. Φέραμε ένα άλλο ψυγείο και έπρεπε να φέρουν και έναν άλλο άνθρωπο στη θέση μου. Ο πατέρας μου είπε. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω με σένα. Εγώ ήμουν εδώ ένα μήνα, είσαι αμαρτωλή. Μπουρνάζει τέτοια.
1: Δεν είχες μπει στη διαδικασία να ανοίξει την κατάψυξη.
0: Και είχα δύο αναπάτες, 2-31-0 από κάτι σταθερά.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε Facebook, Instagram,
1: ναι,
0: τότε.
1: Ναι,
0: φίλε,
1: ναι, ναι,
0: να σου πω κάτι, εσύ μένεις εκεί το και το και το. Πραγματικά δεν σήκωνα. Λέω από τη σχολή θα είναι. Βιαστικά. Από τα ΤΕΗ θα είναι. Αυτό το σταθερό για κάμια κάρτα σύντηση για ανανέωση. Θα ηρεμήσω, λέω, και θα τα δω. Έφυγα 7 Δεκεμβρίου, 8 και γύρισα 15 Γενάρη. Και με κρύο και μύριζε. Σκέψου να ήταν καλοκαιράκι, βραδινό, κοτοπλάκι.
1: Θα είχαν γκρεμίσει την πολυκατοικία.
0: Βρε, σπάσα την πόρτα, μπήκαν μέσα. Γιατί ο ιδιοκτήτης ήταν εκτός Ελλάδας.
1: Αυτό δεν είναι φιάλτη, δηλαδή. Το Τζουμάντζι, ναι. Ναι, ναι, ναι. 15.000 εξήντες στο Λονδίνο. Παγκόσμιο μοναδικό φαινόμενο, ξεχωριστό.
0: Θα γράψει μισή.
1: Πάει τα ρεκόρια. Παιδιά, δεν ξέρω πόσα εισιτήρια έχουν δώσει όμως. Πήγανε 15.000 στο Λονδίνο.
0: Ότι...
1: Πόσοι θα πάνε στο γήπεδο, πόσα εισιτήρια δικαιάτε, που έλεγε ένας φίλος μου. Το δικαιάμε.
0: Έλα ρε.
1: Έλεγε το δικαιάμε, ναι. Λόγω το δικαιάσαι, γιατί να μην το δικαιάσαι.
0: Το δικαιείσαι, το έχουμε πει. Ναι, ναι.
1: Δικό μου είναι.
0: Τυρί γκούντα καλαμάτα. Τυρί γκούντα και καλαμάτα. Ναι, έτσι πάει.
1: Εντάξει. Έτσι, ναι.
0: Ο Ρονάλντο έφτασε τα 981 γκολ, να σας πω, γιατί σας έπιασε με το Μέση.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Θέλει άλλα 19 μυρακλή περιστερή, με Αλ-Νάσερ για να φτάσει τα 1000. Mm-hmm. Έτσι.
1: Το κοτόπουλο ξαναπήγε στο κοτέτσι.
0: Δε.
1: Σώθηκε το κοτόπουλο.
0: Σου λέω για θέμα. Λοιπόν, πάμε πολιτική ενημέρωση.
1: Ξέρεις τι, θα βάλει τα 1000 γκολ.
0: Και τι θα κάνει.
1: Δεν θα το απολαύσει.
0: Δεν έχει απολαύσει.
1: Λέω, κάτι. Δεν θα το απολαύσει. Κρίμα. Είναι κρίμα. Κρίμα. Θες να μας πεις κάτι, να που ήσουν φοιτητής.
0: Ναι.
1: Εσύ δεν τα έχεις αυτά τα πλεονεκτήματα, τα WhatsApp
0: εντελώς. Τα έχω κάνει βίντεο με φοιτητικό σπίτι, έτσι, με βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα, καναπέ. Φτιάχνουν τη νέα τους φάση φοιτητές και το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημα πιο εύκολο. Πρόσεξε τώρα, Μαρία. 150 GB κάθε μήνα για 12 μήνες. Fiber 1 GBps. Student με δώρα τα πάγια για 3 μήνες. Ένας μήνας δωρεάν Magenta TV Cinema. Δώρα σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30. Εγώ τι είχα, έφαγα τα λεφτά μου από το ταμιευτήριο. Μόλις πήγα 18 χρονών.
1: Μ' είχα κάνει τα ψυγεία από τα νεκροτομία μόνο.
0: Είναι ντροπή. Πάμε, πάμε. Πολιτική ενημέρωση γυρίζουμε.

0: νιά.
1: Λοιπόν, λέει εδώ στο κειμενάκι που έχουμε βρει με τα παιδιά ότι ο πρόδρομος του χριστουγεννιάτικου δέντρου, τέλος πάντων, ήταν το χριστόξυλο. Ένα λέει χοντρό ξύλο από αχλάδια ή άγριο κερασιά. Ε, αχλαδιά, ναι, όχι καλά.
2: Από αχλάδια.
1: Ε, καλά, ναι, συγγνώμη.
3: Ο Πάοκο στην τούμπα, την κατάμεστη κούμπα, την κατάμεστη κούμπα, τούμπα, τούμπα κυρία Κωνσταντερόπουλη, τούμπα, τούμπα.
4: Σαν του κουμάκι, θα μας ζήσουν οι ανθρωποφάγοι.
3: Τούμπα.
5: Διαβάστε σήμερα στη Sport Day. Σαβές, σαβές, σαβές, σαφές προβάδισμα.
6: Το σκότωσα. Sport Day, η αθλητική εφημερία.
7: Προϊσταμένη.
6: Η αθλητική εφημερία.
8: Σας έρχονται.
9: Ο Ευρών βρίσκει. Ο Ευρών βρίσκει. Ο Ψάχνων βρίσκει. Τι είπα τώρα.
8: Ο Ευρών αμείβεται.
9: Σας έχω και σποτάκι έτοιμο για τους Ιχολύπτας.
10: Ο άλλος ο φίλος εξακολουθεί και στέλνει τίτλους για ταινίες ανηλίκους. Ανηλίκων.
9: Σε σχέση με ταινίες ανηλίκων. Ανηλίκων.
10: Ενηλίκων. Ανηλίκων είπα. Ανηλίκων είπα.
11: Στις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν το 2012 με τους Ρουπουμπλικάνους. Τους Ρουπουμπλικάνους.
6: Το σκότωσα.
11: Μετά τον αποκλεισμό στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Εσύ τους συνεχείς τραυματισμούς.
6: Το σκότωσα.
12: Ο Σάμουελ Ετώ ανακοινώνεται την Παρασκευή από την Ανζή. Μαχατσακ. Μαχατσακ.
13: Καλά, άστο.
12: Δεν θα το πω.
13: Το λέμε αύριο.
12: Ναι.
11: Η πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα και ισχυρή βόρεια άνεμη στα ευρωτικά αλλά και στα πελάγη.
6: Το σκότωσα.
14: Σαχτάρ, Φούλα, Μάντρετ, Μπιλμπάο και Μαρσέη, Κοπενχάη. Και Μαρσέη, Κοπενχάη. Κοπενχάγη.
15: Το πιστεύει και προσπαθεί αυτή την πίστη να τη μεταλαδαμπέσει. Μεταλαμπαδεύσει. Ακούς εσύ, ε. Τα ακούει ο Στέφανος, σημειώνει τώρα.
16: Να σου πω κάτι, ρε.
15: Παρακαλώ.
16: Μην χρησιμοποιείς περίεργα διδήματα. Πήγαινε στο απλό το ρήμα.
15: Σωστό, γιατί είναι έτοιμος με το στυλό και το χαρτί.
16: Με το πιστόλι στο χέρι.
15: Με τα λαμπαδεύσει τώρα να το παίζει συνέχεια.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
17: Καλησπέρα. Καταρχά τον άπαλο, τον φίλο μου τον Κωνσταβάρα, τον έχετε εκεί σήμερα.
3: Ο Κωνσταβάρα έκανε εκπομπή νωρίτερα. Ολοκλήρωσε το έργο του για σήμερα.
17: Το ολοκλήρωσε, εντάξει.
5: Και υπάρχει και μία ένεση ηθικού μετά την απόκτηση του Νέλσον Βαλντές από την Χέρκουλες του Παραγουανού κυνηγού. Του Παραγουανού κυνηγού, το όνομα του οποίου.
12: Τα χθεσινά παιχνίδια Ρόζενμπορκ Κοπενχάγη 2-1, Σπάρτα Πρόγα Τζίλινα 0-2. Πρόγα.
3: Στην Ισπανία, γεια και οι τυρελοί θεάθηκαν. Και οι τρελοί θεάθηκαν.
17: Φίλε, έκανε ένα εξαιρετικό σαργάμπαδο.
3: Τέσσερα.
17: Και οι τρελοί θεάθηκαν.
3: Είπα τέτοιο πράγμα.
17: Φοβερό, φίλε.
3: Είπα τέτοιο πράγμα.
17: Το πάρει, δηλαδή,
3: δεν το έχει ακούσει ο Ρήλος και το γράφει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
18: Μην νομίζετε αυτά τα σκοτεινά σενάρια τι. Ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Απλώς δεν μέσα στην πραγματικότητα. Να, καλή ώρα σήμερα, ελεύθερη ώρα. Έβγαλε. Να, λέει ο Γιώργος Σαλουμινάτη. Λέει ο Γιώργος Σαλουμινάτη. Στου Ιλουμινάτη. Αλουμινάτη πάω.
17: Είπες.
18: Λοιπόν. Και είχε και καλά έγραφε ένα κείμενο, ούτε που θυμάμαι.
17: Ποιος είναι στους Αλουμινάδες?
18: Ο Ανδρέου.
17: Μάλιστα.
19: Τις κάλτσες.
18: Λέει ο Γιώργος Αλουμινάτη.
20: Γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας. Ελοχήμ.
12: Τρέλα Βαρβέλδε. Πού, τι έπαθα εσύ αυτήν την εφημερίδα. Τρέλα Βαρβέλδε.
3: Ενώ το μεγάλο είναι ο Αρνέστο, ο Ερνέστο Νίκηση και τους Έλληνες. Είναι ο Ερνέστο Νίκηση και τους Έλληνες. Εντάξει.
20: Δεν βιάζουμε.
3: Τα παπαλαγάκια. Τα παπαλαγάκια έσπευσαν να βγουν από τα κλουβιά τους. Όμως η αλήθεια θα τα κάνει ρόμπα.
21: Η Winsport FM 94,6.
22: Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο γεμάτο μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Winsport FM 94,6. Σήμερα είναι η μέρα Champions League με την ΑΕΚ να φιλοξενείται στις 10 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στη μετάδοση από την Αγγλία ο Γιώργος Μαραθιανός. Αύριο το ταξίδι μας αρχίζει από το ΆΚΑ και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference απέναντι στην Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσίλας. Στις 10 ακολουθούν οι ελληνογαλλικές κόντρες του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέγ στη Μασαλία σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα και την ίδια ώρα ο Μάνος Ουριάς μεταφέρει τις προσπάθειες του Όφη στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη Ρεν. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχολιασμό, ρεπορτάζ και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Σαχτάρ ΑΕΚ, Μαρσέγ Ολυμπιακός, Ρεν Όφη, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Winsport FM 94,6.
21: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν. Ας αφήσουμε όλα αυτά. Τα είπαμε για τις πρεμιέρες, τα είπαμε όλα. Εντάξει, αγωνιστικά έχουμε τα μπασκέτια σήμερα.
1: Ναι. Ευρωλίγκα, okay. Το περιμένουμε.
0: Νωρίς είναι ακόμα. Λοιπόν, ας πιάσουμε τα ανθρωπιστικά.
1: Πάμε στα ανθρωπιστικά.
0: Στα ανθρωπιστικά, να σκύψουμε πάνω από το πρόβλημα του ανθρώπου. Πρόβλημα. Τέλος πάντων, δεν είναι
1: πες
0: πρόβλημα.
1: Κοστολίνης.
0: Λοιπόν, θέλω να μου βρείτε σοβαρή δικαιολογία, λέει κάποιος. Mm-hmm. Πάω με τη δουλειά Μιλάνο 18 με 20 Νοεμβρίου.
1: Ωραίο
0: το Μιλάνο.
1: Ναι.
0: 24 παίζει η ΑΕΚ στο Κόμο.
1: Μακριά.
0: 20 μέρες μετά. Ναι, είναι μακριά. Είναι μακριά το
1: Μιλάνο. Εντάξει, δεν είναι και δίπλα.
0: Κάτσε, περίμενε. Όχι, θα το δω τώρα. Περίμενε.
1: Κόμο Μιλάνο.
0: Μιλάνο. Μιλάνο ΑΕ, ρε παιδιά. Μιλάνο Ιταλία.
1: Μιλάνο Σιδηγόν. Έχει παπούτσια.
0: Ναι. Μιλάνο Ιταλία.
2: Μιλάνο Ιταλία. Και είμαι μισή Ιταλίδα εγώ.
0: Και θέλω να πάω Κόμο.
1: Ναι.
0: Κόμο Ιταλία. Μιλάνο Ιταλία. Mm. Τίποτα δεν είναι. 54, μία ώρα. Είναι 40 λεπτά με το τρένο.
1: Α, τόσο κοντά
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, το τίποτα.
1: Α,
0: το
1: μια τίποτα. Χαρά είμαστε.
0: Πόση ώρα έκανες να έρθει από τα Λιώσια.
1: Παραπάνω. Έχει παράτα τους όλους.
0: Θα έχεις πάει και θα έχεις έρθει.
1: Παράτα τους όλους.
0: Που πήγες και ήρθες.
1: Ναι,
0: λοιπόν.
1: Αυτό.
0: τι να πω στη γυναίκα μου για να κάτσω 5 μέρες ακόμα.
1: Καταρχάς, εντάξει ρε φίλε, το έκανες και λύσα. Τι 5 μέρες
0: λύσα.
1: Ακόμα. Ζήτα διαζύγιο.
0: Θα πας 18 και θα γυρίσεις 25.
1: Δηλαδή ζήτα διαζύγιο. Τι 5 μέρες ακόμα.
0: Θα έχουν μεγαλώσει, θα έχουν παντρευτεί τα παιδιά σου. Λοιπόν, όχι, εντάξει, πέρα από την πλάκα.
1: Γιατί 5 μέρες ακόμα, ζήτα μισή μέρα να πας και να γυρίσεις εκεί.
0: Μισή μέρα. Σου λέει 20 τελειώνει η δουλειά και 24 παίζει ΑΕΚ. Ούτε μπορεί να γυρίσει και να ξαναπάει. Κοστίζει πολύ.
1: Κοστίζει, ναι.
0: Επίσης, να σου πω κάτι. Το ίδιο θα σου κοστίσει και να μείνεις εκεί.
1: Ναι. Κοστίζει δηλαδή, πολύ.
0: Προφανώς έχεις τον μπατζετάκι. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Εντάξει, θα πεις την αλήθεια.
1: Άκουγα, αγάπη μου, εμένα η ΑΕΚ.
0: Είναι η ζωή μου.
1: Σημαίνει πολλά για μένα.
0: Πώς έχω εσένα,
1: και την δεν έχω κάνει πράγματα ποτέ για. Όχι, πολύ επιθετικό και πολύ μίζερο. Κάνει πράγματα στον καθρέφτη. Άκουγα, σου πω. Εγώ δικαιούμαι κάποια πράγματα. Έχω κι εγώ ζωή. Είμαι στήριγμα, θα μείνω εδώ την ΑΕΚΑΡΑ. Πολύ επιθετικό.
0: Θα μείνω στο καναπέ να δω την ΑΕΚΑΡΑ.
1: Και έρχεται κοντά, αγάπη μου, να σου πω κάτι. Μπορώ να σου πω κάτι, αγάπη μου, μπορώ να σου πω κάτι.
0: Ναι, πες. Σε βλέπω. Τι θες, κάτι θες. Θες να βγεις με τους φίλους σου πάλι. Τι θες.
1: Όχι. Να πάμε στους κουμπάρους, στο βαφτιστήρι μας.
0: Να πάμε το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Σάββατο ή Κυριακή. Προτιμώ Σάββατο. Κυριακή δεν θέλω να κάνω τίποτα. Θέλω να δω φιλαράκια για το μεσημέρι και να ράξω.
1: Εντάξει, καλή μου.
0: Ωραία.
1: Δεν μπόρεσα να το πω.
0: Να δώσω εγώ μια λύση. Ωραία. Μια ωραία λύση μπορώ να δώσω.
1: Χωρισμός εξπρες.
0: Όχι, μωρέ, δεν χωρίζουμε ζευγάρια εδώ πέρα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: καλά, ναι.
0: Θα πας εκεί με τη δουλειά σου και αν γίνεται.
1: Βγάλει τη χολή σου στην Ιταλία.
0: Πουλά τον νεφρό.
1: Ναι.
0: Όχι. Βγάλει τη εισιτήριο.
1: Πρόσεχε.
0: Και να έρθει και αυτή.
1: Δεν θέλω να έρθω να δω μπάλα.
0: Δεν θα δει μπάλα, παιδί μου. Θα περάσουν 4-5 μέρες μαζί εκεί πέρα. Κόμο, Λίμνες, Κόμο. Αυτό εδώ έμενε ο.
1: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ.
0: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ.
1: Ο Βιν Ντίζελ.
0: Δεν ξέρω.
1: Ο Στέιθαμ.
0: Ναι, ο Κώστας Τσάκωνας. Δεν με νοιάζει.
3: Εδώ στο Κόμο είχα σπίτι, ρε βλάκες. Εδώ με πόναγα τα γόνατα.
0: Και πήγαινε εσύ 2 ώρες και δες αγώνα. Πες της, τελειώνουμε 20 του μήνα. 21 σε περιμένω, έρχεσαι.
1: Ερώτηση. Δεν θα είχες σκεφτεί.
0: Σε περιμένω στο Μιλάνο και παίρνουμε το τρένο, ωραία και ρομαντικά.
1: Δεν θα είχες σκεφτεί να την πάρει μαζί.
0: Όχι. Ό,τι στοίχημα θες. Δεν το έχεις σκεφτεί. Ρε εσύ.
1: Δεν
0: είσαστε μουλτιτάσκερ. Δηλαδή, σε παρακαλώ.
1: Το έχεις σκεφτεί. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε, αλλά δεν θα περάσει καλά. Γι' αυτό ψάχνει φορμή να κάνει.
0: Γιατί να μην περάσει. 20 με 24 θα περάσουν πρίμα μαζί.
1: Πρίμα, σιγάρε. Σιγάρε πρίμα. Θα περάσουν πρίμα, εξαίσιο.
0: Ναι ρε, γιατί. Σκεφτείτε λίγο έτσι πιο complicated. Μην είστε τα
1: Μαύρο.
0: Πες στις 21 σε περιμένω στο Μιλάνο. Παίρνουμε το τρένο.
1: Πας Ρώμη και κατεβαίνεις.
0: Όχι ρε, πας Κόμο. 4 μερούλες θα περάσετε μαζί. Ιδανικά, τέλεια, φανταστικά. Και το βράδυ δεν βρήκες εισιτήριο. Και δεν την νοιάζει κιόλας να δει την ΑΕΚ. Να, πάντα εδώ την τηλεόραση. Τίποτα. Αυτό.
1: Αυτές του ξενοδοχείου που είναι κρεμασμένες.
0: Ναι. Αυτές του ξενοδοχείου που σου δείχνουν ένα βίντεο κλιπ του ξενοδοχείου που δεν έχει καμία σχέση με το ξενοδοχείο που μένει.
1: Μιας και είμαστε στην Ιταλία. Είχαμε συναγερμό σε πτήση της Κουάντας λόγω κοριών. Εσύ θα πεις ότι σας παρακολουθεί κάποιος. Όχι. Καθυλώθηκε αεροσκάφος στη Ρώμη με παρασιτικά έντομα. Εντοπίστηκαν στον μπροστινό τμήμα της οικονομικής θέσης, low cost, big problems. Ενώ το αεροσκάφος εκτελούσε την πτήση από Πέρθ προς Ρώμη. ήταν γεμάτο πτήση. Με τεράστια πτήση.
0: Μεγάλη πτήση.
1: Οι κοργοί τρέφονται με ανθρώπινο αίμα. Κρίθηκε απαραίτητο το αεροσκάφος να τεθεί εκτός λειτουργίας για καθαρισμό. Ακυρώθηκε η πτήση. Συγγνώμη, ζήτησαν από του.
0: Είναι την κάρτα τη συγγνώμη.
1: Σε 48 ώρες. Τι κάνει 48 ώρες εκεί.
0: Ξύνεσαι.
1: The Terminal με τον Tom Hanks. Κρακόβιε. Λοιπόν, οι καμπίνες των αεροσκαφών καθαρίζονται τακτικά ενώ υποβάλλονται σε προληπτική απολίμανση. Είναι έντομα που δεν πετούν χωρίς αεροπλάνα. Και τσάμπα εισιτήρια οι κοργοί. Ωραία, και τι, από το Πέρθ θα πήγαινε ο κοργιός στη Ρώμη.
0: Α τα παρήρε τα ρόρετα τότε.
1: Δηλαδή, είναι δυνατόν να χάσει την πτήση από κοριό. Ρε παιδί μου, και λες, μας είχαν βάλει κοριούς, μας παρακολουθούν. Νιώθεις κάπως.
0: Όχι. Σου έχουν βάλει κοριούς.
1: Αυτά τα τσιμπούρια, πώς τα λένε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία.

0: Τρίτη και 13 και έχω γενέθλια και ξεκινάνε και οι άχαστοι με τις γκαντεμόσαυρες. Παιδιά, δεν φοβόμαστε εμείς προλήψεις. Γι' αυτό ξεκινάμε Τρίτη και 13.
1: Καταρχάς, είναι δικό μας το Τρίτη και 13, είναι το Παρασκευή. Όχι, το Τρίτη και 13.
0: Τρίτη και 13, Παρασκευή και 13 είναι η σειρά με το Freddy Krueger.
1: Σωστό. Όχι, δεν είναι με το Freddy Krueger, είναι με το Jason.
0: Jason είναι?
1: Ναι, με το Jason. Με το Freddy Krueger είναι ο εφιάλτης στον δρόμο με τις λευκές.
0: Με τις λευκές? Δεν ξέρει. Είναι ο Πριονάς.
1: Ναι.
0: Α, με τη μάσκα. Ο Chainsaw.
1: Jason το λέγανε.
0: Jason.
1: Καλά, τι να ξέρεις εσύ. 8 χρόνο παιδί. Jason.
0: Friday 13.
1: Ναι. Ναι. Ανοίξε τα παράθυρα να φύγουν οι κοργίλοι. Αχ. Μη στείλετε εσείς μηνύματα για σχολεία γιατί να την πάρει μαζί του, ρε. Και τι ρε παιδιά να την πάρει. Τι άποψη έχετε εσείς αν θα την πάρει, δεν την πάρει. Μπορεί να μην την πιστεύετε, αλλά υπάρχουν κάποια ζευγάρια που περνάνε καλά μαζί. Δηλαδή, μην κρίνετε εξιδίων τα αλότρια.
0: Να σου πω, από γυάλουρον δεν γίνονται έτσι τώρα, όπως είναι ο Friday the 13. Μην πεις για τους τραγουδιστές που θα μας υποδεχτούν. Μην το πεις!
1: Μην το κατάλαβες!
0: Μην το πεις!
1: Πάμε σε break. Πάμε σε break τώρα.

0: Λοιπόν, έχουμε ανοίξει πάρα πολλά θέματα. Και πληγές έχουμε ανοίξει.
1: Και αναμνήσεις πολλές.
0: Και αναμνήσεις πολλές.
1: Και χρονοντούλα από τις ιστορίες, κυρία Ζαφυράτου.
0: Ναι. Και τι είναι οι αναμνήσεις. Είναι πράγματα που θα ξαναζήσεις.
1: Μπράβο. Και αν συνεχίσεις, δεν πρόκειται να. Συγγνώμη, αλλά όλα βγαίνουν, ρε Μαρία.
0: Λοιπόν, ναι, στη Βόρεια Ευρώπη η προκατάληψη σχετίζεται με τις Παρασκευές και 13ες του μήνα, όχι με τις Τρίτες.
1: Το Τρίτη και 13 πώς βγήκε, από εμάς βγήκε εμείς.
0: Περίμενε. Καταρχάς, θέλω να καλημερίσουμε την Αντωνία.
1: Γεια σου, Αντωνία.
0: Και τον Κωνσταντίνο.
1: Και την Κλεοπάτρα, όλες τις σειρές του.
0: Ναι. Την Αντωνία και τον Κωνσταντίνο που μας ακούνε.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, είναι δύο δικοί μου άνθρωποι. Με βοηθάνε στην άλλη μου τη δουλειά, είναι στα αυτιά μου και τέλος πάντων. Ο Κωνσταντίνος λέει ότι είναι μύθος η Τρίτη και 13.
1: Okay.
0: Ότι δεν είναι χρυσούζικη, μασάτε, όπως το έχουν δαιμονοποιήσει κάποιοι.
1: Για πες.
0: Όπως έχουν δαιμονοποιήσει και το 666. Είναι πολύ φίλος ο Κωνσταντίνος, να ξέρεις. Μπορεί να μιλήσουμε για reptilians, για βρίλ, για τέτοια
1: έχω
0: πράγματα.
1: Έχω πολλές ιστορίες.
0: Ναι. Δηλαδή κάποια στιγμή αξίζει να έρθει εδώ και να αφιερώσουμε μια εκπομπή και να μιλάμε μόνο για τέτοια πράγματα.
1: Θα φτιάξουμε ένα φανταστικό χαρακτήρα, να μην είναι ο Κωνσταντίνος.
0: Τι εννοείς?
1: Να πούμε ένα όνομα άλλο.
0: Όχι,
1: αναλυτή.
0: Δεν τον νοιάζει.
1: Κωνσταντίνος Shapeshifter.
0: Μπράβο. Αυτό. Λοιπόν, κάποιοι μας λένε ότι είναι που έπεσε η πόλη.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Και 13 ναι. Και αυτό και τα λοιπά. Κάποιος μας είπε ότι.
1: Η πόλη σε άλλο.
0: Σε εμάς, όχι σε άλλο.
1: Σε παρακαλώ, Φίβη. Άκου άλλο. Το χτύπημα ήταν μεγάλο. Έλα, Φίβη, πάμε.
0: Σμελικά,
1: σμελικά.
0: Λοιπόν, και κάποιοι μας λένε ότι Τρίτη και 13. Α, όχι, Παρασκευή και 13. Κουβάρι με έχετε κάνει. Mm-hmm. Παρασκευή και 13 πέθανε ο Ιησούς, λέει.
1: Okay, δεν το θυμόμουν.
0: Ούτε εγώ.
1: Πάντως Κυριακή είχαμε διπλό ημιχρόνιο στο τελικό. Αλλά δεν το θυμόμουν αυτό. Απλά Τρίτη και 13 δεν μπορώ να θυμηθώ, γιατί στην Ελλάδα συγκεκριμένα είναι πιο. Το θεωρούμε γκαντέμικο πολύ και
0: γλωσσικό. Το Τρίτη και 13 νομίζω έχει να κάνει με την πόλη.
1: Με την πόλη, έτσι.
0: Έψη πόλη.
1: Τρίτη και 13, πουλήθηκε σε Δημοπρασία, Μαρία, φανέλα του Τζόρνταν, 14 εκατομμύρια δολάρια.
0: Τι λες τώρα.
1: Ξαναλέω, έχουμε ρεκόρ σε Δημοπρασία μπασκετικού κοιμηλίου. Ήτανε και για τον Τζόρνταν έχουν πει ότι είναι shape shifter. Γιατί υπάρχει μια φάση που απλώνει το χέρι και μεγαλώνει όλο το χέρι. Παίζει πολύ αυτό.
0: Α, τι ήταν, αστυνόμος Αϊνής.
1: Τυραμόλα για τους πιο παλιούς.
0: Καλό μου χέρι.
1: Το μπρος καλό μου χέρι όταν ανακάλυψε. Υπογεγραμμένη, την φορούσε ο ίδιος στους τελικούς του NBA το 98.
0: Α, έχει τον ιδρώτα.
1: Ναι. Την φορούσε ο ίδιος λοιπόν. 14 εκατομμύρια δολάρια δημοπρατήθηκε. Ο οίκος δημοπρασιών το ανακοίνωσε. Το πιο ακριβό αναμνηστικό αντικείμενο μπάσκετ που έχει πουληθεί ποτέ. Κατάλαβα. Θα πάει ο Λεμπρόν και θα αγοράσει ο ίδιος τον εαυτό του 15 εκατομμύρια. Θα βάλει ένα δικό του. Και τι τα λεφτά θα γυρίσουμε σε αυτόν.
0: Τι μπορούμε να πουλήσουμε εμείς τώρα, παιδί μου, για να πιάσει.
1: Σώμα μου, απόψε. Θες 100 ευρώ τη βραδιά. Να σε πάρει κάποιος να σε λυγίσει και να σου τραβήξει κλωτσιές.
0: Έχεις καμιά φανέλα που να αξίζει.
1: Έχω μία πετσέτα από τις παραστάσεις μου. Από τον ιδρώτα μου.
0: Ναι, αλλά αυτή θέλει χρόνο.
1: Έχει υποτίσει.
0: Θέλει χρόνο, ρε παιδί μου.
1: Κατάλαβα.
0: Θέλει να σταματήσεις το stand-up, ξέρεις, να αποκτήσει αξία αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά τι θα μπορούσε. Καλά, αυτό δεν το φτάνεις ποτέ. Κάνα χιλιάρικο.
0: Τι.
1: Κάποιο βρακί.
0: Δικό σου.
1: Άκου Μαρία, εάν πεις, δίνω τώρα τις κάλτσες μου σε ένα site.
0: Θέλω να σου πω.
1: Μπερδεύτηκα.
0: Θέλω να σου πω.
1: Μπερδεύτηκα.
0: Ότι είχα πελατάκια.
1: Βλέπεις.
0: Είχα μάλλον υποψήφια πελατάκια.
1: Δεν έγιναν πελατάκια. Δεν κόπηκε τιμολόγιο. Η ΑΔΕ να μην κυνηγήσει.
0: Όχι. που μου θέλανε και κάλτσες και παπούτσια.
1: Δεν έχω τύχει
0: μπροστά. Αθλητικά. Και ναι.
1: Επειδή υπάρχουν άνθρωποι που θα πλήρωναν τις πατήσεις, θέλω να σου πω ότι εσύ έχεις μεγαλύτερη τύχη. Εγώ τι μπορώ να σου κάνω? Το πρόμο. Διαδικτυακός
0: ναι,
1: πιμπ. Μπορώ δηλαδή.
0: Μπορεί να γίνει μέσα από το. Από
1: ναι, από μια πλατφόρμα.
0: Για το Instagram, σε παιδί. Δηλαδή, 500 χιλιάρικα followers.
1: Ναι, κάνε tag δύο φίλους. Γράψε fit Μαρία και δεν εννοούμε featuring. Έτσι. Και μπορούμε να βγάλουμε πάρα πολλά χρήματα. Εγώ το αφήνω στην άκρη ως μια τελευταία λύση για να ζήσουμε.
0: Εγώ έχω πάντα στο μυαλό μου ότι γενικά, ρε παιδί μου, δεν είμαστε γραπωμένοι από καμία θέση, έτσι.
1: Είμαστε στον αέρα.
0: Όταν δεν ξέρεις, ειδικά αυτή εδώ η δουλειά που κάνουμε.
1: Είμαστε στον αέρα, δεν πουλάς αλουμίνια.
0: Είμαστε στον αέρα κυριολεκτικά.
1: 5 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, τα 5 χρόνια μπροστά να έχεις 20 παραγγελίες. Είσαι στον αέρα. Αν βγεις τώρα και πεις μπι, μπι, μπι, ολονών, μία φράση αρκεί να σε καταστρέψει.
0: Μία από αυτές τις μπιπ.
1: Μία μπιπ.
0: Ναι, deep win.
1: Ναι, ναι, ναι. Μία, δηλαδή, αν θες τώρα να καταστραφείς. Τώρα να
0: καλά,
1: πεις,
0: έχω πάρα πολλούς τρόπους.
1: Μπράβο.
0: Πάρα πολλούς τρόπους.
1: Υπάρχει τρόπος να καταστραφείς σε 10 δεύτερα.
0: Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι και χωρίς να το κάνω αυτό. Γενικά έχω στο μυαλό μου, πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, ότι μπορούμε να κάνουμε και άλλες δουλειές. Δεν α, εγώ κάνω μόνο ραδιόφωνο και δεν κάνω.
1: Όχι, όχι.
0: Ο μέτρη της καρδιάς μας έστειλε μήνυμα. Εγώ τα μετράω.
1: Κιόλας Παπαγεωργίου. Βεβαίως. Ο Γκουαρδιόλα έστειλε μήνυμα.
0: Ο Γκουαρδιόλα έστειλε μήνυμα και είπε, μαράκι. Ναι.
1: Θα κάτσει ο τσόχο
0: εδώ.
1: Ναι,
0: ναι,
1: ναι.
0: Λοιπόν.
1: Είναι πρωταγωνιστή, παρουσιαστή.
0: Ναι. Και είπα, άμα θέλει δουλειά, βεβαίω.
1: Ναι, βεβαίω.
0: Θέλω να πω, τα έχω όλα στη σειρά σε αξιολόγηση. Και θα φτάσουμε κάποια στιγμή, αν ούτε αυτό κάνει δουλειά, θα φτάσουμε και θα πουλάω και κάλτσε, δεν με νοιάζει.
1: Αυτό σου λέω. Α τι φανέλε του Τσούβιτα, δεν πιάνω μία μπροστά στον ερωτικό προσανατολισμό.
0: Φανέλα του Ντέμι.
1: Βρε, δικιά σου θέλουν να την έχει πιάσει. με χυμού του κορμιού σου. Ποιο Ντέμι. Έχω τη φανέλα του Ντέμι από εκείνο το ντέρμπι. Τάδε.
0: Έχω φανέλα του Ντέμι. Ωραία. Από Ατλέτικο.
1: Ωραία, φανέλα του ντέρμπι από
0: Ατλέτικο. Ο Ντέμι δεν έχει.
1: Ντέμι από Ατλέτικο. Δεν το θυμάστε. Δεν το θυμάστε.
0: Όχι, αλήθεια. Δεν
1: φανέλα
0: έχει.
1: Του Ντέμι από Ατλέτικο. Θα πιάσει ένα ποσό. Αξιόλογο. Γιατί ο Ντέμι είναι παιχταρά. Εάν πει εσύ, παιδιά, αύριο κάνω auction. Την μπλούζα που χθες έκανα αυτά τα πράγματα πάνω και φώτα από τα πατουσάκια. Ποιος θα κονιορτοποιηθεί ο Ντέβις, ο Ζλάταν, ο Εμπαπέ και όλοι.
0: Λες τώρα.
1: Δεν,
0: δεν το λες επειδή με αγαπάς, το πιστεύεις.
1: Και ο Μπουρνάς τις πατούσες του να δώσει. Δεν καταλαβαίνετε
0: να
1: τι ανομαλία.
0: Να δώσει ο Μπουρνάς τις πατούσες του και να τις πουλάω δικές μου.
1: Δεν έχεις
0: θα
1: πρόβλημα.
0: Θα το πιστέψει ο κόσμος.
1: Δεν έχει κότσι. Έχει τα κότσια ρε.
0: Εγώ μπράβο. Στο ένα πόδι δεν έχω κότσι.
1: Αυτό δεν έχει τα κότσια να το κάνει. Σου λέω. Δεν μπορείς να νικήσεις. Θέλω να σου πω το εξής. Είμαστε εμείς εδώ πέρα τώρα, Μαρία. Είμαστε εδώ εμείς και λέμε: πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την κλιματική αλλαγή. Ο κόσμος διαλύεται. Είμαστε αρχηγοί των κρατών. Και περνάει ένα τούμπανο. Όλοι θα κάνουν. Θα κάνουν τραμπ.
0: Τι λέγαμε.
1: Oh my god. Who is she? Who is she? Δεν τον νικάς. Δεν νικέται αυτό το πράγμα. Τσιτσιολίνα έγινε υφυπουργό. Δεν νικέται, δεν καταλαβαίνετε.
0: Πριν από 10 λεπτά λέγαμε το Παρασκευή και 13 ή το Δευτέρα και 13. Ναι, είναι από την άλωση τη πόλη. Ναι,
1: για πόλη,
0: πόλη. Ναι, και τώρα.
1: Πόλη σε άλλο. Πατουσάκι. Εδώ μιλάμε, έχει πάει η κοινωνία σε, άλλο, σε άλλη διάσταση. Πούλησε ο Τζόρνταν 14 εκατομμύρια. Θα πουλήσει μια την Παρδενιά να δει. Ξέρει τι θα κάνει.
0: Είμαι. Το οποίο έχει ήδη γίνει αυτό.
1: Ορίστε.
0: Το οποίο με υπερεκτιμημένα με ρωτά.
1: Μαρία, δεν το έχω ζήσει. Μιλάω υπεύθυνα. Εντάξει. Εγώ. Πάρε. Πόδι με κοριούς. 10 εκατομμύρια. Δεν ξέρω. Δηλαδή. Έχω φανέλα του Ντέμι κλασική τη Μινέρβα. Η ζαφυρά του.
0: Όχι, παιδιά. Έχω, έχω και αεκιτζίδικη την Μπορντό. Και του, από Ατλέτικο. Και είμαι σίγουρη ότι ο Ντέμι δεν έχει. Και έχω και μία. Κλείσει.
1: Εντάξει, θα κλείσουμε τώρα έτσι κι αλλιώς. Οκ, οκ, οκ.

0: Εντάξει. Όχι, είδα.
1: Νόμιζα ξεκίνησαν οι προσφορές.
0: Όχι. Ήταν τηλέφωνο από το σχολείο.
1: Όλα καλά.
0: Και πάντα το σηκώνεις. Μπορείτε να έρθετε να πάρετε το παιδί, γιατί έσπασε το πόδι του.
1: Ρε Μαρία, έλα, νόμιζα ότι έγινε αυτό.
0: Την τελευταία φορά αυτό ήταν. Είχε σπάσει το χέρι του.
1: Έκανε ανάποδο ψαλίδι, απόδοση στον
0: έκανε έντε. Απόκρουση.
1: Πάρτα. Ο Τζολάκης του σχολείου.
0: Και να σου πω και κάτι, μαμά. Εγώ συνέχισα να παίζω.
1: Ναι, γιατί ήταν ζεστό το χέρι. Έτσι έσπασα εγώ το χέρι μου. Ανάποδο ψαλίδι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και έλεγα, μα δεν με πονάει. Και μου κάνω πατέρα μου, κρακ. Είσαι παντού. Με άκουσε όλο ο λόφο εξωματικών. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Πήρε τηλέφωνο ράπτη, λέει, για να σα κόψει την εκπομπή. Πάνος Μπουρνάς, η αποδότη από εκεί. Ευχαριστούμε και τον γίγαντα, τον ταμπάκο, τον κρυζοκροταφάκια. Ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Έρχεται η Σοφία Θοδωράκη, σέρνει τα πόδια της πρωί-πρωί. Και έχουμε να πούμε πραγματάκια πριν φύγουμε. Πρώτον, ξέρετε τι λένε για επαναλήψεις, ότι κουράζουν. Εκτός φυσικά, μιλάμε για παραγγελίες στο box, με το box booster. Όσο περισσότερο παραγγέλνεις, μεγαλώνει η έκπτωση. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4, φτάνεις και 5 ευρώ έκπτωση σε συνεχόμενες παραγγελίες, έτσι. Και μπαίνεις και αυτόματα στον διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Οπότε γιατί να σταματήσεις τη μία παραγγελία? Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Και στα Lidl ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει και γεύση και θρεπτική αξία. Ξέρεις όμως ότι είναι και εγγυημένο, ασφαλώς και είναι γιατί ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από την Βέλτια, ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και για να φτάσει μέχρι το τραπέζι σου με όλη του την οστιμιά και τη θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται, εννοείται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία, όχι όπως έγινε, παιδιά, στο Παρίσι, γιατί εδώ είναι Ελλάδα. Εντάξει, εντάξει. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Εντάξει. Και έχουμε και φάκες για τα ποντίκια.
0: Αχ, με το.
1: Είδες.
0: Άντε να χαθείς.
1: Να χαθείς,
0: ακολουθεί να διαφημιστικό μήνυμα.
1: Μέσα στο παιχνίδι με την Big Win σε στοίχημα και live καζίνο, ξεκινάς με γκλάμωρης προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε να φύγουμε.
0: Έλα, πάμε. Τα δεν λέμε αύριο. Για χόρταση. Για.

0: Η Winsport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα με Χάρη Χριστόγλου, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σωτήρη Ταμπάκο, Κωνσταντίνα Πάνω, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσίλας, Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα μέχρι τις 4.

0: σε μια εβδομάδα, μάλλον σε μια μέρα που έχει τα πόνερα του ντέρμπι.
1: Βέβαια, η επόμενη μέρα.
0: Και έχει την ευρωπαϊκή εβδομάδα που γίνεται χαμούλης, έτσι. Ευρωπαϊκή. Σε μια εβδομάδα, μάλλον σε μια μέρα που έχει τα πόνερα του ντέρμπι.
1: Βέβαια, η επόμενη μέρα.
0: Και έχει την ευρωπαϊκή εβδομάδα που γίνεται χαμούλης, έτσι.
1: Ευρωπαϊκή εβδομάδα έχει

0: Ναι.
1: Εντάξει, πάρε κριτσίνια και παξιμάρια. Ναι.
2: Ούτε αυτά κάνετε.
1: Μην είναι μυστικό.
0: Πάρε ριζογκοφρέτη.
1: Πραγματικά. Συγγνώμη κιόλα. Πάει γάλα με βρώμη.
0: Ούτε γάλα κάνει.
2: Τι?
0: Γάλα πίνει. Κάνει.
2: Γάλα πίνω.
0: Κάνει, ε?
2: Ούτε μωρό να μην.
0: Α, ναι.
1: Τέλο πάντων.
2: Ένα μπουκάλι την ημέρα για πλάκα.
0: Έλα, ρε. Ωραίος.
1: Λοιπόν.
0: Γι' αυτό ψήλωσε. 2-10-95-79-2-83-4-5. Παίρνετε τηλέφωνο και συζητάμε και για τα του ντέρμπι και για ό,τι θελήσετε εσείς. Τα πράγματα τα ξέρετε. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 1-0 στο χθεσινό ντέρμπι. Άρα έχουμε πλέον, επειδή και η ΑΕΚ νίκησε τον Όφη 3-0, σήμερα υπάρχει παιχνίδι. Να πούμε στις 6. Πάω Καλαμάτα, ολοκληρώνεται η αγωνιστική. Μια αγωνιστική που είχε μόνο άσους.
1: Κάποιο το έχει προβλέψει αυτό, έτσι.
0: Ποιο? Εσύ.
1: Είχες δώσει. Έχω χάσει μόνο τον ντέρμπι.
0: Α.
2: Και εγώ τι σας είπα όλοι χει διπλό.
1: Και να σου πω κάτι. Όχι να ευλογήσω τα γένια που έχω έτσι κοντά.
0: Ναι.
1: Αλλά είχα διαβάσει το μάτς. Είχα πει δύο φάσεις ο καθένας.
0: Το είχε πει.
1: Στο χει το έβλεπα 0-0. Το έβλεπα.
0: Το είχε πει. Εντάξει, δεν ήθελε.
1: Αλλά το μάτς, η εικόνα που έβλεπα ότι θα έχουμε στο παιχνίδι, αυτή ήταν.
0: Κοίτα, ήταν ένα ντέρμπι το οποίο δεν ήταν ποιοτικό ντέρμπι. Δεν είχαμε δηλαδή να πει ότι θα το θυμόμαστε. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θα λέμε σε 10 χρόνια πες. Τρία ντέρμπι που θυμάσαι, ή πέντε, δεν θα θυμόμαστε αυτό προφανώς. Αλλά ένα ντέρμπι το οποίο το παίρνει. Πάει πιο πολύ στο πάθος.
1: Και εκεί το έχει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι.
1: Ξεκάθαρα. Χθες πρώτος στις φάσεις, κέρδισε τις περισσότερες μονομαχίες. Δεν άφησε τον Παναθηναϊκό να παίξει μπάλα.
0: Βγήκε πιο πιεστικά.
2: Βγήκε πιεστικά. Υπήρχαν στοχευμένα μαρκαρίσματα όσον αφορά δηλαδή ο Τσικίνο πήγαινε συνέχεια με τα πελεβόνια που έχει πάνω στον Καμαρά να τον δυσκολέψει και τον έβαλε εκτός παιχνιδιού και ουσιαστικά. Αυτός ήταν ο λόγος που ο Νίστρουπ τον αντικατέστησε στο ημίχρονο. Ο Καμαρά ήταν τραγικός στα πρώτα 45 λεπτά, αλλά αυτό οφείλεται στο πολύ μεγάλο πρεσάρισμα και στην πίεση του Τσικίνιο. Υπήρχε και άλλο εντός εισαγωγικών man to man, όπου Έρτα είχε το μυαλό του πολύ στον Ουναή. Ο Ουναή.
0: Κακός πολύ.
2: Ο πιο ποιοτικός πίσω του Παθηκού.
1: Ο Ουναή ήταν άφαντος.
2: Στο 65 τον πήρε χαμπάρι. Όταν έμεινε ο Ολυμπιακός με 10 παίχτες και είχε μια κυκλοφορία ο Παναθηναϊκός, αλλά μέχρι εκεί. Πήρε κάποιες μπάλες, αλλά δεν έκανε νομίζω.
1: Και εκεί ήταν κακός πλέον. Ναι, μέχρι το 60 ήταν άφαντος και από το 60 και μετά δεν ήταν καλός τέλος πάντων.
0: Κοίταξε, από τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κανένας διακριθέντας.
1: Ισχύει.
0: Δεν μπορεί να βρει κάποιον.
2: Όχι.
0: Ο Ολυμπιακός κορυφαίος ήταν ο Ρέτσος. Δεν είναι μόνο ότι βάζει γκολ, γενικά είχε μια
2: αρχική
0: εμφάνιση.
2: Μυθική εμφάνιση. Δεν είναι μόνο το γκολ που πέτυχε, είναι και αμυντικά, δηλαδή και έφερε ενέργειες, μονομαχίες. Έκανε κλεψίματα, έκανε ανακτήσεις μπάλας, έκανε πάρα πολλά πράγματα.
0: Γενικώς είναι ένα ντέρμπι, ξαναλέω, το οποίο πήγε πολύ στο πάθος, το οποίο το έχει ο Ολυμπιακός. Μπαίνει ένα γκολ το οποίο είναι μια στημένη φάση για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός είχε πολύ κακή αντίδραση εκεί. Και έχουμε. Πόσες φορές οι τερματοφύλακες έκαναν επέμβαση? Ο Πένια έχει κάνει μία σε ένα σουτ του Τσικίνιο.
2: Στο πρώτο επίπεδο δεν ήταν καλό το σουτ.
0: Έχει άλλη μία φάση ο Ολυμπιακός με τον.
2: Έχει του Τσικίνιο στο 67.
0: Φρόιλερ.
1: Νομίζω έχει αποδείξει. Έχει μεγάλη ευκαιρία
2: είναι η κεφαλιά του Φρόιλερ, η οποία.
1: Νομίζω έχουν αποδεί επεμβάσει ω κάθε τερματοφύλακα.
0: Ο του Ολυμπιακού είχε το τακουνάκι.
1: Και το σουτ νομίζω.
0: Και το σουτ του Σαλαχεντίν.
1: Ναι.
0: Τέλος.
2: Ο Ολυμπιακός είχε σε φάσεις που θα μπορούσε να έχει πετύχει γκολ.
0: Φρόιλερ και Τσικίνιο.
2: Φρόιλερ που είναι μεγάλη ευκαιρία γιατί είναι μόνο σου πάλι εξωστατική. Παίρνει την κεφαλιά και τη στέλνει, και τη στέλνει out. Σημάδευσε κιόλας.
1: Ναι, είναι άλλο ευκαιρία βέβαια, άλλο αυτό που λέω Διονύση για τις επεμβάσεις. Αλλά ναι, είναι όντως νομίζω πιο σημαντική ευκαιρία του Ολυμπιακού αυτή είναι.
2: Και το μάτς είναι αυτή, άμα το βάλεις κάτω πιο μεγάλη.
0: Μου λέει ένας φίλος, Διονύση, συμφωνείς με την τακτική των μηνύσεων σε δημοσιογράφους? Θες να κάνω το ίδιο και σε ένα Μάκη Ηράκλειο. Μάκη μου, άκου. Ο δημοσιογράφος είναι πολίτης της χώρας. Είναι κάτι στο διάστημα. Οπότε μήνυση μπορεί να φάει εντός αγωγικών οποιοδήποτε. Όταν συκοφαντείς, παίζεις με τη φλόγα που λένε.
2: Ή πρέπει να αποδείξεις τα λεγόμενά σου.
0: Ναι. Ξέρετε τι γίνεται. Το έχω ξαναπεί. Έχουμε μπερδέψει λίγο σε αυτή τη χώρα το τι είναι χαβαλές και τι είναι πέρα από τα όρια.
1: Γιατί είναι ελεύθερη άποψη.
0: Ναι, αλήθεια άποψη να έχουμε όλοι. Αλλά αν εγώ συκοφαντήσω τον αντίπα ή το χονδροθύμιο, μπορεί ο άλλος να μάθει να μου κάνει μήνυση. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, όταν πάω, και εγώ, και, αν πάω εγώ και πω ότι στο ξενοδοχείο ο αντίπας έφερε ό,τι έφερε, να μου κάνει μια μήνυση ο αντίπας, μου πει Ελλάδο, ρε φίλε. Κατάλαβες, όχι αντίπας. Να το αποδείξεις. Δεν είναι τώρα να. Δηλαδή, κάπου πρέπει να υπάρχει και ένα όριο.
2: Ξέρεις τι θα του κάνω.

0: να υπάρχει και ένα όριο. Έτσι. Τέλος πάντων.
1: Όταν πας ας πούμε να κάνεις και καλά αποκάλυψη και θα δέχεσαι μήνες, θα πρέπει να αποδείξεις αυτά που έχεις πει για την αποκάλυψη. Αποκάλυψη τόσο αγωγικών.
0: Ναι, και,
1: τόσο.
0: Και, ναι. Τέλος πάντων, έχουμε λίγο ξεφύγει. Όχι λίγο, πολύ. Πολύ. Λίγο... Ο κάθε δημοσιογράφος μπορεί να φάει μήνυση, όπως ο κάθε πολίτης. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα με τον κόσμο. Έχουμε ένα διάλειμμα.
2: Έχουμε ένα διάλειμμα. Πριν το διάλειμμα, να πω ότι σήμερα είναι ένα ωραίο βράδυ.
0: Πρεμιέρα.
2: Διότι έχουμε πρεμιέρα εδώ οι φίλοι μας στο All In. Το πιο συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό σοου κάνει λοιπόν πρεμιέρα στο Sky απόψε στις 11 και 4. Μιχάλης Τσόχος, Γιώργος Γιαννός, Έλενα Παπαδοπούλου και Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει την φαν διάσταση του αθλητισμού, θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου στην ομάδα ως guest star ο Αλέξανδρος Σουβέλας, ο οποίος εγγυάται ότι δεν θα φύγει κανείς ατσαλάκωτος από το στούδιο. Σήμερα λοιπόν η πρεμιέρα στη συχνότητα του Sky στις 11 και 4.
0: Συντονιζόμαστε όλοι.
2: Ε, ναι. Και νωρίτερα, αν θέλετε, συντονιστείτε, γιατί έχει πριν και μετά Τσουβέλας. Πρεμιέρα κι αυτός, επεισόδιο.
0: Πρώτο
2: επεισόδιο.
0: Άρα θα συντονίσουμε από νωρίς.
2: Οπότε ναι. Όλοι οι δρόμοι. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε κανονικά. 95-89-283-4-5. Να πω εδώ επίσης σε ένα φίλο που με στολίζει όσον αφορά το τζικίνιο. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή για ποιο λόγο δεν μπορείς να δεις ένα παιχνίδι χωρίς να είσαι προκατελημένος με κάποιους παίχτες. Δηλαδή ο Τσικίνιο όντως ήταν πάρα πολύ καλός. Και μπορώ να πω ότι δεν έπρεπε να βγει κιόλας. Το πάω και ένα στο πάω και παρακατώ. Είχε κάνει πολύ βρώμικη δουλειά μέσα στο γήπεδο. Και όσο για τον άλλο το... και έναν άλλο φίλο που λέει αγαλά, λέτε για το Ρέτσο. Τι να πούμε για το Ρέτσο. Που είναι ένα παιδί που ξέρει τα τέρπιτα, τα έχει φάει με το κουτάλι που είναι από τις ακαδημίες στον Ολυμπιακό και περιμένετε μάλλον να κάνει ένα λάθος για να αρχίσει το σταύρωμα.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται.
0: Μου λέει ένας φίλος και πριν πάμε στον κόσμο, δεν μας πείραξε. Ήταν μας ενόχλησε απαράδεκτη εμφάνιση και διαφορία απέναντι σε ένα κακή στο Ολυμπιακό και του μας συνέωσαν πάλι που αρχίσαμε να πιστεύουμε. Κοίταξε να δεις. Ήταν πολύ κακή εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Ήταν soft του Παναθηναϊκού, το είπα και χθες και το πρωί. Πρέπει για μένα, εγώ το είχα πει και πριν έρθει η πρώτη στραβή για τον Παναθηναϊκό, πρέπει η διαχείριση της ήττας να είναι στον Παναθηναϊκό ψύχρεμη. Δηλαδή, όχι δεν πάθαμε και τίποτα. Να ενοχληθεί, να κάνει ανάλυση ποδοσφαιρική, τι δεν πήγε καλά, να τα βάλει όλα κάτω, γιατί είναι μαραθώνιος. Ούτε όμως και να πάμε στο άλλο άκρο. Α, έχασε ο Παναθηναϊκός, δεν πάμε πουθενά. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι, καταλαβαίνω εγώ πάντα τον ντέρμπι, όποιος χάνει, έχει την επόμενη μέρα δυσκολίες. Έτσι είναι. Ειδικά στον ντέρμπι Ιωνίων. Όλα όμως για μένα πρέπει να γίνονται με ψυχραιμία και στα καλά και στα άσχημα. Έτσι πιστεύω εγώ και δεν το λέω τώρα, το έλεγα και πριν. Πριν από έρθει η πρώτη ήττα για τον Παναθηναϊκό, θυμάσαι που έλεγα εγώ θα δω τον οργανισμό πώς θα αντιδράσει
1: στη στραβή.
0: Στραβή. Ναι. Τώρα πρέπει να αντιδράσει σωστά.
1: Αυτό που λες εσύ ξέρεις ότι είναι λογικό και όντως.
0: Έτσι γίνεται. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Η αντίδραση θα βγάλει ο Παναθηναϊκός από την ήττα στο Ολυμπιακό. Δεν του έκανε. Και κλείνω με αυτό για πάνω στο σύλλογο. Στον Ολυμπιακό δεν του έκανε ούτε ισοπαλία.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, ναι, θα μπορούσε να πει ότι δεν είχε κρίσει τίποτα. Ακόμα και στο μείον 8 δεν θα είχε κρίσει.
0: Και είχε πίεση. Δεν με νοιάζει η εμφάνιση, με νοιάζει νίκη.
1: Ναι, σε αυτό ήθελε.
0: Ναι.
1: Μα αυτό το παιχνίδι ήταν το 1 τρίτο τη σεζόν για τον Ολυμπιακό. Μπορεί να με θεωρήσει υπερβολικό.
0: Αν έχανε. Θα ήταν τα πράγματα πολύ δύσκολα και θα ήταν στο πλήρω.
1: Αν ο Ολυμπιακός είχε τηθεί, δεν ήταν τόσο οι 8 βαθμοί που θα μείνει πίσω. Γιατί θα έλεγε ότι είμαστε ακόμα στην έκτη αγωνιστική, υπάρχουν τόσα ντέρπι. Να βρει η ομάδα το καλό της πρόσωπο και να κάνει σερί. Θα ήταν όλα τα υπόλοιπα τα οποία θα υπήρχαν στον ορισμό με μια τέτοια ήττα. Δεν είναι έτσι. Δεν ήταν απλό παιχνίδι.
0: Ένας μου λέει copy paste, θα πολύ στον Καρπετόπουλο και εδώ. Και τι να πω δηλαδή, να πω άλλα μία ώρα πριν και άλλα μία ώρα μετά.
2: Α πούμε τη γυρίζει την πιφτέκα.
0: Τι να πω, αφού αυτά πιστεύω. Πάμε, ναι.
2: Πάμε σε γράμμουλες. Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
3: Τα κατάφερα. Καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Ο Άλκης είμαι, τι κάνετε?
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Ηρακλή, είσαι στις χαρές σου σήμερα, έτσι.
1: Ναι, τα κοίτα, εγώ δεν το έκλειψα. Δηλαδή το είχα για αυτό το μάτς, γιατί ήταν πολύ κρίσιμο για τους λόγους που μου.
3: Λοιπόν, εμένα θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω πάρει για άλλο θέμα και θέλω όμως πρώτα να πω στα γρήγορα κάποια πραγματάκια. Καταρχάς, το έχω ξαναπεί και δημόσια ότι αυτό το σύστημα που προσπαθεί ώρες-ώρες να παίξει ο Νίστρουπ, θα έχουμε πρόβλημα όταν οι ομάδες και με την Καλαμάτα δεν έγινε καλή εμφάνιση, όταν άλλες ομάδες παίζουν στα χαφ με 4 και 5 κεντρικά χαφ. Εχθές τι έγινε? Ο Ολυμπιακός δεν ήταν τραγικά καλύτερο σε ποιότητα κτλ. Είδε ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει πάλι με 4-2-4, γιατί στην ουσία αυτό είναι. Δύο κεντρικά χαφ και οι άλλοι πάνε γύρω-γύρω. Και έβαλε 5 χαφ, στην ουσία αυτό έκανε. Με αποτέλεσμα, τι να βλέπουμε, κάθε φορά που έπαιρνε ένας παίκτης την μπάλα στα πόδια του, τον ντουμπλάρανε ένας και δύο και ερχόταν και τρίτος. Άρα λοιπόν αυτό που έγινε οδήγησε σε λάθη. Δεν ήταν κακός ο Παναθηναϊκός από την.
1: Συγγνώμη, ο Ολυμπιακός έπαιξε 3 χαφ με το Τζικίνιο, συν 2 το Φορτούνι και το Ζώτα, ο οποίος Ζώτα ήταν καλός.
3: Άρα πόσο κάνει αυτό, 5 δεν κάνει. Ήταν,
1: έχουν και άλλους.
3: Που κινιόντουσαν είναι το θέμα.
1: Έχουν άλλη δουλειά.
3: Που κινιόντουσαν. Λοιπόν.
1: Βέβαια, αλεξοσύγχρονο ποδοσφαίρο.
3: Δεύτερο. Μπλόκαρε λοιπόν την πρώτη πάσα, είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά τον Παναθηναϊκό, πάρα πολύ καλά. Αντιθέτως, ο άλλος νόμιζε ότι εγώ είμαι ανώτερος και επειδή είμαι ανώτερος αυτή την εποχή ειδικά, θα πάρω το μάτς χωρίς άγχος. Έτσι λοιπόν έγινε. Μετά όλα τα λάθη οδήγησαν και στο να μην υπάρχει πάθος και στο να γίνονται διάφορα πράγματα τα οποία τα βλέπαμε δεξιά και αριστερά. Τελευταίο λοιπόν, πριν πω αυτό που θέλω, είναι το γεγονός ότι για μένα, έτσι, και αν θυμηθείτε λίγο, δείτε τη σκηνή, η φάση που ο Ορτέγα του κοπανάει την μπάλα στο κεφάλι του Τέτε, για μένα είναι η ίδια φάση με τη φάση που πήρε ο Ντραγκόφσκι κόκκινη κάρτα. Ο Διονύσης μπορεί να το θυμάται και ο Σταύρος καλύτερα, έτσι. Δείτε το αυτό το πράγμα.
0: Κάρτα έπρεπε να πάρει εκεί ο Ορτέγα.
3: Τίποτα δεν πήρε. Για μένα ήταν κόκκινη. Χτύπημα δεν είναι? Τι σημασία έχει αν το χτύπησε με την μπάλα ή αν το χτύπησε με το χέρι?
1: Υπάρχουν δύο διαφορές όσον αφορά τη φάση. Η μία διαφορά είναι ότι εδώ έχει σφυρίξει φάουλ το επιθετικό που κάνει πρώτα ο Τετέ και το έπανε και η Σουηδία.
3: Και μετά πάει και τον χτυπάει. Το ίδιο έκανε και ο Ντραγκόφσκι.
1: Δεν είχε σφυριχτεί φάουλ στον Ντραγκόφσκι.
2: Εκεί και γι' αυτό δόθηκε πέναλτι.
0: Ναι. Καλά, δεν έπαιναλτι πέναλτι.
2: Όχι, άλλο λέω.
3: Όχι, δεν ήταν πέναλτι.
2: Κάτσε να σου εξηγήσουμε. Στον Ντραγκόφσκι, αν είχε δοθεί στην αρχή πέναλτι, μετά το χτύπημα του Ντραγκόφσκι, θα πάω να πω τι κουτουλιά ήταν. Ναι, δόθηκε πέναλτι, διότι θεωρητικά.
0: Διότι θεωρητικά το κεφάλι.
2: Διότι θεωρητικά το παιχνίδι ήταν ζωντανό. Δεν είχε διακοπή. Ενώ εδώ είχε σφυριχτεί το φάλο από πριν.
3: Μίνιμουμ κίτρινη, μάξιμουμ κόκκινη. Σε χτυπάω στο κεφάλι. Λοιπόν, πάω τώρα να πω ένα
1: πράγμα.
3: Λοιπόν, πάω τώρα σε αυτό για το οποίο πήρα, κάτι το οποίο το έχω μοιραστεί κατηδίαν με τον Διονύση Δεσύλλα και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι καιρός να το πω και δημόσια μετά από ένα μήνα. Και το λέω καλοπροαίρετα, δεν κάνω κακή κριτική, δεν επιτίθομαι στον Νίστρουπ, έτσι μην βγούνε μετά άλλοι και πούνε άλλα. Λοιπόν, όταν οριστικοποιήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει τον Νίστρουπ, έχω ένα φίλο ο οποίος μένει στην Κοπενχάγη. Έχει κάνει ένα-δυο γάμους, έχει κάνει 5-6 παιδιά, ένα-δύο διαζύγια.
2: Καλά,
3: και μάλιστα παραλίγο
2: το παιδί. Δεν θα γίνει
1: αυτό.
3: Και παραλίγο το παιδί να γίνει και εθνικός ήρωας, διότι δούλευε στη συνοριοφυλακή και καταδιώκανε κάποιους δουλέμπορους, τους ρίξανε σφαίρες.
2: Η μονάδα από τη λεκάδα και πέφτει γραμμή.
3: Ναι, λοιπόν. Και έφαγε σφαίρες το παιδί. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω τι σημαίνει, για πες μου, του λέω τι σημαίνει Jacob Nistrup. Μου λέει λοιπόν ο άνθρωπος ότι τα δύο πρώτα χρόνια έκανε παπάδες, πήρε το πρωτάθλημα για πλάκα το double, έκανε αξιοπρεπέστατη ως υπερβολικά καλή πορεία στο Champions League και την τρίτη χρονιά υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι αυτή που λέει κάποιοι δημοσιογράφοι και κάποιοι από τη διοίκηση ότι τον διάβασαν τον τρόπο που έπαιζε, αυτός δεν είχε σενάριο έτοιμο Β και Γ, με αποτέλεσμα την τρίτη χρονιά να τον μπλοκάρουν και να έρθουν τα άσχημα αποτελέσματα. Αυτός είπε ότι εγώ είχα ζητήσει κάποιους παίκτες καλύτερους για να μπορέσω να υποστηρίξω αυτό που παίζω, με αποτέλεσμα εφόσον η διοίκηση είχε κερδίσει λεφτά από Champions League κτλ.
2: Μου είχε πει ναι. Είμαστε εμείς στα 7 λεπτά.
3: Λοιπόν, okay. Το θέμα ποιο είναι? Στον Παναθηναϊκό πρέπει να καταλάβει ότι αυτά τα πράγματα θα του γίνουν και δεύτερη και τρίτη φορά. Τον μελετάνε. Έχουμε τις μικρές ομάδες που παίζουν με 4 χαφ, με 5 χαφ. Αυτό το πράγμα πρέπει να το δει.
0: Okay. Έγινε, για να πάμε διάλειμμα. Να είσαι καλά, Αλκή. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο γεμάτο μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Wins for FM 94,6. Σήμερα είναι η μέρα Champions League, με την ΑΕΚ να φιλοξενείται στις 10 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στη μετάδοση από την Αγγλία, ο Γιώργος Μαραθιανός. Αύριο το ταξίδι μας αρχίζει από το ΆΚΑ και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference απέναντι στην Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσίλας. Στις 10 ακολουθούν οι ελληνογαλλικές κόντρες του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέγ στη Μασσαλία σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα και την ίδια ώρα ο Μάνος Ουριάς μεταφέρει τις προσπάθειες του Όφη στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη Ρεν. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχολιασμό, ρεπορτάζ και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Σαχτάρ ΑΕΚ, Μαρσέγ Ολυμπιακός, Ρεν Όφη, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins for FM και μεταδίδεται σε επανάληψη. You...

0: Λοιπόν, σήμερα ολοκληρώνεται η αγωνιστική, είπαμε στις 6 ώρα με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στην Καλαμάτα. Τώρα σε 10 λεπτάκια έχουμε ωραία αναμέτρηση. Να βάλουμε να τη δούμε κιόλας, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β.
1: Ωραίο.
0: Και στις 3 αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος. Έχουμε επίσης Χάντμπολ Αθηναϊκός Χάνθ στις 5 και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 6. Ντερπάρα. Έχουμε στην Αγγλία Coventry Newcastle στις 10. Έχουμε στην Ιταλία στις 7.30 Αταλάντα Βενέτσια και στις 10 παρατέταρτο το Τωρίνο Ουντινέζε. Λεβάτε Σεβίλη στις 10 και Λανς Λιόν στις 10 παρατέταρτο. Δεν νομίζω, δεν μπορεί να το τσεκάρω λίγο αυτό.
1: Τι να τσεκάρεις?
0: Γιατί νομίζω ότι έπαιξε την Παρασκευή.
1: Εντάξει.
0: Μήπως κάτι έχω μπερδέψει εγώ.
1: Λοιπόν, εντάξει.
2: Να απαντήσω εδώ στον Αντώνη που έχει στείλει και 3 φορές απαιτεί το μήνυμα. Πόσα εισιτήρια έχω φύγει μας. Έχω στείλει κιόλας μήνυμα και περιμένω απάντηση. Okay. Και δεν το είχα ρωτήσει. Τώρα το ρώτησα που το έστειλε εσύ. Άρα στην εκπομπή που έχουν απαντήσει, φυσικά και θα σου πω, Αντώνη μου.
0: Επίσης, είπα ότι δεν χάνω στο Old Trafford. Βέβαια, με 10 παίχτες έστω, αλλά στο 90 τόσο σοφάρισα. Μιλάμε για μας τώρα.
1: Τι έγινε?
0: Έπαιξα μόνος μου και δεν κέρδισα. Στο πρώτο μήχρονο, 1-7 οι τελικές. Πολύ καλύτερο και δεν. Κλασική τότε να.
2: Ναι, δεν μου είπατε και τη δίκαια. Την ομάδα σου, Γιονιό.
1: Πού, από φίλε, 0-3.
0: Η Λίβερπουλ, ε.
1: Ναι.
0: Παιδιά, εγώ πίστευα ότι η Λίβερπουλ θα. Θυμάστε που σα
1: το
0: λέω.
1: Εγώ το πίστευα.
0: Και ξεκίνησε λίγο καλά και στα πρώτα 4-20 λεπτό.
1: Ναι.
0: Μετά, τι καθίζει ήταν αυτή.
2: Μήπως πέσανε και άλλοι.
1: Τι αυτά, φίλε.
0: Πέσανε, όχι λίγο.
1: Για να βάλουν 3.
0: Στο Ρελανδί κιόλα, δηλαδή μετά και λίγα ήταν. Τέλος πάντων. Πάμε σε γραμμούλες.
1: Χαίρετε.
3: Ναι, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Ναι, με ακούτε?
2: Βεβαίως, ναι.
3: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Όλα καλά, εσείς?
3: Μόλις κατέβηκα από το αυτοκίνητο. Γεια σας, παιδιά.
2: Το όνομά σου, φίλε?
3: Αντώνης.
2: Γεια σας, Αντώνη.
3: Αντώνης Παναθηναϊκός, έχω ξαναπάρει μερικές φορές. Να σταθώ τώρα στο ντέρμπι, γι' αυτό πήρα και για τον κύριο λόγο. Δεν ήταν καθόλου καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Με προβλημάτισε και με παραξένευσε που δεν ξεκίνησε τον Κάγκουα.
1: Δεν μπορούσε να ξεκινήσει ο Κάγκουα γιατί είχε ταλαιπωρηθεί από ένα πυρετό τις προηγούμενες ημέρες και δεν ήταν για να βγάλει 90 λεπτό.
3: Εντάξει, το δέχομαι αυτό, δεν το γνώριζα. Γιατί αυτό... νόμιζα ότι ήταν θέμα επιλογής που ξεκίνησε το Λούζα.
1: Όχι.
3: Ίσως θα έπρεπε να πήγαινε με 3 χαφ πιο συντηρητικά, ίσως τώρα μετά Χριστόν Προφήτες. Mm-hmm. Καλύτερος. Απλά είχε περισσότερο πάθος ο Ολυμπιακός, δεν ήταν ποιοτικά καλύτερος με μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
3: Ωστόσο θα σταθώ για το αποτέλεσμα, ξέρετε στο ποδόσφαιρο, γνωρίζετε καλύτερα και από μένα, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος.
1: Καλά, δεν ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός.
3: Όχι, εγώ το λέω γενικότερα χωρίς αυτό. Ναι, γιατί μπορεί κάποιος, ας πούμε, να έχει 25-30 ευκαιρίες να έχει σπάσει τα δοκάρια και άλλος να έχει ευκαιρία να πάει να πάει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι αυτή η εικόνα του αγώνα χθες.
3: Ναι, η εικόνα, αν το πάμε βάσει εικόνας, τη γνώμη μου λέω πάντα, θα έπρεπε το παιχνίδι να έρθει ισοπαλία. Και για να καταλήξω, βάσει εικόνας. Και για να καταλήξω, μου είπανε, δεν είδα τη φάση. Έχει γίνει αυτό το ίδιο φάουλ που έγινε με τον Ντετέι, έγινε και στο Liverpool City, λέει. Είναι αλήθεια ότι έγινε το ίδιο πράγμα και εκεί πήγε απευθείας κοκκινή?
1: Δεν το έχω δει.
3: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει μου είπανε, δεν γνωρίζω, αλλά και να μην έγινε η ίδια φάση. Λοιπόν, εκεί στο 20, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι ποιος παίχτης μαρκάρει τον Ντετέι. Λοιπόν, δεν βρίσκει καμία μπάλα. Και ένα άλλο φάουλ με τον Ταμπόρδα στην αρχή, στο 14, στο 15, δεν θυμάμαι ακριβώς το λεπτό, εκεί τάπνιξε λίγο ο Ισπανός. Και για να καταλήξω, εν πάση περιπτώσει, ότι ξέρετε τι με πειράζει και με ενοχλεί. Δεν με είναι αυτό, ούτε περίμενα, όχι, δεν άκουσε ο Παναθηναϊκός να κερδίσει. Ούτε από θεματίσεις και τέτοια. Έχω μάθει που σαν Παναθηναϊκός να κερδίζει, δηλαδή στα ίσα και με το παραπάνω και με την αξία του και με καλή εμφάνιση.
2: Απλά σας αφήνω να ολοκληρώσω και να σας απαντήσω μετά.
3: Ναι, ωραία. Να ολοκληρώσω. Και θέλω να σταθώ στο πέναλτι του ΠΑΟΚ.
1: Του ΠΑΟΚ.
3: Που δεν δόθηκε. Το οποίο αυτό, εγώ καταρχήν, αυτό θα δυσκολευόμουν αν ήμουν διαιτητής τώρα, δηλαδή χωρίς θα δυσκολευόμουν να το δώσω και στον Παναθηναϊκό που υποστηρίζω Παναθηναϊκό. Γιατί το λέω? Γιατί το πόδι του Φαντρόγκελεν, αν θυμάστε τη φάση, είναι ήδη ξαπλωμένο κάτω.
1: Όχι,
3: και μετά το ξανατεντώνει, μισό λεπτό. Ίσως να θεωρεί ο διαιτητής, δεν ξέρω, μπορεί και να είναι. Εγώ θα πω ότι είναι, δεν είμαι ειδικό.
1: Αλλά αυτό τώρα είναι αρχές αγωνιστικής, αρχές περίοδου. Πέναλτι.
3: Δεν έχει τη
1: βάση. Κακός δεν δόθηκε, το έχουμε πει. Πέναλτι.
3: Ωραία. Που αυτό κατά πόσο για μένα είναι υπερβολικό και μπορεί να θεώρησε ο διαιτητής, και αυτό είναι θέμα του βαρίστα να τον ξαναφώναζε, και αυτό υπάρχει και το ΒΑΡ πλέον τόσα χρόνια, ότι θεώρησε ότι το δεύτερο τέντομα που κάνει ο Φαντρόγγελον, ότι δεν ήταν αρκετή αυτή η επαφή να τον αναπτύξει.
1: Δεν ξέρω τι θεώρησε, το έχουμε ξαναζητήσει, είναι και μακρινή η εταιρεία, αλλά ήταν απέναντι.
3: Βγήκαν όμως όλοι. Όλοι και είπα η μία ή άλλη μην όλοι οι δημοσιογράφοι στα social media, άλλοι που το παίζουν οι δήμονες, φίλοι, γνωστοί, συνταξιούχοι, και με στήσανε στα 9 μέτρα.
1: Εσάς.
3: Με στήσανε στα 9 μέτρα. Και βγήκε και νομίζω βγήκε και πάει ο Ολυμπιακός και είχε κάνει και ανακοίνωση κιόλας. Αν θυμάμαι καλά, διορθώστε να κάνω λάθος.
2: Έχετε πάει πολύ για να πάμε στα φρέσκα κουλούρια για να μην
3: χάσετε. Ναι, έχουμε πάει πολύ. Ναι, αλλά για τώρα όμως για αυτό που έγινε χθες με τον Ολυμπιακό δεν άκουσα από κανέναν τίποτα.
1: Έχουμε πει τις απόψεις μας.
3: Η ταπεινή μου άποψη είναι ότι ακόμη μια φορά έπεσε το δάγκωμα της αρκούδας. Ακόμη μια φορά.
2: Λοιπόν, για να σας απαντήσω.
3: Γιατί ήταν καλύτερος Ολυμπιακός. Δεν έχει σημασία αυτό.
2: Θα σας απαντήσω ένα λεπτάκι για το δάγκωμα της αρκούδας.
3: Το ότι είναι καλύτερος Ολυμπιακός δεν πάει να πει να δικούμε την κάθε ομάδα.
2: Δεν έχει αδικηθεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι και αυτό.
3: Όχι, δεν έχει αδικηθεί. Θα έπρεπε να παίζει με το.
2: Τι να κάνουμε, ρε, μισό λεπτό.
3: Δεν έπρεπε να αποβληθεί στο 20.
2: Να σου πω. Είδε που σ' άφησα να μιλήσει, να πει.
3: Ω, ναι, ευχαριστώ πολύ. Ναι, έχει δίκιο.
2: Δηλαδή, γιατί δεν θα βγάζα μάκρυ κάθε δύο λεπτά. Λοιπόν, όσον αφορά την πρώτη φάση την οποία ανέφερε, που είναι το Πιρόλα με τον ΤΤΕ. Ο Πιρόλα, όπως φαίνεται και στο replay, έχει βρει την μπάλα και μαζεύει.
1: Εγώ, φίλε, δεν είμαι σίγουρος, το είπα και το πρωί.
2: Μου το μισκοτώ.
1: Ότι βρίσκει την μπάλα.
2: Μαζεύει.
1: Για μένα είναι φάουλ.
2: Μαζεύει τα πόδια του και μπορεί να θεωρεί, παρόλο το γεγονός ότι μαζεύει τα πόδια του και δεν πηγαίνει με τάπες, γιατί με τάπες μιλάμε για άλλη ιστορία και εκεί είναι κόκκινη. Θεωρείται και άκουσα όλους τους τρεις που μίλησαν, τηλεκριτικούς, ότι επειδή η μπάλα πηγαίνει στο πλάι, δεν. Υπάρχει, ξέρεις, η κόκκινη κάρτα, ότι θα μπορούσε να του έχει δώσει η κίτρινη κάρτα για επικίνδυνο παιχνίδι. Οπότε δεν είναι το δάγκωμα της αρκούδας. Τώρα, όσον αφορά. Τι άλλο μου είπες στο παιχνίδι, το οποίο το θεώρησες εσύ ότι ήταν το δάγκωμα της αρκούδας.
1: Για
2: τον Ταμπόρ δεν τη θυμάμαι καν αυτή τη φάση. Έχει αφήσει μαρκαρίσματα ο Ισπανός. Όπως επίσης και κάλλιστα για την όπως λέει και ο Νίκος εδώ που με ρώτησε από την Άξο και θα απαντήσει και ο Διονύσης, γιατί ούτως άλλως αυτό πάντα συμβαίνει όταν μιλάμε για διαιτητικά, ότι για μένα είναι δεύτερη κίτρινη του Αντίνο.
1: Εγώ είπα το πρωί, να το ξαναπώ.
3: Είναι δεύτερη κίτρινη του Αντίνο, ναι, είναι δεύτερη κίτρινη του Αντίνο, βεβαίως, ναι. Αλλά να σας πω κάτι, έχει δώσει τώρα τα κουμπάμε ένα-ένα. Και να μην υπάρχει το επιθετικό φάουλ στον Αντίνο που έφευγε μόνος του με την μπάλα.
1: Κοίτα, περίμενε λίγο. Φίλε, να τα βάλουμε σε μια τάξη. Να τα βάλουμε σε μια τάξη για να εκφράσει ο καθένα την άποψή του.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, είπε ο Ηράκλης την άποψή του για το πρώτο. Για το Πιρόλα. Για μένα είναι φάουλ. Τώρα, αν κρίνει ο διαιτητής εκεί ότι πάει, φεύγει η πλάγη, αν την πάρει ο ΤΤΕ, είναι και
3: τέτοιο. Εγώ δεν είδα, συγγνώμη που σε διακόπτω, εγώ δεν είδα να βρίσκει μπάλα.
1: Α, την μπάλα που πάει.
3: Εγώ δεν είδα να βρίσκει μπάλα.
1: Και εγώ δεν ξέρω αν βρίσκει μπάλα. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Τώρα, για τον Αντίνο, εγώ το είπα και στην αρχή, θα μπορούσε να του δείξει, θεωρώ ότι δεν του δείχνει για την τραβή του για δύο. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί έχει πάρει ο Αντίνο πρώτη κίτρινη, δεν το έχουμε δει.
0: Δεν το έχουμε δει όμως.
1: Έχει πέσει εκεί σε μια κατάσταση, δεν ξέρω τι έγινε.
0: Πρέπει να είναι για διαμαρτυρία, η πρώτη κίτρινη του Αντίνο.
1: Δεν την έχουμε δει.
0: Είναι για διαμαρτυρία, δεν την έχουμε δει στην τηλεόραση. Μα την δείχνει να φεύγει από τη φάση και ότι έχει πάρει κίτρινη.
2: Κάτι του είπε.
0: Ναι, προφανώς κάτι.
2: Είναι μια φάση στην οποία έχει πέσει κοντά στο
1: κόρη. Εγώ, άμα δεν έχω δει κάτι, την αποκαλώ.
0: Αυτό λέω, δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω υποθέτω για διαμαρτυρία.
2: Καλά, είναι μια φάση που είναι ακριβώς στη γραμμή της περιοχής.
1: Ναι, παιδί, μάλλον δεν το έχουμε δει, σου λέω.
2: Ναι, και κάτι του την έδωσε.
1: Τώρα, γενικά η διαιτησία δεν ήταν καλή. Δεν ήταν, το χάσε ο Ισπανός.
3: Μπράβο, δεν λέω εγώ ότι έχει πρόθεση. Δεν λέω εγώ. Αλλά όταν βγαίνουν και στείλουν το Παναθηναϊκό που έχει ευγνωθεί.
0: Άμα δεν είχε πρόθεση, πώς το στήσανε.
1: Άλλο λέει, μωρέ, ότι και καλά για το. Ότι
3: δεν είναι πένα και δεν άνοιξε.
1: Έγινε να προχωρήσουμε, φίλε.
0: Να είστε καλά. Πάμε σε έναν ακόμα πριν το διαφημιστικό. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
0: Καλώς ήρθατε.
4: Τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε.
2: Έλα ρε Μάκη.
1: Έλα ρε Μάκη. Εγώ στην αρχή δεν σε κατάλαβα.
4: Νικολακόπουλος. Λοιπόν, κάτσε να παρκάρω, γιατί πήγα στη Λαϊκή για σταφύλια και αντί για σταφύλια πήρα.
0: Μίλα,
2: σταφίδες.
4: Όχι, μπρόκολο, αν είναι δυνατό.
1: Πώς γίνεται αυτό, ρε Μάκη.
0: Να μην πας καλοκαιρινό φρούτο, να πας χειμερινό, το καταλαβαίνω. Να πας για φρούτο και να πάρεις σαλατικό.
4: Άκου, έσπαγα το κεφάλι μου τώρα που έφυγα, γιατί πέρασα από μια Λαϊκή και λέω τι ξέχασα μου.
1: Έγινα διαλύσεις. Α, το ξέχασα.
0: Α, δεν πήρες ότι το ένα για το άλλο. Απλά δεν πήρες το που ήθελες.
1: Δεν τον μπέρδεψες, το ξέχασες.
4: Το ξέχασα. Και το θυμήθηκα στο δρόμο.
0: Να κάνεις παρά με το Διονύση.
4: Πάμε. Ηρακλή.
2: Έλα.
4: Α, έχει μπαταρία το μικροφωνό σου, με τι δουλεύει.
1: Τι να έχει μπαταρία.
2: Όχι.
4: Οι άλλοι ακούγονται καμπάνα.
0: Οι άλλοι ακούγονται καμπάνα. Ο ένας είναι σε λόγκα, έχει κάνει την καράκλα και αλλάζει πίσω. Έχει μια απόσταση από το μικρόφωνο, το φοβάται. Όχι, να το πλησιάσει.
2: Κοντά δεν είμαι.
4: Δεν τώρα ξανά, να καταλαβαίνω. Λοιπόν, Ηρακλή, δεν πήραμε 3 βαθμούς, πήραμε 6.
2: Ποια διαφωνώ.
4: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχασε 6 βαθμούς από εμάς. Λοιπόν, θα πάμε όμως και στα επιμέρους ζητηματάκια που έχει η ομάδα.
2: Έλα.
4: Καταρχάς να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στο Ρέτσο. Το παιχνίδι που κάνει η Ηρακλή είναι απ' άλλο πλανήτη.
2: Λοιπόν, συγκλονιστικό παιχνίδι.
4: Δεν υπάρχει.
2: Λέω, συμφωνώ μαζί σου.
4: Έπαιζε μόνος το Παναθηναϊκό κατά κάποιο τρόπο.
2: Μα δεν είναι μόνο στο αμυντικό κομμάτι, γιατί δεν στέκομαι και κάνει και ούτε και στο
4: γόλ. Παντού παιχνίδι. Παντού ήτανε, παντού. Τυραμόλα ήταν. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα στα αρνητικά. Λοιπόν, εσένα σου δημιουργεί προσδοκίες, αναφέρομαι στο επιθετικό κομμάτι, ότι η ομάδα μπορεί στο μέλλον με τους συγκεκριμένους παίχτες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Mm-hmm. Σου δημιουργεί προσδοκίες ότι θα δούμε έναν Ολυμπιακό που θα φυσάει.
2: Πρώτα απ' όλα θέλω να δω όλους τους παίχτες. Δηλαδή, γιατί έχουν έρθει και ερωτήματα γιατί δεν έπαιξε ο Μπέιλι, γιατί δεν έπαιξε ο Σα.
4: Τον μόνο που δεν έχουμε δει βασικά.
2: Και το Σα. Τον έχεις δει λίγο, δεν τον έχεις
4: τον
2: δει.
4: Τον είδαμε στην Ηρακλή, έκανε
2: ένα-ένα.
1: Μέσα στο παιχνίδι.
2: Έχω πει άπειρες φορές. Και είναι και κουραστικό.
4: Μην μου πεις υπομονή.
2: Όχι, λέω ότι. Μα δεν γίνεται διαφορετικά, Μακή. Είναι εντελώς καινούργια ομάδα με νέο προπονητή. Αυτά που έχουμε δει τώρα στα 4 παιχνίδια του Ιμανώλη είναι ότι έχει μια πεντάδα παικτών, τους οποίους οι οποίοι ξεκινάνε σε όλα τα μάτς βασική. Ωραία.
4: Ναι,
2: επίσης δεν χρησιμοποιεί το κλασικό εξτρέμ στο ξεκίνημα των αγώνων.
4: Εγώ σου είπα με αυτούς που βλέπουν, Ηρακλή, πρόσεχε. Γιατί είπες μια βασική πεντάδα. Από αυτή τη βασική πεντάδα εσύ περιμένεις ότι ο Ολυμπιακός θα πετάει αυτό.
2: Πού να πετάει. Εγώ θα περιμένω να δω τον Ολυμπιακό και να εκφέρω και άποψη για την εικόνα του Ολυμπιακού, αφού πέρασε ακόμα κανένα δίμηνο τουλάχιστον.
4: Μα ήδη έχει περάσει κανένα δίμηνο.
2: Μαμάκι, πρώτα απ' όλα δεν ήταν από την αρχή της χρονιάς ο συγκεκριμένος προπονητής. Ένα. Προσπαθεί να περάσει τις δικές του ιδέες. Δεύτερον, είναι πολλοί παίχτες. Είναι παίχτες που δεν τους έχουμε δει ακόμα. Για πρώτη φορά είδαμε το σεντερφόρ, το Μάριο.
4: Εγώ αναφέρομαι και αυτούς που βλέπουμε. Δηλαδή ο Ζώτα, παράδειγμα λέω. Τι παραπάνω θα κάνει από αυτό που έχουμε δει. Άσε που ήταν πηγή κινδύνων χθες.
2: Ο Ζώτα.
4: Ναι, και πέναλτι πήγε να κάνει αν δεν το έκανε.
2: Ο Ζώτα έχει γυρίσει πίσω πάρα πολλές φορές και έχει.
4: Φάουλ έχει δώσει ένα σωρό φάουλ.
2: Αν μαρκάρεις, θα κάνεις και φάουλ.
4: Ηρακλή, έχει πάρει την μπάλα κάποιες φορές να φύγει μπροστά και τον έχουν καβαλήσει οι αντίπαλοι. Τον προλαβαίνουν στο αμέσως, σε επόμενο δευτερόλεπτο. Δεν έχει σπριντάρισματα καθόλου.
2: Ο Ζώτα είναι.
4: Άμα τρέξουμε μαζί
2: στην περιοχή και όπως τον είδα, γιατί είναι ένας παίκτης που ήταν στην προετοιμασία. Είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί στο ρόλο που να μπαίνει μέσα στην περιοχή και να δίνει βοήθεια στον επιθετικό. Αυτό πρέπει να το κάνει πάρα πολύ καλά. Χθες ο Ολυμπιακός είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο το υπηρέτησαν πολύ σωστά οι παίχτες. Και γι' αυτό βγήκαν παίχτες κλειδιά του Παναθηναϊκού εκτός του αγώνα. Είναι άλλο το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν περιμένει σε αυτό το μάτς. Δηλαδή το ιδανικό σενάριο είναι να κερδίζει και να έχει παίξει και εκπληκτική
4: μπάλα.
2: Ο Ολυμπιακός στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν, στο μείον 5 Μάκη, έπρεπε να πάρει αυτό το παιχνίδι.
4: Σε αυτό συμφωνώ.
2: Δεν γινόταν διαφορετικά.
4: Πήραμε 6 βαθμούς και μπράβο μας. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Αλλά δεν μου δίνει ο Ολυμπιακός την εντύπωση ότι ξέρεις τι, αυτοί οι παίχτες και αυτούς που έχω δει, σαν τον Μπέιλι δεν τον βάζω μέσα, όπως και τον Μάριους δεν βάζω μέσα. Έτσι. Αλλά όλους τους άλλους που έχω δει, δεν μου βγάζουν αυτό που μου βγάζει παραδείγματος χάρη ο Κουντέσα, πώς τον λένε της ΑΕΚ.
0: Ο Κουντέσα έχει διαφορά. Ο Κουντέσα ή ο Κουντέσα.
1: Μπορεί να λέει και τους δύο.
4: Και τους δύο. Δεν έχω εγώ παίχτες με ταχύτητα να φύγουν μπροστά με την μπάλα. Είναι ο μόνος που είναι ο Ζέλσον. Ρε Ζέλσον, και κλείνω με αυτή τη φράση. Κάνεις μια ωραία ενέργεια.
2: Όπως κατέβασε την μπάλα με το τακουνάκι.
4: Κάνε το σωστό.
2: Έπρεπε να δώσει πόσα νωρίτερα.
4: Λοιπόν, χαιρετάω.
0: Να είσαι καλά. Χαιρετίσματα και στον Πάνο από τη Βάρη που μας ακούει και από την κάβα του. Μια χαρά, ωραίος τύπος, χαλαρός.
1: Να είναι καλά.
0: Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Τελευταίο δεκάλεπτο τη πρώτη ώρα.
1: Έχει αρχίσει μεταξύ του παιχνίδι του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ Β στο πεντάλεπτο, είναι χωρίς θέματα στο 0-0.
0: Ωραίες ώρες είναι αυτές, ξέρετε, για αυτά τα μάτια.
1: Κυριακή, ναι, πηγαίνω εγώ τακτικά. Και τώρα ήταν να πάμε Πανιόνιο, Εγάλο, σου λέω, παίρνω Μαραθιανό και πηγαίνω. Ήταν να πάμε τώρα στο Προοδευτική Ιωνικός 4, τελικά δεν βόλεψε. Πάμε, πάμε. Σε γράμμουλες, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Δεν λέει, καλή εβδομάδα. Σας έχω πάρει τηλέφωνο από την παραλία, σας έχω πάρει τηλέφωνο από το βουνό, τώρα σας παίρνω και από γήπεδο.
3: Να πω λίγο και κάτι, επειδή βλέπω και διαφορά.
2: Είμαι στη Νέα Σμύρνη, στο Πανιόνιο ΠΑΟΚ.
3: Ένα λεπτό, ρε. Ένα λεπτό. Να πούμε ότι είναι 0-0 το παιχνίδι. Άρα μας κάνει μετάδοση. Να πω μόνο και κάτι, επειδή μου στέλνετε αρκετά μηνύματα κτλ. Το είπαμε και το πρωί. Έγινε ένα λάθος χθες. Όταν όποιος δουλεύει κάνει λάθη. Έτσι, στη μετάφραση των δηλώσεων του Νίστρουπ. Δεν έγινε κάτι. Και εμένα έγινε λάθος. Και αμέσως ο Παναθηναϊκός πήγε να το διορθώσει σε δύο φράσεις του Νίστρουπ. Μην κρεμάμε ανθρώπους έτσι. Είναι κρίμα πραγματικά. Δηλαδή, μην περιμένουμε άνθρωποι οι οποίοι είναι και αξιόλογοι και στο χώρο και καλά παιδιά, πέρα από αυτό και αξιόλογοι στη δουλειά τους, ένα λάθος να γίνει για να τους κρεμάσουμε. Δεν είναι. Όλοι κάνουμε λάθη. Έγινε ένα λάθος, αμέσως το διόρθωσε ο Παναθηναϊκός, προχωράμε. Αμέσως, δηλαδή, διορθώθηκαν. Μπορεί να. Οποιοδήποτε άνθρωπος μπορεί να κάνει λάθος. Λάθη κάνουν μόνο όσοι δεν δουλεύουν ή όσοι είναι εν τόπο χλωερό. Ναι, ρε, δηλαδή εντάξει τώρα, μη σταυρώνουμε ανθρώπους έτσι. Είναι, πραγματικά είναι κρίμα. Έλα.
0: Έλα, Ηλία μου.
2: Μπορώ να μιλήσω τώρα, ε.
3: Έλα, Ηλία, δες.
2: Λοιπόν, επειδή είναι από τις σπάνιες φορές που αυτό το διάστημα ημερών δεν μπορώ να δω καθόλου τις πρωινές εκπομπές, δεν έχω. Α, έβαλε κόλλο Πανιόνιο.
1: Κάνε μια μετάδοση, φίλε.
3: Κάνε μια μετάδοση live από ακροατή, δεν ξέρω αυτό. Τα λίγο αντίπα.
1: Ω, κολάρα.
3: Τα λίγο αντίπα, έτσι θα γίνονται οι εκπομπές του μέλλοντος.
2: Όχι, εντάξει, είναι.
3: Κάτσε τώρα να σε δούμε, κάνε μετάδοση.
1: Να δούμε, να δει πόσο εύκολο είναι η δουλειά.
3: Πε το λοιπόν, πώ μπήκε τον κόλλο.
1: Ποιος το έχει βάλει πάρα πολλά, έχει πάρει χαμπάρι.
0: Αφού μιλάει,
1: το βασικό. Δεν βλέπει.
2: Δεν έχω δει ποιο.
3: Αλεξανδράκη.
1: Είναι ο Γιάννης Αλεξανδράκης. Να τα πούμε εμείς, θα τα πεις εσύ.
0: Εντάξει, τον άνθρωπο τώρα του.
1: Μήπως πώς θέλει. Ευκαιρία ζωής. Να πει περιέγραψα γκολ της ομάδας στο ραδιόφωνο.
3: Θες και εσύ να περιγράψεις μια φάση.
1: Να μπορείς. Πολύ ωραία, μπαίνει.
2: Να ρωτήσω κάτι.
3: Περίμενε πριν τότε να πούμε. Συγγνώμη γιατί έχουμε χαθεί. Ο Πανιόνιος έκανε το 1-0. Αλεξανδράκης με ωραίο σουτ. Στην δεξιά γωνιά, 1-0 Πανιόνιο στου ΠΑΟΚ.
2: Εντάξει, α πούμε, αμαρτία μου πέρα από το Μάναλι και κάνα πιο άλλα παιδιά, δεν ξέρω κάποιου άλλου παίχτε. Έτσι, οπότε.
1: Ωραία, τέλο πάντων. Θα πάω και τον Αλεξανδράκη. Πάμε παρακάτω.
2: Σα το είπα live, τον κόλπη και live την ώρα που μιλάγαμε. Οπότε. Εντάξει.
3: Δεν σου είχε ξανατύχει αυτό.
2: Έκανε ένα πρόλογο, δεν έχω ακούσει καθόλου την πρωινή εκπομπή. Οπότε, και εδώ τώρα θέλω να ρωτήσω το Διονύση, δεν ξέρω τι άποψη έχει για τι φάσει.
3: Την έχω πει μου, την είπα. Για μένα είναι φάουλ στο DT, αυτή είναι η κυρία φάση του Πιρόλα. Είναι φάουλ.
0: Απλά είναι κίτρινη.
2: Εγώ λοιπόν θέλω να ρωτήσω κάτι αν μου επιτρέπετε, παιδιά.
0: Έλα.
2: Γενικά όπως έχετε δει όλο αυτό το γερό που μιλάμε, και ο Ηρακλής ξέρει πόσο άρρωστος είμαι, δεν βγάζω την αρρώστια του γηπέδου στο τηλέφωνο, ότι προσπαθώ να είμαι μετριοπαθής. Ο Ηρακλής που με έχει δει από κοντά στο γήπεδο ξέρει. Έτσι, δεν βγάζω σε καμία περίπτωση και δεν μου αρέσει να μιλάω και για διαιτησίες και τέτοια. Αλλά θέλω να πω κάτι. Είναι δυνατόν να συγκρίνεται η φάση του Ντραγκόσκι στις Έρες. Στις Έρες δεν ήταν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, με το χθεσινό.
3: Φίλε, και τότε κίτρινη έπρεπε να δώσει τον Ντραγκόσκι. Και τώρα κίτρινη έπρεπε να δώσει τον Ορτέγκα.
2: Διονύση μου, μισό λεπτό.
3: Ναι.
2: Εγώ εδώ στο τηλέφωνο προσπαθώ να μην φοράω κόκκινα γυαλιά. Τα κόκκινα γυαλιά τα έχω όταν πηγαίνω στον Ολυμπιακό. Θέλω να είμαι μετριοπαθής. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι. Στα δικά μου τα μάτια, γιατί μετά είδα τις φάσεις γιατί ήμουν στο γήπεδο, δεν μπορώ να έχω εικόνα από το γήπεδο. Λοιπόν, είδα τον Τετέι, ο οποίος πήγαινε και κόλλα και πάνω στον Ορτέγκα.
3: Ναι.
2: Ορτέγκα δεν έκανε κατά την άποψή μου κάποια κίνηση επιθετική να τον.
3: Έκανε μετά με την μπάλα. Κίτρινη κάρτα είναι αυτό.
0: Είχε σφυρίξει φάουλ στο ΤΤΕ. Εκεί και το είχε δώσει και φάουλ κιόλα. Αν
2: δεν
0: συνεχίσει
2: να φάει το ΤΤΕ κίτρινη κάρτα εκεί πέρα σε αυτή τη φάση. Γιατί παρεμπόδισε τον
1: τερματοφύλακα. Κάθε φάουλ δεν είναι κίτρινη.
3: Ναι, όχι, δεν είναι. Αυτό έπρεπε να του βγάλει κίτρινη. Αυτό είναι, Ηλία μου.
2: Εντάξει, εγώ σέβομαι και την άλλη άποψη. Εγώ αυτό είδαν τα μάτια μου. Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ναι. Επειδή έχω δει να ακούγονται και να γράφονται πολλά, όχι από εσάς, έτσι, υπάρχει μάλιστα
3: πάμε,
2: κάποιο γνωστό
3: πες, τι θες.
2: Αντιολυμπιακό site, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να λέω, το ξέρετε όλοι, το ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, όπου ας πούμε λέει ότι έφαγε το πέναλτι στον Τέσσερς. Είναι δυνατόν να είναι πέναλτι και να κρίνουν ως πέναλτι ορισμένοι άνθρωποι και με μια ιστορία στον χώρο του αθλητικού ρεπορτάζ. Δεν λέω ονόματα.
3: Ο καθένας έχει την άποψή του, Ηλία.
0: Τράβημα. Ναι. Υπάρχει ένα τράβημα στο Σορτσάκι, αλλά είναι εκτός περιοχής.
3: Ο καθένας έχει την άποψή του, φίλε.
1: Ακριβώς. Και καλά κάνει και την εκφέρει.
3: Ναι, τι έκαμε τώρα.
1: Δηλαδή, πρέπει να συμφωνήσει εσύ με τις
3: απόψεις
1: όλων ή οι άλλοι με τη δική σου.
3: Ναι.
1: Τι θα πει, γιατί γράφει ο ένας ή ο άλλος αυτό
3: που πιστεύει. Ναι, τι αστυνομία, τι που θα κάνουμε. Έγινε, Ηλία, καλό μάτς.
2: Σε καμία περίπτωση δεν έχω τέτοια διάθεση.
0: Ναι, χωρίς να μου. Να είσαι καλά, πάμε να προλάβουμε έναν ακόμα στα γρήγορα από το δελτίο. Χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Παναγιώτης, εγώ μιλάω.
0: Ναι, Παναγιώτης.
4: Λοιπόν, είστε καλά.
0: Καλά λέμε, ρε Παναγιώτη.
4: Αυτό είναι το κυριότερο. Mm. Πίσω στον Κηφισό και είπα να πάρω ένα
0: τηλέφωνο. Μη, τώρα με πέθανε. Στην κάθοδο ή στην άλλη.
1: Ναι, έχει προσωπικό ενδιαφέρον.
0: Η κάθοδο τέτοια ώρα είναι. Άστο, πρέπει να έχει τα περάκι μαζί.
4: Από λικόβριση και έχω ξεκινήσει από την λικόβριση 2 παρατέταρτο.
0: Ναι.
4: Και τώρα είμαι στο Περιστέρι.
0: Πέφτει.
1: Ναι. Καλά. Με τα πόδια είπαμε.
0: Τόσο πολύ.
4: Ναι, είναι σε
0: μία ώρα και ένα τέταρτο από λικόβριση.
4: Ναι. Ειδικά για να βγω στη γέφυρα των λιμάτων που είναι στη μεταμόρφωση, έκανα πόση ώρα να βγω από τη γέφυρα.
1: Έχασε το χρώμα του φίλου του Ηρακλή, να ξέρει.
0: Όχι, την ξέρω. Η κάθοδο τέτοια ώρα είναι πραγματικά δηλαδή.
3: Κόλαση, α.
0: Όχι, τι κόλαση. Χίλιες φορές να κάτσει να πιει καφέ και να μην φύγει.
1: Δεν ήθελε βραδάκι που ερχόσασταν ένα τέταρτο από την Ερυθρέα.
4: Τι. Τάχασε
1: το κοντά, μαθαίνουμε τώρα.
4: Για να σε βγάλει. Λοιπόν, να πω κάτι που θέλω που άκουσα και το άκουσα και μου φάνηκε λίγο παράξενο. Λέτε για τον Ορτέγκα, παραδείγματος χάρη, για το ότι έχει σφυρίξει. Δεν έχει σφυρίξει πριν το χτύπημα στον Τετέι. Δεν έφερε να το δείτε. Σφυρίζει την ώρα που ο Τετέι πέφτει κάτω. Επειδή έχω χρόνο τώρα και μπήκα μέσα και το άκουσα.
1: Ίσως, παιδί μου, να άφηνε και πλεονέκτημα και αφού είδε ότι είναι έτσι φάση, τη γύρισε πίσω και έδωσε το φάουλ. Δεν είναι. Δεν φάνηκε τώρα το σημείο που σφύριξε.
0: Ακριβώς. Το θυμάμαι γιατί έτσι συνεχίσει και το μάτς.
4: Ναι, συνεχίστηκε κανονικά και δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή, σφύριξε την ώρα που χτύπησε ο Ορτέγκα τον. Πώς τον ακούμπησε, με τίποτα, οτιδήποτε έκανε. Απλώς αυτό το ότι δεν έχει σφυρίξει νωρίτερα. Σφυρίζει την ώρα που έφτασε τελικά το. Που σημαίνει ότι δεν είχε δώσει φάουλ πριν. Που σημαίνει ότι αναιρούνται όλα τα άλλα
0: Προφανώς είναι γι' αυτό που είπε και ο Σταύρος, ότι μπορεί να θέλει επειδή είχε την μπάλα ο τερματοφύλακας πριν να αφήσει πλεονέκτημα. Και μετά να την γύρισε πίσω τη φάση.
4: Κάπως έτσι. Ναι, κάπως έτσι όμως έγινε και στις αίρες, άφησε πλεονέκτημα για τον Τραγκόφσκι.
0: Δεν
4: και
0: μετά
4: το ξέρετε την κάρτα και πέναλτι.
1: Μα εκεί, να σου πω κάτι. Εκεί είχε πλεονέκτημα να έχει αφήσει. Εάν έκρινε ότι υπάρχει φάουλ, ακόμα και δίνοντας πέναλτι, γυρίζει την φάση πίσω και βλέπει αν έχει προηγηθεί φάουλ. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε πέναλτι, αν σφυρίξει ένα πέναλτι, πα στο φάουλ πέναλτι. Πα στο φάουλ πέναλτι. Αυτό ακριβώς.
4: Δεν είχε γίνει φάουλ τότε στον Τραγκόφσκι.
1: Για μένα ναι, αλλά το θέμα τι είναι να συγκρίνουμε τώρα, ούτε εγώ τώρα.
4: Θέλω να πω ότι δεν έχει γίνει φάουλ πριν, ότι αν δεν αφού, όχι δεν έχει γίνει φάουλ, συγγνώμη, έχει κάνει φάουλ ο Τετέι. Αν δεν έχει σφυρίξει το φάουλ, πας στο επόμενο. Ή τουλάχιστον το φωνάζεις να το δεις. Ή δίνεις κάρτα, κάτι δίνεις για την απόθεση.
1: Δεν μπορεί να φωνάξεις να δεις για μη κίτρινη ή για φάουλ απλό.
4: Όταν είναι χτύπημα, ευκαιμένο χτύπημα.
1: Ναι, αν θεωρεί ότι είναι για κόκκινη μόνο.
3: Για κόκκινη, εσύ θα τον καλέσω για εκεί.
1: Δεν μπορεί να τον φωνάξει για κόκκινη.
4: Για κίτρινη συγγνώμη. Οποιοδήποτε ευκαιμένο χτύπημα. Όπα, παιδιά, άνοιξε.
3: Τι έγινε.
1: Άνοιξε ο Κύψος, έλα. Να είσαι καλά, οδήγα, μη σε γράψουν κιόλας τώρα. Έλα, πάμε στο δελτίο.
4: Λοιπόν, να είσαι καλά, καλά που έγινε.

0: Η Winsport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεύτερο τέρμα για τον Πανιόνιο. 2-0 λοιπόν τον ΠΑΟΚ Β. Είμαστε στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-45. Πόσο έγινε,
2: αλλά 2-2-24.
0: Ορίστε.
1: Θα είχαμε και πρόεδροι.
0: Ναι, έχουμε.
1: Α, έχεις παίξει. Πόσο έδινε, φίλε.
0: 1-50-1-55.
1: Μια χαρά. Γι' αυτό το πες με τέτοια.
0: Ενημέρωση πάνω απ' όλα, ρε φίλε.
1: Τι το πες, πέταγες.
0: Εντάξει, τώρα τι θα λέω. Από 2-0. Άσε που 25 χρόνια να μην περιμένουμε.
1: Σωστό, γειτονιά.
0: Δεν γίνεται τώρα να μην έχει μια συμπάθεια.
1: Σωστό.
0: Και να μην έχει, δεν τη λέει γιατί γύρω δεν. Πρέπει να το πει φίλο Πανιόνι, αλλά όχι, μια χαρά.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ναι, μωρέ, καλά μπορεί, κανένα είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Έχουμε σε εξέλιξη επίση εδώ και λίγη ώρα και το άλλο παιχνίδι τη Άρτα. Τη Άρτα, λέω, τη Καρδίτσα. Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκινο είναι 0-0 στο 15ο λεπτό.
2: Και αυτό είναι το εισαγγίξ.
0: Και αυτό τον Άσο, αλλά αυτό ο Άσο ήταν 90, φίλε, δεν ήταν 50. Ήταν...
1: Παίζει ό,τι υπάρχει.
0: Ελληνικό πρωτάθλημα, ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Εγώ παίζω ελληνικό πρωτάθλημα, Πανιόνιο παράδειγμα. Ο άλλο παίζει την Strong Coach 2. Άντε 19 μάλιστα. Και σε μένα τι λε.
2: Γιατί η Β' Νορβηγία δεν μου έχει τα γκολ που είχε.
0: Να σου πω κάτι. Η Πάλι δεν μπορεί να με το πέρα. Τώρα που δεν έχει τίποτα. Έτσι για να το δώσει. Να περάσει με περισσότερο ενδιαφέρον και τα λοιπά. Χαλάρα, όχι, μην φανταστεί ότι δίνουμε και το αίμα μα.
1: Καλά, προφανώ.
0: Λοιπόν, πάμε σε γραμμούλε 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν λέω ρε Μανώλη.
3: Μανώλης, Μαρούς, τι έγινε, τι κάνετε.
2: Καλά. Χαρούλα.
3: Πάτα καλά. Λοιπόν, να, καταρχάς να πω δεν το είδα live το παιχνίδι, οπότε το είδα μετά χωρίς άγχος, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Ναι, που εντάξει είναι εντελώς διαφορετικό ρε παιδί μου, βλέπεις καλύτερα.
0: Δεν μπορώ να δω μάτς που ξέρω το αποτέλεσμα.
2: Δεν έχω δει κι εγώ.
1: Εγώ έχω δει αρκετές φορές.
0: Για να καταλάβεις πώς είπε το όνομα.
1: Πρόσεχε, όχι να μην το έχω δει. Όχι να μην το έχω δει. Το έχω δει στο γήπεδο και μετά το βράδυ να το βάζω.
0: Μανώλη, για να καταλάβεις το σκάλωμά μου, το μάτς τον τελικό του Euro δεν τον έχω δει. Τον έχω δει από το γήπεδο. Ό,τι είδα. Ό,τι είδα. Γιατί καταλάβες τώρα και γίνεται ένα χαμός. Και δεν έχω σκάλωμά μου, το μάτς τον τελικό του Euro. Δεν τον έχω δει. Τον έχω δει από το γήπεδο. Ό,τι είδα. Ό,τι είδα. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα και γίνεται ένα.

0: με την Τσεσεκά τον τελικό στην Κωνσταντινούπολη.
1: Α, το μπάσκετ λες τώρα. Ναι. Τα μπάσκετ, εντάξει, άμα δεν τα δεις δεύτερη φορά και τρίτη δεν καταλαβαίνεις καν τι έχει γίνει στο
2: παιχνίδι.
1: Όχι, πραγματικά στο μπάσκετ δεν γίνεται να καταλάβεις τι γίνεται. Δηλαδή γίνονται τόσο πολλά πράγματα σε τόσο μικρό χώρο και τόσο γρήγορα που ακόμα και επειδή είναι επαναλαμβανόμενο το μπάσκετ, ας πούμε, δηλαδή ένα σύστημα πρώτο πες να σου προποθείς 50 φορές το παιχνίδι, έτσι. Είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, με τον Παναθηναϊκό είναι ότι κατέβασε ενδεκάδα με παίκτες μπροστά που δεν είναι παιγμένοι για αυτό το επίπεδο. Αντίθετα με τον Ολυμπιακό που έβαλε παίκτες που έχουν παίξει σε αυτό το επίπεδο, τέλος πάντων. Δηλαδή του Παναθηναϊκού η αμυντική είναι όλοι παιγμένοι στο επίπεδο. Είχε βάλει τον Κυριακόπουλο που έχει παίξει στην Ιταλία, έχει παραστάσεις, τον Καλάμπρια που έχει... Αυτός και αν έχει παραστάσεις, ας πούμε, Ντεφρέι το ίδιο, εντάξει, ο άλλος ο Ολλανδός λίγο λιγότερες. Από το κέντρο και μπροστά αν εξαιρέσει το Λούζα που έπαιζε, ας πούμε, στη Γουότφορντ, έτσι, δηλαδή, οκ. Okay,
2: εντάξει, ο Ουναή δεν έχει.
1: Ουναή δεν έχει, έχει παίξει λίγο στη Μαρσέη και εκεί, εντάξει, δεν είναι παιγμένος παίκτης, δηλαδή δεν έχει κάνει...
2: Ο Ταμπόρδα και ο Τετέι, ας πούμε, ήταν στην ομάδα, ο Ιωαντίνο.
3: Ακόμα και
1: ο Τετέι, πρόσεχε, το Τετέι, επειδή είναι ειδική περίπτωση, ο Τετέι έχει τρομακτικό ταλέντο, τρομακτικά προσόντα όλα, αλλά τι γίνεται, στο το είχαμε πει και την άλλη φορά. Δεν είναι προπονημένος για αυτό το επίπεδο, γιατί δεν έπεσε σε αυτό το επίπεδο, έπεσε πολύ χαμηλό.
3: Ρε Μανώλη, όμως να σου πω κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Εάν λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι δεν ξεκινήσει τον Ουναή, γιατί ακριβώς δεν είναι μπαρτοκαμισμένος σε ντέρμι.
1: Εγώ δεν είπα να μην ξεκινήσει τον Ουναή, εγώ λέω πως έχει, έτσι είναι το ρόστερ.
3: Ναι, θέλω να σου πω.
1: Αυτούς πες, ναι. Δεν είπα ότι έκανε λάθος τόσο πολύ, αλλά έτσι είναι και το ρόστερ. Δηλαδή το ότι έχουμε κάνει, ας πούμε, τον Ταμπό, ο Ταμπό δεν είναι παιγμένος παίκτης, θα αποκτήσει εμπειρίες μέσα από αυτούς τα παιχνίδια, έτσι.
2: Επειδή είπες ότι σου έκανε εντύπωση.
1: Μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, μπορούσε να έχει βάλει. Να είχε βάλει, ας πούμε, ο Τέσσερς, είναι παιγμένος παίκτης. Έχει παίξει στη Rangers, έχει παίξει στην Κρεμονέζε, στην Άλβα Εθνική, έτσι. Δηλαδή, ο Τέσσερς, ας πούμε, τον πήρε στην Κρεμονέζε ο προπονητής που τώρα κάνει όρια στο καμπιονάτο με τον Φροζινόνε.
3: Ελάτε να σου πω κάτι.
1: Δηλαδή,
3: για την Rangers, την παρουσία του, το καταλαβαίνω. Αν μου λέει για την παρουσία του στην Κρεμονέζε, γιατί παρουσία
1: Κρεμονέζε,
3: του.
1: Κρεμονέζε, Άλβα Εθνική έπεσε, μπορεί να
3: έπεσε. Δεν μας είναι συμφωνώ. Και ο Ναή στη χειρό να έπεσε στην Ισπανία.
2: Δεν ήταν αυτό το θέμα.
3: Γιατί η Κρεμονέζε είναι καλύτερη από τη χειρό.
1: Πρόσεξε, μια χρονιά παίκτες όλοι αυτοί. Είναι σημαντικό αυτό που σου λέω.
2: Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, δε φίλε, χθες.
1: Είναι και πρόβλημα, οι παραστάσεις είναι πρόβλημα. Γιατί απ' την άλλη ο Ολυμπιακός, όλοι του οι παίκτες μπροστά είναι παίκτες παιγμένοι. Δηλαδή, Φρόιλερ, παιγμένος παίκτης. Τσικίνιο, παιγμένος. Φορτούνης, παιγμένος. Ο Γιώτα Σίλβα, παιγμένος. Ακόμα και ο Μάριος. Έπεσες 3 χρόνια στη Σαψούντα, έτσι. Σαψούντα είναι
2: συμπαίκτης
1: πολύ...
2: με τον Φαντρόγγυλη ήταν.
1: Ναι, αυτό και ο Φαντρόγγυλη, σου είπα, η άμυνα του Παναθηναϊκού όλοι ήταν παιγμένοι. Στόπα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι όλοι παιγμένοι. Μπορούσε να βάλει κάποιους παίκτες, για μένα προσωπικά, πιο παιγμένους σε αυτό το επίπεδο και τους άλλους να τους βάλει σταδιακά. Δηλαδή, όλοι μπροστά φαίνεται λυγίσαν από την ατμόσφαιρα από λυγίσαν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν πήραν ούτε το χ σε παιχνίδι τώρα με Ολυμπιακός έπεσε από το 60 κάτι με 10 παίκτες. Και ούτε κάναν και φάση, δηλαδή δεν τον είχαν καμιά κυριαρχία. Και άμα παρατηρείς και το παιχνίδι, δεν είναι τυχαίο αυτό που σου λέω και ο Λούζα είναι ο μόνος που στάθηκε κάπως, έτσι.
2: Για μένα κανένας δεν στάθηκε, ελάχιστα.
1: Εντάξει, είχε μια κίνηση κάπως, προσπάθησε να βάλει τα πράγματα σε μια τάξη. Να πω τώρα και για το εξαγωνιστικό, ότι εντάξει τώρα αυτό με το πανό ήταν τραγικό που το είχαν αφήσει εκεί πέρα, κακά τα ψέματα. Και επειδή εγώ ήταν, ας πούμε, ποιος και ο Ηρακλής, έχουμε μεγαλώσει, ας πούμε, στην Κερκίδα του Ολυμπιακού, έτσι, δηλαδή έχουμε παραστάσεις. Ποτέ δεν πήγαμε στην Κερκίδα στη θύρα 7, ας πούμε, και είχαμε πρότυπο, ας πούμε, ή αν έλεγε κάποιος κάτσε κάτω ή σήκω πάνω θα το κάναμε, έτσι. Είχαμε τη δική. Ο καθένας πήγε να δει την ομάδα του, μας εξέφρασε τότε αυτή η θύρα, ας πούμε, επειδή ήταν πιο φανατική, φωνάζαμε, κάναμε, τα ήταν 20 χρονών, ας πούμε.
0: Αλλιώς θα πράγματα στα 20, αλλιώς στα 30, αλλιώς στα 50.
1: Εντάξει, αλλά ακόμα και μετά, αυτό τώρα που κρατήσαν το πανό εκεί πέρα να φαίνεται, δηλαδή να έχει αυτό το, ας πούμε, γκέι, ας πούμε, είμαστε το 2026, καταλαβαίνεις. Δηλαδή εγώ βλέπω, ας πούμε, στην Ιταλία, να πούμε, ας πούμε, ένα παράδειγμα, στην Ιταλία...
3: Αλλά και να κλείσουμε με αυτό όμως.
1: Ναι, να κλείσουμε με αυτό. Έχουν βάλει μέσα όλους τους οργανωμένους για τις δολοφονίες και τέτοια. Στην πρώτη εβδομάδα όλοι αυτοί οι σκληροί, όχι γκέι και τέτοια, όλοι συνεργαστήκαν με την αστυνομία. Ούτε μια εβδομάδα δεν πέρασε. Ούτε μια εβδομάδα, καταλαβαίνεις. Τα λόγια είναι όλοι.

0: Σκληρή, αλλά εντάξει, είναι τραγικό από τη διοίκηση του Ολυμπιακού που το επέτρεψε αυτό το πράγμα.
1: Έλα,
0: και
1: για
0: μεγάλη. Έχουμε το διάλειμμα. Για τιμή και δόξα στο μεγάλο Παναγιώτη Ρέτσο.
1: Να είσαι καλά. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Να πούμε επίσης ότι ο Χατζηστράβος είναι αυτός που έχει πετύχει το δεύτερο τέρμα του Πανιωνίου, ο οποίος έχει ξεκινήσει από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, μετά στην πορεία πήγε πάνω σε ΑΕΚΟ, ΑΕΛ και τώρα Πανιώνιο. Πάμε σε γραμμούλες. Χαίρετε. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Είμαι Δημοτάκης, έχω ξαναπάρει. Έχω ξαναμιλήσει με όλους σας. Είμαι Ολυμπιακός. Ξεκίνησα φορτωμένος και να περιμένω στην αναμονή και έχω ξεφορτώσει όλο το δρομολόγιο.
1: Είδες, σου κάνε παρά στο ξεφορτώμα.
2: Ναι, καλό είναι αυτό. Λοιπόν, ήρεμα πολύ, δεν είναι ούτε έρχομαι σε αντιπαράθεση ούτε τίποτα. Βλέπω από χθες μια λογική ότι όλα τα αμφισβητούμενα σφυρίγματα χθες ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού και κανένα υπέρ του Ολυμπιακού. Στο πρώτο, σε αυτό που λέμε του Τετέι, που λέει ο Παναθηναϊκός του Τετέι, νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, έτσι. Ο Πιρόνα βρίσκει την μπάλα, γι' αυτό και η μπάλα φεύγει και πάει στο κόρνερ.
3: Αλλιώς αν
2: δεν είχε πει ο Τετέι, θα ήταν
3: πάντως πήγε πολύ πλάι και φέρεται στο ένα ρεπλάι. Και εγώ αυτό έχω πει για τη συγκεκριμένη φάση.
2: Είναι μάμα και την είχε βρει ο Τετέι και την.
3: Και μάλιστα μαζεύει και τα πόδια. Όταν κάνει το τάγκλα, μα δεις, έχει μαζέψει και τα πόδια για να μην τον βρει. Ξέρεις, ούτε μετάψει οτιδήποτε, τα έχει μαζέψει όλα. Και τον βρίσκει.
2: Το βλέπω. Τον βρίσκει μετά εσύ, αλλά είναι στο τάκιμο που του έχει πάρει την μπάλα.
3: Ναι, απλά τον μπορεί να το θεωρήσουν επίσης.
4: Εγώ δεν είμαι σίγουρος, το ξαναλέω, ότι βρίσκει την μπάλα. Όσο φορές και να το δω.
2: Διονύση.
4: Δεν είμαι σίγουρος. Πάει, με πολύ δύναμη πάει.
2: Διονύση.
4: Για μένα είναι φάουλ.
2: Διονύση. Εγώ συμφωνώ. Εγώ δεν θέλω. Η μπάλα πώς έρχεται και πάει στο κόμμα.
4: Πρόσεχε, μισό λεπτό. Εγώ το είπα και το πρωί. Δεν λέω ότι ο Παναθηναϊκός έχασε από αυτό. Λέω για τη φάση συγκεκριμένη, για μένα είναι φάουλ.
2: Αλλά πως φεύγει η μπάλα και πάει στο κόρνερ. Αν την είχε τσιμπήσει ο Τετέι, θα ήταν μπάλα μπροστά του ένα μέτρο.
4: Ο Τετέι δεν την έχει τσιμπήσει. Ο Τετέι έχει το πάνω να πάρει τον έλεγχο. Την έχει τσιμπήσει.
3: Μα τη στιγμή.
2: Και πώς πάει η μπάλα στο κόρνερ, από ποιον να πάει.
3: Επειδή λοιπόν τη στιγμή που τον βρίσκει ο Πιρόλε, η μπάλα έχει εξαφανιστεί από το πλάνο.
2: Α, μπράβο, η μπάλα είναι στο κόρνερ. Out.
3: Δεν υπάρχει μπάλα εκεί τη στιγμή του φάουλ. Δεν ξανά τη φάση.
4: Ναι, έστω και έτσι, για μένα είναι φάουλ πάντως.
2: Εγώ άκουσα, συγγνώμη κιόλα, άκουσα το βράδυ τους όλους τους διαιτητές ότι από τη στιγμή που βρίσκει πρώτα μπάλα, μετά δεν υπάρχει τίποτα.
1: Όχι, δεν είπαν αυτό.
2: Που το λένε όπως το.
1: Όχι, είπαν ότι.
3: Εντάξει, επειδή εγώ είδα το Κουτσιάφτη, είδα το Βαρούχα, ξέρεις, το πρωί τα είδα κιόλα. Δηλαδή, αφού ξύπνησα γιατί ενώψει λόγω τη πρωινή εκπομπή, ο Κουτσιάφτη είπε ότι. Μπορεί να τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα, να το θεωρήσουμε ότι είναι επικίνδυνο, δεν υπάρχει καθόλου κόκκινη, γιατί για ένα από τα κριτήρια που
1: από τα τέσσερα,
3: για να δώσεις κόκκινη κάρτα, να το θεωρήσεις πολύ.
4: Εγώ για το φάουλ είπαν ότι είναι φάουλ.
3: Ότι μπορούσε να του δώσει κίτρινη, είπε. Ναι. Αυτό έχουν πει όλοι. Ο Βαρούχας
4: είπε
3: το
4: Βαρούχα,
3: μάτω που είπε ο φίλος.
1: Νομίζω ο Κουτσιάφτης είπε ότι και να βρει την μπάλα δεν σημαίνει ότι δεν είναι ακολουθεί.
4: Αν πας με επικίνδυνα.
1: Αλλά ακριβώς επειδή ο Κουτσιάφτης νομίζω είπε, επειδή η μπάλα φεύγει, δεν την έχει προστάτη για προφανή ευκαιρία για γκολ. Είναι το ένα από τα τέσσερα κριτήρια που δεν
4: είναι. Δεν μπερδευόμαστε, εγώ τι λέω. Τι πιστεύω.
2: Το Βαρούχα
4: είναι αυτό που λέω.
3: Ο Βαρούχας είναι αυτό που λες εσύ, φίλε.
4: Εγώ δεν βγάζω άκρη αν βρίσκει πρώτη μπάλα ή όχι. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Για μένα είναι όπως και να έχει είναι φάουλ. Γιατί πάει επικίνδυνα.
2: Αφού φεύγει η μπάλα.
1: Αυτό το φεύγει η μπάλα δεν έχει σημασία. Αν φεύγει η μπάλα και. Παράδειγμα, που ακραίο παράδειγμα. Και ρίξει ένα μπουκέτο άλλο, δεν σημαίνει ότι είναι φάουλ.
3: Δεν υπάρχει κόκκινη στιγμή.
1: Ακριβώς γιατί.
4: Εγώ σου άλλο πράγμα λέω εγώ. Εγώ λέω για φάουλ.
3: Κοίτα, επειδή εγώ τον βλέπω που μαζεύει όλα τα πόδια, τον μαζεύει και τα δύο πόδια ο Πιρόλα όπως φεύγει, τα έχει μαζέψει. Δηλαδή τον βρίσκει με το καλάμι.
4: Έχει πάει επικίνδυνο.
3: Ναι. Αυτό αν το θεωρήσει ότι, ότι είναι επικίνδυνο και γι' αυτό δεν υπήρχε και παρέμβαση του ΒΑΡ. Αν το θεωρήσει ότι είναι επικίνδυνο.
4: Ας το ΒΑΡ. Εγώ κάτι άλλο λέω. Έχουμε μπερδευτεί. Εγώ λέω ότι κακώς δεν έχει δώσει φάουλ. Αυτό πιστεύω.
2: Ωραία.
4: Ότι είναι φάουλ.
1: Για όλη την πράγμα λέμε. Για φάουλ και για κίτρινη κάρτα. Δεν λέει για κόκκινη κάρτα, φαντάζομαι.
2: Οπότε μιλάμε για φάουλ και για κίτρινη. Όχι για κόκκινη και από πολύ που λέει ο Παναθηναϊκός.
4: Ο Παναθηναϊκός δεν λέει τίποτα.
2: Ο Πανιακός λέει για. Γύρω-γύρω. Τέλος πάντων.
4: Λέει, όποιο πιστεύει ότι πιστεύει ο
1: καθένα λέει τη δική του άποψη.
3: Πάμε γιατί έχει γίνει
1: και. Πάμε γιατί έχουμε και μάκι δυο, αλλά.
2: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Αντίνο το διπλό φάουλ που κάνει εκεί το τριπλό είναι ή δεν είναι δεύτερη κίτρινη.
3: Για μένα είναι το. Και εδώ.
2: Δηλαδή. Δηλαδή τα βλέπουμε όλα κάπως, τα βλέπουμε από τη μία μεριά από την άλλη. Εγώ το δέχομαι ότι όπως το λέει ο Διονύσης μπορεί στο πρώτο να πήρε μπάλα να είναι φάουλ κίτρινη. Ωραία, το δέχομαι.
4: Εγώ όπως είπα είναι για τη φάση το... συγκεκριμένη. Έχω πει την άποψή μου. Θεωρώ ότι δεν του τη δίνει. Γιατί τραβιούνται αρχικά και δύο. Ότι πάει ο Αντίνο μετά και του κάνει τάκλιν, προβολή του κάνει. Τι πιστεύω,
2: Γιονίση, τώρα δεν μπορεί να μείνει στο μυαλό του. Δεν τραβάει ο άλλο. Και ο άλλο κάνει επανειλημμένο φάουλο.
4: Μπορεί και να του δώσει.
2: Είναι...
4: Μπορεί και να του δώσει.
3: Και αυτό που δεν έχει δείξει ακόμα σε αυτή τη φάση είναι ότι ξεκίνησε από το offside. Αυτό δεν το έχουμε δει.
1: Πρέπει να πάμε με Ασμίρνη. Να είστε καλά. Πάμε Μάκη Διώγο να μα πει τι έχει παρακολουθήσει αυτό το πρώτο 40 λεπτό. Έλα Μάκη,
5: καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα από το γήπεδο της Νέας Μήνης, 42 λεπτά αγώνα και ο Πανιώνιος προηγείται 2-0 του ΠΑΟΚ Β με 2 γκολ που πέτυχε στα πρώτα 15 λεπτά. Το 1-0 έγινε στο 7 με τον Αλεξανδράκη να κάνει μια ωραία τοπική ενέργεια να μπαίνουμε στην περιοχή και να ανοίγει το σκορ για τους Κιανέρδους και 8 λεπτά αργότερα στο 15 μετά από κόρνερ ο Χατζηστραβός βρέθηκε στην γωνία της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Πανιώνιος και με ωραίο ψιλοκρεμαστό σουτ μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα λίγο κάτω από την συμβολή των δοκών και της εστίας του ΠΑΟΚ και έκανε το 2-0. Το θέαμα δεν είναι, ο Πανιώνιος μπήκε δυνατά και γι' αυτό βρέθηκε να προηγείται με 2-0, όμως δεν συνέχισε σε αυτό το ρυθμό. Είναι, έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα. Όμως,
1: 2-0,
5: το
1: 2-0,
5: το 2-0 είναι ένα σκόρ.
1: Είναι μια εξήγηση τέλο πάντων για αυτό.
5: Ναι, δίνει μια ασφάλεια στην ομάδα του Πανιωνίου, η οποία θυμίζω προέρχεται από εκτός έδρας ήταν από τον πύργο στην Πάτρα. Να πούμε ότι είχε και μια άτυχη στιγμή ο Πανιωνίου, καθώς στο 25 ο Ραφαήλ Πέτας αποχώρησε τραυματίας. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό για τον ποδοσφαιριστή των Κιανέρδων, τη θέση που πήρε ο Στούπης. Πάλι ένα τραυματισμό είναι ο Μόρσελ πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, διότι δεν τον έχει δει, δεν διακόπτει το παιχνίδι, δεν βγάζουν την μπάλα παίχτες του Πανιωνίου. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι περιμένουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, 43 λεπτά αγώνα στη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος ΠΑΟΚ 2-0.
1: Να είσαι καλά, Μάκη μου, αργότερα θα έρθουμε και πάλι σε σένα. Πάμε, πολιτική ενημέρωση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο γεμάτο μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Winsport FM 94,6. Σήμερα είναι η μέρα Champions League, με την ΑΕΚ να φιλοξενείται στις 10 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στη μετάδοση από την Αγγλία, ο Γιώργος Μαραθιανός. Αύριο το ταξίδι μας αρχίζει από το ΆΚΑ και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference απέναντι στην Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσίλας. Στις 10 ακολουθούν οι ελληνογαλλικές κόντρες του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέγ στη Μασαλία σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα και την ίδια ώρα ο Μάνος Ουριάς μεταφέρει τις προσπάθειες του Όφη στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη Ρεν. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχολιασμό, ρεπορτάζ και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Σαχτάρ ΑΕΚ, Μαρσέγ Ολυμπιακός, Ρεν Όφη, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, Big Win 94, Big Win Sport FM 94,6. Επιστρέψαμε για λίγο ακόμα στην συντροφιά σας. 2-10-95-79-2-83-4-5. Οι γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Έχουμε ημίχρονο στην Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 2-0. Στο 41ο λεπτό αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος χωρίς θέματα, 0-0 αυτό το παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι η έκτη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται σήμερα στην Τούμπα στις 6 ώρα με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στην Καλαμάτα.
1: Τι βλέπεις εκεί?
0: Νομίζω θα κερδίσω ΠΑΟΚ.
1: Εύκολο, άσο βλέπω εγώ.
0: Και εγώ.
1: Αν και η Καλαμάτα δεν είναι δύσκολο κατάβλητη, δηλαδή.
0: Μάλλον, και έτσι, το εύκολο είναι λίγο. Να σου πω τι εννοώ. Ναι. Δεν θεωρώ ότι θα ζοριστεί, αλλά δεν θα είναι εύκολο σαν στο τύπου 4-0. Κατάλαβα, θεωρώ να βάλει ένα γκολ νωρίς, θα το κάνει 2-0 και θα σβήσει έτσι το μάτς. Αυτό. Όχι δηλαδή να πάρει μεγάλη έκθεση. Αλλά δεν θα απειληθεί και ιδιαίτερα για να πεις ότι ξέρεις, το πήρε με ζόρι, με υδρότα.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-45. Πάμε να βγάλουμε ένα φίλο ακόμα. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, φίλε.
0: Χαίρετε.
2: Γιονίση, εσύ είσαι?
1: Ναι, όλοι μας, εδώ.
2: Μπράβο.
0: Ήρθες να παίρνω σε ένα σπίτι και δεν ξέρω ποιος σας σήκωσε.
2: Τέλειος από τις Άλπεις. Τι κάνεις, Διονύση?
1: Γεια σου, Τέλεια, από Άλπεις.
2: Ναι, ρε, από το Βερκόρ. Τα έχουμε ψήν πολλές φορές.
1: Τι γίνεται?
2: Καλά, παλικάρι μου.
0: Έχει χιόνι εκεί ή όχι ακόμα?
2: Πέσανε την περασμένη Πέμπτη, αλλά ψηλά στα 2.000-1.900. Okay. Εδώ πέρα κάτω είστε μόνο όσο έτσι, πώς το λένε,
0: λίγες νυφάλες.
2: Χαλάζει, όχι ούτε
1: χαλάζει,
2: χιονόνερο τέλος πάντων.
0: Χιονόνερο, εντάξει, χαλάζει είναι αυτά τα παγάκια που πέφτουν, τα στρογγυλά, το χιονόνερο είναι οκ.
2: Πονάνε αυτά, πονάνε.
0: Το χαλάζει είναι και κάνει και ζημίες. Σε αυτοκίνητα, σε Σπαρτά, στα πάντα.
2: Μπράβο σας. Τι, ο δικός μου είναι εκεί, ο Ηρακλής.
0: Εδώ είναι ο Ηρακλής.
2: Ηρακλή μου.
1: Τώρα θα μπει.
2: Α.
1: Πού είναι?
2: Τίποτα, μωρέ, πήρα να του πω ότι θα είμαι και εγώ μέσα στο μάτς. Να κατέβω.
1: Μασαλία.
2: Ναι, ναι, ναι. Πότε, πήρα άδεια δύο μερούλες.
1: Πότε πας?
2: Πέμπτη πάω, 12 η ώρα, εκεί μία θα έχω φτάσει.
0: Α, αυθημερών.
2: Αυθημερών, ναι. Δεν είναι μακριά. Δεν είναι μακριά.
1: Πόση ώρα είσαι?
2: Οπότε, από εδώ με το τρένο είναι 2 ώρες.
1: Α, τίποτα.
2: Ναι.
1: Τίποτα,
2: ναι.
1: Τίποτα.
2: Δεν είναι πολύ μακριά. Την Γκρενόμπλη με τη Μασαλία.
0: Είναι ο δικός, αλλά εάν θα πας αυθημερών από τις Άλπεις τώρα στη Μασαλία, πού να τον πετύχεις?
1: Ποιος είναι?
0: Να σου
2: πω, θα φύγω 17. Θα κάτσω, γιατί εγώ έμενα εκεί πέρα, έχω κάνει 7 χρόνια.
0: Από το Σαμονή που είσαι?
2: Όχι, από το Σαμονή.
1: Από τη Σαμονή. Κοντά.
2: Από το Βερκόρ.
0: Από το Βερκόρ.
1: Αλλά με Παγκράτη Κολιάτσου.
0: Που είχα πει ο Γρηγόρης και είχε γίνει και.
2: Κοντά είναι το Σαμονή, τα έχουμε πει. Κοντά είναι, δεν είναι μακριά. Ηρακλή, έμαθα ότι είσαι κάτω στη Μασαλία. Να τα πούμε λίγο γρήγορα για να μην για να μπουν και άλλοι άνθρωποι.
0: Πάω για νίκια.
2: Νίκια θα πιάσεις?
0: Νίκια θα προσγειωθώ. Θα πιάσεις, λες και είσαι καπετάνιος και λες και είσαι αθηκός. Θα πιάσεις μέσα στο λιμάνι και θα...
2: Ωραία είναι. Μετά θα πας με τρένο, δεν ξέρω, μάλλον προφανώς. Αυτοκίνητο, ωραία, δεν είναι μακριά. Τι ήθελα να σου πω. Πώς θα γίνει να βρεθούμε, δεν ξέρω τώρα τον τρόπο, πώς εσύ τα ξέρεις αυτά τα κόλπα.
1: Κατά ένα γαρίφαλο, δώσε ένα ραντεβού στην πλατεία.
0: Θα κρατάει μια εφημερίδα
1: στο
0: λιμάνι.
3: Ή την μπάλα που είχαν βάλει τότε ο Μιχάλη με τη Βουγγιουκλέκη.
0: Το τόπι.
3: Το τόπι, μπράβο.
0: Επιδαθεί.
3: Λοιπόν, έχει social.
0: Λες και ασχολείται ο...
3: Εντάξει, στο Instagram έχεις?
1: Instagram...
2: Όχι, δεν έχω.
0: Σαν πέσιμα ακούγεται αυτό
3: εδώ. Ωραία, κάνε με... Τώρα θα δω γιατί θα μπαίνω λίγο. Στο Hercules
2: Αντίπας...
3: Άκουμε, αδερφέ. Hercules Αντίπας Β.
2: Hercules Αντίπας Β.
1: Όχι στο Α.
3: Το Β, ναι, γιατί το Α έχει γεμίσει.
0: Ο άγνωστος έχει σε δύο γλυκαματάκια αυτή.
3: Και στείλε μου εκεί, στείλε μου μήνυμα και θα σας αποδεχτώ. Όχι, εντάξει.
2: Να σου πω, θα μείνεις εσύ στη Μασαλία το βράδυ?
3: Σάββατο θα γυρίσω.
1: Εδώ φεύγει, εδώ έχει κάνει το γύρο της Ευρώπης.
2: Α, άρα θα μείνει. Ξέρεις που
0: πεντά
2: θα
0: είμαι καλή.
3: Ναι, και Παρασκευή σχολεία.
2: Εντάξει, εγώ θα είμαι στο κέντρο, έκλεισα.
3: Ναι. Και εγώ κέντρο, εκεί στο λιμάνι.
0: Το λέτε, λες και πάντα στη Στυλίδα, στο κέντρο, κατεβούμε στην πλατεία να βρεθούμε.
2: Το αντίπαστο γράφεις με NT ή με D.
3: Έλα.
2: Το αντίπαστο γράφεις με NT ή με D.
0: NTY.
3: Έτσι νομίζω.
2: NTY. Ναι. Οκ.
3: Κάτσε να το δω. Περίμενε.
1: Όχι, ξέρω ότι δεν είναι έτσι.
2: Αδελφέ, θέλω πολύ έτσι να πάμε να γουστάρουμε, να σε κεράσω και μια μπουγιαμπέσα έτσι να φάμε εκεί πέρα να γουστάρουμε κάτω στο παλιό λιμάνι και στο πανιέ.
0: Δεν τρώει μπουγιαμπέσες.
2: Δεν τρώει ψάρι.
3: Με τίτι, δεν το έχω εντί. Με τίτι το έχω.
2: Με εντί το έχεις.
3: Όχι, με τί, με τί. ABCD.
0: Χωρίς νίτριν.
3: Χωρίς τίποτα.
2: Αντίπας.
0: Τζάμπα καθηγείτε για την προφορά μου φαίνεται.
3: Όχι, δεν το είχα βάλει έτσι, είναι πιο εύκολο.
2: Και γουάι, έτσι, Ηρακλή.
3: Όχι, με γιώτα. Άι, αντίπας.
2: Με γιώτα. Χοντροστή μια ότι είπες λάθος ήτανε.
0: Μα είναι, εσύ τι πίστευες τώρα ότι θα είναι.
3: Το χέρι μου είναι σωστό, μην αγώνεις.
0: Δηλαδή πραγματικά σου λέει κάποιος, γράψε το αντίπας.
2: Οκ.
0: Εσύ αποκλείεται, δεν το έχεις σωστά.
2: Θα στείλω ένα μήνυμα, εγώ θα με καταλάβεις.
3: Μα γράψε Βερκόρ.
2: Ναι, θα σου γράψω τέλειος Βερκόρ και αυτά και είμαστε κομπλέ.
3: Έγινε, έγινε ωραία.
0: Θέλουμε και φωτογραφίες από τη συνάντηση μετά, έτσι.
3: Μην αγχώνεσαι.
2: Αμέσως τι όχι, αυτά θα τα κανονίσει ο Ηρακλής.
0: Αυτό φοβόμαι. Αυτό φοβόμαστε εδώ. Λοιπόν, άντε.
1: Άντε, να είσαι καλά.
0: Έχεις πακέτο. Δεν κάνουμε την κομπή.
3: Μεγάλη αλήθεια. Φτάσαμε στο σημείο να ρωτάει ο τύπος κάποιον αν έχει social.
0: Ναι.
3: Έχει δίκιο, φίλε.
0: Δηλαδή, ο οποίος δεν ξέρει πώς έχει γραμμένο το όνομά του στα social.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
3: Σιγάρο.
1: Οι μεγάλοι στάρ τα έχουν αυτά. Η Σάσα Μπάστα που
0: έχει το διαχειρίζεται άλλος.
1: Τα θυμάται απ' έξω. Δεν τα θυμάται.
0: Τώρα από όλο το Star System, εσύ στη Σάσα Μπάστα πήγε.
1: Επειδή έχει 5-6 προφίλ αυτό το.
0: Α, ναι.
1: Φαντάζομαι.
0: Α, δεν ξέρει, φαντάζεται.
3: Για να το λέει κάτι, θα ξέρει.
1: Λοιπόν, διάλειμμα. Διάλειμμα και ερχόμαστε με προγνωστικά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τελική ευθεία για το κλείσιμο με την αγαπημένη ενότητα, το αγαπημένο δεκάλεπτο του Ηρακλή, αυτό νομίζω.
1: Βεβαίως.
0: Όχι.
1: Τι έχουμε σήμερα,
2: έχει πραγματικά.
0: Έχει, λοιπόν, θα πάμε εγώ, θα σας πω εγώ λίγο στα σοβαρά και μετά θα πει κάτι μάλλον με κάτι τέτοιο ο Ηρακλής, είμαι σίγουρος. Έχει στις 10 η ώρα Coventry Newcastle.
1: Ένα διπλό Newcastle.
0: Το βλέπω το διπλό.
1: Διπλό.
0: Στο 2-10 εκεί μια χαρά είναι.
1: Διπλό, βεβαίως.
2: 2-20.
0: Εντάξει, ανάλογος τώρα που.
1: Ακολουθούμε.
0: Λοιπόν, έχουμε δύο ματσάκια για την. Στην Ιταλία για το καμπιονάτο, όπως λέγαμε παλιά.
2: Δεν έχω δει καθόλου καμπιονάτο φέτος. Καθόλου.
0: Λοιπόν, έχουμε νωρίς τώρα στις 7.30 ένα Αταλάντα Βενέτσια. Είναι χαμηλά ο άσος, αλλά η Βενέτσια είναι τελευταία.
2: Ναι.
0: Με ένα άσο και over, είμαστε πάνω από το 2 και. Με ένα άσο over 1,5.
1: Over 1,5
0: μια χαρά πάσε, παιδί μου. Δηλαδή πάει γύρω στα 60, σε ένα 70, 80, δεν ξέρω πώς θα πάει. Και έχει και πολύ ωραίο ματσάκι στις 10 παρατέταρτο. Δερμπάκι όμως εκεί, να φύγω από πολύ. Είναι το Ρίνο Ουντινέζε. Εγώ θα πάω στον Άσο λόγω έδρας. Αλλά οι ομάδες είναι στο ίδιο καζάνι. 15η, 14η.
1: Γκολ.
0: Μπορεί να είναι ανεβασμένη η απόδοση, γιατί νομίζω ότι.
2: Δεν έχει πάρα πολλά.
0: 1,90 είναι το γκολ.
1: Γιατί όχι.
0: Εγώ θα πάρω τον Άσο στο 2,40. Ηρακλή. Το Τωρίνο.
2: Δεν έχω εικόνα.
0: Ουντινέζα. Και εγώ δάξω. Θεωρώ ότι είναι. Άσχημες οι. Μάλλον δεν είναι πολύ καλή κατάσταση ούτε η Τωρίνο ούτε η Ουντινέζα. Γιατί να μην πάω στην έδρα στο 2,40. Λέω. Αυτό είναι το σκεπτικό. Το εντελώς ισορροπημένο είναι το Λεβάντε Σεβίλη στις 10. 2,70 ο Άσος, 2,70 το διπλό. Η Σεβίλη, η οποία έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Είναι 5η. Η Λεβάντε είναι 18η. Εγώ πήρα το διπλό στο 2,70.

0: Όσοι σε ασχοληθείτε, η μπα.
1: Ναι. Εγώ με αυτό, όχι φιλέ. Δεν βλέπω κάτι. Μη σου πω ψέματα.
2: Έχει και δανεικά.
1: Ειδικά Ισπανίε τώρα.
0: Παιδί, όχι, δεν είδε κανένα. Άφα Ισπανία. Είναι η Λεβάντα η οποία στην έδρα τη έχει μία νίκη και μία ήττα. Αλλά είναι γενικότερα στην 17η θέση. Και είναι η Σεβίλη που είναι 5η γενικώ. Mm-hmm. Και εκτός έδρας έχει δύο νίκες και μία ισοπάλια. Διπλό στο 2,70, εγώ θα το αγγίξω και ας το χάσω.
1: Ρε, εντάξει, δεν ξέρω. Δεν μου γεμίζει το μάτι εμένα.
0: Κοίτα, κοίτα, και εγώ ρίσκω. Δεν λέω μπετό και τέτοιο. Ναι. Δηλαδή είναι άλλο, όπως λέγαμε, το save του 1,50 του Πανιωνίου. Ναι. Και άλλο το 2,70 του Εύρωτη Σεβίλη.
2: Τα save δεν τα ξέρω. Τα save δεν τα πιστεύω ποτέ. Ναι,
0: ρε, παιδί μου, εννοείται. Το φαβόρι, ξεκάθαρο φαβόρι. Τώρα είναι ρίσκο. Εντάξει, το ξέρουμε ότι είναι ρίσκο. Λοιπόν, έχει και κάτι. Σουηδίες, κάτι Δανίες, κάτι τέτοια που θέλει ο
2: Φέντερ. 12 απόδοση ακριβώς.
0: Μπαμ.
2: Λοιπόν, Άρχους ο Ντέριτσκε. Όπως θέλει και ένας φίλος πάντα στις εκπομπές. Από το Άρχους που έρχεται πάντα over.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θα το κάνουμε over 3,5 στο 2,25.
1: Ήμουν σίγουρος.
0: Ότι είναι over 3,5.
1: Ήμουν σίγουρος για το over 3,5.
2: Λοιπόν, και θα πάρουμε δύο σουηδικά. Το ένα είναι από μικρές κατηγορίες. Δεν νομίζω ότι δεν θα την πρέπει να έχετε ξανακούσει.
0: Η Λάγχολμ με τη Βάκερς.
2: Βεβαίως. Δίνει ένα 57.
0: Βεβαίως το λέει και με στόμφο.
2: Τι κατάλαβα, τι έχει η Λάγχολμ από τη σχέση με τη Σεβίλη. Λοιπόν.
0: Διότι είναι τη Βάκερς έχω ένα ζήτημα.
2: Δεν πα απασχολεί.
0: Για τη Λάγχολμ μια χαρά.
2: Η Λάγχολμ λοιπόν με τη Βάκερς.
0: Έχει δύο αλφα.
2: Δίνει ένα 57 το over. Θα το ανεβάσουμε, το πάμε στο 2,27 με ένα over 3,5. Το θέμα είναι να μπει γκολ στο πρώτο μήχρο. Άμα μπει, είμαστε σε καλό δρόμο. Και το ίδιο θα κάνω και στο Έλσον Χάλμστατ, γιατί είναι μικρό το over. Και πάει 2,35. 3 over 3,5, 12 απόδοση.
1: Okay.
2: Μια χαρούλα.
1: Okay.
2: Εντάξει, τι περιμένεις. 12 γκολ.
0: Καλά, σου πάω.
2: Υπάρχει και άλλο ωραίο σε αυτή τη. Αλλά δεν μου αρέσει το 1,93 σαν απόδοση.
0: Δηλαδή αν ήταν 1,90 ή 1,95 θα σου άρεσε.
2: Ναι, το 1,93 έχω κόλλημα.
0: Έπρεπε να δείτε το βλέμμα του Διονύση.
1: Γιατί τι κόλλημα έχει με το 1,93.
2: Δεν το έχω πιάσει.
1: Πόσο δηλαδή.
0: Εγώ φυσικά έχω αγαπημένη απόδοση τώρα που λες έτσι. Έχω αγαπημένη όμως. Συνήθως είναι στο 2,37.
2: Ωραία είναι.
0: Αυτό.
2: Ναι, αυτό είναι ωραίο.
0: Εδώ δεν υπάρχει 2,17, 2,27 και τα λοιπά. Όλα είναι ή 0 ή 5.
2: Το 2,37 και εμένα μου αρέσει.
0: Για κάποιο λόγο μου κάνει. Και είναι το μοναδικό.
2: Το 1,93.
0: Δεν το ξαναδεί αυτό.
2: Όχι, υπάρχει. Δηλαδή, και σε over, έρχεται και το έχει και σε 2,5 και σε
1: 3. Όχι, υπάρχει, αλλά τι πει
0: δεν το ξέρω. Εγώ, εντάξει, είναι για λόγο με ποια εταιρεία κάποιο. Εγώ σου λέω, εκτός από να είναι 2,50, 2,55, 2,60, δεν έχω δει εσύ να μην είναι ακριβώς. Μόνο το 2,37 μου έρχεται στο μυαλό και 1,53. Αλλά μετά στα γκολ όμως πάνε και στα τέτοια.
2: Ναι, το 2,37
0: μου αρέσει. Ναι, και εμένα.
2: Συμφωνώ μαζί σου. Γιατί εντάξει, θα την έβαζα και τη Λούμπεκ.
1: Ναι, αλλά δεν σ' αρέσει το.
2: Το 1,93 δεν μου αρέσει. Βέβαια, μου αρέσει το 1,93, πα 23 από
0: εδώ. Να σου πω κάτι, μπορεί σε λίγη ώρα να πάει 1,90-1,95. Περίμενε λίγο.
2: Μπα, δεν μπορεί να αλλάξει. Θα μαρμαρώσει το 1,93.
0: Τι να πω, εγώ σου είπα ότι υπάρχει πιθανότητα τώρα από εκεί πέρα. Ό,τι σε φωτίσει ο Θεός.
2: Αλλά τα. Να ξέρει, είναι. Οι μικρές αυτές κατηγορίες. Χαζεύω κιόλας.
1: Κάτσε και τα βλέπεις, ε.
2: Ναι, ωραία έχει παιδάκια στη.
1: Περιποιημένα.
2: Περιποιημένα, περνάνε τα αυτοκίνητα απ' έξω.
0: Αυτό μου θυμίζει η
2: Δέλτα Τσεχίας το Σάββατο, ένα μισάωρο.
1: Εντάξει τώρα, ρε Ρακλή, και στη Δέλτα Τσεχίας.
2: Φίλε, ήταν σαν να βλέπεις τώρα επαρχιακό μάτς. Πώς έβαζα παλιά τα ραδιοαρφίλα και τις μεταδόσεις.
1: Ναι.
2: Με τα αυτοκίνητα πίσω από το τέρμα.
1: Τι θα ήταν.
2: Μονοκάμερο, δεν υπήρχε δηλαδή.
1: Τι θες και παραγωγή εσύ
0: με πράγματα. Πραγματικά τώρα.
2: Έχει κάτι φοβερά, κάτι καρβίνες, κάτι τέτοια, πώς τις λένε αυτές.
1: Καρβίνες.
2: Ναι, καρβίνα.
0: Τι είναι η καρβίνα.
2: Ομάδα, τι είναι άλλο. Αλλά υπάρχει και το θέμα ότι όλες έχουν ομάδες Β και στις μικρές κατηγορίες.
0: Ναι. Έτσι αναπτύσσεται το ποδόσφαιρο, αδερφέ μου.
2: Ναι, φίλοι, και έχω δει τέτοια.
1: Η Τσεχία έχει φοβερό πρωτάθλημα που έχει αναπτυχθεί. Ρε με δουλεύετε.
2: Τι έχουν.
1: Επειδή έχουν ομάδες Β στην Τσεχία. Έχει αναπτύχει το τσεχικό πρωτάθλημα.
0: Η Τσέχη κάθε φορά στις μεγάλες οργανώσεις παρόντες.
1: Δεν μιλάω για την εθνική. Μιλάω για το πρωτάθλημα.
0: Εγώ αυτό λέω ότι οι παίκτες βγαίνουν.
1: Γεια σου, την καρβίνα. Μπορεί.
2: Παίρνει ένα παιχνίδι, λέω και όλο Όσλο Βαλερέγκα, λέει 2-2. Τι έχει νοσβηγού σήμερα.
0: Έχει ένα νοσβηγιά, ναι.
2: Ποιο. KFUM Όσλο Βαλερέγκα. Ποιο είναι.
0: Έχει το Κφούμ Βαλερέγκα.
2: Ποιο.
0: Κφούμ.
1: Κουφού.
0: Κφούμ.
2: Και η FUM.
1: Θα πάμε να παίξουμε το παιχνίδι.
0: Εντάξει, θα θέλω να πω τώρα.
2: Εκφούμ.
1: Κφούμ.
0: Παίξε βαλάρα.
2: Κοίτα, το... μ' αρέσει το 2-2 του φίλου. Αλλά το. Η Όσελ αυτή είναι μια ομάδα που έρχει. Το έχει το κολυγό, αλλά είναι πέρυσι που έρχεται στο 1-1. Όσο τα δει, θυμάμαι. Όχι, δεν έχει και Βαλερέγκα. Α, θα πήγε Βαλερέγκα.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων.
2: Δεν μπορεί να δείτε με τέτοιο. Β' Νορβηγία, θα δεις, είναι φοβερά παιχνίδια.
0: Τα βλέπω και σε πανάπτυο. Εγώ δεν μπορώ να δω.
1: Θα βάζει το βράδυ για
0: να ξέρω το αποτέλεσμα.
2: Άρα δεν έχετε δει Σάββατο μεσημέρι, Κυριακή. Όχι, Κυριακή.
0: Δηλαδή κάνει Σάββατο μεσημέρι, φίλε, για Αγγλίε, έχετε δει αυτό.
2: Και Τέταρτο. Το πρωί σου λέω.
1: Όχι, ρε. Δεν κάνουμε και τίποτα να πάρουμε ένα καφέ. Κάθομαι να βλέπω τώρα Νορβηγίε στο σπίτι.
2: Όχι, Νορβηγίε δεν έχει, έχει Τσεχία.
1: Τσεχίε, για όνομα.
0: Δεν θέλει Τσεχία το παιδί, το πε.
2: Γιατί εμεί θέλει.
0: Τώρα δεν ακούγει που έλεγε.
1: Δεν δεν θέλω. Δεν κάτσω τώρα πρωί Σάββατο 11 το πρωί να κάτσω από Τσεχία. Θα κάτσω να πάω να πιω ένα καφέ, ξέρω κάτι θα κάνω.
2: Κοίτα, τα χειρότερα γήπεδα που έχω δει σε κάποιε, α πούμε, μιλάμε για τραγικέ κατηγορίε. Το οποίο είναι μέσα σε ένα πάρκο, δηλαδή βγαίνουν τα σκυλιά, βγάζουν τα σκυλιά και τα σκυλιά τους βόλτα, τα παιδάκια παίζουν.
0: Ναι, λιώνα. Πάμε γιατί θα κάνουμε over με τις ιστορίες.
2: Και έχει και παιχνίδι. Ξέρετε πού είναι.
1: Πού είναι.
2: Μυθικά, δηλαδή μέσα στο πάρκο. Αυστραλίες. Αλλά Αυστραλίες, Δέλτα Εθνική και τέτοια.
0: Γιατί Δέλτα Εθνική εδώ πού παίζουμε, δηλαδή. Γιατί
2: δεν θα παίζουμε σε πάρκο.
1: Παίζουν στα χωραφιά.
2: Άλλο χωραφιά. Εδώ μιλάμε σε πάρκο.
1: Λοιπόν, κύριε.
2: Και έχω δει και γραμμή η οποία είναι μεθυσμένο στην έχει τράβηξει. Γιατί με η μεσαία γραμμή.
0: Πήγαινε εδώ να δει την Τέταρτη Εθνική, να δει τι γίνεται εδώ, γιατί ξαφνικά ανακάλυψε τον κόσμο.
1: Ηρακλή αντίπαση, θα του φωτοθεί μια ζωή. Και δεν χάρη Χριστόγλου.
2: Για την κατάκτηση Κυπέλου.
1: Από την Αυστραλία, δεν πούμε
2: αύριο. Χαμό.
1: Χάρη Χριστόγλου στον ήχο, ο Τρίτη Ταμπάκο Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση παραγωγή. Έρχονται Νικολογιάννη
0: και Τσεντζόγλου
1: Τσανάκα για το επόμενο δύο ώρο. Να είστε καλά.
0: Πριν από αυτό, να θυμίσουμε απόψε τη μεγάλη πρεμιέρα, έτσι. 11 και 4 all in. Μιχάλης Τσόχος, Γιώργος Γκανιός, Έλενα Παπαδοπούλου, Κώστας Κατσουράνης, γκέσταρ ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει την φαν διάσταση του αθλητισμού. Και όχι μόνο, μείνετε εδώ συντονισμένοι για να τους απολαύσετε. 11 και 4 all in. Να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
2: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
1: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

και καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό τη θεματολογία αυτής εδώ της εκπομπής, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live του σταθμού. Περιμένουμε το like όλων σας λοιπόν στη σελίδα της εκπομπής, όσοι δεν το έχετε πράξει ακόμα, αφού είστε εδώ καθημερινά συντονισμένοι. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε? Ωραία πράγματα έχουμε να πούμε και για χτες και για σήμερα. Ευχάριστα πράγματα. Χτες είχαμε νίκες για τους αιώνιους σε δύσκολες αποστολές εκτός έδρας με τελείως διαφορετικό τρόπο. Ο Παναθηναϊκός πέρασε από πάνω την Παρτιζάν στο Βελιγράδι με 72-55, με μια τρομερή άμυνα και δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Σέρβους από το δεύτερο δεκάλεπτο κιόλας. Και ο Ολυμπιακός βάζει τέση στον εαυτό του. Στο πρώτο ημίχρονο τα έκανε θάλασσα, έφτασε διαφορά μέχρι και στο μείον 28. Και στο δεύτερο ημίχρονο οι κύριοι Φουρνιέ και Μοντέρο, με ασύλληπτο έτσι, επιθετικό ίστρο, πήγαν το μάτς στην παράταση και στη συνέχεια το κέρδισαν, δίνοντας και την νίκη στον Ολυμπιακό ταυτόχρονα. Τι άλλα είχαμε? Σήμερα έχουμε. Χτες είχαμε Champions League, βέβαια, ας πούμε και δύο λόγια για το Champions League. Ωραία ματσόνια είχε. Μπαρτσελόνα στη Γαλατά αρχικά έμεινε πίσω στο σκορ. Κάποια στιγμή μπήκε δεύτερο γκολ, ακυρώθηκε σωστά από το VAR και μετά πήρε φόρα η Μπαρτσελόνα και ήταν πραγματικά τρομακτική η Μπάρτσα στην Τουρκία. Τρομακτική. Έβαλε 4 και θα μπορούσε να έχει βάλει 8. 4-1 έληξε το μάτς. Αλλά γίνανε πολύ ροκ παιχνίδια με τρομερά αποτελέσματα στα παιχνίδια Βίκινγκ Μπάγερν Μονάχου, όπου το μάτς ήρθε 3-3. Βρέθηκε η Μπάγερν 2-0 πίσω στο σκορ. Στο τέλος έχανε 3-2, σοφάρισε 3-3. Η Ίντερ έχασε 4-3 από την Πρίζη στο Μιλάνο, σε ένα μάτς που βρέθηκε και αυτή να κυνηγάει. Η Ατλέτικο Μαδρίτης με τη United, και εκεί έγινε ωραίο παιχνίδι. 2-0 νίκησε η Ατλέτικο, αλλά το μάτς ήταν στο όριο. Στο 1-0 έχανε ευκαιρίες η United, τελικά έμεινε με παίχτη λιγότερο, έφαγε στο τέλος και δεύτερο. Αυτή που συνεχίζει αεράτη, όμορφη και ωραία, είναι η Arsenal, που έριξε μια ξεγυρισμένη τριάρα στην Lille. Η Villarreal νίκησε την Νάπολη 3-1 και αυτή με ανατροπή. Και στα άλλα παιχνίδια, Λιψία Ετχόφεν 1-0, Λαντ Sporting 0-2 και Μπακού, Σαμπά Μπακού, Σλάβια Πράγας 2-0. Αυτά για τα χθεσινά του Champions League. Απόψε έχει ΑΕΚ στο Champions League, η ένωση η οποία δεν θα το έλεγα δοκιμάζεται στην έδρα της Ντόνετσκ, καθώς το μάτς γίνεται όπως ξέρετε όλοι στο Στάμφορντ Μπριτζ στο Λονδίνο και η φημολογία είναι ότι η ΑΕΚ θα έχει 6 και παραπάνω, 6-7 χιλιάδες κόσμο στο πλευρό της. Στο παιχνίδι που θα γίνει στο Λονδίνο. Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ, λοιπόν, το μάτς αυτό είναι στις 10 το βράδυ για το Champions League. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες και εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά. Να πούμε ότι γίνεται ένας χαμός με το ζήτημα που έχουμε αναφερθεί και άλλη φορά τις τελευταίες μέρες, με το ζήτημα της παρουσίας των φίλων του Ολυμπιακού στη Μασσαλία. Χτες ξαφνικά το πρωί το λέγαμε ότι είναι τα πράγματα υποπτά, μυστήρια. Χτες το πρωί ξαφνικά βγήκε μια ανακοίνωση που έλεγε στον Ολυμπιακό, στον κόσμο του, να μην πάει στο γήπεδο. Βέβαια, αυτό πώς γίνεται να το κάνεις τρίτη μάτς, τη στιγμή που το μάτς είναι πέμπτη και ο κόσμος έχει αγοράσει εισιτήρια, έχει κλείσει αεροπορικά. Δηλαδή, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Τώρα γίνεται το απόλυτο μπάχαλο. Έτσι. Ο Ολυμπιακός καταγγέλει και τις γαλλικές αρχές για την όλη αυτή ιστορία. Και ξεκαθάρισε ο Ολυμπιακός ότι δεν θα παραλάβει εισιτήρια τελικά και έκανε έκκληση στον κόσμο να τηρήσει αυτή την απαγόρευση. Εκεί βρισκόμαστε και σε αυτό το ζήτημα. Καλημέρα, Βαγγέλη Τάσο από Καταπράσινη Μελβούρνη. Καλή εκπομπή, φίλε, χωρίς παρατράγουδα. Και εμείς εδώ είμαστε περήφανοι για την κυπελούχο Αυστραλία στην Ελλάς Μελβούρνης. Καλημέρα, Τάσο μου. Τα είπαμε για την Ελλάς Μελβούρνης, ναι. Μπράβο στα παλικάρια εκεί. Λες και ήταν αγώνας Εθνικής Ελλάδος, μου θύμιζαν τα highlights. Έβλεπε στο πέταλο όλο τον κόσμο με τις φανέλες της Εθνικής Ελλάδας από το γύρο του 2004. Καλημέρα, Βαγγέλη. Γιώργος από Σίδνεϊ, δεύτερο μήνυμα από Αυστραλία. Παναρκαδικός, πάντα με υγεία.

0: Μελβούρνη και από Σίδνεϊ είμαστε εκεί παντού. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε χτες, ναι, αλλά δεν ήταν καλός με τη Λιέτ Καμπέλης. Γνώρισε την ήττα σε ένα μάτς που οι Λιθουανοί το πέρασαν λίγο στο ζάπινγκ και είδα 5-10 λεπτά. Όπου οι Λιθουανοί τα βάζαν όλα, είχαν βρει ρυθμό και τα βάζαν όλα. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλός μόνο στην αρχή του τρίτου δεκαλέπτου και τελικά ιτήθηκε. Αφού έπιασε τον ΠΑΟΚ, να πω ότι νίκησε το Περιστέρι 85-82 τη Βαρέζε στην Ιταλία. Ο Κολοσσός 80-62 την Γκέτζε στο Αζερμπαϊτζάν. Και η Μύκονος 80-65 τη Φρίμπουργκ στην Ελβετία. Γενικά στον μπάσκετ νικάμε παντού. Το έχετε πάρει χαμπάρι, έτσι. Όποιος παίζει νικάει. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε το μυθικό που κάναμε 10 στα 10. Νίκησαν 10 ομάδες. Είναι φοβερά αυτά τα στατιστικά. Μια αρκούδα έφτιαξε κανάλι και ανεβάζει βιντεάκι από το δάσος. Είναι YouTuber. Ο υπόπτης σας ασφάλτου. Καλημέρα, τρελόπεδα. Προσοχή στους δρόμους γιατί βρέχει. Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Καλημέρα, πάμα εκάρα μου, λέει ο Μπετονιέρας. Γεια σου, ρε φίλε Μπετονιέρα, με το ρο παρατσούκλι. Καλημέρα, αδέρφια. Λοιπόν, ο Καραλής μου λέει: έχει την Κάτια. Οι άλλοι έχουν την Έλενα. Εσύ τι αμαρτίες πληρώνεις και έχεις Ρίλο και Κυριάκο, λέει ο Γιώργος Πενιλή. Γιατί αμαρτίες, τι έχουν τα παιδιά, μια χαρά είναι. Δουλειά έρχομαστε να κάνουμε, Γιώργο. Για πρόσεξε, μην έρθω λίγο μπροστά εκεί στο Περιστέρι. Καλημέρα από Πάφο, λέει Άλεξ Αγγτζής. Καλημέρα, όλη μέρα. Καλά, αυτό ο μοντέρνο από άλλο πλανήτη λέει. Μιλάμε για δεν παλεύετε. Τι ματσάρασαμε χθες αυτά τα παιχνίδια Κώστας Καναδά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλή εκπομπή Θεοδωρής από ταξί Βροχερό Κέντρο Αθήνας. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Μπράβο στην ομάδα μας. Έδειξε μέταλλο μεγάλης ομάδας. Μιχάλης 7 Κορυδαλάρα. Καλημέρα στη συνέχεια. Καλή συνέχεια με υγεία, λέω Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνίδα στη Λαμία που όπως κάθε πρωί είναι συντονισμένος. Καλημέρα, ομορφότατα τον FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους με πολύ και αγάπη και τρέλα του Ζωντανάκο σας. Καλημέρα, λέει ο Σπυράνο Αεκτζής. Καλημέρα σε όλους. Πανάθα από το δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστατ, από το Σωτήρι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, τη φοβερή ανατροπή. Ο Ολυμπιακός χθες έδειξε χαρακτήρα στο δεύτερο ημίχρονο και πραγματικά ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας και θρηλυκή ανατροπή, λέει ο Χρήστος από Νέα Μάκρη. Καλημέρα, Βάγκο και πάνω. Καλημέρα, παιδιά. Τάουλαντ από Ηράκλειο Κρήτης. Τι έκανε χθες ο Ολυμπιακός. Μπράβο, Μάγκας. Μπράβο και στην Πανάθα. Πολύ όμορφα, πάμε δυνατά και σήμερα. Πάω, λέει, χθες στην Κάβα να παραλάβω ένα συλλεκτικό μπουκάλι 100 κιλών ουίσκι που του είχα παραγγείλει. Πλήρωσα ευγενικά και παρακάλεσα να με βοηθήσουν να το βάλουν στο αυτοκίνητο. Και τι μου απαντάνε. Κουμπάρε, άμα δεν το σηκώνει, μην το πίνει. Καλημέρα, Βάγγελε. Καλημέρα, πάνω. Καλή εκπομπή. Διπλό σήμερα στο Λονδίνο με την Ξάνθη τη Ουκρανία και όλα θα πάρουν τον δρόμο του. Αμάν, αμάν, αμάν. Αυτά τα Ξάνθη τη Ουκρανία. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω πίσω από στην παρέα πίσω από τους δέκτες, ως τη φίλος μας ο Δημητρός. Καλημέρα, Βαγγέλη, σε όλη την παρέα. Πολύ καλός μπασκετικός Παναθηναϊκός, λέει ο Ανδρέας. Καλημέρα, παιδιά, καλή εκπομπή. Το ανέκδοτο της ημέρας με έχει ξεπεράσει τον μπάσκετ ο Μπράντοβιτς. Καλημέρα, Άλεξ. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, καλή εκπομπή. 5 στα 5 και προχωράμε, λέει ο Μιχάλης. Έβγαλε ανακοίνωση η Ευρωλίγκα χθες, λέγοντας λέει ότι θα παίζει ο Ολυμπιακός. Το μάτς θα ξεκινάει με 0-50 για να έχει λίγο αγωνία, λέει ο Νότης. Βαγγέλη, πάνω καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εκπομπή, συμφωνώ και για Μπαρτσελόνα και αναρωτιέμαι αν επιμέσει είχε τέτοια παραγωγικότητα. Για σήμερα μπορεί να μπει στην 11 τη ΣΑΕΚ. Αναρωτιέμαι αν θα παίξει περισσότερο με περισσότερα χαφ. Μολονότι ο Νίκολης το αρνήθηκε. Θα την πω την 11 τη ΣΑΕΚ. Όχι, ακόμα δεν τη βάζω δίπλα στην ομάδα. Στην καλή ομάδα του Κουαρδιόλα και του Μέση δεν τη βάζω ακόμα, φίλε. Δεν τη βάζω ακόμα. Αλλά ότι είναι τρομακτική και ότι είναι μια τρομερή φουρνιά, ναι. Αλλά ακόμα την καλή καλή Μπαρσελόνα του 10 εκεί με τον Γκουαρδιόλα, ακόμα δεν νομίζω ότι είναι σε αυτό το επίπεδο. Είναι όμως σε πολύ καλό δρόμο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα, λέει ο Κώστας. Καλημέρα στο φίλο μας το Σάκη και καλημέρα στην παρέα, στην καλύτερη πρωινή παρέα. Κάντε το όπως ο Τόνης Αβέσκης στη Γλασκόβη. Πάμε Ακάρα, Παύλος 21, Μαρούση. Και επειδή έχει τα αγωνία, να σας ρίξω την 11 τη Σάκη, επειδή ρωτάτε από τώρα, την πιθανή. Μπρινιόλι τέρμα 4-4-2. Έτσι, Μουκουντή, Ρέλβας, Πίλιος Ρώτα πίσω, δεν αλλάζει τίποτα. Μάριν και Βιτάλης στο κέντρο, Μάγειρε δεξιά, Κοϊτά αριστερά και Ζήνη Γιώβιτς στην επίθεση. Αυτό είναι ένα πιθανό σχήμα. Καλημέρα, Βαγγελάρα, Χρυσοσαϊκάρα. Τι μπάλα παίζει αυτή η Μπάρτσα, δεν υπάρχει. Αυτό έλεγα και εγώ παραμιλάω. Καλημέρα από Αρτέμιδα. Αυτό που έχουμε καταφέρει σε ένα ελληνικό μπάσκετ δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει, λέει ο φίλος. Καλημέρα στην παρέα. Θέλω να καταγγείλω ότι κακώς δεν έχει πενθήμερο πέντε στα μπουζούκια λόγω γκυλφόιλ, λέει ο Εργοτρελάρας. Ναι, είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Καλημέρα και στον Όντα από Καρέα. Φύγαμε. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα ρε Παγκο, τι έγινε?
0: Καλά φιλαράκο, μια χαρά εσύ.
1: Εντάξει, κοίταξε, θα είμαι ερετικός της ημέρας από τους Ολυμπιακούς. Καλή ανατροπή, εντάξει, ναι, δεν λέω. Αλλά άμα συνεχίσει να μπαίνει έτσι ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια θα έχουν πρόβλημα με τις ομάδες που έχουν φανελίτσα. Γιατί της Βαλένθια η φανέλα είναι την πετάς από το, από τον πρώτο και πάει στον τρίτο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δηλαδή άμα τύχω τώρα στο παιχνίδι με Φενέρ, Ρεάλ, Παναθηναϊκό και κάνα δυο ομάδες.
0: Καλά, μεταξύ τους δεν παίρνουν, μεταξύ τους δεν παίρνουν τόσο χαλαρά πουθενά. Μεταξύ τους. Αλλά με τις άλλες που ανέφερες, ναι.
1: Θεωρείς ότι είναι θέμα χαλάρωσης ή θέμα αντίληψης των παιδιών, ας πούμε. Γιατί θα σου πω κάτι. Το να ξεκινάμε να λέμε ότι δεν έχει ενέργεια η ομάδα, γιατί δεν ελέγχει τα rebound, γιατί ένα πράγμα ήταν το πλάνο χτες, ήταν να ελέγξει το rebound, να κατεβάσει κατοχές. Είναι, ναι, πολύ ξεκάθαρο.
0: Να μην σου αφήσει να τρέξουν πολύ.
1: Όπως,
0: ναι,
1: καταφέρει, ναι, όπως καταφέρει και κατεβάσει τις κατοχές με αυτήν την ομάδα, θα την κερδίσει και σχετικά εύκολα, εγώ συμπτώ.
0: Ναι.
1: Δεν κέρδισε η επίθεση χθες στον Ολυμπιακό. Στο τέλος του παιχνιδιού, δηλαδή από το 20 που πήγε ημίχρονο, λογικά στο ημίχρονο ο Μπατζόκας πρέπει να έχει κατεβάσει καμιά δεκαριά εκκλησίες, καμιά τριανταριά Μητροπόλης και κάτι άλλο, οτιδήποτε, βγήκαν και παίξαν τελείως διαφορετικά. Έτσι, ξεκίνησε από τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος πάλι δεν πήρε μπάλες. Δεν ξέρω πώς γίνεται και δεν μπορούμε να του περάσουμε μπάλες αυτήν, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως και να το κάνουμε, είναι από τα καλύτερα σέντερ στην Ευρώπη, έτσι. Αν όχι ο κορυφαίος, για να μην είναι υπερβολικός, είναι μέσα στους 3-4 καλύτερους στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι σίγουρο.
1: Είναι, ωραία, δεν έχουμε περάσει μπάλες καθόλου. Πάλι, ευτυχώς το παιδί έλεγξε πολύ τα rebound στο δεύτερο. Δηλαδή, στο 3-10 γίνονται δουλειά. Γιατί αν τυχόν πήγαινε, ας πούμε, κοντά στο 30, γιατί αφορά ήταν 15 με 20 πόντους, δεν γίνεται το παιχνίδι με την καμία. Το παιχνίδι γύρισε αργά και σταθερά, γιατί ελέγξαμε το πολύ το ρυθμό στο 3-10. Κατεβάσαμε πάρα πολύ τον τέμπο, τους χαλάσαμε το μυαλό. Και εντάξει, μετά ξέρεις, είναι όταν φτάσει γύρω στους 10-12 πόντους, πάντα γυρνάνε τα παιχνίδια.
0: Μετά καραγχώθηκαν αυτοί. Καραγχώθηκαν αυτοί μετά.
1: Γιατί είναι τρεις λάθος επιθέσεις, τρεις-τέσσερις λάθος επιθέσεις από τη μία πλευρά, τρεις-τέσσερις σωστές από σένα, μπήκε στο παιχνίδι. Τέλος πάντων, σ' έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξέρεις τι, θα σου πω γιατί το λέω έτσι. Είναι από τα 5 παιχνίδια που έχουν παίξει ως τώρα, είναι το 4ο παιχνίδι που έχουν μπει με τον ίδιο τρόπο.
0: Άρα λες ότι σύμπτωση που επαναλαμβάνεται πάβει να εφίσταται, λες.
1: Ακριβώς. Και να σου πω κάτι, μπορώ να δεχτώ ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα βγαίνει και ένα είδος αγκαρίας με τις ομάδες που μπορείς, ας πούμε, να κερδίσεις, γιατί κάπου είσαι κλαταρισμένος, το καταλαβαίνω, πολλά παιχνίδια για όλες και τα λοιπά. Άντε να το καταλάβω, αλλά δεν μπορείς με ομάδες τώρα που είναι αυτού του επίπεδου να μου μπαίνεις μέσα. Δεν θεωρώ ότι είναι μπλάζε το υφάκι. Δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε καθόλου το ρυθμό στο ξεκίνημα. Και αυτό έχει να κάνει με την ένταση που βγάζει. Η ένταση που βγάζει και όλα ξεκινάνε από την άμυνα. Παρεμπιπτόντως, ένα τελευταίο. Ο Παπα-Νικολάου τώρα που τον ευρίζουν κάποιοι Ολυμπιακάρες και τα λοιπά, χτες ήταν από τους σημαντικότερους στο να καταφέρει ο Ολυμπιακός να το γυρίσει. Γιατί εγώ είδα να πιάνει το Μίροντιτς που έκανε όργια στις περισσότερες επιθέσεις, τον έπαιζε άρνηση, δεν πέρασε μπάλα στο Μίροντιτς. Έχει κάνει μια εξαιρετική τάπα εκεί στο τέλος. Ξέρεις, θα μπορούσαμε να το κερδίσουμε και στην κανονική διάρκεια, γιατί κάνει και δύο βολές.
0: Ναι, εκεί που πήγαινε.
1: Μία με το Μοντέρο, μία με το Βεζένκο.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, σαφώς και η νίκη μετράει και να έχανες δεν θα με πείραζε. Δηλαδή, εφόσον τουλάχιστον βγάζεις αντίδραση, οκ. Okay, αλλά δεν μπορείς να συνεχίσεις να πηγαίνεις έτσι στα παιχνίδια, γιατί αν ξεκινάς έτσι τα παιχνίδια, σου είπα ότι υπάρχουν κάποιες φανέλες που είναι τόσο βαριές που αν σε βρουν έτσι, όχι δεν θα σου δώσουν ευκαιρία και πιθανότητα, θα σου φάνει διαφορά στους 40. Λοιπόν, την καλημέρα μου, Αγγελάκη. Θα τα πούμε.
0: Έγινε, ρε φιλέ.
1: Τώρα έχω να ακούσω, ξέρω, εντάξει.
0: Μη ρωτήτσ' το γιατί, Γιάννη, μη ρωτήτσ' το γιατί.
1: Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, Αγγέλη.
0: Πάντα.
1: Εγώ πάντα με αυτό το σκεπτικό το λέω.
0: Το ξέρω, πλάκα κανένα στιγμή.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, γεια. Συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
2: Τι κάνεις, αδερφέ μου?
0: Καλά είμαι, εσύ?
2: Χαιρετίσματα και στο πάνω μέσα το παιδί. Τι θέλω να πω, Βαγγέλη μου. Εχθές ο Παναθηναϊκός έπαιξε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή αυτή η άμυνα που βγάζουμε, φίλε, είναι τρομερή, έτσι.
0: Γουστάρεις, ε?
2: Ναι, ρε φίλε.
0: Γουστάρεις.
2: Γουστάρω. Είναι σαν να βλέπεις το καλό τελικό.
0: Η καψερή Παρτιζάν λες και ήταν παιδικό, να πούμε. Έβαζε 8 και 9 πόδους στην περίοδο.
2: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή. Αυτή είναι καλύτερη η φέτα από ό,τι ήταν πέρσι.
0: Εντάξει, για χτες μιλάμε τώρα. Ναι, ότι γενικά ότι είναι καλύτερη από πέρσι είναι καλύτερη.
2: Ναι.
0: Αλλά για την άμυνα του Παναθηναϊκού που λες, αυτό σχολιάζω.
2: Πάντως Ολυμπιακός, Ολυμπιακός,
0: ναι.
2: Αν παίξει με μια σοβαρή ομάδα, όπως είπε και το παιδί το άλλο, που να όντως να έχει φανέλα και καλούς παίκτες, θα το παθήσει. Δεν θα περάσει εύκολα.
0: Εντάξει, άλλη ιστορία το ένα, άλλη ιστορία το άλλο πάνω.
2: Δεν είναι Ολυμπιακός ο πεσσινός.
0: Αφού έχει αλλάξει αρκετά, θα περιμένουμε να δούμε όταν θα μονταριστεί, να δούμε πού θα μπορεί να φτάσει. Πάντως, το γεγονός ότι έκανε. Το γεγονός ότι έκανε τέτοια ανατροπή, δεν το λες και λίγο, έτσι.
2: Εσύ πιστεύεις μπορεί να έχει κορεστεί?
0: Δεν ξέρω πώς αν έχει κορεστεί. Για τον Παναθηναϊκό, να σου πω, από το 24 στο 25 ήταν άλλη ομάδα. Δηλαδή, άλλη δίψα είχε το 24 που το πήρε. Τελείως διαφορετικό ήταν το 25. Για τον Ολυμπιακό θα το δούμε στην πορεία τη σεζόν. Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
2: Γιατί πήρε και ποτάσμα, πήρε και ευρωπαϊκό.
0: Θα τα δούμε πάνω, θα τα δούμε.
2: Εντάξει. Ο Ολυμπιακός είναι καλή ομάδα, εντάξει, τι να λέμε τώρα, έχει παιχταράδες.
0: Φυσικά.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ γεμάτος και έχει παιδιά με πολύ μακριά χέρια, αν το παρατηρήσεις. Και απλώνουν τα χέρια και δεν περνάει τίποτα, είναι σαν δείκτης.
0: Τη ραμούλα δηλαδή, μου λες.
2: Ναι, τίποτα, ρε παιδί μου. Γουστάρω πολύ το Λομπράδο.
0: Καλά κάνεις και γουστάρεις. Με χαρά κάνεις και γουστάρεις.
2: Να είναι καλά ο άνθρωπος που ήρθε. Να είναι καλά και να μην φωνάζει και να μην τρελαίνεται και πάθει τίποτα ο άνθρωπος.
0: Σταμάτα, μωράς τον άνθρωπο. Τι φωνάζει και τρελαίνεται? Ήρεμος είναι, μια χαρά είναι. Που τον έδεισα φωνάζει για τρελαίνεται. Όταν πρέπει να τα χώσει παίχτες, τα χώνει. Αυτό και τίποτα άλλο. Έγινε πάνω.
2: Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα μου στείλε ένα για κάτι για 10.000 ΣΑΕΚ. Εγώ διαβάζω τα 6.500 εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει για τις ανάγκες των οπαδών, εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ακόμα 3.500 λέει έχουν προμηθευτεί εισιτήρια σε άλλες θύρες. Αυτό. Γιατί εγώ γι' αυτό είπα το 6, γιατί ήξερα ότι είχε πάρει τόσα. Αλλά εδώ από ό,τι φαίνεται έχουν πάρει και σε άλλες θύρες οι Έλληνες. Φυσικό είναι αυτό. Και θα γίνει χαμός σήμερα στο Stamford Bridge. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
3: Περικλής από Πάτρα.
0: Πού είσαι, ρε Περικλή? Πού είσαι, Λεβέντη, καλά είσαι?
3: Ναι, πώς πάμε?
0: Καλά, αγόρι μου, εσύ πώς είσαι?
3: Καλά, καλά, τέλεια, τέλεια.
0: Όλα καλά με τις δουλίτσες, με την οικογένεια, όλα καλά? Πένα.
3: Όλα καλά, πένα, πένα.
0: Μπράβο,
3: είπα να σας πάρω έτσι, γιατί τώρα είχα βρει ευκαιρία.
0: Ναι.
3: Βρίσκομαι στο αεροδρόμιο που πετάω για Λονδίνο.
0: Πας για το μάτς?
3: Πάω για το μάτς.
0: Άντε, ναι, καλό ταξίδι, καλή εκδρομή με την νίκη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και λέω κάτι από το φίλο μου Βαγγέλη, έχω καιρό να το μιλήσω μαζί.
0: Δεν είσαι πρωινά ωράρια τώρα, να φανταστώ, είσαι πιο αργότερα στη δουλειά.
3: Όχι, καθόλου, ναι, είμαστε, ναι, πάμε πιο μετά.
0: Ναι.
3: Γιατί τώρα είμαι κυρίως στο γραφείο.
0: Mm-hmm.
3: Και εντάξει, λίγο πολύ, δηλαδή δουλεύω μετά τις 8.30-9 η ώρα.
0: Ναι.
3: Εκείνης της ώρας, ναι.
0: Μπράβο, ρε, εσύ.
3: Εσύ πώς πάτε, καλά?
0: Καλά. Και εμείς εδώ πέρα, όπως τα ξέρεις, τα πρωινά μας. Ψάξαμε μετά στο YouTube 8.30 με 10, ψάξαμε. Γιατί έχω ξεκινήσει και εκεί. Όταν γυρίσεις. Ναι, ψάξαμε στο YouTube.
3: Τέλεια. Εντάξει, χθες είδα και το μπασκετάκι και τα δύο μπασκετάκια. Ναι. Καλά πήγαν και δύο ομάδες. Μ' άρεσε πιο πολύ ο Παναθηναϊκός, ήταν πιο αποτελεσματικός και γενικά έχει δείξει μια κουριόζικη της περίοδος.
0: Είναι η σοβαρότητα, η τελειομανία, δηλαδή χτες πάλι μπαίνει μέσα σε κάθε περίοδο, δεν τρώει 9-10 πόντους, τρώει 55 από μια ομάδα που βάζει 87 στα παιχνίδια της μέσω όρο, την κατέβασε στους 55. Σε όλο το μάτς είχε διαφορές 15-20 πόντους, έπαιξαν και οι 12, σκόραραν και οι 12. Ο παραπάνω έπαιξε 25 λεπτά. Δηλαδή λειτουργεί σαν καλοκουρδισμένη μηχανή ο Παναθηναϊκός και δεν είναι ότι δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα τόσο γρήγορα, να πω την αλήθεια. Με τον Ομπράντοβιτς ήμουν σίγουρος ότι θα γίνει αυτό. Απλά δεν περίμενα να το φτιάξει τόσο γρήγορα.
3: Φαντάζομαι να πούν και οι υπόλοιποι, Ναν και.
0: Και φαντάσουν, ναι, ότι αυτό σχολιάζουν και διάφοροι στην Ευρώπη, ναι, ναι. Ότι υπάρχει ένας Ναν και ένας Σλούκας και τώρα μπήκε χθες ο Ερναγκόμεθ, θα έχει μείνει έξω ο Μπόγκα.
3: Θα είναι πολύ μεγάλη.
0: Έχει προοπτική.
3: Και ο Ολυμπιακός μεγάλη ανατροπή.
0: Και ο Ολυμπιακός τεράστια ανατροπή. Ναι.
3: Τεράστια ανατροπή. Δηλαδή δεν την περίμενα, να σου πω την αλήθεια, έτσι πως έβλεπα το πρώτο ημίχρονο. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν ξέρω.
0: Εγώ παραπάνω είδα στο δεύτερο που το γύριζε. Εκεί έβλεπα παραπάνω.
3: Ναι. Ήταν τρομερός πραγματικά. Και ο Φουρνιέ και ο Μοντέρο.
0: Ο Φουρνιέ και ο Μοντέρο ήταν αυτοί οι δύο. Τον πήραν από το χεράκι.
3: Και πιστεύω, θεωρώ ότι αυτό που είπε πριν
0: ο
3: ακροατής για τον Παπα-Νικολάου ισχύει.
0: Ναι.
3: Ήταν για μένα καταλυτικός. Ειδικά σε κάποιες αμήνες. Ήταν φανταστικός.
0: Άλλο είναι πάλι πράγμα αρχηγός, φίλε. Ο αρχηγός είναι αρχηγός.
3: Και εμπειρία.
0: Έτσι, πράγμα.
3: Τίποτα, τώρα δούμε τι θα κάνουμε εμείς σήμερα. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορείς να πάρεις πράγματα από αυτό ή τους τρεις ήταν ένα βαθμό.
0: Ναι.
3: Ξέρω, μπορεί να το πάρει η ΑΕΚ σήμερα, αν είναι σοβαρή. Αν είναι η ΑΕΚ που ξέρουμε...
0: Σοβαρή θα είναι σίγουρα, σε τέτοια μας δεν μπορείς να πας σοβαρά. Δηλαδή, σίγουρα θα το θέλουν πολύ και σίγουρα θα είναι αποφασισμένοι, έτσι. Και είναι και η συνθήκη περικλή, δηλαδή τώρα... Με αυτή τη συνθήκη τώρα ο ΑΕΚ ουσιαστικά θα παίζει εντός έδρας. Θα μου πεις ότι ο Άλφον Μπρίτς είναι τεράστιο γήπεδο, αλλά
3: ναι,
0: και πάλι με τόσους ΑΕΚτζίδες μέσα, δεν είναι εκτός έδρας μάτς αυτό. Άρα είναι ευκαιρία παιχνίδι ευκαιρία, να το πω σωστά, στο οποίο μπορεί η ΑΕΚ, ας πούμε, πράγμα αν κάνει το διπλό, μπαίνει πολύ πολύ δυνατά στο κομμάτι να προκριθεί μετά τη League Face.
3: Ακριβώς.
0: Πολύ πολύ δυνατά.
3: Και
0: το Χ πάντως το θεωρώ καλό αποτέλεσμα. Να σου πω
3: την αλήθεια. Το συζητάμε, τι λες τώρα, είναι εκτός έδρας μάτς. Απλά είναι το θέμα να μπει όπως μπαίνει στη Φιλαδέλφεια και όχι όπως.
0: Στα εκτός.
3: Στα εκτός.
0: Αυτό όμως δεν θα είναι σαν εκτός. Αυτό βλέπω να είναι περισσότερο σαν εντός.
3: Ναι, σίγουρα. Επίσης να πω ότι θα είναι 10.000 άτομα γιατί έχουν ανοίξει από χθες.
0: Τις άλλες θύρες.
3: Ναι, οπότε θα φτάσουν τα 10.000. Γιατί πήρε και άλλα στήρια.
0: Εσύ έχεις πάρει στο πέταλο κανονικά με τους αξίδες πολλούς.
3: Ναι, κανονικά από την αρχή. Εντάξει, εγώ βλέπω για δεκάδα που είπες, εκεί τη βλέπω, μόνο μία αλλαγή θα έβαζα. Που βλέπω εγώ στο μυαλό του Νίκολιτς να βγει ο Ζήνη και να μπει ο Γκατσίνοβιτς.
0: Το ήθελα, το προτιμούσες,
3: Κοίτα να δεις, θεωρώ ότι ο Γκατσίνοβιτς είναι ένας παίκτης ο οποίος πρεσάρει πάρα πολύ και νομίζω ότι θα πρεσάρει η ΑΕΚ.
0: Να σου πω κάτι, δεν τα ακούω σαν κακή ιδέα. Καθόλου κακή ιδέα δεν την ακούω αυτή που λες, φίλε. Καλή ιδέα είναι και ενδεχομένως το σκέφτεται και ο Νίκολιτς αυτό.
3: Και
0: λέμε τώρα εμείς πιθανές εντεκάδες, πολλές φορές να ξέρεις ότι πάντα σε όλες τις ομάδες, το λέω τώρα αυτό, πολλές φορές μπλοφάρουνε.
3: Ακριβώς.
0: Πολλές φορές μπλοφάρουνε.
3: Νομίζω θα παίξει ένα σύστημα όπως έπαιξε πέρσι στη Φλωρεντία. Δηλαδή που είχε ξεκινήσει βασικό τον Κατσίνοβιτς.
0: Και είχε βάλει και γκολ, δεν είχε βάλει. Και γκολ με μια προβολή από κοντά. Καλά το θυμάμαι.
3: Είχε βάλει
0: γκολ.
3: Νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάει στο μυαλό του. Θεωρώ ότι θα είναι ο Μάρι με τον Βιτάλη στο κέντρο.
0: Ναι. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Τι θα είναι.
3: Ναι. Θεωρώ ότι θα κάνει κάτι άλλο.
0: Mm-hmm.
3: Αυτό βλέπω. Και βλέπω ότι ο Ζήνη να έρθει από τον πάγκο, γιατί σε περίπτωση που θέλει να αλλάξει το παιχνίδι. Να...
0: Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά αυτός να μπει αλλαγή και να δώσει ένταση, να δώσει πρέση.
3: Ακριβώς.
0: Ναι.
3: Είτε κερδίζει 1-0, είτε χάνει 1-0. Είναι ο παίκτης που θα μπει σίγουρα μέσα, γιατί αν κερδίζει 1-0, θέλει να χτυπήσει την κόντρα με την ταχύτητά του. Εάν χάνει 1-0. Έχει σίγουρα τα προσόντα για να μπορεί να
0: κάνει. Ναι. Εν τω μεταξύ, τώρα και εκεί, αυτοί έχουν τον Αρντά Τουράν προπονητή, έτσι.
3: Ναι.
0: Γίνεται ένας χαμός, γιατί λέει μετά την ΑΕΚ θα πάει να συμφωνήσει με την Εθνική Τουρκία. Γίνεται ένα περίεργο μπάχαλο τώρα που αυτό.
3: Ναι, είναι λίγο.
0: Αυτά όταν γίνονται καλά είναι πάντα. Ξέρεις.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτά καλά είναι. Γιατί τώρα ένας προπονητής δηλαδή, που λέει ότι μετά τον αγώνα θα πάει να συνερθεί με την Τουρκία για να κλείσει την Τουρκία, δηλαδή είναι σαν να είναι στην πόρτα της εξόδου αυτός.
3: Ακριβώς. Δεν τα ψηλοενδιαφέρει και το μάτς δηλαδή στην τελική.
0: Δεν ξέρω, εκτός άμα είναι και αυτό μέρος του παιχνιδιού. Γιατί σου λέω ότι γίνονται πολλά.
3: Ναι, σωστό. Λοιπόν, αυτά θα σας αφήσω γιατί πονάω και τον έλεγχο.
0: Άντε, καλό ταξίδι αδερφέ, τα πάμε, γεια.
3: Ευχαριστώ.
0: Μιλάμε εμείς έτσι.
3: Και θα ξαναμιλήσουμε.
0: Γεια. Λοιπόν, έχει πάει 6.30. Διαβάζω κάποια μηνυματάκια για να μας οδηγήσουν στο διαφημιστικό διάλειμμα και στο δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα, Βαγγέλη. Η Μπάρτσα λέει θα πάρει το Τσουλού φέτος αν ήταν ο Παγκοτατζής. Μην το λες αυτό, ρε φίλε. Υπάρχουν και άλλες καλές ομάδες. Παράδειγμα, η Arsenal πέρσι έπαιξε τελικό. Πήρε το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Έχει 14 συνεχόμενες νίκες σε League Face η Arsenal. Εντάξει, Παρί, πιστεύω θα είναι λύση να το πάρει τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Αλλά γενικά νομίζω ότι Οκτώβρη πρωταθλητή Ευρώπης δεν βγάζει. Ούτε στο ποδόσφαιρο, ούτε στο μπάσκετ. Την καλημέρα μου, αν πάει ομάδα με τέτοια νοοτροπία, δηλαδή περί Ξάνθη Ουκρανία, θα φάμε τρίμπαλο. Ελπίζω να κάνει πλάκα ο φίλος, διότι Σαχτάρ ανοίξει σταθερές ομάδες του Τσουλού εδώ και πολλά χρόνια. Ελπίζω πως κάνει πλάκα. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ σήμερα να κάνει το μεγάλο βήμα, λέει ο Φάνης. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και σε όλη την παρέα, Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Πώς είδες χθες το Βάλ? Επίσης είναι τόσο καλός ο Παναθηναϊκός και επιθετικά που έχει καταστήσει τον Αν περιττό. Έχουμε ξεχάσει πώς υπάρχει. Ο Φάλ ήταν εξαιρετικός χθες. Νομίζω ότι στην αξιολόγηση πρέπει να ήταν και κορυφαίος του Παναθηναϊκού. Καλημέρα από Κύπρο. Το θέμα του Ολυμπιακού είναι ξεκάθαρα η απουσία του Γκόκα, άμυνα και επίθεση. Μάριε, συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και ειδικά αυτό για την τροφοδότηση του Μιλουτίνοφ που έλεγε πριν ο Γιάννης. Πάμε σε break και ερχόμαστε.
4: Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει από χθες μεγάλο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους σιδελώδεις ανέμους. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στις Κιάθουπες, στέλνει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα σχολεία σε δήμους της Εύβοιας, σε Σκιάθος, Κόπελο, Σκύρο, καθώς και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Σύσχη βρίσκεται απογορευτικό αποπλοίο λόγω των θηλωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Στον Αργοσαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλων. Από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο όσο αφορά το λιμάνι της Ραφίνας. Εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο το δρομολόγιο προς την Άνδρο. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Η Κίμπερλι Γκέλφοϊλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Γκέλφοϊλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε για εκείνη. Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 19 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Ξεμπάλησαμε, Θράκων.
8: Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο γεμάτο μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Wins for FM 94,6. Σήμερα είναι η μέρα Champions League, με την ΑΕΚ να φιλοξενείται στις 10 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στη μετάδοση από την Αγγλία, ο Γιώργος Μαραθιανός. Αύριο το ταξίδι μας αρχίζει από το ΆΚΑ και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference απέναντι στην Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσίλας. Στις 10 ακολουθούν οι ελληνογαλλικές κόντρες του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέιγ στη Μασαλία σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα και την ίδια ώρα ο Μάνος Ουριάς μεταφέρει τις προσπάθειες του Όφη στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη Ρεν. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχολιασμό, ρεπορτάζ και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Σαχτάρ ΑΕΚ, Μαρσέιγ Ολυμπιακός, Ρεν Όφη, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Wins for FM 94,6.
5: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λοιπόν. Αυτό το κομμάτι είναι λίγο για Τζακ Ντάνιελς, να πετάς τις τάπες και να περιμένεις να περάσει ο χρόνος. Είναι τέτοια, τέτοια μουσική επιλογή. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 38 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα παιδιά, να έχουμε υγεία. Καλημέρα σε όλους, λέει ο Κώστας. Πού το είδα το μήνυμα? Α, ο Κώστας ραδιοταξί, μόνο ΑΕΚ. Μπαίνουν δύο δέντρα, λέει, σε ένα μπαρ και λένε στον μπαρμαν: πιάσε τρία ουίσκι. Μα είστε δύο, τους λέει. Ναι, αλλά είμαστε τρεις, λέει ο υπόπτης ασφάλτου. Ναι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Φώτης.
0: Γεια σου Φωτάρα, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, εσείς?
0: Καλά και εμείς, φίλε.
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη, τον Μάνο και σε όλη την παρέα.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, μετά από κάθε καλό αποτέλεσμα η υπηρεσία με βγάζει αργά, δεν ξέρω γιατί. Γι' αυτό δεν βγαίνω στις γραμμές.
0: Τι, σε βγάζει αργά, δεν ξεκινάς νωρίς?
1: Χθες βγήκα 9 η ώρα. Με περίμενε ο μη αντικειμενικός να μ' ακούσει, δεν μ' άκουσε ποτέ.
0: Ναι, αυτός ήταν ο καημός, δεν σε άκουσε ο μη αντικειμενικός δηλαδή.
1: Έτσι, έτσι. Τώρα σήμερα περιμένουμε να ακούσει ο Στέλιος, τι να πω. Λοιπόν.
0: Τι κάνω, Στελάρας, καλά?
1: Μεγάλη νίκη.
0: Καιρό έχω να μιλήσω.
1: Καλά είναι ο Στελάρας. Περικλή, έπρεπε να παίξει Champions League για εκρεάτη με να πάρεις τηλέφωνο.
0: Αφού δεν ξυπνάει νωρίς.
1: Καλό ταξίδι να έχεις, καλό να περάσετε. Και με τη νίκη. Να είστε καλά. Λοιπόν, μεγάλη νίκη Καλαμάτα, προχθές.
0: Τι μεγάλη, μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες της, προφανώς.
1: Ναι,
0: μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες της. Και μεγάλο παράσημο κιόλας ότι χειροκροτήθηκε και από το γήπεδο της Τούμπας. Δεν το βλέπεις συχνά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι. Γιατί πολλές φορές κάνουν γκέλες οι μεγάλοι από τους μικρούς, αλλά συνήθως τις κάνουν τις γκέλες με άλλο τρόπο. Δηλαδή παίζοντας κλεισμένοι όλο το μάτς πίσω στην περιοχή τους και βγαίνοντας σε δύο κόντρες και βάζοντας ένα ή δύο γκολ, ας πούμε, και κλέβοντας εισαγωγικά κάποιο μάτς. Καλαμάτα, το έχουμε πει, το έχουμε επισημάνει πολλές φορές. Και εγώ από όταν την είδα από κοντά, το έχω πει ότι είναι μια ομάδα η οποία για μικρομεσαία και για μια ομάδα που έρχεται στη μεγάλη κατηγορία μετά από 25 χρόνια, εμένα προσωπικά με έχει εντυπωσιάσει. Με έχει εντυπωσιάσει και ο τρόπος σκέψης και η φιλοσοφία του προπονητή, αλλά και το γεγονός ότι έκανε πολύ καλές μεταγραφές. Και ήδη με τον Βάργκα, ξέρεις ότι ήδη έχει αρχίσει κουβέντα, έτσι, με τον Βάργκα. Να ξέρεις αυτός, ο Βάργκας θα απασχολήσει. Ο Βάργκας, όχι Βάργκα, Βάργκα είναι σάικ. Θα απασχολήσει ο κόσμο αυτός. Αυτός δηλαδή, τώρα από ό,τι έμαθα, η Καλαμάτα τον έχει πάρει με μια μορφή δανεισμού 2 ετών από τη Χάρτς. Κάτι τέτοιο.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω.
0: Και τώρα λέει ο Πρασάς θέλει να τον αγοράσει και ήδη οι μεγάλοι όλοι γλυκοκοιτάνε.
1: Άμα θέλει ο Πρασάς να τον πάρει, θα τον πάρει.
0: Ναι, αλλά να τον αγοράσει για να τον πουλήσει μετά αυτός όπως γουστάρει. Γιατί τώρα η χρηματιστριακή του αξία είναι 8 κατοστάρικα. Δεν είναι ψηλά.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά αυτός ο παίχτης μπορεί να πουληθεί και 2 και 3 και 4 παιδιά που λένε. Έτσι.
1: Κοίταξα, δεις, εμείς που πάμε και βλέπουμε εγώ την Καλαμάτα φέτος την έχω δει σε 5 αγώνες.
0: 5 παιχνίδια.
1: Σε 5 παιχνίδια ζωντανά από το γήπεδο. Και προχθές την είδα την τηλεόραση με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Είναι αυτή η φιλοσοφία του Παναγιώτη, του Χρυσοτηλέα. Δεν κλείνεται η ομάδα. Παίζει επίθεση, παίζει ποδόσφαιρο, θέλει να παίξει ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και παίζει ποδόσφαιρο και παίζει και καλό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Και αν δεν ήταν η απειρία στα πρώτα παιχνίδια, βλέπε Άρης, μπορούσε να πάρει τουλάχιστον το χείρι, να μην σου πω νίκη, στην Τρίπολη με τον Άρη.
0: Ναι.
1: Μπορούσε και ένα καλό αποτέλεσμα. Εντάξει, το μόνο που δεν έπαιξε καλά στο πρώτο μήκο ήταν το Πανετολικό. Που ανέβηκε στο δεύτερο πιο πολύ, που έκανε και πολλές φάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Σε όλα τα άλλα παιχνίδια, τα λαμάτα έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό. Το δυσκόλεψε πολύ τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και εκεί μπορούσε να πάρει μέχρι και ένα χ. Γενικά η ομάδα παίζει. Εντάξει, και έχει πολλές δυνατότητες και πιστεύω ότι θα πάει καλά. Δεν ναι. Μιλάω εγώ γιατί βλέπω που γράφουν μέσα στο Facebook κάτι φίλοι Καλαματιανοί και αυτά για Ευρώπες και τέτοια πράγματα.
0: Αυτό είναι πολύ βιαστικό. Αυτό είναι πολύ βιαστικό. Το για την Καλαμάτα θα είναι μια τεράστια επιτυχία για την Καλαμάτα να μπει στο 5-8. Να μην μπει καν στη διαδικασία των play-out.
1: Μπράβο, πρώτο στόχο είναι αυτό.
0: Είναι μια τεράστια επιτυχία για μια ομάδα που έρχεται μετά από 25 χρόνια. Δηλαδή αυτό πρέπει να το μετράμε.
1: Ακριβώς αυτό. Ναι. Ακριβώς αυτό. Και τώρα την Κυριακή πάμε νίκια με τον Όφη. Που πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό παιχνίδι, γιατί και ο Όφη είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Αυτό τώρα είναι Νεάπολη πάλι.
1: Λογικά ναι, Βαγγέλη, νομίζω έχουν καταλήξει στην Νεάπολη.
0: Μέχρι να γίνει το στην παραλία κάτω να
1: πούμε. Ναι, νομίζω έχουν
0: καλύτερο είναι αυτό. Κοίταξε, το ιδανικότερο θα ήταν για μένα η Τρίπολη. Γιατί είναι, βολεύει πολύ τους Καλαματιανούς και είναι και στη μέση από Καλαμάτα Αθήνα, ας πούμε.
1: Αλλά υπάρχουν και αλλά πολλοί Καλαματιανοί στην Αθήνα που πρέπει να ενεργοποιηθούν και να ξεκινήσουν να έρχονται στο γήπεδο.
0: Ναι, γιατί στο θέμα της Τρίπολης, ξέρεις, είναι το ζήτημα ότι έχουν δύο ομάδες αυτοί. Και γι' αυτό δεν μπορούσαν να τα βρουν. Γιατί έχουν και τη Β' ομάδα στη Β' Εθνική και δεν χωρούσε να μπει η Καλαμάτα και να παίξει.
1: Ακριβώς. Ναι. Πρέπει να φτιάξουν το γήπεδο χθες. Και στο μέλλον πρέπει να φτιάξει ένα δικό του γήπεδο.
0: Φώτη, να σου πω κάτι.
1: Έπρεπε
0: νωρίτερα να το. Δηλαδή, εγώ το καταλαβαίνω. Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα, η διαδικασία είναι επειδή πρόκειται για κονδύλια από Δήμο και από Περιφέρεια. Εκεί στράβωσε η δουλειά, γιατί οι άνθρωποι τα χαρτιά από ό,τι έχω διαβάσει τα είχαν κάνει από το Γενάρη πέρσι, γιατί περίμεναν ότι θα βγουν. Και όμως παρά το γεγονός ότι τα έκαναν Γενάρη τα χαρτιά, μέχρι να πάρουν τις εγκρίσεις από Περιφέρειες, Δήμους και τα Λαβέρια, ξεκίνησαν οι εργασίες τον Ιούνιο, κάπου εκεί. Αν είχαν ξεκινήσει δηλαδή με το που τελείωσε το πρωτάθλημα τον Απρίλιο, ενδεχομένως η Καλαμάτα τώρα να παίζει στο γήπεδο της. Αλλά η Ελλάδα έτσι είναι αυτά τα γραφειοκρατικά. Είναι.
1: Έτσι είναι. Το είχε πει ο συγχωρεμένος ο Παπαδόπουλος όταν είχε πάει στο γραφείο του Λιάννη που ήταν υφυπουργός αθλητισμού, του είπε «Λεφτά έχω, δεν σου ζητάω λεφτά». Και λέει ο Λιάννης, πρώτη φορά πρόεδρος ΠΑΕ, έρχεται στο γραφείο και δεν μου ζητάει λεφτά. Απλά θέλω, τι λέει, να μην καθυστερούν αυτό που θέλω να κάνω για την ομάδα. Αλλά όπως το είπες, είναι Ελλάδα. Είναι Ελλάδα. Μας περιπτώσει. Λοιπόν,
0: έγινε, φίλε.
1: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Καλημέρα, τα λέμε εμείς. Φιλιά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλώς τον κύριο Δημήτρη, ναι, εσύ μιλάς.
2: Άνοιξα το ραδιόφωνο και 6 και 2:30 και έλεγες για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Τον Παναθηναϊκό τον είχες πει, αλλά από τις κουβέντες κατάλαβα ότι κέρδισε. Αλλά με πόση διαφορά, ποιο
0: ήταν. Με 17 πόντους κέρδισε, 55-72.
2: Α, ναι, το 55 άκουσα που το έλεγες. Ναι. 55-72.
0: Ναι, το έλεγα γιατί είναι τρομερό το νούμερο. Δηλαδή είναι πολύ χαμηλά. Είναι πολύ χαμηλά.
2: 55 πόντους, ναι. Επίσης ένα άλλο που θέλω να μάθω είναι το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το δεύτερο γύρο. Είναι στη 17η ή στη 19η αγωνιστική. Γιατί μου το έχεις πει, αλλά δεν θυμάμαι ποιο νούμερο από τα δύο είναι. Μπορείς να μου το πεις.
0: Στο ποδόσφαιρο, στο ελληνικό πρωτάθλημα, πότε είναι ο δεύτερος γύρος στο ΑΚΑ.
2: Ναι,
0: αλλά ξέρεις, ημερομηνία δεν θα σου πω μόνο αγωνιστική.
2: Αγωνιστική, ναι, δεν χρειάζεται.
0: Περίμενα να το δω την ημερομηνία. Θα σου πω αγωνιστική, θα σου πω την περίπου που πέφτει. Αλλά μισό λεπτό. Μισό λεπτό να ανοίξει, κύριε Δημήτρη, εδώ πέρα το σύστημα.
2: Εγώ, γιατί μια στάση έχουμε ακόμα για εθνικές. Θα αφαιρέσω ότι αυτή στις 13 Νοέμβρη εκεί πέρα που πέφτει και θα το βρω πότε γίνεται.
0: Μισό λεπτό. Έχει τώρα λίγες μέρες ένα θέμα λίγο το site της Λίγκας και μπαίνω σε άλλα site, γι' αυτό και καθυστερώ να στο βρω.
2: Δεν πειράζει. Εγώ ζητώ συγγνώμη που...
0: Δεν πειράζει, κύριε Δημήτρη μου, τι να κάνουμε. Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε εδώ. Μισό λεπτό. Ένα λεπτό περίπτερα που λέγεται το τραγούδι. Νωρίς δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι. Άρα είναι στις... Α, έχω και ημερομηνία.
2: Ναι, ωραία.
0: 30 Γενάρη.
2: 30 Γενάρη.
0: 19η αγωνιστική.
2: 19η.
0: Ναι.
2: Άρα έχει του δεύτερου γύρου. Μάλιστα.
0: Εντάξει.
2: Αυτά.
0: Έγινε, φίλε.
2: Έγινε. Γεια και στον Παναγιώτη, δεν είπα.
0: Να σε καλά, κύριε Δημήτρη μου. Γεια.
2: Σας χαιρετώ. Γεια.
0: Πάμε παρακάτω εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Καλώς τον.
3: Γιώργος από Ραφίνα, τι γίνεται.
0: Γεια σου, Γιώργη, καλά εσύ.
3: Λοιπόν, θυμάσαι που σου είπα για την κοπέλα μου για τις 5 ώρα το απόγευμα. προχθές που είχαμε μιλήσει, που είχε αλλάξει η ώρα, που σου λέω, που μου φώναζε, που πηγαίναμε βόλτα νωρίς.
0: Ναι.
3: Με τον πάνω που ήσουν, της βάζω τον τιμάν, σας ακούει και η γυναίκα μου κάνει, ωραία λέει τα βρίσκεται, λέει μια χαρά, λέει πες σου, λέει να έρθουν και αυτοί λέει το βράδυ να κοιμηθούν, λέει μαζί σου, λέει αφού λέει τα βρίσκεται τόσο καλά.
0: Το πήρε σοβαρά δηλαδή, απάντησε σοβαρά, ε. Παναγία μου, τι είναι αυτές.
3: Που λες, Ευαγγέλη μου, θέλω να σου δώσω σε δύο σημεία, σε και τη Δευτέρα, σε ένα πράγμα έχω διαφωνήσει μόνο μαζί σου, σε ό,τι έχει να κάνει με το ντέρμπι, με τον Ολυμπιακό.
0: Α, το ποδόσφαιρο, ναι.
3: Ναι, που είπες ότι δεν ήταν σε καλή μέρα και ο Νίστρουμ. Εγώ διαφωνώ λίγο μαζί σου σε αυτό.
0: Γιατί?
3: Γιατί, και θα σου πω για ποιο λόγο. Ξεκινάει μια ενδεκάδα στην οποία του έχει βγει σε πολλά παιχνίδια και έχει παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο, οπότε νομίζω ότι με το που ξεκίνησε ο αγώνας δεν νομίζω ότι θα είχε κάποιος κάποια ένσταση για την ενδεκάδα που είχε στήσει. Στην πορεία του παιχνιδιού βλέπει Κυριακόπουλος δεν παίζει καλά, Καμαρά δεν παίζει καλά, τους βγάζει. Τώρα ανοίγω μια παρένθεση που προσωπικά πιστεύω πως έτσι και δεν είχε βγάλει τον Καμαρά, θα λέγαμε γιατί δεν τον έβγαλε από τη στιγμή που έβλεπε ότι δεν πήγαινε καλά. Και αν με ρωτάς, το μόνο σημείο το οποίο δεν λειτουργήσε σωστά ήταν ότι θα έπρεπε να είχε βγάλει νωρίτερα τον Ουνάη, γιατί τον έβλεπε ότι δεν ήταν σε καλή μέρα. Αλλά γενικότερα πιστεύω ότι ο τρόπος που κουτσάρισε, δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι έφταιξε αυτό στο ότι δεν έπαιξε καλά η ομάδα. Νομίζω ότι ήταν περισσότερο καθαρά νοοτροπία των παιχτών και ότι έτυχε, οκ, okay, οι άνθρωποι είμαστε, έτυχε να είναι αρκετοί παίχτες σε μια κακή βραδιά. Δηλαδή, όταν έβλεπα και αλλάζανε πάσες στα 3-4 μέτρα και δεν μπορούσε ο Κυριακόπουλος να κρατήσει την μπάλα, δεν μπορώ να κατηγορήσω τώρα τον Ίστρουμ γι' αυτό. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Δηλαδή, κοίταξε, να σου πω κάτι, Γιώργο, να σου πω κάτι. Διαφωνώ, φίλε. Διαφωνώ γιατί πρώτα απ' όλα δεν ήταν η εντεκάδα η οποία έχει φέρει στον Παναθηναϊκό το σερί, διότι έλειπαν από μέσα αναγκαστικά δύο παιδιά. Ο Κάγκουα και ο Λιβάη. Έτσι. Άρα δεν ήταν η ίδια δεκάδα. Αυτό ήταν πρόβλημα. Και τι ήθελα εγώ από τον Ίστρουπ. Ήθελα κάτι να αλλάξει στη μεσαία γραμμή, όχι αυτό που έκανε. Δηλαδή, θεωρώ ότι στο κέντρο δεν το διαχειριστήκε σωστά το πράγμα. Είδε ότι δεν έβγαινε το Λουζά Καμαρά. Οι άλλοι από την άλλη μεριά του είχαν καταπιεί και ήταν και παραπάνω συνέχεια. Ήταν τουλάχιστον 3-2 και πολλές φορές που συνέκλειναν ο. Είτε ο Φορτούνης είτε ο Ζώτα ήταν και 4-2 στη μεσαία γραμμή.
3: Ναι, okay.
0: Έτσι υπήρχε υπεραριθμία Ολυμπιακός πάντα.
3: Απλά,
0: για μένα εκεί, απλά. Είναι ολοκλήρωση, να σου πω τη γνώμη μου και σου δίνω το λόγο πάλι. Για μένα, έτσι όπως ήταν το μάτς, πρώτα απ' όλα, εγώ θα έκανα δύο πράγματα. Ή θα έβγαζα τον Λουζά και θα έβαζα τον Κάγκουα, γιατί ο Κάγκουα με τον Καμαρά έχουν παίξει 15 φορές μαζί. Ενώ ο Λουζά με τον. Με τον Κάγκουα δεν έχουν παίξει καθόλου. Δεν έχουν παίξει 90 λεπτά μαζί. Ή. Έτσι όπως ήταν το κέντρο του Ολυμπιακού γεμάτο, ενδεχομένως να έβαζα τρίτο χαφ και να μην έβγαζα χαφ. Δηλαδή να άφηνα μέσα και τον Λουζά και τον Καμαρά και να έβαζα και τον Κάγκουα. Για να καλύψω
3: για να
0: λίγο.
3: Ναι,
0: για να καλύψω, γιατί εκεί υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Όχι. Εκεί υπήρχε η υπεροπλία του Ολυμπιακού.
3: Όχι, εντάξει, απλά ξέρει η διαφωνία μας. Τέλος πάντων, κουβέντα ρε παιδί μου, κάνουμε ότι εγώ περισσότερο το ρίχνω λίγο στους παίχτες παρά στον προπονητή. Στην εικόνα που είδα την Κυριακή. Αυτό. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με το μπάσκετ, εντάξει, είμαστε όλοι πολύ ευχαριστημένοι με αυτό που βλέπουμε. Δεν το συζητάω, δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να λέει και το αντίθετο. Απλά το μόνο τώρα, εντάξει, δεν έχω τώρα και μπασκετικές γνώσεις. Αυτό που λένε και εύχομαι να συνεχιστεί είναι ότι έχουμε ακόμα Οκτώβρη και μακάρι να βλέπουμε έτσι την ομάδα και το Μάιο. Γιατί εκεί πέρα είναι που κορυφώνουν οι ομάδες και ελπίζω να έχει διάρκεια. Τώρα με τον Πράτοβιτς δεν νομίζω ότι. Αν ισχύει κάποιος ότι θα κάνει κοιλιά η ομάδα, δεν το συζητάω καν. Και αν με ρωτάς εσύ, Βαγγέλη, την ταπεινή μου γνώμη, νομίζω δεν θυμάμαι αν το είχα συζητήσει παλιά μαζί σου με κάποιον άλλο άνθρωπο. Ναι. Είχε γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο ο Αντώνης ο Καρπετόπουλος πολλά χρόνια πριν για τις λυτρωτικές ήττες. Στις οποίες έλεγε ότι ήταν, λέει, μια ποδοσφαιρική ομάδα η οποία δεν ήταν καλή, παίζει, λέει, τον αγώνα της χρονιάς. Με τα χίλια ζόρια από εδώ, από εκεί, με τύχη καταφέρνει και παίρνει το αποτέλεσμα και παίρνει πρωτάθλημα και όλοι πανηγυρίζουν στην εξέδρα και την επόμενη χρονιά, επειδή δεν είναι καλή η ομάδα, πάει κατά διαόλου. Και αντίστοιχα την ίδια ομάδα η οποία δεν είναι καλή, παίζει το σημαντικό αγώνα, χάνει 5-0, φωνάζουν στις κερδίες αυτά και η διοίκηση κάνει αλλαγές και φτιάχνει μια καινούργια ομάδα. Νομίζω ότι πραγματικά στο λέω τώρα, μπορεί να μου πεις, ρε Γιώργο, τι λες. Το πιο λυτρωτικό πράγμα για τον Παναθηναϊκό, τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, ήταν όχι γιατί δεν πήρε το Ευρωπαϊκό, γιατί αν δεν έπαιρνε το Ευρωπαϊκό, ίσως και ο Αταμάν να μην έφευγε, ήταν ότι σηκώθηκε ο Γιαννακόπουλος που το σήκωσε ο Ολυμπιακός μες στο ΆΚΑ. Και αυτό τον έκανε να πάρει τόσο ραγδαίες αποφάσεις και να που βλέπουμε τα αποτελέσματα, ότι γιατί πέρσι ο Παναθηναϊκός είχε μια πολύ κακή ομάδα στο μπάσκετ.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
3: Ήταν καθαρά λόγω προπονητή. Δηλαδή αυτό το πράγμα που βλέπαμε ήταν, εντάξει, δηλαδή εμένα που μου αρέσει ο Παναθηναϊκός, βλέπω, είμαι 47 χρόνια, βλέπω πόσα χρόνια, έφτασε ο Βαγγέλης στο σημείο να κλείσω την τηλεόραση, δεν άντε, εκνευριζόμουν. Και από τη συμπεριφορά του Νάν και από τη συμπεριφορά του Αμάν και το εξωαγωνιστικό, έτσι. Σου μιλάω για το κομμάτι.
0: Ξέρεις εκείνο το άσμα που λέει ακυβέρνη το καράβι, το ξέρεις, έτσι ήταν τέτοιο Παναθηναϊκός. Ό,τι γούσταρο καθένα σε κάνει.
3: Και πραγματικά δηλαδή νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο λυτρωτικό πράγμα για τον Παναθηναϊκό και βλέπουμε αυτό το ωραίο σύνολο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
3: Αυτά, Βαγγέλη μου.
0: Έγινε, φιλέ.
3: Χαιρετώ, καλημέρα, έχουμε με υγεία, να είσαι καλά.
0: Και εσύ, φιλαράκο μου, γεια. Εργοτρελάρα, είναι ο Πάνος ο Μπουρνάς. Λες, δεν πιστεύουμε ότι είναι ο Πάνος εκεί για να τον ακούσουμε. Είναι ρεποδάδος και του κάνετε πλάτες. Είναι ο Πάνος ο Μπουρνάς. Μπερδεύτηκε σαν ακούγε Παναγιώτη. Δεν είναι ο Ρήλος. Να απαντήσω εδώ στο φιλό, και δεν είμαι πλέον αρμόδιος. Λέω, ο Ολυμπιακός έκανε τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία όλη τη διοργάνωση. Και στο YouTube ανεβάστε βίντεο για το εξισώνεται με το διπλό του Παναθηναϊκού με τη χειρότερη ομάδα διετία. Γιατί είσαι ρε παιδιά τόσο πολύ ενοχλή που ο θρύλος είναι ψηλά. Πρώτα απ' όλα δεν είναι δικιά μου αρμόδιότητα. Εγώ πλέον των εκπομπών, των περιγραφών, σχολείων κτλ. Με θέματα τη ιστοσελίδα και του site δεν ασχολούμαι. Αλλά ως δημοσιογράφος θα σου πω. Ο Ολυμπιακός έκανε μια μεγάλη ανατροπή γιατί έκανε ένα τραγικό πρώτο ημίχρονο. Ασφαλώς και είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα να κάνει αυτή την ανατροπή. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι είμαστε στην κανονική περίοδο στην αρχή. Η φετινή Βαλένθια, μην περιμένεις ότι θα έχει την πορεία της περσινής Βαλένθια. Και μην υποβαθμίζεις για το διπλό του Παναθηναϊκού, διότι είχε να κερδίσει σε αυτό το γήπεδο 4 χρόνια ο Παναθηναϊκός. Έχανε 4 συνεχόμενα χρόνια. Έτσι. Κανείς δεν μειώνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αν ήταν αυτή η νίκη του Ολυμπιακού σε ένα σημείο πιο κάτω στη διοργάνωση, δηλαδή μπαίναμε στα play-off και τα λοιπά, να είσαι σίγουρος ότι θα παίρνει μεγαλύτερη έκταση. Αλλά και εδώ γίνεται κουβέντα από πολλούς που διαβάζω δεξιά-αριστερά ότι ναι, κρατάει την ανατροπή, αλλά πρέπει να δει αυτό που και ο Γιάννης Ολυμπιακάκια στην αρχή, ότι πρέπει να δει γιατί βάζει τον εαυτό του σε τέτοια διαδικασία και μπαίνει άσχημα στα μάτσα. Άρα μην τα παίρνεις όλα προσωπικά, δεν θέλει κανένας να σου θίξει την ομάδα. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
4: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
4: Στέφανος από Γαλάτσι.
0: Γεια σου Στέφανε.
4: Τι κάνουμε.
0: Καλά ρε φίλε.
4: Εγώ δεν μπόρεσα να καταφέρω να πάρω διαρκεία στο μπάσκετ.
0: Σε ποια ομάδα.
4: Παναθηναϊκός.
0: Παναθηναϊκός. Ναι.
4: Να μην καταφέρεις να πάρεις διαρκεία μόνο στο Παναθηναϊκό. Είναι γιατί το ήθελα τον νεκρό μου.
0: Ναι.
4: Λοιπόν. Άτυχοι αυτοί που πήρανε φίλε.
0: Γιατί.
4: Χάθηκε το σασπένς. Μια χαρά ήμασταν με τον Εργίν. Το παλεύαμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, εκεί ήμασταν σε αγωνία, φωνάζαμε, κάναμε, ράναμε. Τώρα, από το ημίχρονο ξέρουμε τον νικητή, τίποτα λιγότερο από το τρέμπλ φέτος στον μπάσκετ λόγω ο Μπράντοβιτς.
0: Νωρίς ακόμα, ήσυχα.
4: Τίποτα.
0: Εντάξει.
4: Απλά για κάτι προπονητές του πληκτρολογίου και τα λοιπά, οι ομάδες στον Μπράντοβιτς κάνουν μια κοιλιά τον Νοέμβρη. Που έχει αλίμονο, αν αρχίσουμε πάλι φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, φταίει αυτά. Ξέρει ο Ζέλικο. Σου βγάζει μια σιγουριά η ομάδα που ναι μεν είναι νωρίς, αλλά είναι μια λύση που την ξέρουμε. Δηλαδή 14 χρόνια στον Παναθηναϊκό πριν, αυτά μας είχε δείξει, αυτά μας δείχνει και τώρα. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα φέτος, αλλά είναι και το πρώτο φαβορί για την Ευρωλίγκα. Πέρα από την πλάκα τώρα για suspense και αυτά, ο Παναθηναϊκός δεν πέσεται φέτος. Και αν γυρίσει και ο Νάν με τον Σλούκα, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα. Είμαι πρώτη φορά τόσο αισιόδοξος. Δεν έχουμε στον πάγκο ένα Πίνι Γκέρσον, ξέρω εγώ, μπείτε μέσα και ξέρετε τι θα κάνετε. Μοιράζεται ο χρόνος, παίζει ο Καλαϊτζάκης 15-20 λεπτά. Αξιοποιεί μέχρι και όλους τους παίχτες. Ο Μάντζουκας θα κάνει καταπληκτική χρονιά φέτος. Γιατί έχει κανονικό προπονητή.
0: Όλοι οι Έλληνες και ειδικά ο Ματζούκας και ο Ρογκαβόπουλος που έχουν τρομερό ταλέντο και προοπτική, νομίζω ότι η επιστροφή του Μπράντοβιτς θα είναι για την καριέρα τους, θα είναι στιγμή, πώς να το πω, σταθμός στην καριέρα τους και των δύο.
4: Όπως πήρε τον
0: γιατί αλλιώς Ταρτάρι, ειδικά τον Ματζούκα τον είχε φάει μαρμάγκα.
4: Έτσι.
0: Ναι.
4: Αυτά.
0: Έγινε.
4: Καλημέρα να έχουμε. Με υγεία και όλα καλά.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Αυτός έπεσε. Έχουμε χρόνο και 57-3 λεπτά έχουμε για μεγραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα. Λέγεται.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Γιώργος.
0: Έλα, Γιώργο, πού είσαι, ρε.
5: Πού να είμαι, ρε, φίλε. Στο δρόμο, όπως όλοι.
0: Στο δρόμο,
5: Ναι.
0: Προσοχή.
5: Ολυμπιακός.
0: Ναι.
5: Ψάχνω τρεις μέρες να σε πάρω το τηλέφωνο, γίνεται χαμός.
0: Την Τέταρτη όμως δικαιώθηκες. Όχι, όχι, ναι, όχι, ναι. Κάτσε σήμερα είναι Τρίτη και Δευτέρα,
5: Τρίτη είναι σήμερα.
0: Ναι.
5: Αρχικά θέλω να σε συγχαρώ για το ήθος της εκπομπής σου και για το έτσι όπως συμπεριφέρεσαι σε όλους.
0: Γιωργάρα μου, να σε καλά τη δουλίτσα μου κάνω, αδερφέ.
5: Και να σου πω κάτι, γιατί έχουν πει και πολλά παιδιά εδώ στην εκπομπή και πραγματικά φεύγω το πρωί αυτές 6 ώρα και το πρώτο πράγμα που ανοίγω στο ράδιο είναι να ακούσω εσένα έτσι να μας φτιάξει τη μέρα. Είναι ότι την Κυριακή το βράδυ που έφυγα από το Καραϊσκάκι και άκουγα πάλι το σταθμό,
0: ναι,
5: είχα μαζί μου το γιο και μου λέει: Μπαμπά, μου λέει αυτός ο κύριος, μου λέει τα λέει πολύ ωραία, μου λέει.
0: Α, με άκουσες το σχόλιο που όταν έφυγε.
5: Ναι, που βγήκες μετά τον αγώνα. Οπότε καταλαβαίνεις όταν σου λέει και ένα μικρό παιδί ότι τα λέει καλά αυτός, άσχετα αν είμαστε Ολυμπιακοί ή Παναθηναϊκός. Σημαίνει ότι κάνεις πολύ καλά τη δουλειά σου, αδερφέ, και συγχαρητήρια.
0: Τι να σου πω, φίλε, ευχαριστώ. Μόνο είναι λίγο, να ξέρετε ότι αυτή το μεγαλύτερο κέρδος που έχω πάρει από αυτό το πρωινό τώρα τόσα χρόνια είναι η αγάπη δική σας, αυτό να το ξέρετε.
5: Μπράβο, μπράβο. Τώρα θέλω να πω ένα σχόλιο έτσι, γιατί τα έχουν πει όλοι οι φίλοι τώρα όλα αυτά για το ντέρμπι. Θέλω να πω ότι μπήκε ένα Ολυμπιακός τόσο ψυχωμένος που δεν τον έχω ξαναδεί με τέτοια ψυχή. Είδα εχθές και ένα βίντεο με το Ρέτσο που έχει μαζέψει την ομάδα. Και ο λόγος που πραγματικά,
0: ναι,
5: εντάξει, εμείς είμαστε Ολυμπιακοί, είναι συγκινητικός ο τρόπος που μιλάει σε όλους εκεί. Και θέλω να εστιάσω ότι στο τέλος αυτό το παλικαράκι, κάτω από το λάβαρο του Ολυμπιακού, έχει και μια εικόνα την οποία την ασπάζεται για να μπει μες στο γήπεδο και πραγματικά ήταν ο κορυφαίος όλων. Παρένθεση αυτό.
0: Ήτανε και το παραδέχτηκε όλη η Ελλάδα, ότι ήταν ο κορυφαίος.
5: Ναι. Ναι. Και μακάρι όλα τα παιδιά να μπαίνουν έτσι με ήθος, να βλέπουμε ωραία παιχνίδια. Γιατί είναι ωραίο να βλέπουμε, δηλαδή νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πήρε το παιχνίδι επειδή το ήθελε να το πάρει. Όχι επειδή ήταν καλύτερος ή κακός ο Παναθηναϊκός.
0: Και αυτό που είπε ο Ρέτσος, που είπε στους συμπαίκτες του, λέει: Το θέλουν αυτοί, εμείς το θέλουμε παραπάνω.
5: Μπράβο.
0: Αυτό που τους είπε.
5: Αυτό.
0: Ναι.
5: Αυτό. Τώρα να σχολιάσω λίγο χωρίς να είμαι, να θέλω να γίνω.
0: Απλά θέλω στο λεπτάκι να μου κλείσει γιατί έχει πάει 7. Σχολιάσε. Ναι.
5: Θέλω να πω σε όλους τους φίλους, Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, αξίδες. Τα πρωταθλήματα και τα ευρωπαϊκά κερδίζονται το Μάη. Οπότε ας κάνουμε λίγο όλη υπομονή, μην κάνουμε δηλώσεις.
0: Καλά τα λες. Καλά τα λες, γιατί έχουμε...
5: Καλό
0: πρόεδρε τα πάντα.
5: Και να απολαμβάνουμε τις ομάδες μας ο καθένας ξεχωριστά, γιατί το άθλημα είναι μόνο για απόλαυση. Δεν είναι για να τσιτώνεις. Ό,τι άθλημα και να είναι αυτό.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ.
5: Έγινε. Γεια.
0: Yeah. Λοιπόν, και κάπως έτσι όμορφα και ωραία κλείνουμε την πρώτη μας ώρα. Οδηγούμαστε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε δυνατά για να πάμε παρέα μέχρι τις 8. Μην φύγει κανείς, τα λέμε σε λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
7: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
2: Big Win, Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Επιστροφή στη δράση, Κόσμε, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, το πρωινό της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου του 2026. Και σήμερα, για όσους βγαίνετε τώρα από το σπίτι, να ξέρετε ότι όλο το βράδυ πάλι έριχνε νερά. Οι δρόμοι είναι μέσα στην ολισθηρότητα, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Καλό κουράγιο και από το σπίτι, να ξέρετε ότι όλο το βράδυ πάλι έριχνε νερά. Οι δρόμοι είναι μέσα στην ολισθηρότητα, θέλει πάρα πολύ προσοχή.

0: Πάμε στο πράσινο για την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Συνέχεια γκρινιάζουμε, πάντα όλα μας θένε. Πιστεύω θέλουμε ακόμη λίγο καιρό πρωτού βγάλουμε συμπεράσματα των φιλάθλων. Πιστεύω όλοι θέλουν τον χρόνο, τους ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, Γιάννη Σπανία, Ολυμπιακός. Καλημέρα, Ολυμπιακός. Στον μπάσκετ, αν έρθει η ώρα να παίξει, θα παίξει. Προς το παρόν γίνεται μοντάρισμα όσο κερδίζει τα πολλά εκτός έδρας παιχνίδια που είναι σίγουρα στην τετράδα. Γιατί του μένουν πολλά παιχνίδια μετά στην έδρα του, λέει ο Δημήτρης. Σωστό είναι αυτό. Μπορεί να κέρδισε ο Ολυμπιακός, όμως με αυτόν τον μπάσκετ δεν πας πουθενά. Πρέπει να άφησε παρακαταθήκη ο Αταμάρ, λέει, στον Μπαρτζόκα τον μπάσκετ του, λέει ο Νίκος. Μεγάλε ζέλικο τι κάνει. Ο Αλέξανδρος λέει ότι αν μπουν στην εξίσωση ο Σούκας και ο Νάν κορυφαίο στην Ευρωλίγα και δέσει ο Παναθηναϊκός σε 2-3 μήνες, αυτό που θα δούμε θα είναι τρομακτικό. Καλημέρα, φίλε μου, λέει, να αξίζει το καλό που κάνει με τον κύριο Δημήτρη. Το βοηθάει. Ξέρω πολύ καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για τα καλά σου λόγια. Ξέρω ότι για τον κύριο Δημήτρη. Έτσι. Καθένα να σκέφτεται ότι έχει και δικού του μεγάλου ανθρώπου. Έτσι είναι αυτά. Και εγώ πει ένα πράγμα το οποίο το χωνόμω. Μπα περιπτώσει, α τα αφήσουμε αυτά. Λοιπόν, φύγαμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα.
0: Έλα. Ναι, εσύ.
1: Πώς είμαστε?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Μια χαρά. Πριν 5-6 μέρες σε ένα podcast, άμα θέλει να σου πω ποιο είναι, μιλούσε ο Αντώνης ο Μάντζαρης.
0: Ναι. Στη Fox, εκεί που είμαι και εγώ είναι, ναι, το ξέρω.
1: Ναι, μου είχες πει ότι ήμουν σκληρός με τον Dorsey. Έχω το αιθητικό, αν έχεις το τηλέφωνο σου, θα σας δώσω και WhatsApp.
0: Ναι.
1: Έκοψα το κομματάκι, ήταν στο γύρω στο 28 λεπτά, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και μιλάει για τον Dorsey και αναφέρεται, αφού είσαι στο ίδιο καναλί, μιλά με τον Αντώνη αν θέλεις.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι με τα λεφτά που ζητά εκβιάζει το κλαπ, ότι αν δεν αλλάξει ρότα θα βγει εκτός rotation, θα μπει τέλος πάντων στο περιθώριο, όπως έγινε χτες που έξω 5 λεπτά.
0: Ναι.
1: Και ότι κάνει σαν κακομαθημένο παιδί, σαν κακομαθημένο μωρό, και η συμπεριφορά του είναι απαραδεκτή.
0: Γιάννη, όμως εμείς είχαμε μιλήσει πριν, πόσο είχαμε κάνει αυτή την κουβέντα, πριν 3 εβδομάδες.
1: Πριν 10 μέρες.
0: Όχι 10 μέρες. Όχι 10 μέρες, έχουμε 2-3 εβδομάδες που την κάναμε αυτή την κουβέντα. Τώρα στα τελευταία παιχνίδια, ναι, και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου, η συμπεριφορά του δεν είναι καλή. Δηλαδή το γεγονός ότι τσατίζεται όταν δεν είναι στην πεντάδα και όλα αυτά τα μικροπρέπειες που κάνει δεν είναι
1: υπάρχει. Μα να σου πω εγώ, όταν ένας παίχτης, και ακούγεται και από δημοσιογράφους, σαν να είναι η μάνατζερ του, δώσ' του όσα θέλει, ο Ολυμπιακός πρέπει να του δώσει όσα θέλει. Και αν θέλει να μιλούμε για ποσά, φίλε, βλέπεις το Φουρνιέ τι κάνει χτες, εντάξει. Και να πάρει να δώσει περισσότερα του Dorsey.
0: Γι' αυτό και ο Φουρνιέ έκανε αυτό που έκανε στην καριέρα του. Ήταν τόσα χρόνια εκεί που ήταν. Γιατί είναι σε αυτήν την ηλικία και παραμένει ακόμα ένας επαγγελματίας 150%. Αυτό είναι το θέμα.
1: Από τότε δέχτηκε να έρθει με 2 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι.
1: Ανάγκασε το κλαμπ να του δώσει 2,7 και να του δώσει μέχρι 36-37 χρόνο συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Θα τα αποδεικνύει αυτά τα πράγματα.
0: Mm.
1: Επειδή θα του δώσει ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρουμε να θα του το δώσει.
0: Κοίταξε να δεις, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι προφανές ότι αυτός από πάνω από Θεσσαλονίκη έχει μια πρόταση στο τραπέζι που είναι πολύ καλή. Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο και γι' αυτό κάνει και αυτά τα παιχνίδια.
1: Μακάρι να κάνει ό,τι έκανε και ο Σλούκας το φαλ. Να πάει, τα πάρει, δε φίλε.
0: Το κάνει και ο Γόκαπ. Δεν το κάνει μόνο ο Σλούκας και ο φαλ που πήγα στον Παναθηναϊκό. Το κάνει και ο Γόκαπ.
1: Αλλά
0: μπράβο, ναι, μην αναφέρει μόνο αυτού που πήγα στον Παναθηναϊκό.
1: Όλου. Πρέπει ο Ολυμπιακός όμως να καταστρέψει την ομάδα του για τον Dorsey.
0: Όχι, κανένας δεν θα καταστρέψει και δεν θα επιτρέψει ο προπονητής του αυτό το πράγμα.
1: Πότε πόσες φορές θα απαρνηθήκε την Εθνική Ελλάδας? Τρεις-τέσσερις. Ο χαρακτήρας του εμένα, ρε φίλε, δεν μου αρέσει. Και κάποιοι πήγαν να πούν ότι είναι Αμερικανό αναθεμένος και στιγμός επαγγελματίας κλπ. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι δεν είναι σωστός. Τώρα, η τιμή του περίμενε, η τιμή του walk-up στην αγορά ήταν 3 εκατομμύρια, επειδή βρέθηκε ένας τρελός και του δάδωσε, μέχρι τώρα δεν παίζει.
0: Εντάξει, αν δεν είναι 3-2 είναι σίγουρα, ρε φίλε, εντάξει. Απλά δόθηκε και λίγο υπεραξία για να τον πείσουν.
1: Ωραία,
0: να πάει και...
1: Ναι, εκεί εντάξει, όταν γίνεται ένα πάρτι εκατομμυρίων, γιατί να μην λάβει μέρος ένας άνθρωπος.
0: Μα είναι μια ομάδα που, κοίταξε να δεις αυτό, πρόσεξε να δεις, εγώ το βλέπω ότι αυτή είναι σαν τις ρωσικές ομάδες παλιά, που σε όλους τους παίκτες δίναν κανένα εκατομμύριο παραπάνω για να τους πείσουν να πάνε εκεί.
1: Και πολύ παραπάνω, ειδικά στο μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο Γουόκα, σύμφωνα με αυτά που πρόσφερε, έπρεπε να έχει πάρει κάτι παραπάνω, σωστά. Έπρεπε να πει, γιατί πρόσφερε τόσα πολλά για τα μικρά συμβόλαια που είχε. Αυτόν έρχεσαι, τον αναγνωρίζεις

0: και του δίνει μια υπεραξία, ας πούμε. Του δίνει κάτι παραπάνω. Πόσο Ολυμπιακός όμως, ξέρεις πόσο φιδωλή είναι στα συμβόλαια η Αγγελόπουλη. Γιατί να του δώσουν τριέτες κλειστό στην ηλικία που είναι. Και πέρασε και το πρόβλημα με το σπόντιλο. Δηλαδή να μου παίξει ένα, 1,5 χρόνο, 2, αλλά εγώ να του δώσω 3 χακρικός.
1: Α, το GoCup τώρα. Τώρα τι ασχολείσαι με το GoCup. Χθες και παιχνίδι Ολυμπιακός έγινε αυτό το παιχνίδι που έγινε. Τώρα τι με το GoCup, τι ασχολείσαι πάλι, τρελέ.
0: Όχι, απλά να σου πω κάτι. Ναι. Επειδή σου είχα πει για το GoCup, ότι μπορεί για το Ολυμπιακό να είναι πιο καλό fit να είναι τρίτο χοντρό Τζεφ. Και ας πούμε με πήρες λίγο καμούτσα.
1: Να σου πω κάτι, οι 99% συμφωνούν μαζί μου σε αυτό. Ότι ο GoCup θα καλό θα ήταν να μένει στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, να σου πω κάτι.
1: Έτσι, και νομίζω ότι το βλέπεις και εσύ ότι λείπει.
0: Βρίσκει χίλιες λύσεις ο Μπαζόκα. Να απαραλληλήσω κάτι με το ποδόσφαιρο. Έφυγα παίχτες από τη Λίβερπουλ όπως ο Κουτίνιο, ο Τσάν, ο Παϊνάφτου, ο Ρίκη, ο Χέντερσον και δεν ακούμπησαν μπάλα ο Άρνολτ και δεν ακούμπησαν μπάλα όταν έφυγαν από τη Λίβερπουλ. Αυτός ήταν κομμένος και κραμμένος για τον Ολυμπιακό. 5 χρόνια παίζει στο Ολυμπιακό.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε αυτά. Τώρα το αν και ο ίδιος δεν θα κάνει πράγματα στην καριέρα του είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά λέω ότι και από το παιχνίδι του Ολυμπιακού λείπει. Και αμυντικά και στο θέμα της οργάνωσης αυτή τη στιγμή. Τώρα σιγά σιγά με τον καιρό θα το βρει η ομάδα.
0: Μάλιστα. Να πω κάτι ακόμα για το Γοντόση. Έφυγε και πήγε σε 2 ομάδες και δεν έπαιξε μπάσκετ. Δεν έπαιξε μπάσκετ μόνο με τον Μπαρτζόκα. Αυτό είναι σαν το δισεξαμαρτίνο αυτό που πάει να κάνει τώρα. Τώρα να μου πει. Είναι 31, να πάρει ένα δεκάρι, δεν πάει να μην ακουμπήσει μπάλα ποτέ του. Ούτε θα θέλει άλλο συμβόλαιο στη ζωή του. Θα πάρει και τελείωσε. Θα καλυφθεί οικονομικά. Αλλά ρε φίλε, φεύγεις από το Ολυμπιακό. Πας σε 2 ομάδες, δεν πιάνεις. Πήγε Φενέρ και ήταν η άλλη που πήγε μετά που φύγε από το Ολυμπιακό. Πήγε να λέγω μια ομάδα. Σε φέρνω. Σε περιμένω ένα χρόνο που είσαι στα θέματα με το παιδί σου. Πάλε παίζει στο μπάσκετ στη ζωή σου. Είμαι έτοιμος να σου δώσω μεγάλο συμβόλαιο. Και εσύ θέλεις τεράτα, 5, 4, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, πάντως η ομάδα για μένα είναι πάρα πολύ καλά δομημένη. Κάποιοι παίχτες, 2 αγκάθια που έχουμε, εκτός από τον Ντόρση είναι και ο Jones, και αυτός πρέπει να σοβαρευτεί να παίξει μπάσκετ. Γίνεται πάντα, αφορτώνεται με 5 φάουρ, φίλε. Μέσα σε λίγα λεπτά. Ξέρω ότι τη μανία τον πιάνει, γιατί δεν είναι, μπορεί να συγκεντρωθεί στο μπάσκετ.
1: Αυτό το παιδί είναι ξεκάθαρο ότι το πρόβλημά του δεν είναι αγωνιστικό. Παίχτης είναι μια χαρά. Το πρόβλημά του είναι στη διαχείριση του μυαλού του. Έτσι είναι ξεκάθαρο.
0: Εγώ μεταξύ Ντιαλό και Σετζόνια προτιμώ Ντιαλό στο Ολυμπιακό.
1: Βέβαια, αφού είναι πολύ πιο σοβαρό παιδί και πολύ πιο στάνταρ παίχτης.
0: Ναι, αλλά.
1: Γιάννη, κλείστε σιγά σιγά όμως, φίλε.
0: Παναγιώτη
1: είναι. Συγγνώμη, Γιάννη, έλεγα.
0: Αν αντιτόρσε, είχαμε Σετζόνια να πάρει τις μπάλες του Σετζόνια, τις μπάλες του Ντόρσεϊ. Ίσως είναι πιο καλό φύγει για την ομάδα. Αλλά είναι το θέμα των διαβατηρίων.
1: Είναι γι' αυτό. Έλα, τα λέμε. Γεια.
0: Γεια.
1: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
2: Γεια σου, Βαγγέλη. Ο Χρήστος θα τον πειρά.
1: Γεια σου, Χρήστα. Καλά.
2: Καλά. Θέλω να πω λίγο για τον προηγούμενο φίλο τώρα που μίλαγε. Έχει γνώσεις από μπάσκετ. Δηλαδή, το να βλέπω δηλαδή, από πολύ σωστά τοποθετημένο. Για τον Ντόρση, να σου πω. Λείπει αμυντικά για τον Ντόρση, συγγνώμη, για τον Γουόκαπ.
1: Ναι.
2: Τώρα που λέτε και το ξαναλέτε, λείπει αμυντικά ο Γουόκαπ.
1: Ναι.
2: Αλλά Βαγγέλη, 25 και 26 πόντι που βάζει ο Μοντέρο, ποιος θα τους έβαζε. Θα ήταν αναγκασμένος να τους βάλει αν αφαιρέσει και τον Ντόρση τώρα, ο Φουρνιέ, ο Βεζένκοφ, από πού θα τους παίρναμε αυτούς.
1: Κοίταξε τον Γουόκαπ, αν
2: δηλαδή
1: το συγκρίνεις.
2: Λίγο...
1: Ο Μοντέρο, πώς ξέρεις. Ο Μοντέρο, άστο Μοντέρο. Ο Μοντέρος είναι υπερπαιχταράς.
2: Ακριβώς,
1: αυτό είναι άλλο Παπαγγέλιο. Ο Ολυμπιακός περίμενε παραπάνω πράγματα που έκανε ο Γουόκαπ από τον κύριο Μακιντάιρ και δεν ξέρω αν θα τα πάρει.
2: Ναι, σωστά, αλλά τους 25 πόντους, αν ήταν ο Γουόκαπ, δεν θα τους είχαν.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω όμως την άμυνα, την άμυνα την περιμένει από τον Μακιντάιρ. Δηλαδή αυτά που έκανε ο Γουόκαπ στην άμυνα, ο Ολυμπιακός τα περιμένει από τον Μακιντάιρ, όχι από τον Μοντέρο. Ο Μοντέρο, αν θυμάσαι. Ναι.
2: Ξεκινάει και τον Μακιντάιρ να μου πει πεντάδα, οκ.
1: Το ξεκινάει. Το ξεκινάει. Ναι. Απλά εγώ η γνώμη μου για τους δύο παίχτες, ξέρεις ότι το έχω πει πολλές φορές από την αρχή όταν γίνανε μεταγραφές, ότι για τον Μοντέρο δεν είχα ούτε μία στο δισεκατομμύριο αμφιβολία, γιατί θεωρώ ότι είναι από τους μεγαλύτερους παιχταράδες τα επόμενα χρόνια. Για τον Μακιντάρ είχα ενστάσεις. Δηλαδή δεν ήμουν τόσο βέβαιος ότι θα πετύχει. Κάποιοι τότε με βρίζανε. Εντάξει, εγώ δεν με ενδιαφέρει αν κάποιοι με βρίζουν. Λέω αυτό που πιστεύω και αυτό που βλέπω, διότι ο Μακιντάρ είναι μια περίπτωση παίχτη που. Στα 31 με 32 έκανε την καλύτερη χρονιά της καριέρας του πέρσι στην Σερβία με τον Ερυθρό. Μέχρι πιο πριν δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. και δεν ξέρω αν μπορεί να σταθεί, γιατί άλλο Ερυθρός Αστέρας, άλλο Ολυμπιακός. Διαφορετικό πράγμα. Είναι πολύ πιο βαριά φανέλα εδώ.
2: Τώρα να σου πω, ο Ντόρσεϊ, δεν μπορεί η ομάδα τώρα να κάνει. Είναι αλήθεια αυτό που λέγεται. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να πάει στον Ντόρσεϊ να του δώσει τώρα τα μαγιοκέφαλά του επειδή τα ζητάει. Είναι μέσα παιχταράδες που έχουν προσφέρει τα πάντα.
1: Είναι περίπτωση σαν τον Οσμάν ο Ντόρσεϊ, φίλε, να ξέρεις. Είναι περίπτωση σαν τον Οσμάν.
2: Με νοιάζει, ξέρεις τι με νοιάζει, Βαγγέλη. Το μόνο που με νοιάζει είναι ότι να ξέρω αν υπολογίζεται ή όχι για να δούμε πώς θα καλυφθεί το κενό στην ομάδα μου. Κατάλαβες, σου λέω.
1: Εάν το συνεχίσει έτσι όπως πάει τελευταία, τώρα άρχισε ο Μπαρτζόκας να το βάζει 5 λεπτά και 3 λεπτά. Αν το συνεχίσει έτσι, προφανώς δεν το βάζει καθόλου μετά.
2: Ναι, και πώς θα γίνει προσθήκη, δεν θα γίνει προσθήκη, θα αλλάχθει το πλάνο. Στο δύο ποιος θα πάει, τι θα γίνει. Δηλαδή τον προγραμματισμό της ομάδας πιο πολύ με νοιάζει αυτό παρά το ότι πώς υπολογίζεται ο Ντόρσεϊ.
1: Αν μπορείς να τον υπολογίζει ή όχι, αυτό σε νοιάζει.
2: Αυτό είναι να δει πώς μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Τι ακριβώς πρέπει να κάνει ο προπονητής. Κάτι άλλο θέλω να πω, Βαγγέλη. Είσαι η αιτία να ξέρεις. Ο μόνος, επειδή χθες από ό,τι σου είπα έχω 4 παιδάκια μικρά, ο μόνος τσακωμός με τη γυναίκα μου είναι γιατί δεν παράταγες, είμαι φαν της μηχανής από μικρό παιδάκι,
1: ναι.
2: Γιατί δεν παράταγες τη μηχανή και έχεις 4 μωρά και ρε Χρήστο σε παρακαλώ και...
1: Την καταλαβαίνω τη γυναίκα, φίλε.
2: Ναι, και είμαι κάθε μέρα στον κίνδυνο και επειδή εγώ ασχολούμαι με επισκευές πλοίων, πάμε κάθε μέρα Ελευσίνα, γυρνάμε, είναι αποστάσεις 33 και 33, 65 χιλιόμετρα περίπου την ημέρα. Και περνάς και από σχιστό, καταλαβαίνεις όλα αυτά.
1: Δεν μου λες το Blue Star Path πώς τι έπαθε.
2: Αυτό εκεί πέρα είναι αραγμένο, καμένο.
1: Τι καμένο. Αφού έμαθα ότι χάλασε πρόσφατα γιατί είχα ταξιδέψει εγώ πριν 20 μέρες και βλέπω μετά από καμιά δεκαριά μέρες βλέπω ότι μεγάλη ζημιά λέει το Patmos. Και λέω τι έγινε στο τσακ, προλάβαμε.
2: Το κάρι είναι καμένο.
1: Το άλλο, εκείνο ακούστηκε... Πρόσεξε να δεις. Εκείνο το πέτυχα στην ΚΟ πριν φύγω εγώ για να γυρίσω Αθήνα και μετά γυρίζω Αθήνα και βλέπω το βίντεο που είχε πάρει φωτιά στο Αιγαίο.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Δεν άμα το δεις είναι σε κατάσταση.
1: Ναι.
2: Δεν έχει αποφάσει τι θα γίνει ακόμα και τώρα δηλαδή.
1: Εσύ το ΚΟΚΑ συμφωνούσες στο ΚΟΚΑ να μείνεις στο Ολυμπιακό ή όχι. Τον ήθελες ή όχι.
2: Εσύ Βαγγελή, δεν τον είχα στο μυαλό μου για παίχτη ας πούμε που θα δώσω τα πάντα να κάτσει να μείνει στον Ολυμπιακό. Δεν με ένιαξε. Δεν έκοβα.
1: Αδιάφορο, δηλαδή στη μέση.
2: Αδιάφορο. Ναι.
1: Okay.
2: Δηλαδή να μου πεις τώρα. Δηλαδή δεν κοβόμουν τώρα για το ΚΟΚΑ.
1: Έγινε.
2: Να σου συμπληρώσω κάτι λίγο, ναι. με το αμάξι, λίγο για το... Μην περνά για το αμάξι, για τη σύζυγο.
1: Α, ναι, δεν το τελειώσαμε, έχεις δίκιο.
2: Ο λόγος αλλάζω, φεύγω από το μηχανάκι τελείως, το πετάω μετά από τόσα χρόνια, παίρνω αμάξι.
1: Μπράβο.
2: Ο λόγος, Βαγγέλης Νερατζιάς.
1: Βοήθησα δηλαδή για να πας στο αμάξι, έτσι.
2: Ναι, τώρα την
1: έχω... Πέστα να τα ακούν οι haters αυτά,
2: Είπα, τον έχω βάλει εδώ το τέτοιο, Βαγγέλη Νερατζιά, με μηχανή δεν μπορούσα να ακούσω πώς θα γίνει, δεν πάει αλλιώς. Τώρα έχουμε...
1: Καλύτερα φιλαράκο, 4 παιδάκια μεγαλώνεις, καλά στα λέγει η γυναίκα, γιατί δεν είναι το θέμα εσείς. Επειδή μια ζωή στην Αθήνα οδηγούμε, δεν είναι το θέμα εσείς, το θέμα είναι ότι κυκλοφορούν πολύ επικίνδυνοι.
2: Βαγγέλη, και ένα ιστερόγραφο στο τέλος. Πώς αυτός ο ΠΑΟΚ εχθές που είδα, γιατί είχε και τον έβαλα, λέω, και τον είδα.
1: Ναι.
2: Πώς θα παίξει για Ευρωλίγκα.
1: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ, εγώ έχω την αίσθηση ότι εκεί στην αρχή μπήκε τα μπούνια, τα παίξε όλα δυνατά τα παιχνίδια τότε με Παναθηναϊκό, με Ολυμπιακό κτλ.
2: Αλλά εντάξει, εκεί είναι πρωτάθλημα.
1: Ξέρεις κάτι.
2: Ξέρεις
1: κάτι.
2: Θέλει
1: και άλλους παίχτες για την Ευρωλίγκα και πρώτα απ' όλα θα παίξει του χρόνου. Θα χρειαστεί τουλάχιστον ακόμα 2-3 πανοραφίσιους.
2: Δηλαδή, έχεις άμα τον έβλεπες, ήταν χάλια πολύ έτσι.
1: Χάζευα λίγο, ναι.
2: Και στο προηγούμενο δηλαδή που κέρδισε, πάλι ήταν χάλια. Δηλαδή, δεν βλέπω κάποια ομάδα η οποία θα μπορεί να μπει στην Ευρωλίγκα και να πάει να κάνει μια πορεία, ας πούμε. Δεν είπαμε να κάνει πορεία από την αρχή. Να κάνει μια αξιοπρεπέστατη πορεία. Δεν το βλέπω εγώ τον Μπάκο. Ακόμα για αυτά τα
1: όχι, πράγματα. Ακόμα δεν είναι. Θέλει και άλλους παίκτες. Και θέλει βάθος. Διότι, ας πούμε, τώρα παράδειγμα.
2: Γιατί ξεκίνησε πολύ.
1: Ναι, ξεκίνησε πολύ, αλλά να σου πω κάτι. Δηλαδή, παράδειγμα, ο Καλάθης τώρα στα 37-38 μπορεί να κάνει κάποια παιχνίδια σαν αυτά που έκανε με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, αλλά δεν μπορεί να τα κάνει όλη τη χρονιά. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, εκεί έχει ξεκάθαρο πρόβλημα ο ΠΑΟΚ ότι θα χρειαστεί κι άλλο δημιουργό πολύ καλό. Για ομάδα EuroCup, ας πούμε, και για πρώτη χρονιά που προσπαθεί να επιστρέψει, το πάει μια χαρά. Αλλά για την Ευρωλίγκα θα θέλει άλλες 3 μεταγραφές πανοραφίσχες. Έγινε, φίλε, τα λέμε.
2: Ευχαριστώ, να σε καλά.
1: Μέγιστο ψέμα, φιλαράκο. Λες ρε αδερφέ, σε δύο πλοία μπήκε και τα βίδες και τα δύο. Γελάς, ωραίος για ποδαρικό είσαι, λέει. Έτσι έλεγε η Μαρίκα για το Μητσοτάκι που έμπαινε. Λέει, κάτι συνέβαινε. Καλά, η Μαρίκα δεν έμπαινε μαζί με τον Μητσοτάκι. Έτσι, υπάρχει επικό βίντεο τότε στο θέμα που έπαιζε ακόμα το συγχωρεμένο, που είδες είχαν πει τη Μαρίκα και ταξιδέψα τότε μαζί με τον Μητσοτάκη. Λέω, όχι, πήγαμε ξεχωριστά. Μπα με το στα πλοία δεν έχω καμία σχέση εγώ. Το ότι το ένα πλοίο που γύρισε από τη ζημιά μετά από 20 μέρες, σε παρακαλώ τώρα, μα βγάζει και κατέμιδες. Λοιπόν, break, ναι, χρωστάμε ένα break. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας SpringSun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας SpringSun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για SpringSun. Μόνο από τη Thermovent.
6: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε και πάμε κατευθείαν στις γραμμές. Παρακαλώ, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
10: Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, εσύ?
10: Όλα καλά. Για τον ντέρμπι θα μιλήσω.
1: Έγινε,
10: για μπάσκετ ξέρεις ότι δεν είμαι και πολύ φίλος.
1: Ναι.
10: Ήταν ένα ειδικών συνθηκών, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες πριν το παιχνίδι. Μάλλον η διακοπή για ψυχολογικούς και μονολόγους έκανε καλό στον Ολυμπιακό. Δεν είδαμε κάτι το τρομερό, ας πούμε, σε θέμα μπάλας. Τουλάχιστον όμως είδαμε κάτι το οποίο γουστάρουμε εμείς οι υγιείς φύραθλοι του Ολυμπιακού. Γουστάρουμε να βλέπουμε τον Ολυμπιακό να μπαίνει στο γήπεδο όπως μπήκε προχθές. Με καλώς εννοούμενο τσαμπουκά για να πάρει το παιχνίδι. Μπήκε όπως έπρεπε, μπήκαν παίκτες οι οποίοι ήταν με το μαχαίρι στα δόντια. Για μένα, στα δικά μου τα μάτια, ο μόνος που υστέρησε και υστερεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν ξέρω αν θα γυρίσει ποτέ αυτό το ο διακόπτης, ναι, είναι ο Τσικίνιο. Δεν δείχνει να μην του βγαίνει τίποτα. Από απλή πάσα μέχρι την πιο δύσκολη. Δεν ξέρω αν έχει κλείσει τελείως ο κύκλος στον Ολυμπιακό. Δεν είναι θέμα ηλικίας, είναι αυτό που έχουμε ξαναζητήσει. Για κάποιους ανθρώπους κλείνει ο κύκλος εκεί που βρίσκονται. Είτε σε σχέση, είτε στη δουλειά, είτε παντού. Πάσχει ο Ολυμπιακός αυτό το κομμάτι και με τον Τζικίνιο. Και το θέμα είναι ότι δεν έχει ακόμα βρει και τα πατήματά του και δεν έχουμε δει τίποτα από την αξία του ο Σα. Ο Γουστάβο Σα.
1: Ναι.
10: Που ήρθε με την Παναγκρουσίες και ακόμα δεν έχει λυθεί κάτι. Εμένα ο Σεντερφόρ μου άρεσε προχτές, τουλάχιστον για τη δουλειά της συγκεκριμένη που χρησιμοποιήθηκε και με τις συνθήκες που έπαιξε. Δεν ξέρω στο σκοράρισμα τι θα γίνει. Ήταν πολύ καλός, έφαγε πάρα πολύ ξύλο. Ο Ντεφράι είναι ένας πολύ έμπειρος παίχτης και τον δυσκόλεψε αρκετά. Γενικά δυσκόλεψε και το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Φορτούνης πάλι, εγώ τουλάχιστον είδα την ομάδα να χρειάζεται εξτρέμ, να χρειάζεται φαντασία. Αυτό προφανώς
1: της βγήκε το σχέδιο πάντως. Το σχέδιο της βγήκε για να πάρει την νίκη της ομάδας του Ολυμπιακού.
10: Σίγουρα, ναι, εννοείται, σίγουρα. Απλά λέω ποιοι στέρισαν λίγο λιγότερο από τους υπόλοιπους. Αυτό που δεν μου άρεσε, δεν ξέρω μετά πώς, για ποιο λόγο μπήκε τόσο, μου φάνηκε στα μάτια μου αδιάφορος ο Γιάρεψουκ, σαν να μην μπήκε. Δηλαδή στην ουσία κάποια στιγμή έβλεπα ότι παίζαμε με 9. Και δεν έχει να κάνει με το σκοράρισμα, δεν έκανε απλά αυτά που έκανε ο προηγούμενος. Δηλαδή να προσπαθήσει, να μαρκάρει, να τρέξει. Και θέλω να δω και το Ζέλσον σε μια καλή του βραδιά. Χρωστάει μια καλή βραδιά. Δεν ξέρω αν θα είναι αύριο.
1: Ναι.
10: Η Μαρσέγ είναι μία από τις τελευταίες ομάδες της Γαλλίας, βαθμολογία. Δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι όμως. Το οποίο για μένα ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει τους 3 βαθμούς με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Αυτό που μένει πλέον τώρα στην ομάδα, κέρδισε το χρόνο που ήθελε με το ντέρμπι, είναι να δούμε και λίγο ποδόσφαιρο, να δούμε κάποια στοιχεία του Ιμανόλ. Δεν ξέρω πότε θα είναι αυτά, αρκεί να μην χαθούν βαθμοί.
1: Ήδη βλέπω ότι έχει και άλλο πλάνο στο μυαλό του σε σχέση με το παιχνίδι που παίζουν με την Λίμπαρ, δηλαδή θέλει περισσότερο παιχνίδι με κυκλοφορία μπάλας, θέλει λιγότερο γεμίσματα κτλ. Χτίσιμο με παιχνίδι, έτσι ας πούμε, build-up κτλ. Είναι διαφορετικό από το με τη Λίμπαρ, προσπαθεί να τα περάσει, δεν είναι τόσο εύκολο.
10: Ναι, εννοείται.
1: Αυτό που ήθελε ο Ολυμπιακός πάρα πολύ ήταν το ντέρμπι και κατάφερε με το σχέδιο του προπονητή να το πάρει. Αυτό είναι η πραγματικότητα, ναι.
10: Αυτό, καλό. Είναι πάντως ότι ακολουθούν και δύο παιχνίδια ευρωπαϊκά τα οποία μπορεί ο Ολυμπιακός να πάρει βαθμούς και θα είναι καλό για να κερδίζει και στην Ευρώπη χρόνο μέχρι να φτιαχτεί η ομάδα. Αυτά ήθελα να πω. Καλημέρα, καλή δουλειά σε όλους. Τα λέμε τις επόμενες μέρες.
1: Γεια σου Νικόλα, καλημέρα, καλή δουλειά ρε φιλέ. Ευάγγελε λέει, είμαι πολύ στεναχωρημένος. Πάει η Κίμπερλι. Και τώρα ποιος θα πηγαίνει στον Αργύρο, λέει ο Μιχάλης. Παιδιά, για την Κίμπερλι, το Σάββατο πρωί ο Σταύρος Καλογεράκης θα κάνει αφιέρωμα εδώ πέρα. Θα σας τα πει όλα αναλυτικά. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη από Ντόρτμουντ. Φοβερός Παναθηναϊκός, χθες έπνιξε την Παρτιζάν. Προχωράμε 5 στα 5, τα φιλιά μου στο σταθμό Λεωτάκης. Καλημέρα να στείλω στο φίλο τον Αναστάση, το Σέντρο Πέ. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου με την Νίκη Φιλαράκο. Δεν θα έχει σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός φέτος. Μάλιστα, τρομερή έπαρση για άλλη μια φορά, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα Βαγγέλη και σε όλη την πρωινή παρέα μας. Να έχετε μια όμορφη μέρα, να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια, Βασίλη, και καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, ο Μπίλης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα με υγεία σε όλη την παρέα. Δημήτρης από Ιμητό Παναθηναϊκός. Πολύ χαρούμενος για την νίκη της Πανάθας. Πάμε δυνατά. Το επόμενο κομμάτι, αν θες να μην το διαβάσεις. Ναι, Δημήτρη. Ναι, θα το φτιάξουμε αυτό. Ξαναμιλάμε στα μηνύματα. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Δημήτρης Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Καλημέρα, στέλνει ο φίλος μας ο Μόντι. Βαγγέλη, επειδή με πήρε ο ύπνος, λέει ο Μπαντιόλο, κλήρωσε μετά και σε αίματος που το έκανε χθες του Τζόνς, λέει τι αμερικό μπούλινγκ ήταν αυτό, τη βδέλα του Κάρλικ Τζόνς, λες. Γι' αυτό επιλέχθηκε αυτός ο παίχτης. Όχι, Τζόρνταν, κάνεις λάθος. Είναι και τα δύο αδέρφια στη Φόξμπετ. Λες, Βαγγέλης λέγει το μάτζερ, όχι Αντώνης, να τα λέμε όλα σωστά. Όχι, είναι και τα δύο αδέρφια. Και ο αδερφός του που έπαιζε μπάσκετ, ο Αντώνης, και ο Βαγγέλης είναι και ίδιο στη Φόξμπετ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μήπως ο κόουτς Μπαρτζόκας να σταματήσει τον εγωισμό του με τον Ντόρσεϊ, αφού βλέπει πως είναι θέμα ψυχολογικό. Πρέπει να το βοηθήσει και να ξεκινάει με αυτόν. Γνώμη σου, Βαγγέλη. Τι να σου πω, ρε Θεοδωρή, τι να σου πω. Καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ μπάσκετ σήμερα παίζουμε, λέει εδώ ο αρχηγός ο Τάκης. Μπάσκετ η ΑΕΚ σήμερα, θα απαντηθεί το μήνυμά σου ευθύς αμέσως. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Χαποέλ, Προμηθέας, Ούλμ, Ηρακλής, Άρης. Δεν βλέπω κάτι, όχι. Δεν βλέπω ΑΕΚ. Βλέπω Άρη, Ηρακλή, Προμηθέα. Αλλά όχι, ΑΕΚ δεν βλέπω να παίζει σήμερα μπάσκετ, φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Πρώτη φορά ο Μπαρτζόκας νίκησε με βοήθεια παπά, λέει ο Δημήτρης 7 Λευκοσία. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην Ευρώπη που θα γίνει αυτό το παιχνίδι, λέει ένας άλλος φίλος. Βαγγέλη, ο Παναγιώτης κάθεται και διαβάζει συνεχώς τον Σταύρο, λέει, το μπασχετικό δημοσιογράφο του Ολυμπιακού που γράφει στο 24 και έρχεται εδώ μετά και μας τα λέει. Ο ίδιο τα είπε πριν λίγους μήνες στα παιδιά στο αυτεράδιο. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Δεν ξέρω, θα διαβάζει ό,τι θέλει ο άνθρωπος. Φίλε, για τους παξούς, καλημέρα σου στέλνω. Δεν μπαίνω στη διαδικασία καν να σου απαντήσω για αυτό που μου γράφεις. Ειλικρινά. Ξέρεις, είναι το πώς όταν ακούς έναν άνθρωπο, το τι έχεις εσύ στο μυαλό σου. Αν έχεις εσύ στο μυαλό σου πράγματα άλλα και δεύτερες σκέψεις, δεν σου φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ αν έχετε άλλα πράγματα. Και δεν θα κάθομαι εγώ κάθε μέρα να αποδεικνύω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Έτσι θα κάνω τη δουλειά μου όπως ξέρω να την κάνω τόσα χρόνια. Δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τη συνέχεια.
11: 100,3. Σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο και Εύβοια έχει προκαλέσει η κακοκαιρία, με τους κατοίκους να δέχονται μηνύματα από το 112 να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Στη Σκιάθο, λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, με τους πυροσβέστες να απομακρύνουν με ασφάλεια έναν οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό του. Παράλληλα, σημειώνονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, όπως και στη Σκόπελο. Στα Ψαχνά Εύβοιας υπάρχει υπερχείληση στη γέφυρα κοντά στα Πολιτικά, ενώ στην Αγία Άννα σημειώνεται έντονη βροχόπτωση. Λόγω της έντονης βροχής χθες το βράδυ σε Αττική και Εύβοια, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε στην Αττική 38 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων. Στην Εύβοια δέχθηκε 20 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 19 κοπές. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται σήμερα Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελωδών ανέμων. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι. Στον Αργό Σαρονικό δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των ταχύπλων. Από το Λαύριο δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο όσον αφορά το λιμάνι της Ραφίνας. Εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μόνο το δρομολόγιο προς την Άνδρο. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί σήμερα. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Guilfoyle έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε για εκείνη. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Μέχρι 19 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague. Με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπέρ.
14: Με 3 παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η 5η αγωνιστική της EuroLeague, με την αυλαία να ανοίγει στη Σόφια, όπου η Χάπελ Τελαβίδη υποδέχεται στις 7 την Μπεσίκτας. Η Σκυτάλη περνάει στην αναμέτρηση της Κωνσταντινούπολης, με την Ανατολού Εφές να φιλοξενεί την Μπάγκερν στις 8.30, ενώ το πρόγραμμα κλείνει η μονομαχία της Παρί με τη Βίρτους Μπολόνια στις 10 παρατέταρτο στη γαλλική πρωτεύουσα.
13: Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Στοίχημαν. Οι μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα, σύμφωνα με τα EGR Awards. 21+, παίξε υπεύθυνα.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Καλώς τη!
18: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
17: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
18: Σου έφερα κέικ.
19: Γεια σας.
18: Ο κύριος?
17: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
18: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
20: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
22: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
23: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
24: Ιζωμάτ Premium.
23: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
24: Ιζωμάτ Premium.
23: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
24: Ιζωμάτ Premium.
23: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
25: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
26: Και από κρωματάκι.
25: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
27: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
0: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
2: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
5: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, κόσμε, στο πρωινό τη Τετάρτη. Στο βροχερό πρωινό τη Τετάρτη. Καλά, εντάξει, τώρα δεν βρέχει εδώ στα νότια, δεν ξέρω τι γίνεται προ τα βόρεια, προ τα πάνω. Αλλά είναι μουτρωμένο ο καιρό και έτσι θα πάει και σήμερα, καθ' όλη τη διάρκεια, από ό,τι έχουν πει οι μετεωρολόγοι τουλάχιστον. Τελευταίο ημέρο, το οποίο επικοινωνούμενο μόνο μέσω μηνυμάτων, το είπα, με του γνωστού τρόπου. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλο, ο Λεό, λέει, Βαγγέλη, ψάχνουν τη σελίδα μα στο Messenger. Τι έγινε? Τίποτα δεν έγινε, μια χαρά είναι η σελίδα μα στο Messenger. Και μάλιστα τώρα είμαστε και κοντά και στους 10.000 και γι' αυτό η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Περιμένω από όλους εσάς που είστε καθημερινά συντονισμένοι να δώσετε like σε σελίδα της αγαπημένης σας εκπομπής. Κανονικά είναι η σελίδα, αδερφέ, και το Messenger λειτουργεί κανονικά. Κανονικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται γραμμένο στο ελληνικά φωτοπροφίλ Μάρκο Φαμπάστερ. Να το ξαναπώ άλλη μια φορά έτσι να τον πεδώσεις. Μου έχει στείλει και ο Αναστάσης και ένας φίλος ακόμη εδώ ότι το Μέγκα ανέβασε, λέει, στα social εικόνα για το ΑΕΚ Σαχτάρ και έχουν στο εξώφυλλο μόνο παίχτη της Σαχτάρ. Και έχει σχολιαστεί πολύ από τον κόσμο της ΑΕΚ αυτό. Η Jack and Jones γιορτάζει το grand opening του ανανεωμένου καταστήματος στο Χαλάνδρη, Λεωφόρο Πεντέλης 4, την 5η 15 Οκτωβρίου από τις 6 ως 9 το βράδυ. Τι σε περιμένει? 25% έκπτωση σε όλη τη νέα συλλογή, δώρα, live DJ set από τη Μάγκη Χαραλαμπίδου και πολλές ακόμη εκπλήξεις. Jack and Jones grand opening 15 Οκτωβρίου, Λεωφόρος Πεντέλης 4, Χαλάνδρη. Μην το χάσεις. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Ευχαριστούμε για την παρέα μας. Έχεις κάνει να ξυπνάνε νωρίτερα για να σε ακούμε. Γιωργάρα μου, να σε καλά, φίλε. Βαγγέλη, πρέπει να εξηγήσουμε τα απλά. Το μπάσκετ παίζεται και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Ο Κάπ έβαζε 5 πόντους, αλλά κατέβαζε τον αντίπαλο 10 με 15 πόντους κάτω. Επίσης, ήταν πολύ σημαντικός και στη δημιουργία και στην ομαδική άμυνα, αφού μπορούσε να μαρκάρει περιστροφές ακόμα και τα τεσσάρια, λέει ο Γιάννης Ολυμπιακός, ο μη αντικειμενικός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα στον Πάνο τον Μπουρνά, σε όλη την παρέα τη ραδιοφωνική, λέει ο Γιώργοπουλος Transfer. Είναι ευχαρίστηση να βλέπεις Αθήνα ομάδα στον μπάσκετ με συστήματα και με ένα προπονητή που κάνει διαφορά. Ακούω τους φιλάδες του Ολυμπιακού και λένε ακριβώς τα ίδια που λέγαμε εμείς πέρσι το Μάιο. Θα είμαστε καλύτεροι. Το Μάιο κερδίζονται τα πρωταθλήματα. Αντιθέτως, εμείς πάμε τρένο όπως αυτή πέρσι. Βία αντίθετη, λέει ο Θοδόσης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χάσαμε. Από ποιον έχασες? Ποιος είναι αυτός? Δεν το πιάσα. Τζιμ. Ο μεγάλος έβαλε χθες, λέει, μέσα, λέει, Μπαντιό και Γκραντ μαζί και δάγκωμα με τα σκυλιά και οι δύο μαζί, λέει ο Νίκος. Την καλημέρα μου από το θέρμο του Αλακαρνανία, Βαγγέλη, λέει ο Χριστάρας. Καλημέρα σε ένα, καλημέρα και στο Γιάννη, το ναυτικό, από το θέρμο και αυτός. Το θέρμο είναι συντονισμένο κάθε πρωί. Καλημέρα, ο Ηλίας από Σαλαμίνα. Γεια σου, αδερφέ, καλημέρα. Βάγκο, φεύγω για Fox και αν βγει ο Βασιλάκης ούτε σήμερα, πάρω το τηλέφωνο να βγει. Αλλιώς, εγώ like δεν κάνω. Γουστάρω πολύ την εκπομπάρα, αλλά θέλω, λέει, το μίξερ μου. Τα φεγγάρια για του εξωγήινου μου. Άλεξ, τι να κάνουμε, ο Βασιλάκης δεν είναι για πολύ, ρε. Είναι τόσο όσο, έτσι πρέπει. Καλημέρα σε όλους με υγεία, λέει ο Ζαχαρίας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Α, ο Βαγγέλης από Γέρακα, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Συνονόματε, σε ευχαριστώ, να σε καλά. Καλημέρα, λέει, πάντως ο κύριος Δημήτρης είναι παίχτης, λέει, για τηλεπαιχνίδι. Ναι, γιατί όχι, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι. Πάμε στην πλούσια τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας, παιδιά. Όπως και χθες σας λέω και σήμερα, ακούστε με προσοχή γιατί δεύτερη φορά δεν θα επαναλάβω. Ξεκινάμε με τα ποδόσφαιρα. Έχει ένα παιχνίδι για τη δεύτερη κατηγορία σήμερα στις 3 παρατέταρτο. Ολυμπιακός Β' Athens Καλυθέα είναι ξαναβολή σε αυτό. 3 παρατέταρτο είναι 2. Και πάμε στις 8 παρατέταρτο στο Champions League. Δύο παιχνίδια νωρίς, 8 παρατέταρτο. Λίντσερ Λίβερπουλ, Ματζέντα Σπορτ 3. Φέγενορτ Κόμμο, Ματζέντα Σπορτ 5. 10 η ώρα. Σαχτάρ Ντόνεσκ ΑΕΚ και από το Μέγκα και από το Ματζέντα Σπορτ 2. Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτη στο Ματζέντα Σπορτ 3. Σίτι Παρίσι Ζερμέν, τρομερό ζευγάρι, στο 4. Μπόντο Κλιμ Ντόρτμουντ στο 5, Μπέτις Πόρτο στο 6, Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε στο 7, Σλόβαν Στουτγκάρδη στο Ματζέντα Σπορτ 8 και αυτά είναι τα παιχνίδια του Champions League. Από εκεί και έπειτα πάμε στο μπάσκετ. Στις 6.30 Παναθηναϊκός Άλμπα, γυναικείο μπάσκετ Eurocup στο Sport FM TV 3. Στις 7 Ευρωλίγκα, Χαποέλ Μπεσίκτας Νόβα Σπορτ Στάρτ, Προμηθέας Τρίερ για το Eurocup, Europe Cup είναι το σωστό, στο Sport FM TV 1. Euro Cup γυναικών επίσης, Ολυμπιακός Μπάξι Φερόλ στο Mega News. 7.30 Ηρακλής Βίρτσμπουργκ για το Europe Cup στο Sport FM TV 2. Στις 8 Άρης Ντερτόνα στο Nova Sports Prime. Στις 8.30 Ανατολού FS Bayern στο Nova Sports 5. Και στις 10 παρατέταρτο Παρί Βίρτους Μπολόνια στο Nova Sports 4. Αυτά για την πλούσια αυτή, έτσι, σε δραστηριότητα βραδιά την απόψινή, με σημαντικότερο βέβαια γεγονός την αναμέτρηση της ΑΕΚ στο Champions League απέναντι στη Σαχτάρ. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το βροχερό πρωινό Αίγιο, λέει ο Τάκης Πανάθα. Καλημέρα, Τάκαρε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
7: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
6: Μας τώρα, βοήθεια.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
7: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
8: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
7: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
6: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
8: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaesei.gr.
9: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Και αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ridges Casino Mon Parnes είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Mon Parnes, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε έψη μεροχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, Σαχτάρα ΑΕΚ απόψε και όπως πάντα στα σημαντικά παιχνίδια, ας δούμε μια πιθανή εντεκάδα της Ένωσης για το απόψινο παιχνίδι με την Ουκρανική ομάδα. Έχουμε και λέμε λοιπόν το πιθανότερο σχήμα από τον κύριο Νίκολης με 4-4-2 σχηματισμό στον αγωνιστικό χώρο. Θα έχει τον Πρινιόλη στο τέρμα, το Ρότα δεξιά, τον Πίλιο αριστερά, το Ρέλβα Χιρομοκουντή στα στόπερ, ο Μάριν με τον Βιτάλης στον άξονα, κεντρική μέση, με τον Μάγερ στα δεξιά τους και τον Κοϊτά στα αριστερά τους, και ο Ζήνη θα πλησιώνει το Γιώβιτς στην επίθεση. Είναι ένα πιθανό σχήμα, υπάρχουν και όμως και μία-δύο θέσεις που παίζονται. Θα περιμένουμε να δούμε αν θα είναι τελικά αυτή η εντεκάδα της ΑΕΚ. 10 η ώρα το παιχνίδι. Πολύ σημαντικό για την Ένωση που ξεκίνησε με νίκη στη διοργάνωση. Και αν βάλει βαθμούς και απόψεις στο σακούλι της, νομίζω ότι θα μπει σε έναν πολύ καλό δρόμο για να αρχίζει να βλέπει στο βάθος την πρόκρισή της μετά την League Phase. Βάλτε ένα σποτάκι της ΑΕΚ να γουστάρουμε λίγο εμείς στο εξωτερικό πάνω. Κύριε Χολίπτη, σε παρακαλούμε πολύ. Πατέρας ιός στη γατέρα και η μαμά του σπιτιού, Denmark. Ναι, θα σας βάλει στο break των 8. Βάλει ένα σποτάκι με ένα γκολ σάκι στην Ευρώπη, αδερφέ. Να τους βιάξει λίγο τους άγγιζες να ζεσταθούν. Εντάξει, τώρα άσχετα θέματα είναι αυτά που λες, φίλε, για την τηλεοπτική πρόταση για την ΑΕΚ. Ότι άλλο το μεγάλο υπερκάπιτα είναι διαφορετική ιστορία, μην τα μπερδεύουμε. Λοιπόν, για ποδόσφαιρο θα μιλήσουμε. Σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής εκεί στον πρόλογό μου, ας πούμε, και για το τι έγινε χθες στο Champions League και για την τρομερή εμφάνιση της Μπαρτσελόνα στην Τουρκία με τη Γαλατά, ειδικά από όταν μένει στο σκορ με ένα 0 πίσω. Και δεν μιλάω για τα ωραία μουβάκια που φορούσαν χθες οι Καταλανοί, μιλάω για την μπάλα που έπαιξαν. Ένας ο απόλυτος πρωταγωνιστής για άλλη μια φορά το τελευταίο διάστημα ήταν αυτός ο φοβερός και τρομερός Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος, ακούστε το Έλληνες, έχει 8 γκολ και 9 ασίστ στα τελευταία 8 παιχνίδια της Μπάρτσα. Το καταλαβαίνετε αυτό? 8 γκολ και 9 ασίστ, δηλαδή συμμετέχει στα 17 γκολ, σε 17 γκολ σε 8 παιχνίδια τα 8 τελευταία της Μπαρσελόνα το τελευταίο διάστημα. Βέβαια, όποιος δεν έχει δει τα highlight, ας δει τη μία από τις δύο ασίστ του Γιαμάλ που χθες το βράδυ εγώ πετάχτηκα από τον καναπέ πάνω στη γραμμή. Μιλάμε για, ειλικρινά, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του αμυντικού της Παρτής με Γαλατά με αυτό που έπαθε. Και διαβάζω στο sportfm.gr ότι η επίδοση αυτή αποκτά μεγαλύτερη διάσταση αν συγκριθεί με ένα από τα πλέον εντυπωσιακά σερί του Νεϊμάρ στη Βαρκελόνη το 15, σε περίοδο κατά την οποία ο Μέση απουσίας λόγω τραυματισμού και ήταν ηγέτης του Νεϊμάρ, είχε καταγράψει σε 8 παιχνίδια 10 γκολ και 6 ασίστ, φτάνοντας στις 16 συμμετοχές σε τέρμα. Το Γιαμάλ τώρα είναι σε 17. Έτσι. Και το τρομερό της υπόθεσης ποιο είναι? Ότι είναι ακόμα 19. Είναι ακόμα 19. Χρονών εννοώ, έτσι, μην μπερδέψετε τις 17-18 ασίστ. Είναι ακόμα 19 χρονών. Τι άλλο έχουμε να δούμε από αυτό το παλικάρι?

Καλημέρα, παιδιά. Σήμερα βρέχει, λέει, στην Κόφτη. Ο Νερατζιάς, λέει, που ήρθε πριν από ένα μήνα. Καλημέρα, αδερφέ. Γεια σου, Κωστάρα, την αγάπη μου, φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω υγεία. Δημήτρης, οδηγός από Εγάλο. Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα. Είμαστε εδώ κι εμείς. Και ας μην ακουγόμαστε. Είναι το τρέξιμο του πρωινού, καταλαβαίνεις. Καλή συνέχεια σε ελληνικές ομάδες. Εύχομαι με νίκες και όλο και καλύτερο μπάσκετ. Φιλιά, η Κατερίνα από Πειραιά. Γεια σου, κορίτσι, να σε καλά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θέλω, αν μπορείς, να ενεργοποιήσεις, λέει, τις άκρες σου για να μάθεις αν στο άκατο στέγαστρο έχει επισκευαστεί πλήρως. Θα δαγκώσουμε το λουλάκι μας από το κρύο και τη βροχή αύριο. Ευχαριστώ. Να το ψάξω σήμερα λίγο. Ξέρω ότι έχουν μπει αρκετά πανέλ, αλλά δεν ξέρω σε τι βαθμό. Έτσι. Να το ψάξω λίγο σήμερα και αύριο, έτσι κι αλλιώς αύριο είναι το μάτς. Θα το αναφέρω στην αυριανή εκπομπή. Καλημέρα, φιλαράκι. Πάμε για φίλο στο Λονδίνο. Τι φίλο, ρε. Άκ μόνο. Σάκη, μήπως θες να γράψεις κάτι άλλο. Πολυμενέας από το καφέ της Χαράς, λέει, προπονητής Ολυμπιακού. Η ομοιότητα είναι παρομοιώδης. Α, μάλιστα. Εντάξει, Δημήτρη, sorry, φίλα διάβαστος. Καλημέρα, Βαγγέλη, με υγεία στην ομάδα σου. Υπομονή στον δρόμο σε όλους τους οδηγούς. Γρηγόρης από Πειραιά, Ολυμπιακός, μαζί με Μιχάλη από Νίκη από τα Στενοφόρο. Την αγάπη μου στα παιδιά, καλή δουλειά. Που είναι και σημαντική πολύ δουλειά σας. Καλημέρα, Βαγγέλη, Άγγελος Παναθηναϊκός από Μελβούρνη. Καλημέρα στον Άγγελο. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Η Μπάρτσα σκορπάει τρόμο. Επικόντως, βέβαια, ένα δυνατό σεντερμπάκ. Όσοι δεν το βλέπουν, θα το καταλάβω στην άλλη εβδομάδα απέναντι στην Παρή. Μάκης Μπάρτσα Πειραιάς. Βαγγέλη, λείπουν, λέει, τα σπαθιά από τον τοίχο. Έχεις την καλοσύνη να πεις στο Γιαμάλ, λέει, να μας τα επιστρέψει αν δεν τα κατάπιε. Τελώς. Ευχαριστώ, λέει ο Βαγγέλης από Γέρακα. Ναι, ναι, πραγματικά, πραγματικά. Ναι, είναι, η Μπάρτσα είναι, το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, είναι μια ομάδα, είναι πολλά υποσχόμενη και έχει και ένα μεγάλο πλεονέκτημα η Μπαρτσελώνα. Ότι φέτος τη βλέπω λόγω της κατάστασης Ρεάλ να κάνει περίπατο στα εγχώρια και αυτό θα είναι σημαντικό για την πορεία της στο Champions League, έτσι. Θα είναι πολύ σημαντικό. Όμως ξαναλέω ότι μην προτρέχουμε και το δίνουμε το Champions League από τώρα, έτσι. Υπάρχει η Παρή, η οποία την τελευταία διετία είναι καθεστώς. Υπάρχει η Arsenal που πέρσι έπαιξε τελικό και τρέχει απίστευτα σε ειρήνικη φόρα και έχει μια ομάδα που όλα δουλεύουν ρολόι. Είναι πολλά στην εξίσωση. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι οι άλλες ομάδες στα μισά της περίοδου, όσο θα φεύγουμε προς το νέο έτος. Είναι ακόμα πολύ νωρίς. Πάντως, χτες παράδειγμα ήταν μια βραδιά Champions League πολύ πολύ ωραία, με πολλά γκολ, με εκπλήξεις, έτσι, με ωραίο θέαμα, με ανατροπές. Ήταν γεμάτη βραδιά η χθεσινή. Ωραία, εντάξει. Καλά είπα ότι κάτι γράψει λάθος. Καλημέρα, φιλαράκι. Πάμε για διπλό στο Λονδίνο. ΑΕΚ μόνο. Μπράβο. Γιατί αν πήγαινες για φίλο, δεν ξέρω τι φίλο πήγαινες να βρεις στο Λονδίνο. Να είσαι καλά, Σάκη.

Αφού μιλάω για Ισπανία, να δώσουμε και ένα μεταγραφικό. Ο Καρβαχάλ, ο Ντάνι Καρβαχάλ, ο Ισπανός δεξιός μπακ, ο οποίος μια ζωή έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το τελευταίο διάστημα, αφού αποχώρησε από τη Βασίλισσα, δεν είχε υπογράψει σε κάποια ομάδα. Τον πίεζε η Ετχόφεν να πάει στην Ολλανδία. Δεν ήθελε να φύγει από την Ισπανία και από τη Λα Λίγκα ο Καρβαχάλ. Και τελικά αποφάσισε να αγωνιστεί στην Χετάφε. Ο 34χρονος πλέον δεξιός μπακ, που έπαιξε 13 χρόνια και τη χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης, με πάρα πολλούς τίτλους, Champions League και δεν σημασέβεται, θα αγωνιστεί πλέον στη Χετάφε και, όπως διάβαζα χθες πάνω Μπουρνά, θα έχει μείωση των αποδοχών του κατά 90%, διότι στη Ρεάλ έπαιρνε 10 εκατομμύρια και στην καψερή τη Χετάφε θα πάρει ένα και θα πει και ευχαριστώ. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Καρβαχάλ πλέον στα 34 και έχοντας κάνει καμία 5-6 συμβόλα με τη Ρεάλ Μαδρίτης των 10 εκατομμυρίων, ότι θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Αν είχε πρόβλημα, θα πήγαινε στην Αϊτχόφεν που του δίνει και ένα συνένα. Έτσι, και μπορεί να του δίνει και καλύτερα λεφτά από την Χετάφε. Απλά ο άνθρωπος δεν ήθελε να φύγει από την Ισπανία.

Λοιπόν, κυρίες, κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε και τη σημερινή εκπομπή. Και εγώ δεν έχω παρά να ευχαριστήσω όλους μα όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ και ξεκινήσαμε την ημέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Με ελάχιστες εξαιρέσεις. Τον καλό μου συνεργάτη, τον Πάνο Μπουρνά, που ήταν τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Έρχεται Πάνος Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων για όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη. Και αμέσως μετά που κάρουν από εδώ τους από εκεί, Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου, από τον Βαγγέλη Νεραζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας τροφιά από τις 6 μέχρι τις 8. Ευχές για μια όμορφη Τετάρτη να προσέχετε. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 6, ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
2: Κάντε τον αλλαγή.
3: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
13: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με νίκες συνέχισαν στην 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας οι αιώνιοι. Ο Ολυμπιακός, που επέστρεψε από το πλήν 28 στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, επιβλήθηκε 102-97 στην παράταση της Βαλένθια στην Ισπανία και έχει πλέον ρεκόρ 4-1. Ενώ ο Παναθηναϊκός Άκτορ πέρασε από το Βελιγράδι επικρατώντας 72-55 της Παρτίζαν και έκανε το 5-5. Κορυφαίοι τον Ερυθρόλευκο είναι Μοντέρο με 26 πόντους και Φουρνιέ με 23, και για τους πράσινους αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Χέις Ντέιβις με 14. Είχαμε καταστροφικό πρώτο ημίχρονο. Αλλάξαμε το momentum μέσω της άμυνας. Συγχαρητήρια στους παίκτες, τόνισε ο άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζόκα, Χρήστος Παπάς. Για πολύ σημαντική νίκη του Παναθηναϊκού Άκτορ έκανε λόγο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, που δήλωσε: «Ήμασταν καταπληκτικοί αμυντικά, αλλά επιθετικά ήταν το χειρότερο μας παιχνίδι». Ανακοίνωση μέσω της οποίας καταγγέλει τη διαχείριση του ζητήματος της παρουσίας των φιλάθλων του Ολυμπιακού στη Μασσαλία από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές εξέδωσε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα λάβει εισιτήρια και έκανε έκκληση στον κόσμο να τηρήσει την απαγόρευση. Το πρωί, η αναχώρηση της αποστολής, την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί αν θα συμπεριληφθεί ο Μπέιλι, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στο τέλος της θεσινής προπόνησης. Είμαστε εδώ και θέλουμε τη νίκη. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε επιθετικοί. Το μήνυμα του προπονητή της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς για τον απόψινό αγώνα με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σε τουλάχιστον δύο αλλαγές στην ενδεκάδα θα προχωρήσει ο Σέρβος τεχνικός, που αποκάλυψε ότι ο Βάργα είναι έτοιμος. Ημέρα ξεκούρασης η χθεσινή για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις εν ώψη της αναμέτρησης με την Μπόρα στην Πέμπτη στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League. Δεδομένες οι αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Την αντίδραση του Τάισον προκάλεσαν κάποια σχόλια που ακούστηκαν και για τον ίδιο μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα. «Μην διαδίδετε ψέματα. Τη μέρα που θα γίνω πρόβλημα θα είμαι ο πρώτος που θα φύγω», έγραψε στα social media. «Ρεπό σήμερα για τους παίκτες. Αύριο αρχίζει η προετοιμασία για το μάτς της Κυριακής με τον Ηρακλή στην Τούμπα». Για τη Γαλλία αναχωρεί το πρωί η αποστολή του Όφη για τον αυριανό αγώνα με τη Ρεν στο Europa League. Εκτός έμειναν οι τραυματίες Ισέκα και Σχέλης, μέσα ο Χατζηγιοβάνης παρότι δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα. Απευθείας από το Σικάγο θα μεταβεί στη Βρετάνη ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Μιχάλης Μπούσης. Την πρώτη ήττα στον τέταρτο όμιλο του EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ 95-86 από τη Λιετκαμπέλη στη Λιθουανία στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. Πρώτο σκόρερ για τον δικέφαλο του Βορρά ο Φώστερ με 21 πόντους. «Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο αντίπαλος ήθελε περισσότερο την νίκη. Δεν σεβαστήκαμε την ομάδα μας», δήλωσε ο Αντρέα Τρινκέρι. Τη δεύτερη νίκη του σε εισέρθμους αγώνες στο Basketball Champions League πέτυχε το Περιστέρι Μπέτσον 85-82 τη Βαρέζε στην Ιταλία με κορυφαίο τον Κάριους που είχε 17 πόντους. Το 2-2 στο FIBA Europe Cup έκαναν ο Κολοσσός Ρόδου που επιβλήθηκε 80-62 της Γκέντσε στο Αζερμπαϊτζάν και η Μύκονος Μπέτσον που νίκησε 80-65 τη Φρίμπουργκ στην Ελβετία. Αποκλεισμός για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών από τη συνέχεια των play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα γνώρισε δεύτερη ήττα από την Αγγλία, αυτή τη φορά με 5-0 στο Λέστερ και με συνολικό σκορ 8-1 έμεινε εκτός συνέχειας. Η Μπαρσελόνα συνέτριψε 4-1 εκτός έδρας στη Γαλατά Σαράι και κάνει το 2-2 στη League Phase του Champions League. Γκέλες Ολκής για Μπάγερ Μονάχου, 3-3 με τη Βίκινγκ στην Νορβηγία και Ίντερ 4-3 από την Κλαμπ Μπρις στο Μιλάνο. Στα άλλα παιχνίδια, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United 2-0, Arsenal Lille 3-0, Villarreal Napoli 3-1, Λιψία Eindhoven 1-0, Λαν Sporting Λισαβόνας 0-2 και Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγας 2-0. Επιστροφή στις νίκες για τη Φενέρμπαχτσε που επικράτησε 99-80 της Άλγκυρης στην Κωνσταντινούπολη για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Τα άλλα χθεσινά αποτελέσματα: Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης 89-98, Μπαρσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ 90-87, Μπασκόνια Ντουμπάι Μπισί 79-93 και Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 82-84. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.

0: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας,
2: νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζομάτ Thermosystem.

τέταρτο από την επιστροφή από την ανάπαυλα με αυτό το πολύτιμο γκολ από τον Στίβεν Τσούμπερ. Η οποία ψάχνει τη νίκη και έστω και στα τελευταία λεπτά μπορεί να την πετύχει. Τώρα ο Χατζησαφή θα γεμίσει στο δεύτερο δοκάρι. Τον τρολάρει ο Αραούχο μέσα στην περιοχή. Θα καταφέρει να δώσει για τον Πισάρο. Ο Πισάρο θα γυρίσει στην περιοχή. Το σουτ 2-1 για την ΑΕΚ. 2-1 για την ΑΕΚ στο 90 λεπτό από τον Κώστα Γαλανόπουλο. Είναι ένα φοβερό γκολ. Ο Κώστας Γαλανόπουλος, ο οποίος τρύπωσε στην περιοχή και εκεί με μια εκτέλεση που θα ζήλευαν πάρα πολύ επιθετική και ραπνοβόλησε τον Λιβάκοβιτς και αφήνει ξερούς τους Κροάτες μέσα στο γήπεδό τους. Μέσα στο Μάξιμιρ στο 90 λεπτό. Η ΑΕΚ καταφέρνει να πάρει μια τεράστια νίκη, να γυρίσει ένα παιχνίδι που φαινόταν να έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο στο πρώτο ημίχρονο με το 1-0 της Δυνάμο. Από τα αποδυτήρια επέστρεψε μια άλλη ΑΕΚ καλμένη απευθείας από την περσινή σεζόν. Κατάφερε να εχμαλωτήσει τους παίκτες της Δυνάμο, να γυρίσει το παιχνίδι και να φύγει με ένα αποτέλεσμα το οποίο για μια πλειάδα από λόγους είναι τεράστια σημασία. Μετά τα όσα προηγήθηκαν από την δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη, η ΑΕΚ καταφέρνει να φύγει με το διπλό. Με έναν τρόπο επιβλητικό μέσα από το Μάξιμιρ και να πάει στη ρεβάνση του Σαββάτου της Νέας Φιλαδέλφειας με ένα προβάδισμα για τα play-off του Champions League.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 λεπτάκια μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και πάντα με κέφι και με στεντόρια φωνή Πάνος Μπουρνάς, όπου ποτέ δεν θα βραχνιάσει, ποτέ δεν θα πάρει, θα πάθει αλλεργικές ρινίτιδες, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά, τραχύτιδες και βρόγχοσπασμούς, γιατί δεν πιέζει τη φωνή του.
1: Όχι, δεν πιέζει και την ψυχή του και όλη, τίποτα, τίποτα, δεν ανεβάζει τη...
0: Ξυπνάει πέντε παρά.
1: Ναι, αυτό. Ξυπνάει πέντε παρά. Έχει...
0: Σκέψου στη λαϊκή κάποιο που ξυπνάει τέσσερις. Έχω, λέγεται, ελάτε.
1: Κοίταξε, τώρα θα έρθει ένα μήνυμα και μπράβο ρε Μπουρνά, σιγά ρε Μπουρνά, ξυπνάς πέντε παρά και έρχεσαι εδώ και πατάς κάτι κουμπάκια. Και να μπει και ο άνθρωπος που είναι όλο το βράδυ και φυλάει σκοπιά στα σύνορα μεταξύ.
0: Ο πατέρας μου θεωρεί ότι δουλεύει μόνο αυτός που είναι στο φλοιό της γης με ένα τρυπάλι και κάνει χειραψία με το διάολο.
1: Τι γίνεται, καλά πώς είσαι. Όλα καλά. Λίγο ζέστη έχει εδώ πέρα.
0: Για ανατροπή του Ολυμπιακού, άρεσε, εγώ την κανόνισα. Καλημέρα σε όλους. Μόρντορ έξω. Ήρθα νύχτα. Δηλαδή,
1: ναι, και θα φύγεις νύχτα που λένε.
0: Αυτό κάθε μέρα γίνεται. Κάθε μέρα γίνεται. Όχι, γυρίζω από τη νύχτα. Σιγάρα τη μελαφαρά να παίρνω και λε για μαλακή. Και καλημέρα σε όλο τον κόσμο από τον Φιγουίν. Δεν θα βγει. 94,5.
1: Μπράβο, σωστά. Σε διάκοψα, με συγχωρείς. Δεν θα βγει ήλιο σήμερα, να ξέρετε. Για κανέναν, μην το πάρετε προσωπικά. Για κανέναν δεν θα βγει ήλιο σήμερα. Αν δεν έχετε φύγει ακόμα από το σπιτάκι σας.
0: Γιατί σπίτια τώρα και μανάδες.
1: Γιατί σπίτια. Για είπα εγώ τίποτα για τις μανάδες. Σε λιγάκι, περίμενε. Σε λιγάκι. Φορέστε μπουφάν. Μην είστε ανετούμπες. Τύπου εντάξει, μωρέ, έχει υγρασία, αλλά δεν έχει κρύο.
0: Έχει, θα έχει και κρύο.
1: Έχει 14 βαθμούς στη Νέα Σμύρνη.
0: Άρα,
1: έχω να σου πω.
0: Άρα οπότε.
1: Όσο ανεβαίνεις, η θερμοκρασία κατεβαίνει. Δηλαδή λιώσχε, ας πούμε, πρέπει να είχατε 11, 10, κάπου εκεί.
0: Μαρούσι 10.
1: Μαρούσι 10.
0: Και μετά
1: Χολαργό εκεί 10.
0: Πάω Εκάλη.
1: Πα Εκάλη.
0: Ναι, γιατί εκεί είναι τα γυρίσματα.
1: Τι, έχεις σπα.
0: Ω, γυρίσματα έχω. και μάλιστα είναι και εξωτερικό ένα γύρισμα, άρα καλές πνευμονίες.
1: Ναι,
0: και καλές θάλασσες.
1: Μπράβο, καλές φαρυγγίτιδες.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Γενικά φορέστε κανένα μπουφανάκι.
0: Μπράβο.
1: Είναι κατάλληλη ημέρα. Να

0: κατεβαστεί τα μπουφά, να κατεβαστεί κανένα κατηλάκι, τίποτα χαλιά.
1: Έτσι φορούσε και ο Ολυμπιακός εχθές μπουφάν μέχρι το πρώτο ημίχρονο και
0: άλλαν
1: με κοντομάνικα.
0: Ναι, ναι, μέχρι να ζεσταθεί.
1: Και μετά λέει, όπα παιδιά, μου θύμισε το προ όταν έπαιρνα εγώ Μίλαν, έκανα τον ξάδερφό μου και μετά έκανα το κορμί
0: έκανε
1: μπροστά.
0: Το κορμί σου μπροστά.
1: Έκανε το κορμί του μπροστά με το μοχλό Ολυμπιακός και έκανε τεράστια ανατροπή. Έχανε με 28.
0: 25-28 βαθμούς. Τι λέτε, ρε.
1: 62-34 ναι, έχανε ναι. σε μια φάση. Και μετά κέρδισε.
0: Έχανε και μετά κέρδισε. Έτσι έγινε.
1: Είναι απίστευτο αυτό που έκανε χθες ο Ολυμπιακός. Απίστευτο. Όπως τρομερό είναι αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός. Τίνει να γίνει μια κανονικότητα τύπου καλάθι δεν θα βάλεις. Και άμα βάλεις θα κλάψεις.
0: Και μετά θα φας. Θα βάλεις, αλλά θα φας παραπάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία πράγματα χθες. Ωραία πραγματάκια.
1: Θα γίνει μεγάλη μάχη φέτος, εγώ αυτό έχω να πω.
0: Μεταξύ των δύο ή ναι, γενικότερα
1: μεταξύ των δύο.
0: Σε EuroLeague επίπεδο ή γενικότερα.
1: Σε όλα τα επίπεδα.
0: Σε όλα τα επίπεδα, μάλιστα.
1: Μεγάλη μάχη. Τεράστια μάχη.
0: Μιλώντας για μάχη, μάχη δεν είχατε στους άχαστους.
1: Όχι.
0: Πιο χαλαρά από τον Ολυμπιακό, θα έλεγα. Πήρατε
1: δεν έγινε
0: προβάδισμα.
1: Ποτέ η ανατροπή.
0: Έτσι, πήρατε προβάδισμα από την αρχή.
1: Και. Εντάξει, ευχαριστούμε για αυτό που έγινε χθες. Είναι όλα sold out μέχρι 27 Ιουλίου.
0: 27 Ιουλίου.
1: Το 27.
0: Άκου αισιοδοξία. Δηλαδή, πήγε κάποιος και έκλεισε εισιτήριο για άχαστους 27 Ιουλίου του 2027.
1: Δεν είχε.
0: 27, 7, 27.
1: 2 και 7, 9 και 7, 16. 1 και 6, 7. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιο, ζήτα, ήτα, θήτα, θρύλο.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι. Εντάξει, χωράει 95 κάθε
0: ναι, ρε,
1: τρίτη.
0: Δεν έχει να κάνει. Αλλά και...
1: Έφυγαν όλα.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απόψε,
0: σήμερα και χτες.
1: Όλες οι πόρτες
0: συγκλειστές
1: και εγώ είμαι απόξω. Αλλά θα έρθει, ξέρω εγώ, το διπλό. Το έδωσα ισοπαλία εγώ στο Ολίν, το Σαχτάρα, έδωσα ισοπαλία.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Και το City ΑΕΚ τι έδωσες.
1: Άσο.
0: Γιατί. Γιατί το πιστεύω πολύ. Γιατί δεν μου ήλθε έτσι και εσένα. Πες το, δεν με πειράζει, ρε. Δεν με πειράζει, ρε. Δύο διπλά, ρε. Δύο διπλά στο νησί.
1: Δύο διπλά στο νησί. Τι άλλο θες.
0: Τρία άλλο. Πριν από την Αγγλία που είπανε και στο. Με το που τελείωσε το.
1: Με τον Όφι.
0: Ναι, το I Coffee. Ακούγεται από τα ηχεία. Τρία πριν από την Αγγλία.
1: Πόσο και λέω,
0: ωραίο. Ωραίο.
1: Τρία πριν από την Αγγλία. Ρε μπε και δε. Χουχουχούλε.
0: Πάλι ο χαρακτήρε.
1: Ναι. Βγήκε. Να οι κασκαρίκε.
0: Κάθεστε όλοι και αναρωτιέστε εσεί οι αεκτζίδε. Θα παίξει ο Βάργα. Δεν θα παίξει ο Βάργα. Και αν δεν παίξει ο Βάργα, θα παίξει. Παιδιά, έχουμε στείλει Μαραθιανό στο νησί και Κωνσταβάρα. Να σου πω κάτι. Ξεκινάμε από το Χ.
1: Με Κωνσταβάρα δεν έχει τέτοια.
0: Τι.
1: Σύνδεση για διπλά.
0: Τι λες καλέ.
1: Έχεις.
0: Φιωρεντίνα. Ποιος το πήρε Κωνσταβάρα, το διπλό. Ποιος το πήρε. Εγώ το πήρα το διπλό.
1: Κωνσταβάρας.
0: Κωνσταβάρας το πήρε.
1: Με backhand winner που είναι του τέννις.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Ήθελα να έχω το μαύρισμα του Κωνσταβάρα και Δεκέμβρη.
0: Πρέπει να έχεις και το σκάφος του Κωνσταβάρα. Για να έχεις το μαύρισμα του Κωνσταβάρα.
1: Ας ξεκινήσω από το μαύρισμα. Μπορώ να κάνω.
0: Μπορώ να σε μαυρίσω στο ξύλο.
1: Μπορώ να κάνω τον μούτσο του Κωνσταβάρα. Άλλο παρήγγυλα. Όχι ένα 91 μούτσο. Πάμε διάλειμμα. Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφηξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι noodle το παιδί.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
3: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
4: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
3: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
5: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουν έρθει πολλά μηνυματάκια περίεργα όσο ναι. νυχτώνει με παρέχει.
1: Ναι, αλλά έχει έρθει και 57 φορές.
0: Ναι, δεν νύχτασε πολύ γι' αυτό.
1: Ωραία, εντάξει, χαλάρωσε λίγο, εντάξει. Το
0: το
1: καταλάβαμε.
0: Με παρέσει η Μαρία με το στιγάκι που έχουμε
1: δεν
0: καιρό.
1: Δεν σε παρέσει ρε, εγώ έχεις παρασυρθεί από μόνος σου. Mm-hmm. Είχες. Θα βρέξει πεντάρες μαράκι. Δεν πειράζει ρε παιδιά, δεν πειράζει. Champions League να με ζητήσει εντονάκι να έχουμε, ας παίξουν πεντάρες. Και πεντάρες μέσα στο πρόγραμμα είναι. Σιγά, πρώτη φορά θα είναι. Σιγά, για όλους. Γιατί εσύ δεν έχεις φάει πεντάρες.
0: Εγώ έκανα το λάθος και είχα προηγηθεί με στη Βαρκελόνη με Γκοβού.
1: Και η Γαλατασαράι έκανε το λάθος και προηγήθηκε.
0: Ο Γκοβού δεν το έχει βάλει. 0-1 και μετά φάγαμε 5. Mm. Νομίζω.
1: Όλοι κάνουν λάθη και προηγούνται.
0: Στο Μάντσεστερ με Γιτζάξουμ. Τρώγαμε 5 και κάνουν.
1: Οπα.
0: Τι θα γίνει τώρα. Και μετά λέγανε στα ραδιόφωνα. Θυμάμαι στο Sport FM έβγαινε ένα και λέει: παιδιά, το εβραϊκό λομπί πήρε τηλέφωνο Γιτζάξουμ στο ημίχρονο και είπε: κόψτε. Γι' αυτό κόψανε. Υπάρχει εβραϊκό λομπί στο Μάντσεστερ. Εγώ τις ακούω τις ακροάτες και είναι οι αγαπημένοι μου. Πριν να πιστεύουν ότι τα φωτοβολταϊκά έχουν κάμερες και τα περιστέρια ντρόνς
1: στο λοκό. Και τα περιστέρια είναι ρομπότ.
0: Ναι.
1: Γιατί έχετε δει μικρό περιστέρι να πετάει.
0: Όχι.
1: Κατευθείαν μεγάλα είναι τα περιστέρια γιατί στο μικρό περιστέρι δεν χωράει το λογισμικό μέσα. Mm-hmm. Εντάξει, εμείς θα σας τα λέμε όλα. Mm-hmm. Έκανε το λάθος και προηγήθηκε και η Γαλατασαράι στο 28 με τον... Μπατρακόφ, τι θέλω το κύριο. Κάντε να μου χαθείς πρωί. Και μετά πάρε από εδώ, πάρε από εκεί, πάρε από εκεί.
0: Μπατρακόφ.
1: Τι θέλω το κύριο.
0: Πόσα φάγανε.
1: Τέσσερα, ούτε καν πέντε. Δηλαδή, του είπε Βλίκ, λέει παιδιά, έτσι θα κάνουμε δουλειά.
0: Και,
1: μόνο τέσσερα.
0: Και με Βίκινγκ.
1: Μόνο τέσσερα.
0: Και με Βίκινγκ που προηγήθηκε 2-0 που είπα στο μαλλιά δεν μπορεί να πάρουν κεφαλιές γιατί έχουν τα κέρατα και το πίστεψε.
1: Εν τω μεταξύ λέει, πού παίζουν οι Βίκινγκ, πού θα παίζανε.
0: Στην Μακρακόμη. Βίκινγκ Μακρακόμη. Αγανάκτη Ιγουμενίτσα. Για πες μου.
1: Είναι Ιταλική η Βίκινγκ, λογικό. 3-3 μετά η Μπάγκερ.
0: Ναι, μετά 2-3 και 3-3 με το κέρατο.
1: Λοιπόν, Σαμπάχ Σλάβια Πράγα 2-0. Κάτι που...
0: Σαμπάχ, καταλάει.
1: Ναι, ναι. Βολεύει, μας βολεύει αυτό το 2-0, γιατί έχουμε και με τη βαθμολογία. Δεν θέλουμε οι Σλάβιες Πράγες να παίρνουν βαθμούς.
0: Αυτές οι Τσέχικες. Και την άλλη, την Καστοριά, την δικιά μας βαλτή, Ρώμα Πολιτσάι.
1: Άρσεναλ Λίλ, εύκολα είναι τα χαλαρά 3-0. Ατλέτικο Μαδρίτης, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-0.
0: Εύκολα.
1: Ακούρευτος για πάντα.
0: Γιατί πήγαινε για 5 νίκες.
1: Όχι.
0: Δεν είχαμε ελπίδα. Όχι. Μέσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Υπάρχει, γιατί το παρατηρούσα, μέσα στο Νοέμβριο ένα καλό προγραμματάκι για τη United. Επίσης.
1: Μέσα στο Νοέμβριο.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι έχουν περάσει 2 χρόνια. Ετοιμάζω βίντεο, σπίλτε τι.
0: Μπράβο. Επίσης θέλω να πω ότι ο Ασπρούλιας αυτός θα μείνει ακούρευτος. Μου στείλε ο Ηλίας Βλάχος ότι όσο δεν συμμετέχει, δεν παίρνουμε νίκη. Όσο συμμετείχε, μου λέει.
1: Offside, έμαθα να τραβήξω.
0: Δεν είναι offside, ναι. Αυτό είναι.
1: Πάμε παρακάτω. Ιντερ Κλαμπ Ρουζ 3-4. Τι γίνεται, πώς είστε, όλα καλά.
0: Έλα μωρέ, τα στείλουν όλα.
1: Έλα μωρέ, ναι, το είχαν παίξει over
0: 6,5.
1: Over 6,5.
0: Όλα ρεστημένα. Και το βράδυ τα περιστέρια φορτίζουν τα σύρματα.
1: Λιψία Αϊτχόφεν. PSV 1-0. Όπως είπαμε, Βίκινγκ Μπάγκερ Μονάχου 3-3. Και Villarreal Νάπολη, ωραία ένα ματσουκίον που και έκανε το λάθος και προηγήθηκε η Νάπολη. Και η Νάπολη έκανε το λάθος και προηγήθηκε. Ελπίζω να μην κάνουμε και εμείς το λάθος να προηγηθούμε απόψε.
0: Αν προηγηθείτε και... δεν χάνετε.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Και έφαγε 3 από τη Villarreal Νάπολη.
0: Το μεσημέρι, το απόγευμα είχαμε το Lens.
1: Ναι, Sporting.
0: Sporting 0-2.
1: 0-2, ναι. Συγγνώμη, ναι, δεν το είπα. Το πρώτο δεν το είπα. Με συγχωρείτε. Ναι. Και σήμερα έχει, εντάξει.
0: Έχει πολύ ψωμάκι.
1: Δεν μας νοιάζει τι έχει. Αλλά τέλος πάντων, γιατί θα δούμε Σαχτάρ Ντόνετσκ, ΑΕΚ.
0: Έχει και Παρί και City.
1: Έχει City Παρί, ναι.
0: City Παρί.
1: Έχει City Παρί.
0: Το City Παρί ακούγεται όλο μαζί περίεργο.
1: City Παρί. Τι έχει γίνει σήμερα.
0: Εγώ.
1: Τι βλέπει.
0: Βλέπω ένα κάτι μηνύματα. Το City Παρί.
1: Ναι.
0: Ισοπαλία.
1: Με γκολ.
0: Ένα-δύο.
1: Φέγενορτ Κόμο. Λασκ Λίβερπουλ. Οχ, το φοβάμαι αυτό το μάτς.
0: Το απόγευμα είναι αυτό, 8 παρατέταρτο.
1: Ναι, το φοβάμαι αυτό το μάτς.
0: Ναι, η Λίβερπουλ με όλους πρέπει να τη φοβάσει πλέον.
1: Ρώμα Ρεάλ.
0: Γιατί το σαρώ.
1: Ρώμα Ρεάλ. Ρώμα Ρεάλ Μαντρίτης. Λοιπόν, Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε. Και όχι Φερέρμπαχτσε.
0: Ναι.
1: Μπόντο Κλιμπόρουσια Ντόρτμουντ. Real Betis Porto.
0: Γιατί βάζει το σαρό,
1: γιατί μου περίσεψαν από χθες.
0: Άντε, μπράβο. Τα έχει έξω από το ψυγείο, θα χαλάσει.
1: Ναι, ρε, εσύ, πρέπει να τα ψήσω.
0: Θα τα κάνω μελέτα με πατάτες.
1: Πάντα. Και Σλόβαν Μπράτισλαβας Στουτγκάρδη.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.

0: Άλλη μία κατάσταση στο ψυχικό με κλοπές. Παρίσταραν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Άρπαξαν 100.000 ευρώ. Δύο γυναίκες θύματα απάτης. Με πρόσχημα πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση. Πού να το γράψω, βίντεο να κάνω, πόσες φορές να το πω. Όταν σας πούνε, βάλτε τα κοσμήματα και τα λεφτά
1: σε αλουμινόχαρτο. Ναι.
0: Είναι κλέφτες. Ναι. Είναι κλέφτες. Κλέβουνε όσοι σας πούνε, βάλτε τα λεφτά σας και τα κοσμήματα σε ένα αλουμινόχαρτο και βγάλτε τα έξω. Κλέβουν, είναι κλέφτες.
1: Το λέμε, τι άλλο το ξαναλέμε και το λέμε και στους ανθρώπους μας και το λέμε και στους πιο μεγάλους ανθρώπους και το λέμε και στους πιο μικρούς ανθρώπους, γιατί και πιτσιρίκια την έχουν πατήσει. Έχω μιλήσει με τον μπαμπά σου και μου είπε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και το πιτσιρίκι ψαρώνει και το κάνει επίσης και αυτό.
0: Όλα έχουν να κάνουν με ανθρώπους που είναι μόνοι τους και δεν έχουν κάποιον. Τσεκάρουν οι άνθρωποι αυτοί αν υπάρχει κάποιος που πηγαίνει στους ηλικιωμένους στο σπίτι, υπάρχει κάποιος πιο νέος κτλ. Οι απατεώνες, το γράφω εδώ, οι απατεώνες, τα λαμόγια, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με γυναίκα που κατοικεί στο ψυχικό. Είπαν ότι είναι εργαζόμενοι του ΔΔΕ. Υπήρχε πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση, κινδύνευε να μείνει χωρίς ρεύμα. Της είπαν, βγάλε χρήματα και κοσμήματα. Τι σχέση έχει?
1: Μην πας να βγάλεις λογική τώρα και εσύ, τι σχέση έχει? Εδώ λένε, τύλιξε, βάλε μία κατσαρόλα να βράζει και ρίξε μέσα μία μπάλα. Όχι. Αλήθεια σου λέω, το έχουν κάνει σε δικό μου άνθρωπο. Βάλε την κατσαρόλα να βράζει και τύλιξε τα χερούλια της κατσαρόλας με αλουμινόχαρτο. Μην ανάψεις τον.
0: Το φως θα μαζί ο Θεός.
1: Ναι, τέτοια πράγματα. Μην το, πώς το λένε, τον απορροφητήρα και τέτοια πράγματα. Λένε ό,τι να είναι.
0: Μάλιστα.
1: Και λένε θα ερχόμασταν εκεί, αλλά δεν μας αφήνει και
0: κυβέρνηση. 100.000 ευρώ. Αυτό, ναι. Μητσοτάκης μας κατέστρεψε. Αυτοί κάνουν έρευνα. Παίρνουν τηλέφωνα.
1: Δεν είμαι σίγουρη ότι κάνουν έρευνα. Πατάνε 10 τηλέφωνα, 20 την ημέρα. 30, 100 σου λέω εγώ. Το ένα θα κάτσει.
0: Α, λες. Ναι. Σαν το φίλο μου που χωνόταν στο κλαμπ σε 10.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και σου λέει, εντάξει,
1: πάμε. Αυτό που λέει. Προς ψυχικό μεριά. Ας πιάσουμε.
0: Κάποια το έκανε το ψυχικό με το φίλο μου.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή θα το κάνει το ψυχικό, γιατί βαριέσαι και τη μουρμούρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παίρνει ψυχικό και σου λέει αυτό που λέει. Κάποιος θα είναι μόνος του. Κάποια παιδιά θα έχουν τσακωθεί με τη μάνα τους, με τον πατέρα τους.
0: Δεν μιλάνε.
1: Δεν μιλάνε. Ένα την εβδομάδα, 100 χιλιάρικα. Τι να πω.
0: 100 χιλιάρικα είχε η κυρία. Είχε. Όμορφη.
1: Είχε. Σταμάτα.
0: Τι είπα.
1: Σταμάτα.
0: Πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Πάμε να πούμε πράγματα.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια που λέει ο ακροατής. Αυτό το ΔΔΕ τους παίρνει τηλέφωνο και δεν έρχονται. Όχι να είναι αυτή, λέει.
0: Παιδιά, έγινε καταμέτρηση και είσαι μέσα.
1: Έχει δίκιο. Έχει τύχει πολλές φορές να χρειαστούμε τους ανθρώπους στη ΔΔΕ, αλλά έχουν και αυτοί πάρα πολύ δουλειά, να το λέμε και αυτό.
0: Μια και λέμε για σπίτι.
1: Πες.
0: Σχεδιάζει το νέο φοιτητικό.
1: Άντε με τα σπίτια σήμερα.
0: Βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα, καναπές. Φτιάχνει τη νέα φάση. Το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημα εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για 12 μήνες, Fiber 1 GB Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένας μήνας δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30.
1: Έτσι, μπράβο. Και τι άλλο έχουμε?
0: Τι έχουμε?
1: Ωραία, φιλερία, χαμός γίνεται σήμερα, χαμός. Ναι. Το ξέρεις ότι στα Lidl ξέρεις και μπορείς να βρεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Γιατί όμως η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά, ξέρετε, τα κλασικά, μέχρι και βιολογικά και πρωτεϊνικά. Μιλάμε για top ποιότητα, έτσι, top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις στη κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, τόσο από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα, όσο και από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού, καθώς και στην κάθοδο της Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς τα Κτέλη. Σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο και Εύβοια έχει προκαλέσει κακοκαιρία, με τους κατοίκους να δέχονται μηνύματα από το 112 να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Στη Σκιάθο, λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια έναν οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό του. Παράλληλα, σημειώνονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, όπως και στη Σκόπελο. Στα Ψαχνά Εύβοιας υπάρχει υπερχείληση στη γέφυρα κοντά στα πολιτικά. Σε ισχύ είναι απογορευτικό απόπειλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου μέχρι τις 3 το μεσημέρι λόγω των θυελλωδών ανέμων. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Αντίθετα, από το λιμάνι της Ραφίνας, τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα έδειξε στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η Γκιλφόιλ έκανε καλή δουλειά, ωστόσο δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι, ενώ θα υπάρξει και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί σήμερα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Μέχρι 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max, το καλοκαίρι κρύο στο max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι, αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε με το μήνυμα Μπουρνάς. Η απαλλαγή του Ρίλου τώρα γίνεται στάρ. 37 μετά τις 8 η από εδώ τους από εκεί. Μαρία Ζαφυρά του
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και ο Μπιγούνης Πορεφέ με 94,6 είναι στην συντροφιά σας.
1: Βεβαίως.
0: Πολλά τα μηνύματα και για την ανατροπή του Ολυμπιακού και για την ΑΕΚ και για τον Παναθηναϊκό που παίζει σκυλής και άμυνα. Και για άχαστος και για πατουσάκια. Έχουμε γενικά.
1: Μαρία, είπες δεν θα βγάλει ήλιο σήμερα και εδώ κοντεύουμε να πάμε με τα παιδιά να πετάξουμε χαρταετό. Δεν μας λέει και κανένα σημείο για σήμερα. Καταρχάς είμαι ήλιο, πετάς χαρταετό. Δηλαδή χρειάζεται αέρας για το χαρταετό.
0: Πρώτον, ρούφα, πρώτη ηρωνία.
1: Συγγνώμη.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Κατά δεύτερον, εδώ, στο σκοτεινό, σκοτεινιασμένο.
0: Στη Μόρντορ του Μοσχάτου.
1: Στο Μοσχάτο έχει όχι απλά συννεφιά. Έχει μαυρίλα.
0: Επίσης, όταν λέμε πετάς χαρταετό, είναι όταν τα έχεις φορτώσει τον κόκορα.
1: Ναι, ακριβώς. Άμα βάλεις και τα παιδιά, δε. Καλά.
0: Είναι το λούζο. Φιλιά. Λούζο, πετάς.
1: Το χιονίζω, ναι.
0: Το χιονίζω, ναι. Το λούζο, το βρέχω. Όχι.
1: Όχι, το βρέχω.
0: Όχι.
1: Τι έχεις πάθει σήμερα.
0: Τι είπα.
1: Τι έχεις. Τσουτσουτσουτσουτσουτσουτσου.
0: Δεν είπα κάτι.
1: Τσουτσουτσουτσουτσου. Τρομερή μπάλα ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός λέει.
0: Βαλένθιας.
1: Ναι. Πιστεύεις λέει πως το πρώτο μάτς Παναθηναϊκός Ολυμπιακός θα είναι η μάχη της δεκαετίας.
0: Δεν μ' αρέσει Αλέξανδρε. Αυτά, μάχη της δεκαετίας. Θα παίξουν 30 φορές σιγά, έτσι κι αλλιώς. Αλλά γενικά θα είναι πολύ έντονη χρονιά με αυτούς τους δύο. Το πιστεύω.
1: Καλημέρα από Κυκλαδίτικη Ελευσίνα σήμερα. Στις Κυκλάδες έχει λέει ήλιο, μια χαρά είναι, καλοκαιράκι ακόμα. Και μπράβο παιδιά. Και αυτό σας αξίζει. Στη μάνα μου όταν το κάνουν αυτό τους κλαίγεται πως δεν έχει λεφτά. Ωραίο.
0: Ναι, έχω παιδάκι μου.
1: Μας τα πήραν όλα. Μας τα πήραν
0: και διάλυσε το κράτος.
1: Αυτό μας λέει. Μας πήραν τις συντάξεις. Μας πήραν το 13ο.
0: Κλείσε. Πέσαμε σε γκρινιάρα. Θα μας ζητήσει λεφτά. Άστα. Αν το έκανα σε μένα, θα τους έβαζα στο αλουμινόχαρτο μια τυρόπιτα, λέει κάποιος.
1: Τι λες ρε που θα χαλαλήσει την τυρόπιτα. Καλά.
0: Εγώ θα βάζα. Αυτά που βάζουμε για τα ποντίκια.
1: Ποντικό φάρμακο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβουν ότι δεν παίζω εδώ. Αν το σέβαζες ναρκωτικά. Παιδιά, ό,τι θέλετε. Αλλά θα έχετε πρόβλημα. Κάλικες. Κάλικες το αλουμινόχαρτο. Κάλικες.
1: Χαραγμένους.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μια γουρνοκεφαλή του Φίγκο.
1: Ένα κεφάλι αλόγου.
0: Μπράβο. Ένα κεφάλι αρνίσιο, ψημένο. Παιδιά, βάλτε αλάτι στο μυαλό και φάτε το. Ό,τι θέλετε.
1: Να αφήσει τα παιδιά στην πόρτα.
0: Μαλλιά.
1: Τσι.
0: Ναι, μαλλιανό. Ο πλάι από ζώα. Εκεί,
1: τα σκουπίδια.
0: Τα σκουπίδια. Πήγαινε τα.
1: Αυτά με τα ζουμιά να τρέχουν. Ναι.
0: Τι μπορεί να βάλει στο αλουμινόχαρτο.
1: Το σακουλάκι από τον κάδο του μπάνιου.
0: Συνήθως φιδάκι βρίσκεις για τα κουνούπια. Επειδή βγάζει το μάρμαρο μια ουσία. Όταν στάζει το φιδάκι, βάζουν ένα αλουμινόχαρτο από κάτω να διώχνουν τα κουνούπια, αλλά να μην κάνει και στο μάρμαρο ή ξέρω εγώ στις τσιμεντένιες πλάκες κάτι. Έχω έρθει με φόρα.
1: Ναι, έχεις έρθει με πάρα πολύ μεγάλη φόρα. Μπράβο.
0: Στη θέση της Kimberly, πια να βάλουμε. Ταιριάζει στη χώρα μας.
1: Πια και όχι ποιον, δεν κατάλαβα.
0: Έστειλε αυτό το μήνυμα, φίλος.
1: Τέλος πάντων.
0: Στη θέση της Kimberly να βάλουμε την Britney Spears.
1: Μισό
0: έτσι, μισό αλλιώς.
1: Ναι. Είδες τι ρωτήσανε τον Τραμπ. Λέει ήταν σχεδόν συγγενής σας.
0: Αγκόμενα του γιού ήταν.
1: Αυτό. Είπε εντάξει, λέει, όχι και σχεδόν συγγενής μου. Τι είχε αυτό ο γιος μου έτσι κάνα για δεκαετία φορά.
0: Αγκόμενα του γιού μου είπε.
1: Πω, λέω πριν ο Αλέκτορ λαλήσει. Την απαρνήθηκε.
0: Και Θεός Πεσούς, όλα μαζί.
1: Ναι, όλα.
0: Θα έρθει κάποιος τώρα, ένας Τζος, ο οποίος έχει το βλέμμα του λιγνού. Έχει το φοβερή μετάφραση. Ο χοντρός και ο λιγνός.
1: Εντάξει, τότε δεν είχαμε
0: φοβερή μετάφραση.
1: Ούτε παιδοψυχολόγους.
0: Του Λόρε Χάρντι. Είναι ίδιος.
1: Εντάξει, λέει, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί, είπε για την Kimberly ο Τραμπ. Αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάσαμε. Άρα δεν έκανε καλή δουλειά. Δηλαδή εντάξει, θέλω ή το ένα ή το άλλο. Δεν γίνεται και τα δύο.
0: Δεν καταλαβαίνω γίνεται. Την ψύχωση με το 7ο. Όλα καλά, σε στηρίζουμε δρόμο. Έφυγε τέλος η Kimberly. Και ο στυλίστας και όλοι.
1: Σερτάκης, welcome.
0: Γεια σας.
1: Γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
0: Γιατί
1: όχι.
0: Πρώτον πάω μπουζούκια.
1: Σωστό.
0: Δεύτερον έχω στυλίστα.
1: Ποιον?
0: Αυτόν. 1-0. Και η αλήθεια είναι ότι μπορώ να αναλάβω την Αμερικανική πρεσβεία. I believe that I can do.
1: Είναι
0: it.
1: Κοντά στη λεωφόρο, σχετικά κοντά στη λεωφόρο, πάντα, ξέρετε. Είναι, δεν είναι μακριά.
0: Δεν είναι, όχι. Εντάξει.
1: Και με τα πόδια το κόβεις που λέει άμα χρειαστεί.
0: Κάτσε ρε Μαρία.
1: Άμα χρειαστεί ρε παιδί μου.
0: Άμα σε κυνηγάνε σκυλιά ή
1: όπτη. Ναι. Αλλιώς γιατί, για ποιο λόγο.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Ωραία. Αυτό ήταν. Πάρα πολλοί φίλοι της Κίμπερλι την αποχαιρέτησαν με post, με stories και τέτοια. Απέφυγε.
1: Εντάξει παιδιά, κανείς
0: καλά δεν πάει. Εγώ απέφυγα να γνωρίσω οποιονδήποτε.
1: Ναι.
0: Όπου ήταν ήμουν αλλού. Σαν τον Clark Kent.
1: Γιατί
0: ήξερα.
1: Ήξερε. Ποιος σε είχε ενημερώσει.
0: Εμένα με είχε ενημερώσει περιστέρια σε shifters που φορτίζουν σύρματα με τις λαγκάνες.
1: Nordic, τι σε είχαν.
0: Ναι. Η Nordic πόσο ήρθε. Με είχαν ενημερώσει από την FCIA. Την FBI και CIA μαζί.
1: FCIA.
0: Κάτι δεν μου πήγαινε καλά να είμαι να γνωρίσω.
1: Τέτοιο.
0: Εκτός και διαφωνώ ιδεολογικά, δεν έχω καμία δουλειά.
1: Ναι.
0: Κάτι.
1: Ήτανε πολύ ρε παιδί μου.
0: Δεν κατάλαβες. Μου λέει έλα εκεί, φάνε και εκεί θα κάτσει μαζί. Γεια σας.
1: Γεια σας. Σου είχε ζητήσει εισιτήριο για το Telecom.
0: Όχι. Αλλά είχα μία σκέψη για μια παρουσίαση κάπου που την...
1: Και το απέφυγες, καλά έκανα.
0: Άστο καλύτερα, άστο καλύτερα.
1: Ναι μωρέ.
0: Ενώ, εντάξει τώρα, πέρα από τα ιδεολογικά, δεν ξέρω κατά πόσο έκανε έργο η Κίμπερλι ή οι συνεργάτες της.
1: Δεν το είδαμε.
0: Δεν προλάβαμε.
1: Είδαμε άλλα
0: παιδιά,
1: πράγματα.
0: Δεν προλάβαμε να δούμε. Στα κοινωνικά ήταν πάντως γατό.
1: Αυτό λέω, γι' αυτό κάλυψε περισσότερο με αυτά τα πράγματα παρά με όλα τα υπόλοιπα που υποτίθεται ότι ήρθε να καλύψει. Αυτό.
0: Μία είναι η Κίμπερλι, η Rose Power Ranger.
1: Rose Power Ranger. Υπήρχε και Rose Power Ranger.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ήταν κίτρινη, μπλε, κόκκινη.
0: Να βλέπω κύκλους, να κόβω και να κοιμάμαι.
1: Δεν ήταν.
0: Τάσος Μπουγάς για επίσημα πλανητάρχης. Γάμα...
1: Καλά, αυτό χρόνια παιδιά τώρα, δεκαετίες τώρα. Τώρα ξυπνήσαμε.
0: Λες, ζέλεμα.
1: Έφαγα το στάκι, τη ρίζα μπον, αυγό, Φιλαδέλφια. Ναι, Φιλαδέλφια. Και πορτοκαλάδα. Νίκος μπλε. Έτοιμος να δράξω μέρα νύχτα. Ωραίος. Εντάξει. Και θα πεινάσει κανένα δύο έτσι, τρίωρο, θα θες κάτι γλυκάκι. Και μετά θα πες και λίγο για ύπνο.
0: Θα αγοράσεις χαρτάκια.
1: Ναι.
0: Τι περίεργο.
1: Αυτό, θα παίξεις λίγο προ. Θα σου πει η μάνα σου έχουμε μακαρόνια με κιμά. Θα δεις το ποιο παιχνίδι είναι νωρίς. 8 παρατέταρτο. Θα ράξεις κανονικά.
0: Έχει τη Λίβερπουλ το νωρίς.
1: Λίβερπουλ, Λάσκ βεβαίως.
0: Λάσκ Λίντσερ αυτή είναι. Λίβερπουλ έτσι. Λάσκ Λίντσερ αυτή είναι. Με Λίβερπουλ.
1: Με Λίβερπουλ και μετά θα δεις. Εντάξει, θα κοιμηθείς. Εντάξει, μια χαρά.
0: Ραμόνα στη θέση της Κίμπερλι. Τώρα θα δεις έργο.
1: Θέλεις να πας, θέλεις να τα αναλάβεις.
0: Είμαι έτοιμη.
1: Μπορείς.
0: Yes, I can feel it.
1: Έχεις κάποια σχέση με την Αμερική.
0: Γιατί
1: δηλαδή...
0: έχει Κίμπερλι. Τα είχα με ένα αδελφιό του Τραμπ.
1: Α.
0: Ναι.
1: Κοντινό.
0: Στο Οχάιο. Κοντό.
1: Πρώτο.
0: Κοντό. Αλλά τούμπανο.
1: Ναι.
0: Μπροστά σφαίρα.
1: Ήταν υψηλός δηλαδή τελικά.
0: Ήταν αλλιώς. Ναι.
1: Δηλαδή, τον...
0: Άμα λοιπόν θυμούσαι μπροστά έκανε κουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουαμουα μπαίνει Τιτόνος.
1: Δεν πειράζει. Η πρέσβης, πες εσύ.
0: Πρεσβέιρα.
1: Πρεσβέιρα στο δεξί.
0: Ελένη Πρεσβέιρα. Δέκα
1: break, τόνο. Κόφτον,
0: πάρε με γιατί θα κάνω μόνο. Έτοιμη είμαι με μουστάκι. Βάλε με να κόψω κορδέλα. Μπορώ κι εγώ να βάλω αυτά τα 20
1: και πιώνω κορδέλα.
0: Και θα βάλω έναν από την κοριό να κάνει το στη λίστα μου.
1: Ακριβώς.
0: Το κοπέλα ντύνεται μόνο έτσι με φλωράλ. Τα έχω όλο το ομάδα μου.
1: Κοκτέιλ πάρτι.
0: Ό,τι κουστάρεις.
1: Έτσι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
2: Ναι, μαμά.
1: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
2: Ναι, μαμά.
1: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
2: Ναι, μαμά.
1: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
5: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
6: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
7: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
8: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
9: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Άντζελα Δημητρίου στη θέση της Κίμπερλι. Ουρανέ, Σκάι.
1: Αφήστε ρε τη γυναίκα ησυχή. Εννοώ την Άντζελα. Όπα, συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Τι θες, ο Μουρινιό είναι?
1: Όχι. Όχι, δεν είναι ο Μουρινιό. Λοιπόν, είχαμε ένα θεματάκι που προκάλεσε έτσι πολλά σχόλια στα social media στην Τσεχία. Ο προπονητής της Βάγκεμ Ούστι Ναντ Λάμπεμ.
0: Και μια φωνή κούστη, Βάγκεμ Ούστι. Γιατί τα τέτοια είναι μπλε, γιατί είναι δίπλα στην εξάρτηση.
1: Ο Νταβίτ λοιπόν όλεχλα.
0: Γίνεται χειρότερο.
1: Μιλούσε στο τέλος του αγώνα.
0: Ναι.
1: Έκανε το flash interview, ρε παιδί, με αυτό που κάνουν πάντα μετά το παιχνίδι. Και πήγε μια δημοσιογράφος, η Σαμπίνα Γιάξοβα. Η οποία Σαμπίνα, πάρα πολύ όμορφη κοπέλιτσα.
0: Όταν ακούς Σαμπίνα Γιάξοβα.
1: Ναι, είναι όπως τη φαντάζεσαι, Τζούβι μου. Είναι όπως τη φαντάζεσαι η Σαμπίνα.
0: Να θυμηθώ να πάω για μπάσκετ.
1: Μπράβο, ναι, μπράβο. Τι μου λείπει. Ναι. Να τα προσπίσω. Λοιπόν, φορούσε ένα πάρα πολύ ωραίο λευκό κοστούμι η Σαμπίνα.
0: Μπράβο,
1: πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Σαμπίνο κόστουμο.
1: Ναι, αλλά από μέσα φορούσε ένα μπλουζάκι παύλα κορμάκι. Είναι αυτά που κουμπώνουν, ξέρω, από κάτω, σίγουρα. Mm-hmm. Και με ένα πολύ εντυπωσιακό μπούστο.
0: Αυτό σου λέω, γι' αυτό ο
1: θαυμασμός.
0: Έκανε σαν φρενάρισμα από Γκέτς.
1: Που αν με ρωτάς, δεν είναι για γήπεδο.
0: Όχι ρε, ποιο γήπεδο, δεν είναι για πουθενά.
1: Είναι για τον Αργυρό, επειδή το λέγαμε
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, είναι για Ιακωβίδη.
1: Είναι 20 του μήνα να πας στον Πανοκιάμο. Την καλημέρα μας.
0: Πώς μπορείς, να είμαστε ειλικρινείς, πώς μπορώ να κοιτάξω στα μάτια αυτή
1: δεν,
0: τη γυναίκα.
1: Λοιπόν, το θέμα ήταν το εξής. Όχι, το θέμα ήταν
0: το εξής.
1: Λοιπόν, υπάρχει στιγμιότυπο που ο Νταβίτ όλεχλα μιλάει στο μικρόφωνο και κοιτάει αλλού. Το οποίο λες είναι αγενές. Όχι, προσπαθεί να την αποφύγει γιατί παιδιά. Και εγώ, ας πούμε, εκεί κοιτάω.
0: Πιστεύω θα έβαζε το μικρόφωνο εκεί ανάμεσα και θα έλεγε.
1: Τώρα μίλαμε. Λοιπόν, ο άνθρωπος κοιτάει αλλού. Και θέλω να πω. Ξέρεις, όσο λίγο εντάξει, το κάνουμε λίγο πλάκα, αλλά και στα σοβαρά τώρα, ο άνθρωπος έχει έρθει σε δύσκολη θέση. Αλήθεια το λέω. Το λέω σοβαρά ότι έχει έρθει σε δύσκολη θέση.
0: Μάλιστα.
1: Ρε φιλέ, δηλαδή, ρε κοπελιά, είσαι εντυπωσιακή γυναίκα. Το καταλάβαμε. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτός ο τρόπος να ντύνεσαι για τον γήπεδο.
0: Δεν είναι ο λόγος που όλα, είσαι δηλαδή εκεί στο γήπεδο να πάρεις μια
1: ακριβώς,
0: συνέντευξη.
1: Ναι. Δηλαδή,
0: ό,τι θέλει βέβαια θα βάλει ο καθένας. Καταλαβαίνω.
1: Όχι,
0: αλλά
1: όχι, περίμενε. Στο ό,τι θέλει
0: ναι,
1: κάπου είναι και ανάλογα το που πας.
0: Κάπου θέλει ένα όριο.
1: Ναι, το κάθε μέρος έχει και ένα υποτυπώδες dress code.
0: Κατάλαβα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πάει με μαγιό. Άμα είναι να βάλει ο καθένας ό,τι θέλει, πήγαινε με μαγιό, ρε φίλε. Και αυτός.
0: Και
1: να
0: βοηθά,
1: πάει με το τέτοιο. Δεν βοηθά με το
0: αυτό, το ντύσιμο, αυτό το ντύσιμο. Δεν βοηθά και αυτή την προσπάθεια που κάνουν πολλές γυναίκες να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Ακριβώς.
0: Χωρίς να λένε α,
1: αυτή η γλάστρα. Αυτή πήγε γιατί έχει ωραία.
0: Έχει κόμενο ναι. Αυτόν. Α, τη βάλανε και την άσχετη ναι. Γι' αυτό. Αλλά μιλάμε για τούμπανο. Έτσι, τώρα,
1: ναι, ρε παιδί μου, ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι ακόμα η κοπέλα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Μπορεί και με ένα πολύ διαφορετικό. Όχι πάρα πολύ διαφορετικό ντύσιμο. Αν δεν έβαζε αυτό το κορμάκι και έβαζε ένα ωραίο.
0: Ένα κολλητό.
1: Όχι, ρε παιδί, ένα πουκάμισο. Ένα πουκάμισο με ανοιχτό το.
0: Χωρίς σουτιέν. Όχι, προσπαθώ να το
1: θα
0: κάνω.
1: Μπορούσε, ναι, θα μπορούσε τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τα σχόλια από κάτω δεν σου συζητάω τι έγινε.
0: Καλά, τα σχόλια
1: θα μείνουμε
0: δεν θα
1: μόνο σε ένα σχόλιο ενός φιλάθλου που λέει ότι ο προπονητής πάλευε για τη ζωή του. Και ναι, αν δείτε το βλέμμα του, είναι ακριβώς αυτό.
0: Προσπάθησε πάρα πολύ ο άνθρωπος.
1: Προσπάθησε, ναι. Mm-hmm. Ναι. Αυτό.
0: Ό,τι και να βάλει βέβαια η Μούσκοβα, πώς την είπες, Τζίκοβα.
1: Τέλος πάντων, αυτή.
0: Η Ζιβόκοβα.
1: Μπαντίκο. Ξέρω πώς την είπαμε. Ξέχασα.
0: Όχι.
1: Τι ξέχασα. Περίμενε. Σαμπίνα. Γιάσκοβα.
0: Γιάσκο. Το Σαμπίνα το θυμάμαι.
1: Το Σαμπίνα δεν το ξέχασα. Ήταν το μόνο που θυμάμαι.
0: Ήταν αυτό. Που μη. Ναι. Καλημέρα, χθες το ημίχρονο του θρύλου πήγα για ύπνο λόγω ότι ξυπνάω 5.
1: Λόγω του ότι είναι το σωστό.
0: Σταμάτα, άστο τον άνθρωπο. Λόγω ότι θέλει να το πει. Ήταν και η ομάδα χάλια. Έρχεται ο γιος μου και μου λέει: Παπά, θρύλος το γύρισε. Όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε. Έτσι. Αφήστε με να το ζήσω.
1: Ρε, τα έχουμε πάθει αυτά. Τα έχουμε πάθει κι εμείς αυτά.
0: Σουβελάκι στάνε το καναπέ πάρα πολύ. Με ρουφάει. Έχει μια υπηρεσία. Αλλά είναι αυτό που.
1: Θα πλώσω μπρούμπιτ.
0: Μπράβο. Πρέπει να ξυπνήσω αλλιώ. Αλλά με χαλαρώνει. Με χαλαρώνει. Ταξίαρχο στην αστυνομία τη μόδα, η κυρία Ζαφύρα. Τρέχει τα ζαφύρα έξω.
1: Ναι, δεν μιλάω. Δεν λέω ότι αυτό είναι εκτό μόδα, είναι εντό μόδα.
0: Από μένα είναι όχι.
1: Ήταν το στήθο εκτό γενικότερα.
0: Ήταν το στήθο. Σε γκολ είναι offside το ημιαυτόματο.
1: Καλά, ναι. Στο... Όχι, ούτε καν δεν μπαίνει στη διαδικασία να μπουν.
0: Ημιαυτόματο.
1: Να μπουν στο βάρκο ναι, αυτά. Ναι, ναι. Φαίνεται. Φαίνεται. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Mm-hmm. Άχασε τη θέση τη Κίμπερλι, ναι. Με αργά.
1: Φέρτε την Κίμπερλι στου άχαστου.
0: Εύκολο είναι.
1: Ναι. Εύκολο.
0: Δεν έχει στήριο.
1: Πριν από μένα.
0: Μα εσύ. Ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
1: Θα σου κάνω σκηνήσεις, δεν μου αρέσει. Μα εσύ,
0: δεν ξέρω αν το λες σοβαρά.
1: Ότι
0: δεν θες να έρθει και θέλεις να πάμε στο διάολο. Σαμπρίνα, είσαι ο τάφος του Τσούβι. Σαμπρίνα, Σαβίνα ρε.
1: Σαβίνα ρε. Και αν μπείτε λέει στο κανάλι της, στο Instagram, και στο Instagram λέει να δείτε ότι και σε μνή πήγε, λέει ο Κυριάκος.
0: Εσύ τι σε μνή πήγε.
1: Είσαστε φίλοι.
0: Τι που θα πήγαινε, σε μνή πήγε. Πού να πάει, ναι. Σου λέω, δεν πρέπει να κοιμάμαι εγώ.
1: Με έχει σκάσει.
0: Τι με έχει σκάσει, μου ήρθε με το φούτερ, κάνει ζέστη εδώ.
1: Αφού κάνει κρύο έξω. Έξω κάνει κρύο.
0: Μα με έχει πιάσει μια στεναχώρια. Είναι Βέρτης Πέγκυζίνα.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ωραίο.
1: Το έβλεπα live στο Ποσειδόνιο.
0: Και εγώ.
1: Έχουμε βρεθεί. Είναι φοβερό. Έχουμε βρεθεί πάρα πολλέ φορέ. Σε κοινά μπουζούκια χωρίς να γνωριζόμαστε.
0: Αυτή, δηλαδή, το αν φαινόμενο γινότανε... της πεταλούδας.
1: Άντε παρά, ναι, το φαινόμενο του γαριφαλιού είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό δηλαδή, αν το έκανε ταινία.
0: Ποιος?
1: Ο Παπακαλιάτης.
0: Πού θα.
1: Θα έλεγε ότι πριν, ξέρεις, πριν γνωριστούμε, ότι ήμασταν σε διπλανά τραπέζια.
0: Θα πρέπει
1: τραπέζια.
0: Να μας βάλεις τους παξιούς πάλι. Κάπου εκεί στην.
1: Μέχρι Σαλαμίνα, φίλε.
0: Ναι, μέχρι εκεί μας.
1: Μέχρι εκεί.
0: Και Στέφανο Παλουότολο με το σκουφάκι από το μόνο στο σπίτι, τον κακό.
1: Πριν φάει το σίδερο στο κεφάλι. Α, όχι, ο άλλος. Ποιος το φάει το σίδερο στο κεφάλι?
0: Ο Τζο Πέσι.
1: Ο ψηλός.
0: Δεν το θυμάμαι
1: κι εγώ. Αλλά δεν πειράζει. Γιατί, παιδιά, σήμερα είναι Champions League Night. Από νωρίς. Παραγγείλτε νωρίς για να σας έρθουν νωρίς. Για να φάτε νωρίς. Εντάξει. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι απλά επειδή πείνασες το βράδυ ή απλά επειδή θες ένα καφεδάκι το πρωί.
0: Δεν ξέρω τι λες αλήθεια, αλλά λέω κάτι λέει τώρα η Μαρία μας.
1: Ναι ρε, στο box. Η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το box booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2, 3, 4 ευρώ, μέχρι και 5 ευρώ φτάνει η έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop, σούπερ μάρκετ, κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση και διεκδικείς και 5 iPhone 17 Pro. Να παραγγείλεις ξανά και ξανά στο box, στο delivery που πάντα κερδίζεις. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα.
0: Είμαστε στο ένα, έτσι.
1: Ναι.
0: Νέα εβδομάδα ξεκινάμε. Την Big Win να είναι στην παρέα μας. Την Big Win είμαι μέσα στο παιχνίδι και μπορώ να το τραγουδήσω. Στο app της Big Win βρίσκεις αγώνες με Build a Bet και στο live προώπη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Πατή τι βάζετε, καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές. Άνοβα μιξίνε, αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ, ξέρω. Δεν θέλει και γκρέμισμα. Τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατητή.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.

0: τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Με νίκες συνέχισαν στην πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας οι αιώνιοι. Ο Ολυμπιακός που επέστρεψε από το πλην 28 στις αρχές του δευτερού ημιχρόνου επιβλήθηκε 102-97 στην παράταση της Βαλένθια στην Ισπανία και πλέον έχει ρεκόρ 4-1. Ενώ ο Παναθηναϊκός Άκτορ πέρασε από το Βελιγράδι επικρατώντας 72-55 της Παρτίζαν και έκανε το 5-5. Κορυφαίοι των Ερυθρόλευκων η Μοντέρο με 26 πόντους και Φουρνιέ με 23 και για τους πράσινους αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Χέις Ντέιβις με 14. Καταστροφικό το πρώτο ημίχρονο, αλλά αλλάξαμε το momentum μέσω της άμυνας. Συγχαρητήρια στους παίκτες, τόνισε ο άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζόκα, Χρήστος Παπάς. Για πολύ σημαντική νίκη του Παναθηναϊκού, Άκτορ έκανε λόγο ο Ζέλιγκο Μπράντοβιτς που δήλωσε: «Ήμασταν καταπληκτικοί αμυντικά, αλλά επιθετικά ήταν το χειρότερό μας παιχνίδι». Ανακοίνωση μέσω της οποίας καταγγέλει τη διαχείριση του ζητήματος της παρουσίας των φιλάθλων του Ολυμπιακού στη Μασσαλία από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές εξέδωσε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα λάβει εισιτήρια και έκανε έκκληση στον κόσμο να τηρήσει την απαγόρευση. Το πρωί, η αναχώρηση της αποστολής την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί εάν θα συμπεριληφθεί ο Μπέιλι, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στο τέλος της χθεσινής προπόνησης. Είμαστε εδώ και θέλουμε τη νίκη. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε επιθετικοί. Το μήνυμα του προπονητή της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς για τον απόψινό αγώνα με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σε τουλάχιστον δύο αλλαγές στην ενδεκάδα θα προχωρήσει ο Σέρβος τεχνικός που αποκάλυψε ότι ο Βάργα είναι έτοιμος. Η μέρα ξεκούρασης η χθεσινή για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν σήμερα στις προπονήσεις εν ώψη της αναμέτρησης με την Μπόρα στην Πέμπτη στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League. Δεδομένες οι αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Την αντίδραση του Τάισον προκάλεσαν κάποια σχόλια που ακούστηκαν και για τον ίδιο μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα. «Μη διαδίδετε ψέματα. Τη μέρα που θα γίνω πρόβλημα θα είμαι ο πρώτος που θα φύγω», έγραψε στα social media. «Ρεπό σήμερα για τους παίκτες. Αύριο αρχίζει η προετοιμασία για το μάτς της Κυριακής με τον Ηρακλή στην Τούμπα». Για τη Γαλλία αναχωρεί το πρωί η αποστολή του Όφη για τον αυριανό αγώνα με τη Ρεν στο Europa League. Εκτός έμειναν οι τραυματίες Σισέκα και Σχέλης, μέσα ο Χατζηγιοβάνης παρότι δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα. Απευθείας από το Σικάγο θα μεταβεί στη Βρετάνη ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Μιχάλης Μπούσης. Την πρώτη ήττα στον τέταρτο όμιλο του EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ 95-86 από τη Λιετκαμπέλη στη Λιθουανία στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. Πρώτο σκόρερ για τον δικέφαλο του Βορρά ο Φώστερ με 21 πόντους. «Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο αντίπαλος ήθελε περισσότερο τη νίκη. Δεν σεβαστήκαμε την ομάδα μας», δήλωσε ο Ανδρέα Τρινκέρι. Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες στο Basketball Champions League πέτυχε το Περιστέρι Μπέτσον 85-82 τη Βαρέζε στην Ιταλία με κορυφαίο τον Κάριους που είχε 17 πόντους. Το 2-2 στο FIBA Europe Cup έκαναν ο Κολοσσός Ρόδου που επιβλήθηκε 80-62 της Γκέντσε στο Αζερμπαϊτζάν και Μύκονος Μπέτσον που επικράτησε 80-65 της Φρίμπουργκ στην Ελβετία. Η Μπαρσελόνα συνέτριψε 4-1 εκτός έδρας στη Γαλατασαράι και έκανε το 2-2 στη League Phase του Champions League. Γκέλε Ολκής για Μπάγερ Μονάχου 3-3 με τη Βίκινγκ στην Νορβηγία και Ίντερ 4-3 από την Club Brugge στο Μιλάνο. Στα άλλα παιχνίδια, Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United 2-0, Arsenal Lille 3-0, Villarreal Napoli 3-1, Lipsia Eindhoven 1-0, Lan Sporting Λισαβόνας 0-2 και Σαμπά Μπακού Σλάβια Πράγας 2-0. Επιστροφή στις νίκες για τη Φενέρμπαχτσε που επικράτησε 99-80 τη Ζάλγκυρη στην Κωνσταντινούπολη για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Τα άλλα χθεσινά αποτελέσματα: Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης 89-98, Μπαρσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ 90-87, Μπασκόνια του Μπαϊμπισί 79-93 και Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 82-84. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ. Τους από εκεί.

0: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Πάρα πολλά τα μηνύματα. Τι έγινε, ξυπνάτε τη δεύτερη ώρα. Ένας θέλει να με βρήσει. Βαζελάκο, δώσε χάρα στην Ευρωλίγκα μέσα στο σπίτι.
1: Βρε,
0: θα, μου το λέει,
1: καλώς τον.
0: Θα μου το λέει ο Explorer. Θα μου το λέει.
1: Firefox.
0: Ναι, ναι, ναι. Μου έστειλαν πάρα πολύ το Instagram της Σαβίνας. Είναι εντυπωσιακό.
1: Ναι, μωρέ, το, μα, δεν την είδαμε ότι είναι εντυπωσιακιά. Την είδαμε ότι είναι εντυπωσιακιά.
0: Έχει και άλλα πλάνα. Αυτό είναι το πολύ.
1: Αυτό είναι το σεμνό της. Καλά μας λέγανε δηλαδή.
0: Αυτό είναι Κυριακή σε Εσπερινό.
1: Α, μάλιστα. Εντάξει, συγγνώμη, δεν ήξερα, παιδιά. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν. Εντάξει.
0: Λοιπόν, η Κουντούκοβα. 1-2 η ΑΕΚ σήμερα.
1: Οπα.
0: Το τζάνκι του Μπουρλά στέλνει το μήνυμά του. Οκ. Okay.
1: Το δέχομαι.
0: Το δέχεσαι γιατί σε βολεύει το σκορ.
1: Φυσικά με βολεύει.
0: Για δώσε πρόβλεψη. Εγώ δώσα 1-1. Χ, ισοπαλία και γκολ του Γιώβιτς. Στο Ολίν.
1: Θα δώσω γκολ. Αυτό.
0: Είμαστε μέσα και οι δύο με αυτό. Μπουρλάς. Τι βλέπεις, Αχτάρα. Ναι, ρε, επειδή είπε το τζάκι του Μπουρλά.
1: Επί το τζάκι του Μπουρλά.
0: Εξηγούμε και τα αστεία. Για πες, ρε, Μπουρνάς. Συγγνώμη για τον λάθος.
1: Πρέπει να πας. 1-1.
0: Μας είναι
1: ο Μπουρνά. Δικό μας παιδί.
0: 4-1.
1: Ωραία.
0: Δεν θα κατάφερα, αλλά.
1: Δεν είναι δυνατό. Σου λέω, έχω Μαραθιανό, έχω στείλει. Έχω στείλει Μαραθιανό, έχω στείλει Κωνσταβάρα. Είμαι ήσυχη. Δεν ελπίζω σε τίποτα.
0: Είμαι ελεύθερος. Τζακί. Αν ήταν προϋπόθεση, Μαρία, για να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Το καζατζάκι του Μπουρλά.
0: Το καζατζάκι του Μπουρλά. Αν ήταν προϋπόθεση για να γίνει, λέει, πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Τσουβέλλας.
1: Ναι.
0: Αλλά να φάτε 7 γκολ, Μαρία, σήμερα θα το δεχόσουν.
1: Γιατί να γίνεις
0: πρόεδρος
1: της Δημοκρατίας.
0: Έβαλε ένα ερώτημα.
1: Μόνο για να με καλέσει στη γιορτή της Δημοκρατίας. Αυτό που δεν με έχουν καλέσει ποτέ.
0: Τα κανόνες
1: σιγά. Όχι, δεν θέλω να πάω. Σιγά το μπουφέ.
0: Θα έρθεις όμως με παντόφλες όπως είχε έρθει ο
1: Πολ. Όχι, θα έρθω με.
0: Ευμορφίδης
1: με δία και διών θα έρθω.
0: Δία και διών. Έχω τρόπο για δία και διών.
1: Αυτό τον τρόπο. Δεν με νοιάζει το
0: να και διών.
1: Θέλω έκπτωση στο δία και διών.
0: Έχω,
1: αυτό θέλω. Αλλά έκπτωση, δηλαδή έκπτωση 90% θέλω για να μπορέσω να το πω.
0: Ο Ρίλος δεν θα ερχόταν κοκοματένιος με παντόφλα αυτή.
1: Με το μηχανάκι θα ερχόταν.
0: Καλά, αν δεν τον γράφανε.
1: Το
0: κράνος αναχείρας. Θα χάσει σήμερα η ΑΕΚ. Βάλτε Φλάβιο Κολσέισαο στη θέση της Κίμπερλι. Ποια η διαφορά? Όχι, και η Γκορ Μπίσκαν δεν πήγε άσχημα.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ζούλιο Σέζαρ βάλτε, λέω.
1: Ζούλιο Σέζαρ.
0: Πολύχρωμα παπούτσια ήμουνα στο ΑΚΑ. Πού από τι αμυντικό πήραμε και τον περνάγα κάτω τα πόδια. Όλοι.
1: Τον Προφέσορα να βάλετε.
0: Τον Ασάνοβιτς. Ασάνοβιτς είναι μόνο για Netflix. Να κάνει
1: για
0: κάποιον Avenger. Κάποιον σούπερ ήρωα. Τον στα μου όλα. Βρήκε. Αυτός θα ήταν ωραίο. Ο Νοκοχώνες. Τίποτα. 11 η μεγάλη πίεση, 6,5 η μικρή.
1: Εντάξει, μακάρι όλοι σαν κι αυτόν.
0: Τίποτα,
1: μακάρι,
0: ρε.
1: Μακάρι όλοι σαν κι αυτόν.
0: Ρυθμισμένος, 88 ζάχαρο.
1: Να σου πω όμως, τις έχουνε τις αγωνιές και δεν το παίρνεις χαμπάρι.
0: Μα δεν πόναγες.
1: Το πόναγες, αλλά δεν το παίρνει χαμπάρι ο διαιτητής. Mm-hmm. Γιατί σου λέει από αυτό το καλό παιδί, από αυτό το ψηλό, τον ευθυτενή, τον δημοκράτη. Όχι. Ναι.
0: Τι έκανε για μάλλον, Μαρία, είδα την τρίπλα. Ραμπονότριπλα. Δεν είχα ξαναδεί. Ραμπονότριπλα. Δηλαδή.
1: Πάρε μια σύνταξη εκεί πέρα να ηρεμήσει.
0: Ραμπόνα, αλλά. Αυτό το έχει σχεδιάσει. Ή είναι και αυτός εξωγήινος και κάποιος εξωγήινος παίζει προ. Δεν μπορεί.
1: Λες να τον αλλάξανε και αυτόν.
0: Τι την τρίπλα την κάνεις. Α, κυκρ. Χι, όμικρο.

0: Δέλτα R1. Δηλαδή έκανε ραμπόνα τρίπλα αλλαγή κατεύθυνση assist. Πώς γίνεται
1: το
0: αυτό?
1: Το είδα. Μπείτε να το δείτε. Αξίζει πραγματικά. Και σκέφτομαι, δεν σκέφτομαι κανέναν άλλον. Σκέφτομαι αυτούς που αλλάξανε το Vinicius και τους είπαν θα σας φέρουμε ένα καλύτερο.
0: Τον Πηγουνίσιους.
1: Και τους φέραν τον Πηγουνίσιους. Και τους άλλους που αλλάξανε το Γιαμάλ και τους φέραν αυτούς.
0: Κοίταξε, έφεραν το Γιαμάλ. Πάντα θα έχει τη σεβαστή μου αυτός ο οποίος στο PlayStation παίζει με το σταυρό και όχι με το μοχλό.
1: Με το σταυρό στο χέρι.
0: Με το σταυρό στο χέρι ήμουνα, become a legend. Όντως είχα πάει στη Manchester United. Είχε πάει η μάνα μου στη δουλειά, έπαιζα. Γύρισα από τη δουλειά νύχτα, έπαιζα. Έφυγε το πρωί, έπαιζα.
1: Είχες ριζώσει δηλαδή.
0: Είχαν βγει τα μάτια μου έξω από το κορμί μου, σαν κάτι καρτούν, που είναι στις κεραίες τα μάτια του κύριου Καβούρη. Λεφτά. Manchester United. Αυτό με Χ, Δέλτα, Όμικρον, κάποιος εξωγήινος έκανε αυτή την τρίπλα του Γιαμάλ εχθές στο γκολ. Στο γκολ.
1: Κοίταξε, του έχουν πέσει πολλά και νωρίς του Γιαμάλ.
0: Νόμιζα του παίχτη που χειρίζεται το Γιαμάλ.
1: Γιατί επειδή τον συγκρίνουν πάρα πολύ με το Μέση και τα λοιπά.
0: Λόγω
1: λοιπά.
0: Ότι.
1: Λόγω του ότι. Επειδή. Mm-hmm. Παιδιά, ο Μέση στα 19 του.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Είχε και τον προσέχανε. Λέγανε πιτσερικά. Τον πιτσερικά μαζί μου θα τον έχουμε, έτσι. Μαζί θα τον έχουμε.
0: Πάντα δεν είναι ένα εκεί που λέει ο Μπόγιαν είναι καλύτερο. Πάντα υπάρχει κάποιο που λέει ο Μπόγιαν είναι καλύτερο. Άκουμε που σου λέω. Υπερτιμημένο ο Μπόγιαν.
1: Τώρα όμω του Γιαμάλ του έχουν φορτώσει όλα και να πληρώνει του λογαριασμού και να κουβαλάει την μπάλα και να βάζει τα γκολ.
0: Και πάρτι με νάνου.
1: Ναι, όλα. Και να σου πω και κάτι. Εντάξει, είναι 19 χρονών. Άμα δεν κάνει πάρτι τώρα, πότε θα κάνει. Του έχουν φορτώσει ευθύνε 45 και του λένε τώρα είναι δυνατόν, θα κάνει πάρτι. Ναι, ρε παιδιά, θα κάνει πάρτι. Είναι 19 χρονών. Έχει του σκασμού τα λεφτά.
0: Θέλει να κάνει πάρτι.
1: Ναι.
0: Και τριπλώνω ραμπόνο.
1: Και ό,τι θέλει θα κάνει το παιδί. Και αφήστε τον ήσυχο γιατί θα σκάσει τα 23. Θα πει, θα πάω στην Ειδική Αραβία να παίξω ένα χρόνο.
0: 500 εκατομμύρια.
1: Ναι. Και μετά, να, όλα.
0: Και πάρτι θα κάνει και εκεί.
1: Ναι. Και εννοείται ότι θα. Ναι. Εντάξει.
0: Ό,τι
1: επιτρέπεται. Είναι λίγο πιο αυτό. Ναι.
0: Καρβέλα στη θέση τη Γκιλκόιν.
1: Και γιατί όχι Βύση, γιατί όχι.
0: Α, στη Βύση, τώρα είναι διακοπές. Κάθεται τώρα, πηγαίνει πρωί-πρωί. Ήταν στην Ιταλία.
1: Α, ναι.
0: Στο Μιλάνο ήταν.
1: Όλοι είναι στην Ιταλία, εξεπτουμή.
0: Και τι, ζηλεύεις που κάποιος είναι στην Ιταλία και είσαι στην Ελλάδα?
1: Τώρα ναι, θα ήθελα. Μια Πάντοβα θα ήθελα να ήμουν τώρα.
0: Θες μια Παύλουβα να πάμε εδώ στη Μέλισσα, στο Περιστέρι. Πάμε ένα διάλειμμα, μας τρελάνεις. Είσαι στην πιο ωραία χώρα του κόσμου, στον Μοσχάτο.
1: Στον Μοσχάτο και δεν είσαι στην Πάντοβα, μωρέ.
0: Έπεσε τα μάξι μου σε μια Μπολόνια, μωρέ. Σε μια λακκούβα. Όλοι οι αισθητήρες έκαναν... Oh, it's amazing.
1: Πέναλτι, πέναλτι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
4: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βάψα.
2: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλή οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη ThermoVent.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, το gossip συνεχίζεται. Η Μαρία Ζαφυράτου μου λέει με ποιαν τα έχει Σακίρα και μου κάνει χειρονομίες.
1: Με ποιον, όχι με ποιαν.
0: Τα έχει με τον Ιμπάκα.
1: Έτσι λένε.
0: Οι κακές οι γλώσσες.
1: Όχι κακές. Έτσι λένε τα gossip news. Αλλά το θέμα είναι ότι λέει βρέθηκαν στη Μαδρίτη. Πώς βρέθηκαν, πού την είδε.
0: Κοίτα, ο Ιμπάκα, επειδή έχει δεσμούς με την Ευρώπη και ήτανε την Ευρωλίγκα. Γενικά, έπαιζε...
1: Θα ήταν στο κινητό και θα κοιτούσε χαμηλή. Παιδιά, εντάξει, συγγνώμη.
0: Ρε
1: εσύ.
0: Τι θες να κάνω.
1: Παιδιά, συγγνώμη. Εντάξει. Επειδή υπάρχει μια φωτογραφία που είναι η Σακίρα δίπλα στον Ιμπάκα, τη ρίχνει άλλον έναν άνθρωπο.
0: Με σκέφτεσαι. Okay.
1: Άλλον έναν άνθρωπο. Άλλη μια Σακίρα τη ρίχνει. Mm-hmm. Είναι άλλο τόσο είναι.
0: Σε όλο το μήκος και πλάτος.
1: Μήκος και πλάτος και αυτό. Δηλαδή.
0: Ωραίο ζευγάρι, όμως.
1: Τι λες, μωρέ!
0: Εν σβηστή λιχνία, πάσα γενή ομοία, αυτά που λέγανε οι παλιοί.
1: Πού είσαι, πού είσαι!
0: Εδώ! Εντάξει, ωραίο είναι, ωραίο είναι. Εμένα μου αρέσει να σου πει.
1: Εντάξει, άμα ταιριάζει. Είναι.
0: Θα ήθελα να ήταν η Σακίρα τόσο ψηλή και ο άλλος τόσο κοντά. Θα ήταν πιο ωραίο.
1: Πω, πω. Βάλτε με κάποιον στο ύψος σου. Δεν γίνεται. Είναι πάρα, παιδιά, έχει τεράστια. Είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερος ο Ιμπάκα από αυτήν και σε πλάτος και σε μήκος και σε ύψος και σε φάρδος και σε ό,τι θες. Τι κακομοίρα.
0: Έλα, μωρέ, που είναι για κακομοίρα που τα έχει με τον Ιμπάκα.
1: Παρόλα αυτά, έχεις δίκιο. Τα παίρνω όλα πίσω. Σε περίπτωση που τσακωνόντουσαν, πιστεύω ότι ο Ιμπάκα θα ήταν αυτός που θα έκανε πίσω βήματα.
0: Κοίταξε, επειδή ψάχνω τώρα κάποια πράγματα, αυτή ισχυρίζεται ότι είναι μόνο φίλοι.
1: Ναι.
0: Και δεν υπάρχει κάτι ερωτικό μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι κάνουν τέσσερις φορές σεξ συνεχόμενες. Αν με ρωτάς. Όχι, στο λάι. Θα μπω μέσα και θα κάνει άλλη. Το κύριο Σακί που με φοβίζει. Θα μπω εγώ μέσα από τον Κηφισό και μου κάνει. Ναι, ναι, ναι, φύγει από εδώ πέρα. Θα κάνω. Άσε με. Φύγε. Ναι, μου κάνει. Στο κρεβάτι. Εγώ φοβάμαι με τη φωνή του Γιωργούτζου να μου κάνει έτσι. Οπότε, και εγώ θα ήμουν φίλος. Αλλά είμαι σίγουρος, συναντήθηκαν λέει στη Μαδρίτη. Γιατί είδε πολλές συναυλίες της Σακίρα. Είχε back to back συναυλίες εκεί.
1: Είχε καλή ορατότητα γι' αυτό.
0: Βρέθηκαν και στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας.
1: Βεβαίως.
0: Μετακινήσεις με ιδιωτικό αεροσκάφος.
1: Είναι φίλοι.
0: Πολύ
1: ναι.
0: Φίλοι.
1: Συγγνώμη, εμείς είμαστε φίλοι και έχουμε να βρεθούμε 2 χρόνια. Εγώ σου λέω για να πάμε στη εβδομάδα μόδα, να πάμε για φαγητό.
0: Εβδομάδα γίδας, εγώ και εσύ.
1: Έχουμε κανονίσει ένα μήνα να πάμε στον Γκιάμου, δηλαδή αυτά.
0: Δηλαδή
1: τέτοια
0: αυτό,
1: ραντεβού
0: αυτό
1: κανονικού είναι. Ζευγαριού
0: ναι,
1: κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Σε ένα μήνα θα βγούμε. Το
0: θα φέρω όμως και τη γυναίκα μου για ξεκάρθημα.
1: Θα κανονίσω κάποιο να προσέχει τα παιδιά.
0: Ναι, ναι. Και την Εύα για ξεκάρφωμα.
1: Εγώ για ξεκάρφωμα θα φέρω εσένα, θα βγω με την Εύα.
0: Το ήξερα ότι θα γίνει αυτό. Αυτά με τον Ιμπάκα.
1: Μπράβο, παιδιά, να είναι.
0: Τον Ισπανοθρεμένο.
1: Να είναι, πώς το λένε, να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά, να περνάνε καλά. Και όσο κρατήσει. Εντάξει.
0: Εντάξει, αφού.
1: Μαρία, το έχει ρίξει έξω σήμερα, λέει σεξισμό και body shaming. Πες μου πότε έκανα εγώ. Πότε...
0: Η Μαρία υπερασπίστηκε τη δημοσιογραφική της θέση λέγοντας ότι δεν πρέπει να πετά στα.
1: Τώρα γιατί κάνεις mansplaining.
0: Τι είναι έκανα τώρα.
1: Mansplaining. Γιατί δεν χρειάζεται. Υπερασπίζομαι εγώ τον εαυτό μου. Δεν χρειάζεται.
0: Αυτό άδειλα
1: δεν κάνει την άκρη εμένα για να.
0: Από πάνω να σε περάσει. Καλά σου λένε. Σεξίστρια. Σατανό αναρχοπακαλίστρια που έλεγε ο άλλος. Αναρχοσατανίστρια που έλεγε ο Μπογδάνης.
1: Αναρχοκουμουνίστρια.
0: Αυτό είσαι. Πήγα εγώ τώρα να πω ένα καλό λόγο. Ζήτω τα βυζιά, θα πω την αλήθεια. Πετάξτε τα έξω στα ρεπορτάζ εκεί. Έτσι, να μην μπορεί ο Κοκότοβιτς εκεί να μιλήσει.
1: Να αρθρώσει δύο κουβέντες.
0: Ο Κοκότοβιτς.
1: Κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.
0: Κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Τα δύο γκολ που.
1: Δύο εσείς, δύο κι εμείς.
0: Και τρογόπιναν οι φίλοι. Τσίρι, τσίρι, τσίρι, τρώ. Τσίρι, τρί, τσίρι, τρώ. Άσε μας. Καλά κάνει ο Ιμπάκα. Να μην αφήσει τίποτα. Να μην μπορεί να... Αυτή να χορεύει σιρτό στα τρία μπορεί μετά. Να
1: τις κάνω.
0: Πάμε το χορευτικό.
1: Πρώτα το δεξί. Πρώτα το δεξί.
0: Ένα. Δύο πίσω, τέσσερα. Με πονάνε τα γόνατα. Πέντε, έξι, εφτά. Καλά, Ματιάνο. Οχτώ, εννέα, δέκα, έντεκα, δώδεκα.
1: Ένα.
0: Δύο πίσω, τέσσερα. Έτσι. Εντάξει.
1: Ο Ιμπάκα είχε εκπομπή μαγειρική στην Αμερική.
0: Ναι, ή Μπάκα. Το είχε χωρίσει.
1: Είχε εκπομπή Αμερική.
0: Ή
1: μαγειρική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: της είναι χρήσιμο σε πολλά πράγματα. Να ποιος είναι ο σεξιστής. Επειδή έμαθα να μαγειρεύει.
0: Γι' αυτό, ε. Όλε! Επειδή κάνει ισπανικά. Εγώ τον σκεφτήκα να κάνει Σιακίρα. Ω, τον Ταύρο. Χλουκ.
1: Εγώ είμαι σεξίστρια τώρα.
0: Όχι, το Mars Spreading. Τι έκανα. Mars Spreading. Τι είναι αυτό.
1: Mars Planning.
0: Mars Lightning. Τα έχω κάνει ρόιδο. Δεν με
1: νοιάζει.
0: Εγώ πήγα να υπερασπιστώ τη φίλη μου και μου λέει μπορώ και μόνο. Τι μου θύμισε τώρα, είχα σηκωθεί να κάτσει μια κυρία στο λεωφορείο. Γιατί με γριά και σηκώνεσαι. Μου ήρθε να τη κάνω τον καλιτζάκι, να τη σηκώ. Το Ζε Ηλία στο Νοκά. Μπάλα πήρα. Ο Ζε Ηλία στο Νοκά, τον σήκωσε 4 μέτρα. Άιντε τώρα.
1: 12.000 εξήτε στο Λονδίνο, λέει κάποιοι, να δω πού θα μπείνε το λυσί. 1.000 Ολυμπιακοί στη Γαλλία. Και τώρα που το είπε, 1.000 Ολυμπιακοί στη Γαλλία, όπω είστε, γυρίστε πίσω.
0: Ένα αριστερό.
1: Ναι, όπω είστε, γυρίστε πίσω, γιατί απαγορεύτηκε η μετακίνηση οπαδών. Στη Γαλλία για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μαρσέγ χαρακτηρίστηκε παιχνίδι υψηλού κινδύνου και έχει βγάλει ανακοίνωση ο Ολυμπιακός. Όπως είσαι, εμένα τα κοιτάς. Όλο πίσω τώρα, όλο πίσω. Όλο πίσω, εντάξει. Αυτό. Ελπίζω να μην έχουμε τίποτα.
0: Ναι. Αυτά που είπα για τη Σαβίνα, γιατί τα έχει με έναν πρωταθλητή. Ο Πέτρε Πουτσάλεκ, έτσι λέγεται.
1: Άντε ρε, παράταμε.
0: Ναι. Ένα θηρίο, το βουνό από το Game of Thrones.
1: Πουτσάλεκ.
0: Έχει τέσσερα άτομα στο σβέρκο του σε φωτογραφία. Ναι. Σηκώνει 300 κιλά.
1: Και λέει, έχει κουνούπια ακόμα.
0: Ναι. Mansplaining από το explaining. Τι έγινε, Κωστάκη, σε γουστάρει χωριά. Αυτό είναι.
1: Ναι ρε.
0: Mansplaining.
1: Ναι. Το λέμε στα γρήγορα, explaining. Λοιπόν, παιδιά, έβγαλε ανακοίνωση ο Ολυμπιακός. Δεν θα πάρουμε εισιτήρια για τον αγώνα με τη Μαρσέγ. Να φύγουν από τη Μασσαλία.
0: Να πάτε αλλού.
1: Οι φίλαθλοι μας δεν υφίσταται ταξιδιωτική απαγόρευση. Απλά ξεκαθάρισε ο Ολυμπιακός ότι δεν παίρνει εισιτήρια. Εντάξει, καταγγέλει φυσικά με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πρωτοφανή, απαράδεκτη και επιγύρινη διαχείριση του ζητήματος παρουσίας των φιλάθλων στην Μασσαλία από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές. Φοβούνται στην UEFA ότι θα πέσει ξύλο. Ολυμπιακός Μαρσέγ. Ναι. Έχουν κάποιο λόγο. Έχουν κάποιο λόγο να το φοβούνται. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Πριν όμως από αυτό, αφού να πω στους φίλους που ψάχνουν ότι έχει ανέβει στο site του Big Win Sport FM, sportpavlofm.gr, Ραμπόνα και τρίπλα μαζί στην πιο άρρωστη ασίστα από τον Γιαμάλ. Υπάρχει θέμα με το βίντεο. Ραμόνα και τρίπλα μαζί. Φαντάσιο ένα παιχνίδι όμως. Όχι αυτό.
1: Όχι αυτό.
0: Λέμε, όσο παίζεις ανεβαίνει το έπαθλο. Το box booster. Η έκπτωση παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4, φτάνεις 5 ευρώ. Με συνεχόμενες παραγγελίες. Κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολύ σκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου, box στο delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
7: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο γεμάτο μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Wins for FM 94,6. Σήμερα είναι η μέρα Champions League, με την ΑΕΚ να φιλοξενείται στις 10 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στη μετάδοση από την Αγγλία, ο Γιώργος Μαραθιανός. Αύριο το ταξίδι μας αρχίζει από το ΆΚΑ και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference απέναντι στην Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσίλας. Στις 10 ακολουθούν οι ελληνογαλλικές κόντρες του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέγ στη Μασαλία σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα και την ίδια ώρα ο Μάνος Ουριάς μεταφέρει τις προσπάθειες του Όφη στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη Ρεν. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχολιασμό, ρεπορτάζ και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Σαχτάρ ΑΕΚ, Μαρσέγ Ολυμπιακός, Ρεν Όφη, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: τίποτα, παιδιά, απλώς έφυγε, να ξέρετε. Σηκώθηκε και έφυγε. Έκανε την αναφορά του και λέει: εντάξει, κάναμε τις αναφορές. Σηκώθω να φύγω τώρα. Άφησε καφέδες, άφησε εδώ τον μπουφάν και αυτά. Μάλλον δεν έχει πάει μακριά. Αν και να ξέρετε ότι από τα πρώτα πράγματα που μου μάθανε στη δημοσιογραφία, άνθρωποι σοβαροί, έτσι, έγκριτοι δημοσιογράφοι, όχι τίποτα λαμόγια κι αυτά. Τότε που είχαμε τις εφημερίδες, γιατί τότε η δημοσιογραφία ήταν εφημεριδίστικη κυρίως. Όλοι οι άλλοι, τηλεοράσεις, ραδιόφωνο και αυτά, ήμασταν τουρίστες. Οι σοβαροί δημοσιογράφοι, λοιπόν, μου είχε δώσει ένας πάρα πολύ σοβαρός δημοσιογράφος την εξής συμβουλή: όταν θα πηγαίνεις στο γραφείο, θα αφήνεις ένα μπουφάν. Θα έχεις δύο μπουφάν. Αυτό που θα φοράς φεύγοντας και άλλο ένα που θα το έχεις στην καρέκλα. Και θα αφήνεις και ένα στυλό. Γιατί τότε, παλιά, αφού αφήσαμε το σφυρί και το καλέμι να γράφουμε στις πέτρες, γράφαμε με το στυλό. Θα αφήνεις ένα στυλό στο γραφείο και ένα μπουφάν στην καρέκλα να νομίζουν ότι είσαι κάπου εδώ. Συμφωνεί ο Ταμπάκος, γιατί ξέρει.
1: Ο Ταμπάκος, αν δεν ξέρει.
0: Έτσι. Όλοι Μέγκα σήμερα. Φυσικά. Α, όχι, εγώ συγγνώμη, δεν θα δω Μέγκα. Θα δω Κωνσταβάρα. Sorry, ο καθένας έχει τα γούρια του. Ο άλλος λέει,
1: παιδιά,
0: ο άλλος λέει έβγαλε στο ημίχρονο, ο Γιάννης νομίζω, έβγαλε στο ημίχρονο το σκύλο,
1: ναι.
0: Χθες, Ολυμπιακός. Εντάξει, δεν πάει στο διάλειμμα. Θα βγάλει το σκύλο βόλτα τώρα που σταμάτησε και να βρέχει. Και έβαλε στο ακουστικό, μπήκε στο FM και άκουγε. Και όσο το γυρνούσε ο Ολυμπιακός, τόσο δεν γυρνούσε σπίτι αυτός. Του έλεγε ο σκύλος, σε παρακαλώ πολύ, θέλω να γυρίσουμε σπίτι. Κατούρισε, έχεις όλα τα
1: σε παρακαλώ.
0: Σε παρακαλώ, δεν αντέχω άλλο.
1: Θα σε ρωτήσω λίγο για Σαμπίνα, λοιπόν, γιατί έχω κάνει έρευνα.
0: Αυτή είναι η δημοσιογράφος.
1: Ναι. Και σε πείραξε σε ένα αυτό το μπούστο.
0: Έχεις δίκιο. Τίποτα. Πήγε, τι να σας πω, παιδιά, σαν μουσουλμάνα πήγε σε λίγο εδώ.
1: Εντάξει.
0: Πραγματικά. Ναι. Έπιασε εκεί την μαύρη γκρίνια σε σαϊκάρε. Το Μέγκα ανέβασε, λέει, με Γιόβιτς για το μάτς.
1: Έχει πάει με
0: δεν καταλαβαίνω τι λες, αλλά εγώ το διάβασα.
1: Κολλητή φόρμα και μπότες.
0: Ο Χριστός και η μάνα του. Αυτό είναι σαδομαζό. Πάντα.
1: Ναι,
0: όσο ζω, σαδομαζό.
1: Εμείς τώρα έτσι πάμε. Με κολλητό.
0: Γιατί είσαι με Τετάρτη, δεν θα έπρεπε.
1: Με κολλητά.
0: Άσε με.
1: Οπότε,
0: άσε με, χρυσή μου.
1: Έξω από το τέλεκο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε άσε μας τώρα άσε που σε πείραξε.
0: Με πείραξε τον μπούστο. Έχει δίκιο. Μπούστερ, παιδιά. Κανένα. Εντάξει. Το καλοκαίρι του 69 που ήσουν. Το καλοκαίρι του 69 μόλις είχα τελειώσει το Λύκειο. Περίμενα να ανοίξει το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ να ξεκινήσω την αθλητική δημοσιογραφία.
1: Ακριβώς.
0: Mm-hmm. Αυτό. Ο Αλέξανδρος λέει. Άλλος Αλέξανδρος, μην μπερδευτείς. Mm-hmm. Παιδιά, καλημέρα. Έχω μία θεωρία και θέλω την άποψή σας.
1: Ναι.
0: Όσα λεφτά και αν βγάζουμε, εμείς που ήρθαμε σήμερα στη δουλειά μας, είμαστε φτωχοί. Όχι.
1: Δεν ισχύει αυτό.
0: Όχι, Αλέξανδρε, δεν συμφωνώ καθόλου.
1: Γιατί το λες, ρε Άλεξ, αυτό είναι πολύ πεσημιστικό μόνο.
0: Μήπως δεν γουστάρεις τη δουλειά σου, μήπως η φτώχεια προέρχεται από εκεί.
1: Δουλεύουμε για να μην σκεφτόμαστε.
0: Όχι, εγώ δουλεύω για να πληρώνω.
1: Καλά, κι εγώ.
0: Αλήθεια.
1: Αλλά...
0: Ναι, όχι για κανέναν άλλο λόγο.
1: Ας πούμε, ο Τραμπ, έτσι.
0: Ναι.
1: Έβαλε τώρα βίντεο AI που παίζει με την τίγρη που κατασπάραξε τον 23χρονο. Δηλαδή, έχεις μια τίγρη που σκότωσε έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Και πάει ο πρόεδρος της Αμερικής και βάζει ένα βίντεο.
0: Μην τα βάζετε με τη φύση, τι είπε.
1: Όχι. Εξημερώνω το θηρίο γελώντας. Μην τα βάζετε ποτέ με τη φύση.
0: Oh. Λέει.
1: Να η δίδυμη.
0: Ωχ, συντονιστήκαμε.
1: Το βάλε στο Truth, ένα βίντεο 42 δευτερόλεπτα. Μην τα βάζετε ποτέ με τη φύση.
0: Και εννοούσε και τον ίδιο, όχι την τίγρη.
1: Και γελάει, ναι. Έπρεπε με μελισσανίδη να βάλει. Λοιπόν, okay, φεύγω από το φως. Καλημέρα, Βαγγέλη, σε αγαπάμε. Και καλημέρα στη γιαγιά τη Λούλα που ξεμάτιασε και εσένα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πώς φάνηκε.
0: Ναι, μια χαρά. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Έτσι πάω στην Παναγιά της Τίνου. Ναι, μπράβο.
1: Και τι, πολύ με καλά. Τίγρη.
0: Με, όχι, με αυτά τα κολλητά.
1: Α, κολλητά.
0: Ναι. Εγώ θα δούλευα και πλούσια, λέει.
1: Ορίστε.
0: Δεν μπορώ να είμαι σε ένα σπίτι, τρελαίνομαι, τσακώνομαι με τους τοίχους, Νικόλ μου. Συντονίσου λιγάκι με την εκπομπή μας.
1: Για πάμε.
0: Συγκεντρώσου λιγάκι. Συγκεντρώσου. Γιατί σε έχει φάει το μεροκάματο και σένα.
1: Τρώμαξα.
0: Όχι, δεν θα μιλήσω ποτέ έτσι την Νικόλ.
1: Δεν ξέρω τι
0: Νικόλ
1: θα
0: μου,
1: βγάλεις.
0: Ναι. Αν ήσουν απελούσια, δεν θα ήσουν στο σπίτι. Και αν ήσουν στο σπίτι, θα είχες πράγματα να κάνεις. Θα έπεφτες λίγο στην πισίνα, θα έκανες λίγο μασάζ. Μετά θα πήγαινες μια βόλτα στην Κηφισιά, θα βλέπεις τις άλλες πελούσιες φίλες σου. Δεν θα καθόσουν σε ένα ρημάδι διάρρη.
1: Καλά, δεν είσαι φυλακισμένη, δεν είσαι υποκαθόλου.
0: Αυτό λέει, άμα ήσουν πλούσια. Θα είχες πράγματα. Θα κανόνιζες ένα τριήμερο από την Τετάρτη. Θα φεύγες, θα γύριζες Τρίτη. Και έπεισε ένα τριημεράκι έφυγα. Τέτοια πράγματα. Εντάξει. Όχι, εγώ δεν θα δούλευα αν ήμουν πλούσια. Sorry. Και αν κερδίσω τον Τζόκερ, there will be signs.
1: Θα υπάρχουν σημάδια.
0: Ναι. Θα λείψω τη μία μέρα, θα λείψω την άλλη, θα λείψω την παράλληλη. Πού είναι αυτή, κάτσε να την πάρω ένα τηλέφωνο. Ο συνδρομητής
1: που καλείται. Αν πιάσω, λέει, τον Τζόκερ, θα φανεί, λέει, γιατί όλοι μου οι γείτονες θα είναι πλούσιοι, θα μετακομίσω. ναι.
0: Όλοι θα έχουν λεφτά ή γύρω.
1: Ναι.
0: Έχω 12 ώρες λόξιγκα, ξεματιάστε.
1: Υπάρχει τρόπος, ένας λέγεται η μπάκα, ο δεύτερος είναι προσπάθησε να πιεις νερό από την αντίθετη πλευρά.
0: Από το σβερκό.
1: Όχι. Δηλαδή, περίμενε. Έχεις το ποτήρι με το νερό. Έτσι, Μαρία. Προσπαθείς να πιεις νερό, γιατί από εκεί που πίνεις, από απέναντι.
0: Τι λες, Ρελίδη, θα γίνεις χάλια.
1: Δεν έχει σημασία, επειδή
0: σκύβεις. Μα σκύβεις, το νερό θα πέσει.
1: Δεν πειράζει, δεν σε νοιάζει. Βάλε ένα μπλουζάκι και προσπάθησε να πιεις νερό από απέναντι. Αν το κάνεις.
0: Πιέσαι τον καφέ έτσι, ρε.
1: Δεν χρειάζεται να πιω εγώ. Μα δεν έχω λόξιγκα.
0: Δεν έχει σημασία. Πιέσαι να δω πώς θα.
1: Νερό.
0: Νερό.
1: Που δεν λερώνει. Νερό, είπα.
0: Μα.
1: Εγώ σου λέω, φίλε μου, πάρε ένα ποτήρι νερό. Σου λέω κάτι το οποίο δεν θα σου κάνει κακό. Δοκίμασέ το. Πάρε ένα ποτήρι νερό και πήγαινε να πιεις όχι από εκεί που πίνεις νερό από το στόμιο, από την απέναντι πλευρά. Και αυτό το σκύψιμο και η προσπάθεια κάνει το στομάχι.
0: Θα σου ανοίξει το διάφραγμα.
1: Ακριβώς. Αλλιώς η μπάκα, το είπα. Δοκίμασέ το. Εγώ όποτε το κάνω, φίλε, μου περνάει ο λόξιγκας. Μου το έχει πει μια κυρία στην Αγγλία.
0: Μάλιστα.
1: Α, τώρα που είναι Αγγλία.
0: Βέβαια. Το είπαν από το νησί. Σε
1: ναι. Τώρα θα φας τρία εκεί, θα σου πω.
0: Είμαστε φτωχοί σε σύγκριση με τους ανθρώπους που δεν χρειάζονται να πάνε στη δουλειά τους. Αυτό εννοεί ο φίλος. Παιδιά. Τέλος πάντων. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους πλούσιους που κάθε μέρα πηγαίνουν στη δουλειά τους.
1: Έχουν εταιρείες.
0: Έχουν εταιρείες, έχουν αυτό, ναι.
1: Είναι στον Κηφισό.
0: Τα παιδιά τους δεν πάνε στη δουλειά τους. Και είναι αυτοί που περιμένουν να πεθάνει ο πατέρας να πάρουν την περιουσία.
1: Τίποτα, διαθήκη σε όλους το ίδιο. Ίδια ώρα θα του τυρανά από τον τάφο. Δεν θα βρει κανένα τίποτα έτοιμο. Θα δουλεύω. Όχι, ρε, δικαστήρια. Με νύφες μέσα. Έχω να πάω 3 μήνες ταμείο. Πονάει η τσέπη. Πάρε το ποτήρι με τη νερό και πιέσαι από απέναντι. Πιέσαι από την άλλη μεριά. Λοιπόν, οκ.
0: Μαρία, το DNA σου δεν είναι για να κερδίσεις Τζόκερ, ούτε πλούσια θα γίνεις δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ, λέει ο Κούλης. Κούλη μου, ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν κερδίζω Τζόκερ είναι γιατί δεν παίζω.
1: Ακριβώς.
0: Πρώτον αυτόν.
1: Δεύτερον εγώ.
0: Και δεύτερον, δεν με πειράζει καθόλου η δουλειά μου γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Sorry. Είμαι από αυτή τη μικρή μειονότητα ανθρώπου που μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου. Mm-hmm. Δεν σου λέω ότι δεν είναι κουραστική. Κουραστική. Όλες οι δουλειές είναι κουραστικές.
1: Για να καταφέρεις.
0: Μόνο ξάπλα.
1: Κάτι.
0: Και ξάπλα κουράζεσαι, άμα το πάμε έτσι.
1: Όχι, αλλά ναι. Συνεχίζουμε.
0: Ναι, δεν πιάνεσαι από την πολύ ξάπλα.
1: Όχι.
0: Δεν πιάνονται τα νεφρά σου κι αυτά.
1: Μαρία, να είσαι μόνιμα ξάπλα, να σηκώνεσαι με το κρεβάτι με ζελοτελέ, πελένο γύρω-γύρω. Λέμε να μην έχει έγνοιες. Αυτό είναι το ωραίο. Ένας είναι ο πλούτος, λέει κάποιος. Ο εσωτερικός. Και αυτό διότι αν είσαι μέσα σου φτωχός, όσα χρήματα και να βγάλεις, πάντα φτωχός θα μείνει. Και μετά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν. Να δω

0: ηχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
1: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
2: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
1: Μας τώρα, βοήθεια.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
2: Κέβε. Ρε μάστορα, αξίζουν?
3: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
2: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
1: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
3: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
4: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Λέει κάποιος, πρόσεξε να δεις ποια είναι η διαφορά. Γιατί το να είσαι φτωχός ή το να είσαι πλούσιος είναι γιατί, κάτι σχετικό.
1: Γιατί είμαστε τώρα σε
0: περίμενε, αυτή περίμενε. Ναι. Ακούνε οι πραγματικά πλούσιοι ότι αν πιάσετε τον Τζόκερ θα είστε πλούσιοι και γελάνε και τα σφραγίσματά τους. Αδερφέ, θέλω να σου πω ότι πλούσιος είσαι όταν πεις αυτά είναι αρκετά για μένα.
1: Πλούσιοι επτόχευσαν.
0: Γιατί και εμείς. Πόσα είναι πολλά, όσα είναι αρκετά. Αυτό.
1: Okay.
0: Όσα είναι αρκετά.
1: Okay.
0: Ναι, αυτά είναι αρκετά. Γιατί αν πεις σου δίνω 10 εκατομμύρια και πεις ναι, αλλά θέλω 11. Θέλω 12. Όλα είναι σχετικά σε αυτή τη ζωή. Όπως και είναι σχετική και η φτώχεια, παιδιά. Γιατί και εμείς είμαστε μια χώρα, ας πούμε, σχετικά φτωχή. Mm-hmm. Ωραία, τράβα λίγο πιο νότια να σου πω πώς είναι πραγματικά φτωχές χώρες. Όλα είναι σχετικά. Τράβα πιο βόρεια και να πεις ναι, είμαστε φτωχοί. Τράβα πιο νότια, δεν είμαστε φτωχοί.
1: Η ευτυχία είναι συγκριτική.
0: Πάντα.
1: Και μας το μάθανε από το σχολείο και ναι, ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
0: Έτσι.
1: Πάρτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πάρτα οικογένεια.
0: Και η σύγκριση είναι αυτή που σου στερεί τη χαρά. Πάντα. Ναι, η σύγκριση σου στερεί τη χαρά.
1: Δεν μου στερεί τη χαρά τίποτα τώρα. Εγώ το μόνο με νοιάζει μια τράπουλα και λίγο κρασί. Βάλε στο καφενείο. Δεν με νοιάζει. Καλημέρα, παιδιά. Τη είπα ότι σήμερα έχει αεκάρα 10 το βράδυ. θα ρίξω κροτίδες, θα αργήσω. Με κοίταξε σαν να τις έβρισα τα πάντα. Θα πάω και ας κοιμηθώ στο χαλάκι. Ο Γιάννης ο έτσι. Έλα.
0: Ρε Γιάννη και εσύ θα πάω να ρίξεις κροτίδες. Πόσο χρόνο είσαι ρε Γιάννη? Τι κροτίδες θα πάω να ρίξεις ρε Γιάννη?
1: Σκορδάκια.
0: Τι
1: αυτά κροτίδες, τα μικρά
0: ρε Γιάννη. Πήγαινε ρε κάτσε στο καναπέ και δες το παιχνίδι ρε Γιάννη.
1: Ας τον ελεύθερο τον Λόξιγκα. Θα φύγει. Νόμιζα θα στείλει. Αν σε αγαπάει θα γυρίσει. Κάτσε ρε φίλε, εντάξει, πρέπει να του φύγει ο Λόξιγκας.

0: Λοιπόν, για τους φίλους του Ολυμπιακού, επειδή είχαν μια αγωνία σχετικά με το Μπέιλι, δεν ταξίδεψε. Σωτήρη, δεν ταξίδεψε, έτσι δεν μου είπες. Δεν ταξίδεψε με τον Ολυμπιακό. Δεν θα πάει στην Θεσσαλία. Όχι, ένα εισιτήριο λιγότερο. Οικονομία για την ομάδα.
1: Όταν τελειώνουν τα λεφτά, αρχίζουν οι φιλοσοφίες. Ναι.
0: Όχι, νομίζω ότι όταν έχεις λεφτά μπορείς να φιλοσοφήσεις και
1: ναι,
0: πιο άνετα.
1: Οι αρχαίοι, με συγχωρείς.
0: Ναι. Όταν τελειώνουν τα λεφτά δεν αρχίζεις να φιλοσοφείς, γιατί πρέπει να βγάλεις λεφτά να πληρώσεις, να φας, να φάνε τα παιδιά σου. Ναι, νομίζω ότι το τελευταίο που κάνεις είναι η φιλοσοφία. Αν με ρωτάς.
1: Λίγανε τα πολλά και τα πολλά γιωμάτα, Μαρία.
0: Κάλανε, από εδώ είναι όσο εκεί και από εκεί όσο εδώ.
1: Τι είπε ο άνθρωπος. Ρώτησα το AI από πότε θεωρείται κάποιος πλούσιος και μου είπε αν βγάζεις 6 με 8.000 ευρώ το μήνα ή αν έχεις περιουσία συνολική πάνω από 1 εκατομμύριο.
0: Τι σχέση έχει το 8 το μήνα με το 1 εκατομμύριο η περιουσία?
1: Κοίτα, η Σαβίνα είναι 8.
0: Ναι.
1: Είναι. Άλλο εννοεί. Ότι με τα 8 το μήνα δεν θα φας την περιουσία σου. Θα τη συντηρήσεις.
0: Ότι πρέπει να έχεις και τα 2.
1: Ναι.
0: Όχι, λέει ή αν έχεις 1 εκατομμύριο στην άκρη. Ή αν έχεις περιουσία συνολική. Δεν μπορείς να συγκρίνεις τα 8.000 το μήνα με το 1 εκατομμύριο στην άκρη. Καμία σχέση.
1: Περιουσία. Δεν μιλάει για μετρητά. Μιλάει σπίτι, αμάξι, σκάφος, περιουσία.
0: Πλούσια αισθήματα.
1: Λέμε τώρα για τον εσωτερικό κόσμο.
0: Εντάξει.
1: Τώρα δεν καταλαβαίνετε. Εντάξει.
0: Μαρία, σε έχει πιάσει το γλυκό σου σήμερα.
1: Αλόθρησκοι. Είπατε για το θρίαμβο του θρύλου χθες.
0: Βρε καλώς τον.
1: 10 παρά 7.
0: Να ένας πλούσιος μας ακούει 10
1: παρά 7.
0: Να ένας πλούσιος. Ορίστε, εγώ και με 10.000 καλά είμαι ικανοποιημένος.
1: Το μήνα.
0: Είδες, απλός άνθρωπος. Απλός. Τι θα πρώτο πληρώσεις, μωρέ, με 10.000.
1: Σκέφτηκα τον Τραμπ τώρα να βάλει, παίρνω 10 το μήνα. Δεν μου φτάνουν. Εγώ ξέρω κάτι, όσο πιο πολλά λεφτά βγάζεις, μεγαλώνει η ανάγκη σου.
0: Τόσο πιο πολλά ξοδεύεις.
1: Όχι, χωρίς λόγο έρχονται κάτι ανάγκες.
0: Όχι, δεν είναι ανάγκες αυτές.
1: Όχι, δημιουργείς κάποια
0: αυτό,
1: έξοδα που ναι, δεν είναι και γαγχώνεσαι. Κόστα, Κωστάκη, τα λεφτά που με φωνάζανε.

0: Αυτό είναι για τον αχαίροντα. Αυτά που παίρνει μαζί, τον Don't Pay the Ferry.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Ορίστε.
0: Έκανε τώρα κίνηση ραμπόνα ο
1: Μπουρνάς.
0: Τα συνδύασε. Don't Pay the Ferry. Αυτά που λέει, όχι. Στο τέλος, τι απάντα.
1: Τσέπες έχουν, μωρέ.
0: Δυο μέτρα γης.
1: Ένα διπλό στη σύντη και ας μην γίνω πλούσιος ποτέ, λέει κάποιος.
0: Άλλο ρήμα βάζουνε, αλλά
1: ναι,
0: δεν μπορείς να βάλεις, ναι, κάτι το οποίο όντως σου συμβαίνει. Ο εσωτερικός πλούτος, αυτή η παρασύρη, και η ψυχική και η πνευματική αυθονία,
1: ναι,
0: η οποία δεν εξαρτάται από υλικά αγαθά, χρήματα ή τον τραπεζικό λογαριασμό. Αυτά είπε το AI για τον εσωτερικό πλούτο.
1: Α, εντάξει.
0: Του έδωσες κρανή. Τι γνώμη
1: λοιπόν,
0: εσύ γι' αυτό.
1: Λίγο πριν τη λήξη, θα ήθελα να μας πείτε. Μας ακούτε από τις Σέρες, δεν μας ακούτε?
0: Όλοι. Και το λιοντάρι, και το λιοντάρι.
1: Έτσι. Λοιπόν, βρέθηκε ένα υδρόβιο έντομο, το
0: για
1: μεγαλύτερο της Ευρώπης. Δεν χαϊδεύομαι.
0: Αηδιάζω. Στις Σέρες.
1: Ναι, ο λιθόκερος.
0: Τι?
1: Το οποίο...
0: Είμαι λιθόκερος μετάβρο.
1: Είσαι λιθόκερος μετάβρο.
0: Έχω δει τέτοιο.
1: Ναι, είναι μια μεγάλη είναι συνδυασμός κατσαρίδας και αστακού. Αλήθεια σας λέω.
0: Αυτό έχει φτερά. Κανονικά.
1: Όχι, νομίζω δεν έχει φτερά. Περπατάει, κολυμπάει. Ό,τι...
0: Εμείς έχουμε ένα τέτοιο με δαγκάνες, σαρκοφάγο.
1: Είναι
0: και
1: σαρκοφάγο.
0: Το λέμε τσάνγκαρος.
1: Τσάνγκαρος το λέτε.
0: Ναι. Σπύρος
1: Τσάνγκαρος.
0: Για πάμε σαν Σπύρο Τσάνγκαρο. Όχι, όχι.
1: Πάμε
0: σαν Σπύρο Τσάνγκαρο. Έχουμε γκολ στα τρίκαλα. Εδώ λοιπόν ο Τσιφούτης.
1: Ρέση, είναι
0: έτσι
1: τρομακτικό.
0: Είναι. Έτσι είναι ο Τσάνγκαρος.
1: Α, τον έχετε κι εσείς δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πλά, είναι δεν... σαρκοφάγο, λιθόκερος λέγεται. Εντοπίστηκε στις Σέρες, το μεγαλύτερο υδρόβιο έντομο της Ευρώπης.
0: Εμάς είναι έτσι ο Τσάνγκαρος.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Είναι άλλο, αλλά είναι και αυτό εξίσου.
1: Ναι, αυτό το ξέρω.
0: Ο Τσάνγκαρος. Έχουμε Τσάνγκαρο. Be that.
1: Πετάει, όντως.
0: Ο ελαφοκάνθαρος Τσάνγκαρος.
1: Πετάει. Καλημέρα, Αντωνία.
0: Πετάει. Εμείς τα βάζαμε με στοιχήματα.
1: Ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει, παιδιά.
0: Ό,τι υπάρχει.
1: Ό,τι φέρνει λεφτά στο σπίτι.
0: Δεν φοβάσαι πιο πολύ τον Τσάνγκαρο από το. Πώς τον είπες αυτό.
1: Λιθόκερο.
0: Λιθόκερος είναι.
1: Λιθόκερος.
0: Δεν είναι κάτι σαν τώρα ρώτα τα ρο. Πάρε λιθόκερο για να διώξει την κακή ενέργεια. Πάρε λιθόκερο. Και πέφτει σε λίθαργο τελείως. Λιθόκερος. Είναι πλανήτης που βρήκε η NASA. Λιθόκερος. Ψύχεται στους μείον 100. Ο Kepler 3B πλανήτης λιθόκερος που βρίσκουν και ονοματίζουν οι πλανήτες.
1: Θα μπορούσε να είναι και πώς το λένε, superfood. Να φας λιθόκερο. Αν έχεις λόξιγκα, τρως λιθόκερο και σου περνάει αμέσως και κάνει και πάρα πολύ καλό στη λειτουργία του εντέρου, στο pH.
0: Πόπο, με πονάει από πίσω. Βάλε λιθόκερο. Είναι, το τρίβεις και βγάζει ένα ζουμάκι. Τι να πω, ρε Μαρία. Ενώ ο Τσάνγκαρος είναι επιθετική λέξη.
1: Ο Τσάνγκαρος είναι επιθετικός. Τσάνγκαρος, τα Γιάννενα.
0: Ναι.
1: Τσάνγκαρος και out!
0: Εδώ στους οσημάδες λοιπόν, ο Τσάνγκαρος έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία παριστερά. Όταν ο Χρήστος ο Λιθόκερος έκανε τη σέντρα και ο Τσάνγκαρος.
1: Είχε λιθόκερο τη μέρα που σε γνώρισα.
0: Βέβαια, ο διαιτητής Μπουρνάς παρατήρησε με κίτρινη κάρτα τον. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Είχε λιθόκερο τη μέρα που σε γνώρισα, είπες. Η αποδότους από εκεί. Ευχαριστούμε και τον Ταμπάκο. Έρχεται ο Κεφαλάς για δελτίο. Έχω πει το δεύτερο, σαν τη γιαγιά μου που λέει μυστικό ακούστη.
1: Είναι μέσα ο Θεός. Θα μας ακούσει.
0: Και θα μας ακούσει.
1: Πάρε 50 ευρώ.
0: Θα μας ακούσει. Δεν έχω άλλα. Ναι.
1: Φοιτητές και φοιτήτριες, ενωθείτε. Γιατί σας αφορά αυτό που θα πούμε. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBps, student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε, το τερμάτισε το WhatsApp.
0: Να πούμε και μια καλημέρα στην Φέη Φραγκαλιώτη που είναι στη σειρά τότε και τώρα σε
1: σου,
0: διάφορα ρολάκια και πίζει στη Χαμοστέρνα, δεν ξέρω που είναι τώρα. Θα φας καλά σήμερα!
1: Σταμάτα και... ρε φίλε, έχουμε πει γκολ γκολ, αλλά όχι, εντάξει.
0: Όχι!
1: Τι!
0: Δροσερό φρούτο και σαλάτα, πολύτη. Εκεί θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά με φουλ εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα, σου επιστρέφουν την αξία. Όποιος ξέρει, ξέρει τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό. Μόνο στα Lidl.
1: Μόνο στα Lidl και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα.
0: Ναι, και ναι. Φεύγουμε κι εμείς.
1: Και φεύγουμε κι εμείς, δεν είμαστε για χόρταση.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα η Big Win σε βάζει μέσα στο παιχνίδι με γκλάμουρη προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. Ο αγώνας αρχίζει στο app της Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ, με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Με 3 παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η 5η αγωνιστική της EuroLeague, με την αυλαία να ανοίγει στη Σόφια, όπου η Χάπελ Τελαβίδη υποδέχεται στις 7 την Μπεσίκτας. Η Σκυτάλη περνάει στην αναμέτρηση της Κωνσταντινούπολης, με την Ανατολού Εφές να φιλοξενεί την Μπάγερν στις 8.30, ενώ το πρόγραμμα κλείνει η μονομαχία της Παρή με τη Βίρτους Μπολόνια στις 10 παρατέταρτο στη γαλλική πρωτεύουσα.
1: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
4: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Κρύο. Τέλος. Πρέπει να προχωρήσω με θερμομόνωση. Εσύ ως μηχανικός, τι λες?
10: Να προχωρήσεις. Αλλά γνωρίζεις ότι απώλειες ενέργειας δεν έχεις μόνο από τους τοίχους. Και θερμομόνωση να κάνεις, θα έχεις απώλειες από την ταράτσα 35-40%.
9: Α, έχω βρει τη λύση. Θα επιλέξω το ολοκληρωμένο σύστημα ThermoSeal και Cool Roof της Durostik. Έτσι θα έχω ταυτόχρονα θερμομόνωση και θερμοστεγάνωση. Και θα είμαι διπλά κερδισμένος.
10: Σωστά. ThermoSeal και Cool Roof για οικονομία. Τέλος στους μεγάλους λογαριασμούς χειμώνα-καλοκαίρι. Όταν δεν θες μισές δουλειές, επιλέγεις Durostik. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
9: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Χωρίς τον Μπέιλι που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις, αναχωρεί η αποστολή του Ολυμπιακού για τη Μασσαλία εν ώψη της αναμέτρησης με τη Μαρσέη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τις γαλλικές αρχές για τη διαχείριση του ζητήματος της παρουσίας των φιλάθλων κατήγγειλε μέσω ανακοίνωσης η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, που ξεκαθάρισε ότι δεν θα λάβει εισιτήρια και έκανε έκκληση στον κόσμο να τηρήσει την απαγόρευση. Σε τουλάχιστον 2 αλλαγές στην 11η της ΑΕΚ προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς στο απόψινό μάτς με τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Με τους Βιτάλης και Κοϊτά να διεκδικούν θέση, διαθέσιμος και ο Βάργα. Στις 2 η κάτωπα 19 της Ένωσης αντιμετωπίζει την αντίστοιχη των Ουκρανών για την δεύτερη αγωνιστική του Youth League. Στις προπονήσεις επιστρέφουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό, ώστε να αρχίσουν την προετοιμασία τους για το μάτς της Πέμπτης με την Μπόρατ στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League. Δεδομένες οι αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Με νίκες συνέχισαν στην 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας οι Αιώνιοι. Ο Ολυμπιακός, που επέστρεψε από το μείον 28 στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, επιβλήθηκε 102-97 στην παράταση της Βαλένθια στην Ισπανία και έχει πλέον ρεκόρ 4-1. Ενώ ο Παναθηναϊκός Άκτορ πέρασε από το Βελιγράδι, επικρατώντας 72-55 της Παρτίζαν και έκανε το 5-5. Κορύφαιοι των Ερυθρόλευκων η Μοντέρο με 26 πόντους και Φουρνιέ με 23, ενώ για τους πράσινους αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Χέις Ντέιβις με 14. Ρεπό περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στον ΠΑΟΚ, με τους παίκτες να επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη της κυριακάτικης αναμέτρησης με τον Ηρακλή στην Τούμπα. Ξέσπασμα στα social media από τον Τάισον για κάποια σχόλια που ακούστηκαν για τον ίδιο μετά την ήττα από την Καλαμάτα. Μην διαδίδετε ψέματα, τόνισε. Δίχως τους τραυματίες Ισέκα και Σχέλη, αναχωρεί όφη για το αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι με τη Ρεν στο Europa League. Στην αποστολή των κριτικών και ο Χατζηγιοβάνης, παρότι δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα. Απευθείας από το Σικάγο θα μεταβεί στη Βρετάνη ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Μιχάλης Μπούσης. Την πρώτη ήττα στον τέταρτο όμιλο του EuroCup γνώρισε ο ΠΑΟΚ 95-86 από τη Λιετκαμπέλη στη Λιθουανία στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. Πρώτο σκόρερ για τον δικέφαλο του Βορρά ο Φώστερ με 21 πόντους. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο αντίπαλος ήθελε περισσότερο τη νίκη. Δεν σεβαστήκαμε την ομάδα μας, δήλωσε ο Ανδρέα Τρινκέρι. Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες στο Basketball Champions League πέτυχε το Περιστέρι Μπέτσον 85-82 τη Βαρέζε στην Ιταλία με κορυφαίο τον Κάριους που είχε 17 πόντους. Το 2-2 στο FIBA Euro Cup έκαναν ο Κολοσσός Ρόδου που επιβλήθηκε 80-62 της Γκέντζε στο Αζερμπαϊτζάν και η Μύκονος Μπέτσον που επικράτησε 80-65 της Φρίμπουργκ στην Ελβετία. Η Μπαρσελόνα συνέτριψε 4-1 εκτός έδρας στη Γαλατά Σαράι και έκανε το 2-2 στη League Face του Champions League. Γκέλε Ολκής για Μπάγερ Μονάχου, 3-3 με τη Vikings στην Νορβηγία και Ίντερ 4-3 από την Club Brugge στο Μιλανό. Στα άλλα παιχνίδια, Ατλέτικο Μαδρίτης, Manchester United 2-0, Arsenal Lille 3-0, Villarreal Napoli 3-1, Lipsia Eindhoven 1-0, Lan Sporting Λισαβόνας 0-2 και Σαμπάμπα Κουκ Σλάβια Πράγας 2-0. Επιστροφή στις νίκες για τη Φενέρμπαχτσε που επικράτησε 99-80 τη Ζάλγκυρη στην Κωνσταντινούπολη για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Τα άλλα χθεσινά αποτελέσματα: Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης 89-98, Μπαρσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ 90-87, Μπασκόνια Ντουμπάι Μπισί 79-93 και Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 82-84. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσοχός.

0: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
1: Ιζομάτ
4: παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.

Άγγλων, η ΑΕΚ καταφέρει να τους σοκάρει, η ΑΕΚ καταφέρει να τους αρακουνήσει, η ΑΕΚ καταφέρει να τους δείξει ότι απόψε δεν έχει πάει εκεί για να είναι απλώς καλεσμένη στη γιορτή. 0-1 η ΑΕΚ στο 11ο λεπτό και ένας μικρός χαμός από τους φίλους της οι οποίοι βρίσκονται στο πέταλο. Θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή σε ένα σημείο που θα μπει στην πορεία της μπάλας. Γκολ! Γκολ για την ΑΕΚ! Είναι το 2-1! Ο Κατσίνοβιτς στο 40ο λεπτό πετάγεται στην πορεία της μπάλας μετά από αυτό το φοβερό χτύπημα του Χατζησαφή με μια πολύ όμορφη προβολή. Τη στέλνει στην ίδια γωνία που έστειλε νωρίτερα και ο Σιντιμπέ την κεφαλιά του και γράφει το 2-1 για την ΑΕΚ στο 40ο λεπτό. Γκολ για την ΑΕΚ με τον Πόλσε στο 24ο λεπτό! Μια φοβερή αντεπίθεση της ΑΕΚ έφερε τον Ελίασον στο αριστερό άκρο της άμυνας της Brighton. Εκείνος γύρισε την μπάλα στην περιοχή για τον Πόνσε. Αυτός κοντρόλαρε και στην κατάλληλη στιγμή πλάσαρε τον Στήλ για να γράψει το 3-2 στο 24ο λεπτό. Απίθανα πράγματα από την ΑΕΚ μέσα στο Brighton. Κάθε φορά που οι Άγγλοι βρίσκουν τον τρόπο να απαντήσουν με κάποιο πέναλτι, η ΑΕΚ καταφέρνει να επανακάμψει και να πάρει το προβάδισμα. Απίθανα πράγματα σε μια μεγαλειώδη εμφάνιση από την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα.

0: Βραχήκατε, βραχήκατε.
1: Όχι.
0: Ε?
1: Καθόλου.
0: Καθόλου, ε. Τι γίνεται, καλημέρα. Πώς είστε.
2: Ποιο τον έφυγε στον Πρεπρί εδώ. Ποιο τον έβαλε βάρδια Πρεπρί αυτά.
0: Έχει ξεμείνει από προχθές.
2: Α.
0: Έχει ξεμείνει από προχθές.
2: Μιλάμε και σαράβαλο τώρα.
0: Ναι, ναι. Έχει μεγαλώσει ο μέρος της ηλικίας επικίνδυνα, παιδιά.
2: Μιλάμε για σαράβαλο τώρα.
0: Κάτι, τα κοκαλάκια σου δεν μπορεί να είναι τώρα με την υγρασία, Στεφάνο. Α, έχει ανταλλακτικά. Ναι, ναι. Στεφάνο Παλαιότερο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σωτήρης Δαμπάκος, διεύθυνση παραγωγής. Ο Σωτήρης ο οποίος θα πάει Καζακστάν. Το ξέρεις, τα μάθες αυτά.
2: Όχι. Τι θα κάνει στο Καζακστάν.
0: Πάει να κάνει αγωνιστικό χώρο στον Παναθηναϊκό Καϊράτη.

0: Γεια σου ρε Σωτηράρα.
1: Εγώ τον Αποστόλη σκέφτομαι που θα είναι 4 μέρες με τον ταμπάκο μου τρωμένο. Αυτό σκέφτομαι, δεν σκέφτομαι κάτι άλλο. Λοιπόν, τι λες και εξαιρετική την βράδια τη χθεσινή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, γίνανε πραγματάκια.
1: Πλάκα κάνεις. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε τα σημαντικά.
0: Ναι, βάλαμε 3 μέσα σε 7 λεπτά στη Λίλη.
1: Ωραία, είναι το πώς ιεραρχεί ο καθένας.
0: Και υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από αυτό.
1: Βεβαίως, κέρδισε η Μύκονος.
0: Ποιον κέρδισε?
1: Κέρδισε ο Κολοσσός. Ναι. Δεν θυμάμαι αντιπάλους.
0: Εντάξει.
1: Έτσι. Κέρδισε ο Κολοσσός.
0: Στα σημαντικά λέει κέρδισε η Μύκονος, δεν θυμάμαι ποιον.
1: Κέρδισε το Περιστέρι. Έχασε ο ΠΑΟΚ. Έχασε ο ΠΑΟΚ. Μόνο αυτό χάσαμε χθες.
0: Ναι.
1: Από τη Γιατί Καμπέλης. Έχασε ο ΠΑΟΚ. Έχασε Σλάβια.
0: Έχασε Σλάβια από τη Σάμπαχ.
1: Και στο μπάσκετ κάναμε μπούλινγκ. Κανονικό μπούλινγκ όμως. Μπούλινγκ. Οπότε λοιπόν όλα καλά. Όλα καλά. Εν τω μεταξύ έχω πεθάνει χθες. Έχω πεθάνει. Γιατί το αγαπημένο μου σπορ ποιο είναι? Τα παιχνίδια να τα βλέπω και να παρακολουθώ ταυτόχρονα αντιδράσεις στα social media.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν σου λέω το λατρεύω, το λατρεύω. Δηλαδή, είναι το καλύτερό μου. Έτσι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στο Παναθηναϊκό ο Σπαρτίζαν δεν είχε πολύ. Δεν είχε απογοήτευση. Α! Στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού έκανα 2 ποσταρίσματα, μετά τα πετάξανε κι αυτά. Φίλε, στο Ολυμπιακός Βαλένθια. Τι είπανε, φίλε, δεν έχεις ιδέα. Μάλλον φαντάζεσαι.
0: Ναι.
1: Τι είπανε? Φύγετε από εκεί, μη γυρίσετε, αλλάξτε φανέλες, διώξτε όλους. Όλους! Όλους, ρε! Όλους! Φευγάτε, ρε!
0: Και το Μοντέρο!
1: Δεν ξέρω, για το Μοντέρο μπορεί να την κλείτωσε αυτό, γιατί ήταν καλό στο πρώτο μήχρονο.
0: Ο Φουρνιέ?
1: Ο Φουρνιέ, πρώτο μήχρονο. Άκουσε πινελικάκια, τα άκουσε τα πινελικάκια στο πρώτο μήχρονο. Και μετά εμφανίζεται το δεύτερο μήχρονο, ο μεγάλο Εβάν Φουρνιέ, και κάνει τη δουλειά του. Γιατί για μένα αυτό είναι ο MVP του μάτς χθες. Στο Βαλένθια Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,

0: Σύμφωνα με το αρχείο του Καρίδα, ναι, που παρουσιάστηκε και στην Νόβα,
1: ναι,
0: γιατί όταν έχει υπογραφεί Καρίδας είναι,
1: ναι, ναι,
0: γκαραντί, είναι η ισοφάριση της μεγαλύτερης ανατροπής που έχει γίνει ποτέ στην Ευρωλίγκα, ναι, αυτό το μείον 28,
1: ναι,
0: από το 2011-12, όταν η Πρόκομ Τρέφλ,
1: ιστορική ομάδα,
0: θες να σου πω κι άλλα,
1: συνέχα.
0: Δεν θυμάμαι τον αντίπαλο τώρα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν θυμάμαι του αντιπάλου σήμερα. Κάποιο κέρδισε.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Είχε, πώ το λένε.
1: Το εντυπωσιακό είναι ότι θυμάται την Πρόκομ.
0: Η Πρόκομ Τρέφλ είναι μεγάλη ομάδα.
1: Φαντάσου ποιο θα.
0: Α, Σιένα, Σιένα, λέει ο Παναγιώτης Λοκεφαλάς. Με αντίπαλο τη Σιένα, έχανε 58-30 στη Σιένα, στο 23ο λεπτό και κέρδισε στην παράταση. Χθες λοιπόν ο Ολυμπιακός έχανε και αυτό με 28 πόντου. Και κέρδισε την παράταση. Να, ορίστε. Έχετε και ο Δημήτρης και μου το λέει. Σιένα, βάει.
1: Ωραία.
0: Τι είδες, τι Champions League είδες εσύ?
1: Απ' όλα είδα.
0: Δεν μπορεί να τα δεις απ' όλα, ρε φίλε. Εγώ που επέλεξα να δω μπάσκετ, δεν μπορούσα να δω Champions
1: League. Παιδί μου, μπάσκετ είδα λίγο στην αρχή. Το Παναθηναϊκό.
0: Είδα δηλαδή λίγο Σαμπάχ, είδα λεπτό προς λεπτό Σαμπάχ και το άλλο. Και Sporting.
1: Ναι. Χάζεψα λίγο. Μετά είδα λίγο Παναθηναϊκό. Κατάλαβα ότι θα κερδίσει εύκολα.
0: Παναθηναϊκός.
1: Θα στο ζάπινγκ, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά φαινόταν από την αρχή που θα πάει το πράγμα. Δεύτερο ημίχρονο Παναθηναϊκού ήταν πολύ λίγο, να καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Δεν έχει νόημα.
0: Δεν χρειαζόταν, ναι.
1: Ναι, ναι. Μετά είδα λίγο, πολύ λίγο Ολυμπιακό στην αρχή. Λέω, δεν θα πάει καλά αυτό.
0: Ναι, άστο καλύτερα.
1: Μετά έβαλα Arsenal. Δεν βλεπόμασταν. Λέω, άσε να βάλω λεπτό προς λεπτό.
0: Ναι.
1: Μετά λεπτό προς λεπτό, πήγε ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Κοιτάω στο ημίχρονο τον Ολυμπιακό.
0: 25.
1: 300 πόντους πίσω.
0: 25. 59-34. Ναι. Έβραζε ο Κωνσταντινίκα. Έβραζε. Έβραζε. Έβραζε.
1: Λέω. Δεν θα πάει καθόλου καλά αυτό. Κάτσε να δω πώς τελειώνει ο Παναθηναϊκός. Βλέπω λίγο Παναθηναϊκό κάπου τέλος τρίτης περίοδου. Ήτανε. Λέω εντάξει. No problem. Κανένα. Αρχίζουν τα δεύτερα ημίχρονα. Και λέω. Κάτσε γιατί εδώ ο Ολυμπιακός βάζει 50 πόντους στο κεφάλι. Πρέπει να βάλω στο κινητό να βλέπω.
0: Βέβαια.
1: Να καταλάβω τι γίνεται. Πώς έχει γίνει. Πώς γκέγγελε αυτό.
0: Βέβαια.
1: Και βάζω στο κινητό Ολυμπιακό και στην TV η Arsenal. Και κάποια στιγμή αρχίζει ο Ολυμπιακός.
0: Και γκολ η Arsenal. Και γκολ Ολυμπιακός. Και γκολ η Arsenal. Και γκολ Ολυμπιακός.
1: Και βάζουμε 3 γκολ μέσα σε 7 λεπτά.
0: Ναι.
1: Και μετά έβαλα. Στο κινητό Arsenal,
0: ναι,
1: στο κινητό λεπτό προς λεπτό.
0: Αξίς, και στην το πιστεύω εγώ αυτό τώρα. Θα με πεις καθυστερημένο και μπορεί να έχει και δίκιο.
1: Τι?
0: Α, το πιστεύω εγώ αυτό.
1: Ότι,
0: ότι άμα βρεις, ας πούμε, υπάρχουν γούρικοι συνδυασμοί θέαση αγώνων.
1: Να μην αλλάξεις τέτοιο.
0: Μπράβο. Τα πιστεύω εγώ αυτά.
1: Καμιά φορά το κάνω, αλλά δεν.
0: Ναι. Α, δεν το είσαι και εσύ στην κατηγορία αυτή.
1: Σπάνια, δεν είμαι τόσο.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι από την ώρα.
1: Δηλαδή, μόλις έβαλε το τότε τον κολλιάρι, ήταν λέω εντάξει, όχι, τώρα μπορούμε να βάλουμε στη μεγάλη τώρα στο Ολυμπιακό και στη μικρή να βάλουμε λεπτό προς λεπτό.
0: Ρε παιδί μου, θα σου πω, μια μέρα.
1: Μετά παρήγγειλε να αποβλήσει και ο Λίσε.
0: Μπράβο, είχε κάνει μια μεγάλη επιτυχία ο.
1: Δεν πάει ο Νάρσον τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είχε κάνει μια μεγάλη νίκη ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Λοιπόν, και. Τα συζητάγαμε εδώ, έχει κάτσει ο Βαγγέλης, γιατί ο Βαγγέλης θα κάνει μεγάλη νίκη στο Παναθηναϊκός, δεν μπορεί να πάει σπίτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάνει βόλτες γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Του λέω του Βαγγέλη, ποιο ήταν καλύτερο για σένα? Μου λέει εγώ. Του λέω, τι εννοεί? Μου λέει, έχω διώξει τους πάντες,
1: ναι,
0: από το σπίτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καναπέ, πολυθρόνες, ξέρω τηλεόραση και το καθεξής.
1: Αλλά
0: έχω κάτσει μέχρι και στο πάτωμα, μου λέει. Μέχρι να αρχίσει να ρολάρει το μάτς. Καταλάβες. Οπότε μου λέει, εγώ είμαι αυτός που γύρισα το παιχνίδι. Ναι. Εντάξει, του λέω, οκ, okay, άμα το πιστεύεις, κανένα πρόβλημα. Αλλά και εγώ το. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Το έχω στο νου μου. Ότι α, εκεί που καθόσουνα, φάγαμε 20 πόντους. Μήπως να κάτσουμε λίγο αλλού.
1: Ναι.
0: Το έχω. Ναι. Υποσυνείδητα το έχω. Mm. Τέλος πάντων, έχασε και η Σλάβια.
1: Έχασε και η Σλάβια από τη Σαμπάχ.
0: Από τη Σαμπάχ. Μεγάλο δώρο. Ναι. Και σήμερα κάνει η Αεκάρα διπλό,
1: ναι,
0: στο Στάφορντ Μπριτζ.
1: Και ανεβαίνουμε δέκατη.
0: Και ανεβαίνουμε δέκατη. Και τσακωθείτε μετά για το ποιος θα βγει Champions League.
1: Ναι.
0: Τι έχεις break. Λεφτά. Λεφτά. Ρε, τι γίνεται. Τι γίνεται. Ο Στέφανο Απολότολο, ο ηχολήψης των μονοπωλίων. Ένα διαφημιστικό μήνυμα λοιπόν, να σας πω ότι μαζί μας για μία ακόμα μέρα είναι η BWIN. Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ Ντόνετς και την League Phase του Champions League παίζει με 0% κανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αγορές για κάθε φάση και build a bet.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: BWIN Sport FM 94,6.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
5: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω.
4: Α, Νοβαρούφ της Νόβα Μιξ βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Νόβα Μιξ. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
6: Big Wins for FM 94,6.
7: Ωραία, και επειδή μας το εξήγησε αυτό που κάνεις εχθές, τέλος πάντων τη διαδρομή σου στα κανάλια και την ισχυρή σχέση που ανέπτυξε με το... Μπράβο, κάτω στο μικρόφωνο. Τι ωραίο είναι αυτό το πράγμα.
8: Εσύ αυτόν εδώ τον έχεις φέρει τώρα να κάνει χοληψία.
7: Ναι.
8: Έχει βάλει
7: σκουφί,
8: μπλούζες, μπουφάν, σκουφιά. Μόνο ομπρέλα δεν κρατάει εδώ μέσα.
7: Ναι.
8: Δώσ' του τεφάμπαξ να φύγει ο άνθρωπος.
7: Τον Κυριάκο το καλοκαίρι με το μπουφάν δεν το θυμάσαι. Άκου φίλε, δεν είναι εύκολο να είσαι στο σπορ τόσα χρόνια. Εύκολο, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, φίλε. Αφήνει πράγματα αυτό το πράγμα. Αφήνει κουσούρια, ναι. Χωρίς που αυτό είναι εδώ 6-8 ώρες την ημέρα. Και ακούει εμάς. Εμείς φεύγουμε από εδώ. Πάμε στο γραφείο μας. Κλείνουμε και την πόρτα. Καταλαβες. Αυτός είναι.
8: Πότε έρχεται. Δεν τον βλέπω ποτέ. Έρχεται
7: το βράδυ. Είναι συνήθως το βράδυ. Χωρίς από εκεί τον Νικοράλη να φωνάζει. Ταχυτικά! Οπότε δεν βγάζει άκρη. Τέλος πάντων. Ωραία. Αυτή η σχέση σου λοιπόν με το τηλεκοντρόλ που ανέπτυξε χθες. Σου άφησε κάτι σαν εικόνα. Ή έχεις έναν αχταρμά στο κεφάλι σου.
8: Όχι, ρε. Τι να μου. Εντάξει. Κατάλαβα ότι ο Παναθηναϊκός πάλι παίζει άμυνα, δηλαδή φτάνει να δει μια περίοδο. Δεν χρειάζεται να δει παραπάνω.
7: Ναι, πολύ ξύλο. Ναι. Ωραίο. Ωραίο, ναι. Δηλαδή. Άνετα, ρε παιδί μου. Καταλαβες. Άνετα. Ξέρεις ότι θα βρει το ρυθμό του επιθετικά. Αν βρει το ρυθμό του επιθετικά, θα φάει λίγους. Τελειώσαμε.
8: Ναι.
7: Έχει μέσω όρο νίκη 20 πόντων.
8: Πώς πήγε ο Ολυμπιακός στο μείον 28, δεν ξέρω να σου πω. Δεν κατάλαβα.
7: Πήγε στο μείον 28 γιατί δεν έπαιζε άμυνα, θα σου πω εγώ. Ναι. Δεν προλάβανε καν να του δουν του παίκτες της Βαλένθια. Είχε τρομερή κυκλοφορία της μπάλας Βαλένθια. Mm. Δηλαδή, αν θυμάσαι καλά μάτς, εξαιρετικά μάτς του Ολυμπιακού. Αυτό που λέμε τον Μπαρτζόκας μπολ, που η μπάλα κυρνάει με ταχύτητα τρομερή και βγαίνουν συνεχώς ελεύθερα σουτ, έξτρα πάσα στην έξτρα πάσα και το καθεξής. Αυτό κάνει η Βαλένθια χθες. Υπήρχαν παίκτες του Ολυμπιακού που δεν σηκώναν τα χέρια για να μαρκάρουν. Δηλαδή φαινόταν ότι ήταν χαμηλά η ένταση αμυντική. Ήταν πολύ κακή και από την άμυνα δεν μπορούσε με τίποτα να βγάλει ενέργεια ο Ολυμπιακός για να χτυπήσει την επίθεση. Κακές επιλογές στην επίθεση. Τραγικός Φούρνιες στο πρωτομήχρονο και όχι μόνο, πάρα πολλοί παίκτες του Ολυμπιακού. Και όταν βρίσκουν αυτοί ρυθμό στην έδρα του, επειδή είναι μια αφής επιθετική ομάδα.
8: Επίσης, πού ήταν ο.
7: Ο Φουρνιέ.
8: Ο Ντόρση.
7: Ο Ντόρση ήταν στο γήπεδο το πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο δεν μπήκε.
8: Ναι, εγώ όσο είδα δεν ήταν Ντόρση.
7: Στο δεύτερο δεν μπήκε.
8: Έψαγα να βρω μετά, κοίταξα στα χέρια του, αυτό είχε τραυματιστεί.
7: Αυτό
8: κάτι, αλλά είδα ότι έπαιξε.
7: Το μόνο ζητηματάκι αυτό είναι από το παιχνίδι. Επειδή γύρισε με Φουρνιέ, ο Φουρνιέ έπαιξε 38 λεπτά.
8: Ναι.
7: Και είναι για προβδομάδα. Τώρα πάει στη Βαρκελόνη Ολυμπιακό να παίξει με την Μπάρτσα.
8: Ναι.
7: Δεν είναι, δηλαδή είναι, θα είναι αδύνατο ο Φουρνιέ να παίξει πάνω από 20 λεπτά.
8: Να.
7: Θα το θεωρήσω μεγάλο ρίσκο. Εδώ θα πρέπει λοιπόν ο Ντόρση τώρα να βγει μπροστά. Να. Αλλά τέλος πάντων, χθες μια πεντάδα ούτε ο Μακιντάιρ έπαιξε. Δεύτερο ημίχρονο.
8: Να.
7: Πολύ.
8: Να.
7: Έπαιξε λίγο στην αρχή.
8: Πέδα.
7: Έτσι. Λοιπόν, βρήκε μια πεντάδα, λειτουργήσε. Ο Εντζάι κομβικότατος, ναι, σε άμυνα και επίθεση. Εσύ,
8: όσο περνάει ο καιρός και βλέπεις παιχνίδια, τίνεις να πεις, δεν ξέρω τώρα πόσο ιερόσυλλο ακούγεται αυτό.
7: Ότι?
8: Ότι ο Ιντζέ είναι πιο χρήσιμος από τον Πίτερς.
7: Γιατί είναι ιερός ο Πίτερς?
8: Για μένα ο Πίτερς είναι το τέμερο, παιδί μου. Ήταν αδυναμία, μεγάλη αδυναμία.
7: Καλά, άλλο αυτό.
8: Και για το χαρακτήρα του και
7: εγώ την έχω πατήσει με τον Πίτερς όταν είχε πάει τη ΣΕΚΑ Μόσχας. Σε ένα άρθρο που είχαμε γράψει εδώ όλοι οι συντάκτες του Sport FM τότε, BWIN Sport FM τώρα, ότι ο Πίτερς θα είναι η ευχάριστη έκπληξη της Ευρωλίγκας. Γιατί τον είχα δει από το κολέγιο εγώ και ήξερα ότι είναι χώστης, ότι γράφει. Δεν είχε πάει πολύ καλά την πρώτη χρονιά. Από τότε όμως τον έχω πάντα στο λοκαρισμένο.
8: Το λέω, ρε παιδί μου, γιατί τώρα τέτοιο σκοράρισμα, το σκοράρισμα του Πίτερ στο Ολυμπιακό μπορεί να το πάρει από πάρα πολύ κόσμο.
7: Ναι.
8: Τα πράγματα που παίρνει από τον Εντζάι, οριακά μπορείς να πεις ότι δεν μπορεί να τα πάρει από κανέναν άλλο. Και επειδή έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο soft από κάθε άλλη χρονιά στην άμυνα,
7: ναι,
8: αν δεν υπήρχε και ο Εντζάι και ήταν ο Πίτερ, θα ήταν ακόμη πιο σοφό.
7: Εμένα άλλα πράγματα με έχουν εντυπωσιάσει τον Εντζάι, Μιχάλη.
8: Και επίσης δίνει και φοβερή ενέργεια. Πέρα από τη φοβερή ενέργεια, δίνει και φοβερές λύσεις και στο 5, που ειδικά στην Ελλάδα που θα χρειάζεται να κόβει ξένους, αυτό μπορεί να του φανεί τρομερά χρήσιμο.
7: Εμένα αυτό που με.
8: Δηλαδή, άμα έχεις Εντζάι, δεν χρειάζεται να δηλώσεις 3 σέντερ.
7: Ναι, αυτό που με εντυπωσιάζει. Εγώ την αθλητικότητα την περίμενα. Την, πώς το λένε,
8: εγώ
7: την,
8: δεν ήξερα, δεν το θυμάμαι.
7: Την πολύ καλή του ομαδική λειτουργία την περίμενα. Τις όριμες αποφάσεις δεν περίμενα. Δηλαδή, επειδή το παιδί έπαιζε αυτό ένα μπάσκετ πολύ πιο γρήγορο, ας πούμε, λίγο αφελές, δεν περίμενα, ας πούμε, έχει κάνει χθες μια πάσα σχεδόν πίσω από τον ώμο, τέλος πάντων, κάτω από το καλάθι, η οποία είναι πάσα playmaker. Τέτοιου είδους στιγμές εγώ δεν τις περίμενα από έναν παίχτη ο οποίος παρουσιάζονταν ως άγουρος για να παίξει τον μπάσκετ του Μπαρτζόκα, έτσι. Ναι. Ξαναλέω, όχι για να παίξει μπάσκετ στην Ευρωλίγκα.
8: Ναι.
7: Για να παίξει τον μπάσκετ του Μπαρτζόκα. Αλλά ναι, και εγώ λέω ότι είναι ένα εργαλείο, ένας παίχτης ο οποίος είναι υπερπολίτιμος. Στα πρώτα μάτια του Ολυμπιακού, δηλαδή, πρέπει να είναι. Τι να σου πω τώρα, σταθερά με τους διακριθέντες.
8: Ναι.
7: Σταθερά. Δεν είναι έκπληξη όμως.
8: Ναι.
7: Το υπόλοιπο κομμάτι.
8: Όχι, εγώ δεν τον ήξερα, ρε παιδί μου, οπότε δεν λέω αν είναι έκπληξη, όχι.
7: Ναι.
8: Λέω. Είναι σπουδαία προσθήκη.
7: Ναι.
8: Είναι σπουδαία προσθήκη.
7: Τώρα στο Παναθηναϊκό είδαμε πράγματα χθες πραγματικά που λες πώς θα βγάλει άκρο αντίπαλος. Καταρχάς είδαμε το φαλ να θυμίζει ξανά φαλ. Υπήρχε μια περίοδος, η τρίτη, στην οποία ο φαλ χρησιμοποιήθηκε ως ακουμπιστήρι στην άμυνα, στην επίθεση.
8: Ναι.
7: Δηλαδή πήγαιναν συνέχεια από την πλευρά του υπαίχτου του Παναθηναϊκού, του έδιναν την μπάλα και αυτός περίμενε υπομονετικά και έβγαζε συνεχώς τους συναθλητές του με ελεύθερο σουτ. Γιατί τι γίνεται, όταν έπαιρνε την μπάλα ο φαλ, πήγαινε βοήθεια πάνω στο φαλ. Άρα λοιπόν έβγαινε ελεύθερος παίχτης, έδαινε την μπάλα
8: στο φαλ.
7: Κλασικό παιχνίδι.
8: Φαλ. Μέσα προς τα έξω.
7: Την τρίτη φορά, τέταρτη λοιπόν φορά που πήγε η μπάλα στο φαλ, ακούμπησε η μπάλα στο φαλ, δεν πήγε βοήθεια. Καλάθι φαουλ. Δηλαδή. Είναι λίγο απελπισία αν είναι καλά ο Φαλ για να αντιμετωπιστεί από τους ψηλούς που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Ευρωλίγκα. Okay. Χέις Ντέιβις, απίστευτος εχθές σε άμυνα και επίθεση. Πραγματικά τεράστια προσωπικότητα. Υπάρχει μια φάση που για μένα είναι ο Χέις Ντέιβις. Έχουμε λίγο του ρουλουμπούκι μπολ. Δηλαδή χάνονται κάτι σουτ, αυτό χάνεται λίγο η μπάλα από τη μία μεριά, από την άλλη μεριά. Τέλος πάντων βγαίνει σε ένα transition παιχνίδι η Παρτίζαν. Βάζει το χέρι ο Χέις Ντέιβις, κλέβει την μπάλα από τον αντίπαλό του, βουτάει μετά κάτω, ενώ κέρδισε ο Παναθηναϊκός 18 πόντους, ναι. Δεν έχει σημασία. Βουτάει, την πετάει και πάνω στο πόδι του αντιπάλου, έξω μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι, πώς να το πω, δείγμα ότι όλοι είναι διατεθειμένοι να βάλουν το σώμα του στη φωτιά. Δεν υπάρχει κενό. Ο Παναθηναϊκός κάποιες στιγμές νόμιζε ότι δεν θα φάει καλάθι ποτέ, ότι θα φάει καλάθι μόνο από συγκυρία. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Το έκανε και με τη Φενέρ. Το έκανε και με τους τρεις πρώτους αντιπάλους που λέγαμε όλοι: έλα μωρέ, είναι εύκολοι αντιπάλοι. Αλλά το έκανε και με τη Φενέρ, το έκανε και εκτός την Παρτίζαν και ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οκ, επιθετικά δεν λειτουργήσε πολύ καλά χθες. Έφτασε μόνο στους 72 πόντους. Αλλά ήταν η καλύτερη του αμυντική επίδοση. Πραγματικά τρομακτικές εμφανίσεις εχθές. Δεύτερο ημίχρονο Ολυμπιακού και όλο το μάτς του Παναθηναϊκού. Τρεις περίοδοι του Παναθηναϊκού, από το τέλος της πρώτης περίοδου και μετά, ήταν τρομακτική και οι δύο. Τρομακτική. Τι έχεις δελτίο? Έχεις λεφτά? Πεις κάτι. Δελτίο. Ωραία.
8: Δελτίο, δελτίο, δελτίο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο της Κηφισίας από το Φάρο Ψυχικού, στην κάθοδο της Μεσογείων, στην Κανελοπούλου Κατεχάκη προς τη Μεσογείων, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλείς Αμαλίας και Βασιλείς Σοφίας προς τη Βουλή. Ένας 58χρονος έχασε τη ζωή του και ένας 59χρονος τραυματίστηκε ελαφρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Σχιστού. Σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο και Εύβοια έχει προκαλέσει κακοκαιρία. Στο Μαντούδι Ευβοίας υπερχείλισε ο ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο δρόμος και να διακοπεί η κυκλοφορία. Στη Σκιάθο, λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια οδηγό που είχε εγκλωβιστεί στο όχημά του. Στη Σκόπελο, η περιοχή της Γλώσσας δεν έχει ρεύμα, ενώ από τους θυελλώδεις ανέμους έπεσαν δέντρα και σημειώθηκαν κατολισθήσεις. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό από όπλα από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Θύμα πατεώνων έπεσε 89χρονη στο Μαρούσι, καθώς κατάφερε να τις αποσπάσουν χρυσές λίρες, κοσμήματα και 20.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία ήταν θαμμένα σε τείχο στο σπίτι της. Οι δράστες έσπασαν τον τοίχο με βαριοπούλα, αφαίρεσαν τα τιμαλφή και διέφυγαν. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Μέχρι 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
9: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
10: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
9: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
11: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Και τώρα θα δούμε την επάρκεια του Μιχάλη, τη δημοσιογραφική επάρκεια του Μιχάλη Τσόχου, διότι θα του κάνω μια ερώτηση που εγώ δεν μπορώ να την απαντήσω και περιμένω από το μεγαλείο της δημοσιογραφικής επάρκειας να μου πει. Σαχτάρ έχεις καθόλου?
16: Το έχει. Είδα.
15: Ωραία, βάλει διαφημίσεις.
16: Είδα 10 λεπτά τέταρτο το πρώτο. Πού να δώσει αχτάμο, ρε.
15: Ξέρω εγώ. Γιατί σήμερα το ερωτηματικό αυτό είναι.
16: Ναι.
15: Από την ΑΕΚ περιμένουμε, ξέρουμε θα δούμε.
16: Είδα λίγο το πρώτο match Champions League. Αλλά λίγο.
15: Ναι.
16: Λίγο.
15: Πάμε λοιπόν στο σκάουτερ της ομάδας.
16: Ναι.
15: Στον Κώστα Κετζετζόγλου. Που σίγουρα έχει παρακολουθήσει Ουκρανούς. Σίγουρα τους έχει ξεψαχνίσει. Και από το Λονδίνο εκεί πίνοντας ένα τσάι ή τρώγοντας fish and chips όπως εχθές, θα μας μιλήσει για το τι πρέπει να κάνει η ΑΕΚ σήμερα.
16: Παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας, κύριε Κετσέ, τι κάνετε.
17: Είναι λίγο πρωί για fish and chips, κύριε.
15: Είναι 8.30 ώρα, ε. Έχεις δίκιο.
17: Είναι 8.30 ώρα, βέβαια έχω ξυπνήσει από τις 6. Okay.
15: Γιατί?
17: Είναι η συνήθεια, είναι ένα mini jet lag.
15: Ναι, σωστό.
17: Εντάξει. Αν το σκεφτείς.
15: Ναι.
17: Έτσι, ναι.
15: Ναι, άμα σηκώνεις 8 στην Αθήνα, ναι, προφανώς.
17: Είναι 2 ώρες.
15: Mm-hmm.
17: Δεν μπορεί να βέβαια να συνηθίσει να πεις. Κοιμήθηκα 10, ξύπνησα 8.
15: 10.
17: 6, συγγνώμη.
15: 10
17: Αγγλίας, 10 Αγγλίας.
15: Κοιμήθηκες 10 Αγγλίας. Στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο. Επειδή άκουγε γυναίκα, τα λες αυτά.
17: Όχι, ρε, 10 Αγγλίας στο Λονδίνο.
15: Ναι,
17: δεν χρειάζομαι άλλο, τι με ξέρουνε.
16: Συγγνώμη.
17: Μιχάλη,
16: ναι, 10 Αγγλίας, 12 Ελλάδος, ρε. 12 Ελλάδος κοιμήθηκε. Ο άνθρωπος είδε το Champions League και κοιμήθηκε.
17: Τι, είναι αργά είναι.
15: Ναι,
17: νωρίς είναι, συγγνώμη,
15: και το
17: αργά.
15: Νωρίς είναι, τι, νωρίς είναι. Εγώ που ήμουν σπίτι μου κοιμήθηκα 2.30.
16: Ναι.
17: Οκ. Το Champions League δυνατό χθες.
15: Δεν ασχοληθήκαμε, κύριε.
17: Είδαμε εκπλήξεις.
15: Σήμερα θα ασχοληθούμε. Εγώ είδα μόνο το μάτς της Λάβια με Τσαμπάχ. Για λόγους εθνικούς. Έτσι. Πανηγύρισα τη μεγάλη νίκη.
16: Πάνε καλά που δεν είναι πατριωτικούς.
15: Ναι, ναι, πατριωτικούς. Πατριωτικούς. Λοιπόν...
17: Πήγε καλά πάντως.
15: Καλά πήγε, μια χαρά πήγε.
17: Για την πατρίδα. Πήγε καλά για την πατρίδα.
15: Έτσι. Βάλτε και εσύ λίγο πλάτη τώρα, να μην έχουμε άγχος εμείς την Πέμπτη.
17: Νομίζω θα. Δεν ξέρω. Έχω το φίλικο ότι θα τα καταφέρουμε φέτος.
16: Να.
17: Έτσι πιστεύω. Τώρα, να πούμε για την ΑΕΚ. Είδαμε χθες το τελευταίο κομμάτι της προπόνησης. Εννοείται ότι ο Νίκολης ήταν προετοιμασμένος και είχε μοιράσει τα φανελάκια με έναν τρόπο που δεν μπορούσα... Παρότι μπήκαμε όταν στο τέλος θες που κάνουν ένα διπλό πολύ έντονο, ας πούμε κάνα δεκάλεπτο για να τελειώσει η προπόνηση. Να χαρούνε και αυτοί λίγο το παιχνίδι. Τώρα, ήταν δύο μεικτές εντεκάδες. αλλά φάνηκε ένα πράγμα. Πιστεύω έχει προβάδισμα το να παίξει ο Γιόμπιτς μαζί με τον Κατσίνοβιτς. Μπροστά τους είχε μαζί. Αυτό είναι το ένα πράγμα έτσι που ψάχνουμε. Και μετά είναι ποιος θα παίξει δίπλα στον... ποιος θα παίξει δίπλα στον Μάγκερ. Στον Μαρίν. Εγώ θα πω 50-50. Πιο πολύ λένε ότι είναι φαβορή ο Βιτάλης. Αλλά εγώ θα πω 50-50 Βιτάλης και Κάιρινεν.
15: Okay.
17: Για αυτή τη θέση. Εντάξει, τώρα όλες οι άλλες θέσεις είναι γνωστές. Η πεντάδα πίσω δεν αλλάζει. Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας, Πίλιος. Το Μαρίν τον είπαμε. Δεξιά ο Μάγερ. Πιστεύω αριστερά Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς και Γιόβιτς. Τώρα αν αυτό που φαντάζομαι δεν γίνει, μπορεί να γίνει και ανάποδα. Μπορεί να πάει ο Κοϊτά και να παίξει ο Γκατσίνοβιτς αριστερά. Τώρα να έχει Μάγερ δεξιά και Ζωάο αριστερά το βλέπω λίγο δύσκολο, να πω την αλήθεια.
15: Ναι. Ναι, είναι λίγο soft λες.
17: Εντάξει, νομίζω θα θέλει πιο πολύ ένταση.
15: Ναι.
17: Πιο πολλούς παίχτες με ένταση μέσα. Mm-hmm. Γι' αυτό πιστεύω και ότι ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος κάνει και το pressing ψηλά, έχει ένα νόημα. Να πούμε ότι και η Σαχτάρ, επειδή σ' άκουσα πριν, είναι και αυτή μια ομάδα που παίζει με πάρα πολύ ένταση. Αυτό είναι το στυλ του παιχνιδιού του προπονητή.
15: Εγώ Κώστα εικόνα δεν έχω. Δεν έχω. Οπότε και σε αυτό μπορείς να μας βοηθήσεις. Να δούμε...
17: Έχει μπροστά πολύ ταλαντούχους και πολύ γρήγορους παίχτες από τη Βραζιλία.
15: Mm.
17: Είναι μια για μένα αξιοθαύμαστη ομάδα. Είναι 12 χρόνια εξόριστη από την έδρα της, από την πόλη της. Και παρόλα αυτά καταφέρνει και στην Ουκρανία να είναι αυτή που είναι και στην, κυρίως στην Ευρώπη πάντα να είναι εκεί και πάντα να κάνει κάτι. Όχι, δεν λέω ότι πηγαίνει στους τελικούς. Αλλά έχει μια πάρα πολύ καλή παρουσία, είναι μια καθιερωμένη ευρωπαϊκή ομάδα και σίγουρα η πρόσφατη της ιστορία πολύ πιο συνεπής από την ΑΕΚ, έτσι,
15: ναι,
17: στην
15: ναι.
17: Ευρώπη.
15: Και παραδοσιακά είναι η ομάδα που παρουσιάζει το νέο βραζιλιάνικο ταλέντο που θα κυριαρχήσει στα ευρωπαϊκά κήπεδα.
17: Έχει, τώρα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, παρά τις συνθήκες αυτές, δηλαδή αλλού προπονούνται, αλλού παίζουν, αλλού έχουν έδρα στην Ουκρανία, αλλού έχουν έδρα στην Ευρώπη, έχει πάλι 15 Βραζιλιάνους. Mm. Με ένα σύστημα που το εφαρμόζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αποδίδει, και το κυριότερο είναι ότι είναι αμοιβαίο, δηλαδή, και οι μεγάλοι μάνατζερ τα ταλέντα τους θέλουν να τα στέλνουν στη Σαχτά, ναι, γιατί ξέρουν ότι θα υπάρχει συνέχεια.
15: Ναι, ναι.
17: Και έτσι περιμένουμε μια ομάδα γρήγορη, μια ομάδα που θα παίξουμε πολύ ένταση, μια ομάδα με τρομερό κίνητρο, γιατί πάντα υπάρχει μέσα και η κατάσταση που βιώνει η Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Θα έχει και πολλούς Ουκρανούς στο γήπεδο και σίγουρα θα έχει και χιλιάδες αλληλίδες. Από χθες η πόλη έχει καταληφθεί, βέβαια είναι τεράστια και δεν μπορεί να το δεις παντού. Αλλά είδαμε και βίντεο από το βράδυ με Έλληνες μοπαδούς της ΑΕΚ σε pubs και τα λοιπά, και νομίζω ότι σήμερα οι οδηγίες υπάρχουν για όσους θέλουν να τις ακολουθήσουν, υπάρχουν σε μια συγκέντρωση σε όλα τα site, τα έχει ανακοινώσει η ΑΕΚ από χθες το βράδυ, όποιος θέλει μπορεί να τα δει και να ξεκινήσει από εκεί, και περιμένουμε μια μεγάλη βραδιά όπως είναι όλες αυτές οι βραδιές.
15: Τι κόσμο περιμένουμε από την ΑΕΚ, κάνα δεκάρικο?
18: Πάνω από 10.
17: Πιστεύω ένα δεκάρικο και μπορεί να ξεπεραστεί κιόλας. Να πω χθες ότι εμφανίστηκαν κάποια εισιτήρια ξαφνικά, που είχαν επιστραφεί προφανώς από κάποιους χορηγούς της ΑΕΚ κάτι, και εννοείται εξαφανίστηκαν για αυτά σε χρόνο ρεκόρ. Ναι, θα έχει πάρα πολύ κόσμο σήμερα. Η ΑΕΚ, πήγαμε στο Στάνφορντ Μπριτζ χθες, ένα παραδοσιακό γήπεδο. Ο Αβραμόβιτς δεν επένδυσε πάρα πολύ στις γηπεδικές εγκαταστάσεις.
15: Έτσι λες?
17: Έτσι λέω.
15: Παροχημένο.
17: Νομίζω ότι, ναι, είναι ένα γήπεδο, σίγουρα περίμενες από την Τζέλσι με την πρόσφατη ιστορία της, κάτι πιο εντυπωσιακό, αλλά εμένα αυτό μου άρεσε πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή είναι ένα παραδοσιακό αγγλικό γήπεδο,
15: ναι,
17: με τους τσίμπους από πάνω που λένε. Και είσαι, από όπου και να είσαι, νομίζω ότι είσαι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πολύ ωραίο.
15: Mm-hmm.
17: Είδα και αυτό που θέλουμε να κάνουμε και στην Ελλάδα, δηλαδή να σηκώνεις από το καρεκλάκι για να πατάς μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, είναι λίγο επίφοβο. Για να από την αλήθεια, σκέφτηκα κάποιους φίλους μου εκεί πέρα.
15: Έκανες συνειρμούς,
17: Έκανα τους συνειρμούς μου και λέω, οκ, κάτι να υπάρχει, ρε παιδί μου. Έστω μια τάφρος, με κορκόντιλους, ξέρω εγώ. Κάτι πρέπει να υπάρχει.
15: Αυτό το συζητάνε όντως, αυτό.
17: Για την κατάργηση, λες?
15: Ναι.
17: Ναι, ναι, το συζητάνε γιατί πιέζει και ο Παναθηναϊκός τώρα με το νέο γήπεδο. Είναι και η ΑΕΚ που και αυτή θέλει. Κάνει και ο Ολυμπιακός αλλαγές στο γήπεδο του. Σίγουρα θα το κατεβάσει.
15: Έχει το γήπεδο του ΠΑΟΚ.
17: Θα το πιο χαμηλά. Μπράβο. Οπότε όλοι μαζί πιέζοντας. Αλλά λέω και πάλι, όπως είναι και οι μετακινήσεις των οπαδών, έτσι και αυτό πριν από τους οπαδούς. Τώρα αν γίνει κάτι, ας πούμε, και μπουκάρουν 30 άτομα μέσα και κυνηγάνε το διαιτητή, άστο.
15: Ναι.
17: Δεν υπάρχει μέλλον.
15: Σωστό.
17: Καθώς. Εδώ προφανώς αντέχουν.
15: Για πες, ο καιρός εκπληκτικός πες.
17: Ο καιρός φανταστικός από χθες.
15: Ναι.
17: Δεν υπάρχει σύννεφο στον ουρανό.
15: Εντάξει, είναι. Έχουν έρθει εδώ, φιλέ.
17: Ναι, ναι. Μόλις φύγαμε, ξεκίνησε η βροχή στην Αθήνα και πέσαμε εδώ και χιλιακάδα. Γιατί και χθες εδώ το πρωί έβρεκε, από ό,τι ξέρω. Αλλά την ώρα που ήρθαμε, ο καιρός είναι τέλειος πραγματικά και δεν έχει και κρύο. Δηλαδή, είσαι πολύ άνετος.
15: Mm.
17: Πραγματικά πολύ άνετος. Έτσι. Όλοι οι Ιωνοί είναι καλοί, παιδιά, αλλά δυστυχώς υπάρχει ένα παιχνίδι.
15: Όχι, γιατί δυστυχώς, μια χαρά είναι.
18: Ναι, μωρά, γιατί είναι δύσκολο λίγο να εκτιμήσεις την εξέλιξη.
17: Ακριβώς.
18: Το σκορ. Ποια θα είναι η μορφή του.
15: Πώς θα πάει το μάτς.
17: Ναι. Και σκέψε ότι και για τη Σαχτάρ είναι το πρώτο της παιχνίδι στο Stamford Bridge. Δηλαδή είναι σχεδόν στα ίσα με την ΑΕΚ. Γιατί, ας πούμε, στο τέταρτο μάτς θα υπάρχει μια εξοικείωση στο τρίτο.
18: Ναι, ναι.
17: Εδώ τώρα μιλάμε ότι είναι από το πρώτο παιχνίδι.
18: Ναι.
17: Για τους δύο.
18: Ναι. Και ούτε καν έδρα.
17: Μισό-μισό στην καλύτερη για τη Σαχτάρ.
18: Ναι, και ούτε καν. Ακόμα και αν είναι μισό-μισό, ο θόρυβος των φίλων Τσάικ σε σχέση με τη Σαχτάρ δεν συγκρίνεται.
15: Δεν θα συγκριθεί, ναι.
18: Όχι, δεν θα συγκριθεί.
17: Ναι, ναι, ναι.
18: Όχι, ακόμα και αν έχει 10.000 Ουκρανούς, δεν θα έχει καμία σχέση.
15: Θα έχει και Ανόκρανούς. Λονδρεζούς. Έχει,
17: Έχει, σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Έχουν πουληθεί για την Τζέλσι αρκετά εισιτήρια. Να δουν και αυτή τη Champions League.
15: Σου λέει, όχι, να δουν Ευρώπη, να δουν Ευρώπη γενικότερα.
17: Εντάξει, παιδιά, πέρασα χθες δίπλα στο Stamford Bridge, έχει μια pub.
15: Ναι.
17: Που είναι μέσα, έχει ρε παιδί μου, από διάφορα κλαμπ, ας πούμε, της Chelsea. Είναι καταμπλέ, ας πούμε.
15: Ναι.
17: Είχε δύο τεράστιες τηλεοράσεις, ρε παιδιά, που δείχναν την Arsenal με τη Lille και δεν υπήρχε ένας πελάτης μέσα στο μαγαζί, το ξέρεις. Ούτε ένας. Αφού μου ήρθε να σταματήσω να πιω μια μπύρα, ρε παιδιά. Αμαρτία ήταν. Πήγα να σου πω, βάζετε καλύτερα τη Σλάβια Πράγας.
18: Μήπως έρθουμε εμείς οι Έλληνες.
17: Μπράβο ρε παιδί, μήπως ένα τουρίστα, ξέρω εγώ, κάτι. Ένας από τη Τσέχος.
15: Κοίταξε, εγώ σε μια σκοτσέζικη παμπ που είχα πάει τη μέρα που παίζει ο Ολυμπιακός με την Πάφο.
18: Ναι.
15: Και ήμουν στον Εδιμβούργο εκείνη την εποχή εγώ.
18: Ναι.
15: Και ψινόμαστε να δούμε το μάτς. Ναι. Παρέα. Γιατί εντάξει, Τσάμπιονς Λίγκ, Ολυμπιακός παίζει.
18: Ναι.
15: Τον πατέρα του. Λοιπόν. Και πήγα το πρωί και έκανα deal.
18: Ναι.
15: Δηλαδή, νίκιασα τηλεόραση.
18: Σωστά.
15: Καταλαβαίνεις, και λέω εδώ, εδώ αυτό το τραπεζάκι θα σώθουμε τρεις. Λοιπόν, θα φάμε, θα πιούμε και θέλουμε τον Ολυμπιακό. Εντάξει, μου λέει, γίνεται. Το έχω, μου λέει. Το κοιτάζει στο δορυφόρο, το έχω, μου λέει. Έγινε. Ραντεβού.
17: Τον καρφώσατε κιόλας που λέει και ο.
15: Εντάξει, κάναμε ό,τι μπορούσαμε.
17: Κομμάτι. Και πήγε, ήταν μια βραδιά από τις καλές στο Εδιμβούργο.
15: Ναι, ναι.
17: Με τη. Εννοώ από την ποιότητα των
15: υπηρεσιών
17: της ΠΑΜ.
15: Έτσι, έτσι, έτσι. Οπότε λοιπόν γινότανε και εσύ άμα ήθελες να δεις Σλάβια θα μπορούσες.
17: Καλά, εκεί πέρα σίγουρα. Την ΑΕΚ όφη να της έλεγα να βάλει θα το βρίσκει. Δεν θα νίκει ούτε ένα πελάτη.
15: Ωραία.
17: Λοιπόν, αυτά παιδες.
15: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία.
17: Αυτά.
15: Ευχαριστούμε κύριε.
18: Καλημέρα.
15: Ευχαριστούμε κύριε.
17: Και τα λέω αύριο πρώτο Θεός.
15: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι μπορείς να δεχτείς γκολ από κόρνερ, από φάουλ, από πέναλτι, αλλά όχι από την ταράτσα σου. Τα στεγανοτικά Novaroff Acrylic και Novaroff PU Hybrid της Novamix προσφέρουν κορυφαία άμυνα απέναντι στο νερό, γεφυρώνουν ροχμές και τριχοειδή, εμποδίζοντας την επανεμφάνισή τους. Το Novaroff προστατεύουν τις ταράτσες σας από τις αντίξωες καιρικές συνθήκες για πολλά χρόνια. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamix από κόλλες, αρμόστοκους και επισκευαστικά, μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές τσιμεντοκονίες σε επιλεγμένα χρωματοπολία και καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.
19: Η Winsport FM 94,6.
20: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
21: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
22: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
23: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
22: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
24: Κώστα καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
0: Ευρώπα.
1: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
3: Η Winsport FM 94,6.
15: Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή εκεί είμαι στην Μπαμπ. Εγώ είμαι Πανούλη και Λιβανό.
18: Ναι.
15: Και βλέπουμε το μάτς.
18: Ναι.
15: Κάποια στιγμή βαριέμαι εγώ. Mm. Το μάτς είναι μούφα. Mm. Το θυμάσαι.
18: Πώς δεν το θυμάμαι.
15: Δίπλα ακριβώς.
18: Μέδεν, μέδεν.
15: Στο τραπέζι που έχουμε κλείσει.
18: Ναι.
15: Έχει ντάρτς.
18: Mm.
15: Πάω στο μπαρ, λέω απ' έξω λέω ντάρτς. Μου λέει ναι, παίξε. Πέντε λίρες, εγώ δεν θυμάμαι τι μου είπε. Οκ, okay, λέω εντάξει, κοπανάω τα βελάκια. Κάποια στιγμή ένα βελάκι φεύγει από πίσω.
18: Ναι.
15: Πίσω από το στόχο, ρε.
18: Ναι, ρε.
15: Που ήταν, δηλαδή ήταν πίσω από το στόχο, δεν μπορούσε να το πιάσει.
18: Mm.
15: Πάω στον μπαρ, του λέω: έχουμε πρόβλημα. Του λέω: είχαμε πρόβλημα. Μου λέει: τι έγινε. Του λέω: το βελάκι, λέω: πήγα πίσω. Μου λέει: το μόνο πρόβλημα είναι ότι είσαι απέσιο αντάρτη. Δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα, μου λέει. Λοιπόν, είναι εδώ ο κύριο Αθανασίου. Εδώ είναι. Τι κάνετε, κύριε Νικό, μα πώ είστε.
18: Χαίρετε.
4: Καλημέρα, φίλε.
15: Καλημέρα. Είσαι έτοιμο να μπει σε ευρωπαϊκού ρυθμού.
4: Αμέ.
15: Ξανά μετά από καιρό, φίλε, γιατί ο Παναθηναϊκός τα προγραμματικά τελείωσε Αύγουστο.
4: 1,5 μήνας πέρασε.
15: Ω, χαμός.
4: Σταματήσαμε με κοντομάνικα και θα επιστρέψουμε με χειμερινά και βρόχα.
15: Ναι.
4: Και κακοκαιρία. Απλά για να κλείσω το κεφάλαιο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, να αναφερθώ σε κάτι ποδοσφαιρικό, γιατί λέγαμε για παράδειγμα ότι ήταν η χειρότερη εμφάνιση του Παναθηναϊκού φέτος, στο πρωτάθλημα σίγουρα.
15: Ναι.
4: Και όντως ήταν τέτοια και από τους αριθμούς επιβεβαιώνεται, θέλω να πω τρία γρήγορα παραδείγματα.
15: Mm-hmm.
4: Σε κανένα άλλο παιχνίδι φέτος ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα δεν είχε μονοψήφιο αριθμό τελικών. Έκανε μόνο 9. Mm-hmm. Στα υπόλοιπα παιχνίδια έβλεπες 25, 23, 17, 15. Τα expected του ήταν στο 1,14. Πάρα πολύ χαμηλά και δεν είναι ότι στα προηγούμενα παιχνίδια ήταν στο 1,5, στο 1,6. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έγραφε 3,7, 3,9, 2,7. Δηλαδή έπεσε στο 1 τρίτο και ακόμα ένα στοιχείο που δείχνει ότι όντως ο Παναθηναϊκός δεν είναι σε καθόλου καλό βράδυ, έχει να κάνει με τις πάσεις ανακατοχή που δεν υπάρχει κανένα άλλο παιχνίδι όχι στο πρωτάθλημα, στη σεζόν που ο Παναθηναϊκός να ήταν στις 4,1 πάσες ανακατοχή πάρα πολύ χαμηλά και παρά το γεγονός ότι στο δεύτερο ημίχρονο την πήρε την κατοχή και άλλαξε την μπάλα. Η πολύ μεγάλη ζημιά
15: στο πρώτο.
4: Και στους αριθμούς, α, μπράβο. Mm. Ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Κλείνουμε λοιπόν την παρένθεση για τον ντέρμπι.
15: Όλα αυτά, Νίκο, δείχνουν το πόσο χάλασε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, έτσι.
4: Βέβαια. Ναι. Και από μόνος του και από τον Ολυμπιακό.
15: Και βέβαια,
4: να είμαι ποδοσφαιρικά δίκαιος. Δεν παίζεις μόνος σου.
15: Σωστό.
4: Ανοίγει αύριο η αυλαία για τον Παναθηναϊκό στο Conference League σε μια διοργάνωση που ολόκληρος οργανισμός και ο Νίστρουπ θεωρούν ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται. Δηλαδή, τι σημαίνει όσο πιο μακριά γίνεται, θα το δούμε τι σημαίνει στην πραγματικότητα. Εντάξει, έχουμε δει από τις παρουσίες του Παναθηναϊκού σε αυτή τη διοργάνωση και από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ πέρσι ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι κομβικό να τερματίσει την πρώτη οκτάδα.
15: Mm-hmm.
4: Εκεί σου ανοίγεται ένας δρόμος που έχει αρκετές πιθανότητες να φτάσει στα προημιτελικά. Θα το πω σχετικά εύκολα. Εντάξει, που είναι πολύ πιο δύσκολο να φτάσει στα προημιτελικά. Καλά, το ζητάω για το Champions League, ακόμη και στο Europa League. Και ο Παναθηναϊκός πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτές τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές και μετά να πάει να τα παίξει όλα για όλα στα δύο τελευταία παιχνίδια της League Phase που είναι και τα πιο δύσκολα απέναντι σε ομάδες απόλυτα φορμαρισμένες. Η Freiburg κάνει τρομερά πράγματα στην Bundesliga φέτος. Είναι την πέμπτη αγωνιστική εκτός έδρας και την έκτη με την Brighton.
18: Η αλήθεια είναι ότι φέτος είναι πολύ πιο δύσκολο από πέρυσι το Conference League λόγω των ομάδων που συμμετέχουν. Αλλά η αλήθεια είναι αυτό που λες, ότι αν μην μπεις στην πρώτη οκτάδα κάνει τη διαδρομή πολύ πιο εύκολη μέχρι τα λογικά μέχρι τα πρωί τελικά.
4: Περνάς απευθείας στους 16, γλιτώνεις ένα γύρο, εντάξει απλά το λέω σε όποιον το θυμάται και μετά έχεις πολλές πιθανότητες να βρεις έναν πιο βατό αντίπαλο στον δρόμο για τα πρωί τελικά. Το αδιανό παιχνίδι με την Μπάνια Λούκα έχει ένα 8 παρατέταρτο έτσι στο Ολυμπιακό στάδιο, τεράστιο πρέπει πάνω από το κεφάλι του Παναθηναϊκού, μια μεγάλη υποχρέωση, η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες όπως ήταν το 24 σε εκείνο το 1-1 στη Βοσνία. Έτσι και τώρα είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι χαοτική. Έκατσα χθες το βράδυ και είδα τα highlights εκείνου του παιχνιδιού. Εντάξει, έχει κοιμηθεί λίγο ο Θεός από ένα διαφορετικό πλευρό για να έρθει αυτό το 1-1. Έχει χάσει ο Παναθηναϊκός πάρα πολλές ευκαιρίες, ειδικά με τον Σπόραρ, ο οποίος έχει αστοχήσει σε δύο τετατέτ, έχει δοκάρει με τον Τετέ. Και γενικά αύριο περιμένουμε από τον Παναθηναϊκό να βγάλει μια αντίδραση και να δείξει ότι κλείνει την κακή παρένθεση της εμφάνισης του στο Καραϊσκάκης. Σήμερα στις 4 στο Ολυμπιακό Στάδιο η συνέντευξη τύπου του Τζέικοπ Νίστρουπ. Στις 5 πάλι στην Καλογρέζα η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού για αυτό το παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι που νομίζω θα έχουμε λίγες και καλές αλλαγές. Νομίζω πολλά περισσότερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια θα μπορέσουμε να πούμε αύριο.
15: Ναι, παιδί μου, αλλά μια κουβέντα προπαρασκευαστική να μας κάνεις.
4: Ναι, αμέ, 2-3 αλλαγές θα τις έβλεπα.
18: Δύο.
4: Να σου πω.
18: Όχι, 4-5.
4: Θα δώσω ένα εύρος 2-4. Mm. Κοίταξε να δεις. Όταν έχεις απέναντί σου έναν προπονητή που σε συνέντευξη τύπου έχει πει στο μάτι του κυπέλου με την Κηφισιά, ότι θυμάμαι υπήρχε ένα παιχνίδι όταν ήμουν στην Κοπεχάγη.
15: Ναι,
4: κάνει 9 αλλαγές. Και τα, νομίζω είπε τα σκάτω, σας συγγνώμη, αλλά αυτή ήταν η ακριβής μετάφραση και χάσαμε 2-0 και γενικά με το rotation δεν τα πάω και πάρα πολύ καλά με το ευρύτατο rotation των 9 αλλαγών. Νομίζω ότι πάρα πολύ δύσκολα θα δούμε τόσες πολλές αλλαγές. Εξάλλου, κούραση να πει.
18: Καλά, δεν είπαμε για 9 ρε παιδί μου, αλλά ανάμεσα στο 2 και το 9 υπάρχει το 4, 2, το 5.
4: Ναι. 5, 2 με 4 θα έλεγα. Mm. 2 με 4 θα έβλεπα. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα.
15: Ναι.
4: Ξαναλέω να δούμε λίγο και τη σημερινή προπόνηση, για να πούμε αύριο. Θα μπορούσε να ξεκινήσει ο Τσάπρας αντί του Καλάβρια.
15: Mm-hmm.
4: Στα δεξιά.
15: Mm-hmm. Ναι.
4: Αριστερά δεν μπορεί να ξεκινήσει κάποιος άλλος. Αν ήταν διαθέσιμος ο Σαλάχ Εντίν, θα σε έλεγα ναι. Αλλά δεν είναι δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο Κρίστιας είναι τώρα να μπει από το πουθενά και βασικός. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη.
15: Mm.
4: Ωραία. Το κέντρο της άμυνας δεν βλέπω να το πειράζει. Ο Κάγκουα θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα, λογικά. Οπότε μάνι-μάνι φτάσαμε, ας πούμε, θεωρητικά
15: δύο
4: αλλαγές. Τον Τέζερ θα μπορούσα να δω στην κορυφή της επίθεσης. Τρεις, θα μπορούσα να έβλεπα και τον Γιάκουσιτς από την αρχή. Είτε αριστερά, είτε δεξιά. Είτε αντί του Αμπόργα, είτε αντί του Αντίνο, να διαφοροποιήσει λίγο τα πράγματα όσον αφορά το τι ζητά από τους εξτρέμ του και να του δώσει το πλάτος μια άλλη επιλογή στον αγωνιστικό χώρο. Να, ας πούμε αυτές οι τέσσερις αλλαγές θα μπορούσαν
18: καταλαβαίνω τι λες, αλλά μετά τι θα αλλάξει με τον Αστέρα Τρίπολης που είναι και Πέμπτη Κυριακή, άντε τώρα είμαστε Κυριακή Πέμπτη.
4: Ναι.
18: Δηλαδή,
4: δεν είναι
18: μετά,
4: τι θα αλλάξει.
18: Σε σχέση με τη σημερινή δεκάδα που λες.
4: Ναι.
18: Δηλαδή, άμα βάλει τον
15: Κάτσο. Μπορεί να βάλει τον Σαλάχ για την βασικό, να φέρει τον Καλάμπρια δεξιά.
18: Ναι, δύο. Και τον Τετέι.
4: Θα βάλει τον Τετέι.
15: Ναι, τον Αντίνο.
4: Θα βάλει τον Αντίνο, αν τον αφήσει έξω τέσσερις, δεν βλέπω κάτι άλλο, να σου πω την αλήθεια μου. Πάντως αυτή την τετράδα των παιχνιδιών, μακράν το πιο δύσκολο παιχνίδι όπως το φαντάζομαι εγώ είναι αυτό με το Βόλο. Δηλαδή παίζεις αύριο Μπάνια, Κυριακή Τρίπολη, Πέμπτη ταξίδι στην άλλη άκρη της γης στο Αλμάτι, 6,5 ώρες πτήση και άλλες 6,5 να
18: γυρίσεις. Θα πας, Νίκο μου.
4: Βλέπεις το λέω με χαμόγελο, όχι.
18: Γιατί θα πάει ο Σωτήρης ο Ταμπάκος, κατάλαβες, που δεν το λέει με χαμόγελο.
4: Ναι, όχι, όχι.
18: Ναι.
4: Οπότε και επιστροφή και μετά από παιχνίδι και μετά από το πιο κουραστικό ταξίδι που μπορεί να σου τύχει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όχι γενικά κουραστικό ταξίδι, το πιο κουραστικό, εγώ αν με ρωτάς αυτό το παιχνίδι φοβάμαι πιο πολύ, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα γι' αυτό. Να πω ότι χθες ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το νέο συμβόλαιο στο Χρήστο Γείτονα μέχρι το 2029. Εδώ λέω ότι πρόκειται για ένα 17χρονο παιδί γεννημένο το 2009, τερματοφύλακα. Δεν είναι απλά ένας καλός τερματοφύλακας της Ακαδημίας. Είναι, πώς το κάνουμε καμιά φορά στα κείμενα, τερματοφύλακα. Μπράβο. Είναι ένα από τα κορυφαία project που έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός στο φυτώριό του. Ένα παιδί, επειδή το έχω δει με τα μάτια μου και το είδα και πρόσφατα στην προετοιμασία, κάνει απίθανα πράγματα κάτω από τα δοκάρια, αναλογιστεί κανείς και την ηλικία του. Ένα παιδί το οποίο με την μπάλα στα πόδια είναι top, δηλαδή είναι από αυτή την κοπή των τερματοφυλάκων που...
15: Την καινούργια,
4: και,
15: ναι.
4: Μπράβο, και κάνει πάρα πολύ καλά τη βασική δουλειά κάτω από τα δοκάρια και με την μπάλα στα πόδια είναι πραγματικά εξαιρετικός. Το κατάμε το όνομά του, θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν ξέρω, μπορεί να λέω μεγάλη κουβέντα, αλλά θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αν αυτό το παιδί σε βάθος χρόνου δεν το δούμε στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού κάτω από τα δοκάρια και ολοκληρώνω λέγοντας ότι ο Παναθηναϊκός και μπράβο του, αφού θα έχουμε τα πιο ωραία Playmobil, θα έχουμε και τα πιο ωραία καπέλα, έτσι.
15: Τι?
4: Τη νέα συνεργασία με τη New Era. Όποιος δεν ξέρει την μάρκα, εγώ βλέπω εδώ απέναντι και κάθομαι στο σπίτι στην ντουλάπα, έχω 4-5 τέτοια καπέλα, είναι τα καπελάκια τα οποία ναι, κατά κύριο λόγο έχουν ας πούμε τα σήματα ομάδων από το baseball ή τα σήματα των ομάδων από το NBA. Υπάρχουν σε διάφορα καταστήματα, αν δεν τα έχετε. Εντάξει, πειρά δεν γίνεται. Σε ένα κατάστημα να πας, παντού έχει. Εντάξει, οπότε εκτός από τα πιο ωραία Playmobil, έχουμε και τα πιο ωραία καπέλα.
18: Δεν ξέρω τι είναι αυτό το. Είναι. Πού
15: και να
18: στην
4: όχι, εντάξει, παιδιά, δεν είναι για να έχει στην άκρη. Είναι και πιο. Πιο. Πώς να το πω. Πιο βατά να τα αγοράσει.
15: Αυτό με τα Playmobil κάποια στιγμή θα γίνει κάποια παρουσίαση, κάποια. Φαντάζομαι κάποια παρουσίαση δράσεων, events και το καθεξής.
4: Πιστεύω, ναι. Ναι, δεν ήταν μόνο για να τροφοδοτήσει αυτή την αένα η κουβέντα στα social media που βλέπετε.
15: Φίλε, γίνεται χαμούλη.
4: Ναι, ακόμα.
15: Χαμούλη. Ναι.
4: Ακόμα.
15: Ναι, εδώ έχουν βάλει την Πέτα Μπεντίνη με τον Ψάλτη, ρε. Playmobil. Από τη σκηνή εκείνη. Ναι, ρε, από τη σκηνή εκείνη στο ξενοδοχείο. Ναι, ναι.
4: Αγόρα ρε. Τι φεταπετήρηση.
15: Άντε το νου σου, καλημέρα, καλημέρα.
4: Άντε τσάω, καλημέρα.
18: Μοντζόρνο, μοντζόρνο.
15: Πάμε break, δελτίο, επιστρέφουμε.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι άλλα ή... Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric. Gone Wild.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
25: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
0: Big Win, Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
26: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Τον Γκατσίνοβιτς προορίζει ο Μάρκο Νίκολιτς για τον παρτενέρ του Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης της ΑΕΚ στο απόψινό μας με τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League με τους Βιτάλης και Καέρινεν να διεκδικούν μία θέση στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Στις 2 η K19 της Ένωσης αντιμετωπίζει την αντίστοιχη των Ουκρανών για τη δεύτερη αγωνιστική του Youth League. Χωρίς τον Μπέιλι που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις, αναχώρησε η αποστολή του Ολυμπιακού για τη Μασσαλία εν ώψη της αναμέτρησης με τη Μαρσέη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Τις γαλλικές αρχές για τη διαχείριση του ζητήματος της παρουσίας των φιλάθλων κατήγγειλε μέσω ανακοίνωσης η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ που ξεκαθάρισε ότι δεν θα λάβει εισιτήρια και έκανε έκκληση στον κόσμο να τηρήσει την απαγόρευση. Στην τελική ευθεία μπαίνει σήμερα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό μας με την Μπόρατ στην πρεμιέρα της League Face του Conference League. Στις 4 η ώρα συνέντευξη τύπου του Τζέκοπ Νίστρου που θα προχωρήσει δεδομένα σε αλλαγές με τους Τσάπρα και Κάγκουα να διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα. Η μεγαλύτερη νίκη που κάναμε ποτέ. Σας βγάζω το καπέλο γιατί δείξατε χαρακτήρα και προσωπικότητα. Το μήνυμα του τεχνικού του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα στους παίκτες του στα αποδυτήρια για την επιστροφή από το μείον 28 και την επικράτηση επί της Βαλένθια στην παράταση. Ρεπό περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στον ΠΑΟΚ με τους παίκτες να επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη της κυριακάτικης αναμέτρησης με τον Ηρακλή στην Τούμπα. Ξέσπασμα στα social media από τον Τάισον για κάποια σχόλια που ακούστηκαν για τον ίδιο μετά την ήττα από την Καλαμάτα. Μην διαδίδετε ψέματα, τόνισε. Δίχως τους τραυματίες Ισέκα και Σιέλη, αναχώρησε ο Όφη για το αυριανό παιχνίδι με τη Ρεν στη Γαλλία στο Europa League. Ο γιος μου ξεκίνησε με ένα όνειρο μικρό και έγινε τόσο μεγάλο. Ευχαριστώ τον αρχιτέκτονα της ομάδας Χρήστο Κόντι, δήλωσε ο Δημήτρης Μπούσης, πατέρας του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ Μιχάλη. Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League με τον Βασίλη Φωτιά να σφυρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Ηρακλής στην Τούμπα. Ο Μιχάλης Ματσούκας θα διευθύνει το Πανετολικός Ολυμπιακός και ο Άγγελος Ευαγγέλου το Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ. Αναλυτικά οι ορισμοί στο sportpavlafm.gr. Ο Ολυμπιακός Β φιλοξενεί την Athens Καλυθέα σε εξαναβολής αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική της Super Bad League 2. Σέντρα στις 3 παρατέταρτο, μετάδοση από R2 Sport, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοντράρεται με τον Ντανίλ Μετβέντεφ για τη φάση των 16 στο Shanghai Masters. Πρώτο σερβίς στη μία, τηλεοπτικά από Magenta Sport 6. Σε ακόμη πιο δύσκολη θέση έφερε τον Μάικλ Κάρι και η ήττα της Manchester United από την Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα ο 45χρονος τεχνικός βρίσκεται κοντά στην απόλυση, με τον Αντώνιο Κόντε να φέρεται αυτή τη στιγμή το φαβορί για να τον αντικαταστήσει στον πάγκο των κόκκινων διαβόλων. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
2: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
12: Bwin Sport FM 94,6.

0: Πήγες, την Purple. Δεν πήγες, ούτε εγώ πήγα. Παίξανε τώρα στο T-Center, στο ACA. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τι συμβαίνει στη Μασσαλία. Και να μας πει και λίγο ο Ηράκλης τελικά τι έγινε με όλο αυτό το μπέρδεμα με τα εισιτήρια, ρε φίλε. Δηλαδή πραγματικά μας ψιλοτρέλαναν οι Γάλλοι χθες. Ε. Καλημέρα,
1: καλημέρα
2: και...
1: παιδιά, καλημέρα.
2: Καλώς
0: ήρθατε. Καμπάνα σας ακούμε, φίλε.
1: Από την Ηλιόλουστη. Έχω ακουστικά επαγγελματικά, αδερφέ. Έχω γίνει high-tech technology και τέτοια.
0: Εντάξει, φίλε, τώρα που είσαι νέος, εσύ αυτά.
1: Άμα δεν μάθεις τώρα πράγματα. Τελικά μαθαίνουνε και σε νέα κόλπα και σε γέρικα σκυλιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, μιλεί όλου στη Μασσαλία, να ξέρετε, καμία σχέση με εσάς.
0: Ναι. Τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη, ρε. Και στο Λονδίνο, λέει, έτσι είναι.
1: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, πάει στη Μασσαλία, οκ. Λοιπόν. Τι να σου πω τώρα με αυτά τα πράγματα, να σας πω παιδιά, αυτά που έχουν γίνει, δηλαδή αυτά τα θυμόμαστε και πραγματικά είναι τρομερά. Είναι για μένα είναι μια διανόητη παλινοδία, δηλαδή αυτά τα οποία συμβαίνουν από τις αστυνομικές αρχές εδώ της Μασσαλίας, για να τα ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι και να τα πάρουμε από την αρχή. Η ίδια η αστυνομική, δηλαδή αυτά τα οποία συμβαίνουν από τις αστυνομικές αρχές εδώ της Μασσαλίας, για να τα ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι και να τα πάρουμε από την αρχή.

0: το βράδυ ότι υπάρχει σκέψη λόγω της απεργίας που υπάρχει εδώ στη Μασσαλία την Τετάρτη και την Πέμπτη και λόγω των διαδηλώσεων των μαθητών, την οποία πίσω το έχουμε δει στις ειδήσεις το τι γίνεται.
1: Είναι σε όλη τη Γαλλία, δεν είναι μόνο στη Μασσαλία.
0: Ναι, αλλά είναι και στη Μασσαλία. Λοιπόν, ότι θα απαγορευτεί η μετακίνηση, το ταξίδι των οπαδών του Ολυμπιακού εδώ στη γαλλική πόλη. Τώρα αυτό το πράγμα να γίνεται, να ξεκινήσει η φημολογία, μετά να βγαίνουν δημοσιεύματα από την ΕΚΙΠ ότι όντως απαγορεύεται το ταξίδι και μάλιστα η εντολή που υπάρχει είναι ότι απαγορεύεται να κυκλοφορούν Έλληνες στα πρώτα 9 διαμερίσματα της Μασσαλίας, από το πρώτο μέχρι το ένατο. Λες και θα έρθει εδώ ο Γιώργος ή ο Ηρακλής όπως ήρθε και ξέρει ποιο είναι το τρίτο διαμέρισμα, ποιο είναι το πέμπτο και ποιο είναι το έκτο, ναι, στη Μασσαλία. Αλλά πάει στο διάλογο τώρα δηλαδή να μάθεις ποια είναι τα 9 διαμερίσματα. Γίνεται ένας πανικός, υπάρχουν φίλοι του Ολυμπιακού οι οποίοι είχαν προλάβει κάποιοι να ακυρώσουν εισιτήρια. Κάποιοι όμως δεν είχαν προλάβει. Κάποιοι είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους νωρίτερα. Mm-hmm. Κάποιοι είχαν πάει μέσω Ιταλίας. Κάποιοι άλλοι πηγαίνουν, ταξιδεύουν μέχρι από το Παρίσι, άλλοι από τις Κάνες, άλλοι από την Νίκαια.
1: Και από κεντρική Ευρώπη μπορεί κάποιοι να είχαν έρθει.
0: Από παντού. Και δεν είναι υποχρεωμένο, δεν είναι όλοι ότι θα ξεκινήσει το ταξίδι την Τετάρτη ή την Πέμπτη τη μέρα του αγώνα. Τα που μπορεί να είχαν ξεκινήσει από τη Δευτέρα. Ας πούμε, πέτυχα εγώ τώρα εδώ, τώρα το πρωί που πίνω καφέ και είμαι έξω, τρία παιδιά φορούσαν από τη Χαλκίδα. Και λέει, τώρα τι κάνουμε, μου λέει. Και δεν ήξερα τι να τους πω.
1: Ναι. Τι θα τους πεις.
0: Πραγματικά δεν ήξερα τι να τους πω.
1: Μα μέχρι χθες το βράδυ, μέχρι το δημοσίευμα του RMC, είχαμε μείνει στην ενημέρωση ότι τελικά τα εισιτήρια όλα γύρισαν πίσω. Βγαίνει το RMC, λέει, αλλάζει η απόφαση της αστυνομικής αρχής της Γαλλικής Μασσαλίας.
0: Και γίνεται αυτό, δηλαδή, ξέρεις, είναι και τα πάνω κάτω στα συναισθήματα, δηλαδή όταν κάποιος έχει κάνει ένα ταξίδι και βρίσκεται εδώ, σου λέει, ωραία, θα δούμε τουλάχιστον το παιχνίδι, έστω και αφού άλλαξε αυτή η απόφαση. Αλλά το θέμα είναι ότι επικρατούσε ότι είναι ένα μπάχαλο. Άλλοι είχαν ακυρώσει τα εισιτήρια, είχαν κλείσει φλέξ με τις αεροπορικές. Τώρα με τις διανυκτερεύσεις και όλα αυτά, δεν μπορεί να βγάλεις άκρη μία μέρα πριν να ακυρώσεις. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Και ο Ολυμπιακός έβγαλε μια σκληρή ανακοίνωση χθες το βράδυ, και την οποία πολύ σωστά έκανε και ζήτησε από τον κόσμο του να μην έρθει στη Μασσαλία όσοι δεν έχουν ταξιδέψει και μάλιστα όσοι βρίσκονται εδώ, γιατί είναι εκατοντάδες οι οποίοι βρίσκονται στη Γαλλία που είχαν σκοπό να έρθουν στη Μασσαλία. Κάποιοι ήταν στη Μασσαλία, που σας είπα κιόλας, παράδειγμα που πέτυχα εδώ εγώ τώρα από μία ώρα, μπορεί να έρχονταν από άλλες περιοχές, όπως πολύ σωστά είπες, και από την κεντρική Ευρώπη, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο το να έρθει κάποιος π.χ. από το Βέλγιο, ακόμα και με τους δύο τρόπους. Να μην έρθουν. Και μάλιστα, πραγματικά δηλαδή, στην ανακοίνωσή του Ολυμπιακός, και πολύ σωστά κατά την γνώμη μου πράτη που είπε ότι θα σταθεί στο πλευρό όλων όσων κάνουν συλλογικές δικαστικές προσπάθειες διεκδίκησης αποζημιώσεων, γιατί παιδιά δεν είναι ταξίδι.
1: Όχι βέβαια, δεν είναι φτηνό.
0: Θα πάμε στην Κόρινθο και θα γυρίσουμε πίσω. Σωστό. Και θα χαλάσαμε 40 ευρώ βενζίνη.
1: Εντάξει, και πίνουμε μια μπύρα στο Κιάτο και τελειώνει η υπόθεση.
0: Μπράβο. Ναι. Εδώ μιλάμε τώρα ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι χιλιάρικο.
1: Λίγα λες.
0: Μα είδες τι σου είπα στην καλύτερη, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Δεν σου είπα δηλαδή ότι γιατί είναι η διαμονή, να είναι 2 ή 3 μέρες, να είναι τα αεροπορικά εισιτήρια που έχουν πάει στο Θεό. Δηλαδή ακόμα και μελόκοστ εταιρείες δεν είναι φτηνά πλέον. Λοιπόν, τώρα αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά πρέπει να αποζημιωθούν. Αλλά ποιος θα τους αποζημιώσει. Πώς. Δηλαδή θα πληρώσει η αστυνομία της Μασσαλίας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πιστεύω ότι θα γίνουν πάντως. Θα γίνει προσπάθεια. Είμαι βέβαιος ότι θα γίνει, γιατί ξεκαθάρισε ο Ολυμπιακός.
1: Να μπουν οι άνθρωποι αυτοί που είναι εκεί να μπουν στο γήπεδο.
2: Ναι, όχι.
0: Όχι.
2: Ίσα ίσα ο Ολυμπιακός λέει μην μπει κανείς, γιατί δεν τους εμπιστευόμαστε ότι θα είστε προστατευμένοι.
0: Δεν εμπιστεύω.
2: Και όχι μόνο μην μπει κανείς. Για να είμαστε και σίγουροι, η κερκίδα που έχουμε πάντα 3.500 εισιτήρια να μείνει άδεια.
1: Okay.
0: Ναι. Το ξεκαθάρισε βεβαίως στην ανακοίνωση. Ναι. Δηλαδή να είναι ότι η εξέδρα που έχει προβλεφθεί για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού να παραμείνει καινή καθόλου τη διάρκεια της αναμέτρησης.
2: Μα νομίζω ότι δεν μπορούν να μπουν και να θέλουν εκεί οι φίλοι του Ολυμπιακού. Γιατί ο Ολυμπιακός τα εισιτήρια δεν τα μοιράζει στους φίλους του Ολυμπιακού.
0: Ναι. Και θα κυρωθούν αυτά τα εισιτήρια. Οπότε λοιπόν, δεν είναι τώρα Είναι πρώτο.

0: προφανές το κλίμα βεβαιότητας το οποίο υπάρχει πλέον. Δηλαδή δεν είναι, δεν είναι ότι είναι εύκολο να πεις να μπω με κάποιο, να βρω έναν τρόπο να μπω στο κήπεδο. Είναι πραγματικά επικίνδυνο το να πας, ας πούμε, τώρα στο βελοντρόμο έτσι και να πεις α, μήπως καταφέρω και χωθώ παιδιά. Αυτό είναι αδιανόητο. Δεν πρέπει να το κάνει κανείς και από αυτούς που είναι εδώ. Και αυτό είπα μάλιστα και στα παιδιά. Δεν είναι δηλαδή να πας τώρα σε 60.000 οπαδούς της Μαρσέγ και να ψάξεις να βρεις να μπεις στο κήπεδο. Δεν είναι. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να συμβούν ποτέ. Αλλά ότι κάποιοι θα κάνουν προσπάθεια να διεκδικήσουν αποζημιώσεις και θα κάνουν και πρέπει να κάνουν. Δηλαδή εντάξει τώρα, δεν μπορεί αυτό το πράγμα. Θεωρείς το παιχνίδι ότι είναι υψηλής επικινδυνότητας. Οκ. Πες από την αρχή ότι δεν θα γίνει μετακίνηση. Όχι να έχει κλείσει όλος ο κόσμος τώρα 3.500 εισιτήρια και πάει ο Ολυμπιακός, να κλείνουν τα ταξίδια, να κλείνουν το
1: έργο. Κοίταξε, οι γαλλικές αρχές υπολόγισαν ένα κίνδυνο. Υπολόγισαν τον κίνδυνο που προέκυψε από τις κινητοποιήσεις των μαθητών. Δεν υπολογίζουν το δεύτερο κίνδυνο, τον οποίο τον είδαμε να παρουσιάζεται και στο μάτς του ΠΑΟΚ με τη Μασίγ. Δηλαδή, δεν υπολόγισαν τον κίνδυνο της. Πώς να το πω τώρα.
2: Μιλάμε για συμπλοκές και αν λέει το ξύλο δύο μέρες.
1: Ναι. Και εμένα, συνεργασία οπαδική τέλος πάντων. Το πούμε έτσι.
2: Εμένα με κάνει εντύπωση που η UEFA επέτρεψε τη μετακίνηση. Εγώ φανταζόμουν όταν είδα την κλήρωση. Ότι ο ΕΦΑ θα πει παιδιά τώρα, ας το αφήσουμε αυτό.
0: Πιστεύω ότι επειδή με τη νέα μορφή που έχουν οι ευρωπαϊκές οργανώσεις, δηλαδή η League Face, δεν υπάρχει το... δεν
2: το
0: υπάρχει
2: γύρνα.
0: Τα παιχνίδια.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λες παιδιά και λόγους ασφαλείας τώρα, δεν είναι ένα μάτς που δεν το καταλαβαίνανε.
0: Εντάξει, να το δεχτώ. Το δέχομαι αυτό. Γιατί ας πούμε όταν δεν είχε γίνει μετακίνηση των φίλων του Παραθυναϊκού τότε, δεν είχαν κατέβει και τη Μαρσέγ στην Αθήνα.
2: Ναι,
0: ήταν
2: ναι.
0: Πολύ πιο απλά τα πράγματα
2: ναι.
0: Για την ισονομία δηλαδή των αγώνων. Το θέμα είναι όμως ότι εδώ αυτή η όλη ιστορία έχει ξεκινήσει τρεις μέρες πριν το παιχνίδι.
1: Ναι, με αφορμή της κινητοποίησης των μαθητών, το ξαναλέω.
0: Ναι, αλλά κυριολογική στο μεθόν είναι 10 μέρες. Ακόμα και αυτό δηλαδή.
1: Θα έπρεπε να γίνει νωρίτερα, ναι.
0: Ναι, μετά προέκυψε ας πούμε και η απεργία που έχει. Αλλά πότε τώρα που πεις τώρα εγώ να είμαι σε καλό διαμέρισμα, τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω σε ποιο διαμέρισμα είμαι.
1: Δεν ρωτάω από περιέργεια. Σε ποιο διαμέρισμα είμαι εγώ.
0: Ναι, ξέρω εγώ δηλαδή. Εδώ απαγορεύει την παρουσία Ελλήνων στην πόλη σε 9 διαμερίσματα. Να μην κυκλοφορείς. Ή να μην δηλώνεις ο παδός του Ολυμπιακού ή να φοράς, ας πούμε, άντε αυτό να καταλάβει να μην είσαι με τη φανέλα. Οκ. Αλλά, ναι παιδιά, όχι τρεις μέρες πριν. Όχι τρεις μέρες πριν. Δηλαδή, έχει ταλαιπωρηθεί, έχει στεναχωρηθεί και έχει ζημιωθεί πάρα πολύ. Πολύ μεγάλος αριθμός φίλων του Ολυμπιακού. Το οποίο μπορούσε να τύχει, ξέρεις, και σε άλλη ομάδα.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή μιλάμε τώρα...
1: Και γενικά κάποια στιγμή με τη Μαρσέη κάτι πρέπει να γίνει, ρε παιδιά. Δηλαδή τέτοια τρομοκρατία υπό την ανοχή της UEFA, ρε πραγματικά. Πρέπει, αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι, ουσιαστικά... κάθε φορά που παίζουν στη Μασσαλία ομάδες ελληνικές, κάτι γίνεται.
0: Μα, Βάιε, σκέψου ότι οι γαλλικές αρχές προχώρησαν στην αλλαγή, στην ανατροπή της ανατροπής, δηλαδή αυτά συνέβησαν, για να τα λέμε σωστά, 10 ώρες αργότερα. Δηλαδή, βέβαια σε αυτές τις 10 ώρες, κάποιοι ας πούμε αποφάσισαν να μην ταξιδέψουν. Κάποιοι, ό,τι μπόρεσαν να σώσουν, μπόρεσαν να σώσουν. Κάποιοι όμως είχαν ταξιδέψει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν γίνεται έτσι να φέρεις, ας πούμε, σε τόσο πολύ κόσμο, λες, δεν ματιάζεις, θα κάνετε, πηγαίνετε για καφέ στις Κάνες. Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Ακριβώς. Από αγωνιστικό, λοιπόν, στο αγωνιστικό κομμάτι τι κρατάμε, τι έχουμε εμείς. Δεν έχουμε Μπέιλι. Ναι.
0: Δεν έχουμε Μπέιλι. Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή 11 η ώρα ήταν η αναχώρηση του τσάρτερ για την Μασσαλία. Δεν είναι ο Μπέιλι ο οποίος ένιωσε μια ενόχληση στη χθεσινή προπόνηση και έμεινε εκτός αποστολής. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι θλάση. Αλλά δεν ήθελα να το ρισκάνω να κάνει θεραπεία ο παίχτης για να τεθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα γίνεται στη διάθεση του Ιμανόλ. Και από εκεί και πέρα σίγουρα σε σχέση με την δεκάδα που κέρδισε τον Παραθυνικό στον τέρμπι δεν θα είναι ο Μάριους γιατί δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, δεν είχε αποκτηθεί αφού είχε δηλωθεί η λίστα. Οπότε θα είναι ή Γιάρεψου ή Γκονζάλες. Θα δούμε το απόγευμα που είναι η προπόνηση αυτά τα 15 λεπτά μπορούμε να δούμε εδώ οι απεσταλμένοι των μέσων μετά τη συνέντευξη τύπου του Ιμανόλ. Αν θα δοκιμάσει κάποια ενδεκάδα, δεν βλέπω τις πολύ μεγάλες αλλαγές, γιατί έχει μείνει απόλυτα ικανοποιημένος ο Ιμανόλ από την εικόνα που είχε ο Ολυμπιακός στο τέρμι τον Παναθηναϊκό και στο διάστημα που ήταν 11 εναντίον 11 και μετά την αποβολή του Σάλιακα, στον τρόπο που διαχειρίστηκε το μάτς και πώς μπόρεσε να απειλήσει παρά το γεγονός ότι έπαιζε με 10 παίκτες. Μπορεί να φρεσκάρει τη μεσαία γραμμή, γιατί υπάρχουν σκέψεις για παρουσία του ΕΣΕ, γιατί μιλάνε ότι θα παίξει και εκ το 90 λεπτό Φρόιλερ. Εγώ βέβαια πιστεύω ότι δεν νομίζω ότι ο Φρόιλερ βγαίνει εύκολα από την Ελλάδα.
1: Όχι, παιδί μου, μπορεί να γίνει ένας προγραμματισμός όμως για να παίξει ρόγω ένα 60 λεπτό, να ξεκινήσει, ξέρεις, και να είναι μια από τις πρώτες αλλαγές.
0: Ναι, αλλά γιατί ο Φρόιλερ είναι μέχρι στις εκπίσεις, δηλαδή είναι κωδικότατος παίκτης.
1: Ναι.
0: Βάζει συνέχεια assist, είναι και το... Την πραγματικά Ντούρασελ. Έπαιξε 4-90 λεπτά με την Εθνική Ελβετίας. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν πολλοί μέση που έπαιξαν. Δεν έχασαν λεπτό, ούτε τις καθυστερήσεις δεν έχει χάσει σε αυτά τα 4 μάτσα. Ούτε αλλαγή έγινε. Αυτό εννοώ ότι δεν έγινε αλλαγή. Στο δεξί άκρο θα πόνταρα περισσότερο σε Σάλιακα με το γεγονός ότι δεν θα παίξει μετά στο Αγρίρο, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής λόγω της αποβολής και θα παίξει εκεί ο Πέτερσεν. Αριστερά προβάδισμα του Κριστιαν, αλλά σας το ξαναλέω, να περιμένουμε λίγο και τη σημερινή τελευταία προπόνηση για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα από αυτά που σκέφτεται ο Ιμανόλ για να αντιμετωπίσει τη Μαρσέγ, μια ομάδα την οποία όπως την είχα χαζέψει με την Μπεσίκτας. Πραγματικά την έννοιαζε μόνο η επίθεση, η άμυνά της ήταν στο Θεό, ναι. Δηλαδή ήταν πάνω από τη σέντρα.
1: Άρα είναι λίγο, λες βούτυρο στο ψωμί του Αλγουαθίλ το παιχνίδι,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός σίγουρα θα πρεσάρει για να κλέψει μπάλες, σίγουρα, δεν συζητιέται.
1: Άρα μπορεί να είσαι χαμηλότερα μέτρα, λες, να περιμένει λίγο για να χτυπήσει κοντά.
2: Σε σχέση με το βάζο του Παναθηναϊκού εννοείς.
1: Ναι.
2: Εντάξει, λογικό είναι αυτό.
0: Λογικό. Απλά και έχει ένα περίεργο η Μαρσέγ, όλα τις φέτος έχει κάνει δύο νίκες στο γαλλικό πρωτάθλημα. Στην πρεμιέρα που κέρδισε 4-2 το Στρασβούργο και τώρα τη Ντρουά με 0-2. Σε όλα τα άλλα μάτς έχει δεχτεί γκολ. Και έχει δεχτεί και αρκετά γκολ. Δεν είναι ότι δεν δέχεται. Δέχεται και πανεύκολα γκολ η Μαρσέγ. Θα το δούμε. Αλλά σας λέω, θα πάμε στο γήπεδο να μιλήσουμε κιόλας εκεί και με ανθρώπους και πώς βλέπω την ενδεκάδα. Θα δούμε. Συνήθως κλέβουμε και κανένα πεντάλεπτο, παρά 15
1: λεπτά. Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Okay.
0: Μέχρι να φύγουμε.
1: Είσαι και διακριτική παρουσίαση, δεν φαίνεσαι πολύ, κατάλαβες.
0: Αυτό είναι, ναι. Δεν είναι και τόσο καλό.
1: Οκ, εντάξει, Ηρακλή μου, να προσέχεσαι.
2: Χαίρετε.
1: Άντε, τον νους.
0: Έγινε, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, Ηρακλής Αντύπας από τη Μασσαλία μας περιέγραψε το τι ακριβώς συμβαίνει. Και ένα διαφημιστικό μήνυμα να σας πω ότι στην BWIN είσαι μέσα στο παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο. Ξεκινάς με γκλάμωρους, προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: BWIN Sport FM 94,6.
5: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μα τι βάζετε. Καλέ, δεν φοβάστε τις ρογμές. Ανόβα μιξίνε. Αυτές δεν παθαίνουν τίποτα. Καλέ, ξέρω. Δεν θέλει και κρέμισμα. Τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατητή.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
3: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
4: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
5: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Λοιπόν, στα Θεσσαλονίκα, φίλε. Πάμε να δούμε πώς είναι ο καιρός και εκεί, να μελαγχολήσουμε ακόμα περισσότερο. Δημήτρη Τζομπατζόγλου, καλημέρα, κύριε.
9: Καλό φθινόπωρο.
8: Α, και εσύ έτσι είσαι.
9: Προς χειμώνα.
8: Και εμείς έτσι, ρε φίλε.
9: Προς χειμώνα, γρήγορα.
8: Δηλαδή κοντομάνικο από τις 14 Οκτωβρίου. Μακριμάνικο. Τρομερά πράγματα.
9: Θα ξαναλλάξει λογικά.
8: Μακάρι.
9: Λογικά θα ξαναλλάξει και βλέπουμε αργότερα. Ναι. Τι μας νοιάζει, σαν πως έχουμε να παίξουμε εμείς. Κλεισμένοι είμαστε.
8: Καλό.
9: Ναι, είναι αυτή η δύσκολη συνθήκη. Ναι. Νομίζω ότι τώρα, ειδικά Οκτώβριο-Νοέμβριο, θα είναι πιο δύσκολο, που έχει πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια και στο conference. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει, αλλά ναι, ήρθε και αυτή η φάση στο να δούμε πώς θα το διαχειριστεί. Τώρα διανύει μια δύσκολη εβδομάδα, έπειτα από σοκαριστική εικόνα στο γήπεδο. Mm-hmm. Θυμίζω ότι είναι πολύ πιο μεγάλο το σοκ από την εικόνα, γιατί ένα παιχνίδι μπορεί να το χάσεις με διάφορους τρόπους. Αυτό που παρουσίασε ο ΠΑΟΚ και το δέχονται όλοι και πνευματικά και στην προσπάθεια και τακτικά από όλες τις πλευρές. Θέλει πάρα πολύ ανάλυση, έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις. Για άλλη μια φορά να τονιστεί ότι εννοείται, φυσικά δεν υπάρχει το οτιδήποτε με τον προπονητή. Αλίμονο ΠΑΟΚ όπως είναι, όπως άλλαξε, όπως έχει οργανωθεί να φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο ερασιτεχνικό να σκέφτεται για θέμα προπονητή μέσα σε λίγο τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι είναι προσβλητικό και να αναφέρεται και ντροπιαστικό καν να σχολιάζεται για το επίπεδο που είναι ο ΠΑΟΚ. Όχι ότι αποκλείονται αλλαγές όταν διαπιστώνεις ότι είσαι αδιέξοδο σε μια ομάδα, αλλά δεν είναι σε τέτοια φάση ο ΠΑΟΚ. Ο προπονητής όλα όσα είπε στην ένταξη τύπου τα μετέφερε και στους ποδοσφαιριστές, αλλά με πολύ αυστηρή κριτική για την προσπάθεια που δεν έγινε στο πρώτο ημίχρονο. Εκεί επικεντρώνει, εκεί δεν μπορεί να καταλάβει πως όλη σχεδόν η ομάδα ήταν ανεπαρκής στις προσωπικές μονομαχίες, στις δεύτερες μπάλες και κατάλαβαν όλοι ότι είναι εντελώς εκτός κλίματος αγώνα. Φυσικά εννοείται ότι είναι και δική του δουλειά να διαπιστώσει ποιος καταλαβαίνει, ποιος θέλει, ποιος είναι μέσα στο πνεύμα, ποιος έχει πάρει το μήνυμα και ποιοι μπορεί να είναι αλλού για διάφορους λόγους. Έχει πάρα πολλά τέτοια ζητήματα μια ομάδα και νομίζω ότι εκεί θα πέσει το βάρος τις επόμενες ημέρες. Σήμερα ξεκουράζονται γιατί έτσι είναι το πρόγραμμα, που αύριο επιστρέφουν στο γήπεδο. Κυριακή βράδυ αργά-αργά το ΠΑΟ Κυρακλής στις 9. Και είναι αυτό το θέμα της διαχείρισης τώρα μιας δύσκολης εβδομάδας, που όλα μπορεί να αλλάξουν μόνο μέσα από ένα αποτέλεσμα.
8: Τάισον, και τι γίνεται, βρά.
9: Ναι, μπράβο. Μέσα σε όλα αυτά τα οποία μπορεί να λέγονται ψέματα, εύκολες δικαιολογίες, ο καθένας να δείξει ότι ξέρει, κάπου υπόθηκε ότι ο Τάισον δημιούργησε θέμα, ότι δεν ήθελε να βγει, να είχαμε να λέγαμε, και ο Τάισον που το είδε αντέδρασε, μίλησε ξεκάθαρα για ψέματα, είπε ότι δεν έχετε ιδέα, βγείτε από τα γραφεία. Όταν εγώ θα είμαι το πρόβλημα, θα σηκωθώ και θα φύγω μόνος μου. Σταματήστε αυτό που κάνετε. Μην βάζετε ψέματα στα κεφάλια των οπαδών.
8: Καταρχάς, το πρώτο πράγμα που πρέπει να πεις σε αυτούς είναι το εξής. Ότι αν βλέπεις τον Τάισον χαρούμενο που η ομάδα του έχει αυτή την εικόνα, υπάρχει πλέον μεγαλύτερο πρόβλημα.
9: Ναι, ναι.
8: Έτσι.
9: Εννοείται.
8: Δηλαδή, ένας παίκτης ο οποίος βλέπει την ομάδα του να έχει αυτή την εικόνα, προφανώς και θα έχει μια εικόνα. Θα είναι τσαντισμένος βγαίνοντας, όχι επειδή βγήκε, αλλά επειδή αυτό που το παιχνίδι που παίζει.
9: Όχι,
8: έτσι.
9: Αυτό που του καταλόγησαν, ναι, δήθεν, είναι ότι στο ημίχρονο αρνήθηκε να αντικατασταθεί.
8: Μάλιστα.
9: Αυτό και καλά ήξεραν, ξέρετε, από insiders και από. Ξέρω εδώ και έμαθα και μου είπε κλπ. Είναι γεμάτο.
10: Αυτά τα κλασικά ελληνικά.
8: Ναι,
9: κάποιος που θέλει να πει κάτι παραπάνω για να επιβιώνει. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Μερικές φορές αντιδρούν οι πρωταγωνιστές, άλλοι κάνουν μηνύσεις, άλλοι τους εκθέτουν με δημόσιες αναρτήσεις. Είμαστε αυτή την εποχή που σε δύσκολες στιγμές βρίσκονται πάρα πολλά ψέματα για να φανεί ότι η κατάσταση είναι τραγική και γίνεται ένα χάος. Είναι φαινόμενο των καιρών. Όλη αυτή η πληροφόρηση και από πού την παίρνεις και από πού την έχεις, μέχρι η δικαιοσύνη να δίνει τις απαντήσεις, γιατί δυστυχώς πολλές φορές αναγκάζεσαι να φτάσεις.
8: Ναι, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα δεν πρέπει να μένουν αναπάντητα, γιατί ξέρεις, μετά γίνεται και τρόπος ζωής αυτός. Δηλαδή θα πρέπει να αποδεικνύεις καθημερινά εσύ ότι δεν είσαι ελέφαντας.
9: Στα δύσκολα, ειδικά και στις κρίσεις, ίσως ακόμα και η ανάγκη μερικών ανθρώπων να μάθουν το κάτι παραπάνω δίνει τέτοια δικαιώματα για πολλά ψέματα.
8: Ναι.
9: Για πολλά ψέματα. Ναι. Μερικές φορές υπάρχουν και απαντήσεις όταν κάποιοι θίγονται και.
8: Καλά, βέβαια, ο Τάισον δεν είναι από τους ανθρώπους που θα αφήσει τίποτα να πέσει κάτω, έτσι.
10: Ναι,
8: εγώ θυμίζω τον πανηγυρισμό με τον Μακούρα.
10: Τα τρολαρίσματα, δεν σχολιάζει τα δίθεν σοβαρά.
9: Ναι, ναι, έτσι έχει αποδειχθεί ότι ασχολείται, βλέπει, διαβάζει, ενημερώνεται. Γενικά αρκετοί είναι, αρκετοί ποδοσφαιριστές σαφώς ασχολούνται και όταν ξεφεύγει η κατάσταση αντιδρούν. Έτσι έκανε και ο Τάισον χθες.
8: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο σημαντικό, φίλε?
9: Όχι, δεν έχει κάτι. Είπαμε σήμερα ξεκούραση, να δούμε ο Ντεσπότοφ πότε θα καταφέρει να μπει.
10: Είχε ενδιαφέρον ο σχηματισμός, αλλά είναι πολύ νωρίς. Ο σχηματισμός είναι δεκάδα στο τέρμα του Ερακλή. Δηλαδή, δείξει κάτι ο Λύση.
8: Μιχαηλίδη έχουμε, όχι,
9: Δεν δείχνει να έχει κάτι σοβαρό. Mm. Μάλλον πρόλαβε, δηλαδή ένιωσε ενοχλήσεις και αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο. Όπως και ο Λουσέ είχε ενοχλήσεις και έμεινε εκτός αποστολής. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής που δεν ξέρω, αυτή η εικόνα έχω απ' έξω, ότι έχει πολλά στοιχεία που μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ να αλλάξει το παιχνίδι του, και οι εντάσεις και το ότι είναι σε αρκετές θέσεις και ότι μπορεί να παίξει χαφ στα πλάγια αν κάτι αποφασίσει να αλλάξει ο προπονητής. Από εκεί πέρα το 10 είναι κυρίως η θέση, είναι το επίκεντρο το 10, αλλά ο Πέλκας παίζει καλά. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι χρειάζεται αντικατάσταση ο Πέλκας. Είτε για να μπει δεύτερος φορ, είτε για να μπει δεύτερο οχτάρι. Νομίζω ότι έχει μια σταθερά ο ΠΑΟΚ, και αγωνιστικότητα και διάθεση και εντάσεις και ποιότητα και δημιουργία. Δεν ξέρω αν αυτή πρέπει να τη χαλάσει. Δεν νομίζω ότι από εκεί μπορεί να ξεκινήσουν οι όποιες αλλαγές. Ειδικά όταν ο προπονητής ψάχνει να βρει ποιος μπορεί, ποιος θέλει, ποιος έχει πάρει το μήνυμα. Ο Πέλκας είναι ο πρώτος.
8: Και ο Πέλκας μαζί με την
9: Ενδιαγέ. Αυτό είναι το άλλο φοβερό. Ότι ο Φόρ είναι εξαιρετικός στα καλά και στα άσχημα του ΠΑΟΚ.
8: Ναι.
9: Εφόσον σκέφτεται να βάλει τον Μπάρτζα που είναι πάρα πολύ ποιοτικός παίκτης. Αλλά πού και πώς. Ναι, αυτά είναι ζητήματα.
8: Πάντως επειδή, πρέπει... επειδή ρε παιδί μου, η πιο γεμάτη γραμμή του ΠΑΟΚ είναι το 8. Από τις πιο γεμάτες γραμμές. Έτσι. Ναι, εγώ λέω μήπως κάποια στιγμή σε ένα μάτς που θα ευνοήσει. Δεν είναι αυτό το μάτς με τον Ηρακλή. Σε καμία περίπτωση για πολλούς και διάφορους λόγους. Αλλά σε κάποιο μάτς που θα ευνοήσει, μήπως δοκιμάσει ο Λύση και κάτι διαφορετικό. Ένα διαφορετικό σχηματισμό. Για να έχει ένα δεύτερο, ξέρεις. Ένα δεύτερο. Μια δεύτερη εναλλακτική στο διαθέσιμο.
9: Βέβαια, πρέπει. Πρέπει. Εννοείται. Δεν έχει πολλά παιχνίδια. Ένα μάτς την εβδομάδα. Έχει πάρα πολλή δουλειά. Για το μόνο που δεν μπορεί να κατηγορηθεί είναι ότι δεν δουλεύει. Έχουν να λένε για το πόσες ώρες αφιερώνει στο γραφείο, στο γήπεδο, στην Τούμπα για να αναλύει πράγματα μαζί με τους συνεργάτες του. Όταν αποφασίσει να απευθύνεται δημοσίως σε όλους μας για να εξηγεί τι σκέφτεται, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι σκέφτεται, σε μια γλώσσα που θα μπορεί να χρησιμοποιεί και παραπάνω από 100 λέξεις, νομίζω θα είναι ένα ακόμα βήμα καλύτερο.
8: Ναι.
9: Για όλους και για τον ΠΑΟΚ.
8: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, μεγαλώνει.
9: Για και τον ΠΑΟΚ.
8: Και ο Λύση μεγαλώνει μέσα τον ΠΑΟΚ, ε.
9: Έτσι αποφάσισαν εξ αρχής.
8: Ναι.
9: Έτσι αποφάσισαν εξ αρχής ότι έναν τέτοιο προπονητή θέλουν να εμπιστευτούν και θέλουν να συνεργαστούν.
8: Και αυτός θέλει τον χρόνο του. Δεν ξέρω αν τον έχει ο ΠΑΟΚ, αλλά και αυτός θέλει τον χρόνο του.
9: Βεβαίως. Βεβαίως. Και επαναλαμβάνω, καμία άλλη συζήτηση, κανένα άλλο ζήτημα.
10: Ναι,
9: πλήρη εμπιστοσύνη.
10: Ναι. Αλλά είναι τώρα ένα κρίσιμο 15ήμερο. Δηλαδή είναι το μάτς με τον Ηρακλή.
8: Το Κύπρο με την ΑΕΚ.
10: Ναι.
9: Και όφη στην Κρήτη.
10: Και όφη στην Κρήτη. Σωστά. Ναι.
9: Βεβαίως είναι. Ναι. Εννοείται. Δεν έχει πάω κάτι άλλο. Αυτά είναι αποτελέσματα. Και σαφώς η εικόνα σε όλα τα επίπεδα να βελτιώνεται. Να υπάρχει εξέλιξη. Mm. Είναι πολύ βασικό να εξελίσσεται κάτι. Ναι. Υποχρεωτικό.
8: Έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
10: Χαίρετε.
9: Γεια σας, καλημέρα.
8: Καλημέρα σας. Εγώ να σου πω ότι στα μεγάλα μάτς μετράει η αντοχή, ο χαρακτήρας και φυσικά η απουσία ρογμής στην άμυνα. Και στην κατασκευή μετράει η πατητή τσιμεντοκονία της Novamix με αντιρρηγματικές ιδιότητες, σχεδιασμένη να αντέχει στον χρόνο αλλά και στις πιο σκληρές αναμετρήσεις. Συνδυάστε ανθεκτικότητα με στήλ, επιλέγοντας ανάμεσα σε πολλές αποχρώσεις και τεχνοτροπίες που παίζουν μπάλα με τις δικές σας ανάγκες. Ανακαλύψτε μαζί κόλλες, πλακιδίων, αρμόστοκους, επισκευαστικά, στεγανοτικά και συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής με την εγγύηση ποιότητας της Novamix. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός, 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ, σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία, στον Αντένα.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
17: Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο γεμάτο μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Wins for FM 94,6. Σήμερα είναι η μέρα Champions League με την ΑΕΚ να φιλοξενείται στις 10 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στη μετάδοση από την Αγγλία ο Γιώργος Μαραθιανός. Αύριο το ταξίδι μας αρχίζει από το ΆΚΑ και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference απέναντι στην Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσίλας. Στις 10 ακολουθούν οι ελληνογαλλικές κόντρες του Europa League που ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέγ στη Μασσαλία σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα και την ίδια ώρα ο Μάνος Ουριάς μεταφέρει τις προσπάθειες του Όφη στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη Ρεν. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχολιασμό, ρεπορτάζ και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Σαχτάρ ΑΕΚ, Μαρσέγ Ολυμπιακός, Ρεν Όφη, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Wins for FM 94,6.
18: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Πάμε στα κτέλ Ισπανίας.
10: Βεβαίως.
8: Γιατί φεύγει από Βαλένθια, πάει η Βαρκελόνη. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει ήδη. Νίκο Ζέβας. Εκτέλει τώρα, έτσι το πα σχήμα του λόγου. Λοιπόν,
19: καλημέρα,
8: τι κάνετε κύριε Ζερμά μας, τι έγινε. Τι έγινε χθες.
10: Καλώς τώρα.
19: Έπως.
8: Λοιπόν φίλε, άκου, έβλεπα το μάτς. Παρακολουθούσα το μάτς με ανοιχτά social media.
19: Ναι.
8: Ρε φίλε, τι πλάκα είχε. Είχε πολύ πλάκα. Είχε πολύ πλάκα. Πολύ.
19: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, ήταν όντως από το να δει στο Zenit.
8: Ναι.
19: Ξεκάθαρο αυτό. Ήταν μια εικόνα κάκιστη στο πρώτο μέρος που, δικαιολογούσε σε ένα βαθμό, έτσι, την απορία, τι βλέπουμε, ότι ο Ολυμπιακός κατέβηκε στη Βαλένθια. Και ένα δεύτερο ημίχρονο και μια παράταση που νομίζω ότι είναι μια πολύ χρήσιμη βραδιά για να καταλάβουν οι ίδιοι στον Ολυμπιακό, οι παίκτες του κυρίως, ότι με την εικόνα του πρώτου ημίχρονου, με ατομικές ενέργειες στην επίθεση και με άμυνα, κοιτάω απλά τον αντίπαλο να σκοράρει με οποιοδήποτε τρόπο, δεν πας πουθενά. Βέβαια να σου πω την αλήθεια για να σε πειράξω λίγο, πίστευα ότι δεν με βγάλει σήμερα.
8: Γιατί?
19: Γιατί νομίζω ότι το χθεσινό παιχνίδι είναι άλλη μια αφορμή για να πω αυτό το κλασικό, το μπάσκετμπολ είναι το πιο όμορφο άθλημα του πλανήτη.
8: Καλά, τι είσαι, και τι θα με πικάρεις λέγοντάς το. Εγώ ανάγκασα άλλο πέρα τον άνθρωπο να πληρώσει ένα σκασμό λεφτά για να πάρει το πρωτάθλημα. Πλάκα μου καλύτερα.
10: Μίλησε τους κύριους, κάποιος πρέπει να προστατεύσει τον πρόεδρο, ρε.
8: Τώρα πλήρωσε.
10: Τώρα βάλω να πληρώσει, θα πάρει η Αδριατική Λίγκα, ρε.
8: Τώρα πλήρωσε.
19: Λοιπόν, κοίτα, τώρα αυτά είναι τα inside που λέμε, που καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί ο Sport FM είναι εκεί που είναι, έτσι. Πόσο πλάκα έχουμε μεταξύ μας. Λοιπόν, εντάξει, για να πω, πριν περάσουμε σε κάποια επιμέρους στοιχεία έτσι, που έχουν αξία, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι πολύ μεγάλο λάθος να σταθεί στην ανατροπή, έτσι. Για μένα, επειδή μιλάμε για πέμπτη αγωνιστική...
8: Γιατί το φοβάσαι αυτό, δηλαδή να συμβεί.
19: Όχι.
8: Εγώ δεν το φοβάμαι καθόλου.
19: Να σου πω γιατί δεν το φοβάμαι. Γιατί είδα μετά τις αντιδράσεις, είδα πώς μίλησε ο Φουρνιέ.
8: Ναι.
19: Που χρησιμοποίησε άχμες λέξεις, έτσι.
8: Ναι.
19: Για το πώς ήταν ο Ολυμπιακός στο πρώτο μέρος. Καταλαβαίνω ότι στο ημίχρονο υπόθηκαν σκληρά λόγια, έτσι. Όσοι ήταν παρόντες ξέρουν, δεν υποστηρίζω ότι τα ξέρω, αλλά από την αλλαγή της γλώσσας του σώματος καταλαβαίνει κανείς ότι υπόθηκαν βαριά λόγια στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί ξαναλέω. Δεν είναι κακό να χάνεις, δεν είναι κακό να δέχεις και 59 πόντους, θα πω. Αλλά όχι με αυτή την εικόνα.
8: Ναι. Είναι να μην προσπαθείς, είναι το ενοχλητικό, ήταν να μην προσπαθείς.
19: Αυτό. Ήταν μια Βαλένθια η οποία απλά έκανε τα βασικά, κυκλοφορούσε την μπάλα, βρήκε πάρα πολλά ανοιχτά σουτ από την περίμετρο, αλλά είχε κάνει και την ρακέτα αφύλακτη διάβαση, έτσι. Όλα αυτά άλλαξαν με πολύ μικρές προσαρμογές στην άμυνα, δηλαδή είδαμε να αντιμετωπίζονται τα pick and roll. Δύο εναντίον ένας με τις βοήθειες γύρω-γύρω να βοηθούν πολύ περισσότερο. Νομίζω ότι έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό ο Παπα-Νικολάου και ο Ward. Έχουν παίξει τρομερή άμυνα. Όχι ότι κάποιος υστέρησε, και ο Ντζάι έπαιξε καλά και ο Τάιρικ Τζόουνς. Αλλά νομίζω ότι αυτοί οι δύο είναι οι κινητήριοι μοχλοί στην άμυνα. Ο Παπα-Νικολάου μάλιστα έχει κάνει και καλό παιχνίδι στην επίθεση, έτσι, με κρίσιμα επιθετικά rebound.
8: Ο Παπα-Νικολάου, φίλε, έχει κάνει, διόρθωσε πολύ την άμυνα του Ολυμπιακού και σε ένα άλλο match. Άλλου επίπεδου, άλλη ένταση, άλλου χαρακτήρα με τον Ηρακλή Ζεβανόφιο, πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
19: Συμφωνώ.
8: Δεν είχε σκοράρει για μεγάλο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν σκοράρε, αλλά ήταν αυτός ο οποίος άλλαξε τελείως την αμυντική εικόνα του Ολυμπιακού.
19: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, εντάξει, όλο αυτό που παρακολουθήσαμε, που έχουμε μια τρομερή αλλαγή και στους αριθμούς. Ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί 31 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. 31 θυμίζω και δεχτεί στην πρώτη περίοδο.
8: Ναι.
19: Τελείωσε το πρώτο μέρος με 6 ασίστια, 9 λάθη και αυτό το πολύ κακό στατιστικό έγινε 15 assist για μόλις 4 λάθη. Παράλληλα η Βαλένθια, η οποία είχε 17 assist για 2 λάθη στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω ότι έμεινε πολύ χαμηλά. Έμεινε στις 5 assist στο δεύτερο ημίχρονο και έκανε 10 λάθη. Νομίζω ότι όλα αυτά τα νούμερα ήρθαν μέσα από ομαδική δουλειά.
10: Δύο άλλα μάτσε, παιδί μου. Είναι ξεκάθαρο.
19: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό που βλέπαμε στο δεύτερο ημίχρονο, ότι είναι η ανατροπή, δεν ήρθε με ένα ξέσπασμα τετράλεπτο, πεντάλεπτο. Ήρθε με σταδιακά. Δηλαδή κατέβαινε στους 15, κατέβαινε στους 12.
8: Βρήκανε μεγάλα σουτ, πήγαν στους 9, ξαναπήγαν στους 12 με μεγάλα σουτ. Και λες, κοίτα να δεις τους μπαγάσιδες που έχουν αντοχές.
19: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να χάσει. Το αρνήθηκε, ναι. Ήταν τρομερό. Έτσι. Και σε αυτό βέβαια έπαιξε μεγάλο ρόλο η προσωπικότητα του Φουρνιέ και του Μοντέρο. Μοντέρο παίζει καλά και στο πρώτο μέρος. Μάλλον παίζει καλά. Σκοράρει και στο πρώτο μέρος, αλλά σκοράρει λάθος. Δηλαδή φαίνεται ότι πάνε το κάνει μόνος του.
8: Ναι.
19: Αυτό στον Ολυμπιακό δεν ταιριάζει. Όταν μπήκε σε μια ανατροπή ότι θα την γυρίσω και την παλίτσα και θα πάρω και τις προσπάθειες που μου αναλογούν, ήταν πολύ πιο κομβικός νομίζω. Και κάπως έτσι παρακολουθήσαμε μια ανατροπή η οποία είναι ισοφάριση μεν του μείον 28 στο πρόκομψη 1, αλλά αυτό έγινε σε ένα ολόκληρο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός το κάνει στα 18 λεπτά. Γιατί στο 22 ουσιαστικά χάνει με 28 και νομίζω ότι οι περισσότεροι έκλεισαν την τηλεόραση, έτσι.
8: Περίμενε και δηλαδή, ο Καρίδας λέει και το άλλο στο 23 ήταν.
19: Α, ναι.
8: Ναι. Άμα λέει Καρίδας, εγώ ξέρεις.
19: Όχι, άμα το λέει ο Δημήτρης. Ναι, ναι, ναι. Με τον Ντάνστον λίγο το συζητήσαμε. Θυμόταν ένα μείον 27 σε ένα Ζάλγκιρις Μιλάνο που ήταν παρόν.
8: Ναι.
19: Αλλά, οκ. Okay, να πούμε σοφάρις, να πούμε σοφάρις. Ναι, ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς είναι πολύ μεγάλο το επίτευγμα. Αλλά επιμένω ότι θα πρέπει να είναι κόριο σταλμού το πρώτο 20 λεπτό, να το πω έτσι, αδόκιμα. και να μην ενθουσιαστούν στον Ολυμπιακό ότι πάντα θα τα καταφέρουμε έτσι. Δεν γίνεται. Δεν είναι κάθε μέρα το Γιάννιου.
8: Το ζήτημα τώρα είναι άλλο ενώ στην Μπαρτσελόνα. Πώς θα διαχειριστεί τα παιδιά, ναι, γιατί ας πούμε ναι. Φουρνιέ χθες 38 λεπτά σταμάτητα.
10: Είναι τρίτη Παρασκευή όμως. Είναι
8: ναι, λίγο... τρίτη Παρασκευή.
19: Υπάρχει να πω και για τον Ολυμπιακό οδικό ταξίδι, έτσι.
8: Α,
19: γιατί
8: υπάρχει,
19: δεν υπήρχαν πτήσεις καθόλου. Υπάρχει μια έκθεση στη Βαρκελόνη
8: ναι.
19: Και ήταν κλειστά όλα τον Αύγουστο.
8: Α,
19: με αποτέλεσμα να αναγκαστεί και ο Ολυμπιακός να ταξιδέψει οδικός όπως και εμείς.
8: Άρα φίλε ταλαιπωρία.
19: Είναι ταλαιπωρία, είναι ταλαιπωρία.
10: Πόση ώρα είναι?
19: 4 ώρες. Υπάρχουν όμως παίχτες που δεν έπαιξαν πολύ. Δηλαδή και είναι το ερωτηματικό
10: Ντόρση.
19: Πότε θα αλλάξει το σπάκι, γιατί ο Ντόρση πέρσι ήταν πολύτιμος, ήταν μέλος της δεύτερης καλύτερης πεντάδας με άλλον τρόπο παιχνιδιού. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο το mindset το έχει αλλάξει εντελώς. Να θέλει να αποδείξει ότι αξίζει τα λεφτά που ζητάει. Δεν ξέρω γιατί είναι τελείως εκτός κλίματος. Είναι η ευκαιρία του λοιπόν να το αποδείξει την Παρασκευή. Και ο Μακιντάιρ νομίζω ότι έπαιξε λίγο και ο Χολ. Θα χρειαστούν όλοι. Δεν το συζητάμε.
8: Ναι, ναι.
19: Θα χρειαστούν όλοι.
8: Ναι.
19: Να επισημάνω επίσης ότι είναι μια πολύ μεγάλη βραδιά για τον Σάσα Βεζένκοφ. Πέρασε στα ψηλά, αλλά από τη στιγμή που συνδυάστηκε και με νίκη, νομίζω ότι είναι τρομερό ότι μπαίνει στη δεκάδα των κορυφαίων αμυντικών rebounder χθες. Ξεπερνάει τον τεράστιο Καλιμπερέγγες και είναι πλέον και το 10ο σκόρερ στην ιστορία της Ευρωλίγκας, καθώς και πέρασε ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ, έτσι. Και τα λέω όλα αυτά γιατί το παιδί έχει τουλάχιστον 5 χρόνια ακόμα μπροστά του,
8: ναι, ναι.
19: Για να ανέβει πολλές κορυφές.
8: Ωραία. Φίλε, καλή συνέχεια στο ταξίδι σου στην Ισπανία.
10: Χαίρετε, χαίρετε.
8: Έλα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
19: Καλή συνέχεια.
8: Καλημέρα. Θες να βάλουμε break τώρα. Πάμε break τώρα. Έχεις κάτι να μας πεις?
10: Ναι, βέβαια, λέει. Σιγά που θα έλεγε τσόκι. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win ο αγώνας αρχίζει με γκλάμουρους προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Big Win Sport FM 94,6.
22: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
23: Σεσουάρ για δολοφόνους.
24: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
23: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
24: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
23: Σεσουάρ για δολοφόνους.
24: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
23: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
25: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κοινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
21: Η Winsport FM 94,6.
8: Επόμενη στάση, Βελιγράδι. Γιώργος Πετρίδης παρακολούθησε το bullying που έκανε ο Παναθηναϊκός στην Παρτίζαν για τρεις περιόδους και άλλη μία νίκη του Παναθηναϊκού στο όριο των 20 πόντων με ευκολία, με όπλο την άμυνα, με μοιρασμένο το χρόνο σε όλους. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος φοράει ίδιες φανέλες με πέρσι, αλλά είναι τελείως διαφορετικός. Καλημέρα, κύριε Πετρίδη.
0: Έτσι, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
10: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Κάτι πήγα να πει, Μιχάλης.
10: Όχι, τίποτα δεν πήγα να πω.
0: Α, όχι. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα στη σεζόν, έτσι. Αλλά βλέπουμε, δεν έχει κρυφτεί δηλαδή κάτι ακόμα. Αλλά βλέπουμε μια ομάδα η οποία έχει αρχές στο παιχνίδι της. Ξεκινάει από την άμυνά της. Πνίγει τον αντίπαλο. Περιορίζει όλα τα του αντιπάλου. Δεν θες ο Κάλικ Τζόνς. Ήταν στην ουσία σαν να υπήρχε στο γήπεδο γιατί ο Παναθηναϊκός, η άμυνα του Παναθηναϊκού τον είχε περιορίσει αισθητά, τον είχε κλωβίσει. Παρότι αυτό που είπα πριν πολύ νωρίς σεζόν, ο Μπράδερς είχε φτιάξει μια πολεμική μηχανή η οποία πραγματικά ώρες-ώρες κατατροπώνει τους αντιπάλους της. Και είναι τέτοιος ο τρόπος του Παναθηναϊκού.
8: Εγώ οι βοήθειες που δίνανε υπέρ του Παναθηναϊκού χθες ήταν λες και παίζουν μαζί 10 χρόνια.
0: Ναι, ναι, αυτό θα έλεγα. Είναι τέτοιος ο τρόπος δηλαδή στην άμυνα του Παναθηναϊκού, οι βοήθειες, οι αλληλοκαλύψεις, οι αλλαγές, το πόσο ο Παναθηναϊκός είναι τόσο διαβασμένος που πραγματικά αυτό που λες Βαΐλες και είναι μαζί 10 χρόνια και τα δουλεύουν ας πούμε καθημερινά όλο αυτό το διάστημα. Εντάξει, αυτό πιστώνει ξεκάθαρα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, έτσι είναι δεδομένο. Στην επίθεση εντάξει θέλει ακόμα πράγματα για προφανώς να διορθώσει και αρκετά πράγματα για αλήθεια είναι να βελτιώσει. Αλλά είδαμε και χθες ότι ακόμα και εκεί έβγαζε, διάβαζε το μάτς και έβγαζε καταστάσεις που είχε πλέον
8: το καινούργιο στοιχείο είναι το playmaking από το 5 με το φάλ.
0: Ναι, ναι, ναι. Να σου πω κάτι, θα σου πω μια εντομική σκέψη που έκανα όταν ξεκίνησε την περίοδος. Φαντάζομαι ότι την έκανε πολύ φίλοι του Παναθηναϊκού. Βλέποντας τον φάλ την πεντάδα, λέω εντάξει τώρα γιατί βάζει τον φάλ υπό την έννοια του ότι τελείωσε το μήχρονο με τον Λεσόρ και εκεί άπαξε τη διαφορά στο φινάλε του μήχρονου. Λοιπόν μετά από ένα-δύο λεπτά στην τρίτη περίοδο κατάλαβα και τον λόγο βάλει τον φάλ και πόσο σωστά τον τροφοδοτούσε και τι είχε στο μυαλό του ο Μπράντοβιτς και πόσο μπροστά έβλεπε. Και με αυτόν τον τρόπο με τον φάλ στο 5 και με τις καταστάσεις που δημιούργησε εκεί πασάροντας τον φάλ και ανοίγοντας το γήπεδο και έκτισε τη διαφορά ο Παναθηναϊκός.
8: Αυτές είναι και επιθέσεις που λατρεύει ο Μπράντοβιτς, δηλαδή επιθέσεις ναι, που βγαίνουν ναι, ναι, μέσα από δουλειά και μέσα από, πώς το λένε ρε παιδί μου, συνδυασμό αθλητών και καλές αποστάσεις και το καθεξής.
0: Καλό είναι, διάβασμα, και καλό
8: ναι,
0: διάβασμα.
8: Καλό είναι το ταλέντο, αλλά καμιά φορά το ταλέντο για να βοηθηθεί θέλει και τη σωστή καθοδήγηση.
0: Ακριβώς. Πολύ μεγάλο φωμάτι και από τον Φαλχθές και από τον Μπάντι. Για μένα και ο Μπάντι έχει κάνει εξαιρετική εμφάνιση και είναι καθοριστικός στο κομμάτι, στο φινάλι της περίοδου που ανακόσμιο μπλοκάρει λιγάκι και στις αρχές τέταρτης. Mm-hmm. Εκεί μπαίνει ο Μπάντιο και δείχνει και οριμότητα. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό στο Σενεγάλ Ζοκάρ. Έδειξε οριμότητα χθες, πήρε μεγάλα σουτ και ξεμπλοκάρε κάπως τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο περίοδο. Και στην άμυνα εντάξει είναι μπορεί να μαρκάρει και εκείνος από τον Άσομα και το 5 θες μια φάση. Έχει πεταχτεί μπροστά από τον Χέζ που τον είχε μια κοσαριά πόντους και του έχει κλέψει την μπάλα.
8: Ο κακομοίρης ο Χέζ χθες δεν πέρασε καλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Ναι, ναι. Εντάξει.
0: φανταστική και ο Χέζ Ντέιβις και εκείνη δηλαδή ήταν στο πρώτο μήχρονο που κοβάζει τον Παναθηναϊκό. Ο Λεσόρ ένα πολύ γεμάτο μάτς. Ο Λεσόρ βλέπουμε ότι έχει αλλάξει ακόμα και αυτό που το περιμέναμε, αλλά φαίνεται ότι το έχει αποκτήσει πλέον στο παιχνίδι του. Ότι δηλαδή αν δεν τροφοδοτηθεί επιθετικά μπορεί να κάνει άλλα πράγματα μέσα στο μάτς. Δηλαδή έχει δώσει μισό 4 assist, έχει βοηθήσει πολύ και στο...
8: Με το μπουμπί και έγραψε 3 assist. Με το μπουμπί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
8: Με αυτό το ενδιάμεσο παιχνίδι, δηλαδή έκανε το μισό βύθισμα, στεκόταν κοντά στις βολές και αξιοποιούσε τις αποστάσεις. Ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι. Γενικότερα βλέπουμε μια ομάδα η οποία αυτό που πριν έχει αρχίσει το παιχνίδι της, είναι πολύ διαβασμένη. Μοιράζεται, πάει χθες πρόγραμμα και 12 παίκτες. Έτσι, αυτό σημαίνει συνεχώς το αναπαθμίδι του Παναθηναϊκού. Δεν είναι τυχαίο. Και δεν είναι τυχαίο γιατί παίρνουν όλοι προσπάθειες. Κανείς δεν είναι, όλοι μάλλον είναι μέρος του παιχνιδιού. Κανείς δεν είναι ας πούμε παραμελημένος επιθετικά. Κανείς δεν είναι στην άκρη να περιμένει την μπάλα και να μην κάνει τίποτα. Όλοι είναι ένα μέρος της ομάδας και αυτό ας πούμε είναι κάτι... Το λέμε συνέχεια, πραγματικά πρέπει να πιστωθεί στον Ζέλικο Μπρέντοβιτς. Ο οποίος εντάξει... γνώρισε και τρομερή αποθέωση από τους Σέρβους, έτσι, είχαν εκδηλώσει λατρείας.
8: Ναι, ναι, και όπως είπε και ο Χουάντσο, ήταν δύσκολα για τον coach και τον Λεσόρ, που γύρισαν σε μια που λατρεύονται, αλλά ήταν και για τον Γιαμπουσέλε δύσκολα.
0: Άκουσα τα εξαμάξει ο Γάλλος, αλλά εντάξει. Γιατί ήταν μέλος της Ρεάλ τότε που είχαν γίνει τα έκτροπα
8: Τι ήθελα να σου πω, αυτό το γρήγορα που είπε ο Σάβας Καμπερίδης ότι γρήγορα θα επιστρέψει Σλούκας και Νάν γιατί δεν κρατιούνται κιόλας, το μπορεί να το προσδιορίσεις.
0: Νομίζω το Σαββατοκύριακο στο μάτσο πρωταθλήματος το περισσεύει την Κυριακή, για την ακρίβεια.
8: Okay.
0: Εκεί πώς να το πλήσουν την άνθρωπη του Παναθηναϊκού, να τους χρησιμοποιήσουν και τους δύο, να δώσουν λίγο χρόνο. Είναι καλά. Είναι αυτό που έλεγα χθες ότι μετράνε αντίστροφα, δηλαδή είναι στην ουσία θέμα ημερών.
8: Ωραία, ωραία. Γύρισες.
0: Τώρα είμαι αεροδρόμιο.
8: Εντάξει, καλή επιστροφή.
0: Καλή
8: επιστροφή. Φιλιά. Λοιπόν, και πάμε Champions League. Πάμε να κοντινήσουμε σε Αντώνη, να δούμε τι έγινε χθες. Μας έκανε τη χάρη η Σαμπάχ, το ξαναλέω. Είναι ένα κομμάτι της καλής χθεσινής βραδιάς αυτό, διότι χάσανε οι Τσέχοι και όταν χάνουν οι Τσέχοι, αυτή την περίοδο εμείς πανηγυρίζουμε. Χρήστος Τυρακόπουλος για τις λεπτομέρειες της χθεσινής βραδιάς, πρώτης δόσης της αγωνιστικής του Champions League. Καλημέρα, κύριε.
1: Τι κάνετε, κύριε.
8: Καλά, μια χαρά.
10: Χαίρετε.
8: Μια χαρά.
1: Ωραία ήταν. Ναι. Ο Ρίκινμπάγερ ήταν ακριβώς όπως τα λέγαμε. Πρώτον, δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ αυτό το μάτι να έρθει.
8: Άντερ, ξέρω εγώ.
1: 0-1 με αυτό. Προηγήθηκε η Βίκινγκ, η Μπάγερν το γύρισε. Τελικά είναι ωραίο το 3-3. Η Βίκινγκ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Στην πρώτη αγωνιστική ήταν λίγο αφελής με τη Στουτγκάρδη. Δηλαδή πάω να παίξω όσα έρθουν και όσα πάνε. Με την Μπάγερν δεν είχε άλλη επιλογή από να παίξω όσα έρθουν και όσα πάνε. Και μας έδωσε μια ωραία βραδιά. Το Ατλέτικο United ήταν πολύ καλό παιχνίδι, αλλά η Ατλέτικο και πολύ καλύτερη ήταν. Και η United, παιδί μου, αυτή την περίοδο είναι σαν να είναι μουτζωμένη σε οποιαδήποτε, δηλαδή, ακόμα και όταν της κάνει τη χάρη το ίδιο το παιχνίδι, και δεν μετράει εκείνο τον γκολ της Ατλέτικο. Οριακά, αλλά εντάξει, χέρι είναι και σωστά ο διαιτητής το βλέπει και δεν το μετράει. Εκεί που λες, α, εντάξει, οκ, okay, έρχεται η φάση μετά με την αποβολή και ξέρεις ότι είναι μαθηματικά βέβαιο το ότι θα έρθει.
8: Άλλη μια ήττα.
1: Δεύτερο γκολ. Στα 60 δευτερόλεπτα βέβαια σε ένα τέτοιο παιχνίδι δεν μπορείς να μπαίνεις μέσα.
8: Και ένα τρώ γκολ. Ναι.
1: Ένα τρώ γκολ και να είσαι με την πλάτη στον τοίχο απέναντι σε μια ομάδα που είναι. Εντάξει, σε αυτές τις βραδιές.
8: Είναι μαχητική, είναι.
1: Ανεβαίνει ένα επίπεδο.
8: Ναι.
1: Τώρα σήμερα. Το ματς της ΑΕΚ. Τα έχετε πει, υποθέτω, τα έχετε αναλύσει. Πάρα πολλοί κόσμος, έτσι, και είναι και αυτή η ιδιαιτερότητα του γηπέδου της Chelsea. Πιο πολύ κόσμο θα έχει ΑΕΚ, έτσι και αλλιώς στο γήπεδο. Δεν είναι εύκολο, είναι αυτό που λέγαμε και χθες. Δηλαδή αυτοί πιθανώς, αν πρέπει να τους πετύχεις λίγο, το να μην έχουν, το να νιώσουν και αυτοί λίγο άβολα σε ένα χώρο που δεν είναι το γήπεδο τους, οπότε δεν νιώθεις έδρα, αντίθετα εσύ θα νιώθεις καλύτερα. Αν μπορείς να τις κάνεις τη ζημιά, τι κάνεις τώρα. Το τρίτο παιχνίδι τους πιθανώς εκεί θα έχουν προσαρμοστεί. Οπότε με αυτή την έννοια είναι μια καλή ευκαιρία. Τουλάχιστον να μην το χάσεις, έχεις τη νίκη της πρώτης αγωνιστικής. Να μην το χάσεις, θα πάρεις ένα βαθμό δηλαδή. Είδαμε και χθες δεξιά και αριστερά τα αποτελέσματα έτσι όπως βγαίνουν. Είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Και η νίκη και η ήττα της Λάνης, ας το πούμε ανάποδα. Σε ένα μάτς όμως που απέναντί της είχε μια ομάδα που το ξεχνάμε, αλλά είναι κάθε χρόνο εκεί, στη League Pay στα τελευταία χρόνια. Και το παραβλέπουμε μερικές φορές, έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι μια έκπληξη. Έκπληξη με βάση τα ποσοστά που είναι το παιχνίδι μπορεί να είναι έκπληξη. Αλλά τη Σαμπάχ είναι έκπληξη, ναι. Με την έννοια. Και αυτό πάλι όμως δεν είναι έκπληξη, διότι για να περάσει το καλοκαίρι η Σαμπάχ έκανε κανένα δύο μεγάλα παιχνίδια στο γήπεδό της με ομάδες περίπου ισοϊψής των Τσέχων χθες. Έτσι δεν είναι. Αν δεις δηλαδή τις έπαιξε το καλοκαίρι, περίπου τέτοιο επίπεδο θα μπορούσε να είναι αυτό το μάτς, ένα μάτς του Αυγούστου με το οποίο κάνει ένα 2-0. 2-0 δεν τελείωσε.
8: Ναι.
1: Ναι, 2-0 και το παίρνει στη ρεβάνς για να προκριθεί. Θα μπορούσε να είναι ένας προκριματικός Αυγούστου αυτός εδώ πέρα. Αυτό σημαίνει ότι σε πάρα πολλά τέτοια παιχνίδια θα παραμονεύει κίνδυνο. Για την Dortmund σήμερα είναι σαφέστατα δύσκολο το μάτς με την Πόντο έξω. Έτσι δεν
10: είναι. Ναι, καλά, το ξέρουμε.
1: Τα προγνωστικά, οι αποδόσεις στοιχήματος μερικές φορές δεν τα αποδίδουν πλήρως. Η Πόντο στο γήπεδο της έχει κάνει κηδείες και κηδείες τα τελευταία χρόνια.
8: Βέβαια.
1: Τώρα, η Λίβερπουλ παίζει νωρίς με τη Λίντσερ. Δεν ξέρω τι Λίβερπουλ θα δούμε, να σου πω την αλήθεια, αλλά κάπου αυτά τα παιχνίδια ξέρει και μπορεί και τα φέρνει σε βόλτα. Το χρειάζεται.
8: Λείπουν πολύ όμως, Χριστό. Δηλαδή θα δούμε δεκάδα σήμερα.
1: Λείπουν πάρα πάρα πολύ. Αλλά ξέρεις, μετά την πρώτη νίκη που ήταν καλή νίκη με την Ατλέτικο, το χρειάζεται για να σου πω το ανάποδο. Θα παίξει με την Μπρέτφορντ εκτός έδρας. Εκτός έδρας αυτή τη στιγμή, τα ονόματα των ομάδων, ξεκάθαρο φαβορεί είναι η Μπρέτφορντ. Είναι μια πλήρης ομάδα η Μπρέτφορντ με την Λίβερπουλ των προβλημάτων. Μετά θα παίξει με την Brighton και μετά θα παίξει με την Arsenal στο πρωτάθλημα. Δηλαδή μαζί με τη City που έπαιξε τώρα, είναι οι τέσσερις πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος και το πρόγραμμα της το έχει βγάλει στην περίοδο τώρα που έχει τις διακοπές, τις απουσίες. Οπότε το χρειάζεται το σημερινό παιχνίδι και εν ώψη της επόμενης εβδομάδας που έχει πάλι Champions, για να τουλάχιστον να φτάσει στους 6 στην Ευρώπη και να νιώθει καλά.
8: Όταν μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τη χρονιά της, σύμφωνοι.
1: Το πρωτάθλημα, τις επόμενες δύο αγωνιστικές τρεις, δεν σου αποκλείω, να μην κάνει νίκη. Το Brentford Liverpool, το Liverpool Brighton και το Arsenal Liverpool είναι παιχνίδια στο οποίο μπορεί να μην κάνεις νίκη. Και εντάξει να χάσεις από την Arsenal, μπορεί να χάσεις κάτι την Brentford, μπορεί να θέλεις σοπαλία με την Brighton. Δηλαδή το χρειάζεσαι. Τώρα το Feyenoord Como είναι επίσης πολύ ωραίο παιχνίδι και η Feyenoord είναι καλά, αλλά η Como είναι πάρα πολύ καλά. Έτσι όπως ξεκίνησε κιόλας. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι νωρίς. Ίσως, εντάξει, η Liverpool θα δούμε. Έτσι. Αλλά θα το βάλουμε άντε, θα το βάλω στο...
10: λεπτό προς λεπτό, δυο μάτς βλέπω τα λεπτά.
1: Ναι ρε, οι δυο παιχνίδια βλέπονται. Τα 5 και τα 6 προσπάθησα να δω χθες δεν βλέπονται. Δηλαδή μπερδεύεσαι κάποια στιγμή, οπότε το γύρισα στο Αθλέτικο United σε μια σταθερή βάση.
8: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Το λεπτό προς λεπτό βολεύει εμάς που θέλουμε ας πούμε, να κοιμηθούμε νωρίς. Δηλαδή να έχουμε μια εικόνα του τι έχει συμβεί στο μάτς.
1: Μια εικόνα που παλιά κάποτε όταν τα είχαμε στο Μέγκα, το παλιό Μέγκα.
8: Έπρεπε να πάει 2 η ώρα για να κοιμηθούμε.
1: Και πρέπει να πάει 2 η ώρα για να δει τα γκολόχια.
8: Μπράβο, ναι. Να έχουμε μια εικόνα πώς πηγαίνουν τα μάτς.
1: Το Παρί είναι ένα πολύ ωραίο μάτς απόψε και καθαρά αγωνιστικά αφήνουμε στην άκρη οποιαδήποτε άλλη συζήτηση γίνεται. Αγωνιστικά ένα πολύ ωραίο μάτς. Είναι ένα μάτς δηλαδή των νοκάουτ φάσεων. Και νομίζω ότι θα δούμε και ωραίο παιχνίδι. Και το Ρώμα Ρεάλ είναι ωραίο μάτς.
8: Πλάκα κάνεις, εννοείται. Έτσι όπως είναι η Ρεάλ τώρα με τα νεύρα του Βινίσιους και τα υπόλοιπα.
1: Ακριβώς. Και η Ρώμα είναι μια ομάδα πολύ σταθερή, πολύ αξιόπιστη. Και εκεί θα γίνει πολύ ωραίο παιχνίδι. Τέλος πάντων, αυτά έχουμε σαν γενικότερη εικόνα. Μικρή παρενθεστούλα γρήγορη πριν κλείσουμε. Ότι η νίκη χθες. Και η εμφάνιση περισσότερο της Σουόνση χθες το βράδυ δείχνει μια ομάδα που δεν την περιμέναμε στο ξεκίνημα της Championship να είναι μέσα σε αυτές που θα συζητήσουν άνοδο, αλλά παίζει ένα πολύ εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Είναι η πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα που το βράδυ είδα κανένα τέταρτο εκτεταμένα στην ενότητά της. Έβλεπα τα αποτελέσματά της, δεν την είχα πάρει πολύ σοβαρά να σας πω. Κάτι παραμένει West Ham για μένα εκεί.
8: Το φαβορί το μεγάλο. Ναι.
1: Και παρά την ήττα χθες η Wolves που είναι σοκ χθες είναι της ήττα από την Bolton, παραμένουν τα δύο καλύτερα. Η Swansea μπορεί να μείνει ψηλά και να διεκδικήσει. Λοιπόν, αυτά. Okay. Λοιπόν,
8: καλή ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
10: Μποντζόρνο, μποντζόρνο.
8: Πάμε, φύγουμε.
10: Ένα φύγουμε, ναι.
8: Πάμε, φύγουμε.
10: Γιατί αγκρινιάξει η γριά απέναντι.
8: Από τον Στέφανο Παλότερο λοιπόν που ήταν στην Κρίνια και τον Σωτήρη Ταβάκου που ήταν στον οργάνωση παραγωγή. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
10: Χαίρετε.
21: Η Winsport FM 94,6.
2: Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Με τρία παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague με την αυλαία να ανοίγει στη Σόφια, όπου η Χάπελ Τελαβίδη υποδέχεται στις 7 την Μπεσίκτας. Η Σκυτάλη περνάει στην αναμέτρηση της Κωνσταντινούπολης με την Ανατολού Εφές να φιλοξενεί την Μπάγκερν στις 8.30, ενώ το πρόγραμμα κλείνει η μονομαχία της Παρί με τη Βίρτους Μπολόνια στις 10 παρατέταρτο στη γαλλική πρωτεύουσα.
2: Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Στοίχημαν. Οι μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα σύμφωνα με τα EGR Awards. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
5: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας,
4: Μα τώρα...
5: βοήθεια!
6: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
7: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
6: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
7: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
5: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
6: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
25: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
9: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βόλεϊ.
9: Ποιο βόλεϊ?
11: Ποιο μάτς?
9: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
26: Η ώρα είναι 12.
27: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
28: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
29: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Τον Γκατσίνοβιτς προορίζει ο Μάρκο Νίκολιτς για παρτενέρ του Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης της ΑΕΚ στο απόψινό μάτς με τη Σαχτάρ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, ενώ Βιτάλης και Καϊρίνεν διεκδικούν μια θέση στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Στις 2 η K19 της Ένωσης αντιμετωπίζει την αντίστοιχη των Ουκρανών για τη δεύτερη αγωνιστική του Youth League. Χωρίς τον Μπέιλι που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις, αναχώρησε η αποστολή του Ολυμπιακού για τη Μασσαλία εν ώψη της αναμέτρησης με τη Μαρσέη για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Λίγες αλλαγές αναμένονται από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, με την κορυφή της επίθεσης να παίζεται ανάμεσα σε Γιάρεμτσουκ και Γκονσάλες. Στην τελική ευθεία μπαίνει σήμερα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό μας με την Μπόρα στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League. Στις 4 η συνέντευξη τύπου του Τζέκοπ Νίστρου, που θα προχωρήσει δεδομένα σε αλλαγές με τους Τσάπρα και Κάγκουα να διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα. Δεν τίθεται θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ, με τη διοίκηση να στηρίζει απόλυτα τον Αλέσιο Λύση σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά, οι οποίοι επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη του κυριακάτικου μάτς με τον Ηρακλή στην Τούμπα. Η μεγαλύτερη νίκη που κάναμε ποτέ. Σας βγάζω το καπέλο γιατί δείξατε χαρακτήρα και προσωπικότητα. Το μήνυμα του τεχνικού του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα στους παίκτες του στα αποδυτήρια για την επιστροφή από το μείον 28 και την επικράτηση επί της Βαλένθια στην παράταση. Δίχως τους τραυματίες, η Σέκα και Σιέλη αναχώρησε ο Όφη για το αυριανό παιχνίδι με τη Ρεν στη Γαλλία στο Europa League. Ο γιος μου ξεκίνησε με ένα όνειρο μικρό και έγινε τόσο μεγάλο. Ευχαριστώ τον αρχιτέκτονα της ομάδας Χρήστο Κόντι, δήλωσε ο Δημήτρης Μπούσης, πατέρας του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ Μιχάλη. Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League, με τον Βασίλη Φωτιά να σφυρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Ηρακλής στην Τούμπα. Ο Μιχάλης Ματσούκας θα διευθύνει το Πανετολικός Ολυμπιακός και ο Άγγελος Ευαγγέλου το Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ. Αναλυτικά οι ορισμοί στο sportpavlafm.gr. Ο Ολυμπιακός Β φιλοξενεί την Athens Καλυθέα σε εξαναβολής αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική της Superbet League 2. Σέντρα στις 3 παρατέταρτο, μετάδοση από RDO Sport, ενημέρωση από Bwin Sport FM. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοντράρεται με τον Ντανίλ Μετβέντεφ για τη φάση των 16 στο Shanghai Masters. Πρώτο σερβί στη μία, τηλεοπτικά από Magenta Sport 6. Σε ακόμη πιο δύσκολη θέση έφερε τον Μάικλ Κάρι και η ήττα της Manchester United από την Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα ο 45χρονος τεχνικός βρίσκεται κοντά στην απόλυση, με τον Αντώνιο Κόντε να φέρεται αυτή τη στιγμή το φαβορί για να τον αντικαταστήσει στον πάγκο των κόκκινων διαβόλων. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
13: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Θερμοσύστεμ.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
16: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
18: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η Winsport FM 94,6.

0: Με μαύρα καλιά ναι, αρχέ, εγώ και ο Ρέι Τσάρλς. Έλα, λοιπόν. 12 λεπτά μετά τις 12, είμαστε εδώ στο Big Wins Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρέουλα μέχρι τις 2, θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Χθες ήταν Τρίτη και 13, σήμερα Τετάρτη και 14, έτσι. Λοιπόν, 14 Οκτωβρίου του 2026. Είμαστε πάντα εδώ στο Big Wins Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρέουλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Είμαι μόνος μου, Αντώνης Καρπετόπουλος στο μικρόφωνο. Μου κάνετε παρέα εσείς. Ο κ. Πάντσος δεν λείπει αυτόν τον καιρό. Δίνει τη μάχη των γνωστών. Όταν έχω νεότερα θα σας τα πω. Το λέω γιατί τα πρώτα μηνύματα που με περιμένουν κάθε μέρα εδώ πέρα έχουν να κάνουν με αυτό και είναι συγκινητικά, πρέπει να πω. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365, το θυμίζω. Μαζί μας είναι και η Nova. Στη Nova σας μιλάμε για πολλά και διάφορα τα οποία έχουν να κάνουν με τις προσφορές της και τα προγράμματά της. Τελευταία σας μιλάμε λίγο περισσότερο για αυτό που σημαίνει εξυπηρέτηση πελατών από τηλεφωνικό πάροχο προκειμένου. Και όχι μόνο, διότι η Nova έχει και άλλα πράγματα, έτσι, πέρα από την τηλεφωνία της. Νομίζω ότι πάντα σκέφτεστε πόση ώρα θα είμαι στην αναμονή όταν παίρνετε έναν τηλεφωνικό πάροχο για να το επισημάνετε κάτι. Και όχι μόνο τηλεφωνικό πάροχο, πρέπει να πω, γενικότερα. Το Nova More σου δίνει τη δυνατότητα μιας premium εμπειρίας εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα και αν προτιμάς να μην καλέσεις, εσύ επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back από το Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν και όλα αυτά σημαίνουν ένα πράγμα, ότι τώρα είναι ώρα για Nova. Όλα αυτά ισχύουν για συνδυασμό προγραμμάτων κινητής σταθερής 24μηνης διάρκειας. Όρους και προϋποθέσεις θα βρεις στο nova.gr, έτσι, όπου κλασικά για ό,τι έχει να κάνει με την Nova μαθαίνεις τα πάντα. Να πω και τις δυνατότητες επικοινωνίας, δηλαδή το 210-95-79-283-84-85 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο και είναι στη διάθεσή σας. Αν κάτι νομίζετε ότι μπορείτε να μας βοηθήσετε, σπεύσατε. Να πω ότι μηνύματα μπορείτε να μας στέλνετε στη γνωστή διεύθυνση, μάλλον μηνύματα μπορείτε να μας στέλνετε κάνοντας τα γνωστά. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, να περάσετε από τη γνωστή διεύθυνση που στην προκειμένη περίπτωση είναι το sportfm.gr. Αφού περάσετε από εκεί και δείτε τις ειδήσεις της ημέρας όπως κάνω και εγώ όταν έρχομαι εδώ πέρα, κλικάρετε το Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά. Η σελίδα που ανοίγει σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα και είναι χρήσιμη κυρίως για τους Έλληνες στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα όλο και κάποιο τραντιστοράκι υπάρχει για να δουλεύει για χάρη μας και για χάρη σας. Στο εξωτερικό είναι αλλιώς το πράγμα. Από αυτή τη σελίδα ωστόσο και οι μεν και οι δε και όσοι είναι εδώ και όσοι είναι μακριά στα ξένα μπορούν να μας στέλνουν μηνύματα τα οποία έρχονται με μια μικρή καθυστέρηση, τους ρίχνουμε μια ματιά κάθε τόσο και τα χρησιμοποιώ εδώ πέρα τον τελευταίο καιρό λίγο περισσότερο καθότι είμαι και μόνος μου. Τα είπα όλα, πνευστή, νέαρχε, κάνε break. Ο νέος Χιαζόπουλος δεν είπα ότι είναι στην κονσόλα του ήχου. Σωτήρης Ταμπάκος είναι πάντα στη διεύθυνση του Δημοσιογραφικού Στρατού που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας, περιμένοντας το παιχνίδι του Μεντβέντεφ με τον Τσιτσιπά. Θα κάνει ο νέος τον break και τα λέμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες

0: μεγάλες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Jack and

0: τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
4: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
3: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
5: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
6: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, όπως σας έλεγα και χθες, υπάρχουν μέρες που δεν ξέρω τι να πω στο ξεκίνημα, που ψάχνω να δω τι συμβαίνει, αν υπάρχει καμιά είδηση που πρέπει να επισημάνουμε κτλ. Και υπάρχουν και μέρες όπως αυτές που έχει και ευρωπαϊκές διοργανώσεις που δεν προλαβαίνω να σας πω όσα θέλω. Σήμερα έχουμε μέρα δεύτερη στο Champions League, αλλά πρέπει να δούμε τη δεύτερη μέρα, να δούμε τι έγινε χθες, όπου είχαμε και εκπλήξεις, είχαμε και μάτς με πολλά γκολ, είχαμε και νίκες, που πάντα είναι ωραίες οι νίκες, διότι όταν είναι και σε μεγάλα παιχνίδια σου μένουν και λίγο στο κεφάλι περισσότερο, σε αυτό το καιρό που το ποδόσφαιρο είναι ασταμάτητο και τα παιχνίδια είναι καθημερινά και πριν καλά-καλά ας πούμε τελειώσει ένα αρχίζει ένα άλλο που μοιάζει σημαντικότερο. Τέλος πάντων, όταν έχει νίκες έχει δράματα και όταν έχει δράματα κάτι μένει. Μιλώντας για δράματα, χθες είχαμε το δράμα της Ίντερ, η οποία παίζει με τη φωτιά, το κάνει από την αρχή της σεζόν στο Ιταλικό πρωτάθλημα, έχει γυρίσει παιχνίδια στα οποία είχαν με 2 γκολ διαφορά και τα έχει πάρει και γράφουν οι εφημερίδες για καρδιές πρωταθλητών και άλλα τέτοια ωραία που νομίζετε σε όλο τον κόσμο τα ίδια λέμε. Αλλά άλλο είναι το Ιταλικό πρωτάθλημα, το μετριότατο Ιταλικό πρωτάθλημα των καιρών μας, και άλλο είναι το Champions League. Στο Champions League μπορεί να εμφανιστεί η Club Brugge, η οποία δεν θα το κερδίσει το Champions League, αλλά μόλις καταλάβει ότι δεν είσαι όσο σοβαρός πρέπει, θα κάνει ό,τι μπορεί για να σου δώσει ένα μεγάλο μάθημα. Οι Βέλγοι προηγήθηκαν με ένα πέναλτι του Τρεσόλντι στο μισάωρο, δέχτηκαν την ισοφάριση από τον Λαουτάρο Μαρτίνεθ λίγο πριν φύγει το ημίχρονο, αλλά δεν τους πέραξε καθόλου αυτό, θέλω να πω. Δηλαδή συνέχισαν να παίζουν την μπάλα τους και πάντα με πρωταγωνιστή τον Τρεσόλντι φτάσανε στο 1-3 και άλωσαν το Σαν Σίρο κερδίζοντας τελικά με 3-4. Νίκη της αγωνιστικής και θα δούμε τι έχει σήμερα το πρόγραμμα. Η ισοπαλία της αγωνιστικής πέραν πάσης αμφιβολίας αυτή που πήρε η Viking, με βαρύ όνομα, πολεμικό, απέναντι στην Bayern Μονάχου, που και αυτή τελευταία κάνει ότι η Ιντερ, δηλαδή χαρίζει ένα γκολ, το έκανε και την Κυριακή με την Augsburg, ξέρουμε το Σάββατο με την Augsburg, στη Γερμανία, εν πάση περιπτώσει, τελευταία αγωνιστική. Στην Νορβηγία το έκανε χειρότερο το πράγμα, βρέθηκε να χάνει με 2 γκολ από τους γηπεδούχους, είναι η Bayern, το γύρισε, νομίζαμε όλοι ότι κάπου εκεί τελείωσε το πράγμα, αλλά είχε πολλά χειρότερα που μπορούσαν να συμβούν στην πρωταθλήτρια Γερμανίας, στη μόνιμη πρωταθλήτρια Γερμανίας. Δηλαδή, πρώτα αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Λίσε, κανένα τέταρτο πριν το τέλος του παιχνιδιού, και μετά ο Χάουγκεν, ένας ακόμα Χάουγκεν, βρήκε τον γκολ του 3-3 στο 90 και μπέδωσε στη Viking ένα αποτέλεσμα το οποίο, όπως και να το δεις, είναι τιμητικό. Έτσι, η Viking δεν είναι η Μπόντο, αλλά είναι στον δρόμο για να γίνει. Ενώ η Viking δεν είναι η Μπόντο, ενώ δεν έχει την πείρα που έχουν οι άλλοι Νορβηγοί, που είναι πολύ καλή, θα τους δούμε σήμερα. Είχαμε επίσης χθες ισπανικές νίκες, δεν είμαστε στη δεκαετία του 2000 που αυτές ήταν απλή υπόθεση ακόμα και για ομάδες που δεν λέγονται Μπαρτσελώνα και Ρεάλ. Χθες είχαμε 3-3 τους Ισπανούς και θεαματικά 3-3. Η Βιγιαρεάλ κέρδισε την Νάπολη με 3-1, μόλον ότι βρέθηκε να χάνει με 0-1. Γενικά η βραδιά είχε κάμποσες ανατροπές. Η Ατλέτικο Μαδρίτης καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες τη Manchester United, που από τότε που έφυγε ο Φέργκιουσον είναι σε μόνιμη κρίση. Είναι η χρονικά μεγαλύτερη κρίση ομάδας που έχει υπάρξει νομίζω στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και άλλες ομάδες έχουν κάνει πολλά χρόνια να συνέρθουν μετά από εποχές που έκαναν ας πούμε σπουδαία πράγματα, αλλά πρώτον δεν έχουν ξοδέψει τα λεφτά που έχει ξοδέψει η Manchester United και τα οποία δεν φαίνονται πουδενή στα παιχνίδια της, όχι φέτος, εδώ και χρόνια δεν έχουν κάψει τόσους προπονητές όσους η Manchester United μετά τον Sir Alex, και κυρίως δεν προκαλούν αυτή την κατάθλιψη που προκαλεί η Manchester United, που ξεκινάει κάθε χρόνο με την διακήρυξη ότι έφτασε η στιγμή για να κάνει κάτι σημαντικό και στο τέλος περιορίζεται στη διάκριση στο κύπελλο Αγγλίας. Και μάλλον είμαι και υπερβολικός, γιατί δεν θυμάμαι να έχει πάρει και κανένα κύπελλο Αγγλίας τελευταία.
Εντάξει, η τρίτη ισπανική που κέρδισε είναι η Μπαρτσελόνα, αλλά αυτό δεν είναι είδηση. Η είδηση είναι ότι βρέθηκε να χάνει κάποια στιγμή από την Γαλατά. Η Γαλατά έφτασε κοντά και στο να προηγηθεί 2-0. Ένα γκολ της ακυρώθηκε. Λοιπόν, αλλά μετά η Μπαρτσελόνα άλλαξε ταχύτητα και συνέχισε τα θαυμαστά που κάνει. Η Μπαρτσελόνα παίζει το πιο εντυπωσιακό και το πιο παραγωγικό ποδόσφαιρο που έχει παίξει στην ιστορία του Champions League, ομάδα που δεν το κερδίζει. Δηλαδή η μέση όρη της είναι εξωφρενική, το έλεγα και χθες. 4 γκολ σε κάθε παιχνίδι περίπου στο Champions League, έτσι, δεν μιλάμε για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Οι πρωταγωνιστές που έχει είναι λαμπερότατοι, Γιαμάλ και κομπανία Μπέλα, και παρόλα αυτά δεν το κερδίζει το τρόπαιο, κάπου τα θαλασσώνει στο τέλος, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι θεαματικά όσα κάνει και εντυπωσιακά όσα κάνει. Το ξέρω ότι στο τέλος μένουν τα τρόπαια, αλλά η κουβέντα που γίνεται χρήσιμη είναι. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε. Είχαμε την εύκολη νίκη της Arsenal στο δεύτερο ημίχρονο. Σοβαρεύτηκε λίγο περισσότερο απέναντι στη Λίλ. Είχαμε την εύκολη νίκη της Sporting Λισαβόνας με τη Lens. Σας έλεγα χθες ότι η Sporting είναι καλά και δεν θα ήταν έκπληξη να κέρδιζε. Το έκανε με άνεση, προηγήθηκε με νωρίς στο 20 λεπτό με τον πολύ καλό αυτό ποδοσφαιριστή που λέγεται Λουίς Σουάρες, όνομα βαρύς σαν ιστορία, δεν είναι βέβαια Ουρουγουανός, είναι Κολομβιανός, αλλά τη δουλειά την ξέρει. Βρήκε ένα δεύτερο γκολ με τον Ντουμπιά που πρέπει να έχει τα χρόνια του, αλλά είναι πάντα καλός επιθετικός. Γενικά δεν πέρασε δύσκολα από τη Γαλλία. Νομίζω μια χαρά πήγαν όλα και εύκολα σχετικά. Και βέβαια είχαμε και μια ιστορική πρώτη νίκη, τη νίκη της ομάδας του Νταμπράουσκας. Λοιπόν, στη χρονιά που ο Όφη κάνει ωραία πράγματα, ένας πρώην προπονητής του συντάσσεται με τη Σαμπάχ, κέρδισε τη Σλαβία Πράγας με 2-0. Δεν υπάρχουν στο Champions League ομάδες οι οποίες θα χάσουν όλα τα παιχνίδια με 200 γκολ παθητικό. Όποιος φτάνει εκεί πέρα για κάποιο λόγο φτάνει. Και όλοι κυνηγάνε, εννοώ αυτοί που δεν θα πάρουν το τρόπαιο στο τέλος, που ξέρουν ότι θα πάρουν το τρόπαιο στο τέλος, κυνηγάνε αυτό το θρίαμβο της μιας βραδιάς που είναι βέβαια σπουδαίο, κάτι σπουδαίο και για το prestige της ομάδας και για τα χρήματα και για 100 λόγους. Αυτόν τον θρίαμβο και κάτι περισσότερο κυνηγάει και η ΑΕΚ απόψε, για να μην ξεχνιόμαστε. Η ΑΕΚ που παίζει με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, στο γήπεδο της Τσέλσι. Η ΑΕΚ παίζει καλύτερα στην έδρα της από ό,τι εκτός έδρας και το ξέρουμε. Όταν είχε φέρει εκείνη την ισοπαλία με τη Λεύση και μιλάγαμε για επαγγελματικό αποτέλεσμα, εν τέλει καταλάβαμε ότι δεν είναι επαγγελματικό αποτέλεσμα, ήταν το αποτέλεσμα που μπορούσε να πάρει εκείνη τη στιγμή. Και μια χαρά αποτέλεσμα ήταν, διότι προκρίθηκε, αλλά δεν ήταν επαγγελματικό. Ίσα ίσα υπήρχε αρκετός υδρότας. Εμένα μου φαίνεται ότι εκείνο το μάτς της ΑΕΚ, αν το σκεφτείτε, αν το θυμηθείτε, αν μπορείτε να το θυμηθείτε, γιατί είναι σαν να πέρασαν 100 χρόνια από τότε, πρέπει να είναι το καλύτερο μάτς που έχει κάνει η ΑΕΚ εκτός έδρας φέτος, και γιατί δεν είχε κινδυνεύσει και γιατί είχε ευκαιρίες να το πάρει. Πρέπει να συνεχίσει απόψε από εκεί, δηλαδή να κοιτάξει να παίξει την ίδια σοβαρή άμυνα και να είναι πιο προσεκτική στην επίθεσή της. Έχω μια ιδέα γιατί η ΑΕΚ δεν παίζει εξίσου καλά εκτός έδρας, αλλά το κρατάω, δεν θέλω να τα πω τώρα, θα είναι και γρουσουζιά. Ελπίζω απόψε να κάνει μια πραγματικά πολύ καλή εμφάνιση, ξεκινώντας βέβαια από την άμυνα, γιατί η Σαχτάρ είναι μια ομάδα που πρέπει, για να έχεις ελπίδες να κάνεις αποτέλεσμα, να την περιορίσεις όσο γίνεται επιθετικά. Παίζει με ένα πολύ άναρχο αλλά και πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο. Λένε για τον Τουράν, τον Αρντά Τουράν, τον προπονητή της Σαχτάρ, ότι έμαθε, το λέει ο ίδιος δηλαδή, ότι έμαθε πολλά από τους μεγάλους προπονητές που είχε ο ίδιος ως παίκτης, δηλαδή από τον Σιμεώνε, από τον Λουίς Ενρίκε, αλλά νομίζω περισσότερα απ' όλα έχει μάθει από τον Τερίμ. Το πιο βασικό που έχει μάθει από τον Τερίμ είναι ότι για να κερδίσουμε καμιά φορά πρέπει το μάτς να γίνει κανονικό χάος επιθετικά. Να παίζουν όσοι επιθετικοί υπάρχουν διαθέσιμοι, να πάει μπάλα μπροστά γρήγορα και εκεί κάτι θα κάνουμε. Αλλά αν αυτό είναι το μάτς βραδιάς για
τους Έλληνες ποδοσφαιρόφιλους. Υπάρχουν και άλλα τα οποία είναι πολύ ωραία. Δηλαδή υπάρχει πρώτα απ' όλα ένα Manchester City Paris Saint-Germain, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και για όσα συμβαίνουν με τη Manchester City τελευταία. Σαν αραβική μονομαχία στην Ευρώπη ακούγεται αυτό το πράγμα πάντα. Δύο ομάδες κράτη συναντιούνται στην προκειμένη περίπτωση, των Εμμυράτων και του Κατάρ, και νομίζω ότι θα είναι και ωραίο το παιχνίδι γενικά. Και μετά υπάρχουν διάφορα μυστήρια, δηλαδή το τι θα κάνει η Λίβερπουλ απέναντι στη ΛΑΣΚ, κανονικά πρέπει να κερδίσει. Το τι θα κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Ρώμα, που δεν έχει και τον Εμπαπέ, και κανονικά πρέπει να κερδίσει, αλλά δεν είναι ποτέ απλό. Το τι θα κάνει η Αστον Βίλα με τη Φενερμπαχτσέ. Η Αστον Βίλα δεν πούλησε πολλούς παίκτες, δεν είναι η περσινή ομάδα σίγουρα, αλλά νομίζω ότι έχει πάντα στόχους και σκοπούς, και έναν προπονητή βέβαια που ξέρει τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις πολύ καλά. Μυστήριο και τον Μπόντο Μπορούσια. Η Μπόντο δεν είναι η περσινή ομάδα. Και το Ρεάλ Μπέτις και το Σλόβαν Μπρατισλάβα Στουτγκάρδη. Γενικώς δεν θα πλήξουμε, θα δούμε πολλά γκολ. Αλλά η βραδιά έχει, το ξαναλέω, μάτς τα οποία δεν είναι για τζόγο εν προκειμένου. Δηλαδή είναι λίγο σαν να έχεις πυρηνάρκες το απόψινο πρόγραμμα. Θα κάνουμε τώρα ένα break και θα τα πούμε σε λίγο, γιατί έχει Ευρωλίγκα. Είχε Ευρωλίγκα, έχει Ευρωλίγκα και επιβάλλεται να ανοίξουμε ένα παράθυρο στο μπάσκετ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού ανατμήματα. Την Εύβοια, τη Ρόδο, τη Σκιάθο και τη Σκόπελο πλήττει η κακοκαιρία. Πριν από λίγο έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, αν βρίσκονται στην περιοχή Μακρικάπα της περιφερειακής ενότητας Εύβοιας, να απομακρυνθούν προς Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Να κηρυχθεί το νησί της Σκιάθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητά ο δήμαρχος του νησιού. Λόγω της δυνατής βροχής, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν. Σε ισχύ ένα απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Για την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά. Θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Έχει εκτεθεί πολιτικά, δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sky ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Θυμά Πατεώνων έπεσε 89χρονη στο Μαρούσι, καθώς κατάφεραν να τις αποσπάσουν χρυσές σκληρές κοσμήματα και 20.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία ήταν θαμμένα σε τείχο στο σπίτι της. Οι δράστες έσπασαν τον τείχο με βαριοπούλα, αφαίρεσαν τα τιμαλφή και διέφυγαν. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Μέχρι 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
8: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
9: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
8: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
10: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
11: Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο γεμάτο μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Wins for FM 94,6. Σήμερα είναι η μέρα Champions League, με την ΑΕΚ να φιλοξενείται στις 10 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στη μετάδοση από την Αγγλία, ο Γιώργος Μαναθιανός. Αύριο το ταξίδι μας αρχίζει από το ΆΚΑ και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference απέναντι στην Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσίλας. Στις 10 ακολουθούν οι ελληνογαλλικές κόντρες του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέγ στη Μασαλία σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα και την ίδια ώρα ο Μάνος Ουριάς μεταφέρει τις προσπάθειες του Όφη στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη Ρεν. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχολιασμό, ρεπορτάζ και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Σαχτάρ ΑΕΚ, Μαρσέγ Ολυμπιακός, Ρεν Όφη, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Wins for FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Μάλιστα. Να, ελπίζω να τον έχουμε τον Χρήστο μας σε λίγο.
1: Τον έχουμε. Ναι.
0: Κάτσε να πω μια γρηγοράδα ότι σήμερα έχει η Ευρωλίγκα 10 παρατέταρτο Παρί Βίρτους, 8.30 Εφές Μπάγερν, σας τα λέω ανάποδα, και 8 Χάποελ Μπεσίκτας για να ολοκληρωθεί η αγωνιστική που είχαμε χτες νίκες ως συνήθως του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Καλημέρα κύριε Ρομπόλη, καλημέρα.
2: Χαίρετε, χαίρετε. 7 είναι η Χάποελ, 7.
0: 7 είναι η Χάποελ.
2: 7 είναι η Χάποελ.
0: Γιατί τη γράφει εδώ πέρα το live. Ωραία, καλά που το πες, γιατί το live το έχει λάθος.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία, ωραία. Είναι πιο βολικό αν δεν κάνει τη Χάποελ, γιατί μετά είχε ΑΕΚ το βράδυ. Οπότε...
2: Σωστό.
0: Λοιπόν.
2: Και είναι για αντίπαλο του Παναθηναϊκού την Παρασκευή, έτσι.
0: Α, ναι. Τούδης με τον κύριο Σκοτάκη της Νόβα, με τον Ομπράντεβιτς. Ναι, ναι.
2: Σωστά, σωστά.
0: Έρχεται να χάσει και αυτή από τον Παναθηναϊκό, λέω εγώ.
2: Η λογική λέει ότι όπως είναι η εικόνα των δύο ομάδων αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
2: Προς τα εκεί δείχνει το πράγμα, αλλά ας το δούμε βέβαια στην πράξη. Έτσι, πρώτα.
0: Ναι. Γίναμε σε κάτι σοφότεροι χτες.
2: Δύο ερωτήματα απαντήθηκαν, νομίζω κατά εμέ. Το πρώτο έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό, αν μπορεί να κάνει αυτό που έκανε στο ΑΚΑ, στο Telecom Center τέλος πάντων, να το κάνει και εκτός έδρας, το έκανε. Την περασμένη εβδομάδα μάθαμε αν μπορεί να το κάνει απέναντι σε δυνατή ομάδα, απέναντι στη Φενέρ, το έκανε. Τώρα το έκανε και στη πιο καυτή, από τις πιο καυτές τέλος πάντων έδρες της Ευρώπης, απέναντι στην Παρτίζαν, οπότε νομίζω ότι αυτό είναι πολύ θετικό. Δηλαδή να παίξει με την ίδια ένταση.
0: Αν θυμάμαι καλά, έχει 15 χρόνια να κερδίσει,
2: Ναι, είχε πολλά χρόνια, ναι, κάπου τόσο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
2: Και το έκανε με τον ίδιο τρόπο και για τον Ολυμπιακό, το νομίζω αυτό που θα
0: με πει. Πάπα, δεν σε ακούμε τώρα, για προσπάθηση, ναι.
2: Μα ακούτε τώρα.
0: Ναι.
2: Ωραία. Για τον Ολυμπιακό νομίζω ότι αυτό που μάθαμε είναι ότι αυτή η ομάδα τελικά μπορεί να παίξει και άμυνα. Mm-hmm. Και το έδειξε μέσα στο ίδιο παιχνίδι ότι όταν είναι περισσότερο θέμα συγκέντρωση και διάθεση ίσως παρά οτιδήποτε άλλο, γιατί οι ίδιοι παίκτες έπαιξαν άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο και το γύρισαν το παιχνίδι από εκεί που χάνανε με 28 πόντους. Δηλαδή η ίδια πεντάδα που άρχισε το παιχνίδι και βρέθηκε να κυνηγά με μεγάλες διαφορές από νωρίς, ήταν αυτή που έκανε την αρχή της αντεπίθεσης στην τρίτη περίοδο, που έβγαλε και όλο το δεκάλεπτο μάλιστα το τρίτο Ολυμπιακός, και κατάφερε να βάλει τις βάσεις για να έρθουν μετά και οι υπόλοιποι από τον πάγκο, ξέρω εγώ, Μοντέρο, ο Παπα-Νικολάου, Εντζάι, και να έρθει η ανατροπή. Αυτό τώρα είναι και λίγο θετικό, γιατί λες ότι άρα αυτοί μπορούν να παίξουν και άμυνα, άρα δεν θα χρειαστεί να γίνει, ξέρω εγώ, καμιά προσθήκη ενός αμυντικού υπερόπλου για να αλλάξει η ομάδα. Αλλά από την άλλη και λίγο ανησυχητικό, γιατί είναι δείγμα κακής νοοτροπίας στο πώς μπήκε στο μάτσο Ολυμπιακός. Έτσι.
0: Ναι,
2: και δεν είναι πρώτη φορά που παρουσιάζει τέτοια χαλαρή διάθεση. Το έκανε και στην Πολώνια, υπήρχαν ελαφρυντικά εκεί, κούραση 1002, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο να γυρίσει από μεγάλες διαφορές έτσι και να κερδίσει στο τέλος.
0: Προφανώς.
2: Στιγμή θα την πατήσει, την πάτησε μία φορά ήδη, μπορούσε και χθες κάλλιστα να την πατήσει.
0: Πάντως. Εγώ έχω και μια άλλη θεώρηση στο συγκεκριμένο. Δηλαδή, το κοινό για μένα σε αυτά τα παιχνίδια, σου βάζω μέσα και την ΕΦΕΣ, είναι το πολύ κακό ποσοστό του στο τρίποντο που έχει στο πρώτο ημίχρονο.
2: Χτες,
0: το φοβερό είναι ο Ολυμπιακός βάζει πόσο, 102, έβαζε το δέος πόσους πόντους, πάνω από 100.
2: Να, 102.
0: Με 7 τρίποντα σε 45 λεπτά.
2: Να.
0: Για μια ομάδα που παίζει όπως παίζει, ο Ολυμπιακός είναι λίγα. Και συνήθως, για χτες ειδικά. Στο πρώτο ημίχρονο που έφτασε 60 πόντους η Βαλένθια, τιμωρούσε κάθε άστοχο σουτ, γιατί αυτή είναι και μια ομάδα που έπαιζε πάρα πολύ γρήγορα.
2: Ναι.
0: Και αυτά για μένα είναι πράγματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την άμυνα, έχουν να κάνουν με τη γενικότερο με το παιχνίδι.
2: Ναι, σίγουρα. Πάντως ο Ολυμπιακός ακόμα και άσχημα να σουτάρει, φτάνει σε τέτοια νούμερα. Δηλαδή,
0: προφανώς, αυτό είναι το εντυπωσιακό.
2: Φτάνει 90 πλάς πόντους εύκολα σε κάθε παιχνίδι. Γιατί σε κανένα μάτι μάλλον δεν έχει σουτάρει καλά ως τώρα, όσο μπορεί τέλος πάντων. Αλλά στην άμυνα είναι το θέμα. Δηλαδή τώρα να δέχεται 59 πόντους ένα ημίχρονο είναι αποκαρδιωτικό. Δηλαδή θα μπορούσε να φάει και ένα τρίποντο και στην εκπνοή ακόμα του ημιχρόνου να πάει 62.
0: Που ήταν και καλό σουτ αυτό στην
2: Ελλάδα.
0: Ήταν
2: και καλό σουτ.
0: Ναι.
2: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή είναι ζητήματα αυτά που πρέπει να τα λύσει, γιατί εντάξει, δεν θα έχουν όλες οι ομάδες το έλλειμμα προσωπικότητας που έδειξε χθες η Βαλένθια, που έβλεπε τον Ολυμπιακό να έρχεται και άρχισαν να τρέμουν τα πόδια τους.
0: Άρχισαν να τρέμουν τα πόδια τους ήδη όταν η διαφορά έπεσε κάτω από τους 20 πόντους.
2: Ναι,
0: 15. Δηλαδή απλώς είχαν μερικά σουτ του Μπρουξ, ας πούμε, του Τέιλορ και αυτά που εκεί που έλεγες ότι εξαφανιστήκανε.
2: Μήπως δεν φτάσει ο χρόνος.
0: Ναι, έλεγες θα προλάβουν όμως. Γιατί δύο σουτ σου δίνουν 6 πόντους και στις δύο περιπτώσεις απάντησε ο Ολυμπιακός αμέσως, μία με ένα τρίποντο του Φουρνιά και ένα με καλάθι και φάουλ του Μοντέρο. Κοίτα, ο Ολυμπιακός για μένα με τον τρόπο που παίζει πρέπει να συμβαίνει για να κερδίσει κάτι που σε γενικές γραμμές είναι απλό. Πρέπει να παίρνει με όποιο τρόπο 50 πόντους από τα γκάρντ του. Αν φτάνει σε αυτό το μαγικό νούμερο 50, μετά οι 90 πόντοι είναι πάρα πολύ κοντά. Ναι. Θα σου δώσει ο Βεζένκοφ.
2: Μοντέρο Φουρνιέ κατά βάση. Έτσι.
0: Μοντέρο Φουρνιέ, εγώ βάζω και τον Ντόρση μέσα, βάζω και τον. Ναι. Πώς το λένε, και τον. Και τον Μακιντάιρ. Ναι.
2: Εντάξει, απλά ο Ντόρση τώρα νομίζω ότι έχει ένα θέμα λίγο διαχείρισης πνευματικής του, ότι έρχεται από τον πάγκο.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, ναι. Χτες έπαιξε πάρα πολύ λίγο.
2: Ναι, ένα πεντάλεπτο έπαιξε, δεν ήταν καλό. Και τον μπάρκαρε ο Μπαρτζόκας. Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Γιατί πέρυσι ήταν πολύ σημαντικό στην πορεία του Ολυμπιακού. Και δεν είναι πολύ καλό για τον Ολυμπιακό να φορτώνονται τόσο νωρίς, τόσο μεγάλο βάρος ο Μοντέρο και ο Φουρνιέ. Το λέω αυτό για την οικονομία της σεζόν. Γιατί πέρσι ο Φουρνιέ, ας πούμε, έκανε κάτι σαν συντήρηση, αλλά κουβαλούσε ο Ντόρσεϊ, ο Βεζένκοφ και οι υπόλοιποι.
0: Ενώ χτες παίξαν πάνω από 30 λεπτά, έτσι.
2: Ναι. Αναγκαστικά και όλα.
0: Ναι. Και εκεί πρέπει και ο χρόνος του Μακιντάιρ για μένα να μεγαλώσει λίγο περισσότερο. Μη σου πω και τον Τζόζεφ. Δηλαδή ο Τζόζεφ από τη στιγμή που υπάρχει πρέπει. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει, όπως λες. Είναι δηλαδή. Δεν αντέχεις, ας πούμε, τόσα συνεχόμενα παιχνίδια.
2: Εντάξει, ο Μακιντάιρ στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν θετικό. Ήταν στην πεντάδα που ουσιαστικά έβαλε τις βάσεις, κυρίως αμυντικά ξεκινώντας, για να το γυρίσει.
0: Όπως και με την ΕΦΕΣ. Το ίδιο πράγμα και με την ΕΦΕΣ. Ακριβώς. Κοίτα, νομίζω συμφωνείς ότι τα προβλήματα που έχουν είναι λίγο προβλήματα πολυτελείας. Δηλαδή, στον Παναθηναϊκό αναρωτιόμαστε τι θα γίνει αν γυρίσει ο Ναν.
2: Και ο Λούκας.
0: Και ο Λούκας. Ο Λούκας, εντάξει, θέλω να πω Έλληνας. Μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί, κατά τη γνώμη μου, στα καινούργια δεδομένα. Με τον Άννη είναι το ερωτηματικό. Με τον Ολυμπιακό να ρωτιέσαι τι θα γίνει με τον Ντόρση. Αλλά το ξαναλέω, αυτά δεν είναι πολυτελείας προβλήματα. Λέει, ο Νάν πάει γυρίσει και είναι μια χαρά παίχτης. Ο Ντόρση μπορεί να βοηθήσει, δηλαδή τον έχουμε, δεν το κάνει. Δεν είναι...
2: Και αν κερδίζουν έτσι και χωρίς αυτούς, λες τι θα κάνουν με αυτούς.
0: Δηλαδή. Ακριβώς.
2: Ναι. Τους ψάχνουμε το κέλι τους καλούς παίκτες και αυτοί, ας πούμε, έχουν την πολυτέλεια. Κάποιοι παίκτες να είναι εκτός ή ξέρω εγώ να μην είναι σε καλή φόρμα ή να μην είναι καλά πνευματικά, τέλος πάντων. Εντάξει, ναι, είναι και αυτά τα ζητήματα.
0: Τι να πω. Αναζητούν αντιπάλους. Αλλά δεν είναι πρόβλημα. Θέλω να πω είναι πρόβλημα των αντιπάλων τους. Δεν είναι το ότι αναζητούν αντιπάλους οι δικοί μας. Κάτι που μπορούμε να το επισημαίνουμε και να το συζητάμε, θέλω να πω.
2: Αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό, ότι δεν έχουμε δει ούτε το 70% πιστεύω για τον Παναθηναϊκό, γιατί όταν θα μπουν αυτοί οι δύο παίχτες σίγουρα θα αλλάξει το πράγμα αρκετά, θα γίνει πιο ωραίος επιθετικά και μένει να δούμε πώς θα ανταποκριθεί και αμυντικά. Εντάξει, κάτι κερδίζει, κάτι χάνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Και για τον Ολυμπιακό ακόμα εγώ περιμένω να δω την προσαρμογή, γιατί όταν αλλάζεις εγκέφαλο και αλλάζεις δύο γκάρντ, ας πούμε, που έρχονται να κουμαντάρουν όλο το παιχνίδι, ενώ έχεις μάθει να παίζεις με τον Walker ένα συγκεκριμένο στυλ μπάσκετ όλα τα προηγούμενα χρόνια, θέλει το χρόνο το αυτό.
0: Ναι.
2: Και αμυντικά κυρίως, αλλά και επιθετικά.
0: Ναι.
2: Άρα και εκεί υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης.
0: Μα εννοείται. Μιλάμε για ομάδες οι οποίες είναι στην πέμπτη αγωνιστική, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Είναι στην πέμπτη αγωνιστική και ήδη στην πέμπτη αγωνιστική φαίνεται η διαφορά από τους υπόλοιπους. Δηλαδή, εγώ το έλεγα και χθες στον Διαμαντόπουλο. Και μετά τα χθεσινά βραδινά είμαι ακόμα πιο βέβαιος γι' αυτό, ότι θα δούμε φέτος την εξής Ευρωλίγκα. Τις δύο ελληνικές ομάδες να ξεφεύγουν, άντε μαζί τους να είναι και η Φενέρ που είναι αξιόπιστη στην έδρα της, ίσως η Ρεάλ που σιγά σιγά θα συνέρθει, αλλά με απόσταση, από εκεί και κάτω θα γίνει το κακός χαμός. Από εκεί και κάτω μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Δηλαδή, χτες, ας πούμε, η Μπαρτσελόνα κέρδισε στο τελευταίο σούτ, ας πούμε. Ο Ερυθρός Αστέρας τη Βιλερμπάν με στο τελευταίο σούτ. Δηλαδή, αυτό θα σου δώσει μια διοργάνωση η οποία θα έχει πάντα πλάκα. Αλλά νομίζω ότι τη θέση στο Final Four είναι περίπου.
2: Ναι. Απλά είναι πάντα ανοιχτό γιατί υπάρχει Final Four, έτσι. Δηλαδή, αν ήταν μισή ρεφ, θα λέγαμε ότι πάμε καρφί για Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός στους τελικούς. Τώρα, σε ένα Final Four μπορεί να στραβώσει κάπου το πράγμα.
0: Εντάξει, και υπάρχουν και πράγματα άλλα, προσδόκητα, τραυματισμοί. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη διοργάνωση, ας πούμε.
2: Σίγουρα, αλλά και για αυτά έχουν κόσμο να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες. Δηλαδή, φαίνεται ότι μπορούν να αντέξουν και με μία-δύο απουσίες. Όχι, λέω τώρα για εξάμεινα και τέτοια, έτσι, αλλά για κάποιες εβδομάδες, ας πούμε. Που άλλες ομάδες δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια. Δηλαδή θα έρθει καταστροφή άμα τραυματιστεί ο Καμπάτσο, ας πούμε, στη Ρεάλ.
0: Εννοείται. Δηλαδή η Παρτιζάν, ας πούμε, που είδαμε χτες, εάν βγάλεις από αυτήν την ομάδα τον Τζόουνς που χτες τον κονιερτοποίησε η άμυνα του
2: Παναθηναϊκού. Ναι.
0: Αν βγάλεις.
2: Άφησε τους άλλους να σουτάρουν και χτίσανε πολυκατοικίες.
0: Ναι. Αν βγάλεις το Τζεκίρι που είναι ένας αξιόπιστος ψηλός, έχει προβλήματα βέβαια συνήθως. Ένα στα τρία μάτς λείπει. Δεν βλέπω κάτι το οποίο μπορεί να τρομάξει, ας πούμε, μια ομάδα γενικότερα.
2: Είναι με τις μέρες τους.
0: Όπως το ίδιο και η Βαλένθια. Δηλαδή η Βαλένθια, αν βγάλεις τον Σόρτς, αν βγάλεις τον Μπρουκς, δεν είναι ότι υπάρχει κάποιος τρίτος, τέταρτος, ξέρω εγώ, ο οποίος θα γίνει ο ήρωας βραδιάς. Τι να πω. Και μιλάμε, το ξαναλέω.
2: Υπάρχει διαφορά,
0: Η Βαλένθια είχε 4 στα 4. Η Παρτιζάν ήταν αίτητη στην έδρα της και είχε 3 νίκες, μια ήττα. Και
2: είχε χάσει από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη το τελευταίο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και αυτό έγινε παλεύοντάς το στο τέλος. Έτσι.
0: Ναι. Και εκεί γύρισε.
2: Έτσι, έχανε με μεγάλη διαφορά. Εδώ χάσε ψηλό μονοψήφια τιμή, ψηλό απείλησε. Εντάξει, μέχρι εκεί.
0: Ωραία. Τώρα έχουμε η Μπαρτσελόνα για τον Ολυμπιακό.
2: Τώρα έχουμε Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακός και πάμε να ακούσουμε από την Παρασκευή.
0: Τα λέμε. Καλημέρα.
2: Χαιρετώ, χαιρετώ. Καλημέρα.
1: Αυτό ο Αναχρήστο Ρομπόλη έχει διαφημίσει, όχι τίποτα. Θα πάμε στον Διονύση κανονικά μόλις τον βρει ο Σωτήρης.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πάμε στον, στον κύριο Δεσίλα, τον έχουμε. Καλώς τον Διονύση, καλημέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνουμε.
0: Βραχήκαμε λίγο, αλλά τώρα μια χαρά.
1: Πολύ. Εντάξει, πολύ. Ναι. Εγώ που ήρθα από κέντρο τώρα με μετρό και τα λοιπά, μέχρι να το πατήσουμε το σπίτι, έχει. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Τώρα για τον Παναθηναϊκό, η προσοχή φυσικά είναι στραμμένη στο αυριανό μάτς. Με την Μπόρα της, χθες δεν είχε προπόνηση. Σήμερα, 4 ώρα είναι η συνέντευξη τύπου του Νίστρουπ. Να έχει ενδιαφέροντα όσο θα πει ο προπόνησης Παναθηναϊκού εν ώψη της ευρωπαϊκής πρεμιέρας στη League Face του Conference και φυσικά μετά την ήττα των Ολυμπιακών. Και μία ώρα αργότερα στις 5 είναι η προπόνηση για τον Παναθηναϊκό. Επί της ουσίας μοναδική προπόνηση εν ώψη Μπόρα, γιατί έγινε μία μετά τον ντέρμπι που ήταν χαλάρωμα και θα γίνει, υπήρχε ένα ρεπό και θα γίνει και άλλη μία τώρα. Στο πλαίσιο μια διαχείριση των αγώνων το σερί που θα έχει ο Παναθηναϊκός από εδώ και στο εξής. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε σήμερα τι θα δοκιμάσει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Θεωρώ ότι θα πάει σε κάποιες αλλαγές στο βασικό σχήμα. Δηλαδή νομίζω ότι οι δύο ενδεκάδες που θα δούμε με Μπόρατς και με Αστέρα Τρίπολη στην Κυριακή θα έχουν διαφορές μεταξύ τους του τύπου 3-4 αλλαγές. Αλλά ακόμα δεν μπορούμε να κομπήσουμε αυτή γιατί δεν έχει κάνει προπόνηση να δοκιμάσει κάτι. Μόνο εκτιμήσεις, δηλαδή, παράδειγμα, μπορεί να δούμε, λέω εγώ τώρα, τον Κυριακόπουλο να παίζει στο ευρωπαϊκό παιχνίδι και μετά το Σαλάχ εντύπωση την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι θα είναι αποστολή ο Κρίσιας, αλλά να παίξει τώρα, κάνει δύο εβδομάδες προπόνηση, δεν ξέρω. Ίσως ερωτηθεί ο προπονητής το απόγευμα. Μπορεί να δούμε μια αλλαγή στην επίθεση. Θα δούμε τον Τέσσερ τώρα, τον Τετέι μετά. Μπορεί να δούμε κάποιες αλλαγές στους εξτρέμ ή στους χαφ ή μία αλλαγή στα στόπερ. Θα έχει αλλαγές, εκτιμώ, η εντεκάδα κοντά στην Μπόρατς για να ακολουθήσει μετά και το παιχνίδι των Αστέρα Τρίπολης. Αλλά περισσότερα θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε μετά τη σημερινή προπόνηση όπου θα προκύψει και η αποστολή για να δούμε, να γίνει γνωστό, να μάθουμε τέλος πάντων τι τύπου δοκιμές θα κάνει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο οποίος προχθές την προπόνηση μετά το ντέρμπι, την επόμενη, έδειξε βίντεο στους παίκτες του για τα όσα δεν του άρεσαν και όσα δεν πήγαν καλά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και έκανε και τέτα τέτ με ποδοσφαιριστές προκειμένου ξεχωριστά να τους πει τι δεν του άρεσε και τι πρέπει να διορθώσει την ώρα συνέχειας. Έχει σταθεί σε αρκετά, κάποια από αυτά τα οποία δεν του άρεσαν και στάθηκε και στην ανάλυση του στο βίντεο. Ένα ήταν η αδυναμία του Παναθηναϊκού όταν έκανε build-up κυρίως στα πρώτα λεπτά στο pressing του Ολυμπιακού. Εξήγησε στους παίκτες ότι δεν είχαν σωστές θέσεις,
0: ναι,
1: δεν είχαν σωστές τοποθετήσεις, ενώ κάποια πράγματα τα είχαν δουλέψει διαφορετικά στην προπόνηση και δεν αντεπεξήλθαν σωστά στην πίεση του Ολυμπιακού. Κάτι άλλο που δεν του άρεσε ήταν το γεγονός ότι ενώ ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που του αρέσει και επιδιώκει να παίρνει μπάλα, να παίρνει κατοχή για να φτιάξει παιχνίδι, δεν μπόρεσε να δημιουργήσει παιχνίδι όταν πήρε μπάλα κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και ακόμη περισσότερο από όταν έμεινε με 10 Ολυμπιακούς που κλείστηκε.
0: Ναι.
1: Έδειξε πράγματα εκεί, δεν του άρεσαν κάποιες κινήσεις που έγιναν είτε δεν έγιναν ανάμεσα στις γραμμές, δεν του άρεσε το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν πιο γρήγορος για να σπάσει με αυτόν τον τρόπο την άμυνα του Ολυμπιακού. Τα έδειξε αυτά. Και εντάξει, είναι μια πρώτη ανάλυση των λανθών, το τι πήγε στραβά στο τέλος με τον Ολυμπιακό, προκειμένου να τα διορθώσει ο Παναθηναϊκός και να βγάλει μια αντίδραση στη συνέχεια αρχής γενομένης από το αυριανό παιχνίδι. Είναι πράγματα τα οποία γίνονται. Αυτό το οποίο προκύπτει είναι το εξής. Την επόμενη του ντέρμπι. Δεν μπαίνει σε μια λογική ο Παναθηναϊκός, το λέγαμε και χθες πάνω κάτω, της καταστροφής, ότι καταστροφολογίας που όποτε πάθαμε, αλλά υπάρχει και ένας προβληματισμός, δηλαδή δεν μπήκε σε μια λογική, δεν πάθαμε για τίποτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το συζητούσαν, γι' αυτό και ο προπονητής αμέσως έδειξε βίντεο, έπιασε παίκτες σε χωριστά, δηλαδή θέλησε να δείξει και ο προπονητής τους παίκτες ότι πειραχτήκαμε. Και με την ήττα, αλλά και κυρίως με τον τρόπο που ήρθε, ήταν την εμφάνιση. Ότι δεν μας αρέσει αυτός ο τρόπος.
0: Ναι.
1: Μια ήττα μπορεί να έρθει, και δεν είναι.
0: Έχεις καταλάβει αν αυτό μπορεί να οδηγήσει σε γενικότερες αλλαγές, Δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη, όπως λέει ένας φίλος εδώ πέρα, πάει σε 4-4-2 στο μάτς το επόμενο.
1: Δεν το ξέρω, να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Γιατί ξαναλέω, ξέρεις, με μια προπόνηση μόνο χαλάρωμα δεν μπορείς να ξέρεις τι. Πάντα πρέπει να βαζόμαστε στο τι δοκιμάζει ο προπονητής. Μέχρι στιγμής ο προπονητής έχει δοκιμάσει 4-4-2, 4-2-3-1 και κάποια στιγμή έπαιξε και με 30. Τώρα τελευταία παίζει 4-2-3-1. Δεν νομίζω ότι θα το αλλάξει αν.
0: Κοίταξε, είναι και δύσκολο το 4-4-2 με τον Ναΐ.
1: Πρέπει να πάει στο πλάι.
0: Ναι. Δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι το. Δηλαδή, ο ταμπόρδα αυτό το παίζω στο πλάι, αλλά ξέρεις, τρυπώνω στην περιοχή, το κάνει ευκολότερα γιατί είναι παίχτης που έχει λιγότερο ανάγκη την μπάλα. Ο Ναΐ, αν πρέπει να πάρει την μπάλα συνέχεια.
1: Πρέπει να παίξει τα χαφ.
0: Να παίξει τα χαφ. Δηλαδή, άμα τον βάλει, ας πούμε, στο πλάι, είναι σαν να μην έχει κανέναν στο πλάι. Θα σου έρχεται υποχρεωτικά διαρκώς. Τον φέρουν τα βήματά του. Δεν είναι ζήτημα τακτικής οδηγίας. Ναι. Αυτό λέω.
1: Οι παίκτες σαν τον Ναΐ θέλουν. Μπορεί να παίξει στο πλάι αριστερά, αλλά τέτοιοι παίκτες θέλουν να παίρνουν πολύ την μπάλα.
0: Πού θα ξέρεις τι θα γίνει αν παίξει ο Ναΐ στο πλάι. Θα παίζει μονότονα ο Παναθηναϊκός από εκεί.
1: Μπορεί.
0: Δηλαδή είναι η φύση του παίχτη. Δηλαδή μπορεί να μην σου αρέσει, ρε παιδί μου, Ναΐ. Να λες δεν μου αρέσει, δεν γουστάρω, δεν ξέρω κι εγώ, θέλω κάτι άλλο, τι θέλεις, ας πούμε. Αλλά δεν μπορεί να τον κατηγορείς ποτέ ότι κρύβεται. Δηλαδή και στο Καραϊσκάκι που δεν ήταν καλός, αυτός έπαιρνε την μπάλα. Και όταν βγήκε, εκεί πια ο Παναθηναϊκός στα μάτια μου απονευρώθηκε και τελείως. Δεν υπήρχε δηλαδή μετά τίποτα, ας πούμε, πέραν κάποιων γεμισμάτων, ας πούμε.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν θα το αλλάξει, ας πούμε. Πρέπει να το δούμε. Θεωρώ όμως ότι θα πάει σε αλλαγές προσώπων τώρα με την Μπόρατς, όχι όλη την εντεκάδα. 4-5. Κάπου εκεί βλέπω τον αριθμό. Κάπου εκεί το εκτιμώ και τον υπολογίζω.
0: Δεν υπάρχει καμιά ίωση έτσι όπως του Κάγκουα, δεν έχει ακουστεί τίποτα.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Γιατί αυτά είναι και λίγο μεταδοτικά, ας πούμε, και γι' αυτό το ρωτάω.
1: Όχι, δεν ξέρω κάτι τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν, σου πω.
0: Δεν ενημερώνουν κιόλας οι ομάδες, έτσι. Το θυμίζω στον κόσμο.
1: Κάποιες φορές ενημερώνουν, κάποιες φορές όχι. Είναι ανάλογα τώρα και η παιχνίδια ακολουθεί. Δεν έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό. Αυτό έχει να κάνει γενικώς με τις
0: ομάδες. Γενικότερα με τις ομάδες, ναι. Επίσης, ένας φίλος εδώ πέρα, δύο επιθετικοί με Ουναή, μόνο με Ρόμβο. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι δεν έχεις ένα παίκτη όμως ο οποίος να είναι κυματοδράστης της άμυνας. Να παίξει μπροστά, ας πούμε, ώστε να.
1: Έχει το 10 Ουναή για να πάει στο 6 ο Καμαρά, ας πούμε.
0: Ο Καμαρά στο 6, δεν ξέρω.
1: Θα πάει στο 6 ο Καμαρά, θέλει και παίκτη δίπλα του Καμαρά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Μπορεί να τον βάλει, αλλά μόνο του.
1: Δεν
0: ξέρω, μου φαίνεται δύσκολο πολύ. Και μια ερώτηση που έχουν εδώ πέρα, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι αν θα είναι ανοιχτά τα πάρκινγκ του ΆΚΑ, λέει. Γιατί στο τελευταίο μάτς ήταν κλειστό το πάρκινγκ, λέει ο Κωνσταντίνος.
1: Στο τελευταίο μάτς, ποιο μάτς? Στο Ιμπαλά.
0: Μα υποθέτω στην Μπαλά, για να λέει.
1: Θα το ρωτήσω. Κάτι θυμάμαι είχε γίνει τώρα, γιατί πάνε και μέρες από όταν έπαιξε ο Παναθηναϊκός το τελευταίο του εντός έδρας παιχνίδι. Κάτι είχε γίνει με κάποιες ετοιμασίες που κάνει για συναυλίες, δεν θυμάμαι τώρα κάτι τέτοιο. Αλλά μια και το λέω, θέλω να το ρωτήσω τώρα που θα ανοίγω στο ΆΚΑ πάνω, αν θα είναι ανοιχτά όλα και να το πούμε αύριο. Να πω επίσης. Προτού κλείσουμε, ότι βρίσκεται λύση επιτέλους με τα πρακτορία των μεταφορικών που είναι να φύγουν από το Βοτανικό. Η λύση αυτή, εκτός απροόπτου, εν τέλει είναι το Θριάσιο. Γίνονται κινήσεις δηλαδή για αυτή την κατεύθυνση και εκεί φαίνεται ότι θα πάει. Θυμίζω ότι αρχικά ήταν η Φυλή. Κρέθηκε άδογονος ο διαγωνισμός, δεν προχώρησε το θέμα της Φυλής. Ακούστηκε το Θριάσιο, αλλά έχει παγώσει το θέμα. Φαίνεται ότι πηγαίνει εκεί. Είναι μια σημαντική εξέλιξη γιατί μιλάμε για αποφόρτηση της περιοχής. Είναι κάτι το οποίο περιμέναμε πότε θα γίνει. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι ήδη έχουν ειδοποιηθεί κάποιες πρώτες εταιρείες, κάνε 30 για να φύγουν άμεσα και να πάνε στο Θριάσιο για να γίνει η μεταφορά τους εκεί. Είναι μια εξέλιξη που αφορά το γηπεδικό και κυρίως το γύρω-γύρω, δηλαδή την περιοχή εκεί στο Βοτανικό, γιατί αν έμεναν εκεί μεταφορικές και με δύο γήπεδα και με εμπορικό και με γύρω-γύρω άλλες καταστάσεις δεν θα ήταν καλά τα πράγματα. Θα ήταν πολύ φορτισμένη, ας πούμε, η περιοχή σου που έχει να κάνει με την κίνηση κτλ. Αυτά.
0: Ναι. Θα τα πούμε και αύριο, βέβαια.
1: Θα τα πούμε
0: και αύριο. Βέβαια. Καλή συνέχεια τον κύριο Διονύση. Θα τον έχετε εδώ πέρα τον κύριο Δεσίλα και μετά τις 2 για να τον ρωτήσετε οτιδήποτε θέλετε και για πράγματα πολύ πιο ειδικά, όπως για το τι γίνεται με τον Κάτρι που λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Δεν νομίζω ότι τρέχει τίποτα με τον Κάτρι, αλλά εν πάση περιπτώσει ρωτήστε το Διονύση να σας τα πει. Πάμε για δελτίο, έτσι είναι, ναι. Και τα λέμε σε λίγο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
4: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
3: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
6: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
7: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στη μία στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Τον Κατσίνοβιτς προορίζει ο Μάρκο Νίκουλιτς για παρτενέρ του Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης της ΑΕΚ στον απόψινό μάτς με τη Σαχτάρ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Βίταλες και Καϊρίνεν διεκδικούν μια θέση στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Στις 2 η K19 της Ένωσης αντιμετωπίζει την αντίστοιχη των Ουκρανών για την δεύτερη αγωνιστική του Youth League. Χωρίς τον Μπέιλι που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις, αναχώρησε η αποστολή του Ολυμπιακού για τη Μασσαλία εν ώψη της αναμέτρησης με τη Μαρσέη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Λίγες αλλαγές αναμένονται από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ με την κορυφή της επίθεσης να παίζεται ανάμεσα σε Γιάρεμτσου και Γκονσάλες. Στην τελική ευθεία μπαίνει σήμερα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό μάτς με την Μπόρα στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League. Στις 4 η συνέντευξη τύπου του Τζέικοπ Νίστρου που θα προχωρήσει σε δεδομένα σε αλλαγές με τον Κρίστιανσεν να έχει πιθανότητες να συμπεριληφθεί στην αποστολή. Δεν τίθεται θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ, με τη διοίκηση να στηρίζει απόλυτα τον Αλέσιο Λύση σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά, οι οποίοι επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη του Κυριακάτικου μάτς με τον Ηρακλή στην Τούμπα. Η μεγαλύτερη νίκη που κάναμε ποτέ, σας βγάζω το καπέλο γιατί δείξατε χαρακτήρα και προσωπικότητα. Το μήνυμα του τεχνικού του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα στους παίκτες του στα αποδυτήρια για την επιστροφή από το μείον 28 και την επικράτηση επί της Βαλένθια στην παράταση. Δίχως τους τραυματίες, η ΣΕΚΑ και Σχέλη αναχώρησε όφη για το αυριανό παιχνίδι με τη Ρεν στη Γαλλία στο Europa League. Ο γιος μου ξεκίνησε με ένα όνειρο μικρό και έγινε τόσο μεγάλο. Ευχαριστώ τον αρχιτέκτονα της ομάδας Χρήστο Κόντι, δήλωσε ο Δημήτρης Μπούσης, πατέρας του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ Μιχάλη. Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής της Στίχημαν Super League, με τον Βασίλη Φωτιά να σφυρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Ηρακλής στην Τούμπα. Ο Μιχάλης Ματσούκας θα διευθύνει το Πανετολικός Ολυμπιακός και ο Άγγελος Ευαγγέλου το Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ. Αναλυτικά οι ορισμοί στο sportpavlafm.gr. Ο Ολυμπιακός Β φιλοξενεί την Άθενς Καλυθέας σε εξαναβολής αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική της Super Bet League 2. Σέντρα στις 3 παρατέταρτο, μετάδοση από RDO Sport. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοντράρεται με τον Ντανίλ Μετβέντεφ για τη φάση των 16 στο Shanghai Masters. Πρώτο σερβίς αυτή την ώρα, τηλεοπτικά από Magenta Sport 6. Σε ακόμη πιο δύσκολη θέση έφερε τον Μάικλ Κάρ και η ήττα της Manchester United από την Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα ο 45χρονος τεχνικός βρίσκεται κοντά στην απόλυση, με τον Αντώνιο Κόντε να φέρεται αυτή τη στιγμή το φαβορί για να τον αντικαταστήσει στον πάγκο των κόκκινων διαβόλων. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
13: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
14: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
15: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
14: Τι διαβάζεις?
15: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
16: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2, που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
17: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μάλιστα, μάλιστα. Στο μεταξύ, εμείς ασχολούμαστε με τα μπάσκετ, τα ποδόσφαιρα κτλ. Χαλάει ο κόσμος, έφυγε η Γκυλφόιλ, έτσι από ό,τι βλέπω. Ούτε ένα χρόνο δεν έβγαλε η Γκυλφόιλ στην Ελλάδα ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. Τη φάγανε τη γυναίκα με τα μάτια. Είχαν αρχίσει με το που εμφανίστηκε εδώ, χαμός, είχε έρθει με το, πώς το λένε, με όλη την κουστοδία που έμοιαζε και λίγο παράξενη. Δεν θυμάμαι δηλαδή άλλο Αμερικάνο πρέσβη να έχει έρθει με προσωπικό κομμωτή, με στη λίστα. Θα έχει και πλάκα, ας πούμε, Τσούνης να έχει στη λίστα. Περίεργο θα ήταν, δεν θα ήταν έτσι, πιο συνηθισμένο. Τέλος πάντων, θυμόσαστε πώς εμφανίστηκε στη ζωή μας με εκείνη την τρομερή συνομιλία του Πάνου του Καμένου με έναν από τη, πώς το λένε, από την Κρήτη, έναν εκεί της Νέας Δημοκρατίας, Νταλαβερτζή. Τον καιρό το ΠΚΠ που του έλεγε ότι έρχεται τώρα η πρέσβη ένα δικό μας κορίτσι και αυτά. Έτσι είχε εμφανιστεί η Γκυλφόιλ στο απίστευτο εκείνο τηλεφώνημα με το Μελχισεδέκ. Μας είχε μείνει το Μελχισεδέκ και δεν μας είχε μείνει η όλη ιστορία, δηλαδή ότι έρχεται η πρέσβης που είναι του Πάνου. Ήρθε, έκανε μια φοβερή περατζάδα ακόμα και από τα μπουζούκια της Ελλάδος, άλλο που ήταν, ας πούμε, από τα παράξενα, το ξαναλέω. Αμερικάνο πρέσβη εγώ με τέτοια κοινωνική παρουσία δεν θυμάμαι. Εκείνο το φοβερό Κινέζο θυμάμαι, που ήταν όμως, δεν ήταν πρέσβης, ήταν όπως τον λέγανε, ο κάπτεν, που ήταν ο διοικητής της Κόσκο εδώ στην Αθήνα, που και εκείνος είχε όλο το ρεπερτόριο, ήρθε στην Ελλάδα με τα πάντα, μπουζούκια, αυτά, ο Παπαϊωάννου, κάργα, ό,τι θέλεις. Τον φωνάξανε οι Κινέζοι για να τους ενημερώσει για το πώς πάει η επένδυση στην Ελλάδα και τον ξαναείδαμε ποτέ, ας πούμε. Και μια ανάλογη ιστορία είναι και η Γκυλφόιλ, δηλαδή θέλω να πω. Την φωνάξανε να δώσει εξηγήσεις από ό,τι κατάλαβα και τη φωνάξανε. Τη ζητήσανε κάποιες εξηγήσεις για τα δημοσιεύματα και την μαζέψανε. Δηλαδή, σκέφτομαι ρε παιδί μου, η Ελλάδα φοβερή χώρα. Δηλαδή, αναλαμβάνει καινούρια εκπρόσωπος του Τραμπ, η Κέιτι Ζακαράια, που είναι και συνάδελφος, δημοσιογράφος, και έφυγε, δεν ξέρω πού ήταν, στο Fox, ήταν, δεν θυμάμαι πού ήταν τώρα, και πήγε στο Λευκό Οίκο και κάνει την πρώτη ενημέρωση, και στην πρώτη ενημέρωση λέει, α, η πρέσβη στην Ελλάδα δεν μας αρέσει. Ρε εσύ Ζακαράια, 250 χώρες τη δικιά μας, δηλαδή αμέσως με το καλημέρα. Όχι, εγώ ειλικρινά στεναχωριέμαι με αυτό που έγινε με την πρέσβη, που έγινε και στη... Η πρέσβερα πήγαινε και στο... Πρέσβερα, πώς διάολο είναι τώρα αυτό. Πήγαινε και στο μπάσκετ. Γενικά είχε μια κοινωνική παρουσία τρομερή. Δεν θα ξέρω. Πρέσβερα, πώς διάολο είναι τώρα αυτό. Πήγαινε και στο μπάσκετ. Γενικά είχε μια κοινωνική παρουσία τρομερή. Δεν...

Εντάξει τώρα, δεν είχαν με τι να ασχοληθούν και ασχολήθηκαν εδώ με την κοπέλα. Λέει, ζήταγε κάτι λεφτά στην American Express. Έδινε και οδηγίες που θα τα βάλετε, παιδιά. Ούτε αυτό δεν το εκτιμήσανε ρε, οι Αμερικανοί. Ούτε αυτό δηλαδή, ότι η γυναίκα ήταν τόσο σαφής και τόσο έτσι οργανωμένη που είχε ανάγκη από κάποια χρήματα και τους έλεγε και πώς θα το κάνουν. Έδινε και οδηγίες. Δεν σ' αφήνει να σκεφτείς μόνος σου, να λες ναι, να τα δώσω ρε παιδί μου, αλλά πώς. Τώρα για να είμαστε και δίκαιοι, η ίδια τα αρνείται όλα, λέει όλα αυτά είναι μια σκευωρία του τύπου. Εγώ συμφωνώ. Άλλα στη μεταξύ τη χάσαμε και δεν ξέρω και ποιος θα έρθει. Μπορεί να έρθει ο Τσούνης πάλι, αν και δεν το βλέπω. Και ο Τσούνης, ο Τζορτ Τσούνης. Εντάξει, καλοπερασάκι ήταν και αυτός μεταξύ μας. Δηλαδή, στα καλύτερα τον έβρισκες. Αλλά δεν είχε αυτό το βάρος, ας πούμε, ως προσωπικότητα. Ούτε αυτές τις γόβες είναι αλήθεια. Γλυφόλ ήταν, ξέρω, γύρω στο 65, φόραγε τις πιο ψηλές γόβες που έχει φορέσει πρεσβευτής στην Ελλάδα. Δηλαδή, νόμιζε ότι είναι 85 τουλάχιστον. Και για να είμαι ειλικρινής, εγώ το είχα μυριστεί ότι κάτι δεν πάει καλά όταν διάβασα ότι έφυγε ο στυλίστας. Ο Μαυρούλης, αυτός με το σκυλάκι που κυκλοφορούσε μαζί της, και αυτό μια cult φυσιογνωμία. Δηλαδή, όσοι τον έχουν δει στη Γλυφάδα, τους έχει μείνει αξέχαστος και στη Γλυφάδα έχουν δει τα πάντα. Όταν διάβασα ότι έφυγε για κάποιο λόγο, λέει, δεν ξέρω, θυμώσανε, απολύθηκε, δεν ξέρω. Είπα, κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, το κατηναριό, δηλαδή τώρα διαβάζω ότι λέει ζητούσε πάγο το βράδυ στην πρεσβεία γιατί ήθελε παγάκια για το ουίσκι της και παίρνανε βραδιάτικα τηλέφωνα να πάνε παγάκια και όλα αυτά. Εντάξει, και αυτό σας πείραξε μόλι τώρα, δηλαδή. Και γίνεται, βλέπετε και με την Guilfoyle, ότι γίνεται με τους προπονητές όταν φεύγουν. Δηλαδή, όταν είναι εδώ οι προπονητές και δουλεύουν στις ομάδες, οι ξένοι προπονητές ειδικά, είναι όλα με λιγάλα, έχουν πολύ καλά αποδυτήρια, τους αγαπάνε οι παίκτες, είναι φοβερές προπονήσεις. Μόλις φύγουν, αρχίζουν, έλα μωρέ, με τον ένα δεν μιλούσε, με τον άλλον έχει τσακωθεί, με τον αυτό ήταν πρόβλημα, με το... Έτσι και η Guilfoyle. Δηλαδή, όσο ήταν εδώ η Guilfoyle, την ψάχναν όλοι. Μόλις έφυγε, μέχρι και με τα παγάκια, ας πούμε, ισχυρίζονται ότι έχει πρόβλημα.

0: Δεν ανησυχώ, θέλω να πω, για το μέλλον της. Άλλωστε έχει κάνει τόσες δουλειές η γυναίκα, αν το δείτε, που μιλάμε για πραγματικά πολύ εργαλείο. Δηλαδή, στο βιογραφικό της γράφει δικηγόρος, πρέσβυρα, δημοσιογράφος, μοντέλο, τηλεοπτική προσωπικότητα. Εντάξει. Μπορεί να συνεχίσουμε και με νέα επαγγέλματα. Δεν τρέχει τίποτα. Και αυτό που θα έχω να λέω είναι ότι όταν η Ελλάδα συγκλονιζόταν από το σκάνδαλο Καρβελάνα, δεν μπορώ να πω αλλιώς το Καρβέλα BC, θέλω να το πω, ρε παιδί μου, όπως λένε οι Αμερικάνοι, λέγανε Μπρατζελίνα όταν είχε τσακωθεί ο Μπραντ Πίτ με την Ατζέλινα Τζολί, έτσι να κάνουμε και εμείς ένα δικό μας. Τέλος πάντων, όταν η Ελλάδα συγκλονιζόταν από το Καρβελάνα, που είναι και λόγος εθνικού διχασμού, το είπε η Ναταλία Γερμανού, δεν το λέω εγώ, η Ναταλία ξέρει, έφτανε η αποπομπή της Guilfoyle για να πάει όλο αυτό το πράγμα πίσω. Δηλαδή, καταλαβαίνεις από αυτό και μόνο τι προσωπικότητα ήταν η πρέσβυρα που φεύγει για να έρθει στη θέση της κάποιος ασπρομάλης, ας πούμε, ο οποίος θα μιλάει σκληρά τα αμερικάνικα και δεν θα έχει ιδέα ποιος είναι αργυρός, δεν θα ξέρει τη Σιλία Κρυσταριώτη, δεν θα ξέρει τίποτα. Πάμε στον Νικολάκο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova

0: More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερή και κινητή 24 διάρκεια. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρου και προποθέσει, μπείτε στο nova.gr.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορεί δηλαδή να κερδίσει πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμη πληρωμή ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Να δω.

0: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε Νικολακό. Να τον ακούσουμε.
1: Έλα, Αντώνη, τι κάνεις?
0: Μια χαρά. Είσαι πουθενά να ειδοποιείς τον κόσμο όπως χθες να μην πάνε από εκεί και αυτά ή...
1: Όχι, τώρα όχι. Σήμερα είναι καλύτερα. Απλά είναι ασταμάτητη βροχή. Ασταμάτητη.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός πέταξε για τη Μασσαλία, για το παιχνίδι του το πρώτο στο Europa League εκτός έδρας.
0: Τώρα επειδή δεν έχω παρακολουθήσει και μου στέλνουν αυτό, ναι. Λέω, επειδή μου στέλνουν εδώ διάφορα μηνύματα και δεν έχω δει αποστολές και τέτοια. Ποιο είναι το πρόβλημα της
1: τελευταίας στιγμής? Το θέμα είναι ότι για άλλη μια φορά ακούω συνέχεια τη φωνή μου. Δεν γίνεται όμως έτσι. Πρέπει να το διορθώσουμε γιατί...
0: Ναι, μισό λεπτό, ας ξαναπάρουμε, Κώστα, μισό λεπτό.

0: Πάμε. Πάμε ξανά. Ελπίζω καλύτερα.
1: Είμαστε
0: τώρα
1: καλύτερα, ε.
0: Εσύ θα μου πεις. Εγώ μια χαρά σ' άκουσα.
1: Εγώ, ναι. Α, εσύ δεν είχατε το πρόβλημα.
0: Κανένα.
1: Ναι, λέω, είχαμε πρόβλημα τελευταία στιγμή. Το είπαμε από χτες το βράδυ και επιβεβαιώθηκε με την ανακοίνωση της αποστολής. Είναι έξω ο Μπέιλι, είχε κάποιες ενοχλήσεις στην προπόνηση, τελευταία στιγμή που λέμε. Και τελικά αποκλείστηκε. Okay, είναι μια απώλεια, όσο και αν ακόμα δεν τον έχουμε δει καλά-καλά, για να είμαστε ρεαλιστές, το περιμένουμε. Δεν διέδειξε να είναι κάτι, πώς το λένε, δεν έχει καμιά θλάση, να το πω έτσι, από τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, που έκανε το ιατρικό team. Μάλλον κάποιο τράβηγμα, δηλαδή τα σχετικά ανώδυνο, αλλά προφανέστατα αρκετό για να τον αφήσει έξω. Εντάξει, για ενδεκάδα δεν θα ήταν, αλλά μπορεί να θα ήταν υποψήφιος να πάρει κάποιο χρόνο, να το πούμε έτσι. Κατά τα άλλα, το αγωνιστικό κομμάτι έχω πει από χτες ότι θα έχουμε το Γιάρεμτσου και κάποιες αλλαγές. Σίγουρα όμως πρέπει να περιμένουμε την προπόνηση το απόγευμα στο Βελοντρόμ, το βραδάκι, για να έχουμε μια καλύτερη άποψη. Σίγουρα υπάρχει στο ρεπορτάζ αυτή η παλινοδία εκτιμή, παροδία ήταν όλο αυτό που έγινε με την παρουσία των οπαδών του Ολυμπιακού από πλευράς των γαλλικών αρχών το πρωί, τον πρωί μεσημέρι, πότε ήταν, είχαν απαγόρευση για παρουσία οπαδών του Ολυμπιακού, το βράδυ το άλλαξαν μετά από πολλές ώρες και ότι τελικά ναι, επιτρέπεται. Όλο αυτό το πράγμα βέβαια ήταν τραγικό πραγματικά.
0: Λίγο αντιπρόεδρος του Εδεσαϊκού ήταν όλο αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται τώρα να μπλέξουμε.
1: Ωραία το είπες. Αρκετοί, πολλοί οπαδοί του Ολυμπιακού ακύρωσαν τις εκδρομές. Υπήρξε ένα μπάχαλο ατελείωτο, για το οποίο οι μόνοι που δεν ήταν υπεύθυνοι ήταν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Ίσα ίσα χαμένοι έχουν βγει, λεφτά έχουν χάσει οι περισσότεροι από αυτούς και βέβαια ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε, μέχρι και με τη γαλλική πρεσβεία επικοινώνησε, φρόντισε ώστε να υπάρξει άνθρωπος από την πρεσβεία στο Παρίσι, στη Μασσαλία αύριο. Τελικά αυτό που κρίθηκε σκόπιμο από πλευράς των ανθρώπων του Ολυμπιακού, για να μην έχουμε τίποτα φασαρίες και αυτά με το φόβο να υπάρξουν διάφορες ιστορίες, είναι ότι έχει συστήσει ο Ολυμπιακός να μην πάνε οι οπαδοί τους στο μάτς αυτό, και όσοι έχουν πάει, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που έχουν πάει, να μην πάνε στο γήπεδο ή να γυρίσουν πίσω ακόμα καλύτερα. Δυστυχώς, να καταλάβουμε τις γαλλικές αρχές ότι υπήρξε αυτό το πρόβλημα που είναι σοβαρό σίγουρα, με τα σχολεία, με όλα αυτά που γίνονται στη Γαλλία με αυτό το διάστημα, αλλά αυτό δεν έγινε ούτε χτες ούτε προχτές, είναι πάνω από μια εβδομάδα και θα μπορούσαν να ακυρώσουν, ας υπήρχε μια απαγόρευση, ας υπήρχε απαγόρευση, αλλά ας ήταν μια εβδομάδα πριν, παιδί μου, 5 μέρες έστω, να μην ταλαιπωρείτε τόσος κόσμος, έτσι δεν είναι? Αυτό τουλάχιστον θα έπρεπε να γίνει. Όλα τα άλλα, να τα καταλάβουμε. Υπάρχουν και απρόοπτα, ας πούμε. Αλλά
0: Ρέση, όταν είναι ανακοίνωση της αστυνομίας, όταν μπλέκει η αστυνομία γενικά,
1: νομαρχίες,
0: όλοι αυτοί, δεν έχουν την αίσθηση του χρόνου που έχουν, ας πούμε, οι ποδοσφαιρικές αρχές. Το πρόβλημα εκεί πέρα είναι ότι η UEFA δεν μπορούσε να απαγορεύσει τη μετακίνηση, γιατί δεν υπάρχει ρεβάνς. Δηλαδή, αν υπήρχε ρεβάνς, δεν θα υπήρχε το μπλέξιμο.
1: Στην UEFA ήταν έξαλλη, όπως και στον Ολυμπιακό, γιατί δεν μπορεί, ας πούμε, μια αρχή να δύο μέρες πριν το ΜΑΤ να λέει απαγορεύω μια μετακίνηση οπαδών, για την οποία ήδη πάνω από 1.000-1.500, ξέρω 2.000 πόσο ήταν άτομα, είχαν κανονίσει τις εκδρομές τους και όλα αυτά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος πάει εκεί όχι για, όπως πολλοί οπαδοί πάνε, ξέρεις, για ένα διήμερο ίσα ίσα για το μάτς, πάνε και να δούνε και την πόλη 4 μέρες, πάνε στη Νίκαια δίπλα, ξέρω, και λοιπά, ξέρεις.
0: Εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι για τους οπαδούς τώρα, αλλά δεν ήταν και ωραία ιδέα να διαλέξει να πας αυτό το παιχνίδι, τέλος πάντων. Δηλαδή με όσα έχουν γίνει προηγουμένως στα μάτς με τον ΠΑΟΚ και αυτά, ήταν, για μένα ήταν λογικό και επόμενο να περιμένεις ότι οι Γάλλοι δεν θα θέλουν να πάει κόσμος.
1: Μα μπορούσαν να το πούν, αλλά δεν το είπαν.
0: Το είπαν αργά.
1: Ίσα-ίσα, έγιναν όλοι οι συσκέψεις ασφαλείας κανονικά. Δόθηκαν τα εισιτήρια στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πήρε ο Ολυμπιακός τα εισιτήρια. Και χτες θυμήθηκαν να πούνε, αυτό ήταν το πρόβλημα. Αυτό λέγανε κάποιες μέρες πριν, ας πούμε. Και τώρα αυτό που έκαναν χθες, την υπαναχώρηση τη χθεσινή, ήταν ας πούμε το βράδυ, δηλαδή 11 η ώρα που βγήκαν οι πληροφορίες ότι ναι, τελικά θα αφήσουμε να έρθουν. Αυτό έγινε κατά πάσα πιθανότητα επειδή ο Ολυμπιακός απείλησε με και πολλοί οπαδοί για αποζημιώσεις.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες πως έγινε το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Σου λέει τώρα η νομαρχία και οι διάφοροι εκεί σου λέει να μπλέξουμε τώρα να τους πληρώνουμε και όλα και αυτά.
0: Και εντάξει, είναι και λογικό, ξέρεις, να το κυνηγήσεις, και δεν χάνεις και τίποτα.
1: Ναι, μα είχαν μπει οι δικηγόροι.
0: Ναι, δεν
1: και με
0: τίποτα.
1: Το που τα είδαν αυτά κάνανε πίσω. Αλλά ήδη είχε γίνει μπάχαμε πραγματικό. Τέλος πάντων, τι να πω. Έτσι είναι τα πράγματα. Η ουσία είναι αύριο ο Ολυμπιακός να σταθεί καλά. Βέβαια πάνω απ' όλα να μην γίνει κανένα επεισόδιο, μην βρεθούν τίποτα και λοιπά και έχουμε επεισόδια. Όπως φαίνεται θα το αποφύγουμε τουλάχιστον αυτό. Και στο αγωνιστικό κομμάτι ο Ολυμπιακός να εμφανιστεί έτοιμος. Γιατί δηλαδή η ανησυχία που μπορώ εγώ τουλάχιστον να έχω για αυτό το μάτς είναι ότι το μάτς στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό οι παίκτες του Ολυμπιακού έβγαλαν και παραπάνω πράγματα από το 100% σε επίπεδο ευψυχίας, μαχητικότητας κλπ. Ξέρεις, μην αδειάσει, αυτό είναι ο φόβος σε τέτοιες περιπτώσεις, μην αδειάσεις και στο επόμενο παιχνίδι δεν είσαι στο 100%, γιατί άμα δεν είσαι με την Ολυμπίκ στο 100% στη Μασσαλία μέσα για το Europa League θα υπάρχουν θέματα. Αυτό είναι και πιστεύω ότι εκεί θα... και ο προπονητής εκεί θα πάει στο πνευματικό, δηλαδή εκτός από το καθαρά αγωνιστικό την
0: εντάξει
1: την
0: και λίγο κούραση και τα λοιπά θέλει διαχείριση. Δηλαδή
1: ναι,
0: θα πω όσο βιονικός και να μοιάζει
1: ο
0: Φρόιλερ
1: ένα
0: θέμα.
1: Παιδιά, ναι, όπως το ΕΣΕ θα μπει, είπαμε ο Γιάρεμψουκ θα είναι ο ΕΣΕ, τα ακραία μπακ επίσης μπορεί να έχουμε διαφοροποίηση.
0: Ο Φορτούνης επίσης. Δεν ξέρω αν είναι και βασικό σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή...
1: Υπάρχει ο Ζέλσον, υπάρχει ναι. Ο Ζέλσον ακριβώς. Υπάρχουν λύσεις δηλαδή.
0: Έχεις κόσμο.
1: Ναι, υπάρχουν λύσεις. Αλλά ξέρεις, πάντα ένας προπονητής καινούριος όταν δει ότι του πάει κάτι δεν το αλλάζει εύκολα.
0: Ναι, ναι, λογικό, εντάξει, το κατανοητό.
1: Γιατί...
0: και αυτό. Κατανοητό και
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, θυμάσαι και ο Μεντιλίμπαρ στην αρχή που έπαιζε σχεδόν με μία ενδεκάδα στα πρώτα μάτς μέχρι να κάνει rotation κλπ. Γιατί του λέει: εγώ έχω μεγάλα δύσκολα παιχνίδια, δεν με κερδίζω τίποτα να αλλάζω πολλά-πολλά. Mm-hmm. Αλλά δύο-τρεις αλλαγές ίσως έχουν μία χρησιμότητα, όπως φαίνεται.
0: Ναι, ναι. Κοίτα, θα έχει δύο-τρεις αλλαγές. Εγώ πιστεύω και στα... ο Μπρούνο θα παίξει το πιθανότερο.
1: Αυτοί που μπήκαν όλοι οι αλλαγοί προχθές
0: ναι,
1: στο
0: ναι,
1: τέρμπι είναι υποψήφοι. Όλοι όσοι μπήκαν.
0: Ίσως και στα στόπερ δούμε τον Γκάρμο. Δεν θα μου κάνει εντύπωση. Γενικώς θα έχει. Το θέμα είναι να έχει την ίδια μαχητικότητα, να έχει την.
1: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό που λες. Ακριβώς. Αυτά. Να είσαι καλά.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Νικολακό. Πάμε για δελτίο και τα λέμε σε λίγο.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού προς Νέα Φιλαδέλφια. Την Εύβοια, τη Ρόδο, τη Σκιάθο και τη Σκόπελο πλήττει η κακοκαιρία. Νωρίτερα έστειλε μήνυμα από το 112 στην περιοχή Μακρικάπα Ευβίας, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Να κηρυχθεί το νησί της Σκιάθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητεί ο Δήμαρχος του νησιού. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία είναι σε ύφεση, ωστόσο μέχρι το βράδυ θα εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στην Εύβοια, στις Σποράδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου έως τις 3 μετά το μεσημέρι. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Έχει εκτεθεί πολιτικά, δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο διευρυμένο πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης με οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση στην ακριτική Ελλάδα. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου ανακοίνωσε ότι οι αιτήσεις αρχίζουν σε 10 νέες περιφερειακές ενότητες: Δράμα, Φλόρινα, Κιλκής, Σέρες, Πέλα, Καστοριά, Κοζάνη, Γραβενά, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Έως 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
3: Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
10: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
10: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο γεμάτο μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα είναι η μέρα Champions League με την ΑΕΚ να φιλοξενείται στις 10 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στη μετάδοση από την Αγγλία ο Γιώργος Μαναθιανός. Αύριο το ταξίδι μας αρχίζει από το ΆΚΑ και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference απέναντι στην Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσίλας. Στις 10 ακολουθούν οι ελληνογαλλικές κόντρες του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέγ στη Μασσαλία σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα και την ίδια ώρα ο Μάνος Ουριάς μεταφέρει τις προσπάθειες του Όφη στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη Ρεν. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχολιασμό, ρεπορτάζ και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Σαχτάρ ΑΕΚ, Μαρσέγ Ολυμπιακός, Ρεν Όφη, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Wins for FM 94,6.
2: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Επικοινωνία, να δούμε τι μου στέλνετε, να δούμε τι θα απαντήσω. Δεν διαβάσατε, λέει, την ανακοίνωση και του σέρβους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα απαγορεύει η γαλλική αστυνομία. Η γαλλική αστυνομία, μάλιστα, απαγορεύει και όποιον μιλάει ελληνικά. Ελπίζω να αφήσουν, ξέρω εγώ, το Φορτούνι, ας πούμε, τους παίκτες του, το Ρέτσο που μιλάνε ελληνικά, να μπουν στο γήπεδο. Λοιπόν, πολύ το ταλαιπωρείτε το θέμα, φτιάχνεται αφήγημα για την επερχόμενη ήττα. Δεν νομίζω ότι προκύπτει κάτι τέτοιο, αλλά ο καθένας όπως νομίζει και ότι νομίζει. Λοιπόν, είχε δίκιο τελικά, λέει ο Μεντιλίμπαρ, που δεν τον ήθελε τον Μπέιλι στη λίστα. Μπορεί να έχει και δίκιο. Δεν το αποκλείω. Δεν είχε και σε όλα άδικα ο Μεντιλίμπαρ. Σε λίγα πράγματα πρέπει να πω ότι ο Μεντιλίμπαρ γενικώς στην θεώρηση των πραγμάτων είχε άδικο. Το πρόβλημα του Μεντιλίμπαρ ήταν ότι η ομάδα δεν έπαιζε μπάλα. Αν έπαιζε λίγο μπάλα θα ήταν ακόμα προπονητής στον Ολυμπιακό. Τα άλλα εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή είχε μάθει ο Ολυμπιακός να ζει με τον Μεντιλίμπαρ και με τις υποδείξεις του, τις μεταγραφικές και με διάφορες γκρίνιες του. Δεν είχαν πρόβλημα. Ήταν 3 χρόνια μαζί ήταν. Μπάλα δεν υπήρχε. Δηλαδή μην τα ξαναλέμε τώρα. Ο Αντίπας ρωτάει, ένας φίλος μιλάει γαλλικά. Ναι, ο Αντίπας μιλάει γαλλικά. Οπότε δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μοιάζει και μεγάλο ο Αντίπας. Είναι λίγο Γάλλος. Αυτά μας τα πει και ένας Γάλλος και διάφορα τέτοια. Θα μάθουμε πάλι ποιοι παίχτες του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να παίξουν όταν αρχίσει το παιχνίδι, λέει ένας φίλος. Εντάξει, δεν νομίζω δηλαδή ότι, ξέρω εγώ, υπάρχει κάτι φοβερό και τρομερό το οποίο το κρύβουν. Τώρα αυτά που γίνανε την Κυριακή, δεν ξέρω. Για την ιστορία του Λιβάη Γκαρσία, εγώ πιστεύω ότι έπαιξε και λίγο να ευνηδιάσουμε τον Ολυμπιακό και ένα τέτοιο πράγμα. Γύρισε το παιδί με ένα πρόβλημα, του δώσαμε και λίγο, του βάλαμε και λίγο σάλτσα και έγινε ιστορία. Τρία διπλά χαλαράλια σας δίνω σήμερα, Κόμο, Ντόρτμουντ και Πόρτο. Απόδοση σχεδόν 16. Ακούστε με. Ακούστε τον, τζάμπα είναι. Και παίξτε ό,τι θέλετε μετά, βέβαια, εντάξει. Λοιπόν, ο Όφη, γιατί δεν είχε τέτοια προβλήματα με τη Ρεν, διότι άλλο είναι η Ρεν και άλλο είναι η Μάρσια. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι Έλληνες οπαδοί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι ότι η Μαρσέιγ είναι μια ομάδα που κατά καιρούς οι οπαδοί της ξεφεύγουν και ψάχνουν εχθρούς κι αυτοί. Κάνουν και οπαδοί δηλαδή. Η ιστορία της Γκυλφόλη είναι ότι η απόδειξη ότι όλοι χτυπάνε το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, λέει ένας φίλος. Έχει απόλυτο δίκιο. Συντάσσομαι, συμφωνώ. Επίσης ένας άλλος λέει ότι το βιογραφικό της Γκυλφόλη δεν είναι πολύ διαφορετικό από το δικό μου, λέει, του Καρπετόπουλου. Και εσύ είσαι, λέει, ηθοποιός, δημοσιογράφος, μοντέλο, άντε σε λίγο και πρέσβης. Από όλα αυτά σε ευχαριστώ κυρίως για το μοντέλο. Κυρίως για το μοντέλο. Τα άλλα εντάξει.

Ο ακροατής που έστειλε την πρόβλεψη έχει σουξέ, γιατί με ρωτάνε μόνο την Dortmund άκουσα. Λέει τι άλλο είπε. Είπε και το Κόμο και η Πόρτο. Εντάξει. Η Γκυλφόιλ ήθελε πάγο και τη βάλανε στον πάγο. Είναι ο σεφερλισμός της ημέρας. Εντάξει. Yeah, μπορείτε και καλύτερα. Μπορείτε και καλύτερα, πιστεύω. Ο Τσιτσιπάς με το Μετβέντεφ δεν ξέρω αν έχουν αρχίσει. Δεν είδα τώρα το... είναι σε εξέλιξη πρώτο σετ, μου λέει ο Σωτήρης. 4-3 ο Μετβέντεφ, αλλά δεν πρέπει να γίνει break. Ε. Έχει κάνει break, έχει κάνει break. Κακό. Μη λέμε μόνο για τον Μπέλ, υπάρχει ο περιβόητος Κρίστενσεν που δεν τον έχουμε δει καθόλου, λέει ένας άλλος φίλος. Ναι, βεβαίως. Γενικά, εγώ είμαι πολύ δυσπιστός από την αγγλική αγορά, ξέρετε. Εγώ δεν θα. Δηλαδή, αν εξαιρέσει, ας πούμε, παίκτες που μπορούν να έρθουν από την Νότιχαμ λόγω της ειδικής σχέσης που έχει ο Ολυμπιακός και τα λοιπά, οι άλλοι που έρχονται κατά καιρούς από την Αγγλία, πάρα πολλά ερωτηματικά. Και δεν έχει να κάνει με την ομάδα γενικά. Δηλαδή, ο Μπερμπάτοφ, μια φορά και έναν καιρό, Λε Σόρτ που ήρθε στην ΑΕΚ και μου λέγανε έχει παίξει 35 παιχνίδια στην Premier League, θα φάει παιδιά εδώ, θα τρώει παιδιά. Δεν βραστώ μάχια σε. Ο Γουίλιαν. Πολλά τα μάτς στην Αγγλία, πάρα πολλά τα μάτς στην Αγγλία, πάρα πολλά τα μάτς υψηλής έντασης, πάρα πολύ. Αν για τον Μπέιλ έχουν βεβαιότητες ότι θα παίξει, δεν χρειάζεται να φορτσάρουν τίποτα. Στο δώσουν όλο το χρόνο του παιδιού να σταθεί στα πόδια του και μετά τον δούμε. Δεν χρειάζεται να φορτσάρουν. Και ας γίνει ό,τι έγινε με τον Ζέλσον, για παράδειγμα, που ο Ολυμπιακός τον περίμενε μήνες. Ξέχασε το Μαρσάλ, βέβαια, και το Μαρσάλ. Το Μαρσάλ, θυμόσαστε.

Η City Goal Goal, η Betis Porto Goal Goal, το Bodo Dortmund Goal Goal και αν θέλετε και όλα over, λέει ένας φίλος εδώ και με ρωτάει πώς τα βλέπω. Ναι, μου φαίνεται πιο λογικό από τα διπλά που έδωσε το άλλο το παλικάρι.

0: Μάλιστα, το μόνο στοίχημα που αξίζει σήμερα είναι το διπλό της Βίρτους, λέει ένας φίλος. Και άλλος το έχει στείλει αυτό, νομίζω και ο Μάκης το έχει στείλει αυτό για το διπλό της Βίρους. Της Βίρτους, όχι Βίρους, Βίρτους. Μάλιστα, γιατί όχι. Λοιπόν, ο Πέτρος λέει ότι με πέτυχε στη Ζαγορά μέσα Αυγούστου, τρόμαξε να με γνωρίσει. Πανά θυμάμαι, δεν τον κέρασα τίποτα. Ναι, γιατί ρε φίλε, δεν με χαιρέτησες. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, λέει ο Βάργκας Καλαμάτας έπαιζε στη Χάρτ της Σκωτίας, λέει ο Φώτης. Ναι, μπορεί, δεν ξέρω από μας ήρθε, αλλά είναι καλός παίχτης. Λέσκοτ στην ΑΕΚ. Λεσόρ τον είπα. Λεσόρ είναι του Παναθηναϊκού και με μπερδεύει. Λεσόρτ. Λέσκοτ. Ναι, ο Λέσκοτ ήταν. Περάσαμε και τον ακουμπήσαμε. Ήταν σε αυτή την κατηγορία παικτών με πάρα πολύ μεγάλο βιογραφικό που μας έρχονται από την Αγγλία. Να πάμε στο Γιώργο Τσάκηρη σιγά σιγά, γιατί έχουμε και πολλές διαφημίσεις μετά. Και πρέπει να κλείσουμε λίγο πιο νωρίς. Αν με ακούει ο Σωτήρης, ας πάμε στο Γιώργο Τσακίρη. Έχει μάτς, ΑΕΚ, ματσάρα, όχι μάτς. Σχεδόν τελικός, λέω εγώ, είναι αυτό με τη Σαχτάρ. Λέω σχεδόν γιατί ούτε περνάει σίγουρα η ΑΕΚ αν κερδίσει τη Σαχτάρ, ούτε αποκλείεται αν χάσει από τη Σαχτάρ. Αλλά με βάση αυτά που λέγαμε, πρέπει να είμαστε συνεπείς σε ό,τι λέγαμε όταν έγινε η κλήρωση. Λέγαμε ότι το παιχνίδι με τη Λάσκη ήταν το πιο εύκολο που είχε η ΑΕΚ εντός έδρας και έπρεπε να το πάρει. Να κάνει δηλαδή τη δουλειά της. Και το παιχνίδι με τη Σαχτάρ είναι το πιο εύκολο που έχει η ΑΕΚ εκτός έδρας. Και πρέπει και αυτό να το πάρει, να κάνει δηλαδή τη δουλειά της. Είναι όπως και να το δει κανείς μια ευκαιρία. Βέβαια η Σαχτάρ δεν έχει καμία σχέση με τη Λάσκη. Είναι καλύτερη ομάδα. Θυμίζω ότι πέρσι έπαιξε με τελικό στο Conference League. Αλλά την είχε αποκλείσει ο Παναθηναϊκός πέρσι, μην το ξεχνάμε. Και μάλιστα δεν έχει και μεγάλες διαφορές η Σαχτάρ που απέκλεισε ο Παναθηναϊκός από τη Σαχτάρ που θα παίξει με την ΑΕΚ. Έχει 8 παίκτες ίδιους και η διαφορά είναι 2-3 γιατί κάποιοι λείπουνε. Κάποιοι λείπουν, εντάξει, και αυτοί που παίζουν καλή είναι όμως. Πολύ καλή. Μια παραδοσιακά βραζιλιάνικη παροικία στην Ευρώπη είναι η Σαχτάρ. Θυμάμαι το 2014 που ήμουν στη Βραζιλία. Ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν η Σαχτάρ. Διότι λέγανε οι Βραζιλιάνοι ότι τους καλούς, τους πιτσιρικάδες τους παίρνει η Σαχτάρ και άλλες Ουκρανικές ομάδες και Ρώσικες, αλλά κυρίως η Σαχτάρ. Και δεν πηγαίνουν, ας πούμε, στην Ρεάλ, στη Μπαρτσελόνα και τα λοιπά, ώστε να γίνουν καλύτεροι. Τον έχουν τον Γιώργο. Πώς θα. Εκεί να σε κρεμάω στον αέρα. Καλημέρα. Έχει καμιά δεκαετία Βραζιλιάνους. Πρέπει να έχει.
1: Για μένα Ρώσο. Έχει. Αλλά δεν είναι βραζιλιάνικη ομάδα λόγω του Τούρκου. Mm-hmm. Είναι πολύ πιο ευρωπαϊκή. Την έχει, αυτή είναι η διαφορά που έχει φέρει δηλαδή ο. Ναι. Ο Τούρκος προπονητής, ο Ντατουράνα, ο οποίος προσπάθησε χθες να υποβαθμίσει λίγο την όλη κουβέντα που γίνεται γύρω από το πρόσωπό του και αν θα συνεχίσει η Τουρκία.
0: Μίλησε γιατί... όμως.
1: Ναι, μίλησε.
0: Δεν είπε άλλη ερώτηση. Είπε τιμή μου και όλα αυτά.
1: Ναι, εννοείται. Και δεν θα μπορούσε να πει και αλλιώς. Θα ήταν και παράλογο να λέγει αλλιώς. Αλλά το υποβάθμισε, το ρίξε πολύ κάτω. Γιατί όντως προέχει αυτό το μάτι και για την Σαχτάρ. Μπορεί να λέμε εμείς ότι έχει μια ευκαιρία σήμερα. Ξέρεις όλη αυτή την κασέτα που λέμε λόγω της κίνησης της θετικής και του γεγονότος ότι υπάρχει αυτή η συνθήκη ότι παίζει σε μια έδρα η Σαχτάρ που θα είναι κοινή επί της ουσίας, mm-hmm. αφού θα είναι πάνω από 11.000 φίλοι τσάικ στο Stamford Bridge. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι ναι μεν, αλλά γιατί και για αυτούς είναι τεράστια ευκαιρία να κάνουν τους 4 βαθμούς. Είναι ένα βατό παιχνίδι.
0: Εννοείται.
1: Για εκείνους έχουν πάει στο Eindhoven, πήραν εκεί πολύ εύκολα.
0: Ναι, και προηγηθήκαν κιόλας. Και το είχα δει το μάτς γιατί ήταν νωρίς.
1: Ήταν νωρίς.
0: Αν δεν είχε ισοφαρίσει αμέσως η Αιτχόβεν με το ξεκίνημα του δεύτερου χρόνου,
1: θα
0: το
1: είχαν δει.
0: Ναι, ναι. Και έπαιζε και καλή άμυνα για Σαχτάρ. Και σκληρή άμυνα. Είχε πάρει 6 κίτρινες, 7 κίτρινες.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι εκεί επιβεβαιώσαμε ότι δεν είναι η κλασική Αλεγκρή, αφού επίθεση Βραζέουλ, mm-hmm. Βραζέουλ ομάδα της Σαχτάρ που μας έχει συνηθίσει με αυτή την εικόνα, ρε παιδί μου, πολλές φορές. Είναι μια πάρα πολύ ευρωπαϊκή Σαχτάρ με πολλές εντάσεις, με πολύ δυνατά παιδιά που παίζουν και το ξύλο το ποδοσφαιρικό που πρέπει όταν απαιτείται. Και αυτό ήθελα να αναφέρω, που το είπες πολύ εύστοχα εσύ, πάρα πολλές κίτρινες με την Αιτχόφεν, πολύ καλά τρεξίματα, φοβερό ξυλίκι ποδοσφαιρικό επαναλαμβάνω. Νομίζω ότι τα έχει δει και διαπιστώσει από αυτά που άκουσα που είπε ο Μάρκο Νίκολης χθες στη διάρκεια της ένδειξης τύπου. Έδωσε το σύνθημα για νίκη γιατί είπε ότι αυτός ο στόχος μόνο σε κάθε παιχνίδι αλλά και εδώ είναι μια πολύ έτσι σημαντική αναμέτρηση για μας. Είναι άλλο το επίπεδο της Champions League, είναι δύο φορές πάνω χωρίς να θέλω να επιβαθμίσω, είπε το conference και πολύ σωστά το είπε ο άνθρωπος. Αλλά δεν μπορούμε παρά να στοχεύουμε στη νίκη σήμερα γιατί θα είναι πολύ πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για την ομάδα. Και όντως θα είναι, επαναλαμβάνω, αν η ΑΕΚ καταφέρει να κάνει να ζευγαρίσει νίκες στις δύο πρώτες αγωνιστικές του Champions League, νομίζω ότι θα μπορεί να βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία για να είναι στην 24η το μέλλον της στη διοργάνωση, όπως δεν καταστρέφεται με οποιοδήποτε αποτέλεσμα, έτσι απογειώνεται με ένα διπλό, με δύο νίκες στην αρχή.
0: Εννοείται. Για να το κάνουμε απλό και κατανοητό, αν κερδίσει απόψε, ψάχνει 5 βαθμούς σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια για να περάσει, γιατί ποτέ δεν έχουν χρειαστεί περισσότερα από 11 στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις
1: τουλάχιστον.
0: Είναι 6 μάτς και αν πάρει... πώς το λένε, περισσότερους βαθμούς, αν πάρει ξέρω εγώ 10, λέω εγώ τώρα, 8.
1: Ναι, εννοείς τις πρώτες
0: μπορεί να είναι και να έχει και πάρα πολύ καλή κλήρωση συνέχεια.
1: Πασάρισμα και ναι, κλήρωση.
0: Πολύ καλό πασάρισμα.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, επαναλαμβάνω, πολύ ωραία αυτά που λέμε και είναι και η ουσία, γιατί αυτό κρίνεται με την βαθμολογία, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο να συμβεί. Έτσι, επαναλαμβάνω, δεν το λέμε και λέμε, φαβορί είναι. Όχι, φαβορί δεν είναι. Στη στατιστική υπηρεσία την κλασική που ανασχολούμαστε όλοι, τη δίνει φαβορί για 24, ότι θα είναι στην 23η θέση. Αυτά ξέρετε πως αλλάζουν. Θυμίζω πριν στο Ολυμπιακό τον είχαν από 30, τον πηγαίναν 27, από 27, ναι, 20, ναι. Από 20. Είναι ανάλογα την αγωνιστική, οπότε μην τα παίρνουν και πολύ.
0: Και πότε κάνουν τους βαθμούς, γιατί πέρσι ο Ολυμπιακός έκανε τους βαθμούς τρεις τελευταίες αγωνιστικές.
1: Το τέλος. Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι θέλει πολύ. Αυτό που έκανε και πέτυχε η ΑΕΚ με την πρώτη νίκη, το λέγαμε και πριν το μάτσο με την ΛΑΣΚ, ήταν να ζήσει όλη τη διοργάνωση μέχρι το τέλος. Αυτή είναι και αυτό που προσφέρει.
0: Ακριβώς.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Να μην έχει ακόμα και με 2-3 σερίτες ομιγεννητό.
0: Ναι,
1: να
0: δηλαδή,
1: μην μπορεί να πει ότι.
0: Για να το κάνουμε απλά, η ΑΕΚ με την νίκη αυτή που έχει μπορεί να είναι 3 αγωνιστικές πριν το τέλος, να μην έχει εμπαθμό και να έχει ακόμα ελπίδες.
1: Και στο τράπεζο. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά στο σχήμα και στα πρόσωπα, φαίνεται ότι το 4-4-1 έχει το προβάδισμά του, με τον Κατσίνο να γίνει το τρίτο σχαφ όταν αυτό χρειαστεί. Αν κρίνουμε από αυτό που δούλεψε χθες ο coach σύμφωνα με το δικό μας το ρεπορτάζ, ο Μπρινιόλ ήταν κατά τα δοκάρια δεξιά, ήταν ο Ρότα αριστερά, ο οποίος κεντρικό αμυντικό δίδυμο μου κουντί με το Ρέλβας. Στα χάφε χθες επιλέχθηκε περισσότερο ο Βιτάλης δίπλα στο Μαρίν. Πρέπει να πω τη Δευτέρα αλλά και την Τρίτη είδαμε και Κάριμεν στο αρχικό σχήμα. Δεξιά έπαιξε ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά και ο Γκατσίνοβιτς χθες τοποθετήθηκε για το περισσότερο, για όλο το κομμάτι της τακτικής προσέγγισης του coach δίπλα από τον Γιώβιτς. Και νομίζω ότι αν θέλει να βάλει τρεξίματα και εντάσεις στο παιχνίδι του, είναι λογική επιλογή του Γκάτσι σε αυτή τη θέση, γιατί θα έχει να κουμπώνει και σαν τρίτο χαφ δίπλα σε είτε Βιτάλης Μαρίν είτε Κάριν Μαρίν, και γιατί έχει τα τρεξίματα της εντάσεις για να βγει και γρήγορα στην κόντρα και να παίξει συνδυαστικά για να χτυπήσει έτσι η ΑΕΚ. Θα υπάρχει στον πάγκο, προπονήθηκε στο 100% ο Βάργα, οπότε φαντάζομαι υπάρχει στον πάγκο. Αν ήταν και με το ιατρικό team, ξέρεις, το πράσινο φως εντελώς τέτοιο, θα μπορούσα να σου πω ότι θα το ξεκινήσει, ώστε να έχει το ζήνη να έρθει από τον πάγκο, ας πούμε, ή να μπορεί να διαχειριστεί το ζήνη περισσότερο, γιατί είναι παιχνίδια που προσφέρονται για τέτοιους παίχτες για μένα, που θα βγεις, δηλαδή αν μπορεί να βγάλεις 5-6 κόντρες και να βγεις με το ζήνη και να εκμεταλλευτείς την ταχύτητά του και την έκρηξή του. Τέλος πάντων, μέχρι στιγμής πάντως το
0: σχήμα
1: είναι τα βασικά.
0: Ο Ζήνη είναι ο,
1: για το σχήμα,
0: ο καλύτερος 12ος.
1: Ναι, ναι, μακράν το δεύτερο.
0: Δηλαδή η δουλειά του είναι σαν ένα αυτό, 12ος παίκτης. Δηλαδή,
1: και έτσι πρέπει να το εκμεταλλευτεί και η ΑΕΚ μέχρι να οριμάσει εντελώς. Γιατί εντάξει, δεν είναι ότι παίζει 4-5 χρόνια.
0: Όχι,
1: έτσι,
0: όχι.
1: Έχει ουσιαστικά από πέρυσι καθιερωθεί στην ΑΕΚ, πρόπερσι τον είδαμε τον Λαδιακό. Φέτος και του χρόνου νομίζω είναι δύο χρονιές πολύ μεταβατικές για εκείνος, ώστε να μπει στην εξίσωση της εντεκάδας. Έχει καταφέρει πάντως, όπως το λες πολύ σωστά, να είναι ένας πάρα πάρα πολύ σημαντικός παίκτης ερωτήσεων και να είναι και ο 12ος παίκτης ΑΕΚ σίγουρα.
0: Λοιπόν, 10 ώρα το βράδυ.
1: 10 ώρα το βράδυ, σε λίγα λεπτά αρχίζει το Youth League, θυμίζω. Μεταξύ της Σαχτάρια και της Άκρα και εκεί κόσμο πολύ ένωση. Για τα ειστήρια που είχε τα διέθεσε όλα και για το μάτι της Youth League. Έχει φέρει ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι της με τη ΛΑΣΚ και είχε και δύο φάσεις πολύ σπουδαίες για να πάρει τη νίκη. Τώρα θα επιδιώξω να πάρει τη νίκη γιατί θέλουν και οι νέοι που πάνε πάρα πολύ καλά. Είναι εξωφρενικά μεγάλη, αν και δεν μπορούμε να τα συζητούμε αυτά γιατί δεν είναι πρώτης γραμμής ενδιαφέροντος, είναι φοβερά μεγάλη η εξέλιξη και η πρόοδος της Ακαδημίας της ΑΕΚ. Είναι μια ομάδα την ΚΑΠΑ19 που έχει ήδη το απόλυτο στο πρωτάθλημα και η οποία έχει τουλάχιστον 4-5 παίκτες οι οποίοι όχι χτυπάνε, παίρνουν πόρτα για, ειδικά στα μάτς κυπέλλου για την πρώτη ομάδα. Και
0: καλημέρα.
1: Και στον Παναθηναϊκό τέλειωσαν κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Από αυτούς. Ήτανε μέσα.
0: Ήτανε μέσα, ναι. Καλημέρα, τα λέμε. Σίγουρα, ακούσουμε Γιώργο Τσακίρη και το βράδυ μετά. Εντάχει, σας θυμίζω ότι στην Νόβα κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στην πίτσα. Φάνε τέτοια βραδιά, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Γιατί έχει και πολύ ποδόσφαιρο σήμερα και μπάσκετ για τους Μερακλείδες. Δεν παίζουν ελληνικές ομάδες, αλλά έχει πράγματα. Μπορεί να απολαύσει αυτή την έκπτωση σε κάθε παραγγελία στην Pizza Fan, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας τον deal. Όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι συνδρομητής Nova, μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Για τον κύριο Πανούτσο, τα είπαμε και στην αρχή. Όταν έχω νεότερα, θα σας τα πω. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Θυμίζω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Ακολουθούν ο κ. Κοντορθήμιος και ο κ. Δεσύλας με αντίπα από τη Μασσαλία. Επειδή μιλάει ελληνικά, πιστεύω θα είναι κάπου σε κανένα υπόγειο και θα το κάνει την εκπομπή κρυφά. Τα λέμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
5: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
6: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Η Winsport FM 94,6.
7: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
8: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ, σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία, στον Αντένα.
9: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
13: Eurostick για κάθε χρήση. Eurostick υπάρχει λύση.
12: Eurostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Τον Κατσίνοβιτς προορίζει ο Μάρκο Νίκολης για παρτενέρ του Γιώβιτς στην επίθεση της ΑΕΚ στο απόψινό μάτς με τη Σαχτάρ για την δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Οι Βιτάλης και Καϊρίνεν διεκδικούν μια θέση στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Αυτή την ώρα η ομάδα κάτω των 19 της Ένωσης αντιμετωπίζει την αντίστοιχη των Ουκρανών για τη δεύτερη στροφή του Youth League. Χωρίς τον Μπέιλι που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις, αναχώρησε η αποστολή του Ολυμπιακού για τη Μασσαλία εν ώψη της αναμέτρησης με την Μαρσέγ για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa. Λίγες αλλαγές αναμένονται από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος θα μιλήσει στις 7 στους εκπροσώπους του τύπου. Με μια τελευταία προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό μάτς με την Μπόρατς στην πρεμιέρα της League Face του Conference. Στις 4 η συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup, που δεδομένα θα προχωρήσει σε αλλαγές. Πιθανότητες να συμπεριληφθεί στην αποστολή έχει ο Christian Sen. Δεν τίθεται θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ, με τη διοίκηση να στηρίζει απόλυτα τον Αλέσιο Λύση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά, οι οποίοι επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη του κυριακάτικου μάτς με τον Ηρακλή στην Τούμπα. Δίχως τους τραυματίες, η ΣΕΚΑ και η ΣΥΕΛΗ αναχώρησε όφη για το αυριανό παιχνίδι με τη ΡΕΝ στη Γαλλία για το Europa League. Στις 7 και 4 η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Το 3-3 στον πρώτο όμιλο του EuroCup θέλει να κάνει ο Άρης, που υποδέχεται την Ντερτόνα στο Nick Gallis Hall. Τζάμπολ στις 8, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Εντός έδρας υποχρεώσεις για Προμηθέα και Ηρακλή στη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Για τον πρώτο όμιλο οι Πατρινοί υποδέχονται την Trier στις 7, ενώ μισή ώρα αργότερα ο Γυραιός στην Würzburg για τον πέμπτο, μετάδοση και των δύο αγώνων από Sport FM TV. Πρεμιέρα στην EuroLeague Basket γυναικών για τον Αθηναϊκό, που αντιμετωπίζει στις 7 στη Λιθουανία την Κυμπίρκστης για τον πρώτο όμιλο. Νωρίτερα για τον τρίτο του EuroCup, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Άλμπα Βερολίνου στις 18:30. Για τον τέταρτο, Ολυμπιακός στην Μπάθη Φερόλ στις 7, με κάλυψη από Sport FM TV και Mega News αντίστοιχα. Και την ίδια ώρα ο Παναθλητικός κοντράρεται εκτός έδρας με την Γιος Γιορί για τον πέμπτο. Ο Ολυμπιακός Β' φιλοξενεί την Athens Καλυθέα σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Superbet League 2, σε έδρα στις 3 παρατέταρτο, μετάδοση από RTL Sport, ενημέρωση από τους 94,6. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοντράρεται αυτή την ώρα με τον Ντανίλ Μετβέντεφ για τη φάση των 16 στο Shanghai Masters. Με 6-4 κατέκτησε το πρώτο σετ ο Ρώσος τενιστάς. Σε ακόμη πιο δύσκολη θέση έφερε τον Μάικλ Κάρικ η ήττα της Manchester United από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 45χρονος τεχνικός βρίσκεται κοντά στην απόλυση, με τον Αντώνιο Κόντε να φέρεται αυτή τη στιγμή το φαβορί για να τον αντικαταστήσει στον πάγκο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
14: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Θερμοσύστεμ.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
15: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Big Win Sport FM 94,6.

Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα αυτό το βροχερό μεσημέρι της Τετάρτης με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, Σωτήρη Δαμπάκο και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Είμαι ο Σταύρος Χονδροθήμιος, μαζί θα πάμε μέχρι τις 4 με πολλά διάφορα και ενδιαφέροντα. Θα ταξιδέψουμε μέχρι τη Γαλλία, μέχρι την Αγγλία. Θα έχουμε και τον Διονύση Δεσίλα στην πορεία, καθώς είναι καθοδόν. Υπάρχει συνέντευξη τύπου του Παναθηναϊκού 24 ώρα, όμως θα τον έχουμε στην παρέα μας. Η βραδιά η οποία είναι αφιερωμένη και θα πρέπει να είναι αφιερωμένη στην ΑΕΚ, καθώς στο Λονδίνο φιλοξενείται από την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Στην δεύτερη αγωνιστική της Link Face του UEFA Champions League. Και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα πράγματα ημέρα βεβαίως.

Ταυτόχρονα έχω στην οθόνη μου την μάχη του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Μελβέντεφ. Από τις κλασικές αναμετρήσεις στο παγκόσμιο τένις και όχι μόνο για την παικτική αξία των δύο αθλητών, είναι και οι δύο πολύ έντονες προσωπικότητες. Στη Σαγκάη λοιπόν το χιλιάρι τουρνουά, το πρώτο σετ το πήρε ο Μετβέντεφ με 6-4, στο δεύτερο είναι στο 2-2 στα γκέιμ και σερβίρει τώρα ο Τσιτσιπάς. Σε αυτά τα πολλά και ενδιαφέροντα που σας είπα, θα έχουμε στην εκπομπή. Ίσως, εάν θελήσει ο Σωτήρης Ταμπάκος, μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Βέντεφ, θα έρθει να μας κάνει μια ανάλυση έτσι, και ένα σχόλιο της αναμέτρησης. Έχουμε όμως δράση από νωρίς. Έχουμε στις 3 παρατέταρτο Ολυμπιακός Β' Athens Καλυθέα, παιχνίδι εξαναβολής για την 5η αγωνιστική της Super League 2. Έχουμε στις 6 ώρα Handball Premier Drama PAOK. Έχουμε επίσης για το πόλο των ανδρών 3η αγωνιστική Ιδραϊκός Βουλιαγμένης στις 7.30, Παναθηναϊκός Απόλλωνος Σμύρνης στις 9.30. Έχουμε για το FIBA Europe Cup Προμηθέας Τριέρ στις 7 και στις 7.30 Ηρακλής Βόλφσμπουργκ για την δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης. Έχουμε για το Euro Cup για την τρίτη αγωνιστική Άρης Νεπτώνα στις 8. Και επίσης έχουμε Ευρωλίγκα, τα τρία μάτς που ολοκληρώνουν την πέμπτη αγωνιστική, μια πέμπτη αγωνιστική που βρήκε τους δύο αιώνες να κάνουν διπλά σε Βελιγράδι και Βαλένθια. Σπουδαία διπλά, εμφαντικά διπλά που ήρθαν με διαφορετικό τρόπο, με τον Παναθηναϊκό να είναι κυρίαρχος σε όλο το παιχνίδι και με τον Ολυμπιακό να κάνει ένα απίστευτο comeback και να καλύφθηκε η διαφορά 27-28 πόντων και τελικώς να επικρατήσει την παράδαση. Σήμερα λοιπόν στις 7 έχουμε Χαπόελ Τελ Αβίβ Μπεσίκτας, στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγερν και στις 10 παρατέταρτο Πάρι Βίρτους Μπολόνια. Ενώ να σας πω και του Champions League, εκτός από το Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ, έχουμε νωρίς το Λάσκ Λίντσερ Λίβερπουλ και το Φέγενορντ Κόμο. Πολύ ωραίο αυτό το Φέγενορντ Κόμο, έτσι φαντάζει στα μάτια μου. Και στις 10 η ώρα μαζί με την αναμέτρηση της ΑΕΚ έχουμε Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε, Μάντσεστερ Σίτι Πάρις Ρεμέν, νομίζω το πιο λαμπερό ζευγάρι της βραδιάς. Μπέτις Πόρτο, Μπόντο Γκλιμτ Ντόρτμουντ, Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης και αυτό πάρα πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον παιχνίδι και Σλόβαν Μπρατισλάβας Στουτγκάρδη. Έχουμε και συνέντευξη τύπου ενώπιση των αυριανών αγώνων. Στις 4 λοιπόν ο Νίστρουπ θα μιλήσει στους εκπροσώπους του τύπου. Στις 5 είναι η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός θα προπονηθεί στο βελοδρόμο στις 8, μία ώρα νωρίτερα στις 7 θα έχουμε συνέντευξη τύπου του Αλγουαθίλ. Και 7 και 4 έχουμε συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόνδη ενώπιση της αναμέτρησης με τη Ρέν και 8 η προπόνηση του Όφη.

0: Υπάρχει ζήτημα Κάρικ, ορθώς υπάρχει. Δεν νομίζω ότι είχαν απαιτήσεις να κάνει αποτέλεσμα στη Μαδρίτη. Δηλαδή δεν ταράχθηκαν, δεν θορυβήθηκαν από τα προηγούμενα αποτελέσματα, θορυβήθηκαν από αυτό. Τι να πω. Πάμε μικρό διαφημιστικό για να ταξιδέψουμε στη Γαλλία.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
5: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
6: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
5: Μας τώρα, βοήθεια.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
7: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
6: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
7: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
5: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
6: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
8: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
9: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
10: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
11: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
10: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
1: Η Winsport FM 94,6.

Τι τσιπάς με Μετβέντεφ 3-3 στο δεύτερο σετ. Θυμίζουμε ότι ο Μετβέντεφ έχει πάρει το πρώτο και τώρα μόλις ο Τσιτσιπάς κάνει το 4-3. Σε ένα σετ που και οι δύο έχουν πάρει τα game που σερβίρουν.

0: Λοιπόν, όπως σας προανακύλαμε, θα αρχίσουμε την εκπομπή με το πολύ εξαιρεμένο μας αγόρι, τον Ηρακλή Αντύπα, ο οποίος για ακόμα μια φορά επιδεικνύει την ποιότητά του. Γεια σας κύριε μου, πώς είστε?
1: Σιγά σιγά, σιγά με τον πρόλογο, μια χαρά είμαι.
0: Τι σιγά?
1: Νορμάλ.
0: Τι σιγά, δεν είσαι ποιοτικό αγόρι, που έχεις κάποια διαφωνία σε αυτό?
1: Απλό είμαι. Απλό αγόρι είμαι. Και λαϊκό.
0: Λοιπόν, και ωραία, θα το πάμε ανάποδα. Γιατί αν ξεκινούμε αυτή την κουβέντα, δεν προλάβουμε να πούμε τα σημαντικά. Πάμε να πούμε τα σημαντικά και στο τέλος θα καταλάβει ο κόσμος για ποιο λόγο έχω κάνει τέτοιο πρόλογο. Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα πρώτα απ' όλα στη Μασσαλία?
1: Πάρα πολύ ζέστη και πολύ ήρεμα, νορμάλ.
0: Ζέστη,
1: τώρα, ναι, είναι και... έχει ζέστη, ναι.
0: Εδώ το θερμοκρόμετρο γράφει 14 βαθμούς με αίσθηση 8.
1: Να ξέρεις, 14 βαθμούς που πρέπει να έχει 4 το πρωί και αν είχε.
0: Ωραία, καλό αυτό για τους παίκτες που θα παίξουν υπό νορμάλ συνθήκες.
1: Όχι, είναι πολύ νορμάλ ο καιρός. Δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε ζακέτα, τίποτα.
0: Mm-hmm. Ναι, από κινητοποίησεις, από ταραχές και τα λοιπά, ήσυχα τα πράγματα.
1: Όχι, τώρα στο κομμάτι που είμαι εγώ εδώ στο παλιό λιμάνι, στα μαγαζιά και δεν βλέπω, και ξέρεις, πρέπει να είναι μια συνηθισμένη
0: πλημένα. Αυτό θέλω να σου πω. Πες ότι έχεις προσγειωθεί από τον πλανήτη Άρη και δεν ξέρεις τι γίνεται αυτές τις μέρες στη Γαλλία.
1: Όχι, όχι. Τίποτα,
0: δεν θεωρείς ότι υπάρχει μια αναστάτωση, κάτι, είναι όλα χαλαρά.
1: Για να είμαι δίκαιος, σου λέω, στο κομμάτι στο οποίο είμαι εδώ.
0: Ναι, εντάξει, αυτό που βλέπεις, λέμε τώρα δεν...
1: Ναι, στο παλιό λιμάνι. Ναι, όχι, μια χαρά είναι. Είναι πολύ ήρεμα. Ο κόσμος εκεί πίνει τον καφέ, του τρώει και τη λέει όλα. Δεν έχει κάτι. Δεν έχει τίποτα σταυρό. Δηλαδή είναι πραγματικά ήρεμα. Θα είχε ένα διαφορετικό χρώμα αν ήταν, ξέρεις, και...
0: Σαφώς, σίγουρα θα είχε.
1: Αλλά δυστυχώς, εγώ έχω συναντήσει 4-5, αλλά...
0: Μεμονωμένα, χρειάζομαι, ναι, έτσι.
1: Ναι, οι οποίοι είχαν έρθει και περιμένουν, ξέρεις, πότε είναι να οι πτήσεις τους για να αναχωρήσουν. Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα με αυτή την παλινοδία τώρα της αστυνομικής διεύθυνσης, τα είπα και το πρωί στο Βάιο με τον Τζόχο. Ήταν, δεν είναι υποχρεωμένοι βέβαια, ξέρεις, οι ακροατές του όλες.
0: Ναι, οπότε μπράβο, κανένα.
1: Ναι, ρε παιδί, εντάξει, για αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες είναι ανήκουστα και είναι και σε ένα... και δεν είναι ότι το ματσάταρε την άλλη εβδομάδα να πεις ότι έχεις τη δυνατότητα να κάνει κάποιος μια ακύρωση τουλάχιστον στη διαμονή, γιατί μιλάμε τώρα ότι η αστυνομική διεύθυνση της Μασσαλίας ήταν αυτή που είχε υποδείξει το μέρος το οποίο ζητούσαν τους σύλλογους του Ολυμπιακού να νοικιάσουν καταλήμματα ή ξενοδοχεία στα οποία να μπορέσουν να μείνουν για τη διαμονή τους αυτές τις μέρες. Δηλαδή το λέει η αστυνομική διεύθυνση και μετά πριν δύο μέρες βγαίνει η φημολογία ότι θα απαγορευτεί το ταξίδι. Στο καπάκι γίνεται αυτό. Υπάρχει ένα σοκ στον κόσμο. Μετά από 10 ώρες ήταν τόσο να αλλάζουν πάλι τα δεδομένα. Βγήκε και το Ραδιο Μοντε Κάρλο και ενημερώνει ότι πάβει, ξέρεις, η απαγόρευση και ότι δεν θα υπάρξει απαγόρευση. Εδώ μιλάμε στις οδηγίες που είχαν δώσει οι Γάλλοι, ήταν ότι απαγορευόταν να κυκλοφορήσει στα πρώτα 9 διαμερίσματα της Μασσαλίας. Από το πρώτο και το ένατο. Λοιπόν, να μην υπάρχουν καν οι Έλληνες. Δηλαδή, μιλάμε τώρα
0: για απαγόρευση κυκλοφορίας, όχι για είσοδο στο γήπεδο.
1: Και τα πάντα.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Τα πάντα, ότι να μην, ναι. Και στο τέλος πήρε την κατάσταση στα χέρια του Ολυμπιακού, που έχει κάνει καταγγελίες παντού, σε όλους τους αρμόδιους φορείς, για την όλη κατάσταση και τον τρόπο συμπεριφοράς ως προς τους φίλους του Ολυμπιακού, και πολύ λογικά έπραξε, όπως και πολύ λογικά έπραξε που ζήτησε από τον κόσμο να μην ταξιδέψει όσοι δεν είχαν ξεκινήσει ακόμα το ταξίδι, γιατί κάποιοι είχαν φύγει από Δευτέρα, κάποιοι είχαν φύγει από Κυριακή, άλλοι έρχονταν από ανταπόκριση από Ιταλία ή από το Παρίσι, άλλοι πήγανε στο αεροδρόμιο στη Νίκη, όπως ήρθα και εγώ. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν κάποιοι που το είχαν συνδυάσει να φύγουν νωρίτερα. Και δεν είναι και εύκολο πράγμα ούτε να κυρώσεις τελευταία στιγμή αεροπορικά, παρά μόνο αν έχεις το flex, πόσο μάλλον δύο μέρες πριν τη διαμονή σου. Και όλο αυτό το ταξίδι δεν είναι κάποιο ένα φτηνό ταξίδι. Είναι πάνω από 1.000 ευρώ.
0: Ούτως ή άλλως, επειδή έχεις κάνει τον προγραμματισμό σου, έχεις πάρει αδέπτη δουλειά, έχεις ταυτοποιήσει τα πράγματα, ακριβώς δεν είναι τόσο. Δεν είναι παίρνω στο αμάξι και πηγαίνω σε δύο ώρες στην Πάτρα και γυρίζω.
1: Χαίρομαι πολύ, Σταύρο μου. Είναι πάρα πολύ ασύγχρονο και πάλι στο Ολυμπιακό.
0: Και είναι αυτό, συγγνώμη, Διονύση, συγγνώμη, Ηρακλή, αυτό που λέγαμε χθες με τον Διονύση, δεν θυμάμαι αν ήσουν στον αέρα εκείνη την ώρα ή το είπαμε στην πορεία. Δεν είναι ότι έχει γίνει κάτι εκτάκτως κάτι διαφορετικό από ό,τι συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες στη Γαλλία, που γενικότερα υπάρχουν κινητοποίησεις, ταραχές κτλ.
1: Έτσι ώστε να πεις. Τώρα, ναι, είναι μεγάλη μαθαίρια τώρα, δεν ξέρω αν είναι στην άλλη άκρη.
0: Όχι, όχι για τώρα. Άλλο θέλω να πω. Ότι όταν τελικά αποφασίστηκε η απαγόρευση, δεν είναι ότι εκείνο το βράδυ την προηγούμενη μέρα είχαν ξεφύγει τα πράγματα, έγινε κάτι έκτακτο πέραν των όσων συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες ούτως ή άλλως, έτσι ώστε να κριθεί την τελευταία στιγμή εκτάκτως ότι πρέπει να υπάρχει η απαγόρευση.
1: Το μόνο που είχε προκύψει τις τελευταίες μέρες ήταν ότι θα υπάρχει γενική απεργία εδώ Τετάρτη και Πέμπτη. Mm-hmm. Βέβαια σήμερα βλέπω τα πάντα να λειτουργούν. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Και μάλιστα ξέρεις, ο Ολυμπιακός ξεκαθάρισε ότι σε όσους ακολουθήσουν τη δικαστική οδό για συλλογική προσπάθεια, δηλαδή μαζευτούν αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού που έχασαν τα χρήματά τους και καταθέσουν αγωγές, καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός ξεκαθάρισε ότι θα τους στηρίξει
0: και θα σταθεί δίπλα τους.
1: Βεβαίως. Μα και έτσι πρέπει. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να αλλάζουν τέτοια δεδομένα και να αλλάζουν και συνεχώς. Μιλάμε τώρα. Πραγματικά δεν το έχω συναντήσει, δεν θυμάμαι. Σίγουρα σε παιχνίδι το Ολυμπιακό αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αν αλλάζει, έρχεσαι, δεν έρχεσαι, όχι να έρθετε τελικά αποφασίσαμε ότι...
0: Ναι, τώρα είναι λίγο αντιπρόεδρος Εθεσσαϊκού, τέλος πάντων. Αγωνιστικά.
1: Αγωνιστικά δεν ταξιδέψε ο Μπέιλι, για λόγω της ένιωσε μια ενόχληση στην χθεσινή προπόνηση. Και βλέπω για τον Μπέιλι, ξέρεις, γιατί είναι δηλωμένος στη λίστα. Ο Μάριος mm-hmm. δεν είναι δηλωμένος στη λίστα. Και επειδή είχε αποκτηθεί, αφού είχε
0: συλλογίσει
1: mm-hmm. με τη Λίμπαρ. Ναι. Και ο Μπέιλι δεν ταξίδευε λόγω της ενόχλησης. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι δεν μιλάνε για θλάση, ότι είναι κάτι σαφώς πιο ελαφρύ, αλλά θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιες θεραπείες και προτιμήθηκε να ακολουθήσει τις θεραπείες από το να είναι εδώ και να μην μπορεί να αγωνιστεί. Θα δούμε το πλάνο του Μανώλη, γιατί σήμερα το απόγευμα έχει και τη συνέντευξη τύπου, αλλά και και την προπόνηση. Οπότε θα δούμε αυτό το τέταρτο, άντε να κλέψουμε και κανένα πεντάλεπτο, να γίνει 20 λεπτό, της προπόνησης του Ολυμπιακού στο Βελοντρόμ. Αλλά δεν θα έχει τη συμπαράσταση των φίλων του. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει τη σύμμεση ασυστήρια και μάλιστα η διοίκηση του Ολυμπιακού ζήτησε ότι, για να είναι βέβαιο, ότι το κομμάτι όπου ήταν οι θέσεις για τους φίλους του Ολυμπιακού να μην είναι τελώς κενό, όπως
0: ήταν. Ναι, να μην υποδεχθούν φίλους της Μαρσέη. Ναι. Ωραία.
1: Θα δούμε όσον αφορά το πλάνο. Το πλάνο, κοίτα, Σταύρο, είναι να δούμε αν θα κάνει κάποιο μικρό ρωτήσιο σε σχέση με το μάτς με το Παναθηναϊκό και την νίκη στο ντέρμπι το 1-0.
0: Νομίζω θα γίνει ένα μικρούλι.
1: Κοίτα, σίγουρα θα
0: έχει το
1: σεντερφόρ.
0: Εντάξει, είναι δεδομένο, ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα γίνουν πολλές αλλαγές. Δεν νομίζω. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι θα πάει σε αλλαγή 5-6 προσώπων.
0: Όχι, όχι, και εγώ. Άντε, 1-2 ακόμα. Εκεί.
1: Τα βάλει, ναι.
0: Εκεί, ναι. Λοιπόν, ωραία.
1: Αν έχω και κάποιους φίλους, έχει στείλει μήνυμα, Σταύρο μου, να το απαντήσω, κανένα θέμα δεν έχω.
0: Ρωτάει αν τελικά με δική τους επιλογή μπορούν να πάνε στο γήπεδο τη Μαρσέη. Νομίζω ότι δεν μπορούν.
1: Όχι, είναι και επικίνδυνο. Όχι, γιατί δεν υπάρχουν τεστήρια. Και τι να πας τώρα σε 60.000 Μαρσεγέζους και να ψάχνεις πώς θα μπεις σε ένα γήπεδο με εισιτήριο που δεν θα... Δεν είναι. Πρώτα απ' όλα είναι επικίνδυνο. Γιατί και το πιο σοβαρό θέμα και ο λόγος που ο Ολυμπιακός, ας πούμε, ζήτησε από τον κόσμο του και να μην ταξιδεύσει όσοι δεν το είχαν κάνει.
0: Αλλά ασφαλειά τους, φαντάζομαι.
1: Ναι, να κοιτάξουν αν υπάρχει τρόπος να φύγουν από την πόλη. Είναι ότι με όλη αυτή τη θέση αστυνομίας δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι...
0: Δεν μπορεί να αγγιθεί την ασφάλεια των...
1: Την ασφάλεια. Ναι, βέβαια. Και δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα οι φίλοι του Ολυμπιακού. Δεν είναι να παίζεις τώρα με αυτά τα θέματα. Ούτε πάμε και βλέπουμε.
0: Ασφαλώς τώρα. Αυτό είναι πάνω απ' όλα, νομίζω, η ασφάλεια των θεατών και της κάθε ανθρώπινης ζωής. Λοιπόν, ρωτάει εδώ ένας φίλος, γιατί είπα ότι είσαι ποιοτικό αγόρι. Θέλω να το αποκαλύψεις εσύ.
1: Εντάξει, μωρέ, τώρα το έχουμε κουράσει αυτό το θέμα.
0: Πού σε πετυχαίνει αυτή τη στιγμή?
1: Σε μια πλατεία πρέπει να είμαι στο πρώτο διαμέρισμα, γιατί έχω καταλάβει ότι πάνω από τις πινακίδες γράφουν πρώτο διαμέρισμα, δεύτερο και τέτοιο. Και κάτσαμε για φαγητό.
0: Θες να μας πεις τι έχεις παραγγείλει πριν να αποδεσμεύσουμε ή...
1: Ένα πιάτο λαχανικών και σούπα κρεμμυδιού.
0: Ακρεμμυδόσουπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μόνο.
1: Ναι, εντάξει, μεσημέρι.
0: Ακριβώς, μεσημέρι, το βράδυ τρώμε.
1: Ναι, αλλά το πιάτο λαχανικών είναι με λασάνια, είναι ειδικό, είναι με
0: κολοκυθάκι. Α, μία κρεμμυδόσπα και ένα πιάτο λαχανικών.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, vegan δηλαδή, γεύμα.
1: Ναι, κάπως έτσι σήμερα, ναι.
0: Τι να πω, άλλο κακό να μη σε βρει.
1: Όχι, για χαρά είναι αυτά, εμένα μου αρέσουν.
0: Ναι, για ορεκτικά.
1: Λοιπόν... Τα πάντα όλα αυτά και ακινάρες, μια χαρά είναι οι ακινάρες.
0: Όχι, εμένα ρε φίλε, αλλά οκ. Τέλο πάντων, όταν πήγαινα έξω σε ένα μαγάζι και θα έπαιρνα απλά ένα πιάτο λαχανικά. Μόνο. Τέλο πάντων. Ο καθένα. Όπω βολεύεται. Σε αφήνουμε να είσαι καλά, να είσαι ασφαλή. Γιατί πλέον πρέπει να το λέμε και αυτό. Όλα ήρεμα βέβαια σε μα αλλιά αυτή την ώρα που μιλάμε με τον Ηρακλή Αντίπα. Μην σπέρνουμε τον πανικό. Τσιτσιπάς με τον Βέντεφ είναι στο 5-4 στο. Δεύτερο σετ και μόλις με άσο τώρα ο Μεντβέντεφ κάνει το 5-5 και σερβίρει ο Τσιτσιπάς. Έχει χάσει ο Έλληνας αθλητής το πρώτο σετ με 6-4.

0: 4,6.
1: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ. Με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Με 3 παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η 5η αγωνιστική της EuroLeague, με την Αυλαία να ανοίγει στη Σόφια, όπου η Χάπελ Τελαβίδη υποδέχεται στις 7 την Μπεσίκτας. Η Σκυτάλη περνάει στην αναμέτρηση της Κωνσταντινούπολης, με την Ανατολού Εφές να φιλοξενεί την Μπάγκερν στις 8.30, ενώ το πρόγραμμα κλείνει η μονομαχία της Παρί με τη Βίρτους Μπολόνια στις 10 παρατέταρτο στη γαλλική πρωτεύουσα.
1: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και Bet Builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
8: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι άλλα ή... Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric. Gone Wild.
9: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με

Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wins Sport FM στους 94,6, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ο Μεδβέντεφ έκανε το break, είναι μπροστά με 6-5 και σερβίρει για να πάρει το match. Στο μεταξύ, εδώ και λίγη ώρα τα πιτσιρίκια της ΑΕΚ προηγούνται 1-0 τα αντίστοιχα της Σαχτάρ. Σαχτάρ Ντόνεσκ λοιπόν, ΑΕΚ κάτω των 19-0-1, είμαστε στο 33ο λεπτό.

0: Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον Ηρακλή Αδίπα από την Μασσαλία. Πάμε πιο πάνω, πάμε στο Λονδίνο. Φαντάζομαι και εκεί θα είναι ηλιόλουστο το Λονδίνο. Μόνο εδώ μας έχει πνίξει η βροχή. Γιώργος Μαραθιάνος, χαίρετε.
1: Τι έγινε, το γύρο της Ευρώπης κάνεις, τι γίνεται.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε. Φιλέ, ασφόγκ.
1: Εντάξει, τουλάχιστον βελτιώθηκε το χθεσινό σκάνδαλο να έχει ήλιο στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Σήμερα έχουμε ωραία πατροπαράδοτη συννεφιά.
0: Συννεφιά, όχι, έχει βροχή.
1: Όχι, όχι, ούτε βροχή ούτε κρύο. Ούτε βροχή ούτε κρύο, εντάξει. Ελπίζω να κρατήσει τουλάχιστον και μέχρι το βράδυ. Αλλά από καιρό είμαστε κοντά στα Λονδρέζικα στάνταρ πλέον.
0: Ναι, γιατί οπτικά τουλάχιστον.
1: Από ό,τι ενημερώθηκα, στείλαμε το Λονδρέζικο καιρό στην Αθήνα.
0: Κανονικά. Κοίτα, Ευρωπαϊκή εβδομάδα, όπου είναι ο Δεσίλας βρέχει.
1: Ναι, δεν μπορώ να το αποσυνδέσω με την παρουσία.
0: Τι να κάνω, ούτε εγώ και να θέλα, δεν είναι. Τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους, Γιώργο μου.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, εδώ στο Λονδίνο τώρα έχουν μείνει λίγες ώρες πλέον, περίπου 7.30 μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι, το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ, όπου θα επιχειρήσει να πάρει το πρώτο της διπλό σε league phase του Champions League. Και το λέω όχι με την έννοια ότι η ΑΕΚ έρχεται σήμερα εδώ υποτιμώντας την αντιπαλό της, ούτως ή άλλως η Σαχτάρη είναι ένα πολύ υπολογίσιμο μέγεθος, σίγουρα μεγαλύτερο από την ΑΕΚ στο Champions League, με πολλές παρουσίες τόσα χρόνια, αλλά κακά τα ψέματα, Σταύρο μου, αυτό το match είναι το θεωρητικά πιο βατό από όλα που τις έχουν απομείνει μέχρι το τέλος της
0: Ακριβώς.
1: Ας το πούμε το λιγότερο δύσκολο. Για
0: και
1: να
0: λόγω συνθήκων, όχι μόνο λόγω ομάδας που αντιμετωπίζει. Συγγνώμη να σε διακόψω να πω ότι ο Μετβέντεφ 7-5 πήρε το δεύτερο σετ και επικράτησε με 2-0 του Στέφανου Τσιτσιπά. Μπορείς να συνεχίσεις.
1: Η πιο βασική συνθήκη είναι αυτή που λες, ότι η ΑΕΚ το βράδυ τυπικά θα, όσο τυπικά γηπεδούχος θα είναι η Σαχτάρ, τόσο τυπικά φιλοξενούμενη θα είναι και η ΑΕΚ.
0: Μπορεί και η εξέδρα να γίνει με το μέρος της.
1: Νομίζω ότι είναι το πιθανότερο αυτό να συμβεί. Δηλαδή, αν περιμένουμε πάνω από 10.000 φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι ήδη
0: έχουν αρχίσει να κάνουν.
1: Εκεί τα πήραν, έχουν...
0: Πολλοί από Λονδίνο, από Αγγλία και τα λοιπά.
1: Μέχρι και χθες δίνονταν εισιτήρια και από την Τζέλσι. Δηλαδή μπορούσε κάποιος να αγοράσει και από αυτά. Γιατί έχουν δοθεί κάποια πακέτα εισιτηρίων από τους Ουκρανούς στην Τζέλσι για να τα διαθέσει στους δικούς της φιλάθλους. Σίγουρα θα υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που θα είναι και φίλοι της Τζέλσι. Ουδέτεροι, ας το πούμε έτσι, το βράδυ στο γήπεδο. Αλλά σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οι φίλοι της ΑΕΚ θα είναι αυτοί που θα κυριαρχήσουν.
0: Με τον αριθμό που μου είπες, δηλαδή με 10.000 εκδρομής. Και σε κανονικό γήπεδο γεμάτο να ήταν.
1: Ας μην το πάμε σε εκδρομή.
0: Όχι εκδρομή, ωραία, φιλοξενούμενος. Ωραία, άλλο θέλω να πω, παιδί μου. Μπορείτε να είσαι φιλοξενούμενος και ζήστε και λίγο πιο φωνακλάς. Κατάλαβε τι εννοώ. Λοιπόν, σε οποιοδήποτε γήπεδο να πήγαιναν 10.000, ενώ όχι στο δέντρο της Σαχτάρ, να έπαιζε, ξέρω εγώ, West Ham ΑΕΚ. Θα ήταν πάρα πολύ δυνατή η εξέδρα της ΑΕΚ. Μπορεί να. Και πάλι να κάλυπταν τις φωνές των γηπεδούχων.
1: Ναι, δεν το συζητά. Καταρχάς, Σταύρο μου, μιλάμε για αν και εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το νούμερο, για τη μεγαλύτερη απόβαση εκτός έδρας που θα έχουν κάνει ποτέ φίλοι της ΑΕΚ στην Ευρώπη. Υπήρχε εκείνη η πολυπληθής παρουσία στο Παρίσι το 97 με την Paris Saint-Germain και αυτή στο Μιλάνο με την Ίντερ το 2001, αλλά εφόσον σήμερα πιάσουμε διψήφιο αριθμό, θα έχει και ιστορικό χαρακτήρα δηλαδή αυτή η απόβαση. Τέλος πάντων, ας μην μένουμε τόσο πολύ στο κομμάτι των φιλάθλων και ξεχνάμε το αγωνιστικό, γιατί αυτό είναι που έχει μεγαλύτερη βαρύτητα το βράδυ. Η ΑΕΚ, η οποία θα πάει σε αυτό το μάτι σε μια καλή περίοδο, αυτή η νίκη πέτυχε με τον Όφη και κυρίως ο τρόπος που την πέτυχε αμέσως μετά την διακοπή του πρωταθλημάτων, της ενίσχυσε πάρα πολύ την ψυχολογία, την έφερε εδώ με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Είναι και αυτή η πρώτη νίκη που πέτυχε με τη ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα στο Champions League, που ήδη έχει δημιουργήσει εύλογες ελπίδες ότι μπορεί να διεκδικήσει, γιατί όχι ακόμα και την πρόκριση, την επόμενη φάση. Οπότε σήμερα εδώ, βάσει και αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι είναι το πιο βατό, ας το πούμε έτσι, από όλα τα μάτς, δημιουργεί την ελπίδα ότι το βράδυ η ΑΕΚ μπορεί να πάρει ακόμα και την νίκη. Για να το καταφέρει τώρα αυτό, Σταύρο μου, θα πρέπει να προσαρμοστεί στο παιχνίδι μιας ομάδας που είναι πάρα πολύ επικίνδυνη όταν έχει την μπάλα στα πόδια. Είναι κλασική συνταγή Σαχτάρ, αυτή δηλαδή που έχουμε παρακολουθήσει τόσα χρόνια.
0: Μπράβο. Αυτό πήγα να πω. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια δεν την πολύ βλέπουμε, είναι αλήθεια. Αλλά όσοι έχετε την κλασική εικόνα Τσαχτάρ, αυτό θα δείτε και σήμερα. Δηλαδή,
1: είναι λίγο σαν παράδοση αυτό.
0: Ναι, δηλαδή, μπορεί να είναι λίγο χειρότερη από αυτή τη μεγάλη Τσαχτάρ που θυμάμαι πριν από 10 χρόνια που ειδικά στην έδρα τη, όποιο και να πήγαινε, δεινοπαθούσε. Δηλαδή, μιλάω και για πολύ μεγάλα ονόματα. Αλλά έχει αυτό το στυλ ποδοσφαίρου. Πώς λέμε ότι η Εθνική Ολλανδία παίζει το ίδιο ποδόσφαιρο όλα τα χρόνια. Κάπως έτσι, όχι το ίδιο ποδόσφαιρο με την Εθνική Ολλανδία, αλλά με το ποδόσφαιρο που παίζει πριν από χρόνια η Τσαχτάρ, προσπαθεί και κυρίως το καταφέρνει συνήθως, παίζει και, και σήμερα που μιλάμε.
1: Ναι, πολύ Λάτιν στοιχείο, πολύ ποιότητα με την μπάλα στα πόδια, ταχύτητα στις αντεπιθέσεις. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, νομίζω ότι τέτοιου τύπου ομάδες ταιριάζουν στην ΑΕΚ του Νίκολιτς. Το είδαμε δηλαδή και πέρυσι να συμβαίνει με τη Σάμσονσπορ, για παράδειγμα, αν μιλάμε για την Ευρώπη, ακόμα και με τη Φιωρεντίνα, όπου έκανε δύο μεγάλα διπλά η ΑΕΚ. Δηλαδή, το να βρίσκεται η ίδια στη θέση ότι θα πρέπει θεωρητικά να αμυνθεί και να αφήσει την μπάλα στον αντίπαλο δεν είναι πάντοτε εναντίον της. Τώρα θα δούμε πώς θα επιδιώξει ο Νίκολιτς να εκμεταλλευτεί τον χώρο που θα βρει σίγουρα η ομάδα του στις αντιπιθέσεις. Και λέω σίγουρα γιατί με τον τρόπο που παίζει η Σαχτάρ θα υπάρχει αυτή η διαθεσιμότητα. Το πώς θα το καταφέρει λοιπόν είναι ένα στοίχημα για τον Νίκολιτς και αυτό θα επηρεάσει από ένα πολύ μεγάλο βαθμό και την ενδεκάδα. Mm-hmm. Σίγουρα από τη μέση και πίσω δεν υπάρχουν ερωτηματικά. Είναι δεδομένο δηλαδή ότι θα δούμε τον Μπρινιόλι στο τέρμα, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει κερδίσει τη θέση. Ο Στρακώσα έμεινε και στην Αθήνα για να συνεχίσει την αποθεραπεία. Οι τέσσερις μπροστά του και αυτοί είναι ακλόνητοι. Ο Ρότα με τον Πίλιο στα μπακ και ο Ρέλβας με τον Μουκουντή στα στόπερ. Ο ένας από τους δύο στα χαφ, δεδομένα και ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην Ικεβή Λάσκ, θα είναι σίγουρα ο Μαρίν. Και περιμένουμε τώρα να δούμε αν το πρώτο ερωτηματικό είναι αν δίπλα στο Μαρίν θα επιστρέψει ο Βιτάλης ή θα μείνει εκεί ο Κάιρινεν, ο οποίος έκανε μια καλή εμφάνιση κι αυτός, γιατί η ανεμφάνιση του Κουτέσα το Σάββατο με τον Όφη το επισκίασε, αλλά και ο Φιλανδός ήταν αρκετά καλός. Μία λοιπόν επιλογή θα είναι αυτή, μάλλον ένα ερωτηματικό θα είναι αυτό, και το άλλο είναι το ποιος θα είναι αυτός ο περιβόητος παρτενέρ του Λούκα Γιώβιτς, δεδομένου ότι ο Βάργα είναι στην αποστολή μεν, προπονείται κανονικά όπως είπε και χθες ο Νίκολιτς, θαυμάζοντας μάλιστα το πείσμα του και την προσπάθειά του να προλάβει, αλλά επειδή δεν θα έχει σήμερα τη δυνατότητα να ξεκινήσει βασικός, περιμένουμε να δούμε ποιον θα χρησιμοποιήσει εκεί. Η μία επιλογή είναι να βάλει τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος θα προσφέρει και τρεξίματα και δυνατότητα για pressing, να μην δηλαδή να παίξει αυτό το τυπικό ρόλο του δεύτερου επιθετικού με τον Κοϊτά στο αριστερό άκρο και τον Μάγκερ δεξιά. Είτε θα δούμε, εγώ αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο, Σταύρο μου, δεν ξέρω, μου σχολήθηκε να σου πω για λίγο, ότι μπορεί να δούμε βασικό το Ζουμκόφ, γιατί είναι μια ιδιαιτερότητα αυτή που μπορεί να τη λάβει υπόψη του ο Νίκολιτς, ότι θα τεθεί δηλαδή αντιμέτωπος με μια ομάδα στην οποία αγωνίστηκε πολλά χρόνια. Προσφέρει στοιχεία που ταιριάζουν στον αντεπιτεθεί δηλαδή η ΑΕΚ, το να μπορέσει να φύγει στην κόντρα ή να δημιουργήσει προϋποθέσεις για τον Γιώβιτς. Αν τελικά γίνει μια τέτοια επιλογή και δούμε τον Ζουμκόφ στα δεξιά, θα πάει ο Κοϊτά αριστερά και θα δούμε τον Μάγερ πίσω από τον Γιώβιτς. Αυτά τα δύο ενδεχόμενα νομίζω είναι τα πιο τα επικρατέστερα, στο πούμε έτσι, για την ομάδα που θα δούμε το βράδυ. Κατά τα άλλα,
0: βάση την τη σκέψη που έκανες και την άποψη που έχεις και εσύ, όπως και όλοι μας νομίζω, ότι θα βρει χώρο η ΑΕΚ για να προσπαθήσει να βγάλει αντεπιθέσεις, το σενάριο του Γκατσίνοβιτς ακούγεται πιο συμβατό σε αυτό το πλάνο.
1: Ναι. Το σενάριο Γκατσίνοβιτς προσφέρει περισσότερο pressing, γιατί αυτό είναι αλήθεια, είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει με πολύ
0: μεγάλη pressing και με την ταχύτητά του να βγει στην κόντρα πιο εύκολα. Δηλαδή...
1: Εντάξει, και ο Ζουμκόφ δεν τον λεθαργό, και το Ζουμκόφ δεν τον λεθαργό.
0: Ναι, απλά, παιδί μου, απλά ο Ζουμκόφ θα πάει στο πλάι, δεν θα πάει ως δεύτερος.
1: Έχει το πλεονέκτημα ο Γκατσίνοβιτς ότι έχει και το παρελθόν στην ΑΕΚ, έχει παίξει και πέρυσι. Θυμίζω και στα δύο παιχνίδια, και στη Σαμσούντα και στη Φλωρεντία που έκανε διπλά η ΑΕΚ, ο Γκατσίνοβιτς ήταν βασικός. Και μάλιστα στη Φλωρεντία ήταν και σκόρερ.
0: Και σε βοηθάει, οπότε... και σε βοηθάει να αλλάξεις και σχηματισμό χωρίς να κάνεις αλλαγή.
1: Σωστό. Υπάρχει και αυτό το στοιχείο, ναι. Τώρα για τα υπόλοιπα, για τον κόσμο που σου είπα και πριν, υπάρχουν 5 σημεία συνάντησης εδώ στο Λονδίνο για να μαζεύονται οι φίλοι της ΑΕΚ και είναι τόσα πολλά γιατί είναι και πολύ μεγάλος ο αριθμός. Ο μεγάλος όγκος θα συναντηθεί στην πλατεία Πικαντήλη στις 2 η ώρα το μεσημέρι.
0: Έλα, δεν θα μιλήσει πλατεία Πικαντήλη τώρα. Πικαντήλη σκουράρ και τέτοια.
1: Εγώ δεν τα παίζω. Θα με λέει μετά ο Νικολογιάννης τουρίστα, άμα τα λέω με διεθνείς ορολογίες. Λοιπόν, ναι, και από εκεί θα σιγά σιγά θα κινηθούν για το γήπεδο. Το γήπεδο είναι, δεν ξέρω πόσοι το έχουν επισκεφθεί, είναι φοβερά ατμοσφαιρικό, πάρα πολύ ωραίο, τυπικό αγγλικό γήπεδο. Φαντάζομαι, το είδαμε δηλαδή εμείς χθες άδειο και αισθανθήκαμε ένα μικρό δέος, φαντάζομαι πως θα είναι γεμάτο.
0: Πήγαινε λίγο πιο βόρεια να δεις το καλύτερο γήπεδο.
1: Καλά, αυτό το πράγμα, διαστημόπλαιο είναι. Αυτό το γήπεδο τώρα, τότε να μου εννοείς εσύ, καμία σχέση με τα κλασικά.
0: Γι' αυτό δεν είναι έδρα, λέω εγώ, αλλά...
1: Βέβαια, από το να βλέπω αυτά τα Ελενίτ που έχουν στην οροφή εδώ στο Στάνφορντ Μπριτζ, δηλαδή ο Ντάμα Μπράμοβιτ πέρασε από εδώ.
0: Να σου πω κάτι, και εσύ τώρα να είσαι λίγο... Τέτοιο, χαμηλά το βλέμμα. Γιατί έχεις σηκώσει ψηλά το κεφάλι, δεν στα λένε. Χαμηλά, κοίτα.
1: Εντάξει, κοίτα, είναι φοβερά χαμηλοτάβανο, να σου το πω έτσι. δηλαδή και να μην θες το να το παρατηρείς. Αλλά είναι φοβερή
0: έδρα. Εντάξει, ιστορικό γήπεδο, δεν το συζητάμε.
1: Μια εμπειρία για να παίξουν οι παίκτες της ΑΕΚ.
0: Τι μάτς περιμένεις να δεις?
1: Τι μάτς περιμένω να δω? Περιμένω να δω ένα μάτς βάσει των όσων είπαμε νωρίτερα. Το αγωνιστικό με την ΑΕΚ να προσπαθεί να ελέγχει το ρυθμό, να μην ευνηδιαστεί, να μην φάει γρήγορα γκολ. Και αν το καταφέρει αυτό, δηλαδή όσο περνάει ο χρόνος και το καταφέρει αυτό, νομίζω θα αυξάνει και τις πιθανότητες της να πετύχει η ίδια ένα γκολ στην αντεπίθεση. Επειδή η Σαχτάρ είναι μια ομάδα που παίζει με τον τρόπο που αναλύσαμε νωρίτερα, και επειδή και η ίδια αντιμετωπίζει αυτό το μάτς, κακά τα ψέματα, ως το πιο βατό που θα βρει στη League Phase, άρα θα την ενδιαφέρει μόνο η νίκη. Θεωρώ ότι εκεί είναι το μεγάλο σημείο κλειδί, δηλαδή για την ΑΕΚ. Το να βγάλει το πρώτο διάστημα του αγώνα χωρίς να δεχτεί γκολ, να δημιουργήσει το έδαφος και την ψυχολογία ότι μπορεί στη συνέχεια να κάνει το παιχνίδι της, και νομίζω ότι θα βρει τους χώρους, όπως είπαμε και νωρίτερα, με τις προϋποθέσεις για να κάνει τις ευκαιρίες της. Έχει τους παίκτες και την κλάση, μεσοεπιθετικά ειδικά, για να μπορέσει να βρει ένα γκολ και να πάρει στη χειρότερη περίπτωση την ισοπαλία.
0: Ωραία, για να καταλάβεις πόσο αμφίροπο θεωρείται το μάτς, είναι ισόπωσες αποδόσεις στη νίκη της Αχτάρ και της ΑΕΚ. Ακριβώς όμως.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα παίζει ρόλο και η έδρα. Παίζει ρόλο και η έδρα. Ας πούμε ότι το μάτς ουσιαστικά γίνεται σε ουδέτερο, γιατί ναι, μεν η Σαχτάρ το έχει δηλώσει για έδρα σε όλα τα παιχνίδια του Champions League, αλλά δεν έχει δώσει άλλα παιχνίδια του Champions League. Θα είναι και για αυτούς το πρώτο. Οπότε σίγουρα παίζει ρόλο και αυτό στις αποδόσεις.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Σταύρακα. Καλή συνέχεια στον Γιώργο Μαραθιανό, ο οποίος βρίσκεται στο Λονδίνο και το βράδυ 10 η ώρα θα περιγράψει για τον Big Win Sport FM την αναμέτρηση της Σαχτάρ με την ΑΕΚ. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο αρχές για το παιχνίδι του Ολυμπιακού Β' με την Athens Καλυθέα.
2: Big Win Sport FM 94,6.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στην Olimet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μια γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί. E-food, το delivery στην Ελλάδα.
7: Και τώρα το contouring.
8: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
13: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ και δύο λεπτά για κάτι παραπάνω έχει αρχίσει το Ολυμπιακός Β' Άθενς Καλυθέα, χωρίς τερματά στο 0-0. 2-10-95-79-283-4 και 5 οι γραμμούλες ανοίγουν πλέον για όλους εσάς. Σε λίγο θα έχουμε στην παρέα μας και τον Διονύση Δεσίλα.

Έχει και τέσσερα παιχνιδάκια σήμερα για την Champions, καθώς το κύριο πιάτο τη αγωνιστική ήταν χθες. Νόριτς, Southampton, Portsmouth, Sheffield και ο Queen's Park Rangers με Derby και Lincoln West Ham. Ρε παιδιά, λέει, τι συγκρίνεται και τι είναι αυτά που λέτε. Είναι μάτς ειδικών συνδικών σε άδειο γήπεδο. Ακριβώς, επειδή είναι σε άδειο γήπεδο και επειδή δεν παίζει στην φυσική της έδρα η γηπεδούχος ομάδα, είναι ειδικό συνδικών, δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Και επίσης για αυτό το λόγο λέμε ότι θα υπάρχει ουσιαστικά τόσο έντονο το στοιχείο των οπαδών της ΑΕΚ της εξέδρας, που σίγουρα θα κερδίσουν σε εισαγωγικά αυτό που λέμε τη μάχη της εξέδρας. Επίσης λέει εδώ ο ίδιος φίλος ότι αν έβριζε με τη West Ham θα ήταν 2.000 οι οπαδοί της ΑΕΚ. Ναι, θα ήταν αφενός λιγότεροι, αφετέρου δεν θα έβρισκαν και εισιτήρια ανάμεσα στους φίλους της γηπεδούχου ομάδος για να καθίσουν οι Έλληνες που ζουν στο Λονδίνο ή τέλος πάντων στην Αγγλία. Αλλά αυτό λέμε ότι με αυτές τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, πλέον νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Αλλά λέγαμε ότι ακόμα και σε ένα γεμάτο γήπεδο με μια αγγλική ομάδα να παίζει στη φυσική της έδρα, 10.000 κόσμος φιλοξενούμενης ομάδος είναι ικανός να κάνει βαβούρα και να ακουστεί στο γήπεδο και να δημιουργήσει ατμόσφαιρα. Καλησπέρα Γιάννη, την ράπετε να δεν μπορείς να τον δεις τον αγώνα που ρωτάς. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Μάριο τον Πολίτη.

μου αρέσει που στέλνετε εδώ και tips για τον Μαραθιανό. Λέει κοντά στο Στάχνο Μπριτζ υπάρχει σουβλατζίδικο και τα λοιπά. Λέει ο Κώστας. Ρε Κώστα, δεν πα στην Αγγλία για να φά σουβλάκι. Αφενό πιθανότατα, όχι πιθανότατα, τα δικά μα εδώ είναι καλύτερα. Αφετέρου πα σε μια ξένη χώρα να δοκιμάσει εκεί και τι γεύσει τη χώρα. Να φωνάζει εδώ. Νέρχο για φύσεν τσίψη.

Χωρίς να έχω εικόνα από το μάτς των πιτσιρικάδων της ΑΕΚ, ενώ δεν έχω δει φάσεις, μόνο τα στατιστικά βλέπω. Είναι σχεδόν μοιρασμένη η κατοχή λίγο προς την Σαχτάρ Γέρνη. Έχει περισσότερες τελικές η ΑΕΚ, 3 τελικές με 2 της Σαχτάρ και από ένα κόρνερ οι δύο ομάδες. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 από το 19ο λεπτό. Εάν ξέρεις έστω και τα βασικά για την αγγλική κουζίνα, ξέρεις ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δοκιμάσεις τις γεύσεις της χώρας. Και αν τους ίδιους αναρωτήσεις αυτό, θα σου πούν: ναι, ήδη ρε παιδί μου, που έχουν 2-3 φαγητά συμπαθητικά, τα άλλα δεν είναι συμπαθητικά. Και οι ξένες κουζίνες είναι όντως πολύ καλύτερες. Λογικό είναι να θέλουν αυτό. Εγώ όμως που τρώω παράδειγμα κάθε μέρα σουβλάκι, θέλω εκεί να πάω και να φάω κάτι άλλο, να φάω σουβλάκι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Επίσης, εντάξει, υπάρχουν κάποια πιάτα που είναι συμπαθητικά, λέω εγώ, αλλά πεδίο λέξεως κολοκυθόπιτα. Λοιπόν, πάμε με το τραγουδάκι σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ και με ανοιχτές γραμμές και με Διονύση Δεσύλλα.

0: Big Wins for FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
4: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
5: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
6: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
7: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Δοκιμασία στο Λονδίνο για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σε τουλάχιστον 2 αλλαγές στην ενδεκάδα θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς που υπολογίζει και στον Βάργα. Σέντρα στις 10, κάλυψη από Magenta Sport 2 και Mega και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Στο ημίχρονο η ομάδα κάτω των 19 της Ένωσης προηγείται 1-0 της αντίστοιχης των Ουκρανών για την δεύτερη στροφή του Youth League. Χωρίς τον Μπέιλι που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις, αναχώρησε η αποστολή του Ολυμπιακού για τη Μασσαλία εν ώψη της αναμέτρησης με την Μασέγ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa. Λίγες αλλαγές αναμένονται από τον Ιμανόλ Αλ-Γουαθίλ, ο οποίος θα μιλήσει στις 7 στους εκπροσώπους του τύπου. Με μια τελευταία προπόνηση στο Κοροπή ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό μάτς με την Μπόρατς στην πρεμιέρα της League Phase του Conference. Στις 4 η συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup που δεδομένα θα προχωρήσει σε αλλαγές. Πιθανότητες να συμπεριληφθεί στην αποστολή έχει ο Christian Sen. Δίχως τους τραυματίες η Σέκα και Σιέλη αναχώρησε όφη για το αυριανό παιχνίδι με τη Ρεν στη Γαλλία για το Europa League. Στις 7 και 4 η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Δεν τίθεται θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ με τη διοίκηση να στηρίζει απόλυτα τον Αλέσιο Λύση σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ρεπο σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά οι οποίοι επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη του Κυριακάτικου μάτς με τον Ηρακλή στην Τουμπά. Αρακουφισμένος για την νίκη του Ολυμπιακού επί της Βαλένθια δήλωσε πως είναι ο Εβάν Φουρνιέ. Δεν έπρεπε καν να πάμε στην παράταση. Δεν θέλετε να μάθετε τι μας είπε ο Μπαρτζόκας στο ημίχρονο των Σογάλος. Αυτή η ομάδα δεν έχει ταβάνι, δήλωσε ο Μπραν Κουμπάντιο μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού Άκτορ κόντρα στην Παρτίζαν στο Βελιγράδι. Το 3-3 στον πρώτο όμιλο του EuroCup θέλει να κάνει ο Άρης που υποδέχεται την Ντερτόνα στο Nick Gallis Hall. Τζάμπολ στις 8, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Εντός έδρας υποχρεώσεις για Προμηθέα και Ηρακλή στη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Για τον πρώτο όμιλο οι Πατρινοί υποδέχονται την Trier στις 7, ενώ μισή ώρα αργότερα ο Γυραιός στην Βίλτσμπουργκ για τον 5ο. Μετάδοση και των δύο αγώνων από Sport FM TV. Πρεμιέρα στη EuroLeague Basket γυναικών για τον Αθηναϊκό που αντιμετωπίζει στις 7 στη Λιθουανία την Κιμπίρκ Στις για τον πρώτο όμιλο. Νωρίτερα για τον τρίτο του EuroCup ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Άλμπα Βερολίνου στις 6.30. Για τον τέταρτο Ολυμπιακός στην Μπάθη Φερόλ στις 7 με κάλυψη από Sport FM TV και Mega News αντίστοιχα. Και την ίδια ώρα ο Παναθλητικός κοντράρεται εκτός έδρας με την Γκιος Γκορή για τον 5ο. Ο Ολυμπιακός Β' φιλοξενεί την Athens Καλυθέα σε εξαναβολή αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Superbet League 2 και μετά από περίπου 15 λεπτά οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες χωρίς σκορ. Η Manchester City υποδέχεται την Paris στις 10 στην αναμέτρηση που ξεχωρίζει στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Την ίδια ώρα παίζουν Ρώμα, Real Madrid, Aston Villa, Fenerbahce, Bodo Glimt, Dortmund, Betis Porto και Slovan Bratislava, Stuttgart, ενώ νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο LASK, Liverpool και Feyenoord Como κάλυψη όλων από τα αθλητικά κανάλια της Magenta TV. Με τρία μάτς ολοκληρώνεται σήμερα η πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 7 παίζουν Hapoel Tel Aviv Besiktas, στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγκερ Μονάχου και στις 10 παρατέταρτο Παρί Βίρτους Μπολόνια. Μετάδοση όλων από την πλατφόρμα της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
9: LVL, κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε επί Winsport FM στους 94,6 δεύτερη ώρα της εκπομπής. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σωτήρης Ταμπάκος, Κωνσταντίνα Πάνος, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ολυμπιακός Β' Άθενς Καλυθέα. Στο 20 λεπτό πλέον βρισκόμαστε, παραμένει το 0-0. Και η λαϊκή απέτηση γίνεται πραγματικότητα. Διονύσης Δεσίλας κοντά μας. Χαίρετε.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά, έχουν έρθει κάποια μηνύματα που κάνετε Δεσίλα, δεν μπορώ, θέλω να ακούσω Δεσίλα κτλ. Θα φαρμακοθώ και κάτι τέτοια.
1: Για το τηλεφωνικό, απλά επειδή είναι η συνέντευξη τύπου.
0: Το είπα, το είπα στην αρχή εγώ.
1: Ψαχνόμασταν πώς θα το κάνουμε, γι' αυτό ήρθα και νωρίτερα στο ΆΚΑ, απλά έχει πολύ κίνηση, φίλε.
0: Λογικό. Γι' αυτό σου είπα. Στην αρχή λέγαμε να θες από εδώ και να φύγεις λίγο νωρίτερα, αλλά μετά βλέπαμε την καιρό και την κίνηση και λέμε, ας το καλύτερα, ας το σιγουρέψουμε.
1: Είναι 4 ώρα να πούμε συνέντευξη τύπου του Νίστρουπ. Και 5 ώρα ήταν αρχικά στο ΆΚΑ να γίνει. Η προπόνηση θα γίνει στο Κοροπή 5.30.
0: Γιατί έχει αλλάξει αυτό?
1: Άλλαξε τώρα, δεν ξέρω λόγω.
0: Θέλω να πω, δεν είναι λόγω βροχής, λόγω μην καταπονεθεί ο αγωνιστικός χώρος και τα λοιπά με τη βροχή.
1: Αυτό, αλλά όπως και αν έχει, θα γίνει στο Κοροπή, αυτό είναι το θέμα, 5.30. Οπότε, ναι, θα περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο προπονητής, θα γίνει και η προπόνηση, θα βγει και η αποστολή και να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός στο επόμενο μάτς. Αυτό με την Μπόρα Τσάβλη 8 παρατέρα του στο Ολυμπιακό Στάδιο. Επί της ουσίας με μια προπόνηση, γιατί έγινε ένα χαλάρωμα μετά τον ντέρμπι, το ρεπό και τώρα το παιχνίδι αυτό.
0: Ουσιαστικά ναι, και η σημερινή προπόνηση δεν θα είναι στα κόκκινα.
1: Όχι.
0: Οπότε και αυτή η χαλάρη.
1: Τώρα έτσι θα πάει. Τώρα επειδή για όλες τις ομάδες και αυτό, και φυσικά για τον Παναθηναϊκό, μέσα σε 20-25 μέρες θα έχει ο Παναθηναϊκός 8 παιχνίδια. Γιατί θα είναι Ελλάδα, Ευρώπη, κύπελο, άλλα τρίμηρο. Άλλα λοιπόν η προπόνηση τώρα δεν θα είναι. Δεν μπορεί να είναι στα κόκκινα, δεν γίνεται.
0: Ουσιαστικά ναι.
1: Φαντάσου ότι, Σταύρο μου, μετά ο Παναθηναϊκός έχει τον Αστέρα Τρίπολης, εδώ στο ΆΚΑ την Κυριακή, την Τρίτη φεύγει για Καζακστάν, είναι το παιχνίδι, γυρίζει Παρασκευή και φεύγει Σάββατο για Βόλο. Γιατί έχει μάτσει την Κυριακή με τον Βόλο. Mm-hmm. Οπότε τώρα προπονήσεις θα είναι. Είναι στο πρόγραμμα αυτό όμως.
0: Ακριβώς. Και επειδή ακριβώς ήταν έτσι, έχει βγει το καλεντάρι, θεωρητικά το κάθε επιτελείο έχει κάνει τα κομμάτια του και έχει δει που πρέπει να δώσει μεγαλύτερο βάρος στην εκγύμναση, που στο χαλάρωμα, τι ρωτέσεων θα γίνει, σε τι κατάσταση, από φυσική κατάσταση βρίσκονται οι παίκτες. Όλα παίζουν το ρόλο τους και πρέπει να το καταλάβουν οι φίλοι που έχουν μείνει λίγο στα παλιά, που λένε έλα μόνο τώρα να μην την εβδομάδα γιατί κουράζονται κτλ. Πλέον παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο από ότι παλαιότερα οι μετρήσεις και σε τι κατάσταση βρίσκεται. Ακριβώς.
1: Είναι διαφορετικά τα πράγματα και άλλο το ποδόσφαιρο τώρα σχέση με παλιότερα. Είναι πολλά τα παιχνίδια, άλλες εντάσεις, άλλοι ρυθμοί. Δεν συζητάμε. Και κοίταξε, και όσο περισσότερο βάθος έχεις στο ρόστερ σου, τόσο το καλύτερο για να κάνεις μια διαχείριση. Δεν μπορεί, όταν έχεις τρεις μέρες παιχνίδι, δεν μπορεί να βασιστείς ένα ρόστερ 14-15 παικτών. Πρέπει να ανοίξει κάπως. Έτσι. Mm-hmm. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον για να δούμε τώρα, ας περιμένουμε την προηγούμενη σημερινή, να δούμε πώς θα πάει ο Παναθηναϊκός αύριο. Θεωρώ εγώ ότι θα γίνει μια διαχείριση. Έτσι, κάποιες αλλαγές θα τις έχει η εντεκάδα. Δηλαδή νομίζω εγώ, εκτίμηση, γιατί ξαναλέω, δεν είναι, πρέπει να δούμε την προπόνηση.
0: Mm-hmm. Και εκεί δεν ξέρουμε κατά πόσο θα φάνουν πολλά πράγματα, αλλά κάτι περισσότερο.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, κάτι. Η εκτίμηση είναι ότι οι εντεκάδες, οι δύο που θα δούμε με Μπόρατ και με Αστέρα, θα έχουν κάποιες αλλαγές. Τρεις, τέσσερις, θα το δούμε.
0: Λογικό είναι εσύ.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι πόσες αλλαγές μάλλον θα υπάρχουν αύριο συγκριτικά με αυτές τις επιλογές του ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι, σωστά.
0: Για μένα περισσότερο ρόλο παίζει αυτό στο να προσπαθήσω να δω αύριο τι ενδεκάδα θα κατεβάσει ο Νίστρουπ παρά το Πέμπτη Κυριακή που έρχεται.
1: Μπορεί να αλλάξει κάτι, ξέρω να βάλει ένα στοβερό άλλο. Μπορεί ένα επιθετικό άλλο. Μπορεί να κάνει.
0: Διότι το Πέμπτη Κυριακή θα εξαρτηθεί και από τον αγώνα αύριο, όχι μόνο από το αποτέλεσμα, αλλά τι καταπώνηση θα έχει κάποιο παίκτη που ίσω τον υπολόγιζε και για την Κυριακή ή όχι. Ενώ τώρα υπάρχουν περισσότερε μέρε, αλλά θεωρητικά θα είναι θέμα επιλογών κυρίω και όχι τόσο δυνάμεων.
1: Ναι, σωστά. Θα τα δούμε.
0: Mm-hmm. Άρα εσύ...
1: Μπάσκετ είδες χθες?
0: Ορίστε.
1: Είδα.
0: Είδα και τα δύο. Και βόλεψε, διότι ουσιαστικά όταν...
1: Είδες χθες?
0: Ορίστε. Είδα. Είδα και τα δύο. Και βόλεψε, διότι ουσιαστικά...

0: ένα σε μεγάλη οθόνη, ένα σε πιο μικρή. Έχει αρχίσει έτσι και ο Ολυμπιακός με 27 ήταν το σκορ και τα λοιπά. Έβλεπε ότι δεν πήγαινε καλά. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, ακόμα και όταν ήταν πίσω, δεν ροκάνησε τη διαφορά μέσα σε 3 λεπτά. Το πήγαινε βήμα, δηλαδή πήγε στους 15, μετά σταθεροποιήθηκε στους 12, στους 10 και στο τελείωμα της τρίτης περίοδου. Ναι. Έβλεπες ότι γυρίζει το μάτι, ότι έβλεπε και τη Βαλένθια όσο περνούσε ο χρόνος τα τελευταία 6-7 λεπτά να έχει πολύ κακές επιλογές και φαινόταν από το momentum ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να το γυρίσει. Όταν κρίνεται βέβαια σε ένα σουτ, δεν λες αν θα το γυρίσει ή όχι, αλλά φαινόταν ότι το μάτσα έχει ζουμί, ρε παιδί μου.
1: Κοίτα να δεις, αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός να το πει 28 είναι...
0: Συγκλονιστικό, δεν υπάρχει.
1: Συγκλονιστικό και δεν μπορεί να συμβαίνει συνέχεια. Έτσι, θα γίνει μια φορά, γι' αυτό είναι τρομερά σπάνιο. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, φίλε, εγώ έχω εντυπωσιαστεί με το πόσο γρήγορα η ομάδα έχει αφομοιώσει το αμυντικό στυλ τουλάχιστον που θέλει ο Μπράντοβιτς. Μιλάμε για συγκλονιστική άμυνα και χθες.
0: Και χθες. Και νομίζω έχει διασφαλίσει κάτι ο Παναθηναϊκός που δεν τα είχε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αγχώνει τόσο τον κόσμο του. Δηλαδή ξέρει ότι.
1: Αν πέσει καλή άμυνα,
0: ναι, και ξέρει με το που θα πάρει κάπως τη διαφορά. Ενώ με το παιχνίδι του Αταμάν πολλές φορές έπαιρνε και έχανε διαφορές. Ή και το ανάποδο, έτσι να πίσω και τις γυρνούσε. Γιατί ήταν το παιχνίδι του τέτοιο. Εδώ ξέρεις, βλέπεις μάλλον μέχρι τώρα ότι σε περίπτωση που γίνει οδηγός ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι, μετά έχει τον τρόπο του να μην αγχωθεί.
1: Ναι, και τις επιλογές. Εντάξει, θα υπάρξουν και ντέρμπι, έτσι, που θα πάνε στο όριο προφανώς.
0: Επίσης,
1: αλλά μέχρι τώρα είναι αυτό που λες εσύ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θα υπάρξουν ντέρμπι, αλλά αυτό δηλαδή, δεν θα πάρει 15-20 πόντους διαφορά και θα διχάσει.
1: Ναι,
0: αυτό λέμε ότι όταν θα μπει στις δράγες το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, πολύ δύσκολα πλέον. Θα το χάσει. Επίσης, ωραίες στιγμές ήταν και η συγκυρία τέτοια. Και η υποδοχή ο Μπράντοβιτς και η υποδοχή Μοντέρο. Και του Μοντέρο που γύρισε.
1: Μοντέρο δεν το είδα. Ναι.
0: Επίσης, αποθεώθηκε και τα λοιπά. Ξέρεις, γύρισε τώρα το μεγάλο του αστέρι. Πρώτη φορά παίζει στην έδρα που μεγαλούργησε και γαλοχύθηκε. Γενικά, η βραδιά χθες είχε πολλά ωραία πραγματάκια. Είχε ωραία πραγματάκια και στο Champions League που δυστυχώς το είδαμε στα
1: τραπέζια.
0: Η πλάκα είναι ότι ενώ ήταν πίσω, το γυρίζει, κάνει τη βλακία ο Λύσε και γίνεται το 3-3. Δηλαδή τώρα δεν γίνεται ρε ο Λύσε. Έχεις δει την αποβολή πρώτα απ' όλα?
1: Όχι, δεν την
0: αποβολή. Στον κόσμο.
1: Έχω ακούσει, μου έχουν πει.
0: Ναι,
1: αλλά
0: να πούμε και στον κόσμο γιατί εμείς καλά τα λέμε. Από 2-0 το γυρίζει η Μπάγκεν, το κάνει 2-3. Κάνει ένα φάουλο ο Λύσε που είναι για κάρτα. Και χωρίς να υπάρχει εκνευρισμός. Δηλαδή δεν ζήτησε κάποιος τα αρέστα, ξέρεις, να υπάρχει καμιά κοκορομαχία. Έχει την μπάλα έτσι χαλαρά στο χέρι και φεύγει προς τα πίσω και γυρίζει και πετάει την μπάλα στον παίκτη της Βίγκινγκ που του έκανε φάουλ. Που σου λέω, δεν έχει γίνει κάτι εκτός αν το έχει πει κανένα πιρελέκι από μακριά, αλλά δεν φαίνονταν να υπάρχει γενικότερα ένταση. Και οπότε στα καπάκια δεύτερη κίτρινη και αντίο.
1: Αυτό. Επίσης. Υπάρχει και σκάλιτες που γίνεις.
0: Καλά, ναι. Απλά θέλω να σου πω, άμα δεν υπάρχει, παιδί μου, αν είναι πάνω στα νεύρα, να πεις κακός, αλλά.
1: Ξέφυγε. Και η Μπρίζ τεράστιο διπλό.
0: Η Μπρίζ δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Αν και σας έχω πει για την Ίντερ, έτσι. Να εξηγούμαστε.
1: Δεν την αγγίζεις.
0: Ναι, ρε, φίλε, ακριβώς γι' αυτό είναι εντελώς.
1: Ναι, ναι.
0: Ανισόρροπη ομάδα. Φοβερό διπλό της Μπάρτσα που, αν και στην αρχή δεν προηγήθηκε, τελικά έκανε τώρα 4 πολύ εύκολα και με μια φοβερή. Δεν ξέρω, πρέπει να δείτε την τρίπλα ραμπόνα που έχει κάνει ο. Ο Γιαμάλ κάνει τρίπλα μαζί με Τσαλιμάκι. Δεν υπάρχει ο τύπος. Τέλος πάντων, ωραία τα πραγματάκια. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12.
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε

0: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Μα τι βάζετε, καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές? Άνοβα μιξίνε, αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ, ξέρω. Δεν θέλει και γκρέμισμα. Τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη, εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατητή.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
3: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ, σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία, στον Αντένα.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Τι στροφή στην καριέρα μας, Άλλη. Διονύση μου, μπορείς να μου πεις ποιο τραγούδι είναι αυτό, γνωρίζεις?
1: Όχι, στην αρχή άκουσα κάτι μπουζούκια.
0: Μπράβο, και εγώ κοιταράχτηκα, αλλά...
1: Μου θύμισε λίγο Βασίλειο Τερλέγκα.
0: Ναι. Είναι Έλληνας καλλιτέχνης.
1: Έλληνας.
0: Με αγγλικό στίχο, ναι. The After Day, Παύλος Σιδηρόπουλος. Για άκου λίγο φωνή.
1: Παύλος.

0: Άμα προσέξει τη φωνή, και στην αρχή δεν πάει ο νου σου, αλλά άμα το ξέρει και το προσέξει, νομίζω.
1: Είπα εγώ το Σιδηρόπουλο τα λέγα. Φίλε, εγώ που ακούω.
0: Όχι, όχι, δεν είπε, όχι, δεν είπε τη φωνή, είπε στην εισαγωγή. Εντάξει, μην
1: είναι. Όχι, ναι, ναι. Και πρώτη φορά τα ακούω.
0: Εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια να τα ακούσω, είναι αλήθεια. Και είναι παραγγελιά τη Πανούτσου. Α, όχι.
1: Μπράβο, Κωνσταντίνα.
0: Α, ξέρω, αν έρχεσαι ότι άρεσε την Κωνσταντίνα, γι' αυτό έγινε παραγγελιά.
1: Α, το βάλε.
0: Λοιπόν, σήμερα τι βλέπει Champions League.
1: Έχεις, για πάμε λίγο.
0: Έτσι,
1: δεν
0: λίγο,
1: τα έχω μπροστά μου. Κοίτα, βλέπω Λίβερπουλ αντίδραση.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Αν τώρα και μέσα στη Λίντσερ δεν.
1: Πόσο να δίνει, δεν έχω δει.
0: Είναι χαμηλά δίνει, γύρω στο 40 δίνει, αλλά δεν. Ναι, λογικά θα κερδίσει τώρα.
1: Να το,
0: αν
1: να
0: δεν
1: κερδίσει.
0: Καλά, μην δώσουμε, ρε παιδί μου, τώρα ένα ακόμα. Θα τα δώσουμε στην πορεία τα προγνωστικά. Έχει ωραίο ματσάκι νωρίς. Δεν ξέρω αν θα προλάβεις, βέβαια, εσύ τώρα με προπονείς και τα λοιπά. Το Φέγερνορτ Κόμο είναι ωραίο ματς στις 8 παρατέταρτο, όπως και τη Λίβερπουλ είναι 8 παρατέταρτο. Γι' αυτό τα λέω έτσι μαζί.
1: Ναι.
0: Και το βράδυ, φίλε, σου λέω, έχει ένα στο Βίλα Φενέρ ωραίο. Ένα Bodo Glimt Dortmund Festival των Γκολ. Μπέτις Πόρτο. Ναι. Σλόβαρ Μπρατισλάβα Στουτγκάρδε και στο τέλος έχω αφήσει τα δύο τα καλά. Είναι το Ρώμα Ρεάλ.
1: Και City Πάρι, δεν
0: είναι. Ακριβώς.
1: Γκολ και τα δύο.
0: Εάν δεν υπήρχε ΑΕΚ, θα έβλεπες City Πάρι, θα έβλεπες Ρώμα Ρεάλ, θα έκανες το λεπτό προς λεπτό.
1: Το λεπτό προς λεπτό.
0: Ναι.
1: Επειδή μου αρέσει να το λεπτό προς λεπτό, θα τα βάζα και όλα για τα.
0: Και εμένα.
1: Φεστιβάλ.
0: Και εμένα και μόνο εάν έβλεπα ότι γίνεται χαμός. Στο City Real, Πάρι παράδειγμα, θα το γευνούσα. Τέλος πάντων, επειδή έχω τάξει στον κόσμο ότι θα βγάλουμε και γραμμές, πάμε να βγάλουμε έτσι ένα-δυο όσους προλάβουμε. Χαίρετε. Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Εσείς.
2: Γεια σου Γιώργο, γεια σου Σταύρο.
1: Τι γίνεται.
2: Ο συναυλίας
1: που κάνετε. Καλά.
0: Συγγνώμη να διακόψω, συγγνώμη τώρα. Δεν καταλαβαίνεις τον Σιδηρόπουλο και καταλαβαίνεις ακροατή από το καλησπέρα.
1: Ρε φίλε, άκουσα τη μουσική αυτή. Πού να πάει το μυαλό μου, δεν το έχω ακούσει ποτέ. Αλήθεια σου λέω.
2: Ναι, ναι.
1: Τι γίνεται. Και
2: εγώ δεν το έχω ακούσει, παρόλο που ασχολούμαι. Τι κάνετε παιδιά, καλά.
0: Μια χαρούλα.
1: Καλά.
2: Γιονίση, αύριο είναι στη... Ποιος το δείχνει, το δείχνει το BWin Sport TV.
1: Όχι. Ματζέντα. Πρώην Κοσμοτέ.
2: Πρώην Κοσμοτέ, ναι.
1: Σωστά.
2: Πιστεύω αύριο θα κάνουμε αυτό που πρέπει.
1: Πρέπει να βγάλει αντίδραση τώρα πάντα εγώ.
2: Πρέπει να βγάλει αντίδραση. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι θέλω να παίξουμε με ένα αμυντικό χάφ εξάρι, ρε παιδί μου. Δεν βγαίνει αυτό το σύστημα με καλές ομάδες στα ντέρμπι. Δεν ξέρω. Εντάξει, με κάποιες ομάδες με το μεσές να παίξουν επιθετικά. Αλλά πιστεύω ότι ο...
0: Λίγο πιο δυνατά αν έχετε την καλοσύνη. Με δυσκολία σας ακούμε.
2: Νομίζω ότι ο Καμαρά πρέπει να παίζει με τον Κάγκουα. Με οποιοδήποτε άλλο.
1: Δεν μπορούσε ο Κάγκουα τώρα γι' αυτό. Δεν μπορούσε λόγω του πυρετού που είχε.
2: Ναι.
1: Λίγα στις προπονήσεις.
2: Γιατί έχω δει ότι είναι λίγο επίφοβος, επικίνδυνος ο Καμαρά. Όχι, δηλαδή κάνει κάποιες όμες οι οποίες στοιχίζουν στην ομάδα.
1: Έκανε λάθος στο
2: Γαλλικό. Έκανε λάθος στο Γαλλικό. Δεν ήταν καλός και μάλιστα το είχε και προπονητής και τον έβγαλε. Έκανε καλές επεμβάσεις στο παιχνίδι ο προπονητής. Τώρα δεν μας βγήκε, εντάξει, ένα ήμουν από τους λίγους που πίστευε ότι είναι δύσκολο το παιχνίδι και ότι μπορεί να χάσουμε.
1: Δηλαδή είναι δύσκολο. Περισσότερο... Τους λίγους στο ντέρμπι ήταν, δηλαδή. Άμα δεν είναι δύσκολο
2: ντέρμπι. Να πω δηλαδή γιατί όλοι λέγανε ότι εντάξει ο Παναθηναϊκός είναι σε momentum και τέτοια, αλλά καθίστε ρε παιδιά, εντάξει.
1: Δεν υπάρχουν αυτά στα ντέρμπι. Δεν υπάρχουν αυτά σαν τέρμι, το λέγαμε και πριν το παιχνίδι. Τα τέρμι είναι παιχνίδια διαφορετικά. Μπορεί να κρυφθούν σε μια λεπτομέρεια, μπορεί να κρυφθούν στο πάθος. Όπως και έγινε, λέει, στο Παρισιάκι.
2: Όπως και έγινε, ναι.
1: Ναι.
2: Κοίταξε, πιστεύω δηλαδή ότι αύριο πρέπει οπωσδήποτε να κοιμηθούν γιατί παίζουν και τα σκόρ. Όσο περισσότερο σκόρ να κερδίσουν, βέβαια.
1: Πρώτα πρέπει να πάρει νίκη ο Παναθηναϊκός αύριο και βλέπουμε το σκόρ.
2: Ναι, είναι στο ΑΚΑ. Πώς πάνε τα εισιτήρια, έχει κόσμο, θα έχει κόσμο. Δεδομένων βέβαια και του καιρού,
1: έχει κόσμο. Τώρα δεν έχω ρωτήσει τώρα τελευταία μας πώς πάει η κίνηση. Το θέμα είναι και τι καιρό θα κάνει αυτό το θέμα τώρα.
2: Νομίζω ότι θα έχει καλό καιρό κάποια στιγμή από το μεσημέρι αύριο. Και κάτι τελευταίο να πω για το μπάσκετ. Η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή. Βέβαια επιθετικά αφήσαμε αμυντικά ας πούμε πήγε καλά βέβαια στο μπάσκετ με την Παρτίζαν, αλλά η Παρτίζαν είχε πολλά ελεύθερα σουτ και πολλά λεγά που τα χάσε. Δηλαδή κάποιες άλλες ομάδες μπορεί να μην τα
1: χάσουν. Δεν είχε τόσο ελεύθερα. Είχε κάποια ελεύθερα, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όταν παίρνει καλή άμυνα και τον κουράζει τον αντίπαλο, ακόμη και κάποια ελεύθερα που θα βγάλουν μετά, αν είναι κουρασμένοι, μπορεί να τα χάσουμε.
0: Επίσης παίζει
1: τόσο πολλά ελεύθερα.
0: Επίσης παίζει και ο αντίπαλος. Κάτι κάνει κι αυτό.
2: Ναι, σίγουρα. Και στην έδρα του κιόλας είναι σε...
1: Είχε να κερδίσει και ο Παναθηναϊκός πολλά χρόνια.
2: Ναι, 15 χρόνια είχε να κερδίσει. Τόσα πολλά, ρε παιδιά.
1: Νομίζω το 10. Ναι.
2: Να είστε την υγεία, παιδιά, χάρηκα που τα είπαμε.
1: Να είστε καλά. Να
2: έχω τον χρόνο να τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά, μεγάλη μας χαρά. Λοιπόν, ισχύει αυτό που λες, Διονύση, ότι η άμυνα του Παναθηναϊκού χθες, όταν ναι, γιατί τα ελεύθερα που έχασαν οι Σέρβοι ήταν όντως από τη μέση του αγώνα και μετά που έβγαινε η κούραση.
1: Γιατί δεν μπορούσαν όταν τους πνιγείς και δεν μπορούν, ξέρεις, κουράζονται, θολώνουν, όσο θα χάσουν και κάποιες ελεύθερα. Επίσης πολύ καλός ο Φάλκ χθες.
0: Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη του εμφάνιση μετά από το μακροχρόνιο... Με τα μακροχρόνια που ουσία του τραυματισμού, δηλαδή είχε μεν κάποιες ολιγόλεπτες συμμετοχές, αλλά ήταν πιο πολύ για να βρει ρυθμό. Χθες, αν έλεπες αυτόν τον παίχτη, δεν θα έξερες ότι έχει να αγωνιστεί, παιδί μου, αρκετό καιρό σε ψηλό επίπεδο.
1: Και αμυντικά και επιθετικά ήταν καλός. Mm-hmm. Δηλαδή και αμυντικά που ακολουθούσε κάποιες φορές και στις αλλαγές, τον guard, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Και επιθετικά πήρε και goal foul και από κάτω το καλάθι, δηλαδή ήταν πολύ καλός.
0: Ναι, και εκεί και μοίρασε έξω και προσπάθησε να πάρει επιθέσεις. Ήταν νομίζω ένας φάλ που δείχνει να ξεπερνάει σιγά σιγά την μακροχρόνια απουσία του. Λοιπόν, μένει στην παρέα, πάμε τραγουδάκι, πάμε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο που θα δώσουμε και τα προγνωστικά μας με τον Διονύση.

0: 94,6.
1: Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπέρ.
0: Με 3 παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η 5η αγωνιστική της EuroLeague με την αυλαία να ανοίγει στη Σόφια, όπου η Χάπελ Τελαβίβ υποδέχεται στις 7 την Μπεσίκτας. Η Σκυτάλη περνάει στην αναμέτρηση της Κωνσταντινούπολης με την Ανατολού Εφές να φιλοξενεί την Μπάγκερν στις 8.30, ενώ το πρόγραμμα κλείνει η μονομαχία της Παρί με τη Βέρτους Μπολόνια στις 10 παρατέταρτο στη γαλλική πρωτεύουσα.
1: Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Στοίχημαν. Οι μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα σύμφωνα με τα EGR Awards. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας SpringSun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας SpringSun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για SpringSun. Μόνο από τη Thermovent.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Παράδο με τον Διονύση Δεσίλα και να πω ότι
1: ξεκαθαρίστηκε μέσω του ανεξάρτητου ρυθμιστή ποδοσφαιρικών θεμάτων ότι η προλήκτρωτη επίθεση της City αναμένεται να ξεκαθαρίσει στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Δηλαδή δεν θα χασομερίσουμε και πολύ. Για να δούμε την Μπελγενέση με αυτή την υπόθεση. Διονύση, είσαι μαζί μας.
2: Εδώ είμαι,
1: έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Μπαμπαμ.
2: Μπαμπαμ, κατευθείαν.
1: Δεν γίνεται να κρέμεται όλο αυτό τώρα και να. Πόσο να ξεχυλώσει. Δηλαδή και οι παίκτες που παίζουν και οι σύλλογοι να ξέρουν να κάνουν τα κουμάδια να δουν τη Μελγενέστε. Έχει βέβαια πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δουν πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, ο επικεφαλής που έκανε κάτι δηλώσεις έστειλε σαφές μήνυμα στην αγγλική κυβέρνηση πως οποιαδήποτε παρέμβαση στη συγκεκριμένη υπόθεση λέει, θα οδηγήσει και εκείνο σε παρέτηση. Διότι δηλαδή έχουν ακουστεί κάτι τοποθετήσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού, ο οποίος προσπάθησε να κρατήσει βέβαια τις αποστάσεις από το ζήτημα, αλλά τόνισε πως θα είναι κακό να απομακρυνθούν οι Άραβες επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση που τιμωρηθεί βάναυσα το κλαμπ του Μάντσεστερ. Η λέξη κλειδί είναι το βάναυσα. Δηλαδή, από τη μία είναι να τηρηθούν οι νόμοι, από την άλλη θα πληγεί το συμφέρον του ενός ή του άλλου. Τι να κάνουμε τώρα, δεν γίνεται. Και το ένα και το άλλο.
2: Να τα δύο, φίλε, γακλούς.
1: Τέλος πάντων. Πάμε σε γράμμα. Χαίρετε. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Δεν μας ακούει ο φίλος νομίζω, οπότε δεν. Διονύση, τι μας περιμένεις να δεις αύριο, μια και σε έχω εδώ στην παρέα?
2: Κοίταξε να δεις. Εξωπανίμεις το παβορί, έτσι. Δηλαδή, είναι από τα μάτια τα οποία τα κυκλώνεις. Λες εντός έδρας με την πόρα, τα κυκλώνεις. Δεν σημαίνει ότι θα πας χαλαρά και αφιψηλού, ίσα ίσα. Περιμένω να δω ποια θα είναι η αντίδραση κυρίως του Παναθηναϊκού. Θεωρώ ότι θα έχει απέναντι του μια ομάδα η οποία κατά κύριο λόγο θα αμυνθεί. Οπότε πρέπει να βρει τις λύσεις. Φυσικά πρέπει να είναι και σοβαρός, θα μετώπισαν σε ποια κόντρα κτλ. Ή ξαναπαίξει ο Παναθηναϊκός με την Μπόρατς, άλλες καταστάσεις βέβαια τότε. Αν θυμάσαι είχε παίξει εκτός έδρας. Ήταν τότε άλλος Παναθηναϊκός, τότε τελείως διαφορετικά πράγματα. Εκτός έδρας ήταν με τον Αλόνσο του Παναθηναϊκού. Είχε έρθει 1-1. Έχει την ποιότητα Παναθηναϊκός να πάρει την ύγη. Το θέμα είναι να βγάλει μια αντίδραση μετά την είδα τον ντέρμπι. Θεωρώ ότι θα δούμε ένα Παναθηναϊκό που θα έχει την μπάλα. Μπόρατς κατά κύριο λόγο θα μείνεται και θα πρέπει να βρει ο Παναθηναϊκός τις λύσεις για να κάνει τη δουλειά του.
1: Αν ποντάρεις ένα ευρώ, θα ποντάρεις με δύο επιθετικούς σχηματισμό?
2: Πιστεύω με έναν.
1: Με έναν πάλι λες,
2: Με ένα ευρώ όμως τώρα τι να...
1: Επειδή είμαι καθάρι, να σου πω, δεν με νοιάζει ο ποντάρισμος, το ποντάρισμα, αλλά μας νοιάζει το τι βλέπεις, τι αγωνιστικό πλάνο βλέπεις να...
2: Πιστεύω με ένα, αλλά εκτίμηση είναι αυτό, ξαναλέω,
1: γι' αυτό λέω,
2: γίνει ακόμα δοκιμές. Επειδή τα τελευταία αρκετά παιχνίδια πάει με αυτό 4-2-3-1 Παναθηναϊκός, δεν νομίζω ότι θα το αλλάξει τώρα.
1: Όντως, βέβαια.
2: Τώρα μέσα στο παιχνίδι να κάνει κάποια
1: διαφορτήσεις. Απλά με τη λογική, παιδί μου, της κλειστής άμυνας περιμένει να αντιμετωπίσει. Ίσως να θέλει να γεμίσει, ξέρεις, και προς περιοχή και να μην...
2: Τις κάποιες φορές, αυτό σου γυρίζει και μπούμεραγκ. Δηλαδή κάποιες φορές θα να βάλεις δύο επιθετικούς...
1: Ναι, γιατί θα είναι κλειστή η άμυνα, άμα βάλεις πολύ κόσμο μέσα...
2: Ναι, μπορεί να θες ένα χαφ περισσότερο. Έτσι, δηλαδή δεν ξέρεις ποτέ. Είναι λίγο σχετικό όλο αυτό. Γίνει πολλές φορές η κουβέντα για όλες τις ομάδες να παίζω με δύο ή με έναν, ανάλογα με το τι... Τώρα ξέρεις κάποιες φορές μέσα στο παιχνίδι όταν θέλεις να ανοίξει μια άμυνα και θες να βάζεις και λίγο ύψος και στην επίθεσή σου με κάποια γεμίσματα, το κάνεις. Νομίζω πάντως ότι θα πάει, δεν θα αλλάξει το σύστημα. Αυτή είναι η εκτίμηση μου. Να δούμε.
1: Ναι, όντως, θα έχει ένα ενδιαφέρον.
2: Να θυμίσω ότι είναι 8 παραδέρα το μάτς, έτσι, είναι νωρίς.
1: Βολεύει νομίζω, ειδικά αν ο καιρός είναι και πολύ καλός και στο Ρινάλο.
2: Δεν έχω δει καιρό αύριο το μεταξύ, έχεις δει.
1: Κάθε, όχι, να κοιτάξω όμως τώρα δεν είναι κάτι δύσκολο. Λοιπόν, όχι, αύριο θεωρητικά είναι καλύτερος ο καιρός. Κάτι είναι φώσεις, κάτι αυτό. Τέτοια, όχι βροχή. Από ό,τι
2: καλό
1: βλέπω.
2: Καλό αυτό.
1: Οπότε θα βοηθήσει την κατάσταση.
2: Κάνει και το νέο χορτάρι.
1: Σωστό. Μερινό. Ναι, που είχε αντικατασταθεί.
2: Ναι. Το χειμερινό, το νέο χορτάρι. Εντάξει.
1: Έτσι, χώρισε σε χειμερινό και σε θερινό.
2: Το χορτάρι, ναι. Όλες οι ομάδες το κάνουν αυτό. Στην πρώτη διακοπή το αλλάζουν. Για τους καιρούς, για τον καιρό.
1: Πόσο έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, παλιά θυμάμαι. Όχι το.
2: Παλιά δεν υπήρχαν αυτά.
1: Παλιά μόνο κάτι μπαλώματα είχαμε. Πού θα έχει λακκούβες και πού θα έχει χώμα.
2: Θυμάμαι εγώ, δεν θα σε πάω πολύ παλιά. Μάλλον πρώτα θα σε πάω πολύ παλιά. Θυμάμαι ένα μάτς που είχα δει πιτσιρικά στη Super Cup Παναθηναϊκός ΑΕΚ Αύγουστο μήνα. 3-0 ο Παναθηναϊκός. Με το ΑΚΑ να είναι σε... που, είναι κίτρινο.
1: Να είναι πουά.
2: Καμένο. καμένο. Και θα σε πάω πιο μετά. Το είχα κάνει αυτό το μάτς με το Σωτήρι τον Κωνσταβάρα τότε που είχαμε κάνει μετάδοση. Φιλικό του Παναθηναϊκού νομίζω με την Τζένοα στο ΑΚΑ Πρόβα Τζενεράλε. Και είχε... ο ΑΚΑ έβγαζε κομμάτια. Είναι, δηλαδή ήταν και επικίνδυνο για τους παίκτες. Θυμάμαι, ρε παιδί μου, είναι σαν να, πώς είναι στη σφαιροβολία.
1: Ναι, που όπου έπεφτε η σφαίρα, άφηνε το αποτύπωμα.
2: Ναι, όχι, τώρα εντάξει, καμία σχέση. Το χορτάρι είναι εξαιρετικό.
1: Πάμε σε έναν ακροατή πριν το διάλειμμα και να γυρίσουμε μετά για να δώσουμε τις προγράψεις μας. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα, ναι.
2: Καλησπέρα, φίλε.
3: Καλησπέρα, Γιάννης.
1: Γεια σου, Γιάννη.
3: Ολυμπιακός είμαι. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Δεσίλα, αν και είμαι Ολυμπιακός, αλλά δεν έχει να κάνει. Γιατί όποτε τον έχω ακούσει, έχει μια άποψη, σεβαστή και ποτέ δεν προκαλεί.
1: Είστε πρώτα ξαδέλφια ή δεύτερα?
3: Όχι, δεν έχω συγγένεια.
1: Αστείο,
3: μάλιστα. Εγώ το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό για τους καιρούς αυτούς που ζούμε, έτσι. Να πω εντάχει 2-3 πραγματάκια. Γιατί ακούω από εχθές. Τώρα για το ποδόσφαιρο, άκουσα και πολλούς φίλους, πολλούς δημοσιογράφους, αυτοκριτική καμία στο Παναθηναϊκό. Βγήκανε φίλοι και είπανε χθες στις γραμμές, δεν πρόλαβα να βγω, ότι εντάξει λέει, δεν έγινε και κάτι ο Ολυμπιακός, δεν αγκόλευε.
2: Ναι. Δεν είναι, Ολυμπιακός δεν σύμφωνο.
1: Εγώ και κόσμο και δημοσιογράφους έχουν πολλούς να κάνουν κριτική.
2: Ναι, εννοείται και κριτική και στον Παναθηναϊκό, το είπαμε κιόλας, μπορεί να μην είσαι ακούσει, στον Παναθηναϊκό δεν πήγαν με τη λογική.
3: Εσείς το είπατε.
2: Δεν
3: εσείς το είπατε.
2: Και εμείς.
3: Εσείς κάνατε κριτική.
2: Όχι
3: σαν δεσίλα, σαν εκπομπή, αυτό εννοώ. Εσείς ναι, δεν είπα εγώ κάτι.
2: Αυτό που μεταφέραμε για ρεπορταζιακά, αυτό που προκύπτει στον Παναθηναϊκό έχει γίνει αυτοκριτική. Δηλαδή, για παράδειγμα στην προπόνηση την επομένη, ο Νίστρουπ έδειξε βίντεο, έπιασε επέκταση χωριστά, για να σου πει ότι δεν πήγε καλά, δεν του άρεσαν διάφορα πράγματα όπως στο build-up στην αρχή που πιέστηκε ο Παναθηναϊκός ή όταν πήρε μπάλα που δεν μπορούσε, δηλαδή έχει γίνει.
3: Και
2: δεν
3: καλά,
2: πάει ο Παναθηναϊκός με τη λογική, δεν έπαθε και τίποτα.
3: Και όχι, δεν λέω
2: δεν
3: αυτό.
2: Πάει και με τη λογική έκανε που αποκαταστράφηκε, αλλά όχι και
3: όχι, μα δεν είναι καμία καταστροφή. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ πιο άνετος και δεν έγινε και κάτι. Η πιο πολύ καταστροφή σε εισαγωγικά, είναι απλά ότι ακόμα και με 10 παίχτες ο Παναθηναϊκός έδειχνε λίγο μπλαζέ. Λίγο
2: δεν μπορούσε.
3: Σαν εικόνα, τίποτε άλλο και τίποτα παραπέρα. Εγώ δεν συμφωνώ.
2: Είτε να είναι... με τίποτα.
3: Ναι, είτε είναι κόκκινα, είτε είναι πράσινα. Παιδιά, δεν γίνεται να κάνουμε το άσπρο μαύρο επειδή βολευόμαστε. Δεν γίνεται.
1: Τώρα, ρε φίλε.
3: Δημοσιογράφοι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά ξεκινάει πάρα πολλά πράγματα. Ο κόσμος ακούει και ο κόσμος επηρεάζεται.
2: Εδώ εμείς δεν είμαστε γραφείο παραπονών, ο καθένας έχει την άποψή του και την εκφράζει, είτε είναι φίλαθλος είτε είναι δημοσιογράφος.
3: Η άποψη όμως...
2: Εγώ σου είπα τη δική μου άποψη, εσύ μου λες τη δική σου.
3: Ναι, αλλά η άποψη πρέπει να αρχινιδιώνεται. Αυτή τη στιγμή σας πω η άποψή μου τέχει.
1: Μετακινηθείτε λίγο γιατί σας χάνουμε. Σταθεροποιηθείτε κάπου.
3: Μα ακούτε.
1: Ναι, ναι.
3: Αν πω εγώ και πω η άποψή μου έξω έχει ήλιο.
1: Πάλι σας χάνουμε δυστυχώς.
2: Χάνεσαι φίλε, χάνεσαι.
3: Με ακούτε?
1: Μείνε στο σημείο που ήσουν στην αρχή της κουβέντας μας.
3: Με ακούτε?
1: Με διακοπές.
3: Ναι. Τώρα, εντάξει, ακούγομαι.
1: Ναι, πάμε να ολοκληρώσουμε.
3: Ωραία. Και δεύτερον, αυτό τώρα έχει να κάνει καθαρά με την επιλεκτική μνήμη που όλοι σαν οπαδοί την έχουμε, αλλά είναι καλό να την αφήσουμε. Γιατί εχθές ήταν πολύ ευαισθητοποιία για την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, για τα post του Καλαπαπά. Θα ήθελα, σαν φίλαθος του Ολυμπιακού, από τους φίλους μου τους Παναθηναϊκούς να έχουν και μια τέτοια ευαισθησία όταν κάνει τα ίδια, τα ίδια δεν τα κάνει, κάνει πολύ χειρότερα, ο κύριος DBG. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό εγώ να πω ότι ο Καλαπαπάς είναι προκλητικός εχθές, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ, όταν εγώ σαν Ολυμπιακός, βέβαια δεν είμαι αντίπαλος, μπορώ να τα λύσω στον Ολυμπιακό για να τα ακούει η Ρεάλ, αλλά αυτό το προσπερνάω. 365 μέρες διαβάζω και ακούω στο Instagram, θα έρθω, θα κάνω, θα ράνω. Είσαστε αυτό, είσαστε εκείνο. Μην είμαστε τόσο πολύ ευαίσθητοι με ό,τι κάνει ο Ολυμπιακός μία φορά το εξάμηνο. Δύο
2: δεν μπορεί να γίνει διαγωνισμός πάντως. Δεν μπορεί να γίνει διαγωνισμός πάντως.
3: Διαγωνισμός όταν όχι, κάτι, αλλά παρακαλώ
2: όταν
3: πολύ.
2: Όταν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κατακρίνεις, πρέπει να το κατακρίνεις.
3: Αυτό όμως, να το κατακρίνω. Να βγω και να πω είναι λάθος του Καλαπαπά, αλλά ξέρετε, είναι αυτό που λέει και ο λαός.
2: Τώρα τι θα πει ο κάθε φίλαθλος, δεν μπορούμε.
0: Ακριβώς. Να είστε καλά, πρέπει να πάμε σε μικρό διαφημιστικό. Εσύ Διονύση μήνα για να γυρίσουμε να πούμε τι βλέπουμε απόψε στα μάτια.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
5: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, Διονύση, πάμε λίγο γρήγορα, διότι θα αρχίσει η συνέντευξη του Νίστρου, έτσι, οπότε πρέπει να κλείσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε νωρίς το Λίντσερ Λίβερπουλ, που ξαναλέω είναι μικρό το διπλό, στο 1.40, δεν νομίζω.
2: Διπλό και over.
1: Διπλό και over, λες εσύ. Και υπάρχει και ένα Φέγενορντ Κόμο, η Κόμο είναι σε πάρα πάρα πολύ καλή κατάσταση. Βέβαια, τώρα είναι
2: εδώ είναι ωραίο το βεράκι.
1: Εδώ είναι ωραίο το βέρα, αλλά φαντάζομαι θα είναι μικρό.
2: Δεν ξέρω πώς θα είναι.
1: Για να δω, και εγώ θα πάω εκεί να δω τώρα τι γίνεται.
2: Δηλαδή, άμα δίνει από 1.65 και πάνω.
1: Λοιπόν, δίνει 1.55.
2: 1.55.
1: Αλλά αν το βάλουμε με goal και over και τα λοιπά, πάει 1.70 κάτι, εντάξει.
2: Ναι.
1: Μια χαρά είναι. Λοιπόν, κοντά στο 1.70-1.75 το goal και over το Feyenoord Como. Αυτό είναι νωρίς, είπαμε, μαζί με το Leicester Liverpool. Άστον Βίλα, Φενέρ. Βλέπω έναν άσο, είναι γύρω στο 1.65-1.70. Μια χαρά είναι. Αν θέλετε, βάλτε και κανένα κολλάκι παραπάνω. Δεν ξέρω εσύ τι άποψη έχεις.
2: Πες μου πάλι το μάτι, γιατί έχασα.
1: Άστον Βίλα, Φενέρ, Μπαχτσέ. Εγώ λέω, βλέπω άσο και εγώ γύρω στο 1.70. Αν θέλετε κάτι παραπάνω, βάλτε και ένα κολλάκι παραπάνω. Ναι. Λοιπόν, Μπόντο Γκλίμπτ με Ντόρτμουντ. Θα ντυθώ Ηρακλής αντίπαστα, θα πω over 3.5.
2: Και εγώ αυτό πήγα να
1: σου πω. Γίνει γύρω κοντά στο 2 απόδοση. Μια χαρά. Ναι. Αν θέλετε, βάλτε το κικόλ γκολ να το ανεβάσετε και λίγο παραπάνω. Και έχουμε μετά. Λοιπόν, κάτσε γιατί να μου ανοίξει. Είναι το Manchester City Paris. Θα πάρω τον άσο στο 2. Είναι σε πάρα πάρα πολύ κατάσταση Manchester City.
2: Θα πάρεις,
1: Φίλε, πέθανε φωτιές η Manchester City.
2: Goal.
1: Φαντάζομαι θα είναι χαμηλό, οκ. Okay. Betis Porto.
2: Και εδώ, φίλε, δεν βλέπω κάτι εγώ.
1: Ούτε εγώ. Θα πάρω τον άσο γιατί παίξω έδρα που είναι κοντά στο 2.
2: Okay.
1: Οπότε μου κάνει, τέλος πάντων. Ξαναλέμε αυτή τη λογική. Αλλά όντως δεν μπορώ να γύρω προς τη μία πλευρά ή προς την άλλη περισσότερο. Είναι το Roma Real. Εδώ θα πάρω το goal και over.
2: Συμφωνώ.
1: Κάτσε να δω και τι δίνει. Λοιπόν, να σκοράρουν και 2-1-44 με over. Πηγαίνει γύρω στο 1.65-1.70. Μια χαρά είναι. Υπάρχει ένα Σλόβαν Μπρατισλάβας με Στουτγκάρδη. Πολύ χαμηλό το διπλό.
2: Ας ξέρω.
1: Το ντύσουμε με γκολ διαφορετικά δεν. Και έχω αφήσει το τέλος το Σαχτάρ ΑΕΚ 2.62 άσος, 2.62 το διπλό.
2: Διπλό,
1: Εγώ βλέπω γκολ στο 1.66, γιατί θεωρώ ότι θα ανοιχτεί και η Σαχτάρ να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο, θα βρει χώρο στο σκοράρι και η ΑΕΚ. Και ίσως πάρα και γκολ και over. Αλλά είναι και το διπλό στο 2.62, είναι μια χαρά επιλογή. Λοιπόν, Διονύση, σε ευχαριστώ εγώ.
2: Και εγώ.
1: Εσύ στην πορεία θα είσαι εδώ
2: να τα πούμε
1: γιατί κραφτεί. Ακριβώς. Ναι. Κάπου εδώ θα κλείσουμε εμείς λίγο νωρίτερα σήμερα, διότι ακολουθεί η συνέντευξη τύπου του Νίστρουπ. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από το Σταύρο Χονόρθι Μιευφιές για ένα υπέροχο απόγευμα και ένα ακόμα καλύτερο βράδυ. Μέντες νοσμένοι ακολουθεί Γιώργος Τσανάκας με συνέντευξη Νίστρουπ και φυσικά μετά Τάσος Νικολογιάννης και Κώστας Κεστατζόγλου από το Λονδίνο. Μην ξεχνάτε 10 η ώρα το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στην Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Αγγλία σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού και όλα θα τα ακούσετε εδώ στο 94,6. Μείνετε κοντά μας. Γεια χαρά.
0: Winsport FM 94,6.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι
4: ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι noodle το παιδί.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Δοκιμασία στο Λονδίνο για την ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σε τουλάχιστον 2 αλλαγές στην ενδεκάδα θα προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Σέντρα στις 10, κάλυψη από Magenta Sport 2 και Mega και ραδιοφωνικά από bwin Sport FM. Νωρίτερα η ομάδα κάτω των 19 της Ένωσης επικράτησε 2-1 της αντίστοιχης των Ουκρανών για την δεύτερη στροφή του Youth League. Με μια τελευταία προπόνηση στο Κοροπή ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό μάτς με την Μπόρατς στην πρεμιέρα της League Phase του Conference. Σε λίγα λεπτά η συνέντευξη τύπου του Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος δεδομένα θα προχωρήσει σε αλλαγές. Πιθανότητες να συμπεριληφθεί στην αποστολή έχει ο Κρίστιανσεν. Χωρίς τον Μπέιλι που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις, ταξίδεψε ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία για το μάτς με την Μανσέγ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa. Λίγες αλλαγές αναμένονται από τον Ιμανόλ Αλουαθίλ, ο οποίος θα μιλήσει στις 7 στους εκπροσώπους του τύπου. Στη Γαλλία βρίσκεται ο Όφη εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τη Ρεν για το Europa League. Στους Ισέκα και Σιέλη δεν μπορεί να υπολογίζει ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος θα μιλήσει στις 7 και 4 στους εκπροσώπους του τύπου. Δεν τίθεται θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ με τη διοίκηση να στηρίζει απόλυτα τον Αλέσιο Λύση σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά, οι οποίοι επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη του Κυριακάτικου μάτς με τον Ηρακλή στην Τούμπα. Ανακουφισμένος για την νίκη του Ολυμπιακού επί της Βαλένθια, δήλωσε πως είναι ο Εβάν Φουρνιέ. Δεν έπρεπε καν να πάμε στην παράταση. Δεν θέλετε να μάθετε τι μας είπε ο Μπαρτζόκας στο ημίχρονο, τόνισε ο Γάλλος. Αυτή η ομάδα δεν έχει ταβάνι, δήλωσε ο Μπράνκου Μπάντιο μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού Άκτορ κόντρα στην Παρτίζαν στο Βελιγράδι. Το 3-3 στον πρώτο όμιλο του EuroCup θέλει να κάνει ο Άρης που υποδέχεται την Ντερτόνα στο Νίκ Γκάλης Χολ. Τζάμπολ στις 8, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ενημέρωση από bwin Sport FM. Εντός έδρας υποχρεώσεις για Προμηθέα και Ηρακλή στη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Για τον πρώτο όμιλο, οι Πατρινοί υποδέχονται την Trier στις 7, ενώ μισή ώρα αργότερα ο Γυραιός στην Βίρτσπουργκ για τον πέμπτο. Μετάδοση και των δύο αγώνων από Sport FM TV. Ο Ολυμπιακός Β' φιλοξενεί την Athens Καλυθέα σε εξαναβολή αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της Superbet League 2 και στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου οι φιλοξενούμενοι προηγούνται με 1-0. Εκτός συνέχειας του Shanghai Masters έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Ρώσο Ντανίλ Μετβέντεφ στη φάση των 16 του τουρνουά. Η Manchester City υποδέχεται την Paris στις 10 στην αναμέτρηση που ξεχωρίζει στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Την ίδια ώρα παίζουν Ρώμα, Real Madrid, Betis Porto, Aston Villa, Fenerbahce, Bodo Glimt, Dortmund και Slovan Bratislava, Stuttgart, ενώ νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο, LASK, Liverpool και Feyenoord Como. Κάλυψη όλων από τα αθλητικά κανάλια της Magenta TV. Με 3 μάτς ολοκληρώνεται σήμερα η 5η αγωνιστική της EuroLeague. Στις 7 παίζουν Χάπολ Τελ Αβίβ Μπεσίκτας, στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγκερν Μονάχου και στις 10 παρατέταρτο Παρί Βίρτους Μπολόνια. Μετάδοση όλων των παιχνιδιών από την πλατφόρμα της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
7: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάση συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Είναι εκπομπή Reporters, θα το πάμε λίγο διαφορετικά σήμερα. Με Γιώργο Τσανάκα στο μικρόφωνο, με Τάσο Νικολογιάννη και Κώστα Κεζετζόγλου τηλεφωνικά. Ο Κώστας από Λονδίνο, ο Τάσος είναι στη συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει και θα συνδεθούμε και εμείς με το ΆΚΑ για να δούμε όσο θα πει ο προπονητής του Πανακού εν ώψη του αγώνα με την Μπόρατς Μπανιαλούκα. Αύριο παίζει ο Πανακός, αύριο παίζει ο Ολυμπιακός, αύριο παίζει και ο Όφη, σήμερα παίζει η ΑΕΚ με την Σαχτάρ στο Λονδίνο. Θα τα πούμε όλα. Λογικά κανένα μισάωράκι μέχρι 4.30 θα πάει. Αυτή την ώρα έχει ένα μάτς για την Super Bet League 2 εξαναβολής, Ολυμπιακός Β' Άθενς Καλυθέα 0-1. Εδώ και λίγα λεπτά οι φιλοξενούμενοι προηγούνται με τέρμα του Τσιριγότη. Αν κερδίσουν, θα πλησιάσουν τη Μαρκό. Θα είναι δεύτερη ομάδα του Μόρα. Θα πάει στους 15, θα είναι στο μείον 3 από την κορυφή, ξεπερνώντας φυσικά τον Πανιόνιο. Στις 10 είπαμε παίζει η ΑΕΚ με την Σαχτάρ. Αύριο παίζει ο Όφη στην έδρα της Ρεν 10 η ώρα. Την ίδια ώρα είναι το Μαρσέι Ολυμπιακός και 8 παραδέρα το Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπανιαλούκα. Φυσικά με Νέρο Κυριαζόπουλο στον ήχο, με Κωνσταντίνα Πανού στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Θα πορευτούμε παρόλα για τις 2 επόμενες ώρες. Ό,τι μηνύματα θέλετε στέλνετε, εννοείται. Για Ολυμπιακό, για Παναθηναϊκό, για ΑΕΚ. Αλλά αφού πρώτα ακούσουμε και την συνέντευξη των Πράσινων.

Πριν από λίγο είναι η ΣΑΕΚ πήραν την παρθενική τους νίκη στο Youth League. Ιστορική νίκη είναι η πρώτη της ΣΑΕΚ σε επίπεδο Youth League. Επικράτησε 2-1 τη Σαχτάρ Ντονέτσκ στο Λονδίνο. Και αυτό το παιχνίδι, 4 πόντους πλέον για τους κυτρινόμαυρους μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας κόντρα στη Λίντσερ, και νομίζω μπορούν να αισιοδοξούν εν όψη και της συνέχειας.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά ετοιμάζεται και ο Kings Kangwa, αλλά που θα εκπροσωπήσει ποδοσφαιριστές, και ο Jacob Nistrup, ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε απευθείας με ο ΆΚΑ, με την συνέντευξη τύπου εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, γιατί
1: έχουμε,
0: θα ξεκινήσει
1: τον Τζέικομ Νίστρουπ και τον Kings Kangwa. Μπορείτε να κάνετε τις ερωτήσεις σας, θα είναι mixed όπως συνηθίζουμε. Δηλαδή μπορείτε να λέτε το μέσο και το που θέλετε να απευθύνετε το ερώτημά σας. Και η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει με τις ερωτήσεις σας. Ο κύριος Τσιμπίδας. Εάν γίνεται απλώς, αρχικά οι ερωτήσεις σας να είναι για τον ποδοσφαιριστή, γιατί έχουμε και ένα θέμα λίγο με την προπόνηση με τους χρόνους, αν μπορούμε.
2: Μπάμπης Τσιμπίδας από το Μέγκα και το Σπόρ 24. Η ερώτηση είναι για τον Kings. Ο Παναθηναϊκός προέρχεται για πρώτη φορά στην φετινή σεζόν, πάει σε ένα παιχνίδι μετά από ήττα. Ποια είναι η αντίδραση των ποδοσφαιριστών και πώς προσεγγίζουν το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς της League Face? Ευχαριστώ πολύ.

0: Τώρα που δεν ακούμε, καταλαβαίνετε ότι γίνεται και η μετάφραση στον ποδοσφαιριστή, γιατί έχουν τα σχετικά έτσι, ακουστικά.
1: Okay.
0: Θα ακούσουμε σε πολύ λίγο έτσι και την απάντηση του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.
2: Καλησπέρα σε όλους. Είχαμε δύο δύσκολες μέρες μετά την ήττα στο ντέρμπι, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε, να κοιτάξουμε το αυριανό παιχνίδι. Ήδη κάνουμε τα πάντα για την αυριανή αναμέτρηση και ανυπομονούμε για το αυριανό παιχνίδι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μισό λεπτό να πάρεις το μικρόφωνο.
3: Καλησπέρα, Βαλεντίνο Πιερίδης, Προβολή Sports, Κερκίδα Net, Κύπρος. Ερώτηση στον Κάγκουα. Φαίνεται ότι είσαι, ας το πούμε, σαν ενορχιστρωτής στο build-up της επίθεσης. Πώς νιώθεις που σου δίνεται αυτός ο ρόλος, αν συμφωνείς μαζί μου, και αν ο τρόπος του παιχνιδιού που υπάρχει τώρα με τον νέο προπονητή, τον Κρονίστρουμ, ταιριάζει στο δικό σου προφίλ ως ποδοσφαιριστής. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, μέχρι να γίνει και η μετάφραση, να σου πω εγώ ότι έχουμε φτάσει στο 60 λεπτό στο Ολυμπιακός Β' Άθενς Καλλιθέα. Το 0-1 υπέρ των φιλοξενούμενων παραμένει και σιγά σιγά επιστρέφουμε έτσι στην συνέντευξη που.
2: Ναι, φυσικά. Μου ταιριάζει πάρα πολύ. Προσαρμοζόμαστε τακτικά σε όλα τα επίπεδα. Οπότε όλα πάνε εξαιρετικά μέχρι στιγμής. Προσαρμοζόμαστε κάθε μέρα στο σύστημα και στον τρόπο με το οποίο προσαρμόζεται ο προπονητής σε μένα. Όλα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής.
1: Επόμενη ερώτηση. Υπάρχει κάποια ερώτηση για τον προπονητή? Κύριος Γουλής. Kings, if you're ready, you can go.
4: Thank you. Καλησπέρα. Thank you. Καλή επιτυχία για αύριο, coach. Κώστας Γουλής από το Αθηναϊκό Πρακτορείο, το Αθλέτικο και τον Λιπάο. Είναι παρόμοια πάνω κάτω η ερώτηση με αυτή που κάναμε νωρίτερα στον Kings. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν και ήττες. Ήρθε η πρώτη σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Εσείς, τι αντίδραση περιμένετε να δείτε αύριο στο γήπεδο τους παίκτες σας? Άλλο παιχνίδι, άλλη διοργάνωση. Ποδοσφαιρικά, τι αντίδραση, τι θέλετε να δείτε αύριο στο γήπεδο την ομάδα σας?
2: Καταρχάς, θα πρέπει να τελειώσουμε την ιστορία της Κυριακής το βράδυ. Προφανώς χάσαμε σε ένα ντέρμπι, κάτι το οποίο απογοήτευσε όλους εμάς πάρα πολύ. Χάσαμε γιατί εκείνη τη στιγμή παίξαμε απέναντι σε μια ομάδα που παίξε καλύτερα από εμάς. Ήμασταν πολύ μακριά από το δικό μας επίπεδο. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για οτιδήποτε άλλο πέρα από το επίπεδο που παρουσιαστήκαμε εμείς. Προφανώς, όταν χάνεις ένα ντέρμπι, είναι σημαντικό να πάρεις το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Όλοι οι αγώνες είναι πολύ σημαντικοί. Συμμετέχουμε σε τρεις διοργανώσεις και προφανώς όλη η σκληρή δουλειά που έχουμε κάνει μέσα στη διάρκεια των προκριματικών, την οποία έχετε δει και εσείς, έχετε δει πόσο υποφέραμε και πόσες ευκαιρίες είχαμε στη διάρκεια των προκριματικών. Θέλουμε να έχουμε μια καλή αρχή στο conference. Και φυσικά είναι σημαντικό, ειδικά μετά από μια νίκη, από μια ήττα, να παίρνεις μια νίκη. Οπότε θα είναι πάρα πολύ καλό να ξαναγυρίσουμε στις νίκες και να γυρίσουμε στο μονοπάτι που ήμασταν. Αυτό θα προετοιμάσουμε για να κάνουμε αύριο.
1: Ζήρωπλες. Μισό λεπτό να πάρετε το μικρόφωνο. Μισό λεπτό. Πάρετε το μικρόφωνο.
5: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, coach. Καλή επιτυχία για τον αγώνα αύριο. Εκτός από την ήττα στο Καραϊσκάκι, την οποία προς τιμή σας παραδεχθήκατε ότι η ομάδα δεν ήταν καλή όσο στα προηγούμενα μάτς που έδωσε, Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να συμβαίνουν περίεργα, θα έλεγα, γεγονότα σε βάρος, αν με επιτρέπετε, της ομάδας. Δηλαδή είδαμε μία, δεν ξέρω πώς θα τη χαρακτηρίσω, μία επίθεση σε ένα διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή της ομάδας, για την οποία φυσικά θα υπάρξουν οι ανάλογες ενέργειες. Θέλω να μου περιγράψετε, παρακαλώ, την ατμόσφαιρα στα ποδητήρια μετά την επίθεση που δέχτηκε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, αν έχει επηρεαστεί η ομάδα. Ποιο είναι το αίσθημα που αποκομίζετε εσείς?
1: Ευχαριστώ. Τι αναφέρεις ακριβώς, διευκρίνησε το. Σε ποια επίθεση?
5: Αναφέρομαι στην επίθεση που δέχτηκε ο Ανδρέας.
1: Εννοείς υβριστικά, συνθυμάται υβριστικά.
5: Και κάποιος ο οποίος σε σχέση με ένα πρόσφατο περιστατικό, Κώστα, με την εθνική ομάδα.
1: Α, αυτό είναι ανεξαρτήτως ντέρμπι.
5: Αν από αυτό, αλλά βλέπουμε όμως και άλλα γεγονότα. Μήπως ο Παναθηναϊκός ενοχλεί, δεν ξέρω πώς να το ρωτήσω.
1: Α, αυτό είναι ανεξαρτήτως ντέρμπι.
5: Αν από αυτό, αλλά βλέπουμε όμως και άλλα γεγονότα. Μήπως ο Παναθηναϊκός

0: Στο... Μετά το παιχνίδι χθες δεν μιλήσαμε για οτιδήποτε άλλο πέρα από την απόδοση που είχαμε και την ήττα που υποστήκαμε στο ντέρμπι. Σεβόμενοι τον αντίπαλο κιόλας, γιατί κερδίσαν γιατί ήταν καλύτερα από εμάς και δεν είχε να κάνουμε κάτι άλλο. Κάθε φορά που κερδίζουμε, πολύ σπάνια ότι, ότι η αντίπαλη ομάδα δείχνει το σεβασμό στον Παναθηναϊκό και την νίκη του. Πολλά πράγματα λέγονται στον κόσμο του ποδοσφαίρου του 2026, αλλά αυτό που μπορώ να πω, θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να επαναφέρω τον Παναθηναϊκό πίσω στον δρόμο των εικόν. Δεν ξέρω σε τι ακριβώς αναφέρεστε. Αναφέρεται σε ένα σχόλιο στο οποίο έγινε για τον Ανδρέα Τετέι. Γενικά, αν θέλεις να παίξεις τον Παναθηναϊκό ή να είσαι ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ακούς πάρα πολλά και θα πρέπει να ξανααποδώσεις αύριο. Αυτό συμβαίνει με μένα και αυτό ισχύει και για τους ποδοσφαιριστές. Φυσικά, υπάρχει πάντα μια γραμμή για όλα. Αλλά όταν δεν γνωρίζω ακριβώς τι έχει υποθεί, δεν μπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο γι' αυτό.
1: Όλα ούτως ή άλλως έχει ανασκευάσει ο δημοσιογράφος ο συγκεκριμένος, από ό,τι είδα πρόσφατα τουλάχιστον. Δεν κάνει καλό να αναπαραγάγουμε τέτοιες ανακρίβειες και τέτοια ψεύδη. Ο κύριος Αργυρόγλου.
2: Καλησπέρα coach, καλή επιτυχία αύριο. Δεν έχουμε δει την πόρα της, δεν ξέρουμε τη δυναμικότητά της. Σίγουρα έχετε παρακολουθήσει, έχετε κάνει ένα σκάουτινγκ, έχετε δει τα δυνατά της σημεία. Κατά τη γνώμη σας, ο Παναθηναϊκός τι πρέπει να προσέξει σε αυτό το παιχνίδι το αυριανό, προκειμένου να καταφέρει να πάρει την νίκη που τόσο πολύ θέλει?
0: Να είμαστε εαυτός μας και να επαναφέρουμε την απόδοσή μας σε αυτό που έχουμε συνηθίσει. Αν αποδώσουμε καλά αύριο, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κερδίσουμε. Αν δεν αποδώσουμε καλά, τότε το ποδόσφαιρο... Όλοι όσοι είναι σε ευρωπαϊκές οργανώσεις είναι εδώ για κάποιο λόγο. Για να βρίσκονται εδώ, κάτι έκαναν καλά στο πρωτάθλημά τους. Πήραν το πρωτάθλημα, τεμάτισαν δεύτερη ή τρίτη. Δεν θα έλεγα ότι η βασική μου προσήλωση, αλλά η γενικότερη προσήλωση είναι η αξιολόγηση που κάναμε, που κατανοήσαμε ότι χάσαμε το ντέρμπι όχι λόγω κακής τύχης ή ατυχίας ή κακού διαιτητή, αλλά επειδή δεν αποδώσαμε στα συνηθισμένα επίπεδα. Αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που σκεφτόμαστε για αύριο, να επιστρέψουμε στον δρόμο μας.
3: Coach, είστε ένας νεαρός προπονητής με φιλοδοξίες και έχετε ήδη κατακτήσει δύο πρωταθλήματα μόνο σε ηλικία 38 ετών, κάτι που άλλοι σε πιο μεγάλη ηλικία δεν έχουν κατακτήσει. Φέρατε ένα διαφορετικό τρόπο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, build-up από πίσω, επιθετικό, εναλλαγές στο σχήμα της επίθεσης, γέμισμα χώρων. Πόσο εύκολο είναι να προσαρμόσετε αυτό το σύστημα που θέλετε εσείς, πόσο το έχουν αφομοιώσει οι ποδοσφαιριστές και σε ποιο σημείο βρίσκονται από εκεί που θέλετε να φτάσετε, και το γεγονός ότι ένας τεράστιος σύλλογος όπως ο Παναθηναϊκός θέλει τον τίτλο του πρωταθλητή μετά από πάρα πολλά χρόνια, το γεγονός αυτό εάν βάζει και πίεση σε εσάς και, και στους ποδοσφαιριστές σε συνδυασμό με το νέο σύστημα που θέλετε να χτίσετε εσείς. Ευχαριστώ.
0: Καταρχάς, δεν βλέπω τον εαυτό μου ως νεαρό προπονητή. έχοντας υπάρξει προπονητής.

0: πρώτος προπονητής για σχεδόν 5 χρόνια. Αν δείτε, μπορεί να δείτε ότι είχε αρχίσει και γκριζάρο λίγο στο Μούση. Έτσι είναι τα πράγματα. Να είμαι ειλικρινής, δεν θεωρώ ότι κάνω σε επίπεδο δομής ή σχηματισμών κάτι που δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος του ποδοσφαίρου. Όλοι οι προπονητές έχουν τις ιδέες τους, τις δομές τους, και αυτές προσπαθούν να βάλουν μέσα στις ομάδες τους όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτό κάνω και εγώ με τον Παναθηναϊκό. Είδαμε ότι τις προάλλες ήμασταν πολύ μακριά. Άμα σκεφτώ τις ερωτήσεις που δεχόμουν από εσάς και στη διάρκεια των προκριματικών, μου λέγατε πότε οι ιδέες μου θα εφαρμοστούν πλήρως στο Παναθηναϊκό. Θα πω με τον καιρό. Χρειάζεται χρόνος για να φτάσεις στο κορυφαίο επίπεδο. Αλλά δεν, μπορώ να πω τώρα ότι είμαστε καν κοντά σε αυτό. Αλλά όλοι οι ποδοσφαιριστές και το επιτελείο τα πηγαίνουν εξαιρετικά καθημερινά. Ακόμα και οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές και η συνατή ομάδα που έχουμε εμείς μπορεί να έχει μια κακή ημέρα, μία στο τόσο. Είναι τώρα λοιπόν η ευκαιρία να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στον δρόμο των νικών αύριο. Νομίζω ότι το έχω πει πολλές φορές. Το να είσαι ο Παναθηναϊκός πρώτος προπονητής με όλη την πίεση και τις προσδοκίες που υπάρχουν, δίκαιες ή άδικες, δεν με υποχρέωσε να πάρω αυτή τη δουλειά. Είπα εγώ το ναι, αφού έχω κάνει μεγάλη σκέψη γι' αυτό. Το να είμαι λοιπόν προπονητής του Παναθηναϊκού και όχι απλά μιας ομάδας που έχει τόσο μεγάλους πολλούς οπαδούς σε διαφορετικές περιοχές και σκέφτεται πολύ μεγάλα πράγματα για το μέλλον, είναι κάτι που με προσελκύει, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Υπάρχουν βέβαια και οι μέρες στη ζωή ενός προπονητή ποδοσφαίρου που πονούν περισσότερο από κάποιες άλλες. Κανείς κορυφαίος προπονητής δεν έχει υποχρεωθεί να πάρει μια δουλειά. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν και σκληρές ημέρες, υπάρχει πίεση σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες μέρες. Αν δεν μπορείς να ζήσεις λοιπόν με αυτό, τότε θα έπρεπε να πάρω την πτήση πίσω για την Δανία.
1: Γεια σας.
2: Okay, thank you, bye-bye.
3: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Παναθηναϊκού. Πρώτα λίγες δηλωσούλες ο Kings Kangwa, μετά μίλησε και ο Jacob Nistrup. Λοιπόν, πριν πάμε για break, εγώ απλά να σας πω ότι το παιχνίδι ξεκινά στο The Ellinikon Sports Park. Στις 24 Οκτωβρίου το The Ellinikon Sports Park μετατρέπεται στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό, φιλοξενώντας ένα τουρνουά 3-on-3 γεμάτο δράση, ένταση και δυνατές στιγμές, με την ξεχωριστή παρουσία δύο κορυφαίων προσωπικότητων του ελληνικού μπάσκετ, του Θοδωρή Παπαλουκά και του Κώστα Τσαρτσαρή, οι οποίοι θα δώσουν συμβουλές ομάδες αυτά στον τελικό και θα πραγματοποιήσουν τις απονομές των νικητών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική αθλητική εμπειρία. Μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους φίλους του μπάσκετ να μπουν στο γήπεδο, να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και να ζήσουν τη συγκίνηση της συμμετοχής σε ένα πραγματικό τουρνουά. Δηλώνοντας συμμετοχή μέσω της σχετικής φόρμας στο website του The Ellinikon. Πάμε για break και επιστρέφουμε.
4: Winsport FM 94,6.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
9: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
11: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
12: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
13: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
14: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
13: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
15: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
16: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
15: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
17: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε σε λίγο. Θα διαβάσετε στο www.winsportfm.gr και τις δηλώσεις από τη συνέντευξη τύπου του Παναθηναϊκού. Αργότερα σε 7.30 είναι και η συνέντευξη τύπου του Ιμανόλ Αλγουαφίλ. Ο μόνος που δεν ξέρω, θα το δω τώρα, δώστε μου δευτερόλεπτα εδώ να πάρω την ατζέντα στα χέρια μου. Λοιπόν, 7 η ώρα συνέντευξη τύπου Αλγουαφίλ και Τσικίνιο εν ώψη Μαρσέη. 7 και 4 το συνέντευξη τύπου Χρήστου Κόντι και ένας παίχτης, δεν ξέρω ποιος είναι η αλήθεια, να πω, δεν θα σου πω ψέματα. Εν ώψη Ρεν, 7 του Ολυμπιακού, 7 και 4 το του Όφη. 8 η ώρα έχει προπόνηση ο Ολυμπιακός στο Βελοντρόμ. Στο Ραζόν Πάρκ έχει ο Όφη την ίδια ώρα. Και μετά 8 παρατέταρτο ξεκινάμε με Λάσκ Λίβερπουλ Φέγενορντ Κόμο. Και στις 10 Σαχτάρ ΑΕΚ Γιώργος Μαραθιανός στη μετάδοση. Κόσκι της Ζόγλου εννοείται πάνω. Άστον Βίλα Φενέρ Μπαχτσέ. Ωραία, ωραίες αναμνήσεις και από τους δύο. Μάντσεστερ Σίτι Παρίς Σεν Ζερμέν το μάτς ημέρας. Μπέτις Πόρτο, Μπόντο Γκλιμ Ντόρτμουντ. Έχει ανεβάσει και η Μπόντο Γκλιμ το Βόρειο Έλλας και το γήπεδο εκεί. Μιλάμε για μυθικά πλάνα. Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης, ματσάρα, μεγάλο μάτς επίσης. Και Σλόβαν Μπρατισλάβας Στουτγκάρδη. Αυτά είναι τα μάτς στις 10 για το Champions League. Έχει και η FIBA Euro Cup με Προμηθέα Πάτρας Τρίερ και Ρακλή Βίρσμπουργκ. Σε 7 και 7,5 αντίστοιχα, σε 8 Άρης Ντερτόνα και για την Ευρωλίγκα σήμερα σε 7 Χάπουελ Τελαβή Μπεσίκτας, σε 8,5 Ανατολού Εφές Μπάγερ Μονάχου, στις 10 παρατέρατο Παρί Βίρτους Μπολόνια. Το μάτς που είναι σε εξέλιξη για τη Superbet League 2, Ολυμπιακός Β, Καλυθέα, Άθενς Καλυθέα, παραμένει το 0-1 όπως έχει διαμορφωθεί από το 48 με το γκολ του Τσιριγότη. Ακούμε μουσικούλα για πολύ λίγο. Πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Sky και επιστρέφουμε. Θα έχουμε Τάσο Νικολογιάννη στην παρέα μας, θα έχουμε Κώστα Κιτζόγλου. Να τα πούμε για Ολυμπιακό, για Παναθηναϊκό και για ΑΕΚ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλεο έως Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου, στην Αττική Οδό από Κόμβο Ηρακλείου έως Μαρούση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην Κηφισίας και τη Μεσογείων ανατμήματα, στις καθόδους της Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Αρθιτού και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Τραγωδία στη Ρόδο από την κακοκαιρία. Ένας άνδρας 62 ετών εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Στεγνών. Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε να μετακινήσει το όχημά του και παρασύρθηκε από χήμαρο. Στην Εύβοια, λόγω υπερχείλισης ποταμού στα Ψαχνά, εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112. Όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Νέα Αρτάκη. Να κηρυχθεί η Σκιάθος σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης, ζητά ο δήμαρχος του νησιού. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαβρίου και της Ραφίνας. Για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο δρομολόγια με σημαντικά πλοία. Νέα μέτρα στήριξης των πολιτών ανακοίνωσε η κυβέρνηση με μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Παράλληλα, αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να διατίθεται 1,55 ευρώ το λίτρο από 1,95 ευρώ. Η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle ήταν απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης. Θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Έχει εκτεθεί πολιτικά, δήλωσε στο σταθμό μας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες, τις πρωινές ώρες κυρίως στα ανατολικά, μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ, με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Με τρία παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague, με την αυλαία να ανοίγει στη Σόφια, όπου η Χάπελ Τελαβίδ υποδέχεται στις 7 την Μπεσίκτας. Η Σκυτάλη περνάει στην αναμέτρηση της Κωνσταντινούπολης, με την Ανατολού Εφές να φιλοξενεί την Μπάγερν στις 8.30, ενώ το πρόγραμμα κλείνει η μονομαχία της Παρί με τη Βέρτους Μπολόνια στις 10 παρατέταρτο στη γαλλική πρωτεύουσα.
3: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
8: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
7: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
9: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
11: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο γεμάτο μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Wins for FM 94,6. Σήμερα είναι η μέρα Champions League, με την ΑΕΚ να φιλοξενείται στις 10 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στη μετάδοση από την Αγγλία, ο Γιώργος Μαραθιανός. Αύριο το ταξίδι μας αρχίζει από το ΆΚΑ και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference απέναντι στην Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσίλας. Στη Στις 10 ακολουθούν οι ελληνογαλλικές κόντρες του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέγ στη Μασαλία σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα και την ίδια ώρα ο Μάνος Ουριάς μεταφέρει τις προσπάθειες του Όφη στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη Ρεν. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχολιασμό, ρεπορτάζ και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Σαχτάρ ΑΕΚ, Μαρσέγ Ολυμπιακός, Ρεν Όφη, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Wins for FM 94,6.
13: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον πηγούν του Προφέμου 94,6. Εκπομπή Reporters με Κώστα και Τσετζόγλου. Τον έχουμε εννοείται με Γιώργο Τσανάκα και σε πολύ λίγο και Τάσο Νικολογιάννη. Με Νέρο Κυριαζόπουλο στον ήχο, με Κωνσταντίνα Πανού στη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Κέτσε, τι γίνεται? Κέτσε.
1: Έλα, εδώ είμαστε.
0: Τι γίνεται?
1: Ακούγομαι.
0: Κάνει καμπάνα.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Τι γίνεται?
1: Αυτό είναι, ευχαριστώ. Καλά, καλά, καλά. Εδώ πέρα. Τρώμε και ετοιμαζόμαστε για το γείτονο. Εσείς όλα καλά?
0: Όλα μια χαρά.
1: Μπράβο. Σταμάτησε η βροχή?
0: Μία σταματάει, μία πιάνει, δεν έχει.
1: Γιατί εδώ έχουμε καλοκαίρι, να ξέρεις.
0: Βέβαια. Φύγε στο Λονδίνο και έχει καλοκαίρι, δηλαδή γίνονται αυτά που
1: θέλουν. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια τώρα αρχίζει και έχει και λίγο σύννεφα, αλλά δεν προβλέπεται βροχή. Δεν προβλέπεται τώρα. Πιστεύω να.
0: Και βροχή και κρύο. Βλέπω αύριο στο ΆΚΑ τον Τάσο. Θα είναι δύσκολα.
1: Έχει και αύριο βροχή.
0: Έχει σίγουρα κρύο, αλλά νομίζω και αύριο έχει βροχή, είδες κανονικά.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, οπότε ζόρικα αύριο στο ΆΚΑ.
1: Όχι, έχει... το λέω επειδή επιστρέφουμε αύριο.
0: Α, ναι.
1: Γι' αυτό. Και καλομάθαμε εδώ πέρα τώρα, στο Λονδίνο. Πού να έρθουμε στην παγωμένη Αθήνα.
0: Βέβαια. Βέβαια. Για πες, έτσι, τι γίνεται. Καταρχάς, είχε και τη μεγάλη νίκη, έτσι, των μικρών νωρίτερα.
1: Ναι, ναι, τεράστια νίκη. Τεράστια νίκη πραγματικά, γιατί και έχει, είναι καλές οι ακαδημίες αυτά, παρότι έχει τα θέματα που έχει και με πολλούς παίχτες έτσι και εκτός Ουκρανίας εννοείται, την έχουν πάει την ακαδημία σε άλλη χώρα και από εκεί προσπαθούν οι άνθρωποι και κάνουν ό,τι μπορούν για να βγάλουν ταλέντα. Μπράβο στα παιδιά της ΑΕΚ. Μαζί ταξιδέψαμε χθες. Αυτοί θα γυρίσουν βέβαια και θα γυρίσουν και μαζί νομίζω. Είναι σημαντικό. Γιατί την προηγούμενη φορά, εντάξει, είχε και πάρα πολύ δύσκολους αντιπάλους βέβαια. Ήταν πολύ άτυχη η K19 της ΑΕΚ την προηγούμενη φορά. Στο Champions League στον Όμιλο. Είχε πέσει με απίστευτες ομάδες. Δηλαδή ήταν Άγιαξ, Μπενφίκα, και Μπάγκερ.
0: Ναι, εντάξει. Οπότε... είχε καλές ακαδημίες απέναντι, ναι.
1: Ναι, καταλαβαίνεις. Ήταν οι ακαδημίες πολύ καλές. Ήταν και η ομάδα πάρα πολύ καλή. Και οι ομάδες πολύ καλές. Και για τους μεγάλους δηλαδή ήταν πρόβλημα. Όσο περισσότερο για τα παιδιά.
0: Πάντως είναι πολύ, πολύ μεγάλες εμπειρίες για όλα αυτά τα παιδιά. Αυτό το Youth League είναι τρομερές εμπειρίες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα εδώ πέρα είμαι εδώ κοντά στο Πικαντήλι. Εδώ είναι ένα από τα σημεία που θα συγκεντρωθούν ο παδί της ΑΕΚ πριν το μεγάλο παιχνίδι, το βραδινό στο Stamford Bridge, για να πάνε όλοι μαζί με το μετρό, φαντάζομαι. Είναι πραγματικά πολύ κόσμος εδώ που έχει έρθει και από την Αθήνα και πάρα πολύ και από άλλες χώρες. Πάρα πολύ και από το Λονδίνο φυσικά. Οπότε αναμένουμε το βράδυ μια τρομερή ατμόσφαιρα.
0: Και έτσι από νούμερο, πόσο προβλέπετε?
1: Από νούμερο. Πιστεύω ότι μπορεί να ξεπεράσει και 10.000.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, πιστεύω.
0: Και αυτά τα εισιτήρια είναι όλα όσα τα είχε πάρει η ΑΕΚ ή μπορούσε να πάρει και ο κόσμος που μένει και στο...
1: 6.000 εισιτήρια έχει πάρει η ΑΕΚ, αλλά σίγουρα έχουν πάρει πολλά ακόμα εισιτήρια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πολλά εισιτήρια.
0: Και επειδή είναι ουσιαστικά σαν ουδέτερη έδρα, υπάρχει αυτό το παράθυρο.
1: Μα ούτως ή άλλως, Γιώργο, εισιτήρια που δόθηκαν, ας πούμε, στην ΑΕΚ ήταν περισσότερα από αυτά που δικαιούνται με βάση τη χωρητικότητα του γηπέδου.
0: Ναι, λογικό, ναι.
1: Από την αρχή δηλαδή ήταν έτσι. Και σίγουρα βρέθηκε τρόπος να περάσει τα χέρια της ΑΕΚ περισσότερα. Τώρα, να πούμε λίγο δεκάδα.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Πιθανή.
0: Εννοείται.
1: Πάντα πιθανή. Οι 9 παίχτες εκτιμώ είναι σίγουροι. Δηλαδή ο Μπρινιόλι. Ο Ρώτα, ο Ρέλβας, ο Μουκουντή, ο Πίλιος, ο Μαρίν, ο Μάγκερ, ο Γιόμπιτς και ο Κοϊτά. Αυτοί είναι σίγουροι. Τώρα, υπάρχει έτσι ένα δίλημα σε μένα, όχι ότι ο προπονητής έχει σίγουρα αποφασίσει από χτες, μεταξύ του του Μπιτάλης και του Κάιρινα. Και ο πιο πιθανός για παρτενέρ του Γιώβετ στην επίθεση, δεύτερος επιθετικός, είναι ο Γκατσίνοβιτς. Από ό,τι πιστεύω.
0: Και έτσι θα βλέπεις. Μήπως παίξει και με τριάδα στον άξονα. Όχι,
1: ε. Με τριάδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό μπορεί να γίνει εύκολα. Άμα βάλει το Μαρέν πίσω από το φορ, γίνεται τριάδα.
0: Ναι.
1: Εσύ λες να βάλει έναν και μπροστά δύο. 4-3-3 δηλαδή.
0: 4-3.
1: Δεν έχει παίξει ποτέ.
0: Ναι, δεν έχει παίξει ποτέ, όντως.
1: Δεν έχει παίξει ποτέ. Το βλέπω δύσκολο. Μπορεί να το δούμε σε κάποιο μάτσο, αλλά δεν ξέρω και δεν το πιστεύω ότι θα γίνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι. Γιατί έχουν πολύ γεμάτο άξονα και σε αχτάρι, αυτό το σκέφτηκα. Γιατί συνήθως παίζουν, αν και είναι κάτι παρόμοιο.
1: 4-2-3-1 παίζει και η Σαχτάρ,
0: ναι. Ναι, ή 4-1-4-1. Εντάξει, παρόμοιο. Δηλαδή, παρόμοιο με τη ΣΑΕ. Και αυτοί και οι Ουκρανοί δηλαδή, γεμίζουν πολύ τον άξονα, όπως και η ΑΕΚ το κάνει.
1: Ναι, ναι. Αυτά από κόσμο είπαμε. Χθες τις δηλώσεις του Νίκο Ελσεκτός, τον άλλο μίλησε και για τον Βάργα. Mm-hmm. Του έπλεξε το εγκόμιο για την επιστροφή του, τη γρήγορη επιστροφή του. Και του είπε και είπε ότι σε συνέντευξη και με τον γιατρό θα το χρησιμοποιήσει σήμερα αν είναι απαραίτητο. Οπότε φαίνεται ότι δεν θα πάρει ρίσκο. Δεν θα πάρει το ρίσκο να τον βάλει σίγουρα από την αρχή και αν πάει το καλά το παιχνίδι και δεν χρειάζεται δεν θα τον βάλει και καθόλου προκειμένου να είναι ακόμη πιο έτοιμος για το επόμενο μάτσο.
0: Μάλιστα,
1: αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία, και έτσι να πάμε σε ένα μικρό break για να συνεχίσουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφώτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βάψα.
7: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
2: Big Wins for FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε και Τάσο Νικολογιάννη στην παρέα μας. Τάσο, τι γίνεται, τι κάνεις? Τάσο? Δεν έχουμε Τάσο.
1: Πού είναι ο Τάσος?
0: Περιμένουμε να το βγάλουμε τηλεφωνικά, αλλά ακόμα δεν ακούμε Τάσο. Γιατί είχε πάει και συνέντευξη τύπου, αλλά... Τάσο είχαμε.
1: Οπότε ας πούμε για Ολυμπιακό, γιατί και ο Ολυμπιακός, εκτός αν έχει πει και δεν το ξέρω.
0: Όχι, δεν έχω πει.
1: Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Τελικά τι έχει γίνει με το παδό, Γιώργο?
0: Δεν θα πάει κανένας.
1: Δεν θα πάει κανένας.
0: Έχει βγάλει και ο Ολυμπιακός.
1: Γιατί χθες υπήρχε ένα δημοσίευμα που έδειχνε σοβαρό.
0: Ήτανε σοβαρό.
1: Στη Γαλλία.
0: Και αληθές ήτανε. Γιατί υπήρξαν όλη μέρα χθες πάρα πολλές διαβουλεύσεις μεταξύ των γαλλικών αρχών, της UEFA και του Ολυμπιακού, γιατί καταλαβαίνεις ότι υπήρξε ενόχληση και είναι πολύ λογικό. Έχει κάνει
1: πάντως πολύ άσχημα αυτό που κάναμε, ρε.
0: Γι' αυτό υπήρχε ακριβώς ενόχληση. Γιατί
1: έπρεπε από την αρχή να πούνε, παιδιά, απαγορεύεται η μεταγένεια, είναι επικίνδυνο, μα τελείως.
0: Και τουλάχιστον, Κώστα, αφού υπήρχαν αυτές που υπάρχουν διαδηλώσεις με τους μαθητές και τα σχετικά σε όλη τη Γαλλία και στη Μασσαλία, είναι μια εβδομάδα τώρα περίπου. Θα μπορούσαν να το πούνε στο και μια εβδομάδα πριν, ότι δεν μπορεί η αστυνομία να είναι παντού, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Υπάρχει και φόβος επεισοδίων μεταξύ των οπαδών και δεν γίνεται. Τώρα, 2-24 ώρα, 1-48 ώρα, τέλος πάντων πριν τον αγώνα, να βγαίνει απαγορευτικό, ενώ κάποιοι ήταν ήδη στη Μασσαλία. Κάποιοι βρισκόντουσαν στο αεροδρόμιο για να ταξιδέψουν. Κάποιοι έφταναν εκείνη την ώρα Μασσαλία. Και τα σχετικά, δεν μπορεί να γίνει. Ούτε μπορεί όταν ακυρώνει ο κάθε οπαδός του εισιτήριο του αεροπορικό και προσπαθεί να ακυρώσει και τις κρατήσεις που έχει κάνει σε ξενοδοχεία και τα σχετικά το πρωί και μετά το βράδυ να λένε οι γαλλικές αρχές ότι θα επιτρέψουμε έναν ορισμένο μικρό αριθμό οπαδών. Ούτε αυτό μπορεί να γίνει. Δηλαδή, με ποια λογική και πώς θα γίνει η επιλογή από τις 3.500 να πάνε 300 άτομα.
1: Καλύτερα που δεν πήγε κανένας.
0: Βέβαια. Και επειδή όλο αυτό το γαϊτανάκι τράβηξε πάρα πολύ, θύμισε λίγο Θωμά Μάτσιο για τους παλιούς, πρόεδρο ΔΕΣΑΙΚΟΥ, έβγαλε και ο Ολυμπιακός μια ανακοίνωση για να τα βάλει όλα στη σειρά και όπως πρέπει. Και ο ίδιος ο Ολυμπιακός είπε ότι μετά από όσα γίνονται, γιατί είναι πολύ διαφορετικό έτσι, να πάνε 3.500 οπαδοί σε μια οργανωμένη μετακίνηση και διαφορετικό να πάνε 200 άτομα σε ένα μάτς που είναι έτσι υψής ασφαλείας ούτως ή άλλως και υψηλής επικινδυνότητας, είπε και ο Ολυμπιακός ότι από τη στιγμή που γίναν όλα αυτά και φτάσαμε στο σημείο το πρωί απαγορεύεται και δεν δίνουμε εισιτήρια και απαγορεύεται η μετακίνηση και το βράδυ να πάνε κάποιο παδί, είπε ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει κανένα εισιτήριο. Έκανε συστάσεις στον κόσμο να μην ταξιδέψει κανείς στη Μασσαλία και όσοι είναι εκεί να γυρίσουν. Έχει κάνει ήδη ο Ολυμπιακός κινήσεις και προς την UEFA και φυσικά προς την προς τη Μαρσέη και γενικότερα θα σταθεί στο πλευρό όσων κινηθούν νομικά, γιατί ήταν μια απόφαση τώρα που πραγματικά δεν υπάρχει έτσι όπως έγινε και ειδικά το χρονικό σημείο που έγινε και φυσικά δεν θα έχει ο Ολυμπιακός στον κόσμο. Το Ολυμπιακός θα ζητήσει να υπάρχει και μια. Φυσικά να είναι κλειστό όλη αυτή η θύρα που θα ήταν 3.500 οπαδοί, να μην τα πάρουν τα εισιτήρια οπαδοί της Μαρσέη. Και θα νομίζω θα έχουμε και άλλα πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Πριν συνεχίσω, να καλωσορίσουμε τώρα Τάσο στην παρέα μας. Τάσο, τι γίνεται?
14: Χαίρετε κύριε, τι κάνετε?
0: Πολύ σκηνή στο
1: στούντιο.
0: Σκηνή στο στούντιο, και έτσι ακούγεται.
1: Χαιρετώ από το Ιόλου στο Λονδίνο, κύριε Νικολαγιάννη.
14: Μάλιστα κύριε.
1: Πού φτάσαμε.
14: Ναι, λίγο την επιστροφή αν μπορούμε ο νέαρχος να την...
0: Είσαι καλύτερα τώρα?
14: Προσπαθούμε.
0: Προσπαθείς,
14: όχι.
0: Θα προσπαθεί όχι. Και ο νέαρχος να το φτιάξει. Οπότε
14: και,
0: μέχρι...
14: Και έτσι. Mm-hmm. Έλα. Το φίδι που είναι δίπλα σου.
15: Δεν είναι δίπλα,
14: δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί.
15: Δεν έχω ενημερωθεί.
14: Έστειλε κάτι φωτογραφίες εχθές.
15: Ναι.
14: Όταν πήγες να φας.
15: Στο αεροπλάνο, γιατί ευτυχώς μετά δεν φάγαμε μαζί.
14: Δεν ξέρω, έχει δείξει. Υπάρχει μια φωτογραφία που είσαι κάπου όρθιος και περιμένεις κάτι, δεν ξέρω τι.
15: Όρθιος, αποκλείεται.
14: Στα λέω.
15: Είναι παραποιημένη, θα τη δω. Είναι παραποιημένη η φωτογραφία.
0: Είναι προϊόν AI, παιδιά.
15: Ακριβώς, είναι προϊόν AI.
14: Προϊόν.
15: απλά μου του φάνηκε σοκαριστικό ότι στο αεροπλάνο μεταξύ Κοτόπουλου και Σολομού επέλεξε Σολομό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά, δηλαδή να πω ότι ήταν, ξέρω εγώ, ότι έφαγα πειράχα.
14: Ναι,
15: του φάνηκε κάπως.
0: Ωραία. Να ολοκληρώσω για να συνεχίσει και ο Τάσος να πει και τα δικά του.
15: Ωραία.
0: 7 η ώρα είναι συνδεδευτική.
14: Απλά η επιστροφή υπάρχει ακόμα στα αυτή μου.
0: Υπάρχει ακόμα, ε.
14: Ναι.
0: Να το φτιάξω, ναι, έρχος, να προσπαθήσει να το φτιάξει. Λοιπόν, δεν έχει ο Ολυμπιακός τον Μπέιλι στην αποστολή. Είχε πάλι κάποιες ενοχλήσεις, κάποιες μικρές ενοχλήσεις, τη χθεσινή τελευταία προπόνηση. Το απόγευμα έμεινε εκτός αποστολής, δεν συμπεριλήφθηκε. Φαίνεται ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά πάλι ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις ο Μπέιλι. Είναι μέσα ο Φίλης, είναι μέσα ο Φορτούνης που ήταν τιμωρημένος στην πρώτη αγωνιστική. Είχε την κόκκινη κάρτα από το μάτς με την Νάιμέγκεν. Και φυσικά εκτός είναι ο Σιπιόνι, είναι ο Ρόκα, ο Πόποβιτς και ο Μάριους. Γιατί είναι όλοι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Λίγες αλλαγές φαίνεται ότι θα κάνει ο προπονητής. Ελπίζει και ο ίδιος ότι δεν θα έχει αδειάσει η ομάδα μετά την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκανε κοντά στον Παναθηναϊκό και το γεγονός ότι έπαιζε το τελευταίο μισάωρο με ποδοσφαιριστή λιγότερο. Νομίζω θα προσπαθήσει να φρεσκάρει λίγο την ομάδα του, αλλά βλέπω πολύ λίγες αλλαγές. Δηλαδή θα έβλεπα, να δούμε για την τελευταία προπόνηση μετά, σίγουρα δεν θα υπάρχει κανένα θέμα, αλλά ίσως μία στον άξονα αντί του Τσικίνιο, μήπως έπαιζε ο Έσε ή ο Γκουστάβο Σα. Και να το πήγαινε με καθαρή τριάδα 4-3-3. Σε αντίθετη περίπτωση, επίσης, center for λογικά ο Γιάρεμτσουκ και όχι ο Γκοντζάλες, λογικά ξαναλέω. Και στα άκρα, Ζώτα Σίλβα με Ζέλσον. Νομίζω ότι ο Φορτούνης θα έρθει από τον πάγκο σε αυτό το παιχνίδι. Κάπως έτσι φαίνεται ότι το σκέφτεται ο προπονητής. Δύσκολα να υπάρξουν άλλες αλλαγές. Ο Σάλιακας είναι βασικός, γιατί ούτως ή άλλως θα απουσιάσει από το ματς του Αγρίνιο που έχει πάρει την κόκκινη κάρτα με τον Παναθηναϊκό. Θα παίξει και αναγκαστικά ο Πέντερσεν. Αριστερά δύσκολα βλέπω μετά την πολύ καλή εμφάνιση του Τεκνησιά να βγαίνει για να παίξει ο Μπρούνο. Και τα στόπερ ο Ρέτσο με τον Πιρόλα δεν αλλάζουν εύκολα. Κάτι άλλο, όχι, δεν νομίζω. 7 η ώρα θα μιλήσει ο Λουγκουάθλη και ο Τσικίνιο. 8 η προπόνηση στο Βελοντρόμ. Και αύριο θα παίξει ο Ολυμπιακός ένα παιχνίδι που κατά τη γνώμη μου ακόμα και η ισοπαλία θα είναι μια χαρά αποτέλεσμα. Έχει πάρει ο Ολυμπιακός τη νίκη που έπρεπε να πάρει στην πρώτη αγωνιστική. Κόντρα στην Γιαγκελόνια και πλέον μπορεί να πάει με λιγότερο άγχος και πίεση. Έχει πάει στην Μασαλία. Σίγουρα ένα τρίποντο όχι απλά θα τον κάνει φαβορή για την πρόκριση, αλλά θα το αυξήσει πολύ και τις πιθανότητες για την πρώτη οχτάδα. Αυτά, έλα Τάσο.
14: Λοιπόν, να πούμε ότι τη συνέντευξη τύπου την ακούσατε, φαντάζομαι, να μην την επαναλάβω. Ναι. Το έχει πει ο προπονητής. Έχει σταθεί πάρα πολύ στο. Κάτι έχει γίνει τώρα με την επιστροφή. Ακούω λίγο τον εαυτό μου. Μπορεί να το εξαντλήσει τελείως ο νέος, μια χαρά θα μας.
0: Το ψάχνει.
14: Μπράβο. Λοιπόν, να πούμε ότι εντάξει, στάθηκε πάρα πολύ. Επειδή του έγινε πολλές ερωτήσεις για τον τέρμι το Ολυμπιακό, επιληπτικά να πω ότι αυτό πέρασε. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι δεν ήμασταν καλοί και αυτό χάσαμε. Έκανε την αυτοκριτική δηλαδή, κάτι που έγινε και προχθές στο. Και κάπου τονίσαμε και όλοι ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ κακό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ρωτήθηκε για την πίεση και είπε ότι αυτή είναι η δουλειά μου. Αν δεν μπορώ να αντέξω την πίεση, καλύτερα να πάρω το αεροπλάνο να γύρω στη Δανία. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο ο Νίστρουπ στη σημερινή συνέντευξη τύπου και για το παιχνίδι αυτό είπε ότι πρέπει να βγάλει αντίδραση η ομάδα και να κερδίσει το αυριανό παιχνίδι. Και ότι υπάρχουν τρεις στόχοι: πρωτάθλημα, Conference League και κύπελο. Και στις τρεις διοργανώσεις ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Σε μισή ώρα περίπου είναι η προπόνηση του Παναθηναϊκού τελευταία πριν από το αυριανό παιχνίδι με την Μπόρα Σμπάνια Λούκα. Θα μάθουμε την αποστολή. Να πούμε ότι δεδομένα δεν θα είναι στην αποστολή ο Σαλάχ Εντίν που δεν είναι δηλωμένο στην Ευρώπη. θεωρώ ότι ίσως είναι στην αποστολή ο Κρίστιανσεν για πρώτη φορά. Οπότε αν είναι ο Κρίστιανσεν στην αποστολή, ίσως τον δούμε για λίγα λεπτά. Θα πρέπει να παίρνει ρυθμό για να χρησιμοποιηθεί σε κάποια παιχνίδια από το αρχικό σχήμα, σε πολλά από τα συνεχόμενα παιχνίδια που έχει η ομάδα από εδώ και πέρα. Κάποιες αλλαγές στην 11 περιμένουμε, αλλά δεν νομίζω στρατιωτικές αλλαγές. Ο Νίστο Πεξάλλου έχει πρόσφατα δηλώσει ότι δεν στέκεται. Μια φορά είχε κάνει στην Κοπεχάγη 9 αλλαγές από ένα παιχνίδι σε ένα άλλο και το μετάνιωσε. Οπότε δεν θα το ξαναδούμε αυτό. Μπορεί να επιμένουν να γίνουν κάποιες αλλαγές, να δούμε τον Τέσσερ στο αρχικό σχήμα, να δούμε τον Γκάγκο, ο οποίος ήταν και αυτός σήμερα που ήταν στη συνέντευξη τύπου στο αρχικό σχήμα, που δεν τον είδαμε στο μήνυμα της Κυριακής από την αρχή, γιατί είχε ίωση που τον άφησε εκτός προπονήσεων για 2 μέρες. Και από εκεί και πέρα ίσως δούμε και κάποιες άλλες αλλαγές. Μπορεί να δούμε τον Τζάμπρα π.χ. αντί του Καλάμπρια, μπορεί να δούμε το πάλι με Μπράουν είτε στη θέση του Φαντρόκελ είτε στη θέση του Ντεφράι. Τέλος πάντων, όχι πολλές αλλαγές, 4-5 αλλαγές νομίζω θα δούμε στο παιχνίδι αυτό, και η θέση και ο Γιάκοβιτς πιστεύω ίσως να μπορούμε να πούμε περισσότερα αύριο. Με βάση την προπόνηση που υπάρχει και τα διαρκείας, αύριο περιμένουμε στο γήπεδο περίπου 30.000 κόσμο, εφόσον πάνε όλα τα διαρκείας. Πιστεύω θα βοηθήσει και λίγο ο καιρός, γιατί αύριο δίνει καλύτερο καιρό από ό,τι σήμερα.
0: Δεν δίνει βροχές αύριο, γιατί έτσι έλεγα πριν.
14: Φίλε, πρέπει να κάτσω να το δω τώρα. Εγώ πριν που το είχα δει, δεν έδινε βροχές.
0: Ωραία, εντάξει. Μπορεί να κάνω εγώ λάθος, οπότε εκεί.
14: Okay. Όχι, μπορεί και εγώ είχα δει πριν και δεν έδινε, αλλά περίμενα να το δω. Συννεφιά δίνει. Συννεφιά δίνει.
0: Ναι, τώρα πήγα και εγώ. Όχι, δεν έχει βροχή. Κρύο θα έχει λίγο, εντάξει, ναι. Ο Άκα είναι. Μέχρι εκεί.
14: Συννεφιά δίνει. Ναι, εντάξει. Ο Άκα, 8 πατέρα είναι το παιχνίδι να πούμε. Οπότε αυτά είναι προς το παρόν και πάμε παρακάτω.
0: Ωραία. Οπότε πάμε παιδιά break, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με μηνύματα.
2: Η Winsport FM 94,6.
6: Κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
17: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
19: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
20: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
21: Ναι, μαμά.
20: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
21: Ναι, μαμά.
20: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
21: Ναι, μαμά.
20: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
21: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Να δει αντίδραση από τους παίκτες του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με την Μπόρατς μετά την ήττα στο ντέρμπι αιωνίων, περιμένει ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Χάσαμε επειδή δεν αποδώσαμε όπως έπρεπε, να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στις νίκες, το μήνυμα του Δανού τεχνικού. Ήταν δύσκολες οι προηγούμενες μέρες, αλλά ανυπομονούμε για το αυριανό μάτς, δήλωσε ο Κάγκουα. Με μια τελευταία προπόνηση στο Κοροπή ολοκληρώνεται η προετοιμασία. Δοκιμασία στο Λονδίνο για την ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει την Σαχτάρ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σε αλλαγές στην ενδεκάδα προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport 2 και Mega και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Νωρίτερα η ομάδα κάτω των 19 της Ένωσης επικράτησε 2-1 της αντίστοιχης των Ουκρανών για την δεύτερη στροφή του Youth League. Χωρίς τον Μπέιλι, που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις, ταξίδεψε ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία για το μάτς με την Μαρσέγ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Europa. Λίγες αλλαγές στο βασικό σχήμα αναμένονται από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος θα μιλήσει στις 7 στους εκπροσώπους του τύπου. Στη Γαλλία βρίσκεται ο Όφη εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τη Ρεν για το Europa League. Στους Σισέκα και Σιέλη δεν μπορεί να υπολογίζει ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στις 7 και 4. Δεν τίθεται θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ, με τη διοίκηση να στηρίζει απόλυτα τον Αλέσιο Λύση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά, οι οποίοι επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη του κυριακάτικου μάτς με τον Ηρακλή στην Τούμπα. Ανακουφισμένος για την νίκη του Ολυμπιακού επί της Βαλένθια, δήλωσε πως είναι ο Ιβάν Φουρνιέ. Δεν έπρεπε καν να πάμε στην παράταση. Δεν θέλετε να μάθετε τι μας είπε ο Μπαρτζόκας στο ημίχρονο, τόνισε ο Γάλλος. Αυτή η ομάδα δεν έχει ταβάνι, δήλωσε ο Μπράνκου Μπάντιο μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού Άκτο κόντρα στην Παρτίζαν στο Βελιγράδι. Το 3-3 στον πρώτο όμιλο του EuroCup θέλει να κάνει ο Άρης, που υποδέχεται την Τερτώνα στο Nick Gallis Hall. Τζάμπολ στις 8, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Εντός έδρας υποχρεώσεις για Προμηθέα και Ηρακλή στη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Για τον πρώτο όμιλο οι Πατρινοί υποδέχονται την Trier στις 7, ενώ μισή ώρα αργότερα ο Γυραιός στην Βίτσμπουργκ για τον πέμπτο, μετάδοση και των δύο αγώνων από Sport FM TV. Πρεμιέρα στη EuroLeague Basket γυναικών για τον Αθηναϊκό, που αντιμετωπίζει στις 7 στη Λιθουανία την Κυμπίρξης για τον πρώτο όμιλο. Νωρίτερα για τον τρίτο του EuroCup ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Άλμπα Βερολίνου στις 6.30, για τον τέταρτο Ολυμπιακό στην Μπάθη Φερόλ στις 7 με κάλυψη από Sport FM TV και Mega News αντίστοιχα, και την ίδια ώρα ο Παναθλητικός κοντράρεται εκτός έδρας με την Γκιος Γκιόρι για τον πέμπτο. Σε εξαναβολής αναμέτρηση της πέμπτης αγωνιστικής της Superbet League 2, Ολυμπιακός Β, Athens Καλυθέα 0-1. Εκτός συνέχειας του Shanghai Masters έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Ρώσο Ντανίλ Μετβέντεφ στην φάση των 16 του τουρνουά. Η Manchester City υποδέχεται την Paris στις 10 στην αναμέτρηση που ξεχωρίζει στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League. Την ίδια ώρα παίζουν Ρώμα, Real Madrid, Aston Villa, Fenerbahce, Betis, Porto, Bodo Glimt, Dortmund και Slovan Bratislava, Stuttgart, ενώ νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο LASK, Liverpool και Feyenoord Como. Κάλυψη όλων από τα αθλητικά κανάλια της Magenta TV. Με 3 μάτς ολοκληρώνεται σήμερα η 5η αγωνιστική της EuroLeague. Στις 7 παίζουν Χάποελ Tel Aviv Besiktas, στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγερν Μονάχου και στις 10 παρατέταρτο Παρί Βίρτους Μπολόνια, μετάδοση όλων των παιχνιδιών από την πλατφόρμα της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
22: Ελβιάλ. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
23: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
24: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
23: Τι διαβάζεις?
24: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
25: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά.
4: Γιατί στην Ελβιάλ σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου Ελβιάλ. Μάθε περισσότερα στο elvial.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6 εκπομπή Reporters με Κώστα Χιτζόγλου, Τάσο Νικολογιάννη, Γιώργο Τσανάκα, με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στον ήχο, με Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπή. Τάσο εδώ, έτσι, μας ακούς κανονικά.
1: Εδώ είμαι, μ' ακούτε?
0: Ναι, καμπάνα.
1: Διορθώσαμε και το θέμα, ο Νέαρχος τα κατάφερε, είναι γίγαντας.
0: Όλα εντάξει.
1: Κομπλέ, καμπάνα.
0: Με τη βοήθεια της Κωνσταντίνας, λέει.
1: Μπράβο.
0: Τα κάνει, μπράβο όλα, τα κάνει όλα και Πανούτσου. Λοιπόν, ναι. Και έτσι έχουμε. Κέτσε.
2: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.
0: Εδώ και έτσι.
1: Κέτσε, σου ξαναλέω το φίδι το κολοβό που έχεις δίπλα σου, το προσέχεις.
2: Εντάξει. Δεν έχω στοιχεία αυτή τη στιγμή, αλλά θα τα συλλέξω μετά, ναι. Εκτός αέρα.
0: Εγώ πάντως έχω να πω το καλύτερο μήνυμα σήμερα που έχει έρθει. Στέλνει μία φίλη και λέει, φίλη, ξαναλέω, θηλυκό, αφού θα βάλετε το Διονύση να περιγράψει το μάτς, δεν πάω στο ΆΚΑ, γιατί να πάω εκεί να κουραστώ και να κρυώνω, ενώ μπορώ να είμαι κουκουλωμένη στον καναπέ και να ακούω φωνή Δεσίλα.
2: Τι λέτε ρε.
1: Τρομαρά πράγματα.
0: Αυτό προς απάντησή σας.
2: Τι ακούμε.
1: Στο μεταξύ τα μάτια σε αυτό που είπα, πάλι τα ίδια.
0: Πάλι τα ίδια, ε.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με Κέτσε. Αν και βλέπω μόνο δύο μηνύματα, δεν ξέρω. Παιδιά, στείλτε, είναι μέρα άξι.
2: Μα είναι, ξέρεις τι, σε μέρα αγώνα.
0: Δεν έχει πολλά μηνύματα, ναι, ισχύει.
2: Δεν έχει πολλά.
0: Ισχύει.
2: Πλησιάζει ο αγώνας. Αλλά πάμε στα δύο μηνύματα, στους δύο φίλους, στους γνωστούς που έστειλαν.
0: Λοιπόν, Κωστή, ο ένας λέει, αν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει εισιτήρια η Ρεάλ και να βγουν και άλλα προς πώληση.
2: Κι όμως υπάρχει, πιστεύω. Γιατί η Ρεάλ πάντα τέτοιο, αλλά ξέρεις τι γίνεται, επειδή φαντάζομαι ότι έχει πάρει μόνο τη μία θύρα, φοβάμαι ότι και να τα επιστρέψει θα βγουν στην τέτοια. Γιατί είναι μία εξέδρα, κατάλαβες. Δεν μπορούν να τους βάλουν εκεί μέσα. Αν τα δύο θύρες, ίσως κάτι θα μπορούσε να γίνει. Αλλά ούτως ή άλλως η Ρεάλ μεταφέρει λίγο κόσμο. Ναι. Μαζεύουν λεφτά για τους τελικούς αυτοί. Κάθε χρόνο.
0: Εντάξει, και δεν είναι μόνο, πάνε και Ευρωλίγκα πολλές φορές. Αν και ούτε στην Ευρωλίγκα κατεβάζουν κόσμο στα Final Four. Όχι, σου λέω, έχουν πολλά. Αν και στην Ευρωλίγκα δεν κατεβάζουν κόσμο, ούτε στα Final Four.
2: Τίποτα δεν είχαμε.
0: Λοιπόν, Μάικ Λονδίνο Παναθηναϊκός στέλνει μήνυμα και έτσι και λέει: ετοιμαζόμαστε για το Stamford Bridge να στηρίξουμε Αεκάρα.
2: Μπράβο στο φίλο μας, να είναι καλά. Και εμείς ετοιμαζόμαστε για το Stamford Bridge λίγο.
0: Λοιπόν, αν θα βάλει το Ζήνη σήμερα, λέει ένας φίλος.
2: Κοιτάξτε, τώρα δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά πιστεύω ότι δεν θα ξεκινήσει. Έτσι πιστεύω, τώρα τι να πω.
0: Λοιπόν, αν θα έβλεπες και έτσι 4-3-2-1, λέει ένας φίλος, με Κάιρινεν, Μαρίν, Βιτάλης, Μάγερ, Κοϊτά και Γιώβιτς. Πώς το βλέπεις, λέει αυτό.
2: Κοίτα, μπορεί να γίνει και με άλλους παίχτες αυτό. Εντάξει, κοίτα, τώρα ο σχηματισμός όταν είναι ένας επιθετικός αλλάζει. Ουσιαστικά όμως συνήθως όταν παίζει ο Κατσίνο με ο Κοϊτά είναι δεύτερος επιθετικός.
0: Ναι.
2: Είναι δεύτερος επιθετικός.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Αταγιάννα λέει και έτσι, να πεις λίγο το πρόγραμμα της ΑΕΚ στην Αγγλία, Λέστερ και μετά σε ποιο γήπεδο προπόνεις στο Μάντσεστερ, αν ξέρεις.
2: Το πρόγραμμα στην Αγγλία, Σάββατο πρωί αναχωρεί ομάδα για Μάντσεστερ, Παρασκευή ρεπό, Πέμπτη προπόνηση στο Λονδίνο και Παρασκευή ρεπό και Σάββατο προπόνηση στο Μάντσεστερ.
0: Ωραία. Λοιπόν, το Ζουμπκόφ λέει τον αποκλείεις για βασικό.
2: Ναι. Είχε για τον τραυματισμό, δεν το βλέπω για βασικό. Πιστεύω ότι μπορεί να έρθει τον πάγκο, αλλά δεν το βλέπω για βασικό.
0: Ένας άλλος φίλος λέει και έτσι, πρέπει σήμερα να έχει ισχυρό κέντρο η ΑΕΚ και Σαχτάρ είναι ομάδα, λέει, που τρέχει πολύ.
2: Πιστεύω και έγινε, δεν ξέρω όσο μπορεί.
0: Είναι περίεργη ομάδα πάντως η Σαχτάρ. Λίγο που την είχα δει εγώ στην πρεμιέρα με την Αϊτχόβεν. Εντάξει, τρέχει πολύ, αλλά έχει ποιότητα μέσα. Καταρχάς δεν έχει Ουκρανούς, όλοι οι Βραζιλιάνοι.
2: Εμένα μου άρεσε σε αυτά με την Αϊτχόβεν.
0: Είναι Βραζιλιάνοι όλοι, ρε, δεν γίνεται αυτό.
2: Δεν μπορώ να πω ότι
1: έπρεπε. Να σας πω κάτι.
3: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, Τάσο.
2: Ναι, ναι, Τάσο μου.
3: Είναι η ίδια ομάδα σχεδόν με πέρσι με αυτή που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός. Είναι λίγο πιο τυπική σαν ομάδα και λιγότερο θεαματική όσο ήταν στο παρελθόν. Αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό, βέβαια, να ξέρετε.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ισχύει αυτό. Ισχύει.
3: Γι' αυτό εγώ λέω, θεωρώ ότι και η ισοπαλία να πάρει άκια μένα θα είναι πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Ε, βέβαια, να έχει ξεκινήσει με 4 πόντους δεν είναι άσχημα.
3: Ναι, βέβαια, αυτό λέω. Αυτό λέω.
2: 100%, 100% είναι καλό αποτέλεσμα, συμφωνώ.
0: Λοιπόν, για να δω και έτσι αν έχει έρθει κάτι άλλο. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Θεωρώ, λέει, κακή επιλογή τη χρησιμοποίηση του Κάιρινεν. Αργός, λέει.
2: Δεν είναι σίγουρο, δεν είναι σίγουρο. Είπα, Κάιρινεν Βιτάλης.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν τη θεωρώ κακή πάντως, γιατί απέναντι σε μια ομάδα που παίζει τόσο πολύ κόντρα. Ίσως ένας παίχτης ξέρεις που να κρατάει τη θέση του στο γήπεδο.
0: Ναι, λόγω ταχύτητας το λέω, φίλος, λέει, το θεωρώ πολύ αργό, λέει, για το επίπεδο του Champions League.
2: Εντάξει, δεν... έχει άλλα πράγματα. Δεν νομίζω ότι είναι η ταχύτητά του. Εκεί πέρα τώρα δεν είναι... Γι' αυτό λέω, ένας παίχτης που κρατάει τη θέση του. Οπότε όταν κρατάς τη θέση σου, δεν είναι ανάγκη να κυνηγείς και κανένα αντίπαλο τρέχοντας προς τα πίσω, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Για τον προπονητή της Σαχτάρ, λέει ένας φίλος, ποιος είναι ο Τίος, δεν είναι ο Τούρκος, πώς λέγεται. Κόλλησε το μυαλό μου. Ο...
3: από πέρα, αυτός είναι.
0: Ο Αρντα Τουράν. Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, και ναι, είναι και ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τη Σαχτάρ, το ότι είναι... έχει σοβαρή πρόταση από την Εθνική Τουρκίας. Και δεν αποκλείεται να συνεχίσει εκεί.
0: Μην είναι και κανένα τελευταίο μάτς σήμερα, δηλαδή. Ε. Ή από τα τελευταία, τέλος πάντων. Αυτό εννοείς και έτσι, ε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει ο Ζουμπκόφ αν έπαιζε Σαχτάρ.
2: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Έπαιζε ο Ζουμπκόφ στη Σαχτάρ.
2: Βεβαίως.
0: Α, οκ, okay, δεν το θυμόμουν.
2: Βεβαίως.
0: Δεν το θυμόμουν αυτό. Λοιπόν, αν έχει βρει προπονητικά κέντρα στην Αγγλία η ομάδα για να προπονείται.
2: Βεβαίως, ναι. Έχει βρει, είναι όλα κλεισμένα ήδη.
0: Λοιπόν, αν έχει βρει προπονητικά κέντρα στην Αγγλία η ομάδα για να προπονείται.
2: Βεβαίως. Ναι. Έχει βρει, είναι όλα κλεισμένα ήδη.

0: σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
2: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Λοιπόν, κύριε, επιστρέφουμε. Να συνεχίσω εγώ με 2-3 μηνύματα, να πάρει και ο Τάσος μετά αν είναι. Λοιπόν,
10: εγώ έχω ολοκληρώσει νομίζω. Οπότε.
9: Οπότε
10: πάμε στον Τάσο.
9: Συνεχίζω.
10: Όχι, εγώ έχω ολοκληρώσει τα μηνύματα, λέω. Τέτοιο εγώ είμαι τώρα.
9: Όχι.
10: Γιατί μου είπες έχω μόνο 2, γι' αυτό.
9: Ναι. Με την ανανέωση ήρθαν κάποια ακόμα.
10: Πες μου, αν είναι.
9: Λοιπόν, ήρθε άλλο ένα κέτσε. Που λέει τραγικό να λέμε το 2026 για βασικό Γκατσίνοβιτς. Λέει, έχουμε τόσους νέους παίχτες.
10: Γιατί τι έχει το 2026, είναι δυσεκτό. Μα
9: έχουμε, λέει, τόσους νέους παίχτες που προσπαθείτε να μας πείσετε ότι είναι καλός και ότι ταιριάζει το πλάνο. Οκ.
10: Εντάξει, δεν προσπαθούμε να σε πείσουμε, φίλε μου. Το χρησιμοποιεί ο προπονητής και μέχρι τώρα θα πάει από καλά ως πολύ καλά.
9: Και ένας άλλος φίλος λέει και έτσι, αν έχει κάποιο καλό παίχτη Σαχτάρ, φαντάζομαι εννοεί αν ξεχωρίζεις κάποιο.
10: Έχει πολλούς, αλλά τους βλέπουν και άλλοι. Η Σαχτάρ. Η Σαχτάρ έκανε 30 εκατομμύρια μεταγραφές, δηλαδή μην νομίζουμε ότι είναι... Λέω και πάλι, άλλη ομάδα με αυτά που έχουν γίνει θα είχε διαλυθεί τώρα.
9: Βέβαια,
10: 100%. Η Σαχτάρ έχει καταφέρει και είναι, δηλαδή είναι πραγματικά αξιοσέβαστη ομάδα.
11: Βέβαια,
10: δεν έχει έδρα, παίζει 1.000 χιλιόμετρα από το γήπεδό της πρωτάθλημα και 5.000 χιλιόμετρα από το γήπεδό της στα εντός της Ευρώπης. Τι συζητάμε τώρα.
9: Και να έχουν το μυαλό τους μόνιμο πίσω στη χώρα τους, έτσι.
10: Ναι. Και παρόλα αυτά δεν έχουν ούτε το... Αυτό το σύστημα που έχουν με τη Βραζιλία, που μπορεί να είναι και η νούμερο ένα ομάδα στην Ευρώπη, σε αυτό.
9: 100% είναι νούμερο.
10: Δεν το χάσανε με την κατοχή της πόλης ουσιαστικά που εδρεύουν και χωρίς γήπεδο, χωρίς εγκαταστάσεις, χωρίς τίποτα. Βρήκαν αλλού εγκαταστάσεις. Οι ακαδημίες τους είναι εκτός Ουκρανίας, είναι σε άλλη χώρα. Σε άλλη χώρα είναι οι ακαδημίες της ομάδας.
9: Ναι.
10: Τι να λέμε.

0: Βέβαια, έχουν έναν άνθρωπο, ξεχνάω το όνομά του, είναι γύρω στα 65 παιδιά, το διάβαζα τις προάλλες στην ιστορία του, που είναι ο άνθρωπος που το έχει ξεκινήσει όλο αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ και 20 χρόνια σίγουρα.
1: Είναι ο ιδρυτής της ομάδας. Είχε τρομερό πλάνο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καταρχάς και το ότι γκρέμισε τη Δυναμό Κιέβου στην Ουκρανία, αυτό από μόνο του είναι
0: τεράστια
1: επιτυχία. Βέβαια. Η Δυναμό Κιέβου είναι καθεστώς ήταν στην Ουκρανία.
0: Ναι, ναι, τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα. Και πολλοί παίχτες έτσι της Σαχτάρ έχουν παίξει και Ελλάδα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο Τάισον παίζει ακόμα, βέβαια.
1: Ο Τάισον παίζει ακόμα, ακριβώς.
0: ναι. Και ο Πανακός και πώς το λένε, ο Τετέ δεν ήταν, ο Τετέ σίγουρα.
1: Ναι, ναι.
0: Από τη Σαχτάρ. Ο Τετέ ήταν σίγουρα.
2: Ο Τετέ.
0: Ο Μπερνάρ δεν ήταν επίσης, ρε Τάσο. Ο Μπερνάρ πρέπει να παίξει και αυτός.
2: Ο Μπερνάρ είχε κάνει τρομερές χρονιές. Τρομερές.
0: Ναι. Ο Γουίλιαν θυμάμαι ήταν σίγουρα, είχε παίξει.
1: Και όλους αυτούς τους φέρανε παιδιά 21-22 χρονών.
0: Ναι.
1: Το πολύ. Είναι και αυτό.
0: Εννοείται.
1: Και τώρα οι μπροστά τους είναι 19-20-21, αν δείτε, οι Βραζιλιάνοι αυτοί που έχουν.
0: Βέβαια, έχουν έναν μπροστά τον Everton, πολλές φορές λέει για τον Μπάγκο αυτός που είναι τρομερός παίκτης.
2: Πάρα πολύ καλός παίκτης αυτός.
0: Το θυμάσαι Τάσο κι εσύ, ε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και έτσι, αυτά βλέπω προς το παρόν.
1: Οπότε μέχρι να πει ο Τάσο και, και εσύ Γιώργο, σας κλείνω λίγο να τραβήξω ένα βιντεάκι εδώ πέρα τον κόσμο μας.
0: Εννοείται.
1: Ξαναμιλάμε.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, και με ξαναπαίρνετε. Έγινε.
0: Λοιπόν, Τάσο, τρία μηνύματα έχω εγώ και συνεχίζεις. Τραγικά μου λέει να σου τα σχόλιά σου για την απαγόρευση στη Μασσαλία. Καλά κάνουν και τους κόβουν. Ναι, εντάξει, φίλε μου, και εσύ αν είχες πληρώσει ένα χιλιαρικάκι, ξέρω εγώ, από τη τσέπη σου, και όσο είχες πληρώσει, και 48 ώρες πριν το μάτς, είτε είχες φύγει, είτε ήταν να φύγεις την επόμενη μέρα σε λίγες ώρες, σε κόβανε, θα σου άρεσε και θα γούστερες να λένε καλά σου κάνε και βάλε τα λεφτά. Όχι, βάλε τα λεφτά, τα χάσει τα λεφτά, τέλος πάντων τώρα. Τι λέμε, ρε παιδιά τώρα. Άλλος ένας φίλος για το ίδιο θέμα λέει: εγώ Παναθηναϊκός είμαι, αλλά επειδή πηγαίνω συνέχεια σε εκτός έδρας, στέκομαι με τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Έχουν δώσει τόσα λεφτά οι άνθρωποι. Προφανώς, παιδιά, δεν γίνεται 48 ώρες πριν να ανακοινώνεται απαγόρευση. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τραγικό. 1,5 μήνα τώρα ξέρω θα πάει 3,5 κόσμος του Ολυμπιακού. Οι κινητοποιήσεις στη Γαλλία, οι μαθητικές και όλα αυτά που γίνονται, οι διαδηλώσεις και ο μικρός χαμός εκεί που γίνεται. Είναι εδώ και μια εβδομάδα, οπότε τουλάχιστον ας τον ακύρωνα και μια εβδομάδα νωρίτερα, να μπορούσε ο καθένας να πάρει τα μέτρα του, να γλιτώσει κάποια χρήματα από ακυρώσεις και το οτιδήποτε άλλο. Είναι τραγικό 48 ώρες πριν, να σου λένε 60 περίπου ώρες πριν βασικά, το πρωί δεν έρχεται κανείς και το βράδυ να λένε μπορούν να έρθουν λίγοι, αλλά θα δούμε και λίγοι να έρθουν. Δηλαδή από τους 3.500 θα διαλέξουν με κλήρο να πάνε 300 άτομα, που λέει ο λόγος. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και άλλο ένα μήνυμα, ο Μπέιλι πάλι ενοχλήσεις, έχει παίξει καθόλου. Πότε ήταν η τελευταία φορά, η υπόθεσή του θυμίζει Κρίστενσεν. Λέει ο Μιγγέλ, πώς θα έμπλεξες όλα μαζί, ρε φίλε, τον Μπέιλι με τον Κρίστενσεν, φίλε μου Μιγγέλ. Λοιπόν, έχει παίξει 15-20 λεπτά με τον Όφη και άλλα τόσα με τη Γιαγκελόνια. Μετά το μάτς Γιαγκελόνια έβγαλε ενοχλήσεις. Δούλεψε τώρα στη διακοπή. Ήταν στην αποστολή με τον Παναθηναϊκό, δεν έπαιξε. Και χθες την προπόνηση έβγαλε πάλι ενοχλήσεις. Ο Μπέιλι, παιδιά, τον τελευταίο χρόνο έχει βγάλει αρκετά προβλήματα τραυματισμού μυϊκά. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που. Όχι θεωρώ. Είναι ένα θέμα που το γνωρίζανε οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, αλλά θεωρώ πως έχουν τεχνογνωσία για να βελτιώσουν πολύ τον ποδοσφαιριστή σε αυτό το θέμα. Όπως ακριβώς έκαναν και με τον Ζέλτσον, που γυάλινος ήρθε και πλέον παίζει κανονικότατα. Αυτά, Τάσο.
2: Ωραία. Πάμε στα μηνύματα. Κύριε Νικολογιά, αυτός ο περιβόητος Κρίστενσεν θα παίξει. Αύριο πάλι στο περίμενε. Μικέ μου, ο περιβόητος Κρίστενσεν εδώ και δύο εβδομάδες κάνει προπονήσεις κανονικά. Του λείπει ρυθμός. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα είναι στις αποστολές. Θα πάρει σιγά σιγά χρόνο συμμετοχής. Δείχνει να παίξει πάρα πολύ καιρό. Φίλε Τάσου, συγγνώμη αλλά προλαβαίνω πέστε να καλύψετε τους αγώνες αλλά και τα λεπτά συμμετοχής που έχει μπει ως όρος στο δανεισμό του από τη Λέστερ. Δεν το γνωρίζω αυτό, Μιγγέλ. Είμαστε ακόμα Οκτώβριο. Μέχρι το Μάιο υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια. Από τώρα, δεν ξέρω εγώ αν θα προλάβει. Μπορεί ο Κρίστενσεν να παίξει σε ένα μήνα από τώρα, να είναι μια χαρά, όσον αφορά να παίξει δεκάδα, να έχει ρυθμό, και μετά να μην ξαναβγεί από την δεκάδα, αν είναι υγιής. Δεν μπορώ να το ξέρουμε εγώ πριν αυτό. τι συμβαίνει με τον Κάτι και τον Κοντούρη. Πάνε για δανεισμό, έχουμε καιρό να τους δούμε να παίζουν. Δεν υπάρχει στιγμή θέμα για δανεισμό του Κάτι και του Κοντούρη. Έχουν προτεραιότητα και ο Φαν Τρόκελεν και ο Ντεφράι. Αυτή τη στιγμή είναι από τα καλύτερα κεντρικά αμυντικά δίδυμα στην άμυνα. Ο Κοντούρης δεν είναι στις πρώτες εκλογές του προπονητή. Θεωρώ ότι ένας βασικός λόγος είναι ότι ο προπονητής θεωρεί βασική προϋπόθεση και τα χάφτου να έχουν πολύ καλή πρώτη πάσα, να έχουν πολύ καλή επαφή με την μπάλα. Αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει κάτι που λες για δανεισμό. Μπορεί, ας πούμε, σε 20 μέρες από τώρα να κάνει ένα παιχνίδι ο Κάτι να είναι top και να μην το ξαναβγάλει ο προπονητής ή να τον έχει σαν τρίτη επιλογή. Οπότε είναι νωρίς να πούμε το οτιδήποτε, παιδιά. Οπότε θα έχουμε τη νέα εφαρμογή του Παναναϊκού Λέω Μιχάλης πολύ σύντομα. Το application το οποίο θα είναι top, έτσι μου έχουν πει, θα το δούμε. Φίλε, τώρα σχετικά με τη νέα συνεργασία με τη New Era. Θα δούμε στην πλουτίξη σχετικά καπέλα. Ναι, ακριβώς για αυτό το λόγο έχει γίνει η συνεργασία. Στην επίσημη εμφάνιση ή δωράκια στο ΆΚΑ, λέει ο Μιγγέλ. Απ' όλα, φίλε Μιγγέλ, απ' όλα. Γι' αυτό το λόγο είναι και μια συνεργασία με την New Era που ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Παναναϊκός. Τάσου καλησπέρα, θα βρεχόμαστε. Αρρωστάκα, βάλανε όλα τα πάνελ, λέει ο Μιχάλης. Όλα τα πάνελ δεν τα έχουν βάλει, ό,τι απάντησα και χθες. Έχουν βάλει τα πάνελ σε αρκετά σημεία που έχω δει. Δεν έχω δει να έχουν καλυφθεί όλα, αλλά δεν ξέρω ποιο είναι το σημείο που θα καθίσει για να μπορώ να σου απαντήσω. Και γενικά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω και ακριβώς ποιες θέσεις από πάνελ είναι, τα πάνελ έχουν μπει κανονικά. Πάσω σε ευτυχόν αρνητικό αποτέλεσμα το αυτή θέμα νύστρου που θα μην κάνετε τέτοιο θέμα, φίλε μου. Ανεκώς έχει έναν προπονητή στον οποίο πιστεύει πάρα πολύ, έχει κάνει μια πολύ καλή αρχή στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και μόλις έκανε την πρώτη ήττα έρχεται η ερώτηση αν υπάρχει θέμα νύστρου. Δηλαδή είναι τρομερό. Αυτό μόνο εδώ μπορεί να συμβεί. Έτσι. Στην πρώτη ήττα. Όχι ότι έχει κάνει ρε παιδί μου τις τέσσερις ήττες. Στην πρώτη ήττα λέμε αν υπάρχει θέμα νύστρου. Θα μου πεις, έχει δώσει και δικαίωμα η ομάδα όταν αλλάζει τους προπονητές τα τελευταία δύο χρόνια. Οκ, αυτό το καταλαβαίνω, αλλά βλέπεις ότι εδώ υπάρχει προπονητής στον οποίο το κλαμπ το πιστεύει. Έχει κάνει μια πολύ καλή αρχή. Είναι πρώτη στο πρωτάθλημα. Έχει μπει στη League Face του Conference League που ήταν οι δύο πρώτοι στόχοι. Το πρωτάθλημα να τερματίσει πρώτος μέχρι το τέλος και να μπει στη League Face ο πρώτος στόχος του καλοκαιριού. Οπότε τι συζήτηση να κάνουμε. Όχι, δεν θα υπάρξει θέμα. Και αρνητικό αποτέλεσμα. Να έρθει, χτυπάω ξύλο. Δεν ήταν καλή πρόταση στην κυρία Λαφούζα να μας έδινε το πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 19 στο νέο του κανάλι. Ναι. Σωστά το λες. Στο Sport FM TV λες. Να σου καλησπέρα από τη διέτηση του Παναθηναϊκού πρέπει να πάρει αμυντικό χάφτη χειμώνα προφανώς λόγω του ότι ο Καμαρά είναι μία τύψη και μία του βάση στάτους. Δεν συμφωνώ, τα είπα τα στοιχεία του Καμαρά. Ο Καμαρά έχει κάνει 5 πάρα πολύ καλά παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Το πρώτο κακό παιχνίδι στο πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό, άρα δεν είναι μία τύψη μία του βάθους. Ήταν 5 παιχνίδια πολύ καλός και μάλιστα το τελευταίο παιχνίδι με την Καλαμάτα ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του. Το κλαμπ δεν συμφωνεί με την άποψη. Δεν θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα στο 6. Να είσαι σίγουρος ότι αν μέχρι το Γενάρη φανεί κάτι τέτοιο, είναι δεδομένο το κοινό θα καλυφθεί. Δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή, οι αποφάσεις για το Γενάρη, αυτό που έχουν πει είναι ότι ό,τι κενό δουν ότι υπάρχει στην ομάδα θα το καλύψουν. Όσο και αν ο Γενάρης είναι δύσκολος μήνας για μεταγραφές. Λοιπόν, αν πιστεύω ότι η κακή απόδοση του Κυριακόπουλου οφείλεται στην απραξία της εβδομάδας στην Εθνική. Η απραξία τι εννοείς, τις προπονήσεις έκανε κανονικά. Και ο Τετέι π.χ. που έπαιξε με την Εθνική δεν ήταν καλός με τον Ολυμπιακό. Ποιος πήγε καλά με τον Ολυμπιακό. Ο Ναή που ήταν από τους καλύτερους παίκτες με την Εθνική του ομάδα, πήγε τα ίδια τα παιχνίδια, δεν ήταν καλός με τον Ολυμπιακό. Άρα αυτό, όχι, δεν οφείλεται σε αυτό. Οφείλεται στο ότι ήταν όλοι σε πολύ κακή βραδιά. Θέλω να έρθει, λέω, Μιχάλης από την Κρήτη ο Παναμικός, θέλω να έρθουν τους κόσμους στο αγώνα με την ΑΕΚ, αλλά επειδή είναι πρώτη φορά που θα έρθουν, δεν ξέρω τη διαδικασία. Μπαίνει στο site της ΠΑΕ Παναμικός, μόλις βγουν τα εισιτήρια με την ΑΕΚ. Ακολουθείς όλες τις οδηγίες, θα πρέπει να υπάρχει άμκα, θα πρέπει να υπάρχουν όλα αυτά, τα στοιχεία, τα βάζεις και παίρνεις ηλεκτρονικά τα εισιτήρια σου. Αυτά, πάμε πολιτικό δελτίο, Γιώργο.
0: Ναι, πάμε και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως Κοκκινομήλο, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση προς Κηφισία, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντινού και Αρδιτού, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, την Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής και στην Κηφισία, κυρίως στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση. Τραγωδία στη Ρόδο από την κακοκαιρία. 62χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή των Στεγνών. Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν επιχειρήσε να μετακινήσει το όχημά του και παρασύρθηκε από χύμαρο. Στην Εύβοια, λόγω υπερχείλισης ποταμού στα Ψαχνά, κλήθηκαν με μήνυμα από το 112 όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς Νέα Αρτάκη. Να κηρυχθεί η Σκιάθος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των προβλημάτων από την κακοκαιρία, ζήτησε ο δήμαρχος του νησιού. 204 κλήσεις έχει λάβει πυροσβεστική το τελευταίο 24ωρο σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Στην Αττική, συνεργεία του ΔΔΕ προσπαθούν να επιδιορθώσουν βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης σε περιοχές στο Σχοινιά, τη Νέα Μάκρη, την Παιανία και το Λαύριο. Σε ισχύ παραμένει το απογορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαυρίου και της Ραφίνας. Για Αργοσαρονικό εκτελούνται δρομολόγια με συμβατικά πλοία. Νέα μέτρα στήριξης των πολιτών ανακοίνωσε η κυβέρνηση με μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. Η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Η κυβέρνηση έχει εκτεθεί πολιτικά, τόνισε στο σταθμό μας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί κυρίως στα ανατολικά, μέχρι 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Με 3 παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η 5η αγωνιστική της EuroLeague, με την αυλαία να ανοίγει στη Σόφια, όπου η Χάπελ Τελαβίδη υποδέχεται στις 7 την Πεσίκτας. Η Σκυτάλη περνάει στην αναμέτρηση της Κωνσταντινούπολης με την Ανατολού Εφές να φιλοξενεί την Μπάγκερν στις 8.30, ενώ το πρόγραμμα κλείνει η μονομαχία της Παρί με τη Βίρτους Μπολόνια στις 10 παρατέταρτο στη γαλλική πρωτεύουσα.
3: Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Στοίχημαν. Οι μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα σύμφωνα με τα EGR Awards. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
10: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid, μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο γεμάτο μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Wins for FM 94,6. Σήμερα είναι η μέρα Champions League, με την ΑΕΚ να φιλοξενείται στις 10 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στη μετάδοση από την Αγγλία, ο Γιώργος Μαραθιανός. Αύριο το ταξίδι μας αρχίζει από το ΆΚΑ και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference απέναντι στην Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσίλας. Στις 10 ακολουθούν οι ελληνογαλλικές κόντρες του Europa League, που ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέγ στη Μασαλία σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα, και την ίδια ώρα ο Μάνος Σουριάς μεταφέρει τις προσπάθειες του Όφη στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη Ρεν. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχολιασμό, ρεπορτάζ και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Σαχτάρ ΑΕΚ, Μαρσέγ Ολυμπιακός, Ρεν Όφη, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τελική ευθεία εκπομπή Reporters. Μετά στον Νικολογιάννη Κώστα και Τζούρου σε πολύ λίγο στην παρέα μας, Γιώργο Τσανάκα. Νέαρχο Κυριαζόπουλο, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνα Πανού στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τάσος εδώ, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ωραία, λοιπόν. Λέει ένας φίλος, λέει, μήπως ήταν ένας επιπλέον λόγος, λέει, για την απαγόρευση μετακίνησης λόγω του πανού που ανέβηκε. Όχι, ρε παιδιά. Όχι. Από ένα πανό κανείς δεν απαγορεύει μετακινήσεις. Το θέμα δεν είναι η απαγόρευση. Ξαναλέω. Το θέμα είναι το πότε έγινε. Οι αρχές Γαλλίας έθεσαν ζητήματα ασφαλείας, σοβαρά ζητήματα ασφαλείας. Οκ, okay, δεκτό, φυσικά και δεκτό, έτσι. Γιατί και όπου πηγαίνουν οπαδοί, είτε έρχονται στην Ελλάδα, είτε πηγαίνουν από την Ελλάδα κάπου αλλού, πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια. Αλλά τι γίνεται να το λες δύο μέρες πριν. Είχε πάει κόσμος από χθες στη Μασσαλία. Άλλοι ήθελαν να πάνε οδικός. Άλλοι θα πηγαίνουν οδικός από τις γύρω χώρες. Τι να λέμε τώρα, δεν μπορεί να γίνεται έτσι. Άλλοι είχαν κλείσει μέχρι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, γιατί ήθελαν να πάνε και να ταξιδάξει μια κοντινή πόλη. Λοιπόν, αν ο Κλέιτον είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Όχι, παιδιά, εδώ δεν παίζει το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα είναι στην ευρωπαϊκή λίστα ο Κλέιτον. Τι διάταξη έλαβα για αύριο. Εννοείς μάλλον εντεκάδα. Ορτέγκα, Σάλιακα, Τικνιζιάν, Πιρόλα, Ρέτσο, Πουέρτα, Φρόιλερ πάλι. Εγώ θα βάζα Γκουστάβο Σα αύριο, πιστεύω. Και όχι Τσικίνιο. Έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου τουλάχιστον, ότι μπορεί να κάνει μια αλλαγή εκεί στον άξονα. Γιατί άμα βάλει και Έσε, είναι μια τριάδα πολύ compact, αλλά δημιουργικά θα έχει λίγο θέμα, πιστεύω. Εκτός και αν παίξει ο Έσε στο 6 και άλλοι 2 στο 8, μόνο έτσι. Ζέλσον, Ζώτα Σίλβα και τον Γιάρεμτσουκ. Σε αντίθετη περίπτωση, πάλι έξω Τσικίνιο, Ζώτα Σίλβα πίσω από το 4 και Φορτούνι με Ζέλσον στα extreme. Αυτό θα βλέπα. Κέτσε, είσαι και εσύ εδώ?
2: Όχι ακόμα.
0: Δεν είναι ο Κέτσε. Τώρα, τώρα ήρθε ο Κέτσε. Οπότε, για ρίξε νέαρχε.
3: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, κύριοι, το μάτς της ημέρας από την Novibet. Τι έχουμε τώρα? Ρώμα, Ρεάλ Μαδρίτης. Κέτσε, εσύ τραγουδάς?
4: Όχι, εντάξει. δεν έχω μείνει από λεφτά ακόμη. Όχι, ρε Μαριανός είναι Πασόκ, ρε φίλε.
5: Και κάνει τον τραγουδιστή και τον τουρίστο τραγουδιστή.
4: με Μπρίτης επιστρέφει.
0: Ωραίο κομμάτι πάντως, ωραίο κομμάτι.
4: Ωραίο, ναι, ναι.
5: Το ματάρα. Θέλω να πούμε ότι είχα πει γκολ εγώ με κουβά. Ή ποιος είπε?
0: Τι είπα εγώ, μόνο Κέτσε είπε, άσο.
5: Μπράβο ρε Κέτσε, μπράβο ρε Κέτσε.
4: Οπότε πάμε να συνεχίσουμε το σερί μας, ξέρεις, και εδώ πέφτουμε σε γιαούρτια.
0: Λοιπόν, κύριοι, για πείτε στο Ρώμα Ρεάλ. Εγώ θα ξεκινήσω, Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης.
5: Ναι.
0: Εγώ θα ξεκινήσω με άσο Χ. Διπλή ευκαιρία.
5: Φίλε, είμαι πολύ κοντά σε αυτό που είπες. Γιατί η Ρώμα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
0: Και πολύ ωραία μπάλα παίζει. Και η Ρεάλ δέχεται πολύ εύκολα γκολ φέτος.
5: Αλλά θα πάω στο γκολ. Ο κύριος Κέτσε.
4: Εγώ πιστεύω ότι θα απαντήσει η Ρεάλ σήμερα.
0: Διπλό δηλαδή?
4: Ναι.
0: Ωραία.
3: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
2: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Λοιπόν, κύριε, συνεχίζουμε. Είστε εδώ?
5: Είμαστε εδώ.
4: Λοιπόν, Τάσο?
5: Εδώ είμαι. Να και ο Τάσος.
4: Ξεκινάω με το μήνυμα για να διαβάσω τα 4-5 μήνυματα που έχει ο Κέτσα να τον αποδεσμεύσουμε.
5: Ναι.
4: Παιδιά, σας ευχαριστώ και τους τρεις με τον κουβά που έφαγα με την Newcastle. Ακόμη σας βρίζω και το λέω αντρίκια και παντελονάτα, τρομάρα σας.
5: Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, δηλαδή.
6: Έχουμε πει να παίζετε τα αντίθετα, γιατί να βρίσκεται.
5: Ξεχάστηκα, δεν πρόλαβα να βγάλω φωτογραφία. Με το που έφτασα χθες στο αεροδρόμιο, είχε κάποιες οθόνες, ρε παιδί μου, και είχε highlights. Και με το που πάω, βλέπω τον Λάμπαρτ, τον προπονητή της Ipswich, να κάνει αυτό που κάνει με τις κόβεντρες, συγγνώμη, αυτό με τη γροθιά που κάνει. Μπροστά στην εξέδρα και λέω, κοίτα, ρισκάλαμε ευτυχισμένους, λέω, τους ανθρώπους. Αλλά δεν πρόλαβα να το βγάλω για να το στείλω.
4: Λοιπόν, άλλο ένα μήνυμα.
6: Το χειρότερο αυτό, τη Newcastle, χάλασε, το πρώτο ήταν και οι προηγούμενοι.
5: Ναι, δεν το ξέραμε. Αν το ξέραμε θα πηγαίναμε κόντρα.
6: Ο Δεσίλας μάλιστα πήρε θέση και είπε, δεν σου πάει με τίποτα αυτό το διπλό.
5: Ναι, ναι.
6: Οπότε τι περιμένεις, δε φίλε. Εγώ δεν το ξέρω, αλλιώς δεν το έπαιζα. Άμα ήξερα τι είχε γίνει.
4: Θα συνεννοούμαστε, ναι, παιδιά, ναι, ναι, με την προηγούμενη εκπομπή να λέμε τα αντίθετα.
5: Θα πηγαίναμε στη σίγουρη λύση του goal.
4: Λοιπόν, από τη Σαχτάρ, λέει ένας φίλος, ξεκίνησε στην Ευρώπη ο Ελάνο και ο Ματουζάλεμ. Ψαγμένο μήνυμα τώρα από το φίλο.
5: Πολύ ψαγμένο και όχι μόνο. Πάρα πολύ παίχτες.
4: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, τώρα μιλάμε αυτή τη στιγμή με όλα τα προβλήματα, έχουν 15 Βραζιλιάνους.
4: Ναι. Είναι περισσότεροι Βραζιλιάνοι από τους Ουκρανούς τώρα.
5: Ναι, ναι. Μα έχουν κάνει κανονική, πώς να το πω, σαν πολιτεία Βραζιλιάνων, ρε. Με μάγειρες που φτιάχνουν βραζιλιάνικα φαγητά, με σχολεία, με... Άστο, οι άνθρωποι είναι 100 χρόνια μπροστά σε αυτό.
4: Θυμάμαι, παιδιά, πέρυσι ήθελα να πάρει ο Ολυμπιακός σε έναν εξτρέμ από τη Βραζιλία. Εξτρέμ, νομίζω, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Είχε φτάσει πολύ ψηλά, είχε φτάσει δηλαδή στα 10 εκατομμύρια, 11 μπορεί. Και επέλεξε τη Σαχτάρ. Μπορεί και η Σαχτάρ να έδινε και λίγο λιγότερο, δηλαδή να έδινε 9, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Γιατί, εντάξει, για αυτούς η Σαχτάρ είναι.
5: Το σίγουρο βήμα, ρε.
4: Ναι, ναι, το σίγουρο βήμα. Και έτσι ξέρεις ποια εμφάνιση θα φορέσει σήμερα η ΑΕΚ, ρωτάει ένας φίλος.
5: Πιθανόν την μπλε. Αλλά. Δεν. Πιθανόν την μπλε.
4: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πέρυσι λέει και έτσι ένας φίλος έφερε 2-0 με τη Σαχτάρ. Ίσως είναι, ναι, λέει, και ένας οδηγός.
6: Και παίζει τα πέναλτι.
5: Εγώ δεν βλέπω πολλά γκολ. Ναι. Δεν βλέπω πολλά γκολ σήμερα. Εντάξει, ήταν μεγάλη χρονιά αυτή του
6: Παναθηναϊκού πέρυσι. Το οποίο πέτυχε το νικητήριο πέραν διάμαστο το πω σήμερα.
4: Το νικητήριο, ο Μαντσινί.
6: Ναι, ρε φίλε, ναι.
4: Το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
5: Πραγματικά, ρε παιδιά. Δηλαδή, σαν να μου έλεγες Γεροθόδωρος είναι, ρε φίλε.
6: Τι.
5: Σαν να μου πες Γεροθόδωρος είναι ο Μαντσίνη, τόσο μακρινός μου φαίνεται. Πραγματικά, έτσι.
6: Στο Αποέλ είναι και μάλιστα στο Αποέλ και πήγε και πέρασε και δύσκολα. Είχε 2 μήνες σε έναν τραυματισμό και τώρα επανέρχεται.
5: Όπου ο Μαντσίνη.
4: Το θυμάμαι γιατί όταν πήγαινε το εκτελέσει ο Μαντσίνη, περισσότεροι Παναγικοί ήταν εκείνη την ώρα.
6: Λέγανε Παναγία μου.
5: Κλασικά αυτά, κλασικά πάντα. Και συνέχεια την πατάς από εκεί που δεν το περιμένει.
6: Ναι, μπράβο, γιατί ο Μαντσίνη, ρε παιδάκι μου, και μετά, ειδικά με αυτό που έγινε μετά τη Λαμία, ναι, που το σημάδεψε, θυμάστε, που μπήκε μέσα και έριξε την μπάλα και...
5: Ναι,
4: άλλο φοβερό αυτό, πέρα, φοβερό αυτό.
5: Αυτό πραγματικά τα λέει όλα για τον Παναθηναϊκό, ρε, τάσο, το τελευταίο, της μετά Ιβάν εποχής, τέλος πάντων. Δηλαδή, νομίζω, αυτή είναι η χαρακτηριστική στιγμή, ας πούμε, που σφραγίζει μια εποχή, Με το Ματσίνη στη Λαμία.
4: Λοιπόν, και έτσι λέει ένας φίλος, αν το Ματσίνη είναι παλιά στο ημίχρονο, τότε θα το πάρουμε.
5: Ναι.
4: Άλλος ένας προβλέπει 0-2. Και ένας τελευταίος λέει, αν έβλεπες έναν σκόρερ, ποιον θα έλεγες. Μάλλον ο φίλος. Αυτός από τη Νιουκάστλ πρέπει να είναι ο καμένος, η Αραφάρη.
5: Λούκα Γιώβιτς, λέω.
4: Μάλιστα, μάλιστα.
5: Δεν μπορεί να Champions League goal. Έχασε και με τη Λάσκα, έχασε.
6: Αυτός ο καμένος από τη Νιουκάστλ μας κάνει και επίθεση. Λέει, μάλιστα έγινε. Λέει, αν ξανακούσει, αν τρυπήσει τη τιμή, ήταν από εδώ. Δεν λέμε κανένα να μας ακούσει.
5: Στο κάτω-κάτω πλάκα κάνουμε, εντάξει. Όταν κάθε μέρα κάνεις προγνωστικά, άμα τα πετυχαίναμε και κάθε μέρα, εσύ θα ήμασταν τώρα πλούσιοι, δεν θα κάναμε κομπή. Θα ήμασταν οι πολλοί του στοιχήματος.
6: Ακριβώς. Αν έχεις 50% επιτυχία, καλά είσαι.
5: Αύριο, για παράδειγμα, όποιος μας ακολουθήσει με το ένα χ του Γιώργου και το διπλό το δικό μου, θα πάει σίγουρα ταμείο.
6: Έχει δίκιο.
5: Και για έξτρα ρίσκο γκολ γκολ.
4: Λοιπόν, και έτσι, σε αφήνουμε.
5: Έλα. Εντάξει, παιδιά.
4: Άμα είναι. Καλά να περάσεις.
6: Άντε με το καλό.
4: Και τα λέμε Παρασκευή.
5: Έγινε, να είστε καλά, ευχαριστώ.
4: Να είστε καλά και έτσι. Λοιπόν, και Τάσο, θα συνεχίσεις.
6: Θα συνεχίσω, δεν έχω πολλά μηνύματα να ξέρεις.
4: Ναι.
6: Μετά, το λέω τώρα με κάτι τρολάκια που έχουν στείλει διάφορα, δεν ασχολούμαι καν, ούτε καν τα αναφέρω, οπότε τσάμπα το στέλνετε.
4: Ρε Τάσο, μου το έχεις στείλει ένας φίλος πολλές φορές, συγγνώμη πως δεν το έχεις δει, λέει για το πάρκινγκ, δεν ξέρω αν το απάντησες πριν.
6: Δεν έχω απάντηση ακόμα. Το έχω δει, θα το έλεγα.
4: Εντάξει,
6: ακόμα δεν έχω απάντηση. Αν μέσα στα επόμενα 5 λεπτά δεν έχω απάντηση, ελπίζω αύριο να μπορώ να απαντήσω στο φίλο.
4: Γύρω-γύρω δεν έχει. Δεν βολεύει γύρω-γύρω. Πουθενά άλλο σου πολύ και τέτοια εκεί.
6: Πρέπει να πας πίσω από το Άκα σε κάτι στενάκι που υπάρχουν, σε κάτι πολυκατοικίε. Τι να σου πω τώρα. Τάσο λέει δεν έκανε τον ίδιο τρόπο ζαγαρέτη, γεννήσε από το Σλάγαν και περιμένει το στίχημα τη. Δεν περιμένει κανένα στίχημα τη, φίλε μου. Ο Νίστρουπ, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει για αυτό το λόγο τον Σαλάχ Εντίν, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός μπακ, με εμπειρίες, με παραστάσεις, στη Ρώμα έπαιζε, έτσι. Δεν είχε χρόνο συμμετοχής και γι' αυτό έφυγε. Βασικό στην Εθνική Μαρόκο, γι' αυτό το λόγο τον πήρε τον Σαλάχ Εντίν, για να μην περιμένει τον Κρίστεσεν. Οπότε, τι αριστερά μπακ έχει ο Παναθηναϊκός, πόσο να έχει, 4, να παίρνει και τον Ζαγαρίτη, 4. Λοιπόν, δεδομένη αγορά παίξης το 6 το Γενάρη τον Παναθηναϊκό, Τσιριβίδη και ο Καμαρά που μας τον είχες παρουσιάσει ότι είναι, εντάξει, ναι, οκ. Είπα γράψει πρώτα με τρολάκι, οπότε τζάμπα έκανε και το παρουσίαση γιατί λέει κάτι συγκεκριμένο που δείχνει ότι αυτός δεν είναι τίποτα φίλος του Παναθηναϊκού. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο μήνυμα. Δεν έχω άλλο μήνυμα.
4: Δεν έχεις, δεν έχω κι εγώ εντάξει. από τώρα, ναι, γιατί είμαστε εμείς λέρες να φύγουμε 10 λεπτά νωρίτερα. Τάσο, για χθες είδες τίποτα. Γιατί, καλά, είδες μπάσκετ.
6: Μπάσκετ είδα, εντάξει. Για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό που το είδα, εντάξει, έχω πάθει πλάκα με τον Μπράντεβιτς. Το είδα όλο το παιχνίδι, οκ. Είδα Champions League. Τρομερό παιχνίδι Viking Bayern. Έτσι.
4: Και τρομερή έκπληξη.
6: Αυτή η Viking, ρε φίλε, τι ομάδα είναι αυτή.
4: Με τη Viking είχε παίξει. Δεν είχε παίξει με τη Viking ο Παναθηναϊκός.
6: Όχι. Με τη Viking είχε παίξει ο Παναθηναϊκός.
4: Λέω και εγώ.
6: Βέβαια νομίζω το γήπεδο ήταν πλαστικό κάτω και ξέρεις πάντα επηρεάζονται οι ομάδες με
4: ναι,
6: πλαστικό.
4: Ναι.
6: Αλλά τι ομάδα ήταν αυτή. Έπαθα πλάκα πάλι με την Μπριζ.
4: Εντάξει, αυτή η ομάδα όλο πουλάει κάθε χρόνο και όλο βρίσκει παίκτες. Δεν γίνονται αυτά.
6: Είναι νομίζω μία από τις top ομάδες αυτού του μεγέθους.
4: Δεν δηλαδή, γίνεται να βάλεις Τάσο 4 γκολ μες στην Ίντερ.
6: Αυτό σου λέω. Τρομερή ομάδα. Τρομερή ομάδα. Τι άλλο είχαμε χθες.
4: Και η Μπαρτσελόνα ήταν σούπερ.
6: Η Μπαρτσελόνα σου πω τι έχει γίνει. Η Γαλατά έχει μπει φουριόζα μέσα, πρεσάρι.
4: Πρώτο ημίχρονο, πολύ καλό η Γαλατά.
6: Μπράβο. Αλλά ξέρεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν παίζεις με τέτοια ένταση απέναντι σε μία δύο φορές καλύτερη ομάδα από σένα στο πρώτο ημίχρονο είναι δεδομένο στο δεύτερο το πληρώσεις. Καταλαβαίνεις τι λέω.
4: Ναι. Έτσι είναι.
6: Και αυτό έγινε.
4: Και η Μπαρτσελόνα
6: έκανε για μάνα και ένα
4: είναι
6: μαγικό.
4: Λίγο διαστημική. Ναι. Λες και χορεύει ναι. Αυτός ο τύπος τώρα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Ναι.
4: Εντάξει, ναι. Οι περισσότεροι χθες χάσαν τον Τσαμπεζού. Είχε ματσάρες. Γιατί και εγώ έβλεπα τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ που έχει κάνει τώρα ανατροπή από το μείον 28. Οι Παναθηναϊκοί βλέπαν τον Παναθηναϊκό με την Παρτίζαν.
6: Τρομεροί άνθρωποι. Τρομεροί άνθρωποι.
4: Πάντως μου φαίνεται λίγο φέτος, χωρίς να θέλω να το ματιάσω, αλλά ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
6: Κάθε χρόνο τα ίδια λέμε, ρε φίλε.
4: Εσύ Τάσο, φαίνεται τώρα. Δεν σου λέω ότι θα πάνε τελικό, αλλά αυτή τη στιγμή δείχνω ότι είναι ένα επίπεδο πιο πάνω από όλους. Από όλους.
6: Σε αυτό συμφωνώ.
4: Γιατί και ο Παναθηναϊκός στην Παρτίζαν που παίξε είναι δύσκολη έδρα. Δεν θα περνάει ο καθένας.
6: Μα δεν, εντάξει, κοιτάξτε τον Παναθηναϊκό. Τι να σου πω, εγώ έχω και τρομερή τώρα την αδυναμία στον Ομπράντοβιτς. Αυτό μπορώ να σου πω ότι δεν έχω κανένα άγχος φέτος. Δεν υπάρχει και ο Ομπράντοβιτς, δεν έχω κανένα άγχος. Βλέπεις την ομάδα και σου βγάζει μια πολύ μεγάλη σιγουριά.
4: Ναι, είναι και η Παρτίζαν
6: είπες πολύ σωστά ότι είναι μια ομάδα η οποία στην έδρα της δεν είναι κακή ομάδα. Καταρχάς στο τελευταίο μάτι είχε βάλει 85, 86, 92 πόντους. Και πάει Παναθηναϊκός τώρα και πες τρομερή άμυνα και τους κρατάς 55.
4: Βέβαια. Και η Βαλένθια που κέρδισε ο Ολυμπιακός εκεί μέσα είναι πολύ καλή ομάδα.
6: Βεβαίως. Δηλαδή... Και βλέπεις, βεβαίως είναι πολύ καλή ομάδα και είναι μια ομάδα η οποία μην ξεχάμε πες τι έκανε. Και βλέπεις ότι τι είναι το σημαντικό για μένα στον Παναθηναϊκό, γιατί είμαι σίγουρος για τον Παναθηναϊκό τον Μπράντοβιτς. Αν ρωτήσεις τώρα αύριο για χθες, ποιος ήταν ο παίκτης που σημάδεψε το παιχνίδι, ας πούν όλοι από ένα όνομα.
4: Ναι,
6: γιατί,
4: ναι.
6: Γιατί είναι πάνω απ' όλα η ομάδα, καταλαβες.
4: Ναι.
6: Άλλος θα σου πει, ξέρω εγώ, τον Χουάντσο, άλλος μπορεί να σου πει τον Χέις Ντέιβις.
4: Εγώ που διάβαζα χθες, δηλαδή αρκετό κόσμο, γιατί τα διαβάζω πάντα, θα διαβάζω, και για το Φαλ λέγανε ότι ήταν πολύ καλός, ας πούμε. Που ο Φαλ είναι... Ναι. Είναι...
6: Ο Φαλ έπαιξε λίγο, αλλά ήταν... Πάρα πολύ καλό.
4: Ξέρεις τι κάνει διαφορετικό φέτος ο Μπράντοβιτς σχέση με τον Αταμάνο. Ο Αταμάνος ξεζούμιζε κιόλας. Ο Μπράντοβιτς μοιράζει πολύ το χρόνο.
6: Δεν συγκρίνονται οι δύο προπονητές.
4: Εντάξει, απλά καταλαβαίνεις πώς το λέω.
6: Στο οργανωτικό θέμα δεν συγκρίνονται. Και όταν είσαι οργανωτικός και είσαι καλός αυτό που κάνεις και καλός στη διαχείριση, θα βγεις κερδισμένος. Ο Αταμάνος ήταν ένας τύπος με τρομερή προσωπικότητα. Πολύ καλός στο. Να διαχειριστεί μια κατάσταση, όχι όμως τόσο στην οργάνωση. Και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός πήρε αυτή την Ευρωλίγκα, για την οποία ο Παναθηναϊκός πρέπει να τον ευχαριστεί τον Αταμά, για να μην είμαστε και αχάζοι, δηλαδή το λέω αυτό. Αλλά από εκεί πέρα, στην πορεία που χρειάζεται αυτό το οργανωτικό να υπάρχει και το τακτικό κομμάτι,
4: ναι.
6: Δεν μπόρεσε να το κάνει. Καταλάβες.
4: Ναι. Και εγώ λέω ότι και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό τους βλέπουμε ήδη πολύ καλούς. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός ως τώρα έπαιζε χωρίς τους ψηλούς τους, δηλαδή κάτω Μιλουτίνοφ, τώρα μπήκε ο Μιλουτίνοφ.
6: Ναι.
4: Και ο Παναθηναϊκός ακόμα περιμένει τον Αν. Δεν σου λέω για τον Σλούκα, που ο Σλούκας είναι και ένα χρόνο μεγαλύτερος, καταλαβαίνεις λογικά, είναι και τελευταία του σεζόν. Γιατί έχει και στα γκάρτ πολλούς παίκτες. Εντάξει, ο Ναν τώρα είναι άλλο επίπεδο. Ο Μιλουτίνοφ είναι άλλο επίπεδο.
6: Ποιος θα περίμενε, Γιώργο, να πάει τώρα ο Παναθηναϊκός με το Ματζούκα να παίζει ένα διάστημα και τον Καλετζάκη και να πάει άνετο διπλό στο Βελιγράδι. Γι' αυτό σου λένε η ομάδα, καταλαβαίνεις.
4: Βέβαια.
6: Και ο Ναν στα χέρια του Μπράντοβιτς για μένα θα είναι δύο φορές πιο ουσιαστικός παίκτης για τον Παναθηναϊκό.
4: Η λογική αυτό λέει, ναι. Η λογική αυτό λέει.
6: Ουσιαστικός.
4: Ναι. Ρε εσύ Τάσο, το βλέπουμε και στο ποδόσφαιρο το ίδιο και στον μπάσκετ, γιατί μιλάει για ομαδικό αθλητισμό. Και το σύνολο μετράει, αλλά μετράει και προπονητής. Όπως τόσα χρόνια ο Ολυμπιακός πάει καλά που έχει τον Μπαρτζόκα που είναι πάρα πολύ καλός προπονητής, έτσι και δεν είναι τυχαίο δηλαδή με το που ήρθε και ο Μπράντοβιτς, πώς άλλαξε πολύ τον Παναθηναϊκό. Τι να συζητάμε τώρα. Yeah. Έτσι είναι ο ομαδικός αθλητισμός.
6: Πόσο κόσμο βλέπω αύριο, λέει ένας φίλος. Είπα γύρω στους 30.000 σύμφωνα με την προπόληση. Τώρα αν αύριο πάρουν και αύριο και άλλες φίλες, μακάρι. Έτσι. Και εφόσον πάνε όλα τα διαρκείας, το λέω πάντα έτσι. Αυτά, φτάσαμε στο τέλος.
4: Λοιπόν, χαιρετάμε. Τάσο, θα τα πούμε,
6: Χαιρετά.
4: Θα τα πούμε αύριο τηλεφωνικά πάλι, έτσι.
6: Ναι, ο εργάτης είναι εκεί.
4: Ο εργάτης ο Νικόλας Ακτύπης δεν θα είναι. Είναι δελτία λέει σήμερα. Ήρθε μουσκεμα με τη μηχανή από τη βροχή.
6: Επειδή το παιδί αναγκάστηκε. Επειδή έφυγε όλος ο τουρίστας να πούμε έξω και βγάζει και κάνει και... Ξέρεις ότι χθες έβγαλε προκλητικό story την ώρα που έβρεχε εδώ ότι να γυρίζουν στην Αθήνα για ένα χίλιο. Ξέρεις, έβγαλε τέτοια προκλητική.
4: Ωραία, μπράβο.
6: Με επιβεβαιώνει ότι είναι τουρίστας, το παιδί το άλλο. Ο Νικόλος ο Ακτύπης.
4: Καταρχάς σου λέω Τάσο μπήκε 12 η ώρα μέσα στο γραφείο μουσκεμα από τη βροχή με τη μηχανή όπως ήρθε.
6: Μουσκεμα από τη βροχή. Ξέρεις, δεν αισθάνονταν καλά το παιδί, ήταν άρρωστο. Ήρθε για δουλειά. Λόγω Μαραθιανούλα αυτά, λόγω του τουρίστα. Και σήμερα πάλι εκεί.
4: Ναι.
6: Τι να πούμε.
4: Μια χαρά. Τα ακούει αυτά, πιστεύω, η διεύθυνση.
6: Ναι.
4: Να λάβει τα μέτρα της. Λοιπόν, αυτά. Τάσο, τα λέμε αύριο.
6: Έγινε.
4: Να είσαι καλά. Χαιρετάμε. Ήταν εκπομπή ρεπόρτερ Γιώργο Τσανάκα, Στάσο Νικολογιάννη, Κώστα Τσατζόγλου στα μικρόφωνα. Νέρο Χρυαζόπουλο στον ήχο, σχολάει και αυτό φεύγει.
7: Μπορεί.
4: Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι.
7: Όταν έρθουν να μ' αλλάξουν.
4: Θα δείξει, θα δείξει. Όταν γίνει αλλαγή σκοπιά. Όπω δίκιο και έτσι θα δούμε, φίλε, θα δούμε. Με Βαλαντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνα Πόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπή. Αθλητικό δελτίο και μετά ο Νικόλα Ακτύπη. Γεια σα.

0: 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
5: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
6: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
12: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
11: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
11: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Να δει αντίδραση από τους παίκτες του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με την Μπόρατς μετά την ήττα στον Ντέρμπι Ιωνίων, περιμένει ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Χάσαμε επειδή δεν αποδώσαμε όπως έπρεπε να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στις νίκες, το μήνυμα του Δανού τεχνικού. Ήταν δύσκολες οι προηγούμενες μέρες, αλλά ανυπομονούμε για το αυριανό μάτς, δήλωσε ο Κάγκουα. Μια τελευταία προπόνηση στο Κοροπή ολοκληρώνει την προετοιμασία. Δοκιμασία στο Λονδίνο για την ΑΕΚ, που αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Σε αλλαγές στην δεκάδα προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport 2 και Mega και ραδιοφωνική από τον bwin Sport FM. Νωρίτερα η ομάδα K19 της Ένωσης επικράτησε 2-1 της αντίστοιχης των Ουκρανών για τη δεύτερη στροφή του Youth League. Χωρίς τον Μπέιλι που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις, ταξίδεψε ο Ολυμπιακός στη Μασαλία για το μάτς με τη Μαρσέιγ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Face του Europa. Λίγες αλλαγές στο βασικό σχήμα αναμένονται από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος θα μιλήσει στις 7 στους εκπροσώπους του τύπου. Στη Γαλλία βρίσκεται ο Όφι εν ώψη της αυρινής αναμέτρησης με τη Ρεν για το Europa League. Στους Ισέκα και Σιέλη δεν μπορεί να υπολογίζει ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στις 7:15. Δεν τίθεται θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ, με τη διοίκηση να στηρίζει απόλυτα τον Αλέσιο Λύση σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Η σκληρή δουλειά ανταμείβεται το μήνυμα του Μπέρδου μετά την ανανέωση του συμβολέου του το 2029. Ρεπό έχουν σήμερα οι παίκτες, αύριο επιστροφή στις προπονήσεις εν ώψη Ηρακλή. Το 3-3 στον πρώτο όμιλο του EuroCup θέλει να κάνει ο Άρης, που υποδέχεται την Τερτώνα στο Νίκ Γκάλης Χολ. Τζάμπολ στις 8, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ενημέρωση από τον bwin Sport FM. Εντός έδρας υποχρεώσεις για Προμηθέα και Ηρακλή στη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup. Για τον πρώτο όμιλο οι Πατρινοί υποδέχονται την Τρίεστη στις 7, ενώ μισή ώρα αργότερα ο Γυραιός στη Βίτσμπουργκ για τον πέμπτο. Μετάδοση και των δύο αγώνων από Sport FM TV. Πρεμιέρα στη EuroLeague μπάσκετ γυναικών για τον Αθηναϊκό Qualcomm που αντιμετωπίζει στις 7 στη Λιθουανία την Κυμπύρκστης για τον πρώτο όμιλο. Νωρίτερα για τον τρίτο όμιλο του EuroCup, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Άλμπα Βερολίνου στις 18:30 για τον τέταρτο Ολυμπιακό στην Μπάθη Φεραόλου στις 7. Με κάλυψη από Sport FM TV και Mega News αντίστοιχα. Και την ίδια ώρα ο Παναθλητικός κοντράρεται εκτός έδρας με την Διόρκη για τον πέμπτο. Την τέταρτη διαδοχική νίκη της στη Super Bet League 2 πέτυχε η Athens Καλυθέα που επικράτησε 1-0 το Ολυμπιακό Β' στο Ρέντι σε ξαναβολή αναμέτρηση της πέμπτης αγωνιστικής. Εκτός συνέχειας του Shanghai Masters έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος ιτήθηκε 2-0 σετ από τον Ρώσο Ντανίλ Μετβέντεφ στη φάση των 16 του τουρνουά. Η Manchester City υποδέχεται την Paris στις 10 στην αναμέτρηση που ξεχωρίζει στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League. Την ίδια ώρα παίζουν Ρώμα Real Madrid, Aston Villa Fenerbahce, Betis Porto, Bodo Glimt Dortmund και Slovan Bratislava Stuttgart. Ενώ νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο LASK Liverpool και Feyenoord Como. Κάλυψη όλων από τα αθλητικά κανάλια της Manchester TV. Με τρία μάτς ολοκληρώνεται σήμερα η πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 7 παίζουν Χάπολ Τελαβίβ Μπεσίκτας, στις 8:30 Ανατολή Εφές Μπάγερν Μονάχου και στις 10 παρατέταρτο Παρί Βίρτους Μπολόνια. Μετάδοση όλων των παιχνιδιών από την πλατφόρμα της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή δύο λέρες μόνο.
14: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Bwin Sport FM 94,6.

0: Θέλεις να δουλέψεις λίγο.
1: Όχι, όχι, δεν θέλω καθόλου. Καταρχάς έχεις βάλει ένα από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια.
0: Ναι, okay.
1: Να το αφιερώσουμε στην Αντωνία, την δρομέα μεγάλων μεσαίων αποστάσεων που ξέρω.
0: Μεγάλων ή μεσαίων.
1: Μεσαίων αποστάσεων. Okay. Έλα, Αντωνία, αυτό είναι για σένα. Τα υπόλοιπα θα δούμε.

0: Λοιπόν, έλα, πριν μπει το καλό, ναι, θα κάνουμε την εισαγωγή. Είναι ο Πάνος Ρήλος, προφανώς.
1: Είναι ο Νικόλας Ακτύπης.
0: Ναι, είναι κάτι σαν αρμένικη βίζιτα του κυρίου Ρήλου. Δηλαδή, έκατσε χτες μία ωρίτσα, σου λέει δεν κάθομαι αύριο που έχει και δύο ώρα. Τέλος πάντων, μαζί θα πάμε κάπως έτσι. Θα δούμε μέχρι που θα φτάσουμε. 7 η ώρα έχουμε συνέντευξη τύπου του κυρίου Ιμανόλ Αλγουαθίλ. 7 και 4. Είδες το ένα, είπα 7. Στο άλλο 7 και 4. Του κυρίου Χρήστου Κόντι. Θα αναγκαστικά θα τα παρακολουθήσουμε αυτά, αλλά για την ώρα έχουμε Σάικο Μπάμπας.
1: Ναι, ναι.

0: Δεν θα πάει όλο έτσι, σας το λέω, να ξέρετε.
1: Ωρε φίλε, ναι, στο μεταξύ, κάτσε λίγο. Γιατί λέει κύριε Ακτύπη. Ξεκινάμε πάρα πολύ άσχημα.
0: Ξεκινάμε με κυριλίκια.
1: Ξεκινάμε πάρα πολύ άσχημα. Ψάχνω αυτό το κομμάτι που ξεκίνησε η εκπομπή εδώ και κοντά 30 χρόνια. Ναι, γιατί από τότε είναι πάνω κάτω. Το είχα σε CD με διάφορα γκόα που χάθηκε κάπου. Πώς λέγεται το κομμάτι, παρακαλώ, πολύ. Είμαι καρδιακός. Λοιπόν, πάμε αδιέξοδο, 50 ευρώ, αφού είσαι καρδιακός που λέει. Transcelestial.
0: Ψάξε το ως Elysium, Psycho Babas.
1: Μόνο αυτό, δηλαδή το Transcelestial Psycho Babas δεν το θέλεις. Να. Είναι από Elysium πάντως.
0: Ναι.
1: Που έχουν το διάλογο μέσα τους γενικά αυτοί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα η καλύτερη εποχή της Goa. Μην αρχίσουμε πάλι για το τι μουσική βγήκε στα τέλη των 90s. Θέλω να νιώθω ότι είμαι 25 χρονών και όχι 52 σε λίγο. Λείπει
0: να...
1: ο άλλος, αρχίσαμε ναι. να πριώνει, ωραίος εργάτης. Είδατε όμως, ήδη ακούσατε, ο κύριος Ζήλος είπε δεν θα πάμε συνέχεια έτσι.
0: Ναι, ναι, όχι, θα το σπάσουμε λίγο. Έχει απ' όλα.
1: Το σπάμε για να το μοιράσουμε.
0: Ναι, εννοείται. Μόνιμα. Την ανάρτηση του Μαραθιανού περί καιρού στην Αγγλία, νομίζω στο site δεν έχει γίνει.
1: Ναι, δεν είμαι σίγουρος, δεν παρακολουθώ καθόλου τη δουλειά του Μαραθιανού. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει. Απεχθάνομαι και τον ίδιο και τη δουλειά του. Σχετικά με ανάρτηση θα πούμε περισσότερα μετά το πρώτο διάλειμμα των και τέταρτο, διότι έχω βρει λαβράκι στην ανάρτηση του κυρίου Κώστα και Τσετζόγλου, ο οποίος νομίζει ότι μόνο εγώ όταν φεύγω ταξίδια στο εξωτερικό, που εγώ πηγαίνω για διασκέδαση, έτσι, εγώ δεν δουλεύω ποτέ, μπορεί να μου γράφει διάφορα πικάντικα σχόλια, αλλά τώρα τον τζάκωσα. Τον έχω τσακώσει μετά τις και τέταρτο. Θες να φύγουμε ένα διαλυματάκι να ακούσουμε λίγο Psycho Babas και να κράξουμε μετά και Τσετζόγλου?
0: Δεν θα ήθελα να κρέξω, Κώστα, αλλά αφού θα το κάνεις, θα δω πώς θα το χειριστώ.
1: Με αγάπη θα το κάνουμε και αν ξεφύγουμε,
0: μέρα okay, που είναι.
1: Τετάρτη είναι σήμερα, Κυριακή πηγαίνουμε νωρίς στον Όρθρο, εξομολογούμεθα και αμαρτία εξομολογημένη, ξέρεις.
0: Πάρα πολύ. Μπορείς να το κάνεις και άλλες μέρες, δεν πρέπει να πας μόνο Κυριακή.
1: Για εξομολόγηση.
0: Ναι, μπορείς να πας μέρα.
1: Έχεις κάποια ενορία υπόψη σου που δέχεται καθημερινές?
0: Κλείνεις ραντεβουδάκι.
1: Κάτσε λίγο, ρε Ρίλο. Εγώ φεύγω σε διάλειμμα και εσύ μου λες ότι μπορώ να κλείσω ραντεβού. Περίμενε, πρέπει να μιλήσω με τον νεοκόρο.
0: Ποιος το κάνει αυτό? Εφημέριο, ρε φίλε. Λες, θέλω να εξομολογηθώ. Σου λέει, έλα. Σου λέει, έλα αύριο. Σου λέει, μιλάμε μεθαύριο.
1: Περίμενε, πρέπει να μιλήσω με τον νεοκόρο.
0: Ποιος το κάνει αυτό? Εφημέριο, ρε φίλε. Λες, θέλω να εξομολογηθώ. Σου λέει, έλα. Σου λέει, έλα αύριο.

0: Ματσάρα,
1: νωρίτερα να πούμε ότι οι Dallas Cowboys δεν πέρασαν με διπλό κόντρα στους Buccaneers. Χάσαμε 24-16. Θα μου πεις γιατί είσαι Dallas Cowboys. Δεν ξέρω. Στο συγκεκριμένο μάτς πήρα το μέρος τους. Σήμερα δεν μπορώ να καταλάβω τι παίζουν. Δηλαδή αν ήταν από τα αρχικά να έπρεπε να μαντέψουμε, παίζει χιλή Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί μία είναι CHI, ναι, Σικάγο προφανώς.
0: Και το GB.
1: Το GB είναι, ναι, Great Britain. Λοιπόν, έλα, επιτέλους διάλειμμα, ερχόμαστε.
2: Διάλειμμα. Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφώτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
9: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
10: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
11: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Θα προβώ σε αποκαλύψεις πριν πας σε αυτό το θέμα που ήθελες να...
1: Για πες, θα βγάλεις ρούχα για να ξέρω.
0: Ότι αυτό το κομμάτι, έτσι όπως το άκουσες να ξεκινάει, ήταν ήχος κλήσης ανθρώπου εδώ μέσα στο σταθμό.
1: Σοβαρά.
0: Για πολύ μεγάλο διάστημα, όταν πρωτοβρήκηκε.
1: Περίμενε, είναι ακόμα στο σταθμό αυτό.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Τώρα.
0: Όχι, δεν θα βάλω.
1: Γιατί με πειλατεύεις τώρα, γιατί.
0: Δεν θα πω άλλα.
1: Ναι, ρε, αν είναι δυνατό.
0: Έχει άμεση σχέση με το τμήμα μου.
1: Με το τμήμα σου.
0: Όχι, το αστυνομικό.
1: Περίμενε, είναι ο προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών, Παντελής Καλαϊτζίδης. Για τον οποίο έχει αφήσει κωδικοποιημένο μήνυμα η Κωνσταντίνα Πανούτσου, αν και είπα. Να μην αρχίσω να ρουφιάσω.

0: Ανέβαλε τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά θα το κάνω.
1: Γιατί όχι.
0: Κάτσε λίγο ρε εσύ. Όχι, το γυναίκα μπικίνι τραγικό ήταν αυτό που έψαχνε να βρει ο Θούβου. Είπε Βόλος Παντελής πρόβλημα. Κάπως έτσι ήταν αυτά τα τρία.
1: Okay.
0: Βόλος Παντελής. Δεν ξέρω. Λοιπόν,
1: για πάμε στις καταγγελίες.
0: Αφού μιλάμε για συναδέλφους, ναι. Πρέπει να καταγγείλω τον Κώστα και τη Τζογκλού. Μισό λεπτό να βρω, γιατί δεν είναι η τελευταία του ανάρτηση.
1: Α, ψάχνουμε το Φουμπούτου.
0: Ψάχνουμε το Φουμπούτου, ναι, κανονικά. Τώρα έχει ανεβάσει πριν από 55 λεπτά υποκατάληψη τα στρατηγικά σημεία της πόλης κλπ. Αλλά νωρίτερα, πριν από 7 ώρες, έχει ανεβάσει 8, 9, 10, 12 φωτογραφίες περίπου. Διότι, επαναλαμβάνω, ο κύριος Χατζηδόγλου βρίσκεται στο Λονδίνο, εκεί όπου η Σαχτάρ, τύπης γηπεδούχος, φιλοξενεί την ΑΕΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Τα λέω ωραία δημοσιογραφικά.
1: Τα εξηγείς πολύ καλά.
0: Ξαναλέω, ο άνθρωπος είναι στο Λονδίνο, στην Αγγλία. Και πού έχει πάει ρε Ρίλο, αν έχεις το Θεό σου ή το διάολό σου, τέλος πάντων.
1: Αυτό με τα...
0: Είναι στην τοποθεσία Kyoto Gardens, δηλαδή σε Ιαπωνέζικους κήπους, που...
1: Στο Holland Park.
0: Στο Holland Park, δηλαδή ο άνθρωπος πήγε στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Μεγάλη Βρετανία, όπως θέλετε πείτε το, στο Λονδίνο, για να επισκεφθεί το πάρκο της Ολλανδίας, όπου υπάρχουν Ιαπωνέζικοι κήποι. Και το έχω γράψει από κάτω. Δηλαδή, άμα με το καλό η αεκάρα μας πάρει, ας πούμε, το Champions League. Τέλος πάντων, συμμετάσχει σε ένα παγκόσμιο κύπελο συλλόγων που θα φιλοξενηθεί αύριο μεθαύριο στο Τόκιο, λέω εγώ. Δηλαδή, πού θα πάει, θα ψάχνει να βρει pub,
1: ναι,
0: για χλιαρή μπύρα.
1: Για χλιαρή μπύρα και
0: στάου. Και fish and chips, ας πούμε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Και όπως λέει και καμιά φορά και ο ίδιος ο Μαραθιανός. Είναι τυχαίο που αυτοί οι άνθρωποι είναι ΑΕΚ. Και
1: καθόλου.
0: Λέει, σε σένα που ξέρεις από
1: καθόλου,
0: αυτά.
1: Καθόλου.
0: Τρέλα.
1: Η Αρμαλία κυλάει στο αίμα μας.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Είναι γνωστό αυτό. Λοιπόν, τι λέει. Ρε άσχετη, τα NFL παιχνίδια δεν είναι live που δείχνει η ΕΡΤ προφανώς. Λέει ο Κώστας φίλη. Κούγκλα ρε Dallas Cowboys cheerleaders making the team. Και θα καταλάβεις γιατί όλοι στηρίζουμε την ομάδα.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχουν το πιο δυνατό team σε cheerleaders και βοηθάει. Αχα. Και το γεγονός ότι ξέρεις καουμπόικες μπότες, λευκές κατά κύριο λόγο εμφανίσεις, είμαι χρυσά. Τώρα κατάλαβα γιατί τελικά υποστηρίζουν Dallas Cowboys. Δεν είμαστε πολύ τυχεροί στα Super Bowls. Δεν είμαστε πολύ τυχεροί.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, υπενθυμίζω, ακούτε την εκπομπή Δύο Λέρες Μόνο. Σήμερα είμαστε δύο λέρες εδώ. Ο Πάνος Ρήλος έχει το σχετικά εύκολο, θα λέγει κανείς, έργο να αναπληρώσει το κενό του Γιώργου Μαραθιανού. Σιγά τα λάχανα. Εγώ είμαι ο ίδιος, όπως με ξέρετε. Κάποτε το είχε πει αυτό ο διευθυντής σε κάποιον, δεν θέλω να πω, πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή, που λέει: ο Μαραθιανός κατά βάθος είναι καλό παιδί. Ο άλλος είναι αυτό που βλέπεις. Δεν μου αρέσουν τα μηνύματα που με αποθεώνουν, αλλά αναγκαστικά πρέπει να το μεταφέρω. Καλησπέρα, Θεέ, ακτύπη, με την πολύ ωραία παρέα και για σήμερα. Μπήκαμε δυνατά, λέει ο Σωτήρης. Στο μεταξύ, το να σε αποκαλούν ωραία παρέα είναι λίγο μειωτικό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: με φαντάζομαι με ξαντιά περούκα, ας πούμε, και τον μπούτι έξω.
0: Τώρα έπρεπε να έχω εγώ αυτή την εικόνα, ρε φίλε. Γιατί μου το κάνεις αυτό.
1: Τι τραβάμε. Ο Σάκης λέει καλησπέρα Λέρα μου. Τι το βρήκες μωρή λερωμένη και άρχισες τις αφιερώσεις της Ρόνιμο Γκρούβι.
0: Α, για την αφιερώσεις στην αρχή.
1: Κοίτα να δεις.
0: Κοίτα, αυτά ξέρεις τι, είναι τα καλά του επαγγελματος. Δηλαδή από τη στιγμή που για κάποιο λόγο σε πληρώνω να κάθεσαι μπροστά σε ένα μικρόφωνο.
1: Πώς
0: και μάλιστα πρόσεξε, είναι και κολλητός ο ηχολήπτης. Δηλαδή δεν είναι να σου πει, α, εγώ δεν το παίζω αυτό. Σιγά τι το είδες εδώ, Τζερόνιμο Γκρούβι. Σιγά που δεν το εκμεταλλευτώ. Άλλωστε με μία σκέτη ομορφιά και με εκμετάλλευση ανθρώπων εγώ έχω πάει μπροστά. Ο Αντώνης ο Περιπτεράς, αφού δεν έχει τον εύκολο στόχο που ακούει το όνομα Γιώργος Μαραθιανός, πλέον στοχεύει σε σένα, λέει. Καλησπέρα, εκλεκτέ Νικόλαε. Αν ο Ρήλος ήταν η αλλαγή του Πάνχαζου συμπαρουσιαστή σου, θα ήταν ο Βέμερ ή ο Αλέν Ραγουέλ? Και οι δύο υδροκόπησαν τη φανέλα σαν τον Ρήλο. Έλα, Ραγουέλ θα ήσουν.
1: Βέμερ θα λέγα.
0: Γιατί ρε φίλε, τι προτιμάς, να σου πω κάτι. Ο Βέμερ κοροϊδεύε, προσοχή στον τόνο, κοροϊδεύε τον κόσμο. Ο Αλέν Ραγκουέλ μέχρι εκεί
1: ήταν
0: μπορούσε.
1: Πιο τίμιος λες.
0: Τιμιότατος. Και άλλωστε, στον Πανιόνιο είχε κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Αλλά δεν έπιασε με τα πράσινα. Τι να κάνουμε, δεν του πηγαίναμε.
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα. Mm-hmm. Ξεκινά στις προβλέψεις, στα σχόλια, σαν και αυτά που κάνουμε εμείς εδώ στην εκπομπή. Στις συζητήσεις. Με το super social, το live chat και το super πρόγραμμα ανταμοιβής, η εμπειρία όλων γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Superbet, ρυθμιστή σε app. Yep. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζουμε υπεύθυνα και φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κοίτα εδώ που υπάρχει και beef. Cowgirls ήταν top πριν 20 χρόνια. Miami rules now. Μπορούμε και σε αυτό, ας πούμε, να έχουμε beef.
0: Α, σοβαρά να μιλάς. Ναι. Περίμενε. Όπως σου είπα,
1: τώρα, το βλέπω.
0: Οι cheerleaders των Dallas Cowboys εκμεταλλεύονται την ονομασία του franchise Cowboys και δίνονται και, ανάλογα. Ναι. Εκεί στο Miami, επειδή είναι Dolphins, αν δεν κάνω λάθος, δίνονται δελφίνια.
1: Δίνονται ενδεχομένως. Ναι. Γιατί δεν έχει ζέστη στο Μαϊάμι.
0: Εσύ δεν
1: πολύ.
0: Υπάρχει τώρα, μην την πει στον αέρα, αλλά δεν υπάρχει μία έτσι ψηλό, μία έκφραση. Α, το μαστιγόνι στο δελφίνι που λέει.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι για.
0: Σου είπα, εσύ μην το πει.
1: Το άλλο.
0: Ναι, άλλο αυτό, λέω.
1: Άλλο.
0: Λέω.
1: Ναι.
0: Kyoto Gardens είναι νούρου μασάζ δίπλα στο Hyde Park. Υπογραφή Mark Analmond. Μ' άρεσε πάρα πολύ το, δηλαδή το nickname που έχει επιλέξει ο φίλος. Στο μεταξύ, Mark Almond, εξαιρετικός καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Φίλε, είχα την τύχη να τον ακούσω πριν από καμιά 25 χρόνια που είχε έρθει η Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν πίστευα ότι θα ήταν τόσο καλός. Mm-hmm. Ναι.

0: Λοιπόν, δεν είναι πολύ ανοιχτοχέρης ο φίλος ο Χρήστος. Ο γραφίστας της καρδιάς μας από την Καρδίτσα, αλλά επειδή έχει περάσει μια περιπέτεια με την υγεία του, προτείνω το 10 ευρώ που προτείνει να μας δώσει να το μοιραστούμε στα δύο, να πάρουμε από 5 ευρώ, γιατί λέει θέλω και εγώ μια παραγγελία να κάνω. Ναι. Θα σου χρωστάω 10 ευρώ στο κούτελο. Θέλει Plastic Dreams. Οκ, μπορούμε να μπούμε μετά στις 6.30 για την ώρα. Λουκάς, ηλεκτρονική εποχή.
1: Βεβαίως.

0: Όχι.
1: Πάμε. Μου κατέστρεψε. Έλα ρε, μην μου αφήνεις έτσι ακαπέλα τώρα.
0: Ρε, φίλε, δεν το ξέρω τόσο καλά όσο εσείς που τα ακούτε κάθε μέρα. Μην είσαι τέτοιος.
1: Να είναι καλά ο φίλος ο Σπύρος που είναι και αεκάρα και ρουφιανάρα. Εδώ έτρωγε Σολομός στο αεροπλάνο και Τζατζόγλου. Είχε και στο χωριό του εφελός. Αυτοί είναι οι ακροατές μας. Μπράβο, μπράβο. Σου λέει δεν πήρα δικός μου άνθρωπος, δεν πειράζει, εγώ θα τον δώσω στεγνά. Και έχει και μια παραγγελιά. Βάλε μας λίγο Wiz of Oz, Reality, τώρα που λείπει ο Ελαφρύς από δίπλα σου.
0: Μάλιστα. Κάτσε να δω τι υπάρχει εδώ πέρα. Γιατί φορτώνεται τώρα λοιπόν, εσείς και δεν έχουμε και πολλή ώρα. Εδώ,
1: μέχρι να το φορτώσεις εσύ.
0: Θα πάμε σε κανένα δελτιάκι.
1: Πάμε δελτιάκι πολιτικών ειδήσεων. Σοβαρό εδώ. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων από το Sky. Θα πάντα ακούσουμε.
0: Θες να πεις κάτι πριν φύγουμε.
1: Ότι σε αγαπώ πολύ. Μου είχες λείψει. Γεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
3: Μας τώρα, βοήθεια.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
4: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
5: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
4: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
5: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
6: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
7: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
9: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι άλλα ή. Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
7: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
10: Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο γεμάτο μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Wins for FM 94,6. Σήμερα είναι η μέρα Champions League, με την ΑΕΚ να φιλοξενείται στις 10 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στη μετάδοση από την Αγγλία, ο Γιώργος Μαραθιανός. Αύριο το ταξίδι μας αρχίζει από το ΆΚΑ και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference απέναντι στην Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσίλας. Στις 10 ακολουθούν οι ελληνογαλλικές κόντρες του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέγ στη Μασαλία σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα και την ίδια ώρα ο Μάνος Ουριάς μεταφέρει τις προσπάθειες του Όφη στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη Ρεν. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχολιασμό, ρεπορτάζ και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Σαχτάρ ΑΕΚ, Μαρσέγ Ολυμπιακός, Ρεν Όφη, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Και να ξέρεις, μας έπιασε κορόιδα ο Χρήστος.
1: Ότι.
0: Στέλνει μια φωτογραφία με το χεράκι του απλωμένο, 2 ευρώ και 30 λεπτά. Και λέει, με 2,30 τι γίνεται, σου χρωστάω τα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, μας χρωστάει αυτή τη στιγμή, σήμερα με την τελευταία τιμή που δώσαμε, 2,70 ακόμα.
1: Τι 2,70?
0: Με 5 ευρώ του πα.
1: Από 5 ο καθένας είπες.
0: Ρε εσύ, okay. Μετά έκανα κάποια παζάρια, γιατί ο άνθρωπος, όπως σου λέω, έχει περάσει μια περιπέτεια υγείας. Okay. Μην τον σφάξουμε.
1: Άντε, πάρε αυτά που σου δώσαμε.
0: Δεν μας ζήτησε να του κάνουμε και την εγχείρηση. Και ακούγοντας Plastic Dreams, σας λέω ότι αυτόν τον Οκτώβριο η Suzuki σε βάζει στην πρίζα. Από τις 19 έως τις 24 Οκτωβρίου έρχονται οι e-Vitara Electric Days σε όλες τις εκθέσεις Suzuki στην Αθήνα, με test drive εμπειρίες, δώρα, εκπλήξεις και ένα μεγάλο διαγωνισμό που περιμένει να ανακαλύψουν όσοι πραγματοποιήσουν test drive με το νέο αμυγός ηλεκτρικό Suzuki e-Vitara. Έλα να το οδηγήσεις και μπορείς να μάθεις περισσότερα στο suzuki.gr.

0: Λοιπόν, θα πρέπει να βοηθήσεις, γιατί ομολογώ ότι δεν γνωρίζω το κομμάτι που ζητάει ο φίλος ο Αντώνης.
1: Ναι.
0: Λέει, βάλτε και ένα Digital Dreams τώρα, σου λέει, μετά το plastic.
1: Δεν ταιριάζει και
0: να γουστάρουμε. Λέει, το άκουγα όταν ήμουν φαντάρος Β' μοίρα καταδρομών και είχα πάει πορεία βολής και από το βράδυ ως το πρωί περπατούσα και άκουγα το ίδιο τραγούδι.
1: Ναι, οκ, okay. Για κάτι τέτοιο είναι.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε.
1: Ένας
0: άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει θητεία στη δεύτερη μοίρα, στη β' μοίρα καταδρομών, ζητάει
1: είναι
0: κάτι.
1: Είναι επιλογή αυτό.
0: Εσύ δεν, επιλογή δεν αυτό. Ικανοποιείς την επιθυμία του. Θα έχει άδικο να έρθει κατά τις 8 η ώρα Ποσειδώνος 5 και Λοκρίδος και να σε κάνει τόπι στο ξύλο.
1: Θα του πεις
0: μαζί με όλη την
1: γραφείο.
0: Υπόλοιπη μοίρα. Μαύρη θα είναι η μοίρα σου μεταρρύλο.

0: Ο Καβλάντων Όρης λέει, με το freestyler θέλαμε να μπούμε στο γάμο μας, αλλά τελευταία στιγμή κιωτέψαμε με τη σύζυγο και μπήκαμε με Μαρίζα Ρίζου. Κακό.
1: Περίμενε.
0: Κακό που κιωτέψατε, όχι ότι μπήκατε με τη Ρίζου.
1: Ήταν μια κοινή επιλογή ή είχε προηγηθεί ένας μαραθώνιος συζητήσεων στο οποίο κατάλαβες ότι καλό είναι να πας με τα νερά του άλλου.
0: Όταν λέει, αλλά τελευταία στιγμή κιωτέψαμε με τη σύζυγο, το βάζει και στους δύο.
1: Ναι. Κορυφαίος γάμος αυτός που μπήκανε με το smoke weed every day και δώσανε το μήνυμα για το πώς θα περάσουν τα υπόλοιπα, ξέρω, 40 χρόνια της ζωής τους.
0: Πολλά είπες.

0: ο Τζίμις στέλνει την καλησπέρα του, λέει καλησπέρα φιλαράκι και στο αναρχοκουμούνι τον Νικολύπτη.
1: Καλά είναι.
0: Μ' αρέσει, σε έχει πάρει χαμπάρι
1: ο κόσμος.
0: Στη γειτονιά σου σε ξέρουνε. Δεν ξέρουν ποιος είσαι,
1: απλά δεν ξέρουν πού πέφτει το σπίτι ακριβώς γιατί είναι λίγο περίεργο. Σου έχω πει, είναι υποχθόνιο.
0: Γιάφκα, γιάφκα. Ο Χρήστος αναρωτιέται αν μπορεί να στείλει τα υπόλοιπα 2,70 με Άιρις. Νομίζω όχι. Μετά τις τελευταίες αλλαγές που έχουν γίνει.
1: Γιατί είναι Άιρις και όχι Ήρις.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πάντως πλέον δεν το χρησιμοποιεί κανένας γιατί φοβάται ότι θα τον καλέσει εφορία για 2,70. Ειδικά άμα είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Έχεις.
1: Ναι.
0: Σου λέει όχι, άστο. Άστο, φίλε. Και είναι φοβερό ότι για κάτι που θέλουν να χτυπήσουν το μαύρο χρήμα, ενισχύουν το μαύρο χρήμα. Φανταστικό, φανταστικό.
1: Μη στέλνετε στον Ακτύπη για πώς το λένε τώρα εδώ πέρα, διάφορα ερωτικά βοηθήματα. Δεν
0: θα τα χρειάζεται. Εκτός αν έρχεστε και εσείς μαζί με τα ερωτικά βοηθήματα να δούμε αν λειτουργήσει ο συνδυασμός. Ξέρεις ποιος έρχεται, ο φίλος μας ο Δαμιανός.
1: Ναι.
0: Έρχομαι, λέει, 8 παρα 10 και θα καθαρίσω και τους δυο σας.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Αν δεν το ξέρεις τον Δαμιανό, ναι,
1: είναι. Αλήθεια τώρα.
0: Α, το ξέρω, οκ. Okay. Φέρε και την παρέα σου, Δαμί.
1: Και το σόγαμπρο στα μελίσια.
0: Έτσι, έτσι.
1: Στη λίσια που είναι.
0: Ο φίλος ο Νίκος αναρωτιέται μήπως ο Κύρος και Τσιτζόγλου έχει κάνει like στη σελίδα «Η γεωγραφία δεν είναι καθόλου cool». Στο μεταξύ πρέπει να πω ότι μου αρέσουν πάρα πολύ και οι δύο σελίδες. Δηλαδή και η γεωγραφία είναι πολύ cool για το content που έχει, αλλά μου αρέσουν και αυτή η παλαβή. Εντάξει, μπορώ να πω. Με τις σαχλαμάρες, εξαιρετικές σαχλαμάρες που ανεβάζουν κατά καιρούς, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με διάφορους χάρτες.
1: Πρέπει να πω ότι την παρακολουθούσα πολύ καιρό πίσω. Για κάποια στιγμή σταμάτησε να περνάει από την τέτοια. Από
0: τη γεωγραφία που είναι cool ή που δεν είναι.
1: Που είναι, που είναι. Και όντως είχε πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω κάποια στιγμή βγήκε και βγάλει και ένα βιβλίο.
0: Και βιβλίο και πολλά βίντεο. Λοιπόν, το Chaka Ron ήταν το τραγούδι που έπαιζε στο repeat όταν στείλαμε τα καταστήματα Saturn. Γι' αυτό πήγαν, λέει, άκλαφτα στην Ελλάδα. Ρέση, πραγματικά με τα Saturn. Δεν κατάλαβα πότε ήρθαν στην Ελλάδα και πότε εξαγοράστηκαν από τη MediaMarkt. Έτσι.
1: Ναι, ναι, οκ. Okay.
0: Ιδέα δεν πήρα. Ιδέα δεν πήρα.
1: Κάποιος έκανε την έξυπνη επιλογή να τα φέρει. Ναι. Και όσο πούλησε πιθανότατα.
0: Λες, να γίνεται τόσο πολύ.
1: Όχι, λες.
0: Σημαίνει και με ποδοσφαιριστές καμιά φορά.
1: Ας τα κόμμα.
0: Λέω τώρα, εντάξει, ναι, μακριά από εμάς.
1: Παιδιά, τα δεντρόσπιτα είναι εκτεθειμένα.
0: Περίμενα.
1: Το δικό μου δεν είναι, γιατί ρωτάει κάποιος σε δεντρόσπιτο μένεις ρε πάνω. Όχι, όχι, όχι. Τα δεντρόσπιτα είναι εύκολα. Και δεν έχουμε μεγάλα δάση, ας πούμε, εδώ στην Αττική να πεις ότι χάνεσαι.
0: Σε ποια παραλία στο Ιόνιο, αλλά όχι σε νησί, είναι φουλ στα δεντρόσπιτα και για να πας εκεί 5 μέρες διακοπές πρέπει να κλείσεις 17 χρόνια νωρίτερα.
1: Ποιος μου το έλεγε ότι είχε πάει.
0: Στα Σίβωτα, ρε φίλε.
1: Δεν το θυμάμαι, ρε φίλε. Δεν το θυμάμαι και θα πω μήπως προσγείθηκε.
0: Στα Σίβωτα εννοώ στην αποδόπλευρα, έτσι.
1: Μήπως γιατί... προσγείθηκε η μεριά. Όχι.
0: Μπα, όχι, νομίζω έχει κατέβει πολύ χαμηλά. Τέλος πάντων, θα μας το πούνε. Δεν το ήξερα ότι υπάρχει το συγκεκριμένο reality, φαντάζομαι, αλλά αν μπορούμε από κάποια πλατφόρμα να το βρούμε. The Dallas Cowboys Cheerleaders Making the Team. Είναι τηλεοπτικό σοου που μετρά 16 σεζόν. Τι να μας πούνε τα δελφινογατάκια του Μαϊάμι.
1: Τι λέτε το.
0: Και στο μεταξύ κάποιος φίλος εδώ προτείνει, κάτσε να βρω το μήνυμα. Ο Μινάς. Αναμένω ίδρυση Dallas Cowboys Hooligans Club για να κάνω εγγραφή.

0: Ο φίλος ο Τζόρτζιο, έστολος κι αυτός. Καλησπέρα, ημιανόητε και πάνω. Αφού δεν σ' αρέσουν τα θετικά μηνύματα, Ζακυνθινό,
1: ότι δεν με βρίζει ο ένστολος μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Ότι
1: δεν με βρίζει ο ένστολος.
0: Παιδιά, πάμε λίγο να βρίζουμε και το ρίλο. Ξέρετε, εμείς εδώ είμαστε σαν δομαζό φάση.
1: Που είναι γνωστός, ρε παιδί μου, για τα.
0: Λέει, καλησπέρα, ημιανόητε και πάνω. Αφού δεν σ' αρέσουν τα θετικά μηνύματα, Ζακυνθινό, Απολυφάδη, πώς σου φαίνεται που το κριτικό κουνάβι θα κάνει ντόλτσε βλήτα διαρκεία με έμφαση στο βλήτα στο Λονδίνο, όσο εσύ θα ξεροσταλιάζει με ιστορίες από το παρελθόν, μήπως να θυμηθούμε και το ιστορικό σπασμένο πιανάκι σου. Και εντάξει, με τρελαίνει γιατί από πίσω έχει στείλει και ένα γκυφάκι, πώς το διαλέγεται αυτό, με Mr. Burns, ναι, να γελάει, να καγχάζει από Homer Simpson. Φανταστικό. Και να σου πω, Τζόρτζιο Καραγκιόζη.
1: Στην αντεπίθεση.
0: Πρέπει να μας χωρίζουν γύρω στα 700 χιλιόμετρα αυτή τη στιγμή.
1: Χρόνια νομίζω.
0: Εγώ δεν ζω με τις ιστορίες του παρελθόντος, αλλά δεν ετεροκαθορίζομαι μέσα από την ομάδα.
1: Ήμουν σίγουρος.
0: Κάνω μόνος μου αυτό που θέλω.
1: Ήμουν σίγουρος.
0: Φανταστικό. Και αυτός θα είναι ο τίτλος του επόμενου βιβλίου μου. Κάνω μόνος μου αυτό που θέλω. Και καταλαβαίνετε ποια θα είναι η φωτογραφία στο εξώφυλλο. Ναι, είναι αυτό ακριβώς που νομίζετε.
1: Η σφιγμένη γροθιά, ναι, του εργάτη.
0: Ναι, αλλά όχι άδεια.
1: Εντάξει, ρε παιδί.
0: Θα γίνει ένα σφυροδρέπανο.
1: Τα δίνει όλα, ρε παιδί μου.
0: Να σου πω, πρέπει να κάνουμε διάλειμμα τώρα.
1: Ναι, πρέπει.
0: Ναι, καλά, στο καλύτερο με κόψες.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
2: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
3: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
4: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
3: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
5: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
6: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η Winsport FM 94,6.
9: Είναι σίγουρο πως κάνω φάσεις. Όλη η ζωή μου δίχως αντιφάσεις. Κάθε μέρα είναι ίδια με την άλλη.

0: Ωραία, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θεσσαλονίκη, στο Σόουλ. Οκ, έχει η Ευρωλίγκα εκείνη τη μέρα, έχει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, αλλά who cares.
1: Έλα.
0: Άμα μιλάμε για συνθετική,
1: ρε παιδιά.
0: Στο μεταξύ, πίστευα ότι θα έρθουν και στην Αθήνα. Νόμιζα Σάββατο ότι παίζουν Αθήνα κάπου. Το chat.
1: Το chat.
0: Λέει όχι.
1: Το chat, καλά, το chat λέει τα δικά του.
0: Ναι.
1: Μπούμε στην επίσης.
0: Και λέει, μήπως θέλετε να σας βοηθήσω να βρείτε άλλα synth pop ή dark wave live
1: όχι,
0: που παίζουν στην Αθήνα αυτό το διάστημα.
1: Θέλουμε
0: ή θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη συναυλία της Θεσσαλονίκης.
1: Wow.
0: Λοιπόν, του γράφω συνθετικούς θέλω ρε Καραγκιόζη. Να δω τι θα απαντήσει. Και έχω και παραγγελιά από τον Νικόλο τον Μπαγκανίνη.
1: Τον έχω έτοιμο.
0: Να ξέρεις, θέλει PPK. Οι μουσικάρες αυτές μου θυμίζουν τα νιάτα μου σε κάτι τέλος πάντων κτλ. Στο μεταξύ, σε τέτοιου τύπου μπαρ τα οποία περιγράφει, με PPK χόρευαν τα ποτοχωρουδάκια.
1: Ε, ναι, τι χόρευαν.
0: Εσύ από πού το ξέρεις.
1: Τι είσαι, δεν
0: ξέρω. Απογενής, είσαι θαμών.
1: Παλιά.
0: Α, παλιά, οκ. Ωραία, κάτσε λίγο γιατί εσείς οι αεκτζίδες, είπαμε. Κάτσε, ο Κέτσε λέει, είπε ότι η ξεφτύλα της Κρήτης πήρε σολομό στο αεροπλάνο.
1: Αχα.
0: Δεν έφαγε ο Κέτσε σολομό. Τι σόι δημοσιογράφοι είστε εσείς, ρε. Θα κάνετε σοβαρό και σωστό ρεπορτάζ. Κατηγορώ το φίλο τον Σπύρο που δουλεύει στο αεροδρόμιο και τη μέρα της άφιξης του Ουναΐ μου είχε πουλήσει το απόλυτο παραμύθι μέχρι τελικά να έρθει ο Ουναΐ. Αυτό θέλει. Μπορώ να σας δώσω τα στοιχεία του.
1: Εγώ βλέπω ένα 17 Οκτωβρίου στο Κλακάζ.
0: Να βλέπεις.
1: Είδες.
0: Είδες που σου είπα ότι δεν ξέρουν τίποτα αυτοί οι κερατάδες οι Αμερικάνοι.
1: Εκτός αν ακυρώθηκε τίποτα και.
0: Γιατί να ακυρώθηκε.
1: Ναι, όχι, δεν ακυρώθηκε τίποτα. Πριν από 20 ώρες στη Θεσσαλονίκη και Αθήνα θα τα κάνουμε κόλαση. Έτσι. Και έκσταση κτλ. Λοιπόν. Για τους Αθηναίους, Κλακάζ την Κυριακή.
0: Στο μεταξύ, Κλακάζ δεν θυμάμαι. Συνήθως death disco παίζουν,
1: ναι,
0: πολύ.
1: Ναι. Πέρασαν και από κύτταρο.
0: Ναι, σωστά. Αυτή η φορά θα έχουν και support group. Αυτό τα λέει όλα, έτσι, για το πώς έχουν γιγαντωθεί.
1: Mm-hmm.
0: Φίλος ο Τζότζιο πάνω λέει: αυτό το ετεροκαθορίζομαι που πέταξε ο Μπέκρας πρέπει να το είχε πίσω από το τζάμι έκτακτης ανάγκης. Το σπάει και το πετάει στον αγώνα.
1: Κανονικά.
0: Του το πιστώνω. Κατά τα άλλα, το Καραγκιόζης ήταν ό,τι πιο γλυκό μου έχουν πει το τελευταίο καιρό. Μετά το Λοκοσαφρίδι από γνωστό συνακροατή εκπομπή που θα τον πρίξω προσεχώς. Γεια σου, Τζότζιο. Τώρα ο Μπαγκανίνη παραγγέλνει.
1: Παραγγέλνει. Και το Οι Βραδινοί κάνουν πάρτι για τα 25 χρόνια τους. Εσείς κλέμπουρες πότε θα κάνετε?
0: Καταρχάς δεν έχουμε φτάσει στα 25, είμαστε στα 9.
1: Στα 10 πρέπει να κάνετε.
0: Στα 10 τι θα κάνουμε, στα 10 ελπίζω να χωρίσουμε.
1: Αφού περάσατε τα 7 της Φαγουράς.
0: Ναι.
1: Εκτός των άλλων, 9 με τον Μαραθιανό ή 9 ως εκπομπή?
0: 9 ως εκπομπή με τον Μαραθιανό.
1: Να δείτε. Νομίζω υπήρχε και άλλη μια χρονιά πίσω ή 2.
0: Όχι, όχι, είναι 8 νομίζω καθημερινές. Και μια χρονιά που κάναμε μόνο
1: με τον Μαραθιανό.
0: Σάββατο ή Κυριακή με Μάραθ. Εγώ αυτό παρέλαβα, ένα χάος. Δηλαδή πραγματικά τους είχαν πετάξει να κάνουν μια εκπομπή κάθε Κυριακή πρωί. Με το που ήρθα, απογειωθήκαμε, ρε φίλε. Όπως απογειώθηκε η ξεφτύλα της Κρήτης θες για να πάει στο Λονδίνο. Ξέρεις, για να το κράξω.
1: Στα Λόντρα.
0: Την αγάπη μας και στη Βερόνικα, την αναβήτησα. Καλησπέρα, αγαπημένη Νιλέρα, και στον αγαπητό Πάνο. Άκουσα τη χθεσινή εκπομπή On Demand. Δεν θα είχαμε τίποτα σημερινή. Στο μεταξύ, με PPK, ρε φίλε, τι χαμός είχε γίνει εκεί, 2000,
1: κάπου εκεί. 2001, εκεί κάπου.
0: Τι χαμός είχε γίνει.
1: Να ρωτήσω τώρα να κάτι. Εσύ το είδες αυτό το πρόγραμμα που κυκλοφορεί, κάτσε γιατί το έχω και story. Το οποίο ονομάζεται Πανεπιστήμιο για Ηλικιωμένους.
0: Περίμενε τώρα. Αφήνεις κάποιο hint εδώ ότι είμαι κολόγερος.
1: Μισό λεπτάκι. Από τον Αύγουστο του 26, άτομα ηλικία 45 ετών και άνω.
0: Και τους αποκαλεί να... ηλικιωμένους.
1: Ναι.
0: Πού φτάσαμε, σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Θα φύγω από το στούντιο. Μόνο και μόνο επειδή, υπενθυμίζω, 7 η ώρα έχουμε συνέντευξη τύπου η Μανόλ Αλγουαθίλ. Οπότε θα κάνουμε τώρα το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων από τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Αυτή τη φορά δεν θα είναι ολόκληρο τόμο. Θα το έχει προσαρμόσει. Σας υπενθυμίζω ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super social, live chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί. Και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβή που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζουμε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Φύγαμε.
2: Η Winsport FM 94,6. δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Η Jack and

0: Μες που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της CenterSoft One.
5: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
6: Ναι, μαμά.
5: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
6: Ναι, μαμά.
5: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
6: Ναι, μαμά.
5: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
7: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Δοκιμασία στο Λονδίνο για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει τη Σαχτάρα για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Αλλαγή στην δεκάδα προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport 2 και Mega και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Νωρίτερα η ομάδα K19 της Ένωσης επικράτησε 2-1 της αντίστοιχης των Ουκρανών για τη δεύτερη στροφή του Youth League. Να δει αντίδραση από τους παίκτες του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με την Μπόρατς. Μετά την ήττα στον Derby Union περιμένει ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Χάσαμε επειδή δεν αποδώσαμε όπως έπρεπε να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στις νίκες, το μήνυμα του Δανού τεχνικού. Ήταν δύσκολες οι προηγούμενες μέρες, αλλά ανυπομονούμε για το αυριανό μάτς, δήλωσε ο Κάγκουα. Με μια τελευταία προπόνηση στο Κοροπή ολοκληρώνεται αυτήν την ώρα η προετοιμασία. Χωρίς τον Μπέιλι που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις, ταξίδεψε ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία για το μάτς με τη Μαρσέιγ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Face του Europa. Λίγες αλλαγές στο βασικό σχήμα αναμένονται από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος θα μιλήσει σε λίγα λεπτά στους εκπροσώπους του τύπου. Στη Γαλλία βρίσκεται όφη εν ώψη της αυρινής αναμέτρησης με τη Ρέν για το Europa League. Στους Ισέκα και Σιέλη δεν μπορεί να υπολογίζει ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στις 7:15. Δεν τίθεται θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ. Με τη διοίκηση να στηρίζει απόλυτα τον Αλέσιο Λύση σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Η σκληρή δουλειά ανταμείβεται το μήνυμα του Μπέρδου μετά την ανανέωση του συμβολέωτος το 2029. Ρεπό έχουν σήμερα οι παίκτες, αύριο επιστροφή στις προπονήσεις ενώ ψηρακλή. Εκδικάστηκαν οι εφέσεις που είχαν καταθέσει η ΠΑΕ Βόλος Έλαμπετ και Πανσεραϊκός κατά των πρωτόδικων αποφάσεων σχετικά με την υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης των μεταξύ τους αγώνων στα περσινά play-outs της Super League. Δεν θέλω να υπάρχουν υπόνοιες πως η ομάδα της πόλης μου έχει ανάμειξη σε μια τέτοια υπόθεση. Αν μας καταδικάσετε, δεν θέλω τιμωρία να είναι μείον 3 βαθμοί. Θέλω να είναι υποβιβασμός γιατί θα τη διαλύσω εγώ, ανέφερε ο Αχιλλέας Μπέος. Το 3-3 στον πρώτο όμιλο του EuroCup θέλει να κάνει ο Άρης που υποδέχεται την Τερτώνα στο Nick Gallis Hall. Τζάμπολ στις 8 τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Η Manchester City υποδέχεται την Paris στις 10 στην αναμέτρηση που ξεχωρίζει στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League. Την ίδια ώρα παίζουν Ρώμα, Real Madrid, Aston Villa, Fenerbahce, Betis, Porto, Bodo Glimt Dortmund και Slovan Bratislava Stuttgart. Ενώ νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο LASK Liverpool και Feyenoord Como. Κάλυψη όλων από τη Magenta TV. Με τρία μάτς ολοκληρώνεται σήμερα η πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 7 παίζουν Χάπολ Τελαβίβ Μπεσίκτα, στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγερ Μονάχου και στις 10 παρατέταρτο Παρί Βίρτους Μπολόνια. Μετάδοση όλων των παιχνιδιών από την πλατφόρμα της Nova. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή 2 λέρες μόνο.
6: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Νομίζω ότι το συγκεκριμένο κομμάτι είναι η καλύτερη απάντηση στο Βασίλη τον Λερόπληκτο. Που λέει: Νικόλα, καλησπέρα. Όπως σου έχω ξαναπεί, ο σημερινός ηχολήπτης, ο επωνομαζόμενος Πάνος, θέλει λίγο προσοχή. Στο νερατζιά το πρωί βάζει κάτι περίεργα τραγούδια ιταλιανικά ερωτικά. Έχει το νου σου, μη μας χαλάσει την εκπομπή.
1: Πρωί είναι ρε φίλε, τι θες να βάλω.
0: Συγγνώμη, και βάζεις Έρος Ραματζότη, ας πούμε, και Αλμπάνο και Ρωμίνα Πάουερ.
1: Εκεί είναι κάπου κοντά και πιο πίσω από τα AIDS που ήταν το δίδυμο.
0: Αντριάνο Τσελεντάνο. Πού είναι ο Παλουότολο όταν το χρειάζεσαι. Εντάξει, μπορεί να είναι και αυτοαναφορικό το κομμάτι, το God is a DJ. Να έχει τέτοιες ψευδεστήσεις μεγαλείου τώρα ο κύριος Ρήλος. Ότι είναι ο Λάκερος Θεός. Υπενθυμίζω ότι είμαστε εν αναμονή της έναρξης της συνέντευξης τύπου του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ενώ αργότερα μιλάει και ο Χρήστος Κόντης. Έτσι, αύριο έχουμε τα παιχνίδια για το Europa League. Νωρίτερα ακούσαμε τον Τζέικοπ Νίστρουπ για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού για το Conference. Δεν ξεχνάμε, είμαστε, πήγα να πω μουσικό σταθμός, είμαστε ραδιοφωνικό πράγμα, ας πούμε, που ασχολείται με τα αθλητικά. Οπότε κάποια στιγμή πρέπει και εμείς, ας πούμε, να θυσιάσουμε την ψυχή που έχουμε. Ακριβώς. Και να ασχοληθούμε με τα ποδόσφαιρα. Και 38 ήρθε το μήνυμα, ναι, από τον φίλο τον Μάριο που λέει: Ρίλο! Σε παρακαλώ, θέλω το μιξάκι αυτό. Δεν ξέρω ποιο κομμάτι είναι, τι και πώς. Βρείτε τα παιδιά. Κατ' ελάχιστο 2,30 έτσι, 2 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Ναι,
0: αυτά που έδωσε, αυτά που έδωσε ο Χρήστος νωρίτερα.
1: Έχουμε έξοδα, πάει και βενζίνη στο Θεό.
0: Ωραία, φίλε. Μην το θυμίζεις τώρα αυτό. Μην το θυμίζεις. Δηλαδή αναγκάζομαι.
1: Τι αναγκάζεσαι?
0: Να βάζω, θυμάσαι που λέγαμε για,
1: να ορώσω τον τεπόσιτο,
0: για τα riding modes που έχουν σύγχρονες μοτοσυκλέτες. Το δικό μου το βάζω στο echo.
1: Echo.
0: Που έτσι, απλά δεν μαρσάρει.
1: Και εμείς εκεί οδηγάμε, ναι, ναι. Στα ταμάκια που δείχνει το αυτοκίνητο.
0: Στα ταμάκια.
1: Ναι.

0: Άκου να δεις τι μαθαίνεις τώρα από τον κόσμο που κάνει τη δουλειά μας καλύτερα από εμάς. Mm-hmm. Από το φίλο Κώστα συγκεκριμένα λέει το Kyoto Garden στο Holland Park. Προσέξατε προφορά, έτσι.
1: Πάντα.
0: Είναι δίπλα στην ελληνική πρεσβεία. Μήπως ο Κέτσε συμμετέχει σε συνομιλίες διπλωματών για την αντικατάσταση της Guilfoyle. Ξέρουμε ακόμα τι θα μας φέρουνε.
1: Όχι, αλλά θα κοιτάξει τον πάγκο, τα λοιπά και θα πετάξει ένα.
0: Ξέρεις τι δεν θέλω εγώ σε τέτοιες περιπτώσεις. Να έρθει κάποιος Ελληνοαμερικάνος. Και πρόσεξα που έβαλα τον τόνο. Δεν θέλω Greek American.
1: Γιατί?
0: Θέλω κάτι που να είναι πιο εξωτικό. Δηλαδή, μην έρθει κάποιος και είχαμε πριν
1: από μερικά χρόνια.
0: Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους γενικότερα, λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θέλω κάποιον να πει έχω καταγωγή από ξέρω τη Ζάκυνθο. Λέμε τώρα. Δεν θέλω, ρε φίλε. Θέλω κάποιον που να είναι, ξέρω εγώ, μισός Κιλιανός, μισός Αμερικανός και να τον φέρουν στην Ελλάδα.
1: Μισός Κουβανός, μισός Αμερικανός.
0: Μισός Κουβανός.
1: Πότε
0: το
1: πει.
0: Για το στοίχημα το πες.
1: Όχι ο. Ποιος ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα, ο Υπουργός Εξωτερικών.
0: Α, ο Ρούμπιο. Ο άλλος πίστευε ότι έχει έρθει ο Ρούμπιο και παίζει μπάσκετ στην Ελλάδα. Λέει, ποιος έφερε το Ρούμπιο, ρε γάμο του, ποιος έφερε το Ρούμπιο.
1: Στο Καλλιμάρμαρο.

Εγώ αφιέρωσα Σάικο Μπάμπα στην Αντωνία, την αθλήτρια μικρών αποστάσεων, λέει τώρα ο Χριστόφορος, ο οποίος θέλει να δώσει και εκείνος τα χαιρετίσματά του. Στην αρχή λέγαμε για μεσαίες αποστάσεις. Τι έγινε, κουραστήκαμε και το έχουμε γυρίσει, ας πούμε, στους δρόμους ταχύτητας 100-200 μέτρα. Στην αρχή λέγαμε για 800-1500. Θέλω να μάθω τι πρόγραμμα ακολουθείτε εκεί πέρα, σε αυτόν τον αθλητικό σύλλογο.

0: κάποιος έχει πληροφορίες, λέει, θα αργήσει να έρθει νέος πρέσβης.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω πώς. Δεν καταλάβαινε, να μας εξηγήσει.
1: Ναι.
0: Ποια βενζίνη είναι στο θεωρείο πάνω, αφού με παπί κυκλοφοράς. Το παπί βενζίνη καίει, που δεν κυκλοφορά με παπί πια.
1: Δεν σας χάλασε.
0: Όχι, το έχω αλλάξει, απλά το έχω λίγο μαζέψει.
1: Αλλά νομίζω την ίδια βενζίνη βάζει κι εσύ.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ωραία, δεν ξέρω τώρα εσείς, οι περισσότεροι μπορεί να μην τα προλάβατε αυτά. Στα δίχρονα τα παπάκια της άλλης εταιρείας. Λες, όχι, της Yamaha. Έβγαζε τα Town Made και τα λοιπά. Τα παλιά που...
0: Βάζεις και λάδι.
1: Απλή με λάδι. Απλή με λάδι, ναι.
0: Απλή με λάδι.
1: Δύο τάφ. κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μπορεί να τα έχω μπερδέψει τώρα.
0: Πότε εξαφανίστηκε η απλή από το βενζινάδι.
1: Έλαντε. Και δεν ξέρω αν θυμάσαι και τις παλιές αντλίες με την τρόμπα. Που άλλος ανεβοκατέβαζε το χεράκι.
0: Όχι, ρε, δεν είμαι τόσο παλιό.
1: Και από εκεί σε αυτές οι παλιές αντλίες με την τρόμπα είχαν το κόκκινο το πετρέλαιο. Το κόκκινο το πετρέλαιο.
0: Τι είπες, καλά, εντάξει.
1: Φοβερό. Αυτά τώρα είναι βιτανζιές. Τα πουλάνε, να ξέρεις, μία περιουσία. Και μπορούσα να πάω να κλέψω εγώ και. Βλάκας!

0: κοντά μας και στον, στον Ηλία από τα λεωφορεία, λέει, τα αστικά της Λευκωσίας. Mm-hmm. Αλλά αν μπορεί, επειδή το μήνυμά του, ελπίζω να μην οδηγάει την ώρα που γράφει, είναι λίγο μπερδεμένο. Μπορείς, να μας πει
1: φανάρι ο άνθρωπος.
0: Για ποιο κομμάτι μιλάει, ναι. Α, είπε λεωφορείο. Αν ήταν. Τα τρόλεϊ έχουν ακόμα το ίδιο πρόβλημα που φεύγει.
1: Φυσικά.
0: Α, ωραία.
1: Αν υπάρχουν τρόλεϊ στην Κύπρο.
0: Γιατί να μην υπάρχουν.
1: Γιατί να υπάρχουν είναι το ερώτημα.
0: Δεν καταλαβαίνω. Τι.
1: Γιατί να υπάρχουν.
0: Μακάρι και τραμ.
1: Τραμ έχουμε. Εδώ.
0: Εδώ έχουμε. Ναι. Τέλος πάντων. Σταματώ εδώ.

0: Γεια σου, μεγάλε συνονόματα Νικόλα. Δεν ξεκινάμε καλά από το φίλο τον Νίκο από Παλαιό Φάληρο. Ζήτα, σε παρακαλώ πολύ, από τον Τιτανομέγιστο Πάνο το intro από The XX και αναρωτιέμαι, αυτό ποιο κομμάτι είναι. Αυτό ήταν σε κάποιο άλμπουμ που είχε βγάλει ο Σάσα, ή είμαι πάρα πολύ μακριά από την αλήθεια εδώ?
1: Ο Σάσα έχει κάνει remix αυτά.
0: Α, ναι.
1: Ναι,
0: τότε αυτή την εκτέλεση έχω ακούσει εγώ. Πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή.
1: Πού να το έχουμε τώρα, καταχωνιασμένο είναι το ερώτημα, αλλά κάτι θα κάνουμε.

0: Εγώ θέλω να απαντήσω εσύ στο φίλο του Μοϊκανό που λέει: αδερφέ, ρίλε, δώσε προγνωστικά. Θα κερδίσουμε τη Σαχτάρ.
1: Όχι.
0: Τι όχι, ρε.
1: Όχι.
0: Γιατί είσαι τόσο.
1: Ποια η σιγουριά, α πούμε, θα μπούμε με τη Σαχτάρ και θα αλώσουμε. Δεν
0: καταλαβαίνω. Ρε, άθλιε, αναρχόπλητε. Να σα τα πω όπω πρέπει. Δεν είπαμε με σιγουριά, αλλά να έχουμε μία αισιοδοξία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί στείλαμε το Μαραθιανό, για να γυρίσει με κακάν μαντάτα.
1: Δεν έχει ξαναγυρίσει.
0: Να γυρίσει με μαύρα πανιά σαν το Θησέα που είχε μπερδευτεί. Έλα τώρα.
1: Είναι προτιμότερο να ακούω μπινελίκια αύριο.
0: Ναι.
1: Κουβάδε, άσχετε κτλ. Και να έχουμε κερδίσει.
0: Μπράβο σου. Δεν ήξερα ότι είχε σύστημα.
1: Δεν υπάρχει σχέδιο, αλλά τέλος πάντων.
0: Ο φίλος ο Γιώργος λέει: να ρωτήσω κάτι, ισχύει το ραντεβού στην Αλάνα στις 8? Ρωτάω γιατί θέλω μια αναρωτική τριών ημερών. Έλα, προλαβαίνεις, ναι. Έχω και δικό μου γιατρό, να το γράψει μετά.
1: Σιγά που δεν θα έχεις εδώ που τα λέμε, ναι.
0: Είναι μέλος της οικογένειας. Ανιψιός. Είναι τιμή μας.
1: Καμάρι μας το παιδί.

0: Λοιπόν, η φίλη μας η Αντωνία των μεσαίων παλιά αποστάσεων πλέον πιο μικρών λέει: ευχαριστώ για την ενημέρωση. Όσον αφορά τις αποστάσεις, κάπως λίγο ρίξαμε ρυθμούς και από εκεί και πέρα λέει: προπονούμαστε. Εδώ είναι το σοβαρό κομμάτι της υπόθεσης. Προπονούμαστε, λέει, στον ιστορικό στίβο της Γκράβας που αν έχει πάρει το αυτί σας, τις άσχημες εξελίξεις, λέει, με το φυσικό αέριο, ναι, είναι κλειστό όλο το συγκρότημα και ο στίβος.
1: Δεν το έχεις ακούσει.
0: Όχι, δεν το έχω ακούσει. Φίλε, τι είμαι, δημοσιογράφος.
1: Είναι εδώ και δύο εβδομάδες. Μυρίζει έντονα αέριο στα μέρη.
0: Σοβαρά μιλάς, ε.
1: Δεν είδες ότι έγινε και χαμός στο Συμβούλιο του Δήμου της Αθήνας.
0: Μόνο οι ειδήσεις που αφορούν το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Συνεδρίαση. Έλειπε ο πρώην δήμαρχος και έκανε βιντεάκι από κάπου. Που
0: φίλε, την είχα ακούσει την ιστορία, αλλά δεν ήξερα για ποια περιοχή μιλάμε.
1: Εντάξει,
0: θυμάσαι πριν από κάνα δύο μήνες που και εδώ στα δικά μας τα μέρη για μία μέρα.
1: Ναι, αυτό ήρθε από τη θάλασσα.
0: Ήρθε από τη
1: το
0: θάλασσα.
1: Άλλο έρχεται μάλλον από τα έγκατα της γης και ναι, έχουμε και πρόσφατο αυτό που έγινε στην Πλάκα.
0: Ναι. Δεν το έχουμε πουλήσει ακόμα σε κάποια αμερικανική εταιρεία να κάνει γεωτρήσεις και να πάρουμε εμείς το 3%!
1: Θα τη βρούμε την. Πολλά λες.
0: Και πολλά είπα, ναι.
1: Πολλά λες. Μην απλώνεσαι.
0: Σε περίπτωση που θέλετε να βγάλετε τα ρούχα σας, προφανώς έχετε αναγνωρίσει ότι αυτή τη στιγμή ακούμε το παλιό κομμάτι από GNTM. Και με αυτό είχε γίνει χαμός, δηλαδή κάποια στιγμή. Η μισή παραγωγή το είχαν βάλει σύμμαρχοι.
1: Σύμμαρχοι.
0: Άσε τον. Νομίζω και κάποιο από εδώ. Νομίζω είναι Ρατζιάς.
1: Όχι.
0: Όχι. Ο Μυρότσος παλιά.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο. Το βρήκα. Φιλιά και στους δύο.
1: Και μια καθυστερή συνέντευξη τύπου του.
0: Για μας δουλεύουνε. Του Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
1: Δεν λες και τα τελευταία σου εκεί πέρα να είμαστε καθαροί.
0: Να πω και τα τελευταία μου να είμαστε καθαροί. Κανονικά μπορεί να έχει γίνει κάποια πεσηματική, να είμαστε καθαροί εμείς. Τι κάνεις λοιπόν πάνω όταν η Σουζούκι σε βάζει την πρίζα? Πας να ζήσεις το απόλυτο test drive. Mm-hmm. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου, έλα στις e-Vitara Electric Days της Σουζούκι σε όλες τις εκθέσεις στην Αθήνα. Ανακάλυψε και οδήγησε το νέο αμυγός ηλεκτρικό e-Vitara. Ζήσε την εμπειρία και ετοιμάσου για δώρα, εκπλήξεις και ένα μεγάλο διαγωνισμό, φυσικά συντροφιά με το νέο e-Vitara.
1: Διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε πάνω γιατί κάτι. Αποφασίστε, κυρία Παρνούτσου μου.
0: Ωραία, μάλιστα. Ωραία. Πάμε σιγά σιγά στο Μάνο Σουριά, 7 και 4.
1: Να μην τα παίξω τα διαλύματα.
0: Συνέντευξη που, του Χριστού Κόντε, ακούτε live, έτσι, διαπραγματεύσεις που γίνονται. Οπότε το διάλειμμα.
1: Αναβάλλεται.
0: Αναβάλλεται.
1: Κάτσε να βάλουμε κάτι να
0: και
1: πει.
0: Θα δούμε, θα δούμε πώς ακριβώς θα. Οπότε το διάλειμμα.
1: Αναβάλλεται.
0: Αναβάλλεται.
1: Κάτσε να βάλουμε κάτι να
0: και
1: πει.
0: Θα δούμε.

0: τοποθέτηση φαλάζουν να ξεκινήσει πρώτος ο Γιώργος Καμελόπουλος.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον Μάνο Σουριά. Τώρα ξεκινούν οι ερωτήσεις. Ο Κανελόπουλος εκπροσωπεί τους ποδοσφαιριστές. Αργότερα θα είναι Μάνο στο πάνελ και ο Χρήστος Κόντης.
2: Γιώργο, νέα πρόκληση αυτή τη φορά εκτός έδρας. Πώς νιώθετε όλοι σας μετά και το ξεκίνημα με την νίκη της Ποβεθέ?
3: Γιώργο, σου μπορείς πιο κοντά, σου παρακαλώ, στο μικρόφωνο.
4: Νιώθουμε πολύ όμορφα, εννοείται. Ξεκινήσαμε ιδανικά αυτό το ταξίδι. Προετοιμαζόμαστε πάρα πολύ και θέλουμε να συνεχίσουμε όπως ξεκινήσαμε, με θετικά αποτελέσματα. Οπότε έχουμε κάνει την προετοιμασία μας και θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να είμαστε έτοιμοι αύριο.
3: Επόμενη ερώτηση παρακαλώ για τον Γιώργο Γανλόπουλο.
5: Θέλετε να μεταφράσω μήπως?
3: Ναι, ναι, συγγνώμη, με συγχωρείτε.
5: Alors la question, demain un match à l'extérieur, comment est-ce que vous vous sentez après la victoire contre Hoffenheim? Est-ce que vous êtes prêt pour demain? Alors on se sent bien, c'est vrai qu'on a bien.
1: Όπως φαντάζομαι καταλαβαίνετε, ακούμε τώρα τη μετάφραση στα γαλλικά, αφού υπάρχουν εκπρόσωποι τύπου και από τη Γαλλία.
5: Continuer positivement sur la même lancée. On est prêt à tout donner pour demain.
3: Πάμε επόμενη ερώτηση, Γιώργο, παρακαλώ.
2: Γιώργο, καλησπέρα. Αισθάνεστε το ίδιο δυνατή αγωνιστικά?
1: Ένα αρκετά συνηθισμένο, θα έλεγα, πρόβλημα κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων τύπου, ότι δηλαδή υπάρχει μια απόσταση από το μικρόφωνο μέχρι το κινητό του απεσταλμένου μας.
4: Όλα τα μάτς. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, απαιτητικό, αλλά είμαστε πάντα έτοιμοι και πνευματικά και σωματικά να τα απεξέλθουμε.
5: Alors la question, est-ce que vous sentez fort après le championnat avait arrêté avec des équipes nationales qui ont joué? Est-ce que vous sentez fort maintenant que le championnat a repris et le rythme est élevé? Et la réponse, alors nous nous préparons toujours de la même manière. Tous les matchs sont importants pour nous. C'est vrai que c'est difficile, mais on est prêt que rien.
4: Εγώ μπαίνω να δίνω τον καλύτερο μου αυτό πάντα για την ομάδα. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά αυτό κάνουμε. Αυτό μας χαρακτηρίζει, ότι παίζουμε σαν μια ομάδα και αν είναι να το βάλω εγώ, ας είναι να το βάλω εγώ, αν είναι να το βάλει κάποιος άλλος για να νικήσει η ομάδα, θα είναι το ιδανικό, οπότε το ίδιο κάνει.
5: Alors la question, le joueur Kanellopoulos a bien commencé avec un but. Quels sont ses pronostics pour le match de demain? Est-ce qu'il va marquer aussi? Alors, et la réponse, je me sens très bien, mais voilà, on est une équipe. Si c'est moi qui marque, c'est tant mieux, mais si c'est un coéquipier, ben, c'est la victoire qui compte.
3: Έχουμε άλλη ερώτηση για τον Γιώργο.
0: Εγώ με ακούς?
1: Ναι, Μάνο, εννοείται.
0: Ακούσαμε τα όσα είπε ο Γιώργος Χανελόπουλος. Το λόγο θα πάρει ο Χρήστος Κόντης, ο μαντής του Όφη, όπου θα δεχθεί τις ερωτήσεις από τους προσώπους του τύπου.
1: Οπότε περιμένουμε και τον Χρήστο Κόντη πλέον για την αρχική του τοποθέτηση.
6: Μπα, νομίζω με ερωτήσεις ξεκινάει.
1: Α, ναι.
6: Ναι, είναι ερώτηση που γίνεται.
0: Η ερώτηση είναι για το τι περιμένει να παρουσιάσει η ομάδα του στον αυριανό αγώνα.
7: Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν έχω πει ότι είμαστε μια φιλόδοξη ομάδα. Και όταν είσαι φιλόδοξος και έχεις μπει σε μια τέτοια διοργάνωση, θα πρέπει πάντα να κοιτάς το επόμενο παιχνίδι σαν μια νέα πρόκληση για να πετύχεις κάτι πάλι σπουδαίο. Γιατί για μας οτιδήποτε κάνουμε σε αυτή τη διοργάνωση θεωρώ ότι είναι σπουδαίο, ότι είναι κάτι πολύ μεγάλο, ότι σε εξελίσσει, σε μεγαλώνει. Άρα έχουμε αύριο να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία, μια ομάδα με παραδοσιακά ομάδα ακαδημιών που βγάζει παίχτες, μια ομάδα που έχει και ευρωπαϊκές εμπειρίες πάρα πολλές, άρα

0: Είναι ένα επίσης πολύ απαιτητικό παιχνίδι και εμείς έτσι το αντιμετωπίζουμε με σεβασμό αλλά με τη φιλοδοξία του να παίξουμε ένα καλό παιχνίδι και να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στη Ρεν.
1: Και μετάφραση στα γαλλικά ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος και παραμονές του πρώτου αγώνα είχε πει ότι πάμε, θέλουμε νίκη, θέλουμε να πάμε καλά και τώρα σου λέει να είμαστε ανταγωνιστικοί και στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι ουσιαστικά του Όφη σε αυτή τη league phase.
2: En effet, Όφη a de, c'est une équipe avec de l'ambition et dans une compétition comme ça, il faut à chaque fois regarder le prochain match et apprendre de celui d'avant. Donc chaque match c'est une nouvelle étape. C'est donc une grande compétition et chaque match on évolue. On joue contre Rennes. Rennes est une équipe avec une grande histoire, avec traditionnellement des bonnes académies, avec des bons joueurs. Ils ont de l'expérience aussi en Europe. Je veux dire avec ça que c'est un match très demandant. Mais voilà, notre but est bien évidemment d'avoir le meilleur résultat possible.
3: Θεωρείτε ότι το 3-3 που έχει η ομάδα στην Ευρώπη που θα κάνει και τον αντίπαλο αύριο να είναι σε εισαγωγικά λέξη πιο απονηρημένος, ανεβάζει το βαθμό δυσκολίας του συγκεκριμένου αγώνα?
0: Προφανώς ο αντίπαλος έχει κάνει μια πολύ καλή ανάλυση της ομάδας μας. Προφανώς είμαστε μια ομάδα που προερχόμαστε από 3 επιτυχή αποτελέσματα στην Ευρώπη. Άρα είμαι σίγουρος ότι η προσοχή τους θα είναι πάνω μας, αλλά δεν πάβει να παίζουμε, όπως είπα και πριν, μια πολύ καλή ομάδα που παίζει την έδρα της, που θα παίξει το δικό της ποδόσφαιρο, που θα είναι ανταγωνιστική, που θα βγάλει αυτή την ποδοσφαιρική ταυτότητα που έχει σαν ομάδα, μια παραδοσιακή ομάδα του γαλλικού ποδοσφαίρου. Και εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει με τον ίδιο σεβασμό αλλά και με την ίδια προσήλωση να παίξουμε ένα παιχνίδι που ξέρουμε πόσο δύσκολο θα είναι και να προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στη δεύτερη αγωνιστική του League Phase.
2: Όφη vient avec un 3-3 en Europe. Est-ce que vous croyez que ça va rendre la tâche plus difficile pour Rennes ou est-ce que Rennes va faire attention à ça? Et la réponse, alors bien évidemment que Rennes a fait son analyse sur notre équipe. C'est vrai qu'on vient avec un succès de 3 sur 3, mais Rennes est bien sûr une bonne équipe en elle-même. Elle va venir pour jouer son football, son football avec une identité très forte. Rennes est une équipe classique du football français et c'est pour ça que nous, on va devoir respecter notre adversaire en sachant que c'est un match difficile et en essayant pour la victoire.
4: Γιάννη, παρακαλώ.
5: Κάποιο από τα προηγούμενα μας, ευρωπαϊκά ή τα εγχώρια, είναι οδηγός για το
0: κομμάτι? Νομίζω κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Έχει μια διαφορετική τακτική προσέγγιση με την έννοια το πώς παίζει ο αντίπαλος. Εμείς όμως σαν ομάδα έχουμε αποδείξει τις τελευταίες μήνες ότι έχουμε μια ποδοσφαιρική ταυτότητα, μια ποδοσφαιρική φιλοσοφία, μια αγωνιστική ταυτότητα και με αυτήν πορευόμαστε. Αυτή μας έχει φέρει ως εδώ. Άρα εμείς από τη δικιά μας την πλευρά δεν θα αλλάξουμε πάρα πολλά στον τρόπο παιχνιδιού μας. Θα παίξουμε το δικό μας παιχνίδι με τις δικές μας αρχές. Πάντα αντιλαμβανόμενος ότι παίζουμε μια ομάδα που έχει κάποια δυνατά σημεία που θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι αυτή είναι το approach μας, η προσέγγιση μας σε τέτοια παιχνίδια. Αυτός είναι ο τρόπος μας και περιμένω θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι από πλευράς εντάσεων και τρεξιμάτων στο παιχνίδι, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει έτσι, και πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο και είναι μια ομάδα που πρεσάρει και ψηλά, άρα θα έχει πολύ υψηλές εντάσεις σε ένα τέτοιο παιχνίδι.
1: Λοιπόν, ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης τύπου του Όφη. Πρέπει να πάμε
6: να ακούσουμε και η Μανώλα Αλγουαθήλ, ναι,
1: γιατί ξεκινάει και εκεί η συνέντευξη τύπου.
7: Va a ser tu partido número 30 en Europa con la camiseta del Olympiacos. ¿Cuál es la sensación que tienes antes de este partido tan importante y cómo lo vamos a afrontar?
8: Καλησπέρα. No, es obviamente que siempre que ponemos la camiseta del Olympiacos es especial y mañana no va a ser.
9: Ο Τσικίνιο είναι αυτός που ακούμε.
8: Muy importante para nosotros. Y nada, muy especial siempre vestir esta camiseta, enfocados en hacer bien nuestro trabajo y sacar los tres puntos.
7: Κάθε φορά που φοράμε τη φανέλα του Ολυμπιακού γνωρίζουμε πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη μας. Είμαστε εδώ λοιπόν, ακόμα μια φορά, δεν υπάρχει καμία διαφορά, για να κάνουμε το καλύτερο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δουλειά μας. Θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ καλοί, θέλουμε να είμαστε έτσι όπως πρέπει, όπως αρμόζει στους παίχτες του Ολυμπιακού και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς.
10: Καλησπέρα σας. Ήταν στην ομάδα που πήρε το conference, στην ομάδα που πήρε απευθείας πρόκριση στο Europa League, διάμεση φάση, στην ομάδα που ήταν στο Champions League επίσης προκρίθηκε. Όλα αυτά τα παιχνίδια τους έχουν δώσει και μια μεγαλύτερη αυτοεπίθεση να παίζουν οποιοδήποτε μάτς, όπως και το αυριανό που έχει δυσκολίες, πολύ πιο άνετα οι ίδιοι.
7: Tú eres uno de los jugadores que estaban en nuestro gran triunfo de la conference y también en nuestra clasificación el año pasado para la Champions League. Todos esos partidos dan confianza a la plantilla del Olympiacos que podemos jugar bien y conseguir victorias contra cualquier rival.
8: No, obviamente que sí. Entramos, como dice antes, cuando vestes esta camiseta entras en todos los partidos para ganar y mañana no va a ser diferente. Respetando mucho el adversario porque es muy bueno y nada, jugar contra equipos grandes para nosotros es un privilegio, nosotros también somos muy grandes y como dice queremos ganar, mañana un partido más que queremos ganar y no va a ser diferente de los otros partidos de Europa.
7: Σε οποιοδήποτε παιχνίδι της Ευρώπης ο στόχος μας είναι να κερδίζουμε και τα παιχνίδια της Ευρώπης δεν αποτελούν εξαίρεση. Με όλο το σεβασμό απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο, ξέρουμε πως πρόκειται για μια πολύ μεγάλη ομάδα, ο αυριανός μας αντίπαλος, είμαστε όμως και εμείς μια πολύ μεγάλη ομάδα και θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε. Σε όλα τα παιχνίδια μας ο στόχος είναι αυτός.
11: Καλησπέρα. Ο κόσμος για σας είναι ο 12ος παίχτης. Δυστυχώς αύριο, λόγω της απαγόρευσης που θα υπάρξει από τις αρχές εδώ πέρα, δεν θα τον έχετε στο πλευρό σας. Σας δίνει ένα έξτρα κίνητρο να παίξετε για αυτούς, επειδή δεν μπορούν να παρευρεθούν.
7: Mañana la presencia de nuestros aficionados está prohibida por las principales franceses. Sí, esto es una decepción, pero también una motivación extra para dar lo mejor en el campo.
8: Sí, obviamente que sí. Queremos siempre tener nuestros aficionados con nosotros y sabemos que cuando jugamos fuera viene siempre mucha gente para nos apoyar. Mañana no va a ser posible, pero creo que tenemos que, lo más importante, estar enfocados en nuestro trabajo, hacerlo bien y conseguir los tres puntos para ellos, para nosotros, principalmente también. Y nada. Decepcionados porque queríamos tenerlos con nosotros, pero bueno, es del fútbol y queremos, lo más importante, como dices, ganar para nosotros y para ellos.
7: Η παρουσία των φιλάθλων μας είναι πάντα πάρα πολύ σημαντική για μας. Όπως γνωρίζετε, ταξιδεύουν παντού για να μας παρακολουθήσουν, να μας βοηθήσουν και να μας δώσουν δύναμη για την νίκη. Είμαστε πολύ απογοητευμένοι από τη στιγμή που μάθαμε πως δεν θα είναι παρόντος στο αυριανό παιχνίδι. Όμως, πολύ σωστά είπατε πως μας δίνει ένα κίνητρο να παλέψουμε ακόμα περισσότερο για εμάς αλλά και για εκείνους που δεν θα είναι παρόντες εκεί που είναι συνήθως. Τους χρειαζόμαστε πάντα στο πλευρό μας, είναι πολύ σημαντική για μας και αύριο θα κάνουμε τα πάντα, όπως είπαμε, και για το λόγο αυτό, επειδή δεν θα είναι παρόντες μέσα στο γήπεδο δίπλα μας όπως πάντα είναι για να μας στηρίξουν, θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε μια νίκη για αυτούς.
1: Λοιπόν, μέχρι τώρα έχουμε ακούσει την τοποθέτηση και τις απαντήσεις που έχει δώσει ο Τσικίνιος στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.
12: Καλησπέρα, coach, και καλή επιτυχία. Η Μαρσέιγ συνήθως αγωνίζεται με πολύ ψηλή πίεση από το πρώτο λεπτό και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και τη βοήθεια του κόσμου της. Ένας καθρέφτης δηλαδή του μάτς του Ολυμπιακού κοντρα στον Παναθηναϊκό. Πώς θα απαντήσει ο Ολυμπιακός, με επιθετικότητα ή θα προσπαθήσει να ελέγξει το ρυθμό?
7: Μαρσέιγ es un equipo que juega de manera de un fútbol agresivo y que siempre tiene que sacar ventaja de la presencia de su público, de su estadio, de su casa. Va a ser un espejo, un reflejo de nuestro partido contra Panathinaikos. El Olympiacos, ¿cómo va a responder en este rival? ¿Va a ser también agresivo o vamos a aprovechar otras cosas?
13: Bueno, calispera. Tú lo has dicho, un equipo agresivo que delante de su público además tiene mucha presión. Pero bueno, somos el Olympiacos, venimos a competir de una manera u de otra. Lo importante es competir y hacer lo posible para ganar. Entonces habrá momentos en los que seamos también agresivos, vayamos fuertes a la presión, otras veces en las que nos obligue el rival a juntarnos. Entonces al final este tipo de partidos los marcan pequeños detalles y 90 minutos dan para mucho. Entonces lo que es importante es acertar sobre todo en las dos áreas, tanto a la hora de rematar como a la hora de defender, porque es donde se deciden los partidos.
7: Όπως πολύ σωστά είπατε, η Μαρσέη είναι μια ομάδα που παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα όταν είναι στην έδρα της θέλει να είναι ακόμα πιο κυρίαρχη στο παιχνίδι της και να εκμεταλλεύεται τη δύναμη του κόσμου παίζοντας ένα ποδόσφαιρο επιθετικό. Το ίδιο είναι όμως και ο Ολυμπιακός, είναι μια τέτοια ομάδα. Δεν είναι δυνατόν να αλλάξουμε τελείως την ταυτότητά μας, τελείως τον τρόπο παιχνιδιού μας. Όμως σίγουρα σε τέτοια παιχνίδια όπου κρίνονται σε πολύ μικρές λεπτομέρειες, πολλές φορές μέσα στον αγώνα χρειάζεται να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες των παιχνιδιών. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει μέσα σε ένα παιχνίδι να είμαστε πάντα μόνο επιθετικοί ή μόνο να κλειστούμε πίσω. Ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στον αγώνα, θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Πάντα όμως προσπαθώντας να κάνουμε την καλύτερη δυνατή επιτυχία τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Θα πρέπει να είμαστε η πιο επιτυχημένη ομάδα σε αυτά τα δύο κομμάτια μέσα στον αγώνα για να πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα.
10: Καλησπέρα και πάλι. Ο Ολυμπιακός και στο τέρμι με τον Παναθηναϊκό αλλά και με τη Γιαγκελόνια που έκανε την ανατροπή, πέρα από οτιδήποτε άλλο, είχε πολύ πάθος, πολύ ένταση, πολύ μαχητικότητα και κέρδισε πάρα πολλές μάχες δηλαδή στις προσωπικές μονομαχίες και είχε την κατοχή σε ένα μεγάλο διάστημα του αγώνα. Είναι αυτά τα στοιχεία που μπορούν να παίξουν ρόλο και σε αυτό το παιχνίδι με τη Μαρσέη? Ευχαριστώ.
7: Tanto el partido contra el Jagiellonia como el partido contra Panathinaikos donde hemos ganado, el Olympiacos ha demostrado más que todo mucha pasión, mucha energía, mucha, ha querido mucho sacar este resultado. Son las calidades que también necesitamos mañana contra un equipo tan agresivo, tan fuerte, porque con estas calidades hemos conseguido victorias grandes.
13: Sí, es que es parte del fútbol, ¿no? Si un equipo quiere presionar, sobre todo más en campo rival, como lo hace el Olympique, pues tienes que ser agresivo, valiente, evidentemente te expones, pero bueno, es parte, ¿no? De una manera de defender. Entonces, siendo capaces de hacer eso bien, creo que tienes mucho ganado, pero no obstante, no solo por eso hemos ganado esos partidos que has mencionado, porque con el balón en los pies el equipo también hizo muy buenas cosas, tanto en un partido como en otro, y al final no solo te vale con ser agresivo, no solo te vale con hacer una presión fuerte, sino que tienes que jugar al fútbol, y creo que el día pasado contra el Panathinaikos, por momentos, el equipo jugó muy bien al fútbol.
7: Φυσικά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το πάθος, η θέληση, το να έχεις τον έλεγχο του παιχνιδιού ακόμα και όταν δεν έχεις την μπάλα. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να είσαι καλός στην άμυνα και είναι ένας πολύ καλός τρόπος να αντιμετωπίσεις πολύ μεγάλες ομάδες όπως η Ολυμπίκ, η οποία θα παίξει την έδρα της με πολύ πάθος και πολύ επιθετικότητα. Νομίζει όμως πως δεν είναι μόνο αυτό το στοιχείο που μας έδωσαν τις νίκες που αναφέρατε. Απέναντι στον Παναθηναϊκό και στη Γιαγκελόνια υπήρχαν στιγμές που πραγματικά πέρα από το μεγάλο πάθος που μας βοήθησαν να κρατήσουμε την ισορροπία στο παιχνίδι, υπήρχαν στιγμές που παίξαμε και καλό ποδόσφαιρο. Είναι λοιπόν να είσαι καλός όταν έχεις την μπάλα, να είσαι καλός όταν έχεις την επίθεση και να έχεις πάρα πολύ πάθος και δύναμη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, έτσι ώστε να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να αντιμετωπίσεις τέτοιες δύσκολες στιγμές μέσα σε τέτοια παιχνίδια. Και όλα μαζί είναι αυτά που σου δίνουν το καλό αποτέλεσμα. Υπήρχαν στιγμές στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, όπου εκτός από μεγάλο πάθος και πάρα πολύ μεγάλη θέληση μέσα στο παιχνίδι, παίξαμε και πολύ καλό ποδόσφαιρο.
14: Καλησπέρα, coach. Καλή επιτυχία για αύριο. Θα ήθελα να ρωτήσω, φαντάζομαι ότι δεν έχει κατασταλάξει στις τελικές του αποφάσεις, τελικές του επιλογές για το παιχνίδι με τη Μαρσέη. Ωστόσο, θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει στο μυαλό του το να κάνει πολλές ή λίγες αλλαγές συγκριτικά με το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ευχαριστώ πολύ.
7: Buenas suerte para mañana. Quiere preguntar si ha decidido los 11 que van a jugar de titulares mañana y si vamos a ver muchos pocos cambios comparando con el último partido contra Panathinaikos.
13: Bueno, igual lo que pienso ahora no lo pienso a lo largo de la noche y mañana es otra cosa. Entonces,
1: συνεχίζουμε να ακούμε πάντα την τοποθέτηση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, του προπονητή του Ολυμπιακού, για το αυριανό παιχνίδι με τη Μαρσέγ στη Γαλλία.
13: Es verdad que venimos de un partido fuerte a nivel físico y mental. Entonces quiero también ver hoy en el último entrenamiento las caras, el estado de todos esos jugadores que jugaron el día del Pana. Y bueno, y con eso intentar elegir el mejor once posible, sobre todo para lo único que tenemos ahora mismo en mente, que es ganar el partido de mañana.
7: Ό,τι και να σκέφτετε τώρα μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που θα σκέφτετε μετά τη σημερινή προπόνηση και διαφορετικό από αυτό που θα σκέφτετε αύριο. Γι' αυτό θα πρέπει σίγουρα να περιμένουμε τη σημερινή προπόνηση. Είναι αλήθεια πως όλοι οι παίχτες έχουν αποκατασταθεί πολύ καλά από τα τελευταία παιχνίδια και κυρίως από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Όμως ήταν ένα παιχνίδι πολύ απαιτητικό, τόσο σε σωματικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο. Γι' αυτό θα περιμένουμε τη σημερινή προπόνηση, κυρίως για να δούμε πώς είναι οι παίχτες όσον αφορά το κουράγιο, τη δύναμη. Θέλει να δει τα πρόσωπά τους, πώς έχουν αποκατασταθεί. Σωματικά είναι καλά, όμως πόσο δυνατοί νιώθουν. Και στη συνέχεια να πάρει τις καλύτερες αποφάσεις, οι οποίες θα βασιστούν σε ένα μόνο πράγμα, και αυτό θα είναι ποιοι είναι οι καλύτεροι αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα αύριο.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Τσικίνιο και του Αλγουαθίλ για το αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μαρσέγ. Νωρίτερα ακούσαμε και όσα είπαν και εκ μέρους του Όφη ο Χρήστος Κόντης και ο Καλογιάννης, νομίζω. Ο Κανελόπουλος, συγγνώμη, ναι. Εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές. Δεν θα κάνουμε ακόμα διάλειμμα, διότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Νίκο Ζέρβα, ο οποίος θα μας μεταφέρει κάποια είδηση που αφορά προφανώς στο μπασκετικό τμήμα του Ολυμπιακού. Χρειαζόμαστε μισό λεπτό ακόμα. Okay, okay. Για να δοκιμάσουμε μία φορά ακόμη.

0: Για το φίλο που αναρωτιέται αν υπήρχε πρόβλημα και με τους φίλους του Όφη για τη μετάβασή τους στη Γαλλία, όπως αντίστοιχα με εκείνους του Ολυμπιακού. Όχι, γιατί μιλάμε για τελείως διαφορετικά μεγέθη και εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα τώρα. Έχουμε Νίκο Ζέρβα στη γραμμή. Για πάμε. Γεια σου, Νίκο.
1: Χαίρετε, κάνετε.
0: Εξαιρετικά, εσύ.
2: Μετά από αυτό που είδες πρέπει να είσαι αρκετά καλά. Τώρα τι έχεις μεταφέρεις?
1: Α, ναι, είμαι αρκετά καλά. Μόλις έφτασα στη Βαρκελόνη, μεταξύ μου, θα πάω ένα πολύ ωραίο πεντάωρο road trip. Αλλά η ηρεμία δεν κράτησε για πολύ, γιατί υπάρχει μια ανάρτηση του Tyler Dorsey. Ευτυχώς πολύ είπαμε Μαραθιανός, κύριε Ακτύπη, για να μην πει ότι εφευρίσκω τρόπους, έτσι, γιατί...
0: Ναι, ότι ακόμα και τον Dorsey έβαλες.
1: Ναι, πραγματικά. Μόνο αυτό να άκουγα, να βάλω τον Dorsey να γράψει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, για να μην μπερδέψουμε τους ακροατές μας, ο Dorsey απάντησε κάτω από ένα reel, μια συζήτηση ενός podcast που γίνεται στο YouTube στο Αμερικάνος 24 TV με τη συμμετοχή των Jarrod Blossom Game της Ντουμπάι και του Τσίμα Μονέ και της του Ερυθρού Αστέρα.
0: Κλασική και πολύ συχνά βγάζει ειδήσεις, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, έγινε μια κουβέντα εκεί, του έθεσαν οι συνάδελφοι να πούν την άποψή τους οι δύο μπασκετμπολίστες για το αν ο Ολυμπιακός θα πρέπει να ανανεώσει από τώρα τον Tyler Dorsey, με δεδομένο ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει παίξει πάρα πολύ καλά, έχει ελληνικό διαβατήριο, υπάρχει το δεδομένο ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, δεν αποκλείται να μπει και ο Παναθηναϊκός, εννοείται, επειδή το συμβολό του λύγει το 27. Ο Men Blossom Game είπε ότι δεν είναι αντικατάστατος, εξέφρασε τη γνώμη του, και ότι δεν θα βιαζόμουν να τον ανανεώσω. Ο Μονέ και διαφώνησε, είπε ότι είναι πολύ σημαντικός παίκτης για τον Ολυμπιακό και πρέπει να ανανεωθεί. Και ο Tyler Dorsey, ενώ είναι με την αποστολή του Ολυμπιακού στη Βαρκελόνη, ενώ στο αγώνα της Παρασκευής, φυσικά και με αφορμή το ότι χθες έπαιξε μόλις 5 λεπτά, θεώρησε σωστό να γράψει τα παρακάτω. Ως απάντηση δεν ξέρω σε ποιον, αλλά αποδέκτη σίγουρα είναι και ο προπονητής και η διοίκηση του Ολυμπιακού, έτσι να μην γελιόμαστε. Αν αυτό που κάνω μπορεί να αναπληρωθεί, γράφει κάτω από το συγκεκριμένο βίντεο, γιατί δεν προχωρούν απλώς στο να με διώξουν από τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν. Γιατί να χάνουμε χρόνο και να δημιουργούμε δράμα? Γιατί το προπονητικό επιτελείο φοβάται? Ας το μάθουμε. Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε από το πουθενά, αλλά δεν υπάρχει λόγος να τα παρατήσω. Θα αποκαλυφθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ, δεν είναι όλα όπως φαίνονται απ' έξω, ήταν το μήνυμα του Tyler Dorsey. Εννοείται ότι επικοινωνήσαμε με την Γαλλία Ολυμπιακός, ουδέν σχόλιο, αυτή είναι η απάντηση. Δεν έχουν να σχολιάσουν κάτι. Καταλαβαίνει όμως κανείς από τα συμφραζόμενα ότι δεν είναι καλά τα πράγματα στη σχέση των δύο πλευρών. Προφανώς με το συμβόλαιο, προφανώς με το ότι βλέπει ο Dorsey ότι έχει μειωθεί ο χρόνος του μετά την άφηξη του Μοντέρο. Νομίζω ότι και ο ίδιος πάντως δεν έχει βοηθήσει τον εαυτό του για να είναι παραπάνω ο χρόνος του. Αν θέλετε τη γνώμη μου, επειδή γνωρίζω πράγματα για το πώς έχει φερθεί ο Ολυμπιακός, όχι μόνο έχει σταθεί δίπλα του σε πολλά πράγματα που έχει στην προσωπική του ζωή και καλώς έχει κάνει, έτσι το συζητάμε. Αμένει να ακούσουμε την άλλη πλευρά τι εννοεί ο Dorsey με το δεν με έχουν φερθεί καλά εδώ. Νομίζω ότι από αυτό το ποστάρισμα πάντως, όσο και αν είναι καλά Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, δεν θέλει να σχολιάσει κάτι. Καταλαβαίνουμε ότι πάρα πολύ δύσκολα αυτή τη στιγμή θα...
0: Ναι, δεν είναι δηλαδή να πεις κάτι που μπαίνει κάτω από το χαλάκι και προχωράμε.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι όλο αυτό και γραπτός, δηλαδή έχει δοθεί...
1: Και ξέρεις τι, νομίζω ότι είναι και λίγο...
0: τον μπαλάκι και στη διοίκηση και στον προπονητή, που ξέρεις, είναι πιο σύνθετο ρε παιδί. Μάλλον να πεις, ξέρεις τι, εγώ θέλω περισσότερα χρήματα, νομίζω ότι ταξίζω, η διοίκηση δεν συμφωνεί. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί η αποτίμηση της διοίκησης για την αξία ενός παίκτη να μην συμβαδίζει με το πλάνο που έχει ο προπονητής για αυτόν τον παίκτη. Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζουμε, έτσι κι αλλιώς είναι στα σχέδιά μου, στα πλάνα μου κτλ. Τώρα τα βάζει και με τους δύο. Είναι διαφορετικό, δίνει άλλη διάσταση εδώ πέρα.
1: Το φοβερό είναι ότι το καλοκαίρι υπήρχε συζήτηση και ο Dorsey ο ίδιος και ο εκπρόσωπος του δέχτηκε να μείνει στον Ολυμπιακό με τα υπάρχοντα χρήματα. Με το 1,8. Από το ποστάρισμα καταλαβαίνω ότι τα έχει μπλέξει λίγο στο μυαλό του. Δηλαδή δεν ξέρω, μπορεί να θεωρείς ότι ο Blossom Game είναι αντιπρόεδρος και ο Ολυμπιακός και έχει αυτή την άποψη. Γιατί δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει πει ότι δεν θέλω να ανανεώσω τον Dorsey. Έτσι. Του Blossom Game είναι η άποψη ότι δεν χρειάζεται ο Ολυμπιακός να τον ανανεώσει γιατί έχει καλύτερους παίκτες. Νομίζω ότι είναι μια ανώριμη κίνηση, ξεκάθαρα. Δηλαδή ακόμη και αν έχει όλα τα δίκαια με το μέρος του, θα μπορούσε το ίδιο πράγμα να το πει με μια δήλωση, με μια ανακοίνωση, με το οτιδήποτε και όχι σε ένα social media τώρα, ας πούμε, το οποίο ξέρεις πολλές φορές παρεμηνεύεται κιόλας το πώς γράφει ο καθένας το κάτι. Εντάξει, την ουσία κοιτάμε. Παραλαμβάνω, ο Ολυμπιακός δεν θέλει να σχολιάσει κάτι από αυτού. Αλλά νομίζω ότι πολύ δύσκολα νομίζω ότι θα γυρίσει το ποτάμι πίσω που λέμε και θα γεφυρώσει το χάσμα. Δεν ξέρω ποιες θα είναι οι εξελίξεις, αν θα υπάρξουν εξελίξεις, αλλά αυτή τη στιγμή από αυτό το μήνυμα καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη διάθεση να συμβιβαστεί ο Ντόρσεϊ και να παίξει τον Ολυμπιακό, τουλάχιστον όπως τον είχαμε συνηθίσει πέρσι, σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Αυτά.
0: Μάλιστα. Και όλα αυτά μεταξύ δύο πολύ σημαντικών αγώνων. Έτσι, χτες είχαμε το έπος της Βαλένθια, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Και, αύριο, ναι. Και όχι αύριο, την Παρασκευή το παιχνίδι με την Μπαρσελόνα. Εδώ θα είμαστε. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε, όχι μαζί μου, αλλά
1: εντάξει.
0: Αν όχι απόψε. Αύριο δηλαδή κάποια στιγμή προφανώς θα πρέπει να πάρει θέση και στη Media Day και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, δηλαδή και να θες να το αποφύγεις, σίγουρα θα υπάρξουν ερωτήσεις.
1: Εννοείται.
0: Ωραία Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια και καλή διαμονή στην Βαρκελόνη. Στηρίζουμε Νίκο Ζέρβα, δεν στηρίζουμε Γιώργο Μαραθιανό έτσι, στα ταξίδια του στο εξωτερικό. Στηρίζουμε όμως και τους χορηγούς μας, τους ανθρώπους που περιμένουν να διαφημιστούν έτσι, με υπομονή. Εδώ και ώρα πάμε να κάνουμε ένα πιο μεγάλο διαφημιστικό διάλειμμα και θα τα πούμε σε λίγο για το κλείσουμε σε εκπομπής εδώ με τον Πάνο Ρίλο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Και τώρα το contouring.
7: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
11: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τι κάνει μια επιχειρηματική ιδέα να αξίζει εκατομμύρια? Η καινοτομία, το ένστικτο ή ο άνθρωπος πίσω από αυτήν? Dragon's Den. Το απόλυτο project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη και 7 κορυφαίους επενδυτές κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή στις 10 και 10 το βράδυ στον Sky.
3: Η Winsport FM 94,6.
13: Να δούμε αν ο Μαρίν θα μπορέσει να κάνει μια εξίσου καλή εκτέλεση, το έχει ξανακάνει, το έκανε πέρυσι στη Σαμσούντα. Θα πάρει την μπάλα. Γκολ! Να το στο παρατηράκι! Να το! Ο Ζούλιο Σέζαρ μπορεί να είναι περήφανος για τον Ρουμάνο, ο οποίος το ξεπέρασε σε ομορφιά. Έστειλε την μπάλα στο σημείο που οι αράχνες κάνουν ανομολόγητες πράξεις σε ένα σημείο όπου ο Γιούγκβιρτ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 22 στη Νέα Φιλαδέλφεια επί της ΛΑΣΚ με αυτή την ομορφιά του Ρασβάν Μαρίν. Ακούτε την αποθέωση για τον Ρουμάνο. Δεν υπάρχει όμως άλλο παιχνίδι. Λήξη του αγώνα. Η ΑΕΚ θα πάρει την πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League. Θα μπει με το δεξί στη διοργάνωση. Θα πανηγυρίσει το πρώτο της τρίποντο στην κορυφαία διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Έπειτα από 20 σχεδόν ολόκληρα χρόνια καταφέρει να πάρει την νίκη απέναντι στη ΛΑΣΚ.
14: Η Winsport FM 94,6.
15: Καλώστη.
16: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
15: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
16: Σου έφερα κέικ.
17: Γεια σας.
16: Ο κύριος.
15: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
16: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
18: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο γεμάτο μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Wins for FM 94,6. Σήμερα είναι η μέρα Champions League με την ΑΕΚ να φιλοξενείται στις 10 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στη μετάδοση από την Αγγλία ο Γιώργος Μαραθιανός. Αύριο το ταξίδι μας αρχίζει από το ΆΚΑ και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference απέναντι στην Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσίλας. Στις 10 ακολουθούν οι ελληνογαλλικές κόντρες του Europa League, που ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέγ στη Μασαλία σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα και την ίδια ώρα ο Μάνος Ουριάς μεταφέρει τις προσπάθειες του Όφη στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη Ρεν. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχολιασμό, ρεπορτάζ και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Σαχτάρ ΑΕΚ, Μαρσέγ Ολυμπιακός, Ρεν Όφη, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Wins for FM 94,6.
14: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
20: Άμα πιστεύεις πως θα χαϊδέψω τα αυτιά σου, κάνεις λάθος. Σου το ορκίζομαι με φόβο και με πάθος, δίχως εσχήνη και καθόλου δισταγμό.

0: πύρο σου.
1: Αναρωτιέται ο αποδιοπομπαίος Μάγνος. Ρε Σιπάνο, εσύ όσα εκτζείς, δεν αισθάνεσαι λίγο περίεργα που μεγάλες νίκες της ομάδας σου συνδέονται με τη φωνή του Ντόναλντ Ντακ από την Κρήτη?
2: Κάθε άλλο.
1: Κάθε άλλο. Αισθάνεσαι περήφανος δηλαδή?
2: Μια χαρά.
1: Μπράβο.
2: Μια χαρά. Και με Τσακίρι μου να είναι περήφανος.
1: Συμπερίληψη θέλατε. Πάρτε τώρα μετά δώσε το Μαραθιανό. Που είδα το Δαρβίνο.
2: Δεν είχε πιει. Ανομολόγητες πράξεις στη γωνία των δοκαριών, αλήθεια.
1: Εκεί που τι κάνουν είναι.
2: Ανομολόγητες πράξεις.
1: Οι αράχνες. Ναι, ναι, εντάξει. Γι' αυτό έβαλες τον Δαρβίνο τώρα.
2: Ναι. Ήταν ενυφάλιος, συγχώρεσε με καλέ μου μπαμπού. Δεν τον Ντόρσεϊ τη φωτιές ανάψεις. Μάλιστα.
1: Εντάξει. Είχε αφήσει να εννοηθεί από την προηγούμενη, το τέλος της προηγούμενης σεζόν εκεί.
2: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιοι πιστεύαν ότι μπορεί να είναι, ναι, να είναι υπόθεση walk-up, κάτι αντίστοιχο. Δεν το τράβηξε τότε, τώρα μου φαίνεται το παρατραβάει. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο καθένας μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει, ο άλλος μπορεί να προσφέρει ό,τι θέλει, αλλά για όλα τα πράγματα υπάρχει ένα timing. Ναι. Ένα timing.
2: Και ένας τρόπος, τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Ή και περισσότεροι, αλλά όχι αυτός.
1: Εντάξει, εγώ στην πραγματικότητα τώρα δεν πήρα θέση για το θέμα Ντόρσεϊ. Ήθελα να πω ότι σιγά σιγά περνάει η ώρα και πρέπει να φύγουμε, αλλά οκ, okay, έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα. Έχουμε 2-3 λεπτά.

0: Ταμπουίνο, που ως εξέλιξη κρυφήκα ακατάλληλος.
1: Έκρηξη αγάπης βλέπω στα μηνύματα για τον Ντόρσεϊ, ναι, δεν θα εντάξει, τα πούμε.
2: Οκ, okay. Έτσι πάνε αυτά. Λοιπόν, μερικά τελευταία μηνύματα που δεν αφορούν τον Ντόρσεϊ, άρα δεν αφορούν και εμάς. Ο Άγγελος από Λίντς, τα σέβημα στον πάνω. Νίκολα, τα έχεις μπερδέψει λιγάκι. Οι αντλίες με το μοχλό δεν πουλούσαν κόκκινο πετρέλαιο. Ήταν αντλίες ανάμιξης βενζίνης με λάδι για δίχρονα. Γι' αυτό στο τζάκι φαινόταν κόκκινη βενζίνη. Τι εννοεί στο τζάκι φαινόταν κόκκινη βενζίνη.
1: Έδειχνες τέτοιο πράγμα στο τζάκι.
2: Ναι. Αλλά όπως έχουμε πει ήδη, σε αντίθεση με σένα, εμείς λέει ξέρουμε από Βέσπα. Ναι, οκ, okay, ναι, εντάξει. Το παραδέχομαι.
0: Κανείς δεν άλλαξε τα πάντα με τη μία. Μα θέλει κότσια και παπάρια η αλλαγή.
2: Θα βλέπεις τώρα αυτά, Παστέρα. Ε, τώρα. Αν ήξερα, θα έκανα μπιπ. Σαν τον μπιπ. Θα πρέπει να κάνεις το κογιότ. Σιγά με πιάσεις.
0: Ήταν ενυφαλιός, συγχώρεσέ με καλέ.
2: Λοιπόν, ο Αντώνης λέει: Νικόλα, εάν είχατε την επιλογή να επιλέξετε τη νέα Αμερικανίδα αντικαταστάτρια, θα επιλέγατε μεγαλύτερη ηλικιακά ή κάτι πιο πιπινάτο, θεέ μου. Όχι, νομίζω ότι ηλικιακά ήμασταν καλά.
1: Καλά είμαστε.
2: Για, μιλάμε τώρα για.
1: Για πίστα.
2: Διπλωματικό σώμα,
1: α,
2: ρε.
1: Συγγνώμη.
2: Για διπλωματικό σώμα.
1: Μου διέφυγε.
2: Εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις. Άμα είσαι νεαρός ή νεαρά, δεν σε παίρνουν στα σοβαρά. Θα μου πεις: Οκ, άσε, το κρατάω για τον εαυτό μου.
1: Να, ο Κώστας από τον Ιμητό έχει μια καλή λογική εξήγηση για, για την καθυστέρηση της αλλαγής.
2: Φρουράς.
1: Φρουράς, το ναι. Εκεί πάνω που, στην Κηφισίας. Όχι, δεν είναι Κηφισίας. Τέλος πάντων, δίπλα στο Μέγαρο.
2: Βασιλής Σοφίας.
1: Ναι, της Γκυλφόρ Λενάς θα πάρει 6 μήνες. Τόσο θέλει, συν τις ενδιάμεσες εκλογές. Καλό καλοκαίρι.
2: Α, έτσι πάει. Okay. Και τότε θα μείνει ακέφαλη η Αμερικανική πρεσβεία.
1: Τι λες, βρε παιδί.
2: Σιγά.
1: Δεν έχουμε κανέναν εκεί μέσα, τίποτα.
2: Στέλνα. Μάλλον λέει είχε δίχρονο τζάκι ο φίλος. Εντάξει.
1: Φύγε, σε παρακαλώ, λέει ο κύριο Τάσο.
2: Ο Νίκο λέει: Καλησπέρα, θετικέ λέρε που έχετε βρει το ζαβό και τον κάνατε μπροστινό. Στη Ρόδο κυκλοφορεί ακόμα τυπά με τσάο, αν θυμάστε, λέει, που βάζει βενζινόλαδο. Δεν το ξέρω το τσάο. Τα τσάλι ήξερα.
1: Τα τσάλι, ναι.
2: Ναι, ναι. Τα ταξάκια. Τα τσάπι. Μήπως, αυτά έτσι ναι, τα πιο, πιο μικρά.
1: Ναι, δεν το έχω.
2: Κάτσε, ο Δημήτρης που είναι και οδηγός ταξί, άρα ξέρει, μάλλον ξέρει 2-3 πράγματα παραπάνω. Την αντλία που στο πλάι είχε 3 μπαλάκια που γυρνάγανε σαν τα μπαλάκια κλήρωση του Λότα. Την προλάβατε, ρε κολόγρε και δύο.
1: Αυτό το θυμάμαι.
2: Ναι, ναι, την προλάβαμε.
1: Αυτό το θυμάμαι.
2: Δηλαδή, τι κάνανε αυτά τα μπαλάκια, πραγματικά. Επίσης, Παναγιώτη, τι κάνεις αύριο κατά τις 6 ώρα.
1: Εδώ θα είμαι.
2: Εδώ θα είμαι, και εγώ εδώ θα είμαι.
1: Αλλά δεν έχει.
2: Αύριο θα έχει pre-game show. Ναι. Πενθυμίζω λοιπόν ότι απόψε έχουμε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ στις 10. Αύριο πάμε σε Europa και Conference. Νωρίς ο Παναθηναϊκός 8 παρατέταρτο με την Μπόρατ και 10 η ώρα κοινή ώρα έναρξης τόσο στο Μαρσέιγ Ολυμπιακός όπως και στο Ρεν, ένα απλό Ρεν όφι. Οπότε χαιρετιόμαστε.
1: Ναι, ναι,
2: να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Σου χρωστάω 2,70 από το φίλο τον Χρήστο.
1: Οπωσδήποτε.
2: Να είστε καλά, να γυμνάζεστε, να διαβάζετε. Και εσύ, Ρίλο, δεν σε χάλασε να κάτσε εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Εντάξει, εγώ εντάξει. Μέχρι τις 10 εδώ, μετά πάω δίπλα.
2: Α, μετά θα πας δίπλα. Φιλιά πολλά, να προσέχετε. Bye.
1: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Να δω

Τίτλοι ειδήσεων από τον Big Wins for FM 94,6. Πρωτοφανές ξέσπασμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ κατά του προπονητικού επιτελείου αλλά και της διοίκησης του Ολυμπιακού για τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του. Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται, έγραψε μεταξύ άλλων στα social media ο Διεθνής Γκάρντ. Δοκιμασία στο Λονδίνο για την ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σε αλλαγές στην 11η προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Να είμαστε ο εαυτός μας και να επανέλθουμε στο μονοπάτι που ήμασταν, το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό για τον αυριανό αγώνα με την Μπόρατ στο ΟΑΚΑ για το Conference League. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των πράσινων. Σε λίγη ώρα η ανακοίνωση της αποστολής. Την άποψη ότι ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να αλλάξει την ταυτότητά του αν θέλει να πάρει θετικό αποτέλεσμα στη Μασσαλία, εξέφρασε ο Ιμανόλ Αλγουάθελ στη συνέντευξη τύπου της αυριανής αναμέτρησης με τη Μαρσέγ για το Europa League. Στην Αθήνα λόγω ενοχλήσεων έμεινε ο Μπέιλι. Πρόκληση χαρακτήρισε ο Χρήστος Κόντι στο αυριανό παιχνίδι του Όφη με τη Ρεν στη Βρετάνη για το Europa League. Να είμαστε ανταγωνιστικοί και να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, τόνισε στη συνέντευξη τύπου ο Έλληνας τεχνικός που δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ισέκα και Σιελί. Δεν τίθεται θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ με τη διοίκηση να στηρίζει απόλυτα τον Αλέσιο Λύση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ ρε που έχουν σήμερα οι παίκτες. Αύριο η επιστροφή στις προπονήσεις εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τον Ηρακλή. Το 3-3 στον πρώτο όμιλο του EuroCup θέλει να κάνει ο Άρης που υποδέχεται την Τερτών αυτήν την ώρα το Τζάμπολ στον Ιγκάλης Χολ. Ο Προμηθέας κοντράρεται με την Τριέρ στην Πάτρα και ο Ηρακλής φιλοξενεί στο Ιβανόφιο τη Βίρτσμπουργκ για τη δεύτερη αγωνιστική του FIBA EuroCup. Πρεμιέρα στη EuroLeague Basket γυναικών για τον Αθηναϊκό Κουάλκο που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στη Λιθουανία την Κιμπίρστης για τον πρώτο όμιλο. Της υποχρεώσης του στο EuroCup άρχισαν νωρίτερα Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Παναθλητικός. Την τέταρτη διαδοχική νίκη της στη Superbet League 2 πέτυχε η Athens Καλυθέα που επικράτησε 1-0 του Ολυμπιακού Β' στο Ρέντι σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική. Η αναμέτρηση Manchester City Paris Saint-Germain στις 10 ξεχωρίζει στο υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Σε εξέλιξη περίπου στο 20 λεπτό LASK Liverpool 0-0 και Feyenoord Como πριν από μερικά δευτερόλεπτα 0-1.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6, βράδυ Τετάρτης 14 Οκτωβρίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, μετά από πολύ καιρό, μεγάλη χαρά να έχω απέναντι μου τον Παναγιώτη Ρήλο στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Είσαι σε αγωνιστική διάθεση όπως λένε και κάποιοι πρωινοί. Και σε καλή διάθεση, ναι, είναι και η Λίβερπουλ, ρε φίλε, είπαμε. Λοιπόν, κάτσε ένα από τους λοιπούς. Μανώλης Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Λοιπόν, στους τίτλους, και ήταν και τελευταία είδηση, έτσι. Είπαμε, στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για το Champions League, τα απογευματινά, LASK Liverpool 0-0 και Feyenoord Como 0-1, τούτη την ώρα ένα τραγούδι πέρασε, ρε παιδί μου, πόσο ήταν, 3,5-4 λεπτά. Λοιπόν, LASK Liverpool 0-2, Feyenoord Como 1-1.

Δεν είχα προλάβει να δω πόσο έδινε το αμφίσκορο στην Ολλανδία, αλλά λογικά θα ήταν πολύ χαμηλή η απόδοση, επιβεβαιώθηκε πολύ άμεσα. Και στοιχηματικά έχουμε και την πρώιμη πληρωμή της Λίβερπουλ με το προβάδισμα 2 τερμάτων στην Αυστρία επί της ΛΑΣΚ. Λοιπόν, βραδιά Champions League και η σημερινή, αλλά με ελληνικό ενδιαφέρον σε σχέση με χθες. Μία ώρα και 50 λεπτά για την σέντρα της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο. Η ΑΕΚ μετά την νίκη φορά πρεμιέρα απέναντι στην ΛΑΣΚ θέλει να φύγει με θετικό αποτέλεσμα και από την πρωτεύουσα της Αγγλίας, προκειμένου να πατήσει, να το πω έτσι, ακόμα καλύτερα στην βαθμολογία και να αρχίσει να ονειρεύεται, γιατί όχι, και για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Έχουμε σε εξέλιξη πολλά παιχνίδια μπάσκετ με ελληνικό ενδιαφέρον με τη σειρά για το EuroCup. Άρης Δερτώνα που ξεκίνησε πριν από λίγο στις 8, οι κίτρινοι προηγούνται 15-10 στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου στο EuroCup. Στο FIBA EuroCup ημίχρονο Προμηθέας Τρίερ 41-49 και λίγο πριν το ημίχρονο Ηρακλής Βίρτσμπουργκ 37-29. Και στις γυναίκες, ιστορική πρεμιέρα για τον Αθηναϊκό Κουάλκο στην Λιθουανία απέναντι στην Κιμπίρκστις. Ωραία. Δεν εξελίσσονται καλά τα πράγματα για την ελληνική ομάδα. Στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου είναι πίσω το σκορ με 69-37. Και στο EuroCup επίσης των γυναικών, Παναθηναϊκός Άλμπα 76-69, Ολυμπιακός Μπάθη Φερόλτ 72-39 και Ντίος Γκιόρι Παναθλητικός 42-26. Λοιπόν, στα μη αγωνιστικά είχαμε λίγο νωρίτερα, δεν έχει περάσει, δεν έχει συμπληρωθεί ώρα, από το ακούσατε και στους τίτλους, το αδιανόητο ξέσπασμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ένα απάντηση ουσιαστικά σε ανάρτηση για τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του. Βολές κατά του προπονητικού επιτελείου, αλλά και της διοίκησης. Και με ατάκα ότι δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα και ότι δεν είναι όλα όπως φαίνονται.

Και όλα αυτά την επομένη της επικής νίκης του Ολυμπιακού στην Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος επέστρεψε από το μείον 28 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, κατάφερε να στείλει το μάτς στην παράταση και εκεί να πάρει μια πολύ πολύ μεγάλη νίκη. Σίγουρα έχει να κρατήσει την αντίδραση του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά πρέπει να κρατήσει και το κάκιστο, το τραγικό πρώτο 20 λεπτό. Αυτό πρέπει να είναι το μάθημα για την συνέχεια. Παναθηναϊκός από την πλευρά του, στην πρώτη δοκιμασία μακριά από την ζεστασιά, να το πω έτσι, και την ασφάλεια του Telecom Center Athens, έκανε μια επιβλητική εμφάνιση στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτίζαν. Μπορεί όντως, όπως είπε και ο Ζέρεμι Ρομπράντοβιτς, να ήταν από τα χειρότερα, ίσως το χειρότερο φετινό του παιχνίδι επιθετικά, αλλά αμυντικά πραγματικά έδωσε ρέστα. Περιόρισε στους 55 πόντους τους γηπεδούχους, οι οποίοι κάποιες στιγμές ένιωθες ότι δεν έβλεπαν το αντιπάλο καλάθι, και έφτασε στο 5 στα 5.

0: Καλησπέρα σε όσους στέλνετε στο φίλο του Ναϊκτσί. Καλησπέρα στο Γουρλί Λίτη, βλέπω σήμερα. Βλέπω γκολ, στοιχηματικά θα στο πω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να δω σημείο στην σημερινή αναμέτρηση της ΑΕΚ. Βλέπω γκολ εκατέρωθεν. Και όπως είχα πει και για τον ντέρμπι, που με είχα ρωτήσει κάποιος φίλος την Παρασκευή για τον ποιος ήταν ο διαιτητής, είχα πει ότι είναι ένας διαιτητής που δεν φοβάται να βάλει το χέρι στην τσέπη για κίτρινες κάρτες, όπως αποδείχθηκε περίτρανα. Αντίστοιχος νομίζω είναι και ο σημερινός, παρότι είναι Άγγλος. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
3: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες.
3: Πλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 18 λεπτά μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. 1:40 κατ' δευτερόλεπτα για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου στην Θεσσαλονίκη. Ο Άρης έχει πάρει διψήφια διαφορά απέναντι στην Τερτώνα. Προηγείται τώρα 29-19. Στο φίλο που ρωτάει για το αν θα βγει ο Νίκος Ζέρβας να μας πει κάτι για τον Ντόρσεϊ, προφανώς και θα βγει κάποια στιγμή λίγο μετά τις 8.30, αλλά με το που έσκασε, να το πω έτσι εισαγωγικά, το θέμα, βγήκε νωρίτερα στον Νικόλα τον Ακτύπη και διάβασε την ανάρτηση και το σχολιάσανε. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε τα ρεπορτάζ. Πρώτος στην παρέα μας ο Διονύσης Δεσύλλας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την πρεμιέρα της League Phase του Conference League, και πριν από μερικά λεπτά, γιατί στους τίτλους δεν είχα αποστολή, βγήκε και η αποστολή. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Γεια σου, Τάσο μου, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά. Αποστολή, ναι, όπως το πες, πριν από λίγο βγήκε, με Κρίστιανσεν, κάτι το οποίο το περιμέναμε. Mm-hmm. Είναι η πρώτη του. Μάλιστα. Κάνει προπονήσεις εδώ και περίπου 2 εβδομάδες, είναι στην αποστολή. Mm-hmm. Πένια, Πότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Κρίστιανσεν, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Πάλμερ, Κάτρης, Καμαρά, Κάγκουα, Λούζα, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάκουσιτς, Πελίστρια, Αντίνο, Λιβάη, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσσερς και Ραστόντερ. Είναι η αποστολή Παναθηναϊκού για την αυριανή πρεμιέρα στη League Phase του Conference, 8 παραδέρατος στο ΆΚΑ, με την Μπόρατς. Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε προπόνηση στο Κοροπή. Η Μπόρατς στη Λεωφόρο άλλαξε το πλάνο, ήταν στο ΆΚΑ να γίνουν, αλλά λόγω της βροχόπτωσης και του γεγονός ότι έχει αλλάξει ο αγωνιστικός χώρος για να μην υπάρξει επιβάρηση, γιατί υπάρχει και αύριο το παιχνίδι, δηλαδή όταν γινόντουσαν 2 προπονήσεις και αύριο μάτς, είναι λίγο θέμα. Οπότε γι' αυτό υπήρξαν αυτές οι διαφοροποιήσεις σήμερα. Για ένα Παναθηναϊκό ο οποίος θέλει να βγάλει αντίδραση, θέλει να ξεκινήσει νίκη, να βγάλει αντίδραση μετά την είδα στο ντέρμπι, mm-hmm. να ξεκινήσει νικηφόρα τη φετινή ευρωπαϊκή του περιπέτεια στη League Phase, να επιστρέψει στο δρόμο του, όπως είπε ο Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου, οπότε το μοναδικό που σκεφτόμαστε για αύριο είναι να επιστρέψουμε στο δρόμο μας. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος στη συνέντευξη τύπου αναφέρθηκε και στο ντέρμπι, είπε ότι πρέπει να τελειώσουμε την ιστορία της Κυριακής, χάσαμε, μας απογοήτευσε, χάσαμε γιατί εκείνη τη στιγμή ήμασταν μακριά από το δικό μας επίπεδο, αντίπαλος έπαιξε καλύτερα, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Πρέπει να κοιτάξουμε τη συνέχεια. Θα είναι πολύ καλό να γυρίσουμε στο μονοπάτι που ήμασταν. Mm-hmm. Αυτό θα προετοιμαστούμε για να κάνουμε αύριο. Η προπόνηση ακολούθησε τη συνέντευξη τύπου. Και είπε ότι πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας, να επαναφέρουμε την απόδοσή μας εκεί που έχουμε συνηθίσει. Αν αποδώσουμε καλά, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κερδίσουμε. Όλοι όσοι είναι σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι για κάποιο λόγο, γιατί έκαναν καλά στο πρωτάθλημα, είπε. Και ότι λέει κάναμε την αξιολόγηση για το ντέρμπι, κατανοήσαμε ότι χάσαμε το ντέρμπι όχι λόγω ατυχίας ή κακού διαιτή, αλλά επειδή δεν αποδώσαμε στα συνηθισμένα επίπεδα. Αυτό είναι το μοναδικό που σκεφτόμαστε για αύριο, για να επιστρέψουμε στο δρόμο μας. Και εντάξει, μίλησε πάλι για την πίεση που υπάρχει, ότι έχουμε πει πολλές φορές στον Έσπρο, στον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει πίεση προσδοκίες, αλλά δεν σε υποχρεώσει κανείς να πάρει τη δουλειά. Είπα τον έπειτα από μεγάλη σκέψη, τον έμπρο προπονητή του Παναθηναϊκού, όχι τόσο πολλούς οπαδούς σε διαφορετικές περιοχές και όχι μόνο στην Αθήνα, και σκέφτεται πολύ μεγάλα πράγματα για το μέλλον, είναι κάτι που με προσελκύει, και ότι όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν και σκληρές μέρες και πίεση. Αν δεν μπορείς να ζήσεις με αυτό, τότε θα έπρεπε να πάρω την πίεση πίσω για την Δανία, είπε, για να δείξει ότι είναι εδώ και αντιλαμβάνεται και την πίεση και όλα όσα υπάρχουν.
0: Και είναι αυτό... παραπλήσιο του όποιος φοβάται παίρνει σκύλο, κάπως έτσι.
1: Τα λέγει και ο
0: Ρονάτος
1: Σάντζος, δεν τα λέγει,
0: ναι.
1: Για να λάθος.
0: Ναι. Γι' αυτό παραπλήσιο είναι ουσιαστικά.
1: Σωστά. Και αναφερόμενος επίσης σε μια ερώτηση που του έγινε για Τετέ και τα λοιπά, είπε ότι δεν ασχολούμαι με τα social media για όλες αυτές τις τρέλες. Mm-hmm. Θέλω να βάλει τέλος και να κοιτάξει καθαρά το αγωνιστικό κομμάτι. Αυτή είναι η δουλειά του άλλωστε. Ναι. Και το ποδοσφαιρικό και το πώς θα έχει έτοιμος στους παίκτες. Αρχικά για την αυριανή αναμέτρηση. Τώρα, κοίταξε, δεν έχει δείξει δεκάδα.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Θα μου πεις και πώς να δείξει τώρα με μια προπόνηση επί τους ουσίας.
0: Τι περιμένουμε όμως.

0: Λιβάη και Κάγκουα που δεν ξεκινήσανε προχθές.
1: Λιβάη δεν νομίζω.
0: Όχι λες, ε.
1: Γιατί τώρα δεν το ξεκίνησε προχθές. Πιστεύω, εκτίμηση, έτσι. Mm-hmm. Εκτίμηση, γιατί ξαναλέω δεν έχει δείξει. Είναι ότι θα τον μείνει στον πάγκο. Κάγκουα θεωρώ θα τον ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Δεν έπαιξε προχθές από την αρχή.
0: Ναι, γιατί άλλο ίος ή άλλο θλάση.
1: Σωστά. Ήταν και συνέντευξη τύπου σήμερα. Συνήθως ο παίκτης που είναι συνέντευξη τύπου, συνήθως όχι πάντα, mm-hmm. παίζει. Θεωρώ ότι θα γίνει μια διαχείριση, αλλά όχι τρελά πράγματα. Δηλαδή, και ξαναλέω, όλα αυτά είναι εκτίμηση, γιατί δεν έχει δείξει.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω ότι θα δούμε από τον Ίστρου 5-6 αλλαγές. Πιστεύω θα δούμε 2-3. Δηλαδή, να δούμε τον Κάγκουα να επιστρέψει στο βασικό σχήμα.
0: Αντί Λούζα, ας πούμε.
1: Ναι. Ο Καμαρά δεν παίζει με τον Αστέρα, άρα θα παραμείνει.
0: Ναι. Έχει δηλωθεί για τιμωρία, ε.
1: Σωστά, σωστά. Ίσως δούμε τον Καλάμπρια να παίρνει ανάσταση και να παίξει ο Τσάπρας. Mm-hmm. Ίσως δούμε ένα στόπερ να αλλάζει. Έχει να δούμε τον Πάλμερ Μπράουν να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Ίσως δούμε κάποια αλλαγή στους χάφους, στους εξτρέμ, τον Γιάνγκου στην αδιακριτική. Ή μία αλλαγή στην επίθεση. Με τον Μπέσες να παίρνει θέση βασικού, να μην το τετέει. Όλα αυτά, ξαναλέω, είναι εκτιμήσεις. Uh-huh. Γιατί δεν έχει δείξει τίποτα ο προπονητής. Οπότε πρέπει να περιμένουμε την αυριανή ημέρα για να δούμε μία ώρα περίπου πριν, μία και κάτι, όταν θα ανακοινωθεί και από την UEFA, όταν θα ανακοινωθούν οι δεκάδες, τι δεκάδες θα παρατάξει ο προπονητής.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα αναφορικά με τον κόσμο...
0: Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Έχεις εικόνα?
1: Κοίταξε, αν πάνε τα διαρκείας, ένα τριαντάρι μπορεί να το μαζέψει. Το θέμα είναι, ξέρεις, τι θα κάνουν με βάση την προπόνηση όλο αυτό. Το θέμα είναι, θα κάνουν τα διαρκείας σε αυτές τις περιπτώσεις. Από ό,τι έβλεπα, δεν ξέρω αν έχεις δει και εσύ, μάλλον από ό,τι μου είπαν για να είμαι απολύτως ακριβής, μου έλεγαν ότι δεν θα έχει βροχή αύριο. Θα είναι η θερμοκρασία όπως σήμερα, δηλαδή κάπως πεσμένη για την εποχή, αλλά δεν θα βρεχεί. Οπότε αυτό είναι καλό για να πάει ο κόσμος. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα μάτς που η νίκη θα έχει ένα διπλό όφελος για τον Παναθηναϊκό. Πρώτον, σημαντική βαθμή η νικηφόρο ξεκίνημα στην Ευρώπη. Και δεύτερον, αντίδραση μετά την ήττα στο ντέρμπι από τον Ολυμπιακό. Αυτό το είπε και ο προπονητής. Αυτό θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα πλην της νίκης για τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚ αύριο. Ανέλησαν με ψυχραιμία τα πάντα. Και εμένα, να σου πω την αλήθεια, μου άρεσαν και οι σημερινές δηλώσεις του προπονητή.
0: Ναι.
1: Που δείχνει ότι πάνω απ' όλα κοιτάει, ρε παιδί μου, το αγωνιστικό κομμάτι και
0: το τι δεν έκανε καλά η ομάδα του.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς.
0: Δεν στέκεται στα...
1: Ναι. Ρε παιδί μου, okay. Και άλλα πράγματα πάνω στο ποδόσφαιρο, αλλά η δουλειά του προπονητή, τα άλλα είναι για άλλους. Κατάλαβες μια λογική, το λέω.
0: Αυτοκριτική.
1: Τα άλλα είναι για άλλους. Η δουλειά του προπονητή είναι το αγωνιστικό. Mm-hmm. Είναι το αγωνιστικό. Mm-hmm. Οπότε στέκεται εκεί ο Νίστρουπ. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε αύριο.
0: Δεν μου λες κάτι χρηστικό. Υπάρχει πρόβλημα με το... Στέλνουν κάποιοι φίλοι εδώ με το πάρκινγκ στο ΆΚΑ.
1: Αχ. Και περιμένω απάντηση. Θα σου δώσω την απάντηση. Μόλις κλείσουμε. Να το πεις στον αέρα.
0: Okay.
1: Ναι, να το πεις στον αέρα, γιατί μην είχα ρωτήσει και το μεσημέρι. Αλήθεια είναι και ξεχάστηκα να ρωτήσω, γιατί υπήρξε σε προηγούμενα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Αλλά τότε νομίζω κάτι ήταν κλειστό το ένα πάρκινγκ λόγω συναυλιών. Άσε με όμως να το ρωτήσω.
0: Ωραία, okay, και
1: στείλε. Δεσμεύομαι να πάρω στην παραγωγή και να σου πούνε για να το
0: ωραία,
1: πεις.
0: Ωραία, ωραία. Διονύση, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.
0: Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, να διαβάσω εντάχει λίγο τις δηλώσεις του προπονητή της Μπόρατς, του Βίνκο Μαρίνοβιτς, για το αυριανό παιχνίδι. Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου και τώρα νομίζω είναι σε εξέλιξη η τελευταία προπόνηση. Αρκετοί από τους παίκτες μας έχουν ήδη αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, έχουν επενδύσει πολλά στην ομάδα τους αυτή τη σεζόν και πρέπει να πω ότι είναι πλέον πολύ καλύτεροι σε σχέση με πριν από δύο χρόνια όταν είχαν επισκεφθεί την Μπάνια Λούκα. Γνωρίζουμε τη δύναμη του Παναθηναϊκού, αλλά πιστεύουμε και στις δικές μας δυνατότητες, κάτι που δείξαμε και στα προκριματικά. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να παλέψουμε για ένα θετικό αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός έχει δεχθεί μόλις 3 γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα, κάτι που δείχνει ότι διαθέτει καλή ισορροπία. Περιμένω από τους παίκτες μου να δώσουν το 100% με τη συγκέντρωση και την πειθαρχία τους στο υψηλότερο επίπεδο σε όλη τη διάρκεια των 90 λεπτών. Ήταν τα λόγια του στην συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρώτη βόλτα στην Θεσσαλονίκη. Νίκ Γκάλης Χολ. Χρήστος Γκάλης, να μας πει πώς εξελίσσεται η αναμέτρηση του Άρη με την Τερτώνα. Χρήστο, καλησπέρα.

0: Κανένας Χρήστος. Τον έχουμε. Τον έχουμε τώρα. Έλα Χρήστο.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, τρίτη αγωνιστική του φετινού EuroCup που Άρης υποδέχεται την Ιταλική Τορτόνα. 33-27 το παιχνίδι, 7 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Οι Ιταλοί συνεπίτησε στο κουν. Να πούμε λίγο εντάχει ότι ο Άρης έχει την απουσία του Μποχωρίδη, ο οποίος σήμερα το πρωί υποβλήθηκε σε εγχείρηση αφαίρεσης κολικοειδίτιδας. Στη θέση του στη δωδεκάδα πήρε ο νεαρός Χατζηλάμπρου. Καλάθι τώρα για τον Άρη με τον Μόργαν, αυξάνει τη διαφορά και πάλι 35-27. Να πω από τα μέσα της πρώτης περίοδου ο Άρης κατάφερε να πάρει μια διαφορά 10 πόντων και ενίοτε και μέχρι τώρα εκεί κυμαίνεται κοντά στους 10 πόντους, κυμαίνεται η διαφορά. 35-27 το παιχνίδι, 7 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της περίοδου. Να πούμε ότι πρόβλημα έχει και η Ιταλική ομάδα, ο Εμπουά είναι στην αποστολή, ο Γάλλος Σέντερ, ωστόσο όμως δεν θα αγωνιστεί, έτσι τουλάχιστον είπανε στην χρησινή προπόνηση και τους υπερλήθηκες με ορθή δωδεκάδα. Να πούμε ότι με στην Τορτόνα, στο δυναμικό της Τορτόνα, ανήκει ο γνωστός από τη θητεία του στην ΑΕΚ, ο Χαμπ, ο Αμερικανός γκάρντ, βέβαια έχει βρει τον Άρη αντίπαλο και ως παίκτης της Τρέντο και πέρσι ως παίκτης της Χαμπ. 35-27 το παιχνίδι, 6 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα, κατάμεσο για ακόμη μια φορά του Αλεξάνδριου Μέλανδρο. Εντάξει, είναι αυτονόητο, τα 4.000 από τα 6.000 εισιτήρια έχουν βγει σε διαρχίες και έχουν εξαντληθεί και τα 2.000 διαρχίες σε κάθε παιχνίδι γίνονται σχεδόν ανάρπαστα. Καλάθι τώρα για τον Ντούρχαμ, μειώνει και πάλι στους 6 πόντους. 35-29.
0: Ωραία, Χρήστο. Σε ευχαριστώ. 35-29 μπροστά ο Άρης στο εξάλεπτο για το ημίχρονο. Θα πάμε και αργότερα στον Χρήστο Γκάλη. Πάμε για την ώρα σε διάλειμμα και επιστρέφουμε το δεύτερο ημίωρο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάνει μια επιχειρηματική ιδέα να αξίζει εκατομμύρια. Η καινοτομία, το ένστικτο ή ο άνθρωπος πίσω από αυτήν. Dragon's Den. Το απόλυτο project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη και 7 κορυφαίους επενδυτές κάνει πρεμιέρα. Την Παρασκευή στις 10:10 το βράδυ. Στο Sky.
5: Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο γεμάτο μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Wins for FM 94,6. Σήμερα είναι η μέρα Champions League με την ΑΕΚ να φιλοξενείται στις 10 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στη μετάδοση από την Αγγλία ο Γιώργος Μαραθιανός. Αύριο το ταξίδι μας αρχίζει από το ΆΚΑ και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference απέναντι στην Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσίλας. Στις 10 ακολουθούν οι ελληνογαλλικές κόντρες του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέιγ στη Μασσαλία σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα και την ίδια ώρα ο Μάνος Ουριάς μεταφέρει τις προσπάθειες του Όφη στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη Ρεν. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχολιασμό, ρεπορτάζ και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Σαχτάρ ΑΕΚ, Μαρσέιγ Ολυμπιακός, Ρεν Όφη, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Wins for FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6. Μίχρονο στην Αυστρία, LASK Liverpool 0-3. Με τον Τσιμίκα να έχει την ασίστ στο πρώτο γκολ του Αραούχο στο 22. Δύο λεπτά αργότερα ο Μπαρκολά και ο ίδιος παίκτης στο 37 έχουν πετύχει τα γκολ των κόκκινων. Ενώ είμαστε στο δεύτερο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων στο Ρότερνταμ, παραμένει το Φέγενορντ Κόμο 1-1. Λοιπόν, πάμε ξανά Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τώρα τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Ημέρα ρεπό ξεκούραση σήμερα και περισυλλογή θα πω εγώ. Και από αύριο ξεκινάει η προετοιμασία για το ντέρμπι με τον Ηρακλή. Εγώ μπορεί να μην έχω καλή σχέση με τα social, αλλά ρε παιδί μου, από αυτά που διαβάζω γενικά και από αυτά που βλέπω, πολύ γκρίνια για το Λύση, ρε Δημήτρη, και νομίζω ότι δεν πρέπει, να το πω έτσι, όλο το ανάθεμα να το πάρει ο προπονητής. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα. Στα social.
0: Γενικά.
1: Εντάξει, στα social δεν νομίζω ότι λαμβάνονται και ιδιαίτερα υπόψη, όσο και αν προσπαθούν και δημιουργούν ένα κλίμα. Αντιλαμβανόμαστε τους λόγους. Η κατάρα στα social είναι η εύκολη λύση. Προφανώς όταν υπάρχει μια τέτοια εικόνα μιας ομάδας σε ένα κρίσιμο σημείο που πρέπει να δώσει απαντήσεις και δεν λειτουργεί τίποτα καλά, εννοείται ότι έχει την ευθύνη εκείνος, κυρίως την ανέλαβε, και περιμένουμε από εδώ και πέρα αντίδραση, αποφάσεις, ενέργειες, έτσι ώστε να μην εμφανιστεί ποτέ ξανά ο ΠΑΟΚ έτσι. Αλλά από αυτό μέχρι να μιλάμε για γενικές καταστάσεις, για το μέλλον κτλ., δεν είναι σοβαρά, ούτε είναι, δεν έχει καμία σοβαρότητα οποιαδήποτε κουβέντα για το παρόν και το μέλλον του προπονητή. Και δεν υπάρχει κιόλας, έτσι. Ούτε καν χρειάζεται να διαψεύδεται σε τέτοιο επίπεδο. Γιατί επαναλαμβάνω, με όλα όσα έχουν γίνει, δεν στέκει οποιαδήποτε κουβέντα για προπονητή, και δεν γίνεται κιόλας. Ανάλυση χρειάζεται σε βάθος, πώς γίνεται να παρουσιάζεται το ΠΑΟΚ έτσι, γιατί η εικόνα του σόκαρε σε αυτό το χρονικό σημείο. Αν το πάρουμε από την αρχή, ξέρουμε τις διακυμάνες στην απόδοση που είχε ο ΠΑΟΚ, ξέρουμε πότε ήρθαν κάποιες τελευταίες μεταγραφές, τι συνέβη, τι εμφάνισε πριν τη διακοπή, όπου είχε μια καλή εικόνα στα τρία τελευταία παιχνίδια και ήταν και πολύ πιο συμπαγής ως ομάδα. Η διακοπή έγινε μεγάλο, διακοπή όπου έλειπαν πάρα πολύ, έτσι. Έγινε μεγάλος δώρος και στη συζήτηση περί πρωταθλητισμού, θεωρητικά, αλλά αυτός μπήκε ως στόχος, και θα ξεκινούσε η περίοδος που ο ΠΑΟΚ θα απαντούσε, η ομάδα μέσα στο γήπεδο. Και η πρώτη απάντηση ήταν τροπιαστική, ήταν σοκαριστική, και πνευματικά και τακτικά. Κανείς δεν είναι άμυρος ευθυνών για την εικόνα του αγώνα. Έτσι, ποιος ποδοσφαιριστής μπορεί να βγάλει τον εαυτό του το κάδρο, όσο και αν λέμε, ας πούμε, ότι ο Ντιαγέ είναι σταθερά θετικός. Ναι, okay. Αλλά από εκεί πέρα όλοι έχουν ευθύνες. Νομίζω ότι θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ. Συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Το ζήτημα είναι να μην έχει καμπανεβάσματα. Να μην αντιδρά μόνο όταν έχει φάει σφαλιάρα ή μόνο όταν είναι, ξέρω εγώ, σε κάποια μάτς συγκεκριμένα. Εδώ χρειάζεται σταθερότητα. Εκεί χρειάζεται το ποντί αποφάσεις. Αν διαπιστώσει ότι κάποιοι δεν μπορούν, εννοείται ότι θα πρέπει να πάρει αποφάσεις. Γιατί και εκείνος κρίνει, δεν κρίνεται μόνο. Έχει ρεπό σήμερα, από αύριο στο γήπεδο για 4 προπονήσεις, ώστε να ακολουθήσει το παιχνίδι της Κυριακής του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή. Δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό ο Μιχαηλίδης. Ούτε ο Λουσέ, που λόγω ενοχλήσεων έμεινε έξω από το προηγούμενο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν καταφέρει ο Ντεσπότοφ να βγάλει 4 προπονήσεις και να μπει στο rotation. Ας πούμε ότι αυτός είναι το ερωτηματικό. Κατά τα άλλα, όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι και θα δούμε πώς θα κυλήσει η εβδομάδα και τι αποφάσεις μπορεί να πάρει και ο προπονητής μετά από αυτό που είδε, μετά από αυτό που έπαθε και αφού ανέλαβε και την εύκολη.
0: Ωραία. Δημήτρη, βάλε μια άνω τελεία. Να πάμε στον Νίκο Ζέρβα με είδηση της τελευταίας στιγμής από τον Ολυμπιακό. Νικόλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Τάσο. Σε συνέχεια αυτού που μεταδώσαμε πριν με την ανάρτηση του Τάιλερ Ντόρση ήταν άμεση η αντίδραση του Ολυμπιακού. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι ο καταθεσπιστής Τάιλερ Ντόρση ετέθηκε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα και επιστρέφει άμεσα, όπως το βράδυ δηλαδή, στην Αθήνα. Περισσότερα και πιο αναλυτικά τα πούμε φαντάζομαι μετά.
0: Ωραία. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Νίκο Ζέρβα και την άμεση αντίδραση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στα όσα έγραψε ο Διεθνής Γκάρντ. Μένει εκτός αποστολής του αγώνα της Παρασκευής με την Μπαρτσελόνα στην Βαρκελόνη και επιστρέφει μόνος του στην Αθήνα. Τώρα το τι με λιγενέστε θα το δούμε. Λοιπόν, Δημήτρη, είχαμε και ένα... Έτσι. Λοιπόν, είχαμε και ένα ξέσπασμα χθες του Τάισον, ο οποίος φαίνεται ότι τα παρακολουθεί γενικά το τι λέγεται, τι γράφεται. Δεν ξέρω, για να φτάσει σε αυτό το σημείο, δεν ξέρω τι άκουσε ο Βραζιλιάνος ή τι διάβασε.
1: Ψέματα.
0: Ναι.
1: Ψέματα
0: και επί προσωπικού, αλλά και για την ομάδα.
1: Ναι, είναι έτσι. Είναι κάτι που τον αφορά προσωπικά, αλλά σαφώς αγγίζει και την ομάδα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι insider που κάνουν ότι τα ξέρουν όλα.
0: Ναι,
1: σε κάποιες στιγμές που πουλάει το αρνητικό, ποντάρουν εκεί για να πούν την ανοησία τους. Η ανοησία ήταν ότι ο Τάισον δεν ήθελε να βγει από το γήπεδο, ήταν αντικατασταθεί, κάτι τέτοιο. Και τους ξεμπρόσχεσε και αυτός, γιατί δεν είναι μόνο αυτός. Τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι αντιδρούν αρκετοί και καλά κάνουν. Όποιος φύγεται και στη δικαιοσύνη να πάει και να αντιδράσει, έτσι ώστε να μην λέγονται ψέματα. Είπε, σταματήστε να δείτε ψέματα στον κόσμο. Όταν θα είμαι εγώ το πρόβλημα θα φύγω. Βγείτε από τα γραφεία σας, μην λέτε ψέματα. Μια οργή φυσιολογική όταν σε πλήττουν με αυτόν τον τρόπο. Άλλο η κριτική, άλλο οι φιλοσοφίες και άλλο το ψέμα. Το ψέμα. Μπορεί να πουλάει μερικές φορές.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πουλάει,
0: ξέρεις, είπαμε
1: στα social, ναι, πρέπει να γίνεται ντόρος. Αλλά υπάρχει και δικαιοσύνη. Υπάρχει και δικαιοσύνη και όποιος φύγεται μπορεί να προσφεύγει, πας και κάπου περιοριστεί. Αν και μετά, ξέρεις, υπάρχουν οι κολοτούμπες, συγγνώμες.
0: Ναι, όντως.
1: Όχι, έτσι δεν ήταν, αλλιώς, ξέρεις. Και μία και δύο και τρεις μέχρι να χάσεις κάθε αξιοπιστία και να μην σε πιστεύει κανείς.
0: Μάλιστα. Και είχαμε και την ανανέωση του συμβολέου του μικρού, του Μπέρδου, έτσι.
1: Βέβαια. Γιατί λέγαμε κάποια στιγμή ότι ο ΠΑΟΚ έχει πόσα, 14-15 συμβόλαια που λήγουν το ερχόμενο καλοκαίρι. Συμβόλαια πρώτης γραμμής.
0: Ναι.
1: Έχει και 4-5 παικτών με σημαντική αξία διεθνών που είναι στις ακαδημίες ή μπορεί και να προπονούνται στην πρώτη ομάδα, γιατί ο Μπέρδος έχει προπονηθεί πάρα πολύ στην πρώτη ομάδα. Ανανεώθηκε. Ο Μοναστηρλής έχει συμβόλαιο που θα παίξει βασικός την Κυριακή. Ο Νικολακούλης της δεύτερης ομάδας και φυσικά υπάρχουν και αυτά τα οποία προχωρούν με τους παίκτες που ο ΠΑΟΚ αποφασίζει να πορευτεί και να τους εμπιστευτεί για τα επόμενα χρόνια. Ο Μπέρδος εννοείται ότι είναι ένας από αυτούς, ένας πολύ καλός ακραίος. Έχει θέσει και ρόλο και στις εθνικές ομάδες και ανανέωση μέχρι το 29.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Ξανά βάσει του προγραμματισμού. Νίκο Ζέρβα στην παρέα μας. Να κάνουμε μια σούμα για όλα όσα έχουν συμβεί την τελευταία ώρα. Ουσιαστικά μία ώρα και κάτι, αλλά και για το αγωνιστικό που πλέον περνάει, να το πω έτσι, σε δεύτερη μοίρα, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, έτσι. Λοιπόν, γεια σας και πάλι.
2: Χαίρετε και πάλι. Χαίρετε. Για απόψε ναι, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ τεράστιος σύλλογος και πάνω από όλους τους παίκτες για να μπορέσει να μην ασχοληθεί. Να μην ασχοληθούμε από αύριο με τα αγωνιστικά.
0: Όχι, γι' αυτό λέω. Τουλάχιστον στην παρούσα φάση.
2: Ναι,
0: αυτό λέω.
2: Από την παρούσα φάση είναι απόλυτο δίκαιο. Ναι. Είναι ένα κεραυνό είναι τρία ουσιαστικά.
0: Ναι.
2: Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ναι. Και είναι κεραυνό είναι τρία, γιατί okay, ρεπορταζιακά γνωρίζουμε και έχουμε μεταφέρει ότι υπάρχει διαφορά στο οικονομικό ανάμεσα στον Ντάλια Ντόρσε και στον Ολυμπιακό. Οι συζητήσεις είχαν παγώσει αυτό το διάστημα και υπήρχε έτσι μια θέληση να γίνει μια νέα προσέγγιση μέχρι τα τέλη του έτους, αλλά αυτό νομίζω ότι ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Για όσους τυχόν δεν έχουν ακούσει τι έχει γίνει, σε μια διαδικτυακή εκπομπή στο Αμερικάνος 24 TV, στο Triple Threat, που είναι συμπαρουσιαστές των συναδέλφων του Γιώργου Αμερικάνικου, του Διονύση Ραδαντινού, ο Τζαρόν Μπλόσομ Γκέιμ και ο Τσίμα Μονέκε, απλά τέθηκε το θέμα, ρώτησαν τα παιδιά την άποψη των δύο παιχτών για το αν θα πρέπει ο Ολυμπιακός να ανανεώσει άμεσα τον Τάιλερ Ντόρση. Ο Τσίμα Μονέκη είπε ότι εννοείται, του δίνεις όσα λεφτά θέλει και τον κρατάς. Ο Τσαρόν Μπλουσομική, ο παίκτης Ντομπάι, είπε ότι εγώ διαφωνώ με αυτό. Θεωρώ ότι έχει καλύτερους παίκτες ο Ολυμπιακός, έχει το Πουρνιέ, έχει το Μοντέρο και δεν είναι ένα αντικατάστατος. Προφανώς αυτό τσίγκλισε τον Τάιλερ Ντόρση και θεώρησε σκόπιμο να απαντήσει δημόσια στο Instagram ότι εφόσον δεν είμαι ένα αντικατάστατο, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω αφού δεν θέλουν να με πληρώσουν. Και το προχώρησε ακόμα περισσότερο. Τι φοβάται ο προπονητής και η διοίκηση, γιατί να έχουμε δράματα και να χάνουμε χρόνο. Ας μάθουμε τι φοβούνται. Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά από το πουθενά, αλλά δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα υποθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά. Και μετά από πολύ λίγα λεπτά, παρότι ο Ολυμπιακός στην αρχή δεν ήθελε να σχολιάσει κάτι από αυτού. Ναι. Απαντήσει δηλαδή στο περιεχόμενο της ανάρτησης. Υπάρχει εντολή να φύγει από την Βαρκελόνη μόνος του, να επιστρέψει στην Αθήνα με την πρώτη πτήση. Δεν ξέρω ποια θα είναι, αν θα είναι απογευματινή, βραδινή ή πρωινή.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα αν έχει τέτοια ώρα τώρα για να φύγει σήμερα.
2: Ναι,
0: αλλά...
2: κάτι θα του βρήκανε, δεν τα ξέρω κι εγώ αυτά.
0: Ναι, εντάξει, το θέμα είναι ότι τίθεται εκτός ομάδας τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Για το...
2: τέθηκε από μόνος του εκτός ομάδας. Δεν νομίζω ότι υπήρχε. Να το πω έτσι, άλλη περίπτωση.
0: Αυτό σου λέω, επειδή είπες ότι, ξέρεις, ότι στην αρχή δεν θέλησαν να σχολιάσουν, αλλά είναι αυτό, ρε παιδί μου, το θέλοντας και μη. Δεν γίνεται μετά από τέτοιου τύπου ανάρτηση να μην αντιδράσεις. Δεν γίνεται απλά.
2: Ναι. Εντάξει, βέβαια δεν είναι νομίζω ότι έχουν πάρθει κάποιο τύπου αποφάσεις τώρα, έτσι.
0: Όχι.
2: Είναι πολύ ζεστό το θέμα.
0: Στην παρούσα φάση για το μεθαυριανό μάτς.
2: Καλά, ναι. Εννοείται. Για το αυτό με τον Βίκο Ιωάννη, είναι στα Γιάννη.
0: Ναι.
2: Τώρα τι να σου πω, αυτό είναι το ρεπορτάζ, αυτές είναι οι εξελίξεις. Η γνώμη μου είναι, και φυσικά περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία να δούμε τι ακριβώς εννοεί ο Τάιλερ Ντόρση για το πώς του έχουν φερθεί. Γιατί εξ όσων γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, και ξαναλέω, θα περιμένω με αγωνία να ακούσω τι τον έχει πειράξει, αν κάποια στιγμή μιλήσει γι' αυτό.
0: Ναι, όντως.
2: Ο Ολυμπιακός του έχει σταθεί πάρα πολύ τη σεζόν 24-25, όταν αντιμετώπισε ένα σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα. Ακόμα και τώρα την Κυριακή, δηλαδή, που ήταν το παιδί του εδώ, του έδωσε άδεια να μην παίξει με τον Κολοσσό για να έχει χρόνο να το δει. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα τι έχει συμβεί. Νομίζω ότι καθαρά τσιγκλήθηκε ο εγωισμός του όταν κάποιος ανταγωνιστής, παίκτης, δημόσια τοποθετείται έτσι. Οι γνώμες όμως είναι αυτές. Δηλαδή, εγώ ας πούμε διαφωνώ με τον Blossom Game. Είμαι πέρα αυτού που λέει ο Τσίμα Μονέκη.
0: Ναι, ο Blossom Game, σαν να βλέπω τον Γιώργο και τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο είναι. Να σου το πω έτσι, ρε παιδί μου. Εντάξει, ότι όχι πριν τα Χριστούγεννα. Okay.
2: Ναι. Και επίσης υπάρχει ελεύθερη αγορά. Ο καθένας μπορεί να κοστολογήσει τον εαυτό του όπως θέλει. Να ζητάει 3,5, να ζητάει 4, δεν το συζητάω. Ούτε ο Ολυμπιακός είναι υποχρεωμένος να του καλύψει τις οικονομικές ανάγκες.
0: Ναι.
2: Ούτε ο ίδιος να μείνει μετά το τέλος του συμβολέου του με λιγότερα χρήματα. Εννοείται έτσι.
0: Ναι.
2: Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ άστοχο στις 13-14 Οκτώβρη, όταν μια ομάδα έχει πάρει μια τόσο μεγάλη νίκη. Την οποία παραδόξως, και γι' αυτό σου λέω ότι νομίζω ότι ο εγωισμός του θύχτηκε και απάντησε έτσι, την έχει πανηγυρίσει, ήταν χαμογελαστός στα αποδυτηρία, επειδή ήμουν παρόν, έτσι. Δεν έδειξε να είναι πειραγμένος θες για αυτά τα 5 λεπτά
0: για
2: που έπαιξε.
0: Ήταν πολύ μικρός ο χρόνος συμμετοχής.
2: Αν θες, για μένα ήταν και πολλά. Με βάση την αγωνιστική του κατάσταση, το πόσο αδιάφορος ήταν στην άμυνα, το γεγονός ότι, και το έχω θέξει και άλλη φορά, ότι φέτος δεν παίζει τον μπάσκετ που έπαιζε πέρσι.
0: Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο.
2: Παίρνει την μπάλα και στάρει. κάποιες φορές θα μπουν. Έτσι. Mm-hmm.
0: Ναι.
2: Όμως δεν ακολουθεί το πλάνο, είναι δεδομένο αυτό.
0: Mm-hmm. Νικό, βάλε σε παρακαλώ μια ανωτελεία να κάνουμε μια σύνδεση με τον Γιώργο Μαραθιανό στην Αγγλία, γιατί έχουμε εντεκάδα ΑΕΚ για την αναμέτρηση με την Σαχτάρ που αρχίζει σε 1 ώρα και 12 λεπτά από τώρα. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας εδώ από το Stamford Bridge στο Λονδίνο, όπου σε περίπου 1 ώρα και 1/4 θα ξεκινήσει το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Πριν από λίγο έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων. Τις προηγούμενες ώρες δύο ήταν τα ερωτηματικά που υπήρχαν για αυτή τη ένωση. Ένα, το ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Ρασβάν Μαρίν στα χαφ, και ένα δεύτερο, το ποιος θα ήταν ο παρτενέρ του Λούκα Γιώβιτς στην επίθεση. Οι δύο απαντήσεις λοιπόν σε αυτά τα ερωτήματα έχουν τα ονόματα Βιτάλης και Ζίνη από τον Μάρκο Νίκολιτς. Να δούμε αναλυτικά τις επιλογές του Σέρβου τεχνικού για το απόψινο παιχνίδι, με τον Μπρινιόλι να βρίσκεται κάτω από την εστία, ελείψη και του Στρακώσα, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα. Ο Ρότα στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Πίλιος στο αριστερό, Ρέλβας και Μουκουντή οι δύο στόπερ, κλασική τετράδα και ακλόνητη σε όλα τα παιχνίδια εντός και εκτός συνόρων για την Ένωση. Βιτάλης και Μαρίν, όπως είπα και νωρίτερα, θα είναι το δίδυμο στα χαφ. Ήταν αυτοί οι δύο βασικοί και στο παιχνίδι της πρεμιέρας, στη μεγάλη νίκη που πέτυχε τότε η ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ, με τον γκολ μάλιστα του Ρουμάνου από την πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ. Δεξιά παραμένει ο Μάγερ σε αυτό το ρόλο του υβριδικού, ας το πούμε έτσι, χαφ εξτρέμ. Αριστερά ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, και στην επίθεση ο Ζίνη θα βρεθεί στο πλευρό του Γιώβιτς. Προφανώς έχει να κάνει και με την ταχύτητα που μπορεί να δώσει στις αντεπιθέσεις, κάτι που σίγουρα θα το χρειαστεί απόψε η ΑΕΚ. Από την άλλη πλευρά, η Σαχτάρ θα παραταχθεί με το γνώριμο σχήμα του Αρντά Τουράν, αυτό το 4-1-4-1, με τον Ρίζνικ κάτω από την εστία, Βινίσιους τον Μπίας στο δεξιάκρο, Πέδρο Ενρίκε στο αριστερό, Μπόνταρ και Ματβιγένκο οι δύο στόπερ για τους τυπικά γηπεδούχους. Ο Τσερέτκο θα βρίσκεται μπροστά από την τετράδα της άμυνας, με τους Πεδρίνιο και Μάρλον Γκόμες να σχηματίζουν αυτό το δίδυμο μπροστά του. Ο Άλισον Σαντάνα δεξιά, ο Νιούερτον αριστερά και ο Κάουα Ελίας θα είναι ο center for για την ομάδα της Ουκρανίας. Αυτά για να μην διακόψω περισσότερο και τον Νίκο, και τα λέμε σε πολύ λίγο ξανά για τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφουμε στον Νίκο Ζέρβα. Απλά εγώ λέω ημίχρονο στη Θεσσαλονίκη, Άρης Ντερτόνα 45-44. Νικόλα, συνεχίζεις.
2: Ναι, εντάξει. Περιμένουμε πλέον τα επόμενα επεισόδια. Έτσι, δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε κάτι περισσότερο. Σίγουρα θα ρωτηθεί και ο Κόντου Μπαρτζόκας αύριο σε 7 η ώρα που είναι οι δηλώσεις πριν από το μάτς. Θα είμαστε εκεί να ρωτήσουμε, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς το έχει αντιμετωπίσει η ομάδα. Εντάξει, θα σου πω εγώ απλά τις δικές μου πληροφορίες, ότι έχουν πέσει τα σύννεφα όλοι. Διότι θεωρούν πολύ άκομψη τον τρόπο που εξωτερήκευσε κάποια πράγματα. Και χωρίς αφορμή, ξανά λέω. Δηλαδή, ο Τζαρόν Μπλόσομ Γκέιμ δεν είναι ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Ναι. Εσύ το είπες για...
0: Ναι, εγώ το είπα για καβάλε, εντάξει.
2: Ναι, καλά.
0: Επειδή συνήθως όλα αυτά τα χρόνια, σε ό,τι έχει να κάνει με τα συμβόλαια της ανανέωσης, έχουν μια τακτική, okay.
2: Ναι, δεν έχουν όμως, δεν έχουν πει ότι εμείς δεν θα δώσουμε αυτά τα λεφτά.
0: Όχι, δηλαδή... δεν είπα αυτό, δεν είπα αυτό. Απλά το, σε εισαγωγικά την καθυστέρηση.
2: Μα όχι, δεν το λέω για σένα.
0: Ναι.
2: Έκανες, το αστείο είχε, ήταν πολύ εύστοχο. Αλλά δεν μπορεί να απαντήσει τώρα ο Ντόρσεϊ στον Blossom Game σαν να απαντάει στον Ολυμπιακό. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Ολυμπιακός δεν έχει ξεφράσει την άποψη ότι είναι, αν και ισχύει για όλες τις ομάδες, νομίζω ότι ούτε σαν αντικατάστατος, αλλά τον θεωρεί πολύτιμο μέλος της ομάδας και τον έχει στηρίξει σε πάρα πολλές στιγμές. Δεν είναι επίσης, νομίζω, ψέμα ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στα 30 του έχει παίξει στη Μακάμπη, στον Ολυμπιακό, στη Φενέρ, μόνο στον Ολυμπιακό έχει παίξει μπάσκετ. Mm-hmm. Άρα σε αυτό το περιβάλλον το προστατευμένο είναι καλά, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα οκ, εντάξει, ξαναλέω ότι έχει το δικαίωμα όλο, αφού ο ίδιος συμφώνησε επίσης το καλοκαίρι. Πάμε με αυτό το συμβόλαιο και το συζητάμε. Δεν ήταν όπως ο Γόκα Βασμό, ο οποίος είπε ότι θέλω αύξηση, αλλιώς φεύγω. Οκ. Okay. Mm-hmm. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ αστοχή κίνηση. Και να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτή η υπόθεση. Μπορεί να ζητήσει συγγνώμη ο άνθρωπος, έτσι δηλαδή, και να θεωρηθεί λύκανο το θέμα. Θα το δούμε. Πάντως η πρώτη αντίδραση του Ολυμπιακού είναι αυτή, να τον βγάλει από την αποστολή και να αναχωρήσει για την Αθήνα.
0: Mm, ωραία. Τα αγωνιστικά τα αφήνουμε στην άκρη. Okay, το χθεσινό μιλάμε για νίκη ΕΠΟΣ. Επιστρέφοντας
2: με τον
0: τρόπο που
2: έγινε.
0: Μπράβο, ναι.
2: Δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Ήταν και ένα μάθημα παράλληλα, γιατί μέσα σε ένα 45 λεπτό.
0: Δύο μάτς ήταν.
2: Κατάλαβαν οι παίκτες ότι η εικόνα αυτή δεν τους αρμόζει στο πρώτο ημίχρονο. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε για μια έλλειψη διάθεσης, για πολύ κακή άμυνα, για κακές αποφάσεις στην επίθεση. Εντάξει, υπόθηκαν κάποια πράγματα στα αποδυτήρια αρκετά σκληρά, είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Και είδαμε ότι άλλαξε και η γλώσσα του σώματος σε τελείως στο δεύτερο ημίχρονο. Οκ, μπορεί να μην του είχε βγει η ανατροπή, αλλά και μόνο η προσπάθεια, ας πούμε, ήταν αυτό που νομίζω δείχνει το δρόμο για την συνέχεια. Είναι ιστορικά τα ρεκόρ, τα έχουμε καταγράψει, τα έχουμε πει, και ο Βεζίνκοφ μπήκε στις δεκάδες. Είναι μια νίκη που θα την κάνουν λίγοι στο συγκεκριμένο γήπεδο, γιατί η Βαλένθια είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά το θέμα είναι για μένα να πάρει το μάθημα ο Ολυμπιακός ότι
0: του πρώτου ημιχρόνου.
2: Θα πρέπει να είναι η ομάδα του δευτέρου ημιχρόνου και της παράτασης και όχι του πρώτου. Ναι. Αν κάτι στη δάφνη της ανατροπής, δεν θα έχει καλά αποτελέσματα.
0: Ωραία, και μιας και λέμε για Ευρωλίγκα, ο πρώτος προπονητής που αποτελεί παρελθόν είναι ο Πάολο Γκαλμπιάτη της Μπασκόνια. Πληρώνει το μάρμαρο για το 1-4 των Βάσκων στο ξεκίνημα της φετινής EuroLeague.
2: Νομίζω ότι κανένα δύο εβδομάδες είναι παραπάνω.
0: Οι προπονητές που θα... Ναι, καλά, ναι, και εγώ το πιστεύω.
2: Μιλάνο, εχθές, θα έχουμε δουλίτσα.
0: Όντως. Λοιπόν, Νικόλα, μου σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια, εγώ ευχαριστώ εδώ.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Νίκο Ζέρβα με τα της υπόθεσης Ντόρση που προέκυψε από το απόγευμα και την απόφαση της διοίκησης του Ολυμπιακού να τον βγάλει από την αποστολή που βρίσκεται στην Ισπανία για το παιχνίδι της Παρασκευής με την Μπαρτσελώνα και με το παίκτη να επιστρέφει άμεσα στην Αθήνα.

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στα παιχνίδια του Champions League. Η Liverpool έχει πετύχει και τέταρτο γκολ, προηγείται 4-0. Παραμένει το 1-1 στο Rotterdam ανάμεσα σε Feyenoord και Como.

0: Λοιπόν, πάμε να πούμε τελικά στο μπάσκετ στις γυναίκες. Αθηναϊκός Κουάλκο γνώρισε βαριά ήττα 103-65 από την Κιμπίρκστης στην Λιθουανία για τον πρώτο όμιλο της Ευρωλίγκας, και στο Eurocup ο απολογισμός ήταν 2 νίκες των Αιωνίων και 1 ήττα του Παναθλητικού. Ο Ολυμπιακός συνέτριψε 96-68 την Πάθη Φερόλ για τον τέταρτο όμιλο και ο Παναθηναϊκός νίκησε 81-73 την Άλμπα Βερολίνου για τον τρίτο, ενώ στον πέμπτο ο Παναθλητικός ιτήθηκε 56-38 από την Διοσγιώρη. Λοιπόν, πάμε και ξανά στην Θεσσαλονίκη στο Χρήστο Γκάλι να μας κάνει μια σύνοψη του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα του Άρη με την Ντερτόνα. Έλα Χρήστο.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ και λίγα λεπτά, έχει ολοκληρωθεί και η δεύτερη περίοδος. Το σκορ είναι 45-44. Βάζει δύσκολα η ιταλική ομάδα σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Με πολύ καλή άμυνα κατάφερε να χαλάσει τη δημιουργία του Άρη και να περιορίσει τον Δημητρή Γεβίτς, που μέχρι τότε ήταν ο κινητήριος μοχλός και στο σκοράρισμα αλλά και στην δημιουργία. Με αποτέλεσμα ο Άρης να χάνει πολύ εύκολα επιθέσεις και αντίθετα η ιταλική ομάδα με τον Τούρκαμ αρχικά και στη συνέχεια με τον Μάντοξ να καταφέρει να καλύψει τη διαφορά και να απειλεί τον Άρη. 45-44 ολοκληρώθηκε η δεύτερη περίοδος. Σε περίπου 8 λεπτά ξεκινάει η τρίτη. Άσο.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Χρήστο Γκάλι. 45-44. Στα άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, στο FIBA Europe Cup 2,5 λεπτά πριν το φινάλε στην Πάτρα Προμηθέας Τρίερ 81-87 και στο φινάλε της τρίτης περίοδου στο Ιβανόφιο Ηρακλής Βίρτσμπουργκ 63-48. Επίσης έχουμε άλλα τρία παιχνίδια σήμερα, όχι άλλα τρία παιχνίδια για να κλείσει η πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Η Χάπολ Τελαβίβ πριν έρθει στην Αθήνα για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό Άκτορ προηγείται 182 της Μπεσίκτας. Βρισκόμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα, μόλις τώρα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. 182 για τους Ισραηλινούς. Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου Ανατολού Εφές Μπάγερν Μονάχου 26-35, ενώ στις 10 παρατέταρτο έχουμε το τζάμπολ στην αναμέτρηση της Παρή με τη Βίρτους Μπολόνια. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να πάρουμε λίγα λεπτά από την δεύτερη με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Ηρακλής Αντίπας στην παρέα μας. Ολοκληρώθηκε, είχαμε νωρίτερα την συνέντευξη τύπου, δεν ξέρω αν ολοκληρώθηκε και η προπόνηση των Ερυθρόλευκων στο Βελοντρόμ εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Μαρσέη. Γεια σου Ηρακλή.
2: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους φίλους αγροτές του Big Winnie Sport FM. Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Okay. Δεν μου λες, έμαθες τελικά σε ποιο διαμέρισμα ήσουν το πρωί?
2: Νομίζω στο πρώτο αρχικά και μετά βρέθηκα στο δεύτερο.
0: Εντάξει,
2: λοιπόν, για να λυθούν και κάποιες απορίες. Όσο περπατάς στην πόλη μαθαίνεις. Λοιπόν, τα διαμερίσματα. Πάμε να τα πάρουμε λίγο όχι από την αρχή αλλά από το τέλος, γιατί υπάρχει ενημέρωση ότι έχουν ακυρωθεί τα εισιτήρια. Οπότε η σκέψη που μπορεί να είχαν κάποιοι, και ήταν λάθος σκέψη, το να πάνε με τα εισιτήρια και να προσπαθήσουν να μπουν στο γήπεδο. Καταλαβαίνω.
0: Ηρακλή,
2: έχουν ακυρωθεί.
0: Βάλε μια ανωτελεία, γιατί μου έχει στείλει μήνυμα ο Νίκος Ζέρβας, επειδή είναι φρέσκο το θέμα του Ντόρση, εκτός από την ότι έμεινε εκτός αποστολής. Μου στέλνει ο Νίκος ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο παίκτης θα κληθεί και σε απολογία από τη διοίκηση, όχι μόνο για την ανάρτηση, αλλά όπως μου γράφει, αλλά και για κάποια άλλα περιστατικά. Ωραία, συνεχίζεις.
2: Μάλιστα. Okay.
0: Επί του πιεστηρίου που λέμε.
2: Όχι, βέβαια, πάντα. Πάντα το ρεπορτάζ και ειδήσεις, φυγούνται από όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτό που λέω, λοιπόν, ότι έχουν ακυρωθεί τα εισιτήρια και θα μείνει και κλειστή η θύρα, όπως είχε ζητήσει ο Ολυμπιακός από την χθεσινή βραδινή του ανακοίνωση.
0: Νομίζω είναι το μήνυμα που μπορούσε να γίνει, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, από όλα αυτή
0: την παλινοδία.
2: Ναι, παλινοδία, με τεράστια παλινοδία. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι θα υπάρχουν και άλλες. Προφανώς θα υπάρχουν ενέργειες που μπορεί να κάνουν φίλοι του Ολυμπιακού συλλογικά κιόλας και να διεκδικήσουν αποζημιώσεις για την όλη αυτή κατάσταση. Γιατί όπως καταλαβαίνεις είχαν κλείσει τη διαμονή τους, είχαν κλείσει αεροπορικά, δεν μπορεί να τα αλλάζεις στο παραπέντε. Δεν έχει υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το κομμάτι και πάμε τώρα στα της προπόνησης. Περίπου 3 λεπτά είχε μαζέψει τους παίχτες στο χώρο της του κέντρου ο Ιμανόλ Αλγουασίλ για να τους μιλήσει και προφανώς θα τους μιλήσει για την κρισιμότητα του αγώνα και το τι θα ζητήσει αυτό. Ήταν μια μικρή ομιλία, αλλά φαίνεται πάντα κάνει στο μάτι ότι υπάρχει βίντεο και όλα στα social της Sport FM από αυτή τη μικρή ομιλία που έκανε ο Βάσκος τεχνικός. Ένας Βάσκος τεχνικός ο οποίος είπε ότι όταν ρωτήθηκε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει σε αυτά τα μάτια που πρέπει να ξαναβγάλει το πάθος και όλα το πάθος και την ψυχή και όλη αυτή την αποφασιστικότητα την οποία έβγαλε και στον τέρμι ότι πρέπει να βγουν και στο παιχνίδι με την Μαρσέγγλη. Ναι, ισχύει αυτό, αλλά όμως δεν είναι το μόνο, γιατί λέει ούτε και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ήταν τα μόνα στοιχεία που είχαμε, γιατί θεωρώ ότι υπήρχε ένα σημείο που έξαμε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Και ο Τσικίνιο που ρωτήθηκε, δεν υπάρχει συνέντευξη που και δεν μπορεί να τη διαβάσει τη φίλη στο site του Sport FM, ότι είναι και το 30ο παιχνίδι. Και λέει, το καταλαβαίνω, γιατί υπάρχει μια εμπειρία, αλλά λέει κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και πάντα θέλουμε να κερδίσουμε. Και ρωτηθείς για την απουσία του κόσμου και αν αυτό τους δίνει ένα έξτρα κίνητρο. Συμφώνησε με την ερώτηση λέγοντας ότι ναι, μας δίνει ένα έξτρα κίνητρο και μακάρι να πάρουμε τη νίκη. Και για τους φίλους που ήθελαν να ταξιδέψουν και να βρεθούν κοντά μας, όπως βρίσκονται σε όλα τα γήπεδα, αλλά τελικά δεν θα βρίσκονται αύριο εδώ στο Βελοντρόμο. Τώρα, όσον αφορά τα 18 λεπτά τα οποία μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε λίγο την προπόνηση, υπήρχε ένα ενδιαφέρον δίδυμο όπου έπαιξε ο Πουέρτα μαζί με τον Έσε μαζί. Μήπως κρίνει ο Ιμανόλ ότι μπορεί ο Φρόιλερ να πάρει κάποιες ανάσες, γιατί έχει παίξει 5-4-90 λεπτά από τότε που έφυγε, με την 4 με την Εθνική και 1 με τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αλλά θα το δούμε. Μπορεί απλά και να θέλει να μπερδέψει και τα. Να δοκιμάσει προφανώς κάποια σχήματα, όπως και ο Γκονζάλες, ο οποίος ήταν στη κορυφή της επίθεσης, που νομίζω ότι ίσως είναι πιο ταιριαστό σε συγκεκριμένο παιχνίδι από το Γιάρεμτσουκ. Και ξέρεις, όσον αφορά την 11, δεν θα κάνει πολλές αλλαγές ο Μανώλη. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα πάει σε μεγάλο rotation, γιατί είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει αποτέλεσμα. Δεν είναι. Δεν είναι το do or die match στην Ευρώπη, δηλαδή το παίζει με τη Μαρσέγ στη Μασσαλία.
0: Ναι, προφανώς.
2: Αλλά η Μαρσέγ είναι μια ομάδα η οποία, αν εξαιρέσουμε τις δύο νίκες που είχε κάνει στο γαλλικό πρωτάθλημα με την Τρουά τώρα και με το Στρασβούργο στην πρεμιέρα του Σαμπιονά, έχει δεχτεί σε όλα τις τα παιχνίδια γκολ και στο match στην πρεμιέρα της στο Europa League με την Μπεσίκτας. Η άμυνα ήταν στο Θεό και οι Τούρκοι είχαν.
0: Καρεδάκι δεν ήταν εκεί, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι. Αυτά έπαιρναν αδερφές, επειδή είχα δει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα του μάτς, για ευνόητους φυσικαλόγους. Καταλαβαίνουμε ότι διάνεζαν εμφάσεις όποτε θέλανε. Όποτε θέλανε. Βέβαια και η Μαρσέγγι ήταν απειλητική, οφείλω να το πω. Δηλαδή είχε χάσει ευκαιρίες και στο 1-1 και μετά και για να μπορέσει να προηγηθεί. Αλλά πίσω είχε τρομερά θέματα.
0: Ναι.
2: Αυτά όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις, ξέρεις, στα του Ολυμπιακού.
0: Ωραία. Ηρακλή μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στον Ηρακλή Αντίπα, ο οποίος θα κάνει την περιγραφή του αυριανού αγώνα με την Μαρσέγγι στη Μασσαλία, σέντρα στις 10. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να κλείσουμε τα ρεπορτάζ και σιγά σιγά να μπούμε σε Mood AEK.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι κάνει μια επιχειρηματική ιδέα να αξίζει εκατομμύρια? Η καινοτομία, το ένστικτο ή ο άνθρωπος πίσω από αυτήν? Dragon's Den. Το απόλυτο project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη και 7 κορυφαίους επενδυτές κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή στις 10 και 10 το βράδυ στον Sky.
4: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Σημείο του πέναλτι, εκείνος Σιντιμπέ θα κάνει την κεφαλιά. 0-1 για την ΑΕΚ! 0-1 για την ΑΕΚ στο 11ο λεπτό με τον Σιντιμπέ. Ήταν μια φοβερή εκτέλεση κόρνερ από τον Κατσίνοβιτς, ο οποίος έπιασε στον ύπνο όλη την άμυνα της Brighton. Ήρθε στην καρδιά της ο Σιντιμπέ και με μια φοβερή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να καρφωθεί στο αριστερό παραθυράκι του Στυλ και ανοίγει το σκορ στο 11ο λεπτό για την Ένωση. Να λοιπόν που στην πρώτη επίσκεψή της στα καρέ των Άγγλων η ΑΕΚ καταφέρει να τους σοκάρει, η ΑΕΚ καταφέρει να τους ταρακουνήσει, η ΑΕΚ καταφέρει να τους δείξει ότι απόψε δεν έχει πάει εκεί για να είναι απλώς καλεσμένη στη γιορτή. 0-1 η ΑΕΚ στο 11ο λεπτό και ένας μικρός χαμός από τους φίλους της οι οποίοι βρίσκονται στο πέταλο. Θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή σε ένα σημείο που θα μπει στην πορεία της μπάλας. Γκολ! Γκολ για την ΑΕΚ! Είναι το 2-1! Ο Κατσίνοβιτς στο 40ο λεπτό πετάγεται στην πορεία της μπάλας μετά από αυτό το φοβερό χτύπημα του Χατζησαφή με μια πολύ όμορφη προβολή. Τη στέλνει στην ίδια γωνία που έστειλε νωρίτερα και ο Σιντιμπέ την κεφαλιά του και γράφει το 2-1 για την ΑΕΚ στο 40ο λεπτό. Γκολ για την ΑΕΚ με τον Πόνσε στο 24ο λεπτό! Μια φοβερή αντεπίθεση της ΑΕΚ! Έφερε τον Ελίασον στο αριστερό άκρο της άμυνας της Brighton! Εκείνος γύρισε την μπάλα στην περιοχή για τον Πόνσε! Αυτός κοντρόλαρε! Και στην κατάλληλη στιγμή πλάσανε τον Στυλ για να γράψει το 3-2 στο 24ο λεπτό! Απίθανα πράγματα από την ΑΕΚ μέσα στο Brighton! Κάθε φορά που οι Άγγλοι βρίσκουν τον τρόπο να απαντήσουν με κάποιο πέναλτι, η ΑΕΚ καταφέρνει να επανακάμψει και να πάρει το προβάδισμα. Απίθανα πράγματα σε μια μεγαλειώδη εμφάνιση από την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα.

0: 9 λεπτά μετά τις 9, Big Wins Sport FM 94,6. Βροχή τα γκολ στα παιχνίδια του Champions League. LASK Liverpool 1-5 και δεύτερη ασίστ του κύριου Τσιμίκας. Και Feyenoord Como 2-1. Ακούσαμε νωρίτερα τον Ηρακλή αντίπα μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Να πω εγώ δύο κουβέντες από τα όσα είπε στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής της Μαρσέγιο, Μπρούνο Ζενισιό. Είπε για τον Ολυμπιακό, πρόκειται για κορυφαίο σύλλογο του ελληνικού πρωταθλήματος, συνηθισμένο να αγωνίζεται τακτικά στο Champions League. Είναι μια ομάδα που άλλαξε προπονητή πριν από τρία παιχνίδια και έκτοτε παραμένει αίτητη. Παίζει επιθετικά και με μεγάλη ένταση. Για μας θα είναι καθοριστική σημασία να βρούμε ξανά την ποιότητα στο παιχνίδι μας για να μπορέσουμε να βγούμε από την πίεση που θα ασκήσουν παίζοντας την μπάλα. Θα πρέπει να είμαστε τεχνικά πολύ καλοί. Στόχος είναι να πετύχουμε ένα δεύτερο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα. Μετά από αυτό, προφανώς εννοεί με την Τρουά, γιατί είπαμε στην πρεμιέρα έχετε 4 από την Μπεσίκτας. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να χτίσουμε αυτοπεποίθηση. Θέλω να δείξουμε λίγο μεγαλύτερη ποιότητα στο παιχνίδι μας και να αναλάβουμε περισσότερες πρωτοβουλίες σε σχέση με το παιχνίδι πρωταθλήματος με την Τρουά. Πάμε, συνεχίζουμε. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας. Την επομένη του 5 στα 5 του Παναθηναϊκού απέναντι στην Παρτίζαν και εν ώψη της αναμέτρησης Παρασκευής με την Χάπουελ. Γεια σας κύριε μου.
1: Γεια σας, Τάσο. Τι έγινε?
0: Καλά, καλά. Εσύ?
1: Καλά. Έσκασε δουλειά σήμερα με το θέμα του ντοσί.
0: Ναι.
1: Αν τα ξαφνικά από πουθενά τώρα.
0: Ναι.
1: Είπες εντάξει βρέχει και λέω μήπως βρέχει τα γκόλτα και λέω είναι έξω και το βλέπει, λέω ότι βρέχει, εντάξει θα έχει σταματήσει λιγάκι, αλλά πριν από λίγο πάλι έβρεχε, έριξε.
0: Ναι, όχι δεν έχω καθόλου εικόνα.
1: Είναι δύσκολες μέρες. Έλεγα και το πρωί σε κάτι συναδέλφους ότι συνήθως όταν πηγαίνουμε αποστολές και ταξίδια λέμε ότι φεύγουμε από την Αθήνα με τον ηλιόλουστο καιρό και πάμε ας πούμε στο Κάουναν, στο Μιλάνο που έχει ξέρω συννεφιά, βροχή, ξέρω χιόνια και τέτοια. Τώρα συνήθως αντίθετα, φύγαμε το Βελιγράδι που είχε ήλιο και τα λοιπά και ήρθαμε στην Αθήνα που έριχνε καρακλοπόδαλα.
0: Ναι. Και οι θερμοκρασίες είναι φθινοπορεινές προς χειμωνιάτικες.
1: Ναι, ακριβώς. Τέλος πάντων. Εντάξει, να πάμε λίγο και στο Παναθηναϊκό. Καταρχάς να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός και στις γυναίκες νίκησε την Άλμπα, δεν ξέρω αν τα έχεις πει αυτά.
0: Τα είπα.
1: Ναι, 81-83. Τώρα από εκεί πέρα, στο κομμάτι το χθεσινό, να ξεκινήσουμε από αυτό και να πάμε και μετά στην αναμέτρηση με τη Χάπουελ. Ο Παναθηναϊκός πάλι χθες έχει κάνει ένα άρτιο παιχνίδι στο κομμάτι της αμυντικής του λειτουργίας. Έλεγα και στο σχόλιο μετά το τέλος του αγώνα ότι δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν πολλές ομάδες που θα φύγουν από την έδρα της Παρτίζαν έχοντας δεχτεί 55 πόντους. 55 ναι. πόντους, έτσι, μιλάμε ναι. τώρα. Και χωρίς να μην είναι παρόν ο ίσως ο καλύτερος αμυντικός του Παναθηναϊκού, τέλος πάντων από τους καλύτερους και γενικότερα από τους καλύτερους αμυντικούς στην Ευρώπη, ο Μπόγκα, έτσι. Αυτό αν μη τι άλλο δείχνει πολλά για την ομάδα του Μπράντοβιτς. Δείχνει ότι μπαίνει διαβασμένη στα παιχνίδια, δείχνει ότι έχει μελετήσει πολύ καλά τον αντίπαλο, ότι περιορίζει όλα τα του το αντίπαλο. Δηλαδή χτες για παράδειγμα ο Κάρλινγκ Τζον ήταν το χειρότερο του παιχνίδι με τη φανέλα της Παρτίζαν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τον έχει περιορίσει πάρα πολύ καλά ο Παναθηναϊκός, τον έχει βγάλει εκτός αγώνα επί της ουσίας. Εντάξει δεν θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να χάσει από άλλους παίκτες, δηλαδή στην ουσία θυμάστε το λέγαμε και πριν από το μάτσο ότι πρέπει να τον περιορίσει τον Κάρλινγκ Τζον. Αν το καταφέρει αυτό θα αυξήσει τις πιθανότητες να φύγει και με το διπλό. Και όχι απλά τις αύξησε, αλλά το κάνει και με επιβλητικό τρόπο.
0: Έτσι. Ναι, μετά το πρώτο δεκάλεπτο ουσιαστικά πάτησε γκάζι και δεν κοίταξε πίσω.
1: Ακριβώς. Για μια ακόμα φορά ο Μπράντοβιτς όχι δοκίμασε, χρησιμοποίησε πολλά σχήματα και γενικότερα με το ρόστερ, με αυτό το ρόστερ που είχε ο Παναθηναϊκός του δίνεται αυτή τη δυνατότητα να έχει διάφορες πεντάδες, διάφορα σχήματα, για παράδειγμα ένα guard, 3 forward, ένα center, 2 guard, 3 forward ας πούμε. Του δίνεται αυτή η δυνατότητα. Χθες έχει κάνει το καλύτερο του μάτς ο Φαλ με τη Φενέρ του Παναθηναϊκού. Θα μου πεις βέβαια τρίτο παιχνίδι ήταν.
0: Όχι, απλά δεν θα, εγώ να μην πω το καλύτερο παιχνίδι, αλλά μας έδειξε τι μπορεί να προσφέρει.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Με ο Μπράντοβιτς στον πάγκο. Αυτό είναι τέλος πάντων ένα κομμάτι, ναι, το πώς μπορεί να τον αξιοποιήσει.
1: Να την αξιοποιήσει ακριβώς. Πώς θα τον τροφοδότησαν στις παίκτες του. Πόσο καλά λειτουργήσε το πλάνο όταν ο Παναθηναϊκός χτίσε τη διαφορά της περίοδος, στις αρχές της περίοδου, γιατί εκεί επί της ουσίας καθάρισε το μάτσο ο Παναθηναϊκός. Και γενικότερα ο Γάλλος, αν είναι υγιής, νομίζω ότι θα... Ας ελπίσουμε δηλαδή το παιδί να πάει καλά και να συνεχίσει έτσι, θα είναι σίγουρα μια... Έτσι, θα δίνει μια διαφορετική διάσταση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ναι. Και επιθετικά και αμυντικά, γιατί και στην άμυνα είναι σκιάχτρο, έτσι. Δηλαδή υπήρχαν περιπτώσεις, επειδή είμαι ακριβώς μπροστά δηλαδή στο παρκέ, ήμουν πολύ κοντά στο παρκέ και έβλεπα τους παίκτες Παρτιζάν, μόλις έβλεπα μπροστά τους τον φαλ, αμέσως δίσταζαν. Είτε έβγαιναν προς τα έξω, είτε δέχονταν κάποιο στόπ. Έτσι, κάποια τάπα.
0: Ωραία. Πάμε εντάχει και στα της Παρασκευής.
1: Ναι. Ναι, ναι. Να δούμε καταρχάς από αύριο, γιατί αύριο θα γίνει το πόρισμα, σήμερα έχει χαμηλό επέκταση, όπως καταλαβαίνεις, με τα χρήματα και με όλα αυτά. Νομίζω να και σου λέγανε δεν υπολογίζονται, πάνε για το μάτι με το Περιστέρι στην ουσία οι προσανατολίζονται θα να επιστρέψουν, να μπουν μάλλον για πρώτη φορά φέτος στη 12η του Παναθηναϊκού και λογικά θα γίνει και η αλλαγή στους ξένους, έτσι αν επιλεχθεί ο Νάν θα πρέπει να βγει κάποιος ξένος και θα εξαντλήσει ο Παναθηναϊκός τις αλλαγές στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, να το πούμε και αυτό, όσον αφορά την οκτάδα των ξένων. Να δούμε και τον Μπόγκα πώς θα είναι αύριο, αλλά θυμάσαι λέγαμε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: πιο πολύ προληπτικά.
1: Καθαρές, δεν έχει κάτι. Ναι. Ναι, ναι. Απλά έγινε προληπτικά χθες, μην εκτός 12ης. Και νομίζω ότι είναι κάτι που θα το δούμε όλη τη χρονιά αυτό. Δηλαδή όταν νιώσει κάποιος παίκτης κάποια μικρή ενόχληση κτλ. Νομίζω θα είναι δεδομένο ότι από την πλευρά του Μπράδερτς και του προπονητικού επιτελείου και του ιατρικού επιτελείου ότι δεν θα ρισκάρουν να τον βάλουν στη 12η εφόσον υπάρχει ένα τέτοιο εύρος στο ρόστερ.
0: Μπράβο, στο ρόστερ. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο είναι τόσο μεγάλο το ρόστερ. Για τέτοιες περιπτώσεις να μην παίρνουν το παραμικρό ρίσκο.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: σε καλά, καλή συνέχεια και σε σένα. 4:32 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου στην Θεσσαλονίκη, Άρης Ντερτόνα 52-51. Και πάμε να κλείσουμε τα ρεπορτάζ. Πάμε Βρετάνη, πάμε στον Μάνο Σουριά για τα τελευταία νέα του Όφη που ολοκλήρωσε και αυτό στην προετοιμασία του για την αυριανή δεύτερη πρόκληση, αυτή τη φορά με αντίπαλο τη Ρεν. Γεια σου Μάνο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Τάσο από την Βρετάνη, από το ΡΕΝ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν, όπως είπες σωστά, η προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι. Μία πρόκληση ακόμα και έτσι το αντιμετωπίζουν όλοι στην παιδική ομάδα. Ο Χούλιος Κόντης αναγνώρισε την ποιότητα της γαλλικής ομάδας, επισημαίνοντας παράλληλα όμως ότι οι ποδοσφαιριστές του δεν θα αποκλίνουν από την φιλοσοφία και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν κάθε αναμέτρηση, κόντρα σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο με ποδοσφαιριστές που μπορούν να προκαλέσουν πολλά προβλήματα, κυρίως όταν βρίσκουν ελεύθερους χώρους. Αρχικά ο Χρήστος Κόντης αναφέρθηκε στην προετοιμασία της ομάδας του ενός αυτού του αγώνα, είπε ότι όπως εμείς έτσι και ο αντίπαλος έχει κάνει, έχουμε κάνει ανάλυση, γνωρίζουμε καλά ο ένας τον άλλο. Είμαστε μια ομάδα που προέρχεται από τρία επιτυχία αποτελέσματα στην Ευρώπη. Η προσοχή τους θα είναι σταμένη ακόμα περισσότερο πάνω μας. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που έχει μια χαρακτηριστική ταυτότητα, μια παραδοσιακή ομάδα του γαλλικού ποδοσφαίρου που έχει μείνει βάση στις αγαπημίες, έχει βγάλει εξαιρετικούς προσεκτές. Ξέρουμε πόσο δύσκολο θα είναι το έργο μας, όμως εμείς θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι το καλύτερο μπορούμε. Για το αν έχει ομοιότητες ή διαφορές το παιχνίδι, αν θα έχει το παιχνίδι το αυριανό με το προηγούμενο παιχνίδι που είχε με την Hoffenheim Wolf, οπότε κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, έχει μια διαφορετική τακτική προσέγγιση ανάλογα με το πώς παίζει ο αντίπαλος. Εμείς όμως έχουμε την ίδια ταυτότητα, την ίδια φιλοσοφία και με αυτή πορευόμαστε, αυτή μας έχει οδηγήσει μέχρι εδώ, θα παίξουμε το δικό μας παιχνίδι με τις δικές μας αρχές, αντιμετωπίζοντας μια δυνατή ομάδα που παρόλα αυτά όμως έχει και κάποια αδύνατα σημεία. Είναι μια ομάδα που όταν έχει την μπάλα και την έχετε θα μας κάνει να υποφέρουμε. Παρόλα αυτά όμως έχει και κάποια αδύνατα σημεία. Είναι μια ομάδα που όταν έχει την μπάλα και την έχετε θα μας κάνει να υποφέρουμε.

0: ναι, οπότε προηγουμένως να επηρεαστεί στον αυριανό αγώνα, είπε ότι δεν είμαι απογοητευμένος από την εμφάνιση που είχαμε, αλλά από το γεγονός ότι δεχθήκαμε τρία γκολ από εισάχνες σταδικές φάσεις. Το 3-0 είναι ένα βαρύ και άσχημο σκορ, όχι όμως η εικόνα που είχαμε ως ομάδα. Είναι το δεύτερο παιχνίδι το οποίο παίζουμε μετά την διακοπή του μαθήματος. Ίσως στην αρχή του πρώτου να ψαχνόμασταν λίγο μετά την διακοπή. Τώρα όμως έχουμε ξεπεράσει το σφίξιμο και την γενικότητα που είχαμε και αύριο θα δούμε πόσο βελτιωμένοι είμαστε και το αν τελικά μας έχει επηρεάσει ή όχι η διακοπή. Ο Γιώργος Χανελόπουλος θα αποσυμπέσει ο κοσδόψιος στο σωστέστο και στην συνέντευξή μου. Είπε ότι ήταν κόρεν στον αγώνα με την Hoffenheim. Είπε ότι νιώθουμε πολύ όμορφα, έχουμε ξεκινήσει ιδανικά, προσδιοθήκαμε καλά και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Θα δώσουμε τον καλύτερο μας αυτό. Είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι. Για εμάς δεν αλλάζει κάτι. Παίζουμε με μια ακόμα δυνατή ομάδα. Έχουμε κάνει την προετοιμασία που πρέπει. Περιμένουμε ότι θα γίνει ένα απαιτητικό παιχνίδι. Νιώθουμε πνευματικά και αγωνιστικά έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε. Ενώ για το αν, για το γεγονός ότι πέτυχε στο προηγούμενο παιχνίδι και το πόσο τον έχει βοηθήσει, να τον βοηθήσει για την συνήθεια, είπε ότι εγώ αυτό που θέλω είναι πάντα να δίνω το καλύτερο μου αυτή για την ομάδα, όπως κάθε προσεγγιστής. Όποιος και αν βάζει το κόσμο, το σημαντικό είναι να έχουμε καλή εικόνα και να καταφέρουμε να παίρνουμε νίκες. Αναγνωρίζει λοιπόν όλοι στον δοθή της δυσκολίας της αυριανής αναμέτρησης. Παρ' όλα αυτά όμως, κατά λεγόμενο του Κόντι, τάσω και από τα λεγόμενα του Κανελόπουλου, όλοι στην τελική ομάδα θέλουν να διατηρήσει ομάδα την αγωνιστική της αθλήτα, να βελτιώσει αυτά τα οποία δεν πήγαν καλά στο προηγούμενο παιχνίδι με την ΝΑΕΚ, για να μπορέσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα που αν τα καταφέρει σε μια πολύ δύσκολη αναμετρητή, σε μια προβληματισμένη ομάδα που έχει εξαιρετικά καλή επιθετική δραστηριότητα, βρίσκεται στη δεύτερη θέση σε αποσύρα τμής από την κορυφή στην βαθμολογία στο Γαλλικό Πρωτάθλημα. Αν καταφέρει παρόλα αυτά όμως να κάνει μια ακόμα υπέρβαση όχι και να πάρει ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι από την δεύτερη πρόβληση αγωνιστική του δεσμού θα έχει βάλει βάσεις για την πρόκληση. Mm-hmm. Θα έχει την παρουσία και περίπου των 300 φίλων του όχι σε αυτή την αναμέτρηση. Αρκετοί ήταν αυτοί που ήταν με τον τσάβερ της ομάδας, άλλοι είναι που ταξιδεύουν μόνοι τους. Και λοιπόν, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες, αλλά έχοντας άλλα και αυτονομήθηση, όλοι στον Όφη περιμένουν την αυριανή αναμέτρηση για να ανταπεξέλθουν σε ένα ακόμα δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι το οποίο έχουν μπροστά τους.
1: Εντεκάδα.
0: Τα αγωνιστικά προβλήματα περιορίζονται, όπως ξέρουμε, στον Ισέκα και τον Σχέλη, που είναι δραματίας, ο Χατζηγιωβάνη στέλνει την δυο μας βοηθές, αλλά βρίσκεται και αυτός εδώ με την αποστολή. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την δεκάδα, ενδεχομένως να δούμε μια αλλαγή, σχετικά με το παιχνίδι με την δεκάδα του αγώνα με την ΑΕΚ, να δούμε στο αρχικό σήμα τον Νους αντί του Αϊτόρ, λόγω και του ότι ο Ισπανός έδειξε και γενικό την κάδα και θα απουσιάσει από το παιχνίδι με την Καλαμάτα, οπότε ενδεχομένως να θέλει τον Νους και να πάρει και αγωνιστικό ρυθμό. Οπότε έτσι για να ξεκινήσουμε τα μπροστά, ο Κόντρο με τον Νους και τον Φούντα τα άκρα, αν δούμε για να είναι η τριανδία στην εξαιρετική γραμμή. Ο Χρυσόγνωμος στο τέρμα αριστερά, ο Αθανασίου, δεξιά ο Δίκμαν. Δύσκολα θα έχουμε αλλαγή στην σκέψη της άμυνας με τον Κρίσμανιτς, τον Ούγκουρα και τον Κοστούλα. Εκτός να θέλει να δώσει ανάσες, αν προτιμήσει να δώσει ανάσες στον Κρίσμανιτς και ξεκινήσει ο Νικολάου στο αρχικό σχήμα. Ενώ στη μεσαία γραμμή ο Μπουχαλάκης με τον Ανδρούτσο είναι αυτοί που περιμένουν να ξεκινήσει και ο αύριο παιχνίδι.
1: Μάλιστα, ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Τάσο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια και σε εσένα, καλό βράδυ. Καλή συνέχεια στην δουλειά. Μάνο Σουργιά, ο οποίο θα περιγράψει αύριο την αναμέτρηση του Όφη με την Ρεν. Και αυτό το παιχνίδι αρχίζει στις 10. Ένας μικρός χαμός γίνεται στο Λάσκ Λίβερπουλ. Το σκορ στο 81ο λεπτό το έχουν γυρίσει στο Πόλο οι δύο ομάδες. Λάσκ Λίβερπουλ είναι 3-6 το σκορ. Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν μέχρι και στο 6-1 στο 72ο λεπτό και στο 74 και στο 77 δέχθηκαν δύο γρήγορα τέρματα από τον Φλέκερ, βλέπω εδώ πέρα, που έχει διαμορφώσει το 3-6. Χατρίκ ο Μπαρκολά, Τσιμίκας είπαμε έχει δύο ασίστ, το πρώτο και στο τέταρτο γκολ, και ο Φρίμπονγκ έχει επίσης ένα γκολ.

και 2 assist. Και επίσης το άξιο αναφοράς για τη Λίβερπουλ είναι ότι παρατάχθηκε με την τρίτη νεότερη ενδεκάδα της ιστορίας της στη διοργάνωση, 24 ετών μέσος όρος, 24 ετών και 186 ημερών, πίσω από την ενδεκάδα του 2001 απέναντι στην Dortmund με 24 ετών και 136 ημερών, και το Δεκέμβρη του 20 που είναι το, η νεότερη, το ρεκόρ, απέναντι στη Midland, 24 ετών ο μέσος όρος και 26 ημερών.

0: 35 λεπτά για την σέντρα της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Στάμφορντ Μπριτζ του Λονδίνου. Ακούσαμε νωρίτερα την εντεκάδα της Ένωσης αλλά και της Ουκρανικής ομάδας από τον Γιώργο Μαραθιανό. Πάμε στον Γιώργο Τσακίρη να μας κάνει το σχόλιο του για τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς αλλά και πώς περιμένει την απόψινή αναμέτρηση. Γεια σου Γιώργο.
1: Με ανυπομονησία τόσο. Έχω πολύ ανυπομονησία. Έχω δει τα βίντεο, έχω δει το Στάμφορντ Μπριτζ να γίνεται Νέα Φιλαδέλφια και έχω πάθει κάτι τώρα, δεν μπορώ. Έτσι. Ξέρεις.
0: Είναι... λογικό.
1: Έτσι, φυσιολογικό.
0: Απόβαση έχει γίνει,
1: ναι, έχει γίνει
0: στην πρωτεύουσα της Αγγλίας.
1: Είναι συγκλονιστικό το λέμε παιδί, να το μεταφέρουμε συνέχεια και σε όλες τις προηγούμενες μέρες και τον αριθμό και να καταλαβαίνουμε ότι θα μιλάμε για περισσότερους από 10.000 φίλους ΣΑΕΚ, τη σημασία αυτή της παρουσίας στα προβλήματα, αλλά όταν το βλέπεις, ναι, γίνεται όλο και την όμορφο πούμε, αυτό το πράγμα. Είναι, εντάξει, δεν είναι κάτι που συνηθίζεται, γι' αυτό και έχει πολύ όμορφο, ας πούμε, τους ή άλλους, πολύ όμορφη εικόνα. Θα παίζει σαν να είναι σήμερα ο ΣΑΕΚ. Πολύ σημαντικό αυτό και αυτό είναι και ένα του το οποίο θέλει να εκμεταλλευτεί η Ένωση σήμερα απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ποιοτική και με πολύ ένταση ομάδα να προσπαθήσει να επωφεληθεί της κατάστασης ότι δεν παίζει την έδρα εδώ και χρόνια πλέον βέβαια, έτσι δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει συνηθίσει η Σαχτάρ, αλλά παράλληλα να κάνει ένα ακόμα βήμα για να μπορέσει να ελπίζει ακόμα περισσότερο στο να μπει στην 24 και ακόμα παραπάνω αν μπορεί να έχει κανένα καλό πλασάρισμα. Δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μάτσε, λέγαμε και χθες, φαβορεί είναι η Σαχτάρ εννοείται. Και εκείνοι έχουν πάλι ένα βαθμό στην Ολλανδία με την Άιντχόφεν. Είναι ευκαιρία του να φτάσει στους 4 παίζοντας με την ΑΕΚ, έτσι το βλέπουν και εκείνοι. Και είναι και για αυτούς τελικός. Πολύ ωραίο μάτσε και είναι δεκάδα αναμενόμενη είναι. Σου είπα και χθες ότι θα έχει 2-3 αλλαγές. Βλέπουμε και τον Ζήνη να ξεκινάει και τον Βιτάλη να παίρνει θέση του Κάρινεν. Αναμενόμενα πράγματα θα πω. Δεν περιμέναμε τίποτα τρελό. Και μπαίνει ο Ζήνη διότι είναι σε 100% βάρκα. Οπότε έχω έναν, σου λέει ο coach στον πάγκο, για φορ. Για να αν χρειαστεί ο Μιγέντο να αλλάξει κάποιον από τους δύο κατά τη διάρκεια του αγώνα ή ξέρεις, αν πρέπει γιατί το μάτς το επιβάλλει, που αυτό δεν είναι πρόβλημα.
0: Έχω ένα κλασικό εννιάρι και όχι κατά συνθήκη, ας πούμε, αν χρειαστεί να βάλω, ξέρω εγώ, τον Κατσίνοβιτς.
1: Πολύ σωστά. Προφανέστατα δεν χρησιμοποιεί το Βάρκα από την αρχή για να σε έχει κάνει μια μισή προπόνηση. Γιατί ακριβώς αυτό είχαν μια μισή προπόνηση και εκ των ρυθμών, αλλά είναι και από μυϊκό και για να μην προκύψει κάποια προτροπή. Πάρα πολύ εύστοχα θα τον έχει από τον πάγκο.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Φαινόταν και χθες από τις δηλώσεις ότι ναι, παραδέχθηκε ότι είναι έτοιμος. Okay,
1: σωστά,
0: αλλά είναι σε δεν άφησε. Μπράβο.
1: Πίσω. Και λογικό δεν ήταν και παράδειγμα να μην, έτσι, για να μην τελειώσουμε τώρα. Από εκεί πέρα στις υπόλοιπες επιλογές δεν υπάρχει κάποια έκπληξη, δεν υπάρχει αλλαγή τακτικής προσέγγισης, 4-4-2 η ΑΕΚ στην Αγγλία με τις Αχτάρ και αυτό δείχνει νομίζω και τον τόνο της επιθυμίας και της πρόθεσης για να παίξει η ΑΕΚ να βρει αποτέλεσμα εκεί και όχι για να διαχειριστεί τέτοιο.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό σε επίπεδο μηνύματος αυτό που στέλνει στην ομάδα, μακάρι να ανταποκριθεί. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για έναν αντίπαλο ο οποίος ξέρει και ποδοσφαιρικό ξύλο να παίξει, το είδαμε την Eindhoven, είχε 6 κάρτες. Ναι. Πάρα πολύ τρεξίματα, φουλ έντασης. Δεν είναι δηλαδή μια ομάδα Αλεγκρία όπως μας είχε συνηθίσει αυτά τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Προ-Αρντάν δηλαδή του Ραν.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει αυτή τη σημασία του να δούμε αν θα το εξελιχθεί αυτό.
0: Mm-hmm. Ποια είναι τα δυνατά στοιχεία της Σαχτάρ που πρέπει ας πούμε να προσέξει η ΑΕΚ στο σημερινό μάτς?
1: Κοίτα, σίγουρα είναι η τεχνική και η ικανότητα που έχουν οι μεσοπιθετικοί της. Mm-hmm. Οι μεταβάσεις τους είναι πάρα πολύ γρήγορες, transition δηλαδή, είναι συγκλονιστικά γρήγορο και του 2026 που λέμε, πολλές ομάδες εκμεταλλεύονται. Αυτό θα πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένοι και την ομαδρή. Όπως συνήθως συμβαίνει σε όλα τα παιχνίδια τέτοιου επίπεδου, Τάσο μου, έτσι, στο Champions League δεν μπορείς να χαλαρώσεις, η κάθε λεπτομέρεια είναι ικανή να κάνει τη μέγιστη διαφορά σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν παίζεις με παίχτες και ομάδες που είναι, πώς ήταν η Λάσκα ας πούμε.
0: Ναι.
1: Παίζεις με μια ομάδα η οποία είναι παρτοκαπνισμένη, συγγνώμη, στη διοργάνωση, με πάρα πολλές συμμετοχές, με πολύ σημαντικές επιτυχίες, με ευρωπαϊκό τίτλο, αλλά και παρουσία στους Champions League σημαντική, να έχεις κερδίσει τη Ρεάλ, να έχεις κερδίσει στο μεγάλο κλαμπ, αλλά αυτό τη Ρεάλ που είναι η πολυνίκη του θεσμού, έτσι. Mm. Αλλά έχει κάνει φοβερά αποτελέσματα στην ιστορία της, οπότε δεν είναι μόνο το παιχνίδι της που ξαναλέω για μένα το μεσοθετικό της παιχνίδι έχει, είναι λίγο αφελής στην άμυνα, λίγο πιο πώς να το πω, με έλλειψη τακτικής προσήλωσης και ανταπόκρισης στο αμυντικό της παιχνίδι, όχι χαλαρή, απλά χάνουν λίγο μπάλες, φάσεις, ξέρεις, στην πλάτη της άμυνας. Έτσι ισοφαρίστηκαν και όλα με την Αϊτχόφεν από αφέλεια, γιατί το δέχτηκαν πολύ γρήγορα τον κόλ της σοφάρισης.
0: Ναι.
1: Στην Ολλανδία προηγήθηκαν και καπάκια ισοφαρίστηκαν. Αλλά μεσοπιθετικά αν τους αφήσεις 2 με 1,5 μέτρο διαθέσιμο θα και θα τα εκμεταλλευτούν και θα το πληρώσει πολύ ακριβά. Mm-hmm. Η ταχύτητα με την τεχνική παντρεύονται πολύ ωραία μπροστά για τη Σαχτάρ. Έχουν πολύ εύκολα το συνδυαστικό παιχνίδι με τη μία επαφή. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να κοντρολάρεις στο ρυθμό του παιχνιδιού για να μην το επιτρέψει να επιβάλλουν εκείνο το δικό τους. Mm-hmm. Να το φέρει στα μέτρα δηλαδή των ταχυτήτων που έχει συνηθίσει εσύ. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο,
0: ναι.
1: Αλλά λέμε τι πρέπει να κάνει η ΑΕΚ για να μπορέσει να έχει πιθανότητες ή τουλάχιστον τις πιθανότητες που έχει να τις εξυπηρετήσει.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη, το σχόλιο του λίγο πριν την σέντρα της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Σαχτάρ. Ένα μισάωρο θέλουμε. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, άλλο ένα γκολ σε παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη για την Feyenoord. Είναι αυτό το γκολ του Sanchez. Πλέον οι Ολλανδοί προηγούνται 3-1 της Como. Είμαστε στο 84ο λεπτό, ενώ το LASK Liverpool παραμένει 3-6 και είδα εδώ νωρίτερα ότι το πρώτο γκολ των Αυστριακών το πέτυχε ο Ljubicic, ο οποίος σκόραρε ένα λεπτό μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, μπήκε στο 62 και έβαλε γκολ στο 63, ενώ ο Φλέκερ που πέτυχε τα άλλα δύο είχε περάσει ως αλλαγή με την έναρξη του δευτερού ημιχρόνου. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος. Σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του lobby και κουβαλάει όλο το squad.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ετοιμαστείτε για ένα διήμερο γεμάτο μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Wins for FM 94,6. Σήμερα είναι η μέρα Champions League με την ΑΕΚ να φιλοξενείται στις 10 από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Στη μετάδοση από την Αγγλία ο Γιώργος Μαραθιανός. Αύριο το ταξίδι μας αρχίζει από το ΆΚΑ και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference απέναντι στην Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσίλας. Στις 10 ακολουθούν οι ελληνογαλλικές κόντρες του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέγ στη Μασσαλία σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα και την ίδια ώρα ο Μάνος Ουριάς μεταφέρει τις προσπάθειες του Όφη στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη Ρεν. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχολιασμό, ρεπορτάζ και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Σαχτάρ ΑΕΚ, Μαρσέγ Ολυμπιακός, Ρεν Όφη, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Ρίσκεψη την Σουά, προς τα πίσω, το σούτ από το Σιμόν.
9: Όλοι περίμεναν να πασάρει απέναντι στο Μακέρα και ο Ασαριφάν να πλασάρει και να στείλει την μπάλα αργά-αργά στη δεξιά πλευρά του τερματοφύλακα του Πέρβαν. 2-1, πίθανα πράγματα για έκταση στην ανατροπή. Τι έγινε εδώ στο Ολυμπιακό στάδιο. 2-1 με τον κόλ του Ασαριφάν. Τι κολλάρες έβαλε σήμερα η ΑΕΚ για να φτάσει στην πρόκριση. Αρκεί να φύγει κι αυτή η ρημάδα η βάση τελευταία ίσως στο παιχνίδι. Έχει πάει και ο Πέρβαν στην αντίπαλη εστία στο Τσιντότα στο 95-96 έχουμε φτάσει. Και ο άλλος με πάσα θα παίξει μέσα ο Δεκούρ. Απομακρύνει πάλι ο Βασιλιάδωνόπουλος, θα φύγει πάλι αλληβάγια. Να φύγει από το Βασιλιάδωνόπουλο 1 και το 3-1. Τέλος η ΑΕΚ προκρίνεται και έξαλλοι πανηγυρισμοί σε μια επική ανατροπή για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ήταν πραγματική ΑΕΚΑΡΑ στο τελευταίο μισάωρο και θα πάρει μια επική πρόκριση απέναντι στους Γερμανούς.

0: Επιστρέψαμε 23 λεπτά πριν τις 10. Big Wins for FM 94,6. Λοιπόν, πρώτο τελικό της βραδιάς στο Champions League, LASK Liverpool, σκορ πόλο 3-6. Και στο 90 λεπτό, Feyenoord Como 3-1. Λοιπόν, συνεχίζουμε τον pre-game σχολιασμό. Πάμε στο Λονδίνο, Κώστας και Τσετζόγλου. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λες και είσαι δίπλα ρε φίλε, λες και είσαι στο μοντάζ.
1: Είμαι με την κάσκα του κυρίου Μαραθιάννου.
0: Έτσι, αυτά είναι.
1: Καταλαβαίνεις ότι τα πάντα λειτουργούν ρολόι.
0: Στην εντέλεια.
1: Ακριβώς. Καταρχάς, πραγματικά είναι σαν να παίζουμε στη Φιλαδέλφια. Απλά άμα ήταν στη Φιλαδέλφια θα ήταν γεμάτο το κήπεδο με αξίδες. Εδώ είναι γεμάτες οι εξέδρες που κατάφεραν να πάρουν οι οπαδοί της ΑΕΚ στήρια.
0: Κώστα, είναι παραπάνω από τους Ουκρανούς δηλαδή?
1: Πολύ παραπάνω. Ναι.
0: Ναι.
1: Όπως το βλέπω, ναι. Βέβαια, εντάξει, οι Ουκρανοί είναι πιο διασκορπισμένοι, αλλά θα φανεί και από τηλεόραση δηλαδή που θα το δείτε. Θα καταλάβετε. Είναι εντυπωσιακό. Είναι μια εντυπωσιακή παρουσία. Και το σημαντικό βέβαια είναι την ίδια παρουσία να έχει και η ΑΕΚ σήμερα. Να πούμε και την 11.
0: Και να φύγουν ότι... ευτυχισμένοι.
1: Ναι.
0: Όλοι από το γήπεδο.
1: Να πούμε για την 11 λοιπόν, ότι η αλήθεια είναι ότι δεν δίναμε πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει ο Ζήνη. Εντάξει, δεν έκπληξε επίπεδου Κουτέσα το Σάββατο με τον Όφη.
0: Ναι.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε περισσότερο τον Κατσίνοβιτς, τον Ποϊτά, δεύτερο επιθετικό. Τελικά βάζει το Ζήνη. Προφανώς έχει εντοπίσει κάποια δυναμία στην άμυνα της Σαχτάρ και θέλει να τις κάνει τα πράγματα όλο πιο δύσκολα. Απ' την άλλη, αφαιρώντας κάποιο παίχτη που ίσως να δίνει περισσότερες βοήθειες στο χώρο του κέντρου, σαν δεύτερος επιθετικός, αλλά πιο πολύ ξέρεις την ένταση, στο μαρκάρισμα. Αυτή είναι μια επιλογή. Και άλλη μεταξύ Βιτάλης Καϊρίναν, τελικά επέλεξε τον Βιτάλης. Οπότε γενικά βλέπουμε ότι πηγαίνει σε μια έτσι πιο κινητική ομάδα, πιο γρήγορη.
0: Πες στο Μαραθιανό να μην κάνει τόση φασαρία. Ακούγεται, περνάει.
1: Παρακαλώ κύριε Μαραθιανέ. Τίποτα δεν είναι. Εδώ πέρα κάνουν...
0: Σαν να είναι στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Έτσι. Να πούμε ότι όσο και ξέρεις δεν θα γεμίσει το κήπεδο. Το βλέπω δύσκολα να γεμίσει. Παρότι έχουμε λίγη ώρα ακόμη. Έχουμε 20 λεπτά. Και εντάξει, περί πολλές φορές τα κήπεδα του εξωτερικού σε κλείσουν σε τέτοιες καταστάσεις. Οπότε ας περιμένουμε λίγο.
0: Λες και γίνεται με ένα μαγικό τρόπο, ναι, 2-3 ναι. λεπτά πριν τη σέντρα, βλέπεις να είναι κατάμεστο.
1: Είναι ένα φανταστικό ποδοσφαιρικό γήπεδο πάντως. Και πραγματικά σε προδιαθέτει για το παιχνίδι πάρα πολύ ευχάριστα, πώς να το πω. Τώρα ελπίζουμε να πάνε και τα πράγματα καλά. Είναι για την ΑΕΚ πάρα πολύ σημαντικό μάτς, πάρα πολύ κρίσιμο μάτς. Βλέπουμε ότι και τα άλλα αποτελέσματα που έχουν έρθει μέχρι τώρα δεν είναι άσχημα στο Champions. Και αν η ΑΕΚ καταφέρει και πάρει βαθμό, πολύ περισσότερο την νίκη, νομίζω ότι από σήμερα θα μπορούμε να μιλάμε διαφορετικά για
0: την πόρα
1: στο Champions League. Αν καταφέρει ιδίως και πάρει την νίκη και φτάσει σε 6 πόντους, θα είναι κάτι το εντυπωσιακό. Με ένα 2-2 στην αρχή. Αλλά νομίζω και η ισοπαλία είναι ένα πάρα, πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ. Μιλάμε για ένα εκτός έδρας μάτς που σίγουρα μετράει αυτό το αποτέλεσμα αν έρθει.
0: Κώστα, θεωρείς ότι η χρησιμοποίηση του Ζήνη, εκτός από το ότι μπορεί να έχει εντοπίσει κάποια αδυναμία στην άμυνα των Ουκρανών, να έχει να κάνει και με το γεγονός ότι είναι στο 100% ο Βάργα?
1: Πιστεύω έπαιξε ρόλο. Πιστεύω έπαιξε ρόλο στο να πάρει πιο εύκολα την απόφαση. Όχι ότι ήταν αυτός ο λόγος. Δηλαδή μπορεί και σε άλλο παιχνίδι να ήταν διαθέσιμο και να μην το έκανε. Αλλά πιστεύω ότι από τη στιγμή που το ήθελε, το ότι ο Βάργα είναι έτοιμος, άρα μπορεί να συνεχίσει με 4-4-2 κάνοντας και αλλαγή με δύο καθαρούς επιθετικούς, νομίζω μέτρησε στην απόφασή του. Και τώρα βλέποντας και τον Βάργα εδώ μπροστά στο ζέσταμα, είναι πανέτοιμος φαίνεται. Του λείπει βέβαια ο ρυθμός, εντάξει, και θέλει και λίγο προσοχή, όπως είπε και χθες ο Νίκολιτς. Θέλει λίγο προσοχή για να μπει πιο ομαλά και να μην έχει και κανένα θέμα μετά.
0: Η διαχείριση, ναι, σωστά. Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Τώρα βγαίνουν οι ομάδες. Η Σαχτάρ έφυγε. Τώρα βγαίνουν και οι παίχτες της ΑΕΚ. Πάνε στα αποδυτήρια. Και ετοιμαζόμαστε. Μείνατε συντονισμένοι.
0: Αντίστροφη
1: μέτρηση. Επιστρέφει ο Γιώργος Μαραθιανός.
0: Ωραία.
1: Με μια μετάδοση που ελπίζουμε.
0: Special.
1: Ελπίζουμε να γράψει θεωρία, τέλος πάντων.
0: Ωραία. Λοιπόν, Κώστα, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ, γεια σας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και το σχόλιο του Κώστα Κετζετζόγλου. Λοιπόν, και το δεύτερο παιχνίδι της βραδιάς ολοκληρώθηκε στο Ρότερνταμ. Φέγενορντ Κόμο 3-2. Μείωσαν οι Ιταλοί στο φινάλε στις καθυστερήσεις με Τάσο Δουβίκα. Δουβίκας, ο οποίος είχε περάσει στο παιχνίδι στο 61. Κατάφερε και σκόραρε στις καθυστερήσεις. Ωστόσο, αυτό το γκολ δεν έφτανε στην ομάδα του για να πάρει κάτι από το παιχνίδι στο Ρότερνταμ. Λοιπόν, η Λίβερπουλ, η οποία με τη νίκη επί της ΛΑΣΚ έκανε το 2-2, αφού είχε νικήσει στην πρεμιέρα και την Ατλέτικο. Από την άλλη, για την ΛΑΣΚ ήταν η δεύτερη ήττα σε ισάριθμα παιχνίδια, αφού είχε προηγηθεί και αυτή στην Νέα Φιλαδέλφια από την ΑΕΚ. Και από την άλλη, για την Φέγενορντ ήταν η πρώτη νίκη στην διοργάνωση, και για την Κόμο, έτσι να την βρούμε λίγο, γιατί στη βαθμολογία δεν θυμάμαι τι είχε κάνει η Κόμο στην πρεμιέρα. Η Κόμο, η οποία είχε νικήσει στην πρεμιέρα, ναι, είχε κάνει το 4-1 επί της Λειψίας. Πρώτη ήταν λοιπόν για την Ιταλική ομάδα στην διοργάνωση.

0: 4 και 34 για το φινάλε στο Νικ Γκάλις Χολ, Άρης Ντερτόνα 68-64. Χρωστάω επίσης τελικά στο FIBA Euro Cup Προμηθέας Τρίερ 83-87 και Ηρακλής Βούρτσμπουργκ 90-73. 2 στα 2 για τον Γυραιό, πρώτη ήττα για τον Προμηθέα, και οι δύο ομάδες είχαν ξεκινήσει νίκη φορά την παρουσία τους. Επίσης στην Ευρωλίγκα είπαμε νωρίτερα, τελικό αποτέλεσμα Χάπολ Τελ Αβίβ Μπεσίκτας 182 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, Ανατολού Εφές Μπάγερν Μονάχου 47-61 και σε μερικά δευτερόλεπτα έχουμε τζάμπολ στο Παρί Βίρτους Μπολόνια. Πάμε, συνεχίζουμε σε κίτρινο-μαύρους ρυθμούς. Πάνος Λούπος στην παρέα μας, το σχόλιο του για την δεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Βασικά πες μου λίγο το συνέστημα, επειδή είχε ο Πάνος Ρήλος τη μουσική, το τραγούδι του Champions League, πώς είναι το συνέστημα να ακούς αυτό το τραγούδι?
1: Εντάξει, το συνέστημα όταν είσαι στο γήπεδο είναι πολύ διαφορετικό από το να το βλέπεις από τη φωτογραφία που λένε, από την τηλεόραση, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Η πραγματικότητα είναι καλησπέρα κιόλας.
0: Καλησπέρα.
1: Και σε όλο τον κόσμο.
0: Πρώτη φορά τα λέμε μαζί στον αέρα.
1: Πρώτη φορά, να είμαστε καλά. Τώρα για την ενδεκάδα, είναι η 10 από τους 11 που συζητούσαμε χθες βράδυ και με τον Νίκο στην εκπομπή. Με τη διαφορά ότι για παρτενέρ του Γιώβιτς προτίμησε το Ζήνη, με το σκεπτικό νομίζω ότι και ο Βάργκα είναι καλά και θα τον έχει στο μπάγκο έτοιμο πόλεμο, αλλά και με το δεύτερο σκεπτικό ότι είναι πάρα πολύ γρήγορος και ότι θα χρειαστεί στις αντεπιθέσεις. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ήταν πλήρως αναμενόμενοι οι υπόλοιποι 10, όπως είχαμε πει και χθες το βράδυ. Η άμυνα δεν αλλάζει ποτέ, ο Μαρίν δεν αλλάζει ποτέ, ο Βιτάλης ήταν φαβόροι. Στα φτερά Μάγερ και Κοϊτά, και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το Γιώβιτς Ζήνη, το οποίο εντάξει το έχουμε ξαναδεί, δηλαδή η Ζήνη Βάργκα ή Ζήνη Γιώβιτς έχουμε δει από πέρσι και πολύ πιο σπάνια το Γιώβιτς Βάργκα. Αναμενόμενη και η ενδεκάδα της Σαχτάρ, νομίζω η διάταξή τους είναι πάντα 4-1-4-1, θα το δούμε και στην πράξη σε λίγο. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία απόψε για την ΑΕΚ, είτε με το βαθμό της οπαλίας είτε πολύ περισσότερο με τη νίκη, για να συζητάμε πολύ διαφορετικά εκεί γύρω στις 12, εφόσον η Ένωση έχει πάρει αποτέλεσμα στο Stamford Bridge.
0: Πιστεύεις ότι θα είναι ένα παιχνίδι υπομονής?
1: Κοίταξε, η ενδεκάδα δείχνει ότι ο Νίκολιτς μπαίνει για να πάρει το παιχνίδι. Δηλαδή, εντάξει, δεν σημαίνει πάντα ότι όταν παίζεις με δύο επιθετικούς ότι είσαι και πιο επιθετικός.
0: Ναι, θα βγεις μπροστά με τα μπούνια από το πρώτο λεπτό. Ναι,
1: δεν σημαίνει αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και ένας άνθρωπος που δεν κρύβεται. Την νοοτροπία του την ξέρουμε. Επιθετικά θα μπει, αλλά και με πάρα πολύ προσοχή, γιατί αυτοί έχουν κάτι δαίμονες εκεί, τους Βραζιλιάνους.
0: Ναι.
1: Από το κέντρο και μπροστά. Εντάξει, έχουν τις αδυναμίες τους και αυτοί, εφόσον η ΑΕΚ καταφέρει να βγει στην αντεπίθεση, νομίζω ότι το κλειδί είναι η αποτελεσματικότητα για την ΑΕΚ, ανάλογα το πόσες καλές ευκαιρίες θα της δοθούν, να ευστοχήσει. Και φυσικά παράλληλα να είναι όπως και με τη ΛΑΣΚ προσεκτική στην άμυνα. Ένα παιχνίδι πραγματικά αμφίροπο. Εντάξει, έχει η Ουκρανική ομάδα το διπλάσιο και βάλε budget, αλλά τα έχουμε δει στο Champions League πολλές φορές, δεν παίζει μόνο το budget μπάλα, έχουν ποιότητα, αλλά και ΑΕΚ έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι είναι μια ομάδα με τον Νίκολιτς με όλα τα γράμματα κεφαλαία και καλείται να το αποδείξει και απόψε.
0: Ωραία. Πάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Τα λέμε από κοντά το
0: να
1: βράδυ.
0: Να σε καλά. Ακούσαμε το σχόλιο του Πάνου Λούπου για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Σαχτάρ, η οποία ξεκινάει σε 12 λεπτά από τώρα. Λοιπόν, επειδή είπαμε, είμαστε μαγκαζίνο, χρωστάω αποτελέσματα επίσης σε Water Polo League ανδρών. Τρίτη αγωνιστική νωρίτερα, Ιδραϊκός Βουλιαγμένη 4-11 σε εξέλιξη. Ξεκίνησε στις 9.30, Παναθηναϊκός Απόλλωνας Σμύρνης 5-3. Επίσης για την έκτη αγωνιστική της Handball Premier, Δράμα ΠΑΟΚ 21-30. Τρίτη νίκη για το δικέφαλο του Βορρά σε 5 αγώνες όμως. Έχει ένα χρωστούμενο. Δεύτερη ήταν για την ομάδα της Δράμας που έχει επίσης 3 νίκες και 1 ισοπαλία. Ο Άρης μπαίνει στο τελευταίο τρίλεπτο με διψήφια διαφορά. Προηγείται 75-64 της Ντερτόνα. Εγώ να σας θυμίσω ότι το Dragon's Den, το συναρπαστικό τηλεοπτικό project επιχειρηματικότητας με το Σάκη Τανιμανίδη, κάνει πρεμιέρα στον Sky αυτή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10:10. 7 Dragons, ο Χάρης Βαφιάς, ο Λέων Γιοχάη, η Μαρία Χατζηστεφανή, ο Γιάννης Τσιόρης, η Ελευθερία Ζούρου, ο Αντώνης Καράζης και ο Κώστας Χαλκιάς είναι έτοιμοι να ρισκάρουν και να δώσουν τα χέρια με τους καλύτερα προετοιμασμένους και πιο παθιασμένους επιχειρηματίες. Dragon's Den, το κυνήγι της επένδυσης ξεκινά. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε τον pre-game σχολιασμό με τον Κώστα Ψάρα. Χαίρετε και σε εσάς, κύριε μου.
2: Γεια σου, κύριε Τάσο. Να σε ρωτήσω κάτι για το All-In την προηγούμενη εβδομάδα. Είπες τίποτα ή μόνο για τον Dragon's Den?
0: Ασφαλώς, κύριε μου. Ασφαλώς.
2: Εντάξει, αυτό ήθελα.
0: Σε παρακαλώ.
2: Ναι, κύριος είσαι.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έτσι κι αλλιώς ήταν από τα κυκλωμένα, ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι, όχι από τα κυκλωμένα, ότι θα το κερδίσει.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα τι εικόνα έχει ο κόσμος για Τσαχτάρ. Οφείλω να ομολογήσω, επειδή έψαξα λίγο και το ρόστερ της σε σχέση με την Τσαχτάρ που είδα πέρυσι, όταν έπαιξε με τον Παναθηναϊκό, ήταν μόλις λίγους μήνες ο Άρντα Τουράν τότε στον πάγκο της. Δεν έχει πάρα πολύ μεγάλες διαφορές, από την αλήθεια. Άρα λοιπόν, και με βάση τα αποτελέσματά της και στο πρωτάθλημα και την εικόνα της γενικότερα, νομίζω ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Αν η ΑΕΚ πιστέψει ότι μπορεί να κυριαρχήσει απόλυτα στο μάτσα της, αφήσει πάρα πολλούς χώρους, νομίζω έχει θέμα. Δεν νομίζω ότι είναι ιδανικό σχέδιο αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει και αυτό το σχέδιο η ΑΕΚ. Ο Μάρκο Νικόλης είναι ένας πανέξυπνος προπονητής και διαβάζει και πάρα πολύ καλά τον αντίπαλο. Μου μοιάζει απόλυτα λογική επιλογή της ενδεκάδας. Ο Ζήνη Γιώβιτς, με δεδομένο ότι και ο Βάργα δεν είναι στο 100%, αλλά και να ήτανε, πάλι μου μοιάζει πιο ταιριαστό, πιο ταιριαστό ψέματα, θα μου μοιάζει πιο ταιριαστό το Ζήνη Βάργα, να πω την αλήθεια. Αλλά αφού ο Βάργα δεν είναι 100%, το Ζήνη Γιώβιτς ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει την επίθεση. Στη μεσαία γραμμή πάλι δεν είχα αμφιβολία ότι ο Μαρίν θα παίξει, ότι ο Βιτάλης θα παίξει. Ο Μάγκερ, με τις εμφανίσεις που κάνει, δεν θα μπορούσε να παίξει. Ο Κοϊτά είναι ο καλύτερος, ειδικά στο ανοιχτό γήπεδο, οπότε είναι απόλυτα λογική.
0: Μετρημένα κουκιά.
2: Ναι, απόλυτα λογική η ενδεκάδα του Μάρκο Νικολίτς. Αν η ΑΕ καταφέρει να περιορίσει κυρίως τα εξτρέμ της Σαχτάρ, εκεί ήταν πάντα η δύναμή της, ήταν και πέρυσι η δύναμή της και φέτος.
0: Διαχρονικά θα πω εγώ.
2: Ναι, μπράβο, και διαχρονικά. Όταν σου λέει Σαχτάρ, σκέφτεσαι Βραζιλιάνους εξτρέμ.
0: Ναι, αυτό.
2: Αυτό. Βραζιλιάνους εξτρέμ. Αυτό έχει και τώρα. Αυτή είναι η διαδικασία της Σαχτάρ. Είναι καλό που παίζει σε ένα ουδέτερο γήπεδο, θα έχει πάρα πολύ κόσμο δικό της. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή συγκυρία για να μπορέσει να πάρει κάτι από το μάτς. Και η ισοπαλία σούπερ, αν πάρει νίκη δεν το συζητάμε, θέτει βάσεις για να είναι σίγουρα, για να είναι την 24η του Champions
0: League. Ναι, γιατί θεωρητικά και με όλο τον σεβασμό, φαντάζομαι καταλαβαίνεις πως το λέω, είναι το πιο βατό, ο βατός ως αντίπαλος σε σχέση με τα υπόλοιπα που έρχονται.
2: Ναι, έχει το πιο βατό σίγουρα εκτός,
0: ναι.
2: Εκτός έδρας που έχει. Και ναι, τώρα μετά όταν ακολουθούν ονόματα όπως City, όπως Real,
0: ναι, Ρώμα, Ντόρτμουντ, αυτά, εντάξει, okay.
2: Η Κόμο, παρότι έχασε σήμερα, ξέρουμε ότι είναι μια πάρα ναι, πολύ καλή ομάδα. Ναι, δεν είναι. Ξέρεις ότι αυτό το μάτς, αν το πάρεις, μετά άλλη μια νίκη εντός, μπορείς να την βρεις σίγουρα, οι 9 βαθμοί μπορεί να αρκούν. Μπορεί να αρκούν οι 9 βαθμοί. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το μάτι για την ΑΕΚ.
0: Κώστα, μου σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, Τάσο.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και το σχόλιο του Κώστα Ψάρα για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Σαχτάρ Ντόνετσκ που αρχίζει σε 7 λεπτά από τώρα στο Λονδίνο. Επί του πιεστηρίου, τιμωρία 4 αγωνιστικών στον κύριο Βινίσιους για το τράβηγμα των μαλλιών του Σαλιμπά στο πρόσφατο παιχνίδι της Ρεάλ με την Villarreal, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει το κλάσικο στις 25 Οκτωβρίου. Και όπως έκανε γνωστό η Ισπανική Ομοσπονδία, δύο είναι οι αγωνιστικές για το τράβηγμα των μαλλιών και άλλες δύο για τη διαμαρτυρία προς τον διαιτητή. Εκτός από το κλάσικο, χάνει Σεβίλη, Σαντατέρ και Βαλένθια. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Ισπανικών μέσων, η Βασίλισσα προφανώς και θα ασκήσει έφεση για να μειωθεί η ποινή. Λοιπόν, 1:30 για το φινάλε στην Θεσσαλονίκη. Ο Άρης θα κάνει το 3-3 στο EuroCup. Προηγείται 81-68 της Σιντερτόνα. Δεν αλλάζει το αποτέλεσμα, αλλά περιμένουμε το τελικό σκορ. Λοιπόν, και κάπου εδώ, 6 λεπτά πριν τις 10. Ολοκληρώνεται το απόψινο newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, με Πάνο Ρίδλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μανώλη Μουσουράκη και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Έρχεται το Fight Club για να δώσει μικρόφωνο στον Γιώργο Παραθιανό για την περιγραφή του αγώνα Σαχτάρ. Εκνάστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Ζούλιο Σέζαρ εναντίον του Δίντα. Μια καλή εκτέλεση από τον Σέζαρ και ο κόσμος να πάει στα ουράνια. Στο 32 τελείωσε Σέζαρ η μπάλα. Γκολ για τη ΑΕΚ. Ζούλιο Σέζαρ στο 32. Το είπαμε. Ο Λίβετο κέρδισε το φάουλ και ο Σέζαρ έφυγε το Δίντα. Θα το δει το βράδυ στις ειδήσεις. Ο Δίντα το φάουλ στο 32. ΑΕΚ Μίλαν 1-0.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλος. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Big Wins Sport FM, καλησπέρα σας. Κώστας Βαϊμάκης στο μικρόφωνο με τον Γιώργο Γιαννίση στην κονσόλα του ήχου και τον Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Θα πάμε βεβαίως με το πολύ σημαντικό, πολύ σπουδαίο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σαχτάρ στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge, εκεί όπου βρίσκεται ο Γιώργος Μαραθιανός. Οπότε πάμε να τον καλησπερίσουμε, να μας θυμίσει εντεκάδες για να πάμε σιγά σιγά στην έναρξη του αγώνα. Γεια σου Γιώργο.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στους ακροατές του Big Sport FM εδώ από το Λονδίνο, το Stamford Bridge, το οποίο συνηθίζει να ντύνεται στα μπλε, αλλά για απόψε έχει ντυθεί σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στα κυτρινόμαυρα. Μια μεγάλη όδηση, απόβαση των οπαδών της ΑΕΚ, οι οποίοι έχουν καταφτάσει εδώ σε αριθμούς άνω των 10.000. Έχουν δημιουργήσει μια φοβερή ατμόσφαιρα λίγα δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει το μεγάλο ραντεβού της ομάδας τους με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία είναι εντελώς τυπικά γηπεδούχος απόψε. Οι φίλοι των Ουκρανών δεν ξεπερνούν τις 10.000 στο υπόλοιπο γήπεδο. Η ατμόσφαιρα είναι καταπληκτική. Οι φίλοι της Ένωσης, οι οποίοι δημιούργησαν και ένα όμορφο κορεό δίνοντας στα κυτρινόμαυρα το πέταλο που τους φιλοξενεί πίσω από τη μία εστία. Και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει ένα παιχνίδι το οποίο έχει όλες τις προϋποθέσεις για να αποδειχθεί ιστορική σημασία για την ΑΕΚ, με την έννοια ότι θα προσπαθήσει απόψε να πανηγυρίσει το πρώτο της διπλό σε League Phase του Champions League και βεβαίως να αποσπάσει σε κάθε περίπτωση ένα θετικό αποτέλεσμα, το οποίο σε συνδυασμό με την νίκη της πρεμιέρας επί της ΛΑΣΚ θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις πιθανότητες για πρόκριση στην επόμενη φάση. Να θυμίσουμε τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παραταχθούν οι δύο ομάδες, με αυτή της ένωσης να μην έχει κάποια μεγάλη έκπληξη ή τουλάχιστον να μην έχει με βάση τα όσα περιμέναμε. Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έχει επιλέξει κάτω από τα δοκάρια τον Μπρινιόλι, μην έχοντας και άλλη επιλογή. Ο Θωμάς Τρακώσα βρίσκεται στην Αθήνα, συνεχίζει την αποθεραπεία από τον τραυματισμό του, για την ακρίβεια είναι έτοιμος, αλλά δεν είναι ακόμα σε θέση να αγωνιστεί βασικός. Ρώτα στο δεξιάκρο της άμυνας, Πίλιος αριστερά. Μουκουντή και Ρέλβα στο δίδυμο στα στόπερ, η ίδια και ακλόνητη τετράδα στην άμυνα, την οποία εμπιστεύεται με κλειστά μάτια ο τεχνικός της Ένωσης. Μαρίν και Βιτάλης το δίδυμο στα χαφ για την Ένωση σήμερα, με τον Ούγκρο να επιστρέφει στο πλευρό του μεγάλου πρωταγωνιστή της νίκης της πρεμιέρας, με εκείνο το φοβερό φάουλ που έδωσε τη νίκη επί της ΛΑΣΚ. Ο Μάγερ στο δεξιάκρο της επίθεσης, ο Κοϊτά στο αριστερό και ο Ζήμι θα κινείται σήμερα πίσω από τον προωθημένο που θα είναι ο Λούκα Γιώβιτς. Από την απέναντι πλευρά η Σαχτάρ Ντόνετσκ έχει παραταχθεί με το γνώριμο 4-1-4-1 του Αρντά Τουράν, του πολύ ανερχόμενου και πολύ επιτυχημένου ήδη προπονητή της, σε βαθμό τέτοιο που να συζητά το να αναλάβει την εθνική Τουρκίας. Ο Ρίζνικ κάτω από τα δοκάρια, τον Μπάιας δεξιά, Πέδρο Ενρίκη αριστερά, Μπόνταρ και Ματβιγένκο οι δύο στόπερ. Ο Τσερέτκο σε ρόλο σκούπα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μπροστά τους. Μάρλον και Πεδρίνιο οι δύο κεντρικοί χαφ. Σαντάνα δεξιά, Νιούερτον αριστερά και Ελίας ο σέντερ φορ για τους Ουκρανούς. Η σέντρα στο παιχνίδι ήταν για την ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί να κάνει και μια πρώτη επίθεση με μια βαθιά μπαλιά μέσα στην περιοχή της Σαχτάρ. Βγαίνει ο Ρίζνικ και μπλοκάρει την μπάλα. Στον πάγκο για τους Ουκρανούς βρίσκονται η Φέσιουν, Τραωρέ, Κρίσκιβ, Ιζάκε, Καραβάγεφ, Τσουκάνοφ, Καρβάλιο, Ναζαρίνα, Φερέιρα, Μεϊρέλες, Μεντόζα και Μπρουνίνιο. Ενώ για την ΑΕΚ Μπαλαμώτης, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Ζουμκόφ, Αριάγκα, Βάργα, ο οποίος αποθεραπεύτηκε και είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολης να το χρησιμοποιήσει έστω για κάποια λεπτά. Ο Πέτρος Μάνταλος, ο Βίντα, ο Λυκογιάννης, ο Ζωάο Μάριο. Διαιτητής του αγώνα είναι ο Άγγλος Κρις Κάβανο, έχοντας τον Στιούαρ Ατουέλ, τον συμπατριώτη του, στο ΒΑΡ. Τώρα η ΑΕΚ είναι και πάλι στην επίθεση, με τον Μάγερ να κάνει μια βαθιά μπαλιά αριστερά με στόχο τον Κοϊτά. Θα βγει πρώτος την μπάλα εκεί και θα απομακρύνει ο Τομπάιας. Προλαβαίνει ο Κοϊτά και κρατάει την μπάλα εντός του τερέν και την αφήνει πιο πίσω στον Πίλιο. Ο Πίλιος ακόμα πιο πίσω για τον Ρέλβας και εκείνος δίπλα του στον Μουκουντή. Φαντάζομαι ότι φτάνουν στα αυτιά σας οι αρχές των φίλων της ΑΕΚ, οι οποίοι πριν καν αρχίσει το παιχνίδι έχουν κερδίσει την μάχη της εξέδρας. Μια πολύ ωραία μπαλιά του Γκρινιόλη τώρα δεξιά για τον Ρότα, ο οποίος είναι ανεβασμένος ψηλά στο γήπεδο. Κοντρολάρει και αφήνει πιο πίσω στον Μαρίν. Μια μπαλιά η οποία κοντράρει, προσπαθεί να βγει πρώτος ο Ζήμι. Την αφήνει αριστερά στον Κοϊτά, ο οποίος θα τη φέρει με τη σειρά του στο αριστερό. Αφήνει για τον Πίλιο, ο οποίος θα μπει μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα, απομακρύνει εκεί ο Ματβιγένκο και σε δεύτερο χρόνο ο Τομπάιας παραχωρεί το κόρνερ για την ΑΕΚ, η οποία μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι εδώ στο Stamford Bridge. Για να πάρει μια στημένη φάση στην οποία όλοι ξέρουμε και όλοι θυμηθήκαμε μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πόσο δυνατή είναι. Με τον Λόβρο Μάγερ να πηγαίνει από την αριστερή πλευρά για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. από το ίδιο σημείο το περασμένο Σάββατο δημιούργησε τον γκολ με το οποίο προηγήθηκε η ΑΕΚ επί του Όφη. Να δούμε αν θα έχει ένα ακόμα εξίσου ποιοτικό χτύπημα τώρα, ενώ μπαίνουμε στο τρίτο λεπτό εδώ στο Λονδίνο. Πολλοί κόσμος μέσα στα καρέ της Σαχτάρ. Ο Μάγερ σεντράρει στην καρδιά της περιοχής. Κεφαλιά από το Μουκουτί, δοκάρι! Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ στο τρίτο λεπτό. Έγινε ακριβώς αυτό που λέγαμε. Ο Μάγερ με ένα εξίσου μαεστρικό χτύπημα έστειλε την μπάλα στο ίδιο σημείο που ο Ρέλβας το προηγούμενο Σάββατο έκανε την κεφαλιά. Αυτή τη φορά ήταν ο Μουκουντή που την έπιασε. Η μπάλα όμως δεν του έκανε το χατήρι. Σταμάτησε στο δεξί. Δοκάρι του Ρίζνικ. Η ΑΕΚ έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία, αλλά έστειλε και το πρώτο προειδοποιητικό μήνυμα στη Σαχτάρ ότι έχει έρθει σήμερα εδώ για να χτυπήσει στα ίσα τη νίκη. Ακούτε τους φίλους της Ένωσης, οι οποίοι έχουν ενθουσιαστεί ακόμα περισσότερο από το πολύ καλό ξεκίνημα της ομάδας του στο ματς. Και τώρα προσπαθεί να μείνει ψηλά για να πιέσει η ΑΕΚ. Η αλλαγή παιχνιδιού βρίσκει τον Πέδρο Ενρίκε. Τώρα η ΑΕΚ πρέπει να προσέξει αυτές τις μεταβάσεις. Ανεβαίνει ο Ενρίκε, τον καταδιώκει ο Μάγερ και αφήνει ακόμα πιο αριστερά στον Νιούερτον. Μονομαχία εκεί με τον Ρότα. Θα πάρει ο Ρότα και την μπάλα και μετά θα πάρει και το φάουλ από τον αντίπαλό του. Πρώτη πάρα πολύ καλή ανασταλτική παρέμβαση από τον Ρότα, ο οποίος εδώ όχι μόνο έκοψε τον αντίπαλό του, αλλά κέρδισε και την κατοχή της μπάλας. Εκτελείται το πλάγιο. Μια βαθιά παλιά πρώτος στην μπάλα ο Μπόνταρ. Απομακρύνει. Ο Γιώβιτς προσπαθεί να κοντρολάρει στο κέντρο. Οι κόντρες ευνοούν τελικά τους Ουκρανούς και συγκεκριμένα τον Ενρίκη, ο οποίος θα τη γυρίσει κάπως άτσαλα στον τερματοφύλακα του, τον Ρίζνικ. Δείχνουν νευρικοί οι παίκτες της Σαχτάρ σε αυτό το ξεκίνημα και σίγουρα έχει παίξει ρόλο σε αυτό το ότι μόνο γηπεδούχοι δεν νιώθουν απόψε εδώ στο Stamford Bridge. Τώρα ο Ενρίκη και πάλι κάνει μια ωραία ενέργεια, αφήνει δεξιά για το ανέβασμα του Τομπάιας. Οι παίκτες της ΑΕΚ όμως έχουν προλάβει να οργανωθούν στο δικό τους μισό. Δεν επιτρέπουν στους Ουκρανούς να τους ευνηδιάσουν. Και τώρα ξανά ο Μπόνταρ αφήνει δίπλα του στον Ματβιγένκο. Μια κάθετη πάσα με στόχο τον Μάρλον. Αυτός ανεβαίνει από την αριστερή πλευρά. Έχει πάει εκεί να τον κλείσει ο Βιτάλης. Αφήνει για τον Ενρίκε. Τελικά ο Μάρλον θα πάει και πάλι η μπάλα στον Ενρίκε. Μονομαχία ακριβώς πάνω στη γραμμή του, την τελική γραμμή με τον Ρότα. Καθαρίζει τη φάση ο Μουκουντή πετώντας την μπάλα πλάγιο out από την ίδια πλευρά που επιτίθενται η Ουκρανία από την αριστερή. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο πέμπτο λεπτό. Το αποτέλεσμα είναι στο 0-0, αλλά η ΑΕΚ έχει ήδη χάσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα με την κεφαλιά του Μουκουντή να σταματάει στο δεξί δοκάρι του Ρίζνικ έπειτα από την εκτέλεση κόρνερ του Μάγερ. Ο Πέδρο Ενρίκε ετοιμάζεται και πάλι να εκτελέσει ένα πλάγιο από την αριστερή πλευρά. Γυρίζει την μπάλα πιο πίσω και αυτή φτάνει τώρα στα πόδια του Ματβιγένκο. Δίπλα στον παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας, τον Μπόνταρ. Η ΑΕΚ η οποία μένει ψηλά για να πιέσει με τον Ζήνη. Ελευθερώνονται εδώ ωραία οι Ουκρανοί με την κίνηση που κάνει ο Πεδρίνιο. Αφήνει για τον Σαντάνα. Συγκλίνει προς τα μέσα αυτός. Μια βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας. Ευτυχώς είναι λίγο πιο δυνατή από όσο χρειαζόταν. Βγαίνει ο Μπρινιόλι και την μπλοκάρει. Εδώ ήταν μια φάση ενδεικτική της ποιότητας που έχουν και οι δύο εξτρέμ της Σαχτάρ. Έκανε κίνηση προς τα μέσα ο Σαντάνα. Με μια σέντρα ξηραφιά έφερε την μπάλα στην περιοχή. Ευτυχώς πρόλαβε να την μπλοκάρει την μπάλα ο Μπρινιόλι. Έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι γιατί έχει ματώσει ο Βιτάλης από μια προηγούμενη μονομαχία, οπότε θα χρειαστεί να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Τώρα ο διαιτητής, ο Κρις Κάβανο, έχει πάει κοντά στον Μπρινιόλι για να του δείξει που πρέπει να τοποθετήσει την μπάλα για να συνεχίσει το παιχνίδι με ελεύθερο. Η ΑΕΚ η οποία σήμερα νομίζω ότι κάνει και ιστορικό ρεκόρ παρουσίας εκτός παρουσίας φιλάθλων σε εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι. Υπήρχε η πολυπληθής παρουσία στο Παρίσι σε εκείνο το μάτς του Κυπελούχων με την Paris Saint-Germain το 97. Η ακόμα μεγαλύτερη με την Ίντερ στο παιχνίδι του Κυπέλου UEFA το 2001. Αλλά σήμερα η παρουσία πάνω των 10.000 εδώ στο Λονδίνο νομίζω ότι δημιουργεί ένα νέο ρεκόρ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα για τους Ουκρανούς είναι η κατοχή, με τον Ματβιγένκο να γυρίζει την μπάλα στον Ρίζνικ. Είναι πολύ έντονη η αιμορραγία στη μύτη του Βιτάλης, για την οποία πέρασε εκτός και παραμένει. Προσπαθούν εκεί οι άνθρωποι από το ιατρικό team της ΑΕΚ να τη σταματήσουν, ενώ χρειάστηκε να αλλάξει και φανέλα. Η Σαχτάρ και πάλι από την δεξιά πλευρά προσπαθεί να επιτεθεί με τον Τομπάιας να γυρίζει προς τα πίσω τελικά στον Μπόνταρ. Αυτός από την απέναντι πλευρά στον Ματβιγένκο. Οι Ουκρανοί οι οποίοι δείχνουν να ξεπέρασαν κάπως αυτό το σοκ που υπέστησαν στα πρώτα δευτερόλεπτα και παραλίγο να το εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ. Και τώρα στα τελευταία λεπτά είναι αυτοί που κρατούν την μπάλα στα πόδια και την κυκλοφορούν. Ο Τομπάιας αφήνει δεξιά και πάλι στον Σαντάνα. Κλείνεται από τον Πίλιο και γυρίζει πιο πίσω. Η μπάλα φτάνει στον Τομπάιας και αυτός την αφήνει με τη σειρά του στον Μπόνταρ. Η ΑΕΚ συνεχίζει να παίζει με 10 παίκτες εν αναμονή της επιστροφής του Βιτάλη στο τερέν. Τώρα μια αλλαγή παιχνιδιού απέναντι πλευρά από τον Τομπάιας δεν είναι καλή. Η μπάλα θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ και η επιστροφή επιστρέφει στα πόδια των κυτρινόμαυρων, οι οποίοι στην απόψινή περίσταση είναι γαλάζιοι. Η Ένωση αγωνίζεται με την τρίτη της εμφάνιση για πρώτη φορά σε φετινό παιχνίδι. Τώρα ο Ρότα παίρνει την μπάλα από την εκτέλεση του πλαγιού από τον Μαρίν. Ξαναβρίσκει το Ρουμάνο, εκείνος πίσω στον Μουκουντή. Ο Μουκουντή ακόμα πιο δίπλα για τον Ρέλβας, κάπως παρακινδυνευμένα. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Ρέλβας να προλάβει τελευταία στιγμή, όπως και ο Ρότα πριν πέρασει μπάλα πλάγιο. Τώρα ένα γέμισμα με στόχο τον Γιώβιτς. Θα πάρει μεν την κεφαλιά, αλλά κόβουν οι Ουκρανοί και κερδίζουν ξανά την κατοχή με τον Ματβιγένκο να γυρίζει την μπάλα στον Ρίζνικ. Κρατά τώρα την μπάλα ο Μπόνταρ στα πόδια του, περιμένει να ανέβουν να πιέσουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Η Ένωση, η οποία στην περσινή εξαιρετική της ευρωπαϊκή πορεία στο Conference League, που σταμάτησε άδοξα με εκείνο τον αποκλεισμό από τη Ράγιο Βαγεκάνο στις λεπτομέρειες, έκανε δύο σπουδαία διπλά με την Samsung Sport και τη Φιωρεντίνα. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς χθες στη συνέντευξη τύπου, εδώ μιλάμε για διαφορετικό επίπεδο. Είναι Champions League, δύο κλάσεις πάνω η διοργάνωση. Και απέναντί της βέβαια έχει έναν αντίπαλο που έχει πολλές και σημαντικές παρουσίες στο Champions League. Τώρα πάρα πολύ ωραία ενέργεια του Σαντάνο, ο οποίος έκανε ποδιά στον Πίλιο. Συγκλίνει προς τα μέσα, θα κάνει το σουτ. Απομακρύνει ο Μπρινιόλι στη δεξιά του γωνία. Την μπάλα σε κόρνερ. Εδώ είναι μια ακόμα φάση αυτού που λέγαμε νωρίτερα, του κινδύνου που υπάρχει από τις προσωπικές ενέργειες των εξτρέμ της Σαχτάρ. Εδώ ο Σαντάνα πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Πίλιου, συνέκλεινε προς τα μέσα και πλάσαρε φαλτσαριστά στην απέναντι γωνία. Για μία ακόμα φορά ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι δείχνει σε ετοιμότητα και πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Εκτελείται με πάσα και γύρισμα προς τα πίσω στον Πέδρο Ενρίκε. Αυτός και πάλι για τον Τομπάιας απομακρύνει με το κεφάλι τη σέντρα που γίνεται ο πιστοχωρημένος Γιώβιτς και τώρα η ΑΕΚ προσπαθεί να βγει από τα καρέτης. Η Σαχτάρη, η οποία κατά κάποιο τρόπο απαντά στις ευκαιρίες, στο δοκάρι του Μουκουντή στα πρώτα λεπτά, με αυτή την φάση με το φαλτσαριστό πλασέ του Σαντάνα. Και τώρα οι Ουκρανοί έχουν ξανά την μπάλα στα πόδια, με τον Μπόνταρ να την ανοίγει δεξιά και πάλι, όχι με αυτή τη φορά, είναι ο Πεδρίνιο, ο οποίος την αφήνει για το ανέβασμα του Τομπάιας. Σαντάνα, αυτή τη φορά έχουν κλείσει καλά οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Πίλιος πάει να κόψει το Σαντάνα, αλλά θα του κάνει φάουλ. Ο Βραζιλιάνος πρόλαβε και τσίμπησε την μπάλα. Πήγε πολύ δυνατά στο τάκλιν ο μπακ της Ένωσης και υπέπεσε στην παράβαση. Ένα φάουλ για τη Σαχτάρ, το οποίο είναι ακριβώς πάνω στη γραμμή του πλαγίου από τη δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Ουκρανίας, και θα έχει ως εκτελεστή τον Πεδρίνιο. Η ΑΕΚ πρέπει να ανταποκριθεί σωστά στα στημένα και στο αμυντικό σκέλος. Είδαμε νωρίτερα πόσο δυνατή είναι στο επιθετικό. Πολλοί κόσμος τώρα στα καρέ του Μπρινιόλι. Το γέμισμα, θα πάρει την κεφαλιά ο Κοϊτά και θα απομακρύνει ένα δεύτερο σουτ. Ένα μάλλον σουτ που γίνεται στην επαναφορά από τον Πέδρο Ενρίκε. Η μπάλα θα φύγει ψηλά, out, αλλά ούτως ή άλλως δεν θα καταγραφεί αυτή η τελική προσπάθεια, γιατί έχουμε υπόδειξη για offside. Οπότε περνάει αυτή η φάση που ήταν αρκετά επικίνδυνη, είναι η αλήθεια, για την ΑΕΚ στο 11ο λεπτό. Και ενώ το αποτέλεσμα παραμένει στο 0-0 εδώ στο Stamford Bridge. Γεμίζει τώρα ο Μπρινιόλι ψάχνοντας τον Ζήνη, ο οποίος θα μπορέσει να πάρει μεν την κεφαλιά, αλλά και εδώ θα έχουμε σηκωμένη σημαία. Υπάρχει offside από τον βοηθό, τον πρώτο βοηθό της αναμέτρησης, για μαρτυρίες του Μάρκο Νίκολιτς τον τέταρτο. Όπως και να έχει, η μπάλα είχε καταλήξει σε παίκτη της Σαχτάρ και τώρα σε κατοχή των Ουκρανών. Βρίσκεται η μπάλα με τον Τομπάιας να την έχει στα πόδια. Πιέζεται από τον Κοϊτά, ο οποίος τον αναγκάζει να γυρίζει προς τα πίσω στον Μπόνταρ. Πάει τώρα και ο Ζήνη, η μπάλα στον Ρίζνικ. Αυτό στην απέναντι πλευρά για τον Πέδρο Ενρίκε. Τώρα η ΑΕΚ προσπαθεί να πρεσάρει λίγο πιο ψηλά στο γήπεδο. Ελευθερώνει όμως ωραία και κάνει μια μπαλιά στην πλάτη του Πίλιου εκεί ο Πέδρο Ενρίκε, αλλά δεν είναι καλή, την ελέγχει πρώτα ο Μπρινιόλι και μετά την αφήνει στον Ρέλβας. Τώρα πιστοχωρεί ο Μαρίν για να πάρει την μπάλα και να δημιουργήσει από τα μετώπιστεν. Δεν το έχουμε δει στα πρώτα λεπτά, η αλήθεια είναι. Η Σαχτάρη, η οποία μένει ψηλά, ο Βιτάλης στον Μπρινιόλι, ο οποίος κοντρολάρει και με ψυχραιμία ανοίγει αριστερά για τον Πίλιο. Προλαβαίνει ο Πίλιος με το κεφάλι, ο Κοϊτά μονομαχεί στο χώρο του κέντρου. Τελικά κερδίζουν οι Ουκρανοί με τον Τομπάιας να γυρίζει προς τα πίσω στον Οτσερέγκο. Μια βαθιά μπαλιά για τον Ελίας εκεί. Ευτυχώς και σε αυτή την περίπτωση ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο χρειαζόταν και βγήκε για να μπλοκάρει ο Μπρινιόλι. Προσπαθούν συνεχώς να παίξουν κάθετα οι παίκτες της Σαχτάρ, ψάχνοντας τις κινήσεις είτε των εξτρέμ είτε του center forward του Ελίας στην πλάτη της άμυνας. Τσάικ, η οποία τώρα βγαίνει στην αντεπίθεση από δεξιά με τον Μάγερ να αφήνει για τον Ρότα. Εκείνος δεν κάνει καλό πρώτο κοντρόλ, αλλά κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Έχουν προλάβει να γυρίσουν στα μετώπιστεν οι Ουκρανοί. Ο Μαρίν για τον Ρότα και πάλι ο Βιτάλης. Τσάικ πρέπει να κρατήσει την μπάλα όπως το έκανε στα πρώτα λεπτά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μετέπειτα η Σαχτάρ είναι αυτή που πήρε τον έλεγχο. Και τώρα ο Μουκουντή ανοίγει για τον Μάγερ πάνω στη γραμμή. Από τα δεξιά ο Κροάτης τη φέρνει στο αριστερό, ψάχνει επιλογές, πατάει πάρα πολύ ωραία για το ανέβασμα του Μαρίν. Ο Μαρίν προσπαθεί να περάσει τον αντίπαλο, τον πέρασε, θα μπει στην περιοχή από δεξιά, ο Μαρίν θα κάνει το γύρισμα. Ο Κοϊτά, δεν όχι, πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος είδε την μπάλα να του στρώνεται μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του Κοϊτά να κάνει την προβολή, αλλά ο Σέρβος έκανε ένα άτσαλο τελείωμα για την κλάση του, έστειλε την μπάλα να περάσει ψηλά πάνω από την εστία του Ρίζνικ. Ήταν μια καλή φάση εδώ για την ΑΕΚ που ξεκίνησε με αυτή την υπέροχη προσπάθεια του Μαρίν από τη δεξιά πλευρά, ο οποίος τους πέρασε όλους και γύρισε στο σωστό σημείο, στο πέναλτι. Ίσως αν ο Κοϊτά δεν έβρισκε πρώτος την μπάλα και αυτή κατέληγε σε πρώτο χρόνο στον Γιώβιτς, αυτός να κάνει μια καλύτερη εκτέλεση. Η ουσία είναι ότι πέρασαν εκμετάλλευτα αυτή η ευκαιρία, αλλά η ΑΕΚ υπενθυμίζει και πάλι ότι είναι εδώ και πολύ επικίνδυνη επιθετικά. Τώρα ο Ζήνη πιέζει εκεί τον Πεδρίνιο και κλέβει την μπάλα. Ο Βιτάλης αφήνει για τον Γιώβιτς, ο οποίος είναι ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Αποφεύγει έναν αντίπαλο το ίδιο και ένα δεύτερο. Οι κόντρες ευνοούν τον Μαρίν. Έρχεται ο Πίλιος να κερδίσει και αφήνει στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει τις προϋποθέσεις να πάει στο ένας με έναν από τα αριστερά. Θα έρθει προς τα μέσα, θα κάνει μια κάθετη πάσα η οποία κόβεται. Τελικά κρατάει ο Κοϊτά και αφήνει στον Μαρίν. Άνοιγμα στα αριστερά για τον Πίλιο. Εκείνος βρίσκει τον Μάγερ, ο οποίος έχει έρθει από αυτή την πλευρά. Ο Κροάτης τώρα βγαίνει προς τα έξω. Όλοι οι παίκτες της Σαχτάρ στο δικό τους κομμάτι του γηπέδου και τώρα ο Κροάτης γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω στον Μουκουντή για να πάρουν ξανά τις θέσεις του στο γήπεδο οι παίκτες του Νίκολιτς. Ο Βιτάλης μια ωραία πάσα αριστερά για τον Πίλιο. Θα κάνει ένα κακό πρώτο κοντρόλ, αλλά στη συνέχεια θα κερδίσει το πλάγιο από την παρέμβαση του Τομπάιας. Η ΑΕΚ, η οποία ανέβηκε σε αυτά τα τελευταία 2-3 λεπτά και λίγο νωρίτερα απείλησε με την ευκαιρία αυτή που λέγαμε του Γιώβιτς. Ο Μουκουντής τον Ρέλβας. Αυτός βλέπει τον Πίλιο, αλλά προτιμά να γυρίσει και πάλι στον παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας. Ανεβαίνει τώρα σιγά σιγά να πιέσει εκεί ο Ελίας στο χώρο του κέντρου. Ο Ρέλβας αφήνει και πάλι αριστερά για τον Πίλιο. Κακή η πάσα του Πίλιου για τον Κοϊτά. Κλέβουν οι παίκτες της Σαχτάρ και στη συνέχεια ο Τομπάιας θα κερδίσει και φάουλ από την προσπάθεια του Αφρικανού εξτρέμ να ξανακερδίσει την μπάλα. Τώρα ο Κοϊτά κάνει και νόημα στον Πίλιο να μην βιάζεται με αφορμή την προηγούμενη κακή πάσα. Εκτέλεση του φάουλ από τους παίκτες της Σαχτάρ και τώρα ο Ρίζνικ υπό την πίεση του Ζήνη ψάχνει τις επιλογές του. Αφήνει για τον Οτσερέγκο και εκείνος ακόμα πιο δεξιά στον Τομπάιας. Στην απέναντι πλευρά και πάλι μπάλα εκεί που περιμένει ο Ματβιγένκο, ο αρχηγός της Σαχτάρ. Πάει τώρα ο Γιώβιτς να τον πιέσει, γυρίζει προς τα πίσω την μπάλα στον Ρίζνικ. Ισορροπημένο παιχνίδι μέχρι τώρα με την υπεροχή και την πρωτοβουλία, αν θέλετε, να αλλάζει πλευρά. Η ΑΕΚ ξεκίνησε καλύτερα, μετά ήταν η Σαχτάρ πιο επιθετική και τώρα και πάλι η ΑΕΚ έχει κερδίσει μέτρα στο γήπεδο. Τώρα κόβει πολύ ωραία ο Πίλιος. Μια πάσα που γίνεται από τον Βιτάλης για τον Ζήνη. Αποφεύγει πάρα πολύ ωραία τον αντίπαλό του, κάνει φάουλ εκεί. Και νομίζω επί κακώς δεν το έδωσε ο Κάβανο. Διαμαρτύρεται μάλιστα ο Ζήνη. Παίζεται, λέει ο Άγγλος διαιτητής. Και από τη στιγμή που μιλάμε για Άγγλο διαιτητή, 9 φορές στις 10 μιλάμε για ρέφερι που δεν σφυρίζουν με ευκολία. Τώρα ο Πέδρο Ενρίκη από αριστερά, υπό την πίεση του Μάγερ, γυρίζει για μια ακόμα φορά την μπάλα στα πόδια του Ρίζνικ. Αυτός την αφήνει στον Μπόνταρ. Και τώρα ο Πεδρίνιο βρίσκει πάρα πολύ ωραία στο χώρο του κέντρου τον Οτσερέτκο. Τον κλείνει εκεί ο Μαρίν, η παλιά δεξιά στον Σαντάνο, ο οποίος είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος μέχρι τώρα για την ΑΕΚ. Συγκλίνει και πάλι προς τα μέσα. και δίνει, ή μάλλον αλλάζει την μπάλα με τον Πεδρίνιο. Τώρα την αφήνει δεξιά για το ανέβασμα του Τομπάιας. Έχει απέναντί του τον Πίλιο. Ο Τομπάιος έρχεται προς τα μέσα. Τον κλείνει ο Βιτάλης. Τον αναγκάζει να γυρίσει προς τα πίσω. Η μπάλα στον Ματβιγένκο. Τώρα ο Μάρλον, ο οποίος καταδιώκεται, θα πέσει στο έδαφος και είναι φάουλ σε πολύ καλή θέση για τη Σαχτάρ. Έξω από την περιοχή και αριστερά, και μάλιστα κίτρινη κάρτα στον Μουκουντή, αν δεν κάνω λάθος, για αυτό το μαρκάρισμα. Εδώ ο Μάρλον βρήκε το διάδρομο, πέρασε προς τα μέσα και προκειμένου, η κάρτα είναι στον Μάγερ, και προκειμένου να μην φέρει την μπάλα στο δεξί και να εκτελέσει, εδώ ο Κροάτης ρίσκαρε πολύ και θυσίασε και μια κίτρινη κάρτα αλλά και ένα φάουλ σε πολύ επικίνδυνο σημείο για τους τεχνίτες παίκτες της Σαχτάρ, οι οποίοι βρίσκονται πάνω από την μπάλα για αυτή την εκτέλεση, και ο Πεδρίνιο και ο Πέδρο Ενρίκε. Πιθανότατα το δεκάρι της Σαχτάρ, ο πρώτος θα είναι αυτός που θα εκτελέσει, αλλά να δούμε. Περισσότερο ενδείκνυται για δεξιοπόδαρο ποδοσφαιριστή, είναι λίγο έξω από την περιοχή και αριστερά. Όλα αυτά στο 19 πλέον, στο Stamford Bridge. Να περάσει και αυτή η φάση για την ΑΕΚ, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Και ο Πέδρο Ενρίκε και ο Πεδρίνιο πάνω από την μπάλα. Το τείχος από τους παίκτες της ΑΕΚ λίγο πιο μέσα από την περιοχή. Ο Μπρινιόλι, ο οποίος στέκεται στο κέντρο του τέρματος. Την μπάλα θα χτυπήσει ευτυχώς στο τείχος, αν δεν κάνω λάθος, στο κεφάλι του Ρέλβας, και θα φύγει κόρνερ. Οπότε σε πρώτο χρόνο η ΑΕΚ καταφέρνει εδώ να ανταποκριθεί στο τείχος, αν δεν κάνω λάθος, στο κεφάλι του Ρέλβας, και θα φύγει κόρνερ. Οπότε σε πρώτο χρόνο η ΑΕΚ καταφέρνει εδώ

στην αριστερή πλευρά και ο Κοϊτά, αφού τοποθετεί πολύ σωστά το σώμα του, κερδίζει το φάουλ από τον Μπάιας παρά τις διαμαρτυρίες του Αρντά Τουράν, ο οποίος βρισκόταν εκεί μπροστά. Ήταν μια ξεκάθαρη παράβαση. Ο Κοϊτά, ο οποίος έκανε αυτό που έπρεπε για να προστατεύσει την μπάλα. Και τώρα γύρισμα προς τα πίσω του Ρέλβας στον Μπρινιόλι. Η Σαχτάρ, η οποία ανεβαίνει πολύ ψηλά να πιέσει και δυσκολεύει το build-up της ΑΕΚ. Ίσως θα έπρεπε σε μια-δύο περιπτώσεις να δοκιμάζουν πιο εύκολα βαθιές μπάλες οι παίκτες της Ένωσης, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχει μπροστά και ο Ζήνη, ο οποίος μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το παιχνίδι, και ίσως αυτή να είναι και η λογική της χρησιμοποίησής του σε έναν βαθμό από τον Νίκολιτς. Τώρα μου κουντί ελευθερώνει ωραία για τον Ρότα από τα δεξιά. Εκείνος για τον Μάγερ. Κρατάει ο Κροάτης πάνω στη γραμμή. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Ματβιγένκο. Και τώρα κλέβουν οι παίκτες της Σαχτάρ. Ευτυχώς εκεί ο Μαρίν κλείνει πάρα πολύ ωραία τον Μάρλον χωρίς να του κάνει φάουλ έξω από την περιοχή. Όμως ο Πεδρίνιο από την δεξιά πλευρά τώρα συγκλίνει και εκείνος προς τα μέσα. Βγάζει για τον Πέδρο Ενρίκε, ο οποίος προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Μάρλον. Τον κλείνει ο Ρότα και πάρα πολύ ωραία θα του αποσπάσει την μπάλα. Αλλά στη συνέχεια γίνεται λάθος. Η μπάλα έρχεται στα αριστερά για τον Πέδρο Ενρίκε και πάλι, ο οποίος αποφεύγει το Ζήνη, θα κάνει το σούτ, την μπάλα θα κοντράρει στο σώμα του Ρότα και θα φύγει πλάγιο. Η ΑΕΚ, η οποία πιέζεται σε αυτά τα τελευταία 2-3 λεπτά, όχι με κάποια σπουδαία ευκαιρία της Σαχτάρ, αλλά με την παρουσία των Ουκρανών σε έντονο βαθμό μέσα στην περιοχή της. Τώρα η μπάλα παίζεται στην άλλη πλευρά, εκεί που την ελέγχει ο Μπόνταρ. Μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Μάρλον. Εκείνος ελευθερώνεται από το μαρκάρισμα του Μάγερ. Γυρίζει όμως προς τα πίσω. Και τώρα αφήνει για τον Ελίας. Η πρώτη πάσα κόβεται, η ΑΕΚ κερδίζει. Ο Μάγερ αφήνει στον Ρότα. Και αυτός πολύ ωραία στο χώρο του κέντρου για τον Κοϊτά. Πρέπει να κρατήσει ο Κοϊτά. Θα αποφύγει τον αντίπαλό του και θα αφήσει για τον Μάγερ. Ο Μάγερ κρατάει. Βλέπει την κίνηση του Πίλιου, αλλά προτιμά να παίξει με ασφάλεια δίπλα του στον Μαρίν. Και τώρα ο Ρουμάνος συνδυάζεται και με τον Βιτάλης. Πρέπει να κυκλοφορήσει καλύτερα η ΑΕΚ την μπάλα. Τώρα το κάνει με σωστό τρόπο με τη μετάβαση από τη δεξιά πλευρά στα πόδια του Ρότα. Ο Ρότα κρατάει και αφήνει για τον Μαρίν. Αποφεύγει έναν αντίπαλο. Η κόντρα ευνοεί όμως τους παίκτες της Σαχτάρ. Ευτυχώς όμως γίνεται λάθος και από τη δική του πλευρά. Κλέβει ο Βιτάλης και τώρα ο Ρέλβας αφήνει στον Πίλιο. Ο Πίλιος, ο οποίος έχει λίγο χώρο από την αριστερή πλευρά, και το στήριγμα του Κοϊτά. Αφήνει προς τα πίσω στον Βιτάλης. Και εκείνος ακόμα πιο πίσω στον Μουκουντή. Προσπαθεί τώρα να ανέβει μερικά μέτρα στο γήπεδο η ομάδα του Νίκολιτς. Έχοντας και τη δυναμική υποστήριξη του κόσμου της εδώ, η μπάλα στα αριστερά για τον Κοϊτά. Πάνε δύο να τον κλείσουν. Δείγμα ότι ο Αρντά Τουράν έχει διαβάσει πάρα πολύ το πόσο δυνατή είναι η ΑΕΚ από αυτή την πτέρυγα. Τώρα η Ένωση δοκιμάζει από την άλλη με τον Ρότα. Κλείνεται κι αυτός από δύο. Ελίσσεται, προσπαθεί να πάρει το πλάγιο. Κερδίζει όμως ο Πέδρο Ενρίκε. Πάει να βοηθήσει και ο Μάγερ. Η μπάλα από τα πόδια του Ενρίκε βγαίνει έξω και το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Πολύ σωστή εδώ η παρέμβαση από τον Κροάτη, ο οποίος ωστόσο έχοντας αυτή την κίτρινη κάρτα από νωρίς για το φάουλ που έκανε νωρίτερα, θα πρέπει να πάει λίγο πιο προσεκτικά στις μονομαχίες. Εκτελείται το πλάγιο, διώχνουν οι Ουκρανοί. Ο Βιτάλης βρίσκει χώρο για να κάνει το σουτ, δεν ήταν κακό. Η μπάλα όμως πήρε λίγο παραπάνω ύψος από όσο χρειαζόταν και έφυγε έξω από το αριστερό παραθυράκι του Ρίσνικ, ο οποίος πάντως φαινόταν να ελέγχει την πορεία της. Είναι μια τελική έπειτα από αρκετή ώρα για την ΑΕΚ. Στο 22, και καλά έκανε και το δοκίμασε ο Βιτάλης. Βρήκε την μπάλα στρωμένη στο δεξί του πόδι. Τώρα η Σαχτάρ ξανά προσπαθεί να σπάσει την πίεση των παικτών της ΑΕΚ με build-up. Τα καταφέρνει παρά την κακή πάσα που έκανε ο Μπόνταρ αριστερά για τον Πέδρο Ενρίκε. Αυτός την κατέβασε την μπάλα και την γυρίζει και πάλι στον Μπόνταρ. Όλα αυτά στο 24. Σαχτάρ ΑΕΚ εδώ στο Stamford Bridge παραμένουν στο 0-0. Τώρα και πάλι ο Μπόνταρ ανεβαίνει και αυτός ψάχνοντας στήριγμα στον τον Μπάιας. Η Σαχτάρ, η οποία από τη δική της πλευρά ξεκίνησε με ισοπαλία την παρουσία της στη φετινή League Phase του Champions League εκτός έδρας με την Eindhoven. Προφανώς και δεν ήταν κακό αποτέλεσμα για τους Ουκρανούς, οι οποίοι παίζουν και με τον Desavantage ότι δεν μπορούν να αγωνιστούν στη φυσική τους έδρα. Τώρα ο Κοϊτά θα κάνει ένα φάουλ, αλλά ο Κάβανο γυρίζει τη φάση πίσω κατόπιν υπόδειξης του βοηθού και καταλογίζει offside. Οπότε η κατοχή επιστρέφει στην ΑΕΚ. Με τον Ρέλβας έτοιμο να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο, ο Κάβανο του κάνει νόημα να πάει την μπάλα λίγο πιο πίσω. Και τελικά ανεβαίνει για την εκτέλεση ο Μπρινιόλι,

0: Ο Ιταλός, ο οποίος έχει καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την απουσία του Στρακόσα και είχε πάρα πολύ καθοριστική παρουσία και στο παιχνίδι της πρεμιέρας με τη ΛΑΣΚ, με δύο πολύ καλές επεμβάσεις που βοήθησαν την ΑΕΚ να κρατήσει το πολύτιμο 1-0. Τώρα ο Μαρίν ανοίγει για τον Κοϊτά, εκείνος πίσω στον Πίλιο, και αυτός με τη σειρά του αφήνει στον άξονα για τον Βιτάλης. Κάθετα ο Βιτάλης, η πάσα δεν θα περάσει, αλλά πολύ ωραία. Με κεφαλιά ψαράκι ο Μαρίν στο χώρο του κέντρου γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Πολύ ζυγισμένη και ψύχρεμη εδώ προσπάθεια από τον Ρουμάνο, ο οποίος και σήμερα είναι αυτός που φαίνεται να παίρνει τις περισσότερες πρωτοβουλίες από κάθε άλλον. Τώρα ο Ρότα πάνω στη γραμμή, αλλάζει την μπάλα με τον Ρέλβας, με τον Βιτάλης, και τώρα ξανά Μαρίν. Ο Βιτάλης πίσω στον Ρέλβας, η ΑΕΚ προσπαθεί να σπάσει μεθοδικά αυτή την πίεση που ασκούν οι Ουκρανοί σε αυτό το σημείο του γηπέδου και να παγώσει και λίγο το ρυθμό. Η αλήθεια είναι ότι αν μια ομάδα ευνοείται από το να γίνει το παιχνίδι ροντέο και πάνω κάτω, είναι σίγουρα η Σαχτάρ με τους ταχύτατους μέσο επιθετικούς που διαθέτει. Η ΑΕΚ προφανώς και το έχει διαβάσει και προσπαθεί να το κοντρολάρει όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν τα έχει πάει άσχημα μέχρι τώρα σε αυτόν τον τομέα. Τώρα ο Βιτάλης συνδυάζεται με τον Κοϊτά, ο οποίος έστω και δύσκολα του γυρίζει ξανά την μπάλα. Και ο Μαρίν ξανά στον άξονα για τον Μάγερ. Συνεχόμενες κοντινές πάσες από τους παίκτες του Νίκολιτς, και τώρα ο Μουκουντή από δεξιά αφήνει και πάλι στον Μαρίν. Στα αριστερά τώρα ο Πίλιος προς τα πίσω για τον Ρέλβας. Και εκείνος ανεβαίνει και πλησιάζει προς το κέντρο, κουβαλώντας την μπάλα και αφήνοντάς τη για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή στον Μάγερ, ο οποίος θα χάσει, αλλά στη συνέχεια με τον πολύ ωραίο τρόπο θα βάλει το σώμα του και θα γυρίσει ξανά την κατοχή. Πάσα του όμως στη συνέχεια δεν ήταν καλή για τον Γιώβιτς. Κλέβουν οι παίκτες της Σαχτάρ. Πολύ ωραίο όμως το τάκλιν από τον Μάγερ, ο οποίος κερδίζει. Και τώρα ο Γιώβιτς κάνει κακή πάσα όμως. Κόβεται. Συνεχόμενα λάθη και από τις δύο πλευρές τώρα. Με την κατοχή να γυρίζει στην Σαχτάρ και τον Τομπάιας να αφήνει στον Μπόνταρ. Ο Μπόνταρ στον Ρίζνικ και εκείνος ψύχρεμα ακόμα πιο αριστερά στον Πέδρο Ενρίκε. Αλλαγή παιχνιδιού στην απέναντι πλευρά, στον άλλο μπακ της Σαχτάρ, τον Τομπάιας, ο οποίος προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Πεδρίνιο. Έχει οπισθοχωρήσει εκείνος, αφήνει την μπάλα στον Μπόνταρ. Και η ΑΕΚ πάντως από την πλευρά της προσπαθεί να πιέσει όσο γίνεται ψηλά. Τώρα και πάλι η Σαχτάρ από την αριστερή πλευρά προσπαθεί να επιτεθεί με τον πολύ δραστήριο Πέδρο Ενρίκε. Να μην βρίσκει όμως επιλογές και να αφήνει ξανά στον Ματβιγένκο. Η Ένωση, η οποία ξέρει ότι εν ώψη και του πολύ δύσκολου και απαιτητικού προγράμματος που έχει στη League θέση του Champions League, το απόψινό είναι το αντικειμενικά και ρεαλιστικά πιο βατό παιχνίδι. Ο Κοϊτά πάρα πολύ ώρα κλέβει από τον Τομπάιας. Θα περάσει και δεύτερο παίκτη. Εντυπωσιακή ενέργεια από τον Αφρικανό, ο οποίος συγκλίνει προς τα μέσα. Έχει γίνει φάουλ πάνω στον Ζήνη. Παίζεται, λέει ο διαιτητής, ο Πίλιος κερδίζει. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θα φέρει την μπάλα στο δεξί. Θα σουτάρει ο Μάγερ. Γκολ! Γκολ για την ΑΕΚ με τον Λόβρο Μάγερ. Έβγαλε το ραβδάκι ο μαέστρος. Αλλά αυτή τη φορά δεν μοίρασε τον γκολ σε κανέναν άλλο. Το πέτυχε ο ίδιος με αυτό το ζυγισμένο πλασέ στην αριστερή γωνία από τον Πίλιο. Ναι, τον άνθρωπο ο οποίος έχει ακούσει τόσα πολλά για την ικανότητά του στο δημιουργικό παιχνίδι. Εδώ θα βγάλει ασίστ και θα τη βγάλει μάλιστα και με το δεξί. Ο Λόβρο Μάγερ βρέθηκε στην καρδιά της περιοχής με ένα υπέροχα ζυγισμένο πλασέ από αυτά που το γλυκό του αριστερό πόδι μπορεί να κάνει. Στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Ρίζνικ και βάζει φωτιά στο πέταλο των οπαδών της Ένωσης εδώ στο Stamford Bridge. 1-0 για την ΑΕΚ στο 29. Ακούτε τι γίνεται εδώ στο Λονδίνο με τους φίλους της Ένωσης. Όλα ξεκίνησαν από την υπέροχη προσπάθεια του Κοϊτά, ο οποίος απέφυγε δύο παίκτες. Στη συνέχεια η κόντρα ευνόησε τον Πίλιο, έκλεψε από τον Μάρλον, έκανε ποδιά στον Μπόνταρ. Την έφερε μέσα στην περιοχή, έκανε την πάσα στον Μάγερ και εκείνος το μόνο που απέμενε να κάνει ήταν να πλασάρει σωστά στην αριστερή γωνία. 1-0 για την ΑΕΚ απέναντι στη Σαχτάρ. Ένα φάουλ τώρα για τους γηπεδούχους, το οποίο κερδίζει ο Τομπάιας. Το εκτελεί με πάσα προς τα πίσω για τον Μπόνταρ. Έξαλλοι πανηγυρισμοί και στον πάγκο της Ένωσης για αυτό το γκολ. Και τώρα και πάλι κερδίζουν οι παίκτες της και την όμαμη ομάδα με τον Κοϊτά, ο οποίο δεν πιάνεται ούτε με λάσο από τα αριστερά. Τον κρατάνε με χέρια και με πόδια. Ξεφεύγει και πάλι από τον Τομπάια. Προσπαθεί να γυρίσει προ τα πίσω. Η μπάλα κοντράρει στο χέρι του Σαντάνα και βγαίνει πλάγιο out. Αφήνει το παιχνίδι ο Κάβανο και δίνει μόνο πλάγιο. Παρά τι έντονε διαμαρτυρίε, ο Πίλιο έχει πάει για να εκτελέσει την παράβαση. Δίνει στον Γιώβιτ με το κεφάλι πίσω στον Μαρίν. Ο Κοϊτά ανάμεσα σε δύο θα τους περάσει ξανά. Είναι απίστευτα αυτά που κάνει ο Κοϊτά. Τώρα ο Γιώβιτς ακριβώς στη γραμμή. Θα μπει από τα αριστερά, θα γυρίσει. Όχι, μπάλα κοντράρει στα πόδια του Μπόνταρ. Κόβουν οι παίκτες της Σαχτάρ και τώρα ο Τομπάιας κλείνεται και πάλι από δύο. Θα κερδίσει και πάλι ο Πίλιος. Έχει χώρο για να μπει από αριστερά στην περιοχή. Θα κάνει τη σέντρα. Η μπάλα όχι, θα έρθει στην απέναντι γωνία. Θα περάσει και από τον Γιώβιτς και από τον Ζήνη. Δείχνουν να τα έχουν χαμένα οι παίκτες των Ουκρανών. Η ΑΕΚ, η οποία όχι μόνο δεν αρκείται σε αυτό το γκολ που πέτυχε, αλλά άμεσα προσπαθεί να αξιοποιήσει το momentum για να απειλήσει και δεύτερη φορά. Τώρα όμως πρέπει να προσέξει αυτή τη μετάβαση. Η κάθε τη πάσα που γίνεται για τον Σαντάνα θα μπει μέσα στην περιοχή, θα πέσει. Ζητούν πέναλτι οι παίκτες της Σαχτάρ. Παίζεται, λέει ο Κάβανο. Και τώρα θα χρειαστεί να δούμε ένα replay για το τι ακριβώς συνέβη εδώ. Στη συνέχεια ο Ζήνη πέφτει στο έδαφος και εδώ αφήνει το παιχνίδι ο Άγγλος διαιτητής. Ο Πεδρίνιο από τα αριστερά ανοίγει, κόβει ο Πίλιος. Ο Κοϊτά κερδίζει, θα πέσει στο έδαφος και τώρα θα καταλογίσει παράβαση ο Κάβανο. Ας ελπίσουμε να μην έχει γίνει τίποτα μεμπτό και στην προηγούμενη φάση, την οποία θα χρειαστεί βεβαίως να ξαναδούμε. Στο 31 όλα αυτά ξεκίνησαν όλα από την κάθε του Πεδρίνιο. Νομίζω ότι πρώτα έχει πέσει στο έδαφος ο παίκτης της Σαχτάρ και μετά τον έχει βρει ο Ρέλβας. Και αν δεν κάνω λάθος, πρώτα έχει κάνει επαφή ο Ρέλβας με την μπάλα. Είναι δύσκολη φάση πάντως. Όχι, δεν έχει κάνει επαφή με την μπάλα. Για να είμαστε δίκαιοι, ο Ρέλβας δεν έχει κάνει επαφή με την μπάλα. Το θέμα είναι τώρα εδώ, αν θα κρίνει ο Άγγλος διαιτητής ότι η πτώση του παίκτη της Σαχτάρ προήλθε, του Σαντάνα, προήλθε από την επαφή που είχε με τον Ρέλβας ή αν είχε ξεκινήσει νωρίτερα. Θα πάει να το δει. Θα πάει να το δει λοιπόν, και αυτό δεν είναι καλό νέο σε πρώτο χρόνο για την ΑΕΚ, γιατί σημαίνει ότι ο τέταρτος διαιτητής, ότι ο διαιτητής που βρίσκεται στο ΒΑΡ, ο Άνδριου Ντάλλας, πιστεύει ότι, ότι υπάρχει παράβαση. Η αλήθεια είναι ότι ο Ρέλβας δεν έχει κάνει επαφή με την μπάλα, αφότου την έχει πατήσει με το τακούνι, αλλά νομίζω ότι η πτώση του Σαντάνα έχει ξεκινήσει να γίνεται πριν τον βρει ο στόπερ της Ένωσης. Είναι μια πολύ δύσκολη φάση. Δεν ξέρω αν θεωρήσει ο Σαντάνα, ο Κάβανο, ότι υπάρχει επαφή του Ρέλβας με το χέρι. Γιατί η επαφή που έχει κάνει ο στόπερ της ΑΕΚ με την μπάλα είναι με το δεξί του χέρι. Αλλά είναι πάρα πολύ κοντά, είναι στο πέσιμο και ενώ κάνει τάκλιν ο στόπερ της ΑΕΚ. Θα το καταλάβαινα πολύ περισσότερο αν δινόταν πέναλτι για επαφή στα πόδια παρά να δοθεί για αυτό το χέρι. Τώρα επιστρέφει ο Κάβανο να δούμε τι απόφαση θα πάρει. Και δυστυχώς δείχνει πέναλτι. Πέναλτι λοιπόν για τη Σαχτάρ. Δεν ξέρω τώρα τι έκρινε, αν είναι δηλαδή την επαφή με το χέρι ή με το μυρό του Ρέλβας έκρινε ως επιλείψιμη. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι η ΑΕΚ τώρα εδώ βρίσκεται αντιμέτωπη με το να ισοφαριστεί πολύ άμεσα από μια φάση στην οποία έχασε την αυτοσυγκέντρωσή της. Η αλήθεια είναι, βρέθηκε εκτεθειμένη στη μετάβαση σε αυτή την κάθετη πάσα του Πεδρίνιο στο Σαντάνα. Υπάρχει όμως και ο παράγοντας Αλμπέρτο Μπρινιόλι, τον οποίο καθόλου δεν πρέπει να παραμελούμε. Και έχει την ευκαιρία απέναντι στο Πεδρίνιο, ο οποίος έχει πάρει φόρα για να εκτελέσει αυτό το πέναλτι, να προσθέσει μία ακόμα σπουδαία επέμβαση στο ενεργητικό του. Τη σπουδαιότερη σίγουρα, αν την κάνει, από όλες όσες από τη στιγμή που αντικατέστησε τον Θωμά Στρακώσα. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση του πέναλτι, με τον Πεδρίνιο να βρίσκεται πίσω από την μπάλα, με το αριστερό σταματάει η μπάλα στην αριστερή γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος έπεσε από την άλλη. 1-1 για τη Σαχτάρ, η οποία σε ένα πολύ κομβικό σημείο, λίγο αφότου έμεινε πίσω στο σκορ. Με αυτό το γκολ του Μάγερ βρίσκει την ισοφάριση και φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Είπαμε ότι αυτό που πρέπει σήμερα να προσέξει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο η ΑΕΚ είναι οι γρήγορες μεταβάσεις και οι προσπάθειες της Σαχτάρ να παίξει στην πλάτη της άμυνας. Από μια τέτοια φάση ξεκίνησε και αυτό το πέναλτι που καταλόγησε ο Κάβανο. Και αξιοποίησε τώρα ο Πεδρίνιο για να γράψει το 1-1 στο 34. Η ΑΕΚ, η οποία βεβαίως δεν χρειάζεται να πτωηθεί από αυτή την εξέλιξη. Το παιχνίδι παραμένει στα μέτρα της, είναι ισόπαλο, αγωνίζεται θεωρητικά εκτός έδρας, αλλά ουσιαστικά εντός, με πάνω από 10.000 φίλους της να την υποστηρίζουν. Και το παιχνίδι, στο παιχνίδι μέχρι τώρα έχει δείξει, αν μη τι άλλο, ότι καθόλου δεν υστερεί της αντιπάλου της. Θυμίζω ότι εκτός του γκολ έχει να επιδείξει και το δοκάρι με το Μουκουντή στα πρώτα λεπτά και μια πολύ καλή ευκαιρία έπειτα με τον Γιώβιτς. Σέντρα λοιπόν μετά το 1-1 και τώρα η ΑΕΚ θα κερδίσει ένα φάουλ με τον Πίλιο, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός σήμερα, εκτός από την assist στο γκολ. Έχει καταφέρει σε πολλές περιπτώσεις και ειδικά στο μισό που επιτίθεται η ΑΕΚ να πάρει μονομαχίες και να τριμπλάρει αντιπάλους. Τώρα εδώ έπεσε άτσαλα πάνω του ο Τομπάιας και ένα φάουλ για την ΑΕΚ ακριβώς στη γραμμή του πλαγιού και αριστερά. Με τον Λόβρο Μάγερ να βρίσκεται πάνω την μπάλα, αλλά και τον Μαρίν. Όποιος και να τη φέρει στην περιοχή, έχει τα φόντα να το κάνει με πολύ γλυκό και πολύ αποδοτικό τρόπο. Οι δυο τους συναγωνίζονται σε assist μέχρι τώρα. 7 ο Μάγερ και 5 ο Μαρίν. Ευχής έργο θα ήταν να γράψει ή το ένα ή το άλλο μία ακόμα σε αυτή τη φάση. Φεύγει ο Μαρίν και ο Μάγερ με το αριστερό θα γεμίσει μέσα στην περιοχή. Η μπάλα δεν θα περάσει. Κόβουν οι παίκτες της Σαχτάρ και τώρα γεμίζουν στην απέναντι πλευρά του γηπέδου. Εκεί όμως που βρίσκεται μόνο ο Μπρινιόλι μέσα στην περιοχή και θα μπλοκάρει. Ή μάλλον θα κρατήσει την μπάλα και θα την αφήσει για τον Πίλιο. Και αυτός με τη σειρά του στον Μαρίν. Ο κόσμος της ΑΕΚ καλεί την ομάδα του να βάλει κι άλλο γκολ. Τώρα ο Μουκουντή κρατάει την μπάλα στα πόδια και τη γυρίζει στον Μπρινιόλι. Και αυτός ακόμα πιο αριστερά για τον Ρέλβας. Και πάλι Μπρινιόλι ψηλά οι παίκτες της Σαχτάρ για να πιέσουν. Αλλά και ψύχρεμος ο Ιταλός τερματοφύλακας. Αφήνει ξανά στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας ακόμα πιο αριστερά στον Πίλιο, ο οποίος θα περάσει και πάλι τον Σαντάνα. Θα ανοίξει το κοντρόλ. Και τώρα ευτυχώς δεν θα κλέψουν οι παίκτες της γηπεδούχου. Ο Ζήνη στο κέντρο αφήνει για τον Ρότα. Πρέπει να μπει περισσότερο στο μάτσο Ζήνη. Ενώ ξεκίνησε καλά, στη συνέχεια έχει χαθεί. Τώρα ο Μάγερ, ωραία, τσιμπάει την μπάλα, την αφήνει στον Βιτάλης. Και αυτός πιο δίπλα στον Ρέλβας. Ρέλβας για τον Μαρίν. Και ο Βιτάλης πρέπει να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες. Αν και ο ρόλος του σήμερα είναι περισσότερο να καλύπτει και σήμερα, είναι περισσότερο να καλύπτει τα νότα του Μαρίν. Τώρα έχει την μπάλα στα πόδια Ούγκρος και τη πάει δεξιά για τον Ζήνη. Ο Ζήνη θα περάσει πάρα πολύ ωραία έναν αντίπαλο, θα κάνει το ίδιο και με ένα δεύτερο, αφήνει στον Βιτάλης. Και πάλι ο Ζήνη είναι δυνατή η πάσα, αλλά προλαβαίνει ο Ρότα να την τσιμπήσει. Προσπάθησε να την κοντράρει στα πόδια αντιπάλου και να πάρει το κόρνερ. Όχι όμως, λέει ο διαιτητής, η μπάλα έχει φύγει έξω από τα δικά του και είναι out. Στο 37 αυτή η φάση. Δεν είμαι σίγουρος αν τη βρήκε τελικά ο Πέδρο Ενρίκε που βρέθηκε εκεί. Εκτελείται το ελεύθερο από τους παίκτες της Ουκρανικής ομάδας και τώρα ο Ματβιγένκο από την αριστερή πλευρά προσπαθεί και πάλι να ξεκινήσει μια επίθεση. Το άνοιγμα στα αριστερά για τον Μάρλον. Πολύ καθοριστική παρέμβαση εκεί από τον Ρότα, όμως παραμένει η μπάλα στα πόδια των παικτών της Σαχτάρ και μια πολύ επικίνδυνη παράλληλη σέντρα από τον Ενρίκε. Νομίζω ότι η μπάλα βρήκε και στο οριζόντιο δοκάρι, σε αυτή την υπερβολικά παράλληλη τροχιά. Εδώ από το πουθενά κινδύνευσε η ΑΕΚ από μια σέντρα αποτυχημένη, γιατί σέντρα ήθελε να κάνει ο Ενρίκε, με φάλτσο προς τα έξω. Η μπάλα όμως βρήκε όντως στο οριζόντιο δοκάρι. Τώρα κλέβουν οι παίκτες της Ένωσης και έχουν προϋποθέσεις με το ανέβασμα του Βιτάλης. Έχει δεξιά την επιλογή του Μάγερ. Εκεί θα πάει την μπάλα. Ο Κροάτης θα τη φέρει στο αριστερό. Περιμένει να ανέβει ο Ρότα. Θα την φέρει και του στο δεξί. Τώρα δίνει στον Μπακτισάκη. Σέντρα από τον Ρότα μέσα στην περιοχή για τον Βιτάλης. Ίσο για τον Μαρίν. Το σου την μπάλα όμως θα πάρει πολύ ύψος και θα φύγει πάνω από την εστία του Ρίσνικ. Εδώ οι παίκτες της ΑΕΚ κυκλοφόρησαν πολύ σωστά την μπάλα και βρήκαν μια καθαρή εκτέλεση με τον Μαρίν έξω από την περιοχή. Αλλά το σου του Ρουμάνου ήταν λίγο πιο βιαστικό από όσο θα έπρεπε. Νωρίτερα πάντως στην σέντρα σου, βασικά σέντρα ήταν, απλά ήταν άτσαλη, έχει κάνει μια καθοριστική ίσως παρέμβαση με τα δάχτυλα ο Μπρινιόλι, που εφόσον δεν την είχε κάνει δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι η μπάλα δεν θα κατέληγε στα δίχτυα. Τώρα και πάλι από τα δεξιά η Σαχτάρ με τον Σαντάνα, τον καλύτερο του παίκτη στο παιχνίδι και αυτό που κέρδισε και το πέναλτι. Ο Τσερέτκο για τον Τομπάιας, δεν περνάει η μπάλα από τον Κοϊτά, πολύ ωραία βάζει το σώμα ο Μαρίν. Οι κόντρες ευνοούν τελικά τον Οτσερέτκο και τώρα επιστρέφει η κατοχή στην Σαχτάρ με τον Πεδρίνιο, ελευθερώνει αριστερά για τον Πέδρο Ενρίκε. Ακόμα πιο αριστερά για τον Νιούερτον. Και πάλι Πέδρο Ενρίκε κρατάει, είναι οργανωμένη τώρα στην αμυνά της. Όλα αυτά ενώ μπήκαμε στο 40 λεπτό στο Stamford Bridge. Σαχτάρ και ΑΕΚ στο 1-1. Με τα γκολ από τον Μάγερ και λίγο αργότερα την άμεση ισοφάριση των Ουκρανών με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πεδρίνιο. Τώρα ο Μπόνταρ από δεξιά και πάλι η ΑΕΚ καλά οργανωμένη στα μετώπιστεν. Γύρισμα στον Ματβιγένκο. Ακόμα πιο αριστερά για τον Νιούερτον, ο οποίος συγκλίνει, βρίσκει το ανέβασμα που γίνεται από τον Πέδρο Ενρίκε. Ευτυχώς θα βάλει την κόντρα ο Ρότα και θα παραχωρήσει το κόρνερ. Και λέω ευτυχώς γιατί ήδη είχαν ανέβει πολλοί παίκτες στη Σακτάρ περιμένοντας την σέντρα του Πέδρο Ενρίκε μέσα στην περιοχή. Και τώρα θα πάει να εκτελέσει ο Πεδρίνιο και αυτή την στημένη φάση για τους τυπικαγηπεδούχους. Με πολύ κόσμο ξανά στα καρέ του Μπρινιόλι. ΑΕΚ πρέπει να βγάλει στη χειρότερη περίπτωση το ημίχρονο με αυτό το 1-1. Τώρα η σέντρα μέσα στην περιοχή, ευτυχώς σε ένα σημείο όπου βρίσκεται μόνο ο Μπρινιόλι, ο οποίος με ευκολία θα μπλοκάρει και προσπαθεί μάλιστα να βγάλει στην αντεπίθεση την ΑΕΚ και τον συγκεκριμένα τον Βιτάλης, ο οποίος έκανε κίνηση από τα αριστερά. Αλλά είναι πολύ δυνατό το βολέ του Ιταλού. Φέρνει την μπάλα στην απέναντι περιοχή και όπου την ελέγχει ο ομολογός του, ο Ρίζνικ, και την αφήνει για τον Μπόνταρ. Εάν η ΑΕΚ μπορούσε να κρατήσει λίγο παραπάνω το προβάδισμα, ιδανικά μέχρι το ημίχρονο, θα είχε βάλει πολύ γερές βάσεις για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται ποτέ δουλειά και συζήτηση με τα αν. Αλλά και εδώ αποδείχθηκε ότι στο υψηλότερο επίπεδο αρκεί μία μόνο στιγμή χαλάρωσης, όπως αυτή που ακολούθησε τον γκολ και την μπαλιά στην πλάτη της Ένωσης που αξιοποίησε ο Σαντάνα για να κερδίσει το πέναλτι, για να το πληρώσει. Τώρα ο ελευθερωμένος Ελίας κάνει μια κάθετη πάσα για τον Νιούερτον. Θα κόψει εκεί ο Μουκουντή, αλλά θα χρεωθεί και με φάουλ και με κίτρινη κάρτα. Εδώ θεωρεί ο Κάβανο ότι ο Ελίας πήγε να κάνει ντρίμπλα πάνω στο Μουκουντή, ότι ήθελε δηλαδή να του περάσει την μπάλα και ότι στη συνέχεια αυτή η σύγκρουση που είχαν οι δύο παίκτες ήταν σκόπιμη από την πλευρά του Καμερουνέζου. Κίτρινη λοιπόν και για τον Μουκουντή. Από πλευρά ΑΕΚ είναι ο δεύτερος μετά τον Μάγερ. Και αυτός θα πρέπει να προσέξει από εδώ και πέρα. Ένα φάουλ ψηλά στο χώρο του κέντρου και μάλλον ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή, με εκτελεστή για μία ακόμα φορά τον Πεδρίνιο. Ένας μόνο παίκτης ο τείχος, είναι πολύ μακριά. Γέμισμα μέσα στην περιοχή θα γίνει. Στο δεύτερο δοκάρι απομακρύνει ο Ρότα, ακόμα πιο έξω ο Ζήνη. Σε ένα σημείο που ο Ενδρίκε προσπαθεί να γεμίσει, όμως κερδίζει πολύ ωραία ο Μάγερ. Δίνει για τον Ζήνη. Ο Ζήνη θα φέρει στο κέντρο για τον Γιώβιτς. Προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες της ΑΕΚ, αλλά η τελευταία πάσα που γίνεται από τον Μάγερ δεν είναι καλή. Κλέβουν οι φιλοξενούμενοι. Εδώ ο Μάγερ θα έπρεπε να περιμένει συμπαράσταση ή να κάνει μια πάσα με λιγότερο ρίσκο. Ξαναλέω ότι δεν συμφέρει την ΑΕΚ να αποκτήσει ρυθμό το παιχνίδι. Τώρα απέναντι στην οργανωμένη άμυνα πάντως προσπαθούν να επιτεθούν οι Ουκρανοί, με τον Σαντάνα να γυρίζει προς τα πίσω στον Μπόνταρ. Ο Μπόνταρ δίπλα του για τον Πεδρίνιο, κινητήριος μοχλός της Σαχτάρ και ο άνθρωπος από τα πόδια του οποίου ήρθε η ισοφάριση με την εύστοχη εκτέλεση του πέναλτι. Κρατούν οι παίκτες της Ουκρανικής ομάδας. Τώρα μια κάθετη πάσα ακόμα που επιχειρείται από τη δεξιά πλευρά. Κόβει πολύ ωραία και ψύχρεμα ο Ρότα με το στήθος. Αφήνει για τον Μάγερ. Εκείνος ελευθερώνει για τον Μαρίνο, ο οποίος βάζει στην πλάτη του πολύ ωραία τον Μάρλον και θα πάρει το φάουλ από τον αντιπαλό του. Εδώ τώρα υπάρχουν διαμαρτυρίες για κίτρινη κάρτα και νομίζω ότι από τη στιγμή που τους έβγαλε εύκολα νωρίτερα ο Κάβανο θα μπορούσε να κάνει το ίδιο και εδώ. Συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Ρότα τώρα από τη δεξιά πλευρά να ανεβαίνει. Αφήνει για τον Μάγερ. Εκείνος πιο πίσω στον Βιτάλης. Και πάλι Μάγερ, η σειρά της ΑΕΚ τώρα να ανέβει στο μισό που αμήνεται η Σαχτάρ. Γύρισμα προς τα πίσω όμως για τον Μουκουντή. Ο Ρέλβας, ακόμα πιο αριστερά στον Πίλιο, κάθετα στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που έχει δημιουργήσει τα περισσότερα προβλήματα στη Σαχτάρ. Από εκείνον ξεκίνησε και η φάση του γκολ, όταν απέφυγε δύο αντιπάλους μπροστά από τη γραμμή του πλαγίου, πριν μπάλα φτάσει στα πόδια του Πίλιου και εκείνος τη φέρει με το αριστερό στην περιοχή για να εκτελέσει ο Μάγερ. Ο Βιτάλης προς τα πίσω στον Ρέλβας, αυτός δίπλα του στο Μουκουντή. Η ΑΕΚ κάνει τη διαχείριση που λέγαμε μέχρι να βγει το ημίχρονο. Ψύχρεμα και προσπαθώντας να κυκλοφορήσει σωστά την μπάλα. Τώρα ο Ρέλβας την αφήνει για τον Μουκουντή. Ανεβαίνει ο Καμερουνέζος, του κάνει νόημα και ο Βιτάλης και κάθετα πολύ ωραία βρίσκει τον Μάγερ. Ακόμα αυτός πιο δίπλα για τον Ρότα. Ο Ρότα προσπαθεί να περάσει μια κάθετη πάσα για τον Μάγερ που έκανε κίνηση ως εξτρέμ. Την μπάλα κόβεται και είναι πλάγιο out για την Ένωση από την ίδια πλευρά. Ενώ μπήκαμε στο 45 πλέον και περιμένουμε να δούμε πόσο θα είναι εκεί ο έξτρα χρόνος. Ο Ρότα έχει πάει για την εκτέλεση του πλαγίου. Περιμένει να βρει συμπαράσταση. Κάνει κίνηση ο Ζήνη. Τώρα αρχίζει να μετράει και ο ρέφερι. Εκτελείται με τον Ζήνη και να αλλάζει πολύ ωραία με τον Ρότα. Ο Μάγερ θα φέρει την μπάλα στο αριστερό. Θα προσπαθήσει να βρει τη σέντρα. Βγάζει την μπάλα προς τα έξω τελικά στον Μουκουντή. Εκείνος θα αποφύγει έναν αντίπαλο ωραία και θα αφήσει ξανά για τον Μάγερ. Ελευθερώνεται ο Κροάτης. Βγάζει ξανά για τον Μουκουντή, ο οποίος παραμένει ψηλά στο γήπεδο και αφήνει με τη σειρά του τον Μαρίν. Ο Μαρίν για τον Ρέλβας. Ακόμα πιο δίπλα στον Πίλιο. Και ο Πίλιος για τον Κοϊτά. Αφήνει να έρθει μπάλα μπροστά του. Θα περάσει και πάλι τον αντίπαλο τον Κοϊτά. Συγκλίνει και πασάρει πάρα πολύ ωραία για τον Πίλιο. Ο οποίος έχει χώρο για τη σέντρα από αριστερά. Θα την κάνει στο δεύτερο δοκάρι. Όχι! Θα κάνει μεν την κεφαλιά ο Ζήνη, αλλά η μπάλα θα περάσει πάνω από την εστία. Ήταν μια καθαρή ευκαιρία εδώ για την ΑΕΚ να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Ήταν και πάλι καλή η σέντρα από τον Πίλιο. Αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα εδώ ήταν ο συγχρονισμός στο άλμα του Ζήνη, ο οποίος ίσως πήδηξε λίγο νωρίτερα, βρήκε την μπάλα πάρα πολύ ψηλά και ήταν δύσκολο μετά να της δώσει τροχιά προς τα κάτω ούτως ώστε να πάει στην εστία. Ήταν πάντως μια πολύ καλή ευκαιρία για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Τώρα ο Μάγερ και πάλι προσπαθεί να κοντράρει πάνω στα πόδια του Πέδρο Ενρίκη και να πάρει το πλάγιο. Τελικά η μπάλα είναι για τη Σαχτάρ, όπως λέει ο Κάβανο. 2 λεπτά είναι ο έξτρα χρόνος για αυτό το πρώτο ημίχρονο και έχουμε μπει ήδη σε αυτόν. Τώρα ο Τομπάιας αποφεύγει τον Κοϊτά και πάλι όλα ξεκίνησαν στην προηγούμενη φάση από την υπέροχη ενέργεια του Κοϊτά, ο οποίος κάνει ό,τι θέλει πραγματικά τον Τομπάιας. Ανεβαίνουν οι Ουκρανοί με τον Οτσερέτκο, ο οποίος βρίσκει πολύ χώρο από τον άξονα και γυρίζει, μάλλον ανοίγει δεξιά στον Σαντάνα. Πρέπει να αμυνθεί σωστά εδώ ο Πίλιος, ο Σαντάνα θα γυρίσει μέσα στην περιοχή. Ωραία όμως πρώτος την μπάλα ο Ρέλβας. Μονομαχία του Ζήνη με τον Μπόνταρ. Πέφτει ο Ζήνη κάτω. Παίζεται λέει ο Κάβανο, ο οποίος εξακολουθεί να μην σφυρίζει εύκολα. Ο Ματβιγένκο, κάτοχος της μπάλας, την αφήνει και πάλι στα αριστερά του για τον Οτσερέτκο. Και αυτός ακόμα πιο δίπλα στον Πέδρο Ενρίκε. Λίγα δευτερόλεπτα έμειναν μέχρι να ολοκληρώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Πεδρίνιο πιέζεται από τον Κοϊτά, ο οποίος πάρα πολύ ωραία θα του βάλει το τάκλιν. Κρατούν όμως οι παίκτες της Σαχτάρ. Και τώρα ο Τομπάιας και πάλι στο μεγάλο μπελά τον Σαντάνα από δεξιά. Έχει απέναντί του τον Βιτάλης αυτή τη φορά. Προσπαθεί να φέρει την μπάλα στο αριστερό για να εκτελέσει. Τελικά βρίσκει εκτός περιοχής τον Ενρίκη από την απέναντι πλευρά, αυτός τον Νιούερτον. Πάει στο μαρκάρισμα ο Ρότα. Δεν τον κόβει καλά σε πρώτο χρόνο. Γυρίζει προς τα πίσω για τον Ενρίκη. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ευτυχώς η μπάλα θα πάρει τροχιά πιο δυνατή από όσο θα χρειαζόταν για να καταλήξει τον Σαντάνα και θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Λήξη του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο Stamford Bridge με την ΑΕΚ να κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, να μπαίνει πολύ δυνατά στο τερέν, να είναι η πρώτη που απείλησε με την κεφαλιά του Μουκουντή στο δοκάρι. Στη συνέχεια η Σαχτάρ ισορρόπησε, μπόρεσε να απειλήσει από την πλευρά της, αλλά και πάλι η ΑΕΚ ήταν η πρώτη που έφτασε στον γκολ με τον Λόβρο Μάγερ να εκτελεί έπειτα από την κούρσα που έκανε ο Κοϊτά και την ασίστ του Πίλιου. Το μόνο ψεγάδι σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό για την ομάδα του Νίκολιτς, ότι δεν μπόρεσε να κρατήσει τη συγκέντρωσή της μετά τον γκολ που πέτυχε. Ο Ρέλβας υπέπεσε σε πέναλτι, ή τουλάχιστον αυτό έκρινε ο διαιτητής Κάβανο πάνω στον Σαντάνα. Εκτέλεσε εύστοχα από τη βούλα ο Πεδρίνιο και έγραψε αυτό το 1-1 με το οποίο πάνε οι δύο ομάδες στην ανάπαυλα.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μαραθιανό. 1-1 το ημίχρονο για την ΑΕΚ που πήγε καλά, που είχε δοκάρι, που είχε γκολ, που μετά τον γκολ είχε. Φαινόταν ότι είχε το momentum του αγώνα. Ήταν λίγο ζαλισμένη η Σαχτάρ. Δεν κατάφερε να πετύχει δεύτερο γκολ. Δέχτηκε την ισοφάριση με το πέναλτι. Και στη συνέχεια δεν είχαμε κάποια έτσι πολύ αξιόλογη φάση. Πέρα από ένα δοκάρι, μάλλον τυχερό για την Σαχτάρ, που όμως χρειάστηκε ο Μπρινιόλι να βάλει το χέρι του για να μην υπάρχει τίποτα χειρότερο. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο. Πάμε να δούμε τι έχουμε στους υπόλοιπους αγώνες για την League Phase του Champions League. Θυμίζω από νωρίτερα το απίθανο LASK Liverpool 3-6 και το παιχνίδι της Feyenoord με την Como 3-2. Αυτά είναι τα τελικά στα παιχνίδια που έγιναν νωρίτερα. Στα παιχνίδια τώρα που είναι σε εξέλιξη και ξεκίνησαν την ίδια ώρα με την ΑΕΚ, δηλαδή στις 10. Έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι της Aston Villa με τη Fenerbahçe. Είναι 3-0. Κάνει πάρτι η Villa στην έδρα της. Κάνει πάρτι και η Paris μέσα στο Etihad. Manchester City, Paris Saint-Germain 0-3 είναι το παιχνίδι. Είμαστε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Το παιχνίδι της Μπέτης με την Πόρτο είναι στο 0-0. Σκόραρε νωρίτερα η Πόρτο, ακυρώθηκε όμως μετά από έλεγχο του ΒΑΡ, οπότε παραμένει το 0-0 και είναι και αποτέλεσμα ημιχρόνου. Η Μπόντο Γκλιμφ με την Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι επίσης στο 0-0 και έχουμε και εδώ ημίχρονο. Η Ρώμα με τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι στο 1-1 και εδώ ημίχρονο. Και το παιχνίδι της ΑΕΚ, βεβαίως, της Αχτάρ με την ΑΕΚ είναι στο 1-1, όπως ακούσαμε. Και έχουμε και το παιχνίδι της Σλόβαν Μπατισλάβας με τη Στουτγκάρδη, είναι στο 0-1. Όλα τα παιχνίδια στο ημίχρονο, καθυστερήσεις μόνο στο παιχνίδι ανάμεσα στην Σίτι και την Παρί. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον μπάσκετ, θυμίζω τελικά Χάποελ Τελαβίβ, Χάποελ Τελαβίβ Μπεσίκτας 182 και Ανατολού Εφές Μπάγεν τελικό 93-101, διπλό για την Μπάγεν. Σε εξέλιξη το παιχνίδι της Παρί με τη Βίρτους Μπολόνια είναι στο 40-46 στην τρίτη περίοδο και θυμίζω βεβαίως νωρίτερα και η μεγάλη εύκολη νίκη του Άρη απέναντι στο Ορτώνα με 88-68. Αυτά προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
4: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
3: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Τι κάνει μια επιχειρηματική ιδέα να αξίζει εκατομμύρια? Η καινοτομία, το ένστικτο ή ο άνθρωπος πίσω από αυτήν? Dragon's Den. Το απόλυτο project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη και 7 κορυφαίους επενδυτές κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή στις 10 και 10 το βράδυ στο Sky.
2: Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, να σας πω ότι το Στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Με ένα κλικ στο nation.stoihiman.gr θα βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που θα σου χαρίσουν μοναδικές εμπειρίες, VIP προσκλήσεις για αγώνες στη Στοίχημα Super League, VIP προσκλήσεις για αγώνες στη Στοίχημα GBL, υπογεγραμμένες φανέλες των αγαπημένων σου αθλητών και watch parties για τα μεγαλύτερα derby σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλεια περιουσίας και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξτε υπεύθυνα. Λοιπόν, έχουν γίνει διάφορα έτσι, φοβερά και τρομερά πράγματα σήμερα στην αγωνιστική αυτή της League Phase του Champions League. Το παιχνίδι της Λάσης με τη Λίβερπουλ βεβαίως που τελείωσε 3-6 με δύο ασίστ του Τσιμίκα στο παιχνίδι αυτό. Με το παιχνίδι να είναι 1-6, μετά επειδή Λίβερπουλ έφαγε και δύο γκολάκια, έκανε χατρίκο Μπαρκολά. Γενικά, ροντέο το παιχνίδι με 9 γκολ. Είναι και νομίζω έτσι, από τα πιο πλούσια και χορταστικά παιχνίδια του Champions League τώρα. Το παιχνίδι της Φέγενο με την Κόμο έχασε Κόμο, σκόρα Ροδουβίκας. Δεν κατάφερε όμως η Ιταλική ομάδα να πάρει έστω έναν βαθμό. Για το πάρτι στο Villa Park σας είπαμε με την Villa και την Fenerbahce 3-0 στο ημίχρονο. Προξενή εντύπωση το 0-3 της Παρή μέσα στη City, όχι γιατί δεν περιμένουμε την Παρή να κάνει έτσι ένα τέτοιο παιχνίδι, κυρίως διότι η City παρά τα όσα γίνονται εξωαγωνιστικά με τις 114 υποθέσεις, με τον μπέλεκι της δικαιοσύνης που αναμένεται να πέσει το κεφάλι της, αγωνιστικά δείχνει πολύ καλά, είναι η μόνη ομάδα στην Premier League που πηγαίνει έχοντας το απόλυτο των βαθμών, δεν έχει στραβοπατήσει σε κανένα παιχνίδι και όμως σήμερα έχει βρει απέναντί της μία Παρή η οποία την κερδίζει στο ημίχρονο με 0-3 μέσα στην έδρα της. Είχε νωρίτερα ένα κοντινό πλάνο με τον Χάλαντ να μιλάει με τους συμπαίκτες του, αν πρόλαβα να δω καλά στην φάση που έγινε μόλις έγινε το 0-3, και έτσι είχε μια απορία, μιλούσε, ρωτούσε τι γίνεται, τι κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Ήταν σε μια φάση απόγνωσης στα πρόσωπά τους, διότι όταν χάνεις 3-0 στο ημίχρονο καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει γυρισμός σε αυτό το παιχνίδι. Μπέτις Πόρτο, όπως είπαμε, 0-0 με τον γκολ που ακυρώθηκε της Πόρτο νωρίτερα, ακυρώθηκε μετά από έλεγχο του VAR, μέτρησε στην αρχή με goal line technology, διότι η μπάλα έσκασε στο δοκάρι και έσκασε μέσα από τη γραμμή, χτύπησε το ρολόι του διαιτητή. Το έδειξε δηλαδή ο διαιτητής, έδειξε το ρολόι του που σημαίνει ότι τον ειδοποίησε το ηλεκτρονικό αυτό βοήθημα ότι η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή, αλλά είχε προηγηθεί παράβαση πριν μπει το γκολ αυτό, με αποτέλεσμα να πάει να το δει και να το ακυρώσει, άρα παραμένει το 0-0 σε αυτό το παιχνίδι. Και η Μπόντο με την Μπορούσια, η Μπόντο με την Μπορούσια στο 0-0, η Ρώμα με τη Ρεάλ είναι στο 1-1, ενδιαφέρον εκεί το παιχνίδι. Δεν είναι καλά η Real, δεν είναι καλά γενικότερα, δεν είναι καλά και ειδικότερα. Έσκασε και η τιμωρία του Vinicius που είναι 4 αγωνιστικές. Δυσκολεύτηκε να κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Γενικά δεν έχει δείξει ο Μουρίνιο ότι έχει βρει τον τρόπο να ξεκλειδώσει έτσι, το επιθετικό παιχνίδι της ομάδας και να την κάνει να κερδίζει πιο άνετα ή να κερδίζει γενικώς. Έχει στραβοπατήματα η Real στο πρωτάθλημα, έχει χάσει βαθμούς. Θα έρχεται και το κλασικό, καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλη πίεση υπάρχει, αλλά σήμερα υπάρχει παιχνίδι με τη Ρώμα και να δούμε σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο αν μπορεί η Ρεάλ να πάρει τη νίκη ή αν θα δούμε κάτι διαφορετικό, αν θα μείνει ισοπαλία ή η Ρώμα έχει κάποια έκπληξη στον πρώην προπονητή της, τον Ζωσέ Μουρίνιο. Και η Σλόβαν Μπρατισλάβας με την Στουτγκάρδη, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι στο 0-1. Αυτά συμβαίνουν στα παιχνίδια του Champions League, τα οποία είναι όλα στο ημίχρονο.

0: Κάποιος λέει ότι το πιο φοβερό που έχει γίνει μέχρι στιγμή στην αγωνιστική είναι η ασίστ του Πίλιου. Και μετά έβγαλε και μια πολύ καλή σέντρα, την οποία δεν κατάφερε να τη μετατρέψει σε γκολ ο Ζήνης στο τέλος του ημιχρόνου. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Η προσπάθεια του Πίλιου και η ποδιά που κάνει μοιράζοντας την ασίστ στον Μάγερ είναι εκπληκτική. Αυτά να τα βλέπετε εσείς που τον κατηγορείτε και που τον ηρωνεύεστε. Τον Πίλιο, ο οποίος και πέρυσι έκανε μια φοβερή χρονιά και σήμερα κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι γενικά. Όλη η πλευρά της ΑΕΚ αριστερή δουλεύει πολύ, πολύ ωραία και πολύ αποτελεσματικά, και ο Χοϊτά είναι καλά και ο Πίλιος παίζει καλά και τα overlaps που γίνονται από εκεί έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην Σαχτάρ και στη φάση του γκολ και σε άλλες φάσεις. Ότι δηλαδή ο Πίλιος παίρνει την μπάλα από τον Κοϊτά συνήθως, ο οποίος παίζει την πλευρά και μπορεί και βγάζει, κάνει καλές επελάσεις και καλές έντες από τα αριστερά. Είναι ένα από τα όπλα της ΑΕΚ σήμερα. Έχει λειτουργήσει καλύτερα η αριστερή πλευρά με τον Πίλιο παρά η δεξιά με το Ρώτα. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι η ΑΕΚ δεν είναι, ας πούμε, προβλέψιμη στην ανάπτυξή της. Δεν ανεβαίνει μονόπατα. Δεν έχει την καλή της γραμμή και την μεγαλύτερη της δύναμη μόνο από την πλευρά του Ρώτα. Αλλά σήμερα, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο που είδαμε, η πλευρά που είναι ο Πίλιος με τον Κοϊτά είναι η πιο επικίνδυνη για την ΑΕΚ και αυτή που έχει φέρει και τον γκολ και τη μεγάλη ευκαιρία του Ζήνη στο τέλος του ημιχρόνου. Λοιπόν, τι άλλο έχετε στείλει? Τίποτα, διάφορες γκρίνιες και ενστάσεις για το πέναλτι που κέρδισε η Σαχτάρ και διάφορες έτσι γκρίνιες για χαμένες ευκαιρίες της ομάδας, όπως γίνεται παραδοσιακά όταν χάσει κάποιος ευκαιρία. Έρχονται οι σχετικές κουβέντες. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά και στο μπάσκετ τώρα που προλαβαίνουμε και να πούμε ότι το παιχνίδι της Παρή με την Virtus είναι στο 59-62 και είναι και το μοναδικό που είναι σε εξέλιξη, καθώς όπως είπαμε από νωρίτερα έχουμε το τελικό της Χάπουελ με την Μπεσίκτας 182 και το τελικό της Ανατολού Εφές με την Μπάγκερ 93-101. Η Εφές, η οποία μετά τον τραυματισμό του James είναι λογικό να ψάχνει να βρει πώς θα ξαναχτίσει την ομάδα του ο Λάσο, με το Λάσο όπως είπαμε να μην ξέρουμε και αν θα είναι ο προπονητής ο οποίος θα συνεχίσει στην ΕΦΕΣ. Υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν θα παραμείνει. Κυκλοφορεί ο Αταμάν διαθέσιμος και όπως καταλαβαίνει κανείς αυτό γαργαλάει πολύ την διοίκηση της ΕΦΕΣ και τον κόσμο της ΕΦΕΣ, η επιστροφή δηλαδή του Αταμάν στον πάγκο, και όσο και τα αποτελέσματα είναι αυτά που είναι, δηλαδή δεν είναι καλά, είναι ήττες μαζεμένες, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι λιγοστεύει το λάδι στο καντήλι του Πάμπλο Λάσο. Αυτά έτσι σαν μια μικρή παρένθεση για το μπάσκετ. Από ό,τι βλέπουμε τώρα σιγά σιγά ξεκινάνε τα παιχνίδια, κάποια ξεκίνησαν, το παιχνίδι της Σαχτάρ με την ΑΕΚ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Εμείς θα πάμε στο Stamford Bridge, θα πάμε στον Γιώργο Μαραθιανό για την εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου. Γιώργο, καλησπέρα και πάλι.
1: Όλα είναι έτοιμα, Κώστα, και καλησπέρα και πάλι στους ακροατές του Big News Sport FM για την έναρξη του δευτέρου 45 λεπτού. Με τη Σαχτάρ να είναι στη σέντρα μετά από ένα πρώτο μέρος που βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με 1-1, με την ΑΕΚ να κάνει πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Πολύ δυνατό ξεκίνημα με το δοκάρι του Μουκουντή. Βρήκε τελικά τον γκολ με την πολύ ωραία ενέργεια του Κοϊτά, την ασίστ από τον Πίλιο και το άψογο τελείωμα του Μάγερ. Αλλά δυστυχώς για την ΑΕΚ δεν το κράτησε πολύ αυτό το προβάδισμα. Μια άτυχη στιγμή περισσότερο, γιατί νομίζω ότι τελικά αυτό που καταλογίστηκε ως παράβαση πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Σαντάνα και εκτέλεσε εύστοχα ο Πεδρίνιο, ήταν χέρι του Ρέλβας σε αυτή την προσπάθεια να κόψει τον Σαντάνα μέσα στην περιοχή. Και το λέω ότι είναι άτυχη στιγμή, γιατί έγινε ενώ έπεφτε για το τάκλιν. Όπως και να έχει, κόστησε στην ΑΕΚ την ισοφάριση και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Τώρα η Σαχτάρ, η οποία προσπαθεί να επιτεθεί, είναι επικίνδυνη αυτή η παλιά που γίνεται για τον Νιούερτον μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σούτι μπαλά κοντράρι και θα φύγει out τελικά, γιατί κόντρα είναι πάνω στον Ελία, στο συμπαίκτη του. Έλεγα λοιπόν ότι ήταν μια άτυχη στιγμή για την ΑΕΚ, γιατί ο Ρέλβας δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο με το χέρι του εκείνη τη στιγμή, αφού έπεφτε για τάκλιν, ενώ είχε πατήσει την μπάλα πολύ ωραία ο Σαντάνο. Μεγαλύτερος πονοκέφαλος σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά, η Ένωση το ξεπέρασε, διαχειρίστηκε την κατάσταση μέχρι το ημίχρονο, το έσβησε σε αυτό το 1-1 και τώρα έχει ακόμα 45 λεπτά μπροστά της, πάνω από 10.000 φίλους της στο πλευρό της να την υποστηρίζουν δυναμικά από το ξεκίνημα, για να μπορέσει είτε να βρει ένα δεύτερο γκολ και να πάρει την πρώτη της εκτός έδρας νίκη στο Champions League, είτε να κρατήσει αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα που καθόλου κακό δεν θα είναι στην προσπάθεια να χτίσει ό,τι μπορεί για να προκριθεί στην επόμενη φάση. Τώρα η Σαχτάρ και πάλι επιτίθεται από τα δεξιά, με το ανέβασμα που έχει γίνει εκεί από τον Σαντάνα και πάλι να αφήνει για τον Τομπάιας. Ο Τομπάιας προσπαθεί να αποφύγει εκεί τον Κοϊτά, ο οποίος θα τον βγάλει υπέροχα από τη φάση. Ο Κοϊτά, ο οποίος είναι αντικειμενικά ο MVP της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Ξαναλέω ότι από τα δικά του πόδια ξεκίνησε η φάση του γκολ. Τώρα ένα μαρκάρισμα του Μαρίν, του Μάγερ, με συγχωρείτε, πάνω στον Μάρλον, καταλογίζεται ως φάουλ. Εδώ τώρα για τον τρόπο και τα δεδομένα που σφυρίζει μέχρι τώρα ο Άγγλος διαιτητής, νομίζω το έδωσε πολύ εύκολα. Αν και η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιήθηκε ο Μάγερ τα χέρια του. Θυμίζω ότι πρέπει να προσέχει πολύ ο Κροάτης, όπως και ο Μουκουντή, γιατί έχουν κίτρινη κάρτα από το πρώτο ημίχρονο. Τώρα και πάλι η Σαχτάρ προσπαθεί να επιτεθεί κόβουν. Οι παίκτες της Ένωσης γυρίζει πάρα πολύ ωραία ο Γιώβιτς για να κερδίσει εκτός περιοχής και θα πάρει και το φάουλ εκεί από τον Πεδρίνιο. Ο Γιώβιτς, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να κάνει αισθητή την παρουσία του, είχε μια καλή φάση για να δώσει προβάδισμα στην ΑΕΚ πριν επιτευχθεί τον γκολ του Μάγερ, αλλά σούταρε ψηλά out. Ο Ζήνη από την πλευρά του είχε κάποιες εκλάμψεις στο πρώτο ημίχρονο, με αποκορύφωμα την καλή ευκαιρία που έχασε στο τέλος από την σέντρα μία ακόμα καλή του Πίλιου. Πήδηξε σε λάθος timing και έστειλε την κεφαλιά εντελώς μόνος του πάνω από την εστία. Τώρα η Σαχτάρ είναι και πάλι στην επίθεση από τα αριστερά. Ανεβαίνει ο Πέδρο Ενρίκε, ο οποίος καταδιώκεται εκεί από τον Μαρίν. Τώρα πάει ο Ζήνη, τον αναγκάζει να γυρίσει προς τα πίσω στον Ματβιγένκο. Ενώ έχουν σηκωθεί για ζέσταμα ήδη και οι αναπληρωματικοί της ΑΕΚ. Ο Μάγερ τώρα πολύ ωραία θα κλέψει, αλλά στη συνέχεια ανοίγει το κοντρόλ ο Μαρίν. Πολύ δυνατές μονομαχίες και από την περιοχή. Ο Ελίας προσπαθεί να ευνοηθεί. Τελικά ελευθερώνουν οι παίκτες της ΑΕΚ και ο Μουκουντή γυρίζει στον Μπρινιόλι. Εκείνος κάνει ένα παρακινδυνευμένο κοντρόλ, αλλά με άνεση στη συνέχεια ανοίγει την μπάλα αριστερά για τον Πίλιο. Ο Πίλιος στο κέντρο για τον Κοϊτά. Έχει χώρο τώρα η ΑΕΚ να βγει στην αντεπίθεση. Ο Γιώβιτς θα δει την κίνηση του Πίλιο από τα αριστερά, ο οποίος μπορεί να μπει μόνο στην περιοχή απέναντι από τον τερματοφύλακα. Κάνει τον πλασιά, όχι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Πίλιο εδώ να μπορεί να γίνει ο ήρωας απέναντι στον Ρίζνικ, αλλά θα κάνει ένα άτσαλο τελείωμα από αυτή την υπέροχη πάσα που του έκανε ο Γιώβιτς, βλέποντας την κίνηση που έκανε στον κενό χώρο. Εντελώς μόνος του πλάσαρε με το μητάκι ο Πίλιος. Κακό τελείωμα εδώ από τον Πίλιο, τον οποίο επένεσα νωρίτερα για την πολύ καλή του εμφάνιση, για την ασίστ του στον γκολ, αλλά εδώ έκανε κακό τελείωμα, ίσως επειδή άνοιξε το κοντρόλ. Η ΑΕΚ κερδίζει και πάλι και πηγαίνει στην επίθεση με τον Ζήνη να αφήνει στον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει χώρο και το στήριγμα του Πίλιο από αριστερά. Θα φέρει την μπάλα στο δεξί για να σουτάρει. Έχει χώρο ο Κοϊτά, θα τον μπουμπονίσει. Όχι! Η μπάλα κοντράρει στα πόδια του Μπόνταρ. Παίρνει ύψος. Απομακρύνουν οι παίκτες της Σαχτάρ, αλλά και πάλι. Όχι, ο Πίλιος δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Κερδίζουν οι τυπικά γηπεδούχοι και πάλι με τον Μάρλον. Ο Σαντάνα. Θα του γίνει φάουλ τελικά από τον Βιτάλης και περνάει αυτή η φάση. Πολύ μεγάλη λοιπόν ευκαιρία για την ΑΕΚ εδώ να πάρει και πάλι το προβάδισμα. Ο Πίλιος είχε όλο το χρόνο στη διάθεσή του για να φτιάξει ένα αξιοπρεπές τελείωμα απέναντι στον τερματοφύλακα. Αλλά έφτασε με την μπάλα λίγο πιο ανοιχτά από όσο θα έπρεπε απέναντι στον goalkeeper των Ουκρανών. Έκανε ένα βιαστικό τελείωμα με το μητάκι και η μπάλα σταμάτησε στο σώμα του goalkeeper. Είναι όμως ένα ακόμα μήνυμα για την ΑΕΚ αυτή η φάση, ότι είναι πολύ επικίνδυνη στην αντεπίθεση. Τώρα προσπαθεί να βγάλει την μπάλα από τα καρέτσι με τον Ρέλβας ψύχρεμα στον Πίλιο. Αυτός κακή πάσα, κλέβει εκεί ο Τσερέτκο, αλλά η μπάλα από τα δικά του πόδια θα φύγει εκτός από την πίεση που του άσκησε στη συνέχεια ο Κοϊτά. Κοϊτά, ο οποίος είναι σε κάθε σημείο του γηπέδου, ειδικά από την αριστερή πλευρά, πολύ μεγάλη συνεισφορά και στο αμυντικό κομμάτι από τον Αφρικανό. Ο οποίος και στην προηγούμενη φάση ήταν αυτός που ξεκίνησε την αντεπίθεση. Τώρα ένα φάουλ που έχει κερδίσει η ΑΕΚ στο χώρο του κέντρου, μάλλον πιο πίσω και αριστερά. Η Ένωση, η οποία σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο μπήκε με τον ενδεδειγμένο τρόπο, χωρίς δηλαδή να περιορίζεται σε παθητικό ρόλο, χωρίς να δώσει δικαιώματα στη Σαχτάρ να πιστέψει ότι αυτή η ισοφάριση μπορεί να την κάνει αφεντικό του αγώνα. Και τώρα είναι έτοιμη να εκτελέσει αυτό το φάουλ με τον Ρέλβας να έχει δίπλα του και τον Πίλιο. Τελικά αφήνει την μπάλα για να το εκτελέσει ο μπακ της Ένωσης και το κάνει με μια πάσα στον Πορτογάλο. Εκείνος ακόμα πιο πίσω για τον Μπρινιόλι. Η ικανότητα του Μπρινιόλι με τα πόδια βοηθάει πάρα πολύ τους παίκτες της ΑΕΚ να βγάζουν, να σπάνε το πρέσινγκ της Σαχτάρ. Και τώρα αυτό συμβαίνει με τον Μαρίν να αφήνει για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς τον Μάγερ. Εκείνος πατάει ωραία και ελευθερώνει αριστερά για τον Κοϊτά. Έχει χώρο για να πάει στο ένας με έναν. Θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Πατάει. Όχι, το σούτ από τον Κοϊτά. Κοντράρει μπάλα. Κερδίζει και πάλι ο Αφρικανός. Στη συνέχεια ζητάει φάουλ. Παίζεται, λέει ο Κάβανο. Εδώ δεν ξέρω αν η μπάλα περνούσε που θα κατέληγε, αλλά σίγουρα θα είχε προβλήματα ο Ρίζνικ. Τώρα με λίγο παρακινδυνευμένο τρόπο ο goalkeeper της Ακτάρ βγάζει αριστερά στον Πέδρο Ενρίκε και εκείνος στον άξονα κλέβει. Όμως ο Μαρίν θα πέσει φάουλ, θα κάνουν φάουλ. Παίζεται, λέει, ο Κάβανο γιατί έχει κερδίσει την μπάλα. Ο Ζήνη αφήνει το πλεονέκτημα. Ο Ζήνη περνάει και ένα δεύτερο αντίπαλο. Ανοίγει αριστερά για τον Πίλιο, ο οποίος χάνει λίγο την ισορροπία του. Σηκώνεται, βγάζει τη σέντρα. Αυτή τη φορά δεν ήταν καλή. Έρχεται στην απέναντι πλευρά. Δεν βγαίνει όμως out και αναγκάζεται ο Ρίζνικ υπό την πίεση του Μάγερ να τη διώξει όπως να είναι. Κατοχή και πάλι για την ΑΕΚ, η οποία μένει ψηλά στο γήπεδο, πιέζει και δίνει το έναυσμα στους περισσότερους από 10.000 φίλους της εδώ να ανεβάσουν ακόμα περισσότερο τα ντεσιμπέλ. Ο Μάγερ, ο οποίος τώρα γυρίζει προς τα πίσω στον Μουκουντή. Όλα αυτά στο 53 εδώ στο Stamford Bridge και ενώ παραμένει το 1-1. Θυμίζω νωρίτερα η ΑΕΚ άγγιξε το δεύτερο γκολ με το τέταρτο του Πίλιου, στο οποίο απέκρουσε ο Ρίζνικ. Τώρα ο Γιώβιτς και πάλι κοντρολάρει. Ο Γιώβιτς, ο οποίος αυτό το δεύτερο ημίχρονο δείχνει διατεθειμένος να παίξει και πιο δημιουργικό ρόλο. Από τα δικά του πόδια ξεκίνησε νωρίτερα η πάσα που, αν τελείωνε στοιχειωδώς καλά τη φάση, ο Πίλιος θα ήταν assist. Τώρα υποδεικνύεται σε θέση offside, ωστόσο ο Σέρβος. Και η κατοχή επιστρέφει στην Ουκρανική ομάδα με τον Ματβιγένκο να την έχει στα πόδια. Αφήνει στον Πέδρο Ενρίκε. Έχει απέναντί του τον Μάγερ. Έρχεται προς τα μέσα, τον κλείνει ο Μαρίν. Κάνει μια δεύτερη τρίμπλα ο Πέδρο Ενρίκε. Πάει και πάλι ο Ρουμάνος, τον βγάζει από τη φάση με αντικανονικό τρόπο, λέει ο Άγγλος διαιτητής. Φάουλ για τη Σαχτάρ. Εκτελείται γρήγορα με κοντινή πάσα. Ευτυχώς για την ΑΕΚ, γιατί εδώ θα ήταν σε ένα σημείο που θα μπορούσαν να γεμίσουν οι Ουκρανοί. Ο Ματβιγένκο πιέζεται από τον Ζήνη, ο οποίος σε αυτό το κομμάτι θα έχει πάει πολύ καλά. Και τώρα ο Μάγκερ κερδίζει και δίνει στον Γιώβιτς. Η ΑΕΚ έχει προϋποθέσεις και πάλι για την αντεπίθεση. Κρατάει ο Σέρβος, περιμένει στήριγμα. Θα πέσει το έδαφος. Φάουλ είναι, ναι. Είναι φάουλ για την ΑΕΚ. Έξω από την περιοχή και αριστερά σε ένα υπέροχο σημείο για μια απευθείας εκτέλεση. Και θυμάστε τι έγινε την τελευταία φορά που σε αγώνα Champions League η μπάλα στήθηκε έξω από την περιοχή και αριστερά. Ο Ρασβάν Μαρίν ήδη έχει σπεύσει στο σημείο. Και άλλοι παίκτες της ΑΕΚ, αλλά θα τολμήσω να εκτιμήσω από τώρα ότι δεν πρόκειται κανέναν άλλο να αφήσει να το εκτελέσει ένα φάουλ που κέρδισε με την κλάση και την εμπειρία του εδώ ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος πήρε μάλιστα και την κίτρινη κάρτα από τον αντίπαλό του, τον Μάρλον. Κάλυψε την μπάλα με το σώμα του όσο χρειάστηκε ο Σέρβος, ούτως ώστε να τον γκρεμίσει ο Βραζιλιάνος. Φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ. Κίτρινη για τον Μάρλον και πάνω από την μπάλα και ο Κοϊτά και ο Μαρίν για αυτή την εκτέλεση. Αλλά το θεωρώ δεδομένο ότι ο Ρασβάν Μαρίν θα προσπαθήσει να κάνει ένα αντίστοιχο κόλπο με αυτό που είδαμε πέρυσι στη Σαμσούντα και φέτος στη Νέα Φιλαδέλφια στην πρεμιέρα με τη ΛΑΣΚ. Στο 55 ο Ρουμάνος πάνω από την μπάλα. Το τείχος έχει στηθεί ακριβώς μέσα στο ημικύκλιο. Μία ακόμα καλή εκτέλεση χρειάζεται από τον Ρουμάνο. Θα την κάνει η μπάλα, όχι! Μεγάλη απόκρουση από τον Ρίζνικ στο δεξί του παραθυράκι. Πάλι μέσα το έστελνε ο άτιμος, αλλά εδώ ο Ρίζνικ κάνει φοβερή επέμβαση. Πραγματικά επέμβαση επίπεδου Champions League από τον goalkeeper της Σαχτάρ, ο οποίος εδώ με το δεξί χέρι, παρόλο που η μπάλα πέρασε πάνω από το τείχος, θα την πετάξει σε κόρνερ. Η ΑΕΚ έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Ξανά από τα πόδια του Μαρίν να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Στο 56. Ο Ρουμάνος θα σεντράρει στην καρδιά της περιοχής. Μονομαχίες, γίνεται ένας χαμός εκεί. Προσπαθεί και γυρίζει ο Βιτάλης. Βγάζει για τον Μαρίν. Νέα σέντρα μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά από τον Μουκουντή, αν δεν κάνω λάθος. Θα φύγει πάνω από την εστία. Μία ακόμα τελική για την ΑΕΚ στο παιχνίδι. Αλλά εδώ μακριά από την εστία. Να λοιπόν που η Ένωση είναι αυτή που έχει τις δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες μετά το ημίχρονο για να πάρει και πάλι προβάδισμα στο σκορ με το τέτα-τέτ του Πίλιου λίγο νωρίτερα και τώρα με την εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, στην οποία επενεύει και σε αυτή την περίπτωση σωστά ο Ρίζνικ. Το ίδιο είχε κάνει νωρίτερα και με τον Πίλιο. Τώρα η Σαχτάρ ψάχνει αντεπίθεση από αριστερά. Ευτυχώς όμως έχει κάνει καλή επιστροφή η ΑΕΚ. Κόβει ο Μουκουντή, έρχεται κερδίσει ο Μαρίν και τώρα ο Μάγκερ και πάλι έχει χώρο. Θα πέσει στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Ελίας, είναι φάουλ και νομίζω ότι είναι και αυτό κίτρινη κάρτα. Και εδώ είναι υποσχόμενη επίθεση. Και αυτός είναι ο λόγος που ακούτε και τις διαμαρτυρίες από τους φίλους της ΑΕΚ. Ο Μάγερ, ο οποίος έχει οπισθοχωρήσει, σαν να έχει οπισθοχωρήσει ένα-δυο μέτρα για να βοηθήσει ακόμα περισσότερο στη δημιουργία. Το ίδιο έχει συμβεί, όπως σας έλεγα, και με τον Γιώβιτς. Ίσως να είναι μια οδηγία του Νίκολιτς στο ημίχρονο. Πάντως μέχρι τώρα έχει πάει πολύ καλά. Τώρα προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα από τα καρέ τους παίκτες της Ένωσης. Μια μπαλιά η οποία κοντράρει στα πόδια των παικτών της Σαχτάρα, αλλά τελικά δεν βγαίνει εκτός γηπέδου. Προλαβαίνει ο Ματβιγένκο και την γυρίζει στον Ρίζνικ. Και εκείνος ακόμα πιο δίπλα στον Μπόνταρ. Η ΑΕΚ δείχνει να μην συμβιβάζεται με την ισοπαλία και πολύ καλά κάνει. Κυνηγάει την νίκη και ξαναλέω ότι είναι η ομάδα που έχει πλησιάσει δύο φορές στο να πάρει και πάλι το προβάδισμα. Τρεις αν συνυπολογίσουμε και την κεφαλιά του Ζήνη στο κλείσιμο του πρώτου ημιχρόνου. Τώρα ο Ματβιγένκο γυρίζει προς τα πίσω στον Ρίζνικ και εκείνος ανοίγει αριστερά για τον Πέδρο Ενρίκη. Έχει χώρο, αλλά τώρα πάει να τον κλείσει ο Ζήνη. Μια διαγώνια πάσα, πολύ καλή μπαλιά με στόχο τον Σαντάνα. Ευτυχώς όμως, όχι, την πρόλαβε ο Σαντάνα. Ευτυχώς όμως υπάρχει υπόδειξη offside από τον βοηθό. Για μία ακόμα φορά οι παίκτες της Σαχτάρ προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την ταχύτητα του δεξιού εξτρέμ της ομάδας τους, ο οποίος είναι αυτός που κέρδισε και το πέναλτι. Ευτυχώς όμως εδώ ήταν εκτεθειμένος σύμφωνα με την υπόδειξη. Η κατοχή λοιπόν επιστρέφει στην ΑΕΚ και να δούμε τώρα αν και πότε θα κάνει αλλαγές ο Νίκολιτς. Θυμίζω ότι έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετά λεπτά ζέσταμα η αναπληρωματική της Ένωσης. Μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Ζήνη. Μπαλιά έρχεται προς τα πίσω, απομακρύνει ο Πέδρο Ενρίκε σε ένα σημείο που ελέγχει ο Μαρίν. Ο Μαρίν γυρίζει προς τα πίσω με ψυχραιμία στον Μουκουντή και αυτός αφήνει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας τον Πίλιο και πάλι προς τα πίσω στον Ρέλβας. Παιχνίδι κατοχής τώρα για την ΑΕΚ. Η Σαχτάρ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο μπορεί να πει κάποιος ότι είναι η ομάδα που ψάχνει να παίξει στην κόντρα. Ελέγχει το ματς η Ένωση. Ο Ρώτα πάει για την εκτέλεση αυτού του φάουλ, το οποίο είναι πίσω από το κέντρο και δεξιά. Μένουν ψηλά οι παίκτες της Σαχτάρ για να τον δυσκολέψουν και το καταφέρνουν. Ο Ρώτα διστάζει πάρα πολύ ώρα να το εκτελέσει αυτό το φάουλ και τώρα θα γεμίσει προς την απέναντι πλευρά ψάχνοντας τον Κοϊτά. Θα κάνει παρέμβαση εκεί σε πρώτο χρόνο τον Μπάιας, αλλά θα πετάξει την μπαλά εκτός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ και ο Κοϊτά αφήνει την εκτέλεσή του στον Πίλιο. Εκείνος γυρίζει στον Ρέλβας, αυτός τον Μουκουντή. Προσπαθούν να προκαλέσουν οι παίκτες της ΑΕΚ εκείνους τους Σαχτάρ να ανέβουν και να τους πιέσουν. Μια βαθιά μπαλιά τώρα από τον Ρέλβας με στόχο τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά αφήνει την μπάλα να περάσει προς τα πίσω, την καλύπτει ο Τομπάιας και τη γυρίζει στον Μπόνταρ. Και εκείνος την αφήνει με τη σειρά του στον Ρίζνικ. Βγάζει ο Ρίζνικ δεξιά για τον Τομπάιας. Η κεφαλιά πάσα, αλλά πολύ ωραία βάζει το κορμί του ο Ρέλβας. Ελέγχει και κερδίζει και πάλι ΑΕΚ. Ο Μαρίν έχει χώρο, βγάζει για τον Μάγερ. Ο Μάγερ κοντρολάρει έξω την περιοχή και αριστερά αφήνει στον Κοϊτά. Κρατάει ο Κοϊτά. Θα πάει και πάλι στο ένας με έναν. Δίνει μέσα την περιοχή για τον Πίλιο, ο οποίος κάνει κακό κοντρόλ. Εδώ θα μπορούσε, αν την κρατούσε την μπάλα, να δημιουργήσει επικίνδυνες προϋποθέσεις. Τώρα εδώ ο Μαρίν θα κλέψει από τον Μάρλον, αλλά γυρίζει τη φάση σωστά πίσω εδώ ο Κάβανο και θα καταλογίσει φάουλ εναντίον της ΑΕΚ και μάλιστα κίτρινη κάρτα. Μία ακόμα. Ο Κάβανο, ο οποίος μπορεί να μην σφυρίζει συχνά, αλλά δείχνει με ευκολία κίτρινες κάρτες. Είναι η πέμπτη στο παιχνίδι και τη βλέπει ο Μαρίν. Σωστά την είδε πάντως, γιατί εδώ ανέτρεψε τον αντίπαλό του. Ήταν ένα φάουλ σκοπιμότητας για να μην βγει η αντεπίθεση. Τώρα να δούμε αν αυτή η συνθήκη θα παίξει ρόλο και στις επόμενες κινήσεις του Νίκολιτς. Στις πρώτες κινήσεις του Νίκολιτς, για να είμαστε ακριβείς. Έχουν κάρτα ο Μουκουντή, ο Μάγερ και ο Μαρίν. Φάουλ για τη Σαχτάρ, το οποίο πάει να εκτελέσει ο αρχηγός της, ο Ματβιγένκο, γυρίζοντας τον Μπόνταρ. Εκείνος τον Ρίζνικ, μένει ψηλά η ΑΕΚ για να πιέσει. Πάει τώρα ο Ζήνη εκεί κοντά. Αριστερά η μπάλα στον Πέδρο Ενρίκε. Προς τα πίσω και πάλι στον Ματβιγένκο. Ξανά ο τερματοφύλακας Ρίζνικ. Ακούτε την προσπάθεια των οπαδών της ΑΕΚ να πιέσουν και εκείνοι με την φωνή τους. Τη Σαχτάρ. Ξαναλέω, μεγαλειώδης παρουσία σήμερα από τους φίλους της Ένωσης. Πάνω από 10.000 έχουν κάνει κατάληψη τη Σαχτάρ. Ξαναλέω, μεγαλειώδης παρουσία σήμερα από τους φίλους της Ένωσης. Πάνω από 10.000 έχουν κάνει κατάληψη.

Σαχτάρ και έχουν προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Τώρα είναι επικίνδυνα τα πράγματα εδώ. Ευτυχώς το σουτ του Ελίας κοντράρει στα πόδια του Ρέλβας, αν δεν κάνω λάθος, και βγαίνει εκτός. Οι παίκτες της ΣΑΕΚ διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Δεν το καταλόγησε όμως ο Κάβανο. Έχει βρει την μπάλα. Η αλήθεια είναι ο Ελίας σε αυτό το μαρκάρισμα στον Βιτάλης. Ευτυχώς στη συνέχεια το σουτ που έκανε ο Φορ της Σαχτάρ πέρασε έξω. Θα έχουμε δύο αλλαγές μαζεμένες για τους τυπικά γηπεδούχους, με τον Νιούερτον να βγαίνει έξω για να πάρει τη θέση του ο Μεντόσα, και ο Πεδρίνιο βγήκε για να μπει ο Ιζάκε. Κόρνερ τώρα λοιπόν για την Σαχτάρ, η ΑΕΚ η οποία πρέπει να αμυνθεί και εδώ σωστά. Σε αυτή τη φάση το έχει κάνει νωρίτερα πολύ αποτελεσματικά στο δεύτερο δοκάρι. Μπάλα ευτυχώς μετά την κεφαλιά που θα γίνει από τον Μπόνταρ, θα φύγει εκτός. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για τη Σαχτάρ να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Ήταν απροετοίμαστη η άμυνα της ΑΕΚ σε αυτή τη φαλτσαριστή σέντρα που έγινε στο δεύτερο δοκάρι. Έμεινε αφύλακτος για κάποιο λόγο εκεί ο Μπόνταρ. Ευτυχώς έκανε άτσαλη κεφαλιά και έστειλε την μπάλα εκτός. Ήταν όμως μια καλή ευκαιρία εδώ για τους Ουκρανούς. Ο Τσερέτκο ήταν ο οποίος έκανε την κεφαλιά. Δεν πλήρωσε ευτυχώς η ΑΕΚ αυτή την αδράνεια. Τώρα ο Μπρινιόλι γεμίζει αριστερά ψάχνοντας και πάλι τον Κοϊτά. Πρώτος στην μπάλα ο Τομπάιας. Προλαβαίνει ο Σαντάνα πριν βγει πλάγιο. Κοντρολάρει και πάνε δύο πάνω του. Και ο Κοϊτά και ο Πίλιος. Αυτός όμως θα καταφέρει να ελιχθεί πάρα πολύ ωραία. Όμως με νταϊλίκι του πήρε την μπάλα. Ο Κοϊτά κάνει λάθος όμως στη συνέχεια. Εδώ τώρα δεν χρειαζόταν να ρισκάρει ο Αφρικανός. Η Σαχτάρ προσπαθεί να το αξιοποιήσει με την αλλαγή τον Μεντόζα. Να δίνει στον άξονα, αλλά έχει προλάβει να γυρίσει η ΑΕΚ. Μπάλα στα αριστερά για τον Πέδρο Ενρίκε. Και πάλι Μεντόζα έρχεται ξανά κεντρικά, αλλά η πάσα του είναι ξανά κακή. Και ο Ρότα όχι μόνο θα κερδίσει την κατοχή, αλλά στη συνέχεια θα πάρει και το φάουλ από τον Οσερέτκο. Οπότε θα έχουν τη δυνατότητα με ψυχραιμία πλέον οι παίκτες της Ένωσης να βγουν από τα καρέ τους. Ο Μπρινιόλι εκτέλεσε το. Ο Μουκουντή εκτέλεσε το φάουλ προς τα πίσω τον Μπρινιόλι. Εκείνος ψύχρεμα και πάλι βγάζει στον Βιτάλης. Και πάλι Μουκουντή. Τώρα λίγο αφαιρέθηκε ο Βιτάλης. Ευτυχώς στη συνέχεια έβαλε σωστά το σώμα του και πήρε το φάουλ από την πίεση που του άσκησε ο Ιζάκε. Ένα φάουλ ακόμα για την ΑΕΚ. Περίπου στο ίδιο σημείο του γηπέδου. Πίσω από τη σέντρα και δεξιά. Πάει να το εκτελέσει ο Μουκουντή αυτή τη φορά. Με μια βαθιά παλιά με στόχο τον Γιώβιτσα. Κοντρολάρει εκείνος. Ωραία, θα σπάσει την μπάλα αριστερά για τον Κοϊτά. Έχει και πάλι χώρο ο Αφρικανός. Περιμένει και την αφήνει την μπάλα στον Πίλιο. Έχει επιστρέψει τώρα η Σαχτάρ και απέναντι σε οργανωμένη άμυνα ο Κοϊτά αφήνει για τον Μαρίν. Γύρισμα προς τα πίσω στον Βιτάλης και εκείνος ακόμα πιο δίπλα στον Ρότα. Ο Ρότα δεν προσέχει. Θα του κλέψουν την μπάλα οι παίκτες της Σαχτάρ και στη συνέχεια από την πάσα που επιχειρεί ο Μεντόσα η μπάλα θα σταματήσει στο χέρι του. Φάουλ για την Ουκρανική ομάδα. Όχι ότι είναι κακός ο Ρότα, αλλά δεν είναι στα στάνταρ που μας έχει συνηθίσει ο ίδιος. Ίσως και αυτός να έχει επηρεαστεί από το διάστημα της απουσίας του με τραυματισμό, το οποίο συνέπεσε βέβαια με τη διακοπή, αλλά τον άφησε με κάποια αποχή από τα παιχνίδια. Είχε λείψει και από το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Βόλο. Άνοιγμα τώρα και πάλι από αριστερά με τον Μεντόσα. Επιτηρείται από τον Ρότα. Πάει και ο Ζήνη να βοηθήσει. Ο Μεντόσα συγκλίνει και πάλι. Είναι η ίδια κίνηση που κάνει συνεχώς από τη στιγμή που μπήκε. Αφήνει για τον Πέδρο Ενρίκε. Και πάλι Μεντόσα βγάζει προς τα πίσω στον Μπόνταρ. Άνοιγμα δεξιά για τον Σαντάνα. Πάει τώρα ο Κοϊτά για μια ακόμα φορά να βοηθήσει τον Πίλιο στο μαρκάρισμα. Αλλά και εδώ είναι εκτεθειμένος ο Σαντάνα. Πολύ καλό. Και λέω πολύ καλό γιατί κάθε φορά που παίρνει την μπάλα στα πόδια είναι η μεγαλύτερη πηγή κινδύνων για την ΑΕΚ. Ο δαιμόνιος δεξιός εξτρέμ της Ουκρανικής ομάδας. Εδώ όμως ήταν όντως εκτεθειμένος, περίπου ένα μέτρο. Οπότε δικαίως επιστρέφει η κατοχή στην ΑΕΚ, η οποία πρέπει να χτίσει ξανά, να χτίσει μάλλον σε αυτό το momentum που έκτισε μετά την ανάπαυλα, μπαίνοντας με κυριαρχικό τρόπο, δείχνοντας ότι δεν αρκείται στην ισοπαλία και βεβαίως χάνοντας τις δύο πολύ καλές ευκαιρίες για να πάρει προβάδισμα. Πρώτα με το τέτα-τέτ του Πίλιου, το οποίο απέκρουσε ο
Ρίζνικ, αν και ήταν κακή η εκτέλεση, και βεβαίως νωρίτερα με την πολύ σπουδαία απόκρουση του

0: Ουκρανού τερματοφύλακα στο φάουλ του Μαρίν. Τώρα ο Μεντόσα από δεξιά είναι επικίνδυνος. Θα κάνει ένα σούτ, την μπάλα θα κοντράρει στα πόδια του Βιτάλης και θα πάρει φάλτσο βγαίνοντας κόρνερ από την αριστερή πλευρά. Ένα ακόμα κόρνερ για τους Ουκρανούς, αυτή τη φορά από την απέναντι πλευρά του γηπέδου σε σχέση με το προηγούμενο. Η Σαχτάρη, η οποία δεν απειλεί ουσιαστικά, δεν έχει μεγάλες ευκαιρίες πλην της φάσης του πέναλτι, αλλά παραμένει πολύ επικίνδυνη μεσοεπιθετικά. Τώρα η ΑΕΚ πρέπει να ανταποκριθεί καλύτερα αμυντικά σε σχέση με το προηγούμενο κόρνερ και πάλι στο δεύτερο δοκάρι, αλλά αυτή τη φορά βγαίνει ο Μπρινιόλι επιβλητικά και μπλοκάρει την μπάλα. Πιέζεται εκεί από τους παίκτες της Σαχτάρ για να μην κάνει γρήγορα το βολέ. Τελικά δίνει με τα χέρια στον Πίλιο. Ο Πίλιος κάνει νόημα στους παίκτες του να του δώσουν στήριγμα πίσω στον Ρέλβας και πάλι Μπρινιόλι. Ανοίγει ξανά με ψυχραιμία δεξιά στον Ρότα, εκείνος κεντρικά στον Μαρίν, ο οποίος έχει οπισθοχωρήσει για να βοηθήσει στην ανάπτυξη. Ρέλβας και πάλι, και τώρα ο Κοϊτά από τα αριστερά κλείνεται από δύο, αφήνει στον Πίλιο, γυρίσμα προς τα πίσω στον Μαρίν. Ωραία βγάζει τώρα η ΑΕΚ την μπάλα και μάλιστα σε λίγο θα κάνει και τις δύο πρώτες τις αλλαγές με τους Γκατσίνοβιτς και Ζωάο Μάριο να είναι έτοιμοι για να περάσουν στο μάτς. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιους θα αντικαταστήσει τώρα ο Νικολίτς. Εν τω μεταξύ η Σαχτάρ έχει και πάλι την μπάλα στα πόδια με τον Μπόνταρ να πιέζεται από τον Γιώβιτς. Αφήνει στον Ματβιγένκο, ανεβαίνει ο στόπερ των κηπεδούχων και ανοίγει για τον Πέδρο Ενρίκε. Εκείνος κλείνεται από τον Μάγερ, ο οποίος έχει επιστρέψει. Βρίσκει τον Ιζάκε. Κυκλοφορούν την μπάλα οι παίκτες της Σαχτάρ, αλλά σε χώρο μακριά από την περιοχή της ΑΕΚ. Από την απέναντι πλευρά, από δεξιά, τώρα ο Μπόνταρ αφήνει για τον Μπάιας. Αλλαγή παιχνιδιού για τον ανεβασμένο Ματβιγένκο. Κάθετα βγάζουν την μπάλα και πάλι αριστερά οι παίκτες της Σαχτάρ, με τον Πέδρο Ενρίκε να έχει χώρο ανεξήγητα πολύ. Τελικά δεν τόλμησε να κάνει τη σέντρα και ευτυχώς για την ΑΕΚ βγάζει προς τα πίσω και πάλι για τον Ματβιγένκο. Τώρα έχουν πλησιάσει πολύ την περιοχή οι Ουκρανοί. Ωραία ήμωση παρέμβαση από τον Ζήνη, ο οποίος κλέβει και τώρα προσπαθεί να βγάλει την ένωση στην κόντρα. Από δεξιά θα πέσει στο έδαφος από το μαρκάρισμα που του κάνει εκεί ο Ιζάκε και θα πάρει το φάουλ. Ο Μάρλον ήταν και με ευκαιρία αυτής της διακοπής θα γίνουν και οι δύο αλλαγές της ΑΕΚ, με τον Νίκολιτς να επεμβαίνει στο παιχνίδι με δύο κινήσεις. Ο πρώτος που θα φύγει είναι ο Ζήνη, με τον Αφρικανό να κάνει μεγάλη προσπάθεια να συνεισφέρει στο pressing, αλλά στο δημιουργικό κομμάτι να μην είναι τόσο αποδοτικός. Και ο δεύτερος που θα φύγει είναι ο Μάγερ. Εδώ ίσως παίζει ρόλο αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα, ότι έχει κάρτα από νωρίς το παιχνίδι ο Κροάτης και δεν θέλει να ρισκάρει κάτι ο προπονητής της Ένωσης. Στη θέση του μπαίνει ο Ζωάο Μάριο. Και τώρα ο Πορτογάλος θα πάει στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ο Κουεϊτά θα έρθει δεξιά και ο Γκατσίνοβιτς θα κινείται πίσω από τον Γιώβιτς. Όλα αυτά, ενώ τώρα γίνεται μια παλιά με στόχο τον Γιώβιτς μέσα στην περιοχή, τελικά είναι λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε, έρχεται προς τα πίσω και την μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της Σαχτάρ. Να δούμε λοιπόν αν τώρα τα φρέσκα πόδια και η ικανότητα του Ζωάο Μάριο με την μπάλα στα πόδια μπορεί να δημιουργήσει ακόμα περισσότερους κινδύνους στο επιθετικό κομμάτι για την ΑΕΚ. Ένα γύρισμα προς τα πίσω για τον Ρίζνικ. Εκείνος γεμίζει πρώτος την μπάλα ο Ρέλβας, κοντρολάρει ο Ζωάο Μάριο, αλλά δεν θα μπει όσο δυνατά χρειαζόταν. Κλέβουν οι παίκτες της Σαχτάρ και προσπαθούν να φύγουν στην αντεπίθεση από δεξιά με τον Ιζάκη. Ανοίγει και βγάζει στον Σαντάνα, καταδιώκεται από τον Πίλιο, ανοίγει στην απέναντι πλευρά για τον Μπάιας. Ο Πέδρο Ενρίκε, τώρα ο Μεντόσα στο ένας με έναν με το Ρότα, έρχεται προς τα μέσα, θα κάνει ένα σούτ, είναι πάρα πολύ δυνατό. Η μπάλα θα φύγει πάνω από την εστία του Μπρινιόλι χωρίς να τον απειλήσει ιδιαίτερα. Η ΑΕΚ συνεχίζει να αμήνεται αποτελεσματικά, να κρατάει τη Σαχτάρ έξω από την περιοχή της, να κυκλοφορεί με την μπάλα χωρίς όμως ουσιώδεις ευκαιρίες. Και παράλληλα η ίδια να ψάχνει την κόντρα, άλλοτε με επιτυχία όπως το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και άλλοτε όχι και τόσο όπως συμβαίνει στο διάστημα που ακολούθησε. Ένα πλάγιο out που έχει κερδίσει τώρα η ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά, από τη δεξιά συγγνώμη, με τον Ρότα έτοιμο να το εκτελέσει. Έχουμε μπει στο 72, παραμένει το 1-1 ανάμεσα στη Σαχτάρ και την ΑΕΚ με τα γκολ από τον Μάγερ στο πρώτο ημίχρονο και την απευθείας ισοφάριση στη συνέχεια από το πέναλτι του Πεδρίνιο. Τώρα ο Κοϊτά με μια ακόμα ωραία ενέργεια θα αποφύγει τον αντίπαλό του, τον Μεντόσα, και θα πάρει και το φάουλ. Ο Κοϊτά, ο οποίος και τώρα που άλλαξε πλευρά, παραμένει ένα άλλο το πρόβλημα για τη Σαχτάρ. Οι δύο εξτρέμ των ομάδων, για να είμαστε ακριβείς, είναι οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές, και ο Κοϊτά από τη μία πλευρά, αλλά και ο Σαντάνα από την άλλη. Τώρα η ΑΕΚ και πάλι προς τα πίσω γυρίζει την μπάλα με τον Μουκουντή να πασάρει στον Μπρινιόλι. Εκείνος γεμίζει υπό την πίεση του Ιζάκε. Ψάχνει τον Κατσίνοβιτς. Οι παίκτες της Σαχτάρ όμως κλέβουν και ο Μάρλον γυρίζει με τη σειρά του στον Τομπάιας. Αυτός αφήνει στον Ματβιγένκο. Και πάλι Τομπάιας προσπαθεί να ανέβει λίγο πιο ψηλά τώρα στο γήπεδο ΑΕΚ με τον Κατσίνοβιτς να πιέζει τον Μπόνταρ. Απομακρύνει εκείνος προς το κέντρο. Ο Ρέλβας πιέζει πάρα πολύ δυνατά τον Ελίας και θα τον κόψει έστω και με φάουλ. Καλά έκανε εκεί ο Ρέλβας και δεν ρίσκαρε παραπάνω. Το εκτελούν γρήγορα οι παίκτες της Σαχτάρ με τον Μεντόσα να αφήνει προς τα πίσω στον Πέδρο Ενρίκε. Ο Μάρλον βρίσκει τον Μεντόσα, ο οποίος είναι πολύ δραστήριος. Θα κάνει μια κάθετη πάσα, αλλά ευτυχώς την έχει διαβάσει εκεί ο Ρέλβας. Κόβει στην κίνηση που έκανε ο Ιζάκη μέσα στην περιοχή. Ο Γιώβιτς απέσει στο έδαφος. Φάουλ λέει ο Κάμανο και σωστά λέει από το μαρκάρισμα που του έκανε εκεί ο Μάρλον. Και αυτό είναι κάρτα. Εκτελεί γρήγορα τον φάουλ ο Γιώβιτς για τον Ρότα από δεξιά. Εκείνος κοντρολάρει και περιμένει στήριγμα. Έρχεται στον άξονα ο Μπακ της Ένωσης. Ακούτε τους φίλους των Κιτρινόμαυρων, οι οποίοι προσπαθούν να τους πρόξουν σε ένα δεύτερο γκολ. Βλέποντας την ομάδα τους να μην υστερεί καθόλου απέναντι στη Σαχτάρ. Να παίζει ένα ακόμα παιχνίδι της Champions League στα ίσα. Και να διεκδικεί την νίκη έχοντας τις καλύτερες ευκαιρίες. Τώρα μια απρόσεκτη παλιά για τον Μουκουντή, ο οποίος την διορθώνει όμως από τον Βιτάλης ήταν και του γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Ο Βιτάλης με τη σειρά του την αφήνει στον Μπρινιόλι. Και ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ γεμίζει ψάχνοντας την κίνηση που έχει κάνει ο Ρότα σαν center for. Περίεργη φάση εδώ. Κόβουν οι παίκτες της Σαχτάρ, ένα γύρισμα προς τα πίσω για τον Ρίζνικ. Τώρα ο Ρότα επιστρέφει στη θέση του στο γήπεδο. Και η Σαχτάρ προσπαθεί να κάνει build-up με τον Ματβιγένκο να βγάζει στον Ιζάκη. Από αριστερά κινείται, κόβει πολύ δυνατά ο Ρότα στη συνέχεια τον Μεντόσα. Φάουλ, λέει ο Άγγλος διαιτητής. Ο Ρότα, ο οποίος δεν μαρτυρήθηκε ότι δεν έκανε παράβαση, αλλά νομίζω ότι εδώ δεν είχε δίκιο. Πήγε δυνατά ο Μπακτισάκ πάνω στον αντίπαλό του. Ενώ τώρα ανακοινώνεται από τα Matrix και από τα μεγάφωνα η ακριβής προσέλευση θεατών 29.144, και ξαναλέω ότι πάνω από το 10.000 είναι φίλοι της ΑΕΚ που βρίσκονται σήμερα εδώ στο Stamford Bridge. Τώρα ο Ματβιγένκο ψάχνει την κίνηση του Μεντόζα. Εκείνος κάνει μια ωραία μπαλιά για τον Ιζάκη, ο οποίος θα κοντρολάρει ευτυχώς όχι καλά στο δεύτερο δοκάρι για τον Σαντάνα. Ευτυχώς ήταν δυνατή η μπαλιά του. Εδώ ήταν επιπόλαιες και οι δύο ενέργειες από τον Ιζάκη, και το πρώτο κοντρόλ αλλά και η προσπάθεια σε δεύτερο χρόνο να πασάρει στον Σαντάνα. Ευτυχώς για την ΑΕΚ, γιατί αν έκανε έστω και μία από τις δύο καλά θα ήταν αντιμετωπισμένα σοβαρό πρόβλημα στην άμυνα. Κερδίζει το πλάγιο η ομάδα του Νίκολιτς, ενώ συνεχίζουν να κάνουν ζέσταμα και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί. Θυμίζω νωρίτερα πέρασαν στο μάτσι Ζωάου Μάριο και Γκατσίνοβιτς στις θέσεις των Μάγερ και Ζίνι. Τώρα ο Πέδρο Ενρίκε κεντρικά έχει έρθει και δίνει στον Μπόνταρ. Ο στόπερ της Σαχτάρ πιέζεται από τον Γιώβιτς και γυρίζει προς τα πίσω για τον παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας, τον Ματβιγένκο. Και εκείνος με τη σειρά του στον Ρίζνικ, ο οποίος σπάει την μπάλα δεξιά στον Μπάιας. Κυκλοφορεί και πάλι την μπάλα η Σαχτάρ. Ενώ τώρα από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και την επανεμφάνιση του Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος, όπως είπε χθες ο Μάρκο Νίκολιτς, είναι έτοιμος. Έκανε εδώ σε μια πολύ μεγάλη μάχη για να υπολογίζεται σήμερα και φαίνεται ότι θα πάρει και χρόνο συμμετοχής μετά από αυτή τη θλάση που υπέστη στο παιχνίδι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό. Ενώ εκτός του Βάργα θα μπει και ο Κάιρινεν στο μάτς. Να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει. Φαντάζομαι τον Βιτάλης, αν και ξαναλέω ότι είναι και ο Μαρίν με κίτρινη κάρτα. Δεν θα γίνουν πάντως ακόμα οι αλλαγές. Εκτελείται πρώτα ένα φάουλ για τη Σαχτάρ με ένα γύρισμα στον Ματβιγένκο. Αυτός πιέζεται από τον Κατσίνοβιτς και αφήνει την μπάλα στον τερματοφύλακα του, τον Ρίζνικ. Όλα αυτά ενώ είμαστε στο 78. Παραμένει το 1-1 εδώ στο Stamford Bridge ανάμεσα στη Σαχτάρ και την ΑΕΚ. Ανεβαίνει ο Μπόνταρ, αλλά του κάνει ένα πολύ ωραίο τάκλιν εκεί ο Γιώβιτς, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο είναι πολύ βελτιωμένος και πολύ πιο μέσα στο παιχνίδι. Τώρα η ΑΕΚ έχει προϋποθέσεις αντεπίθεσης με το ανέβασμα του Βιτάλης, ο οποίος κάνει μια βαθιά μπαλιά αριστερά, δυνατή για τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος θα την προλάβει. Όχι, δεν την πρόλαβε τελικά. Μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο εδώ ο Ούγκρος. Και με αυτή την ευκαιρία της διακοπής θα γίνουν τώρα και οι δύο επόμενες κινήσεις του Μάρκο Νίκολιτς, με τον Βάργα έτοιμο να μπει στο τερέν. Να δούμε τώρα αν ο Γιώβιτς θα είναι αυτός που θα φύγει εκτός. Ο πρώτος που θα αντικατασταθεί από την πλευρά της ΑΕΚ είναι ο Βιτάλης τελικά, ο οποίος προσπάθησε, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έκανε κακό παιχνίδι, αλλά στο δημιουργικό κομμάτι δεν προσέφερε πολλά. Περνάει ο Κάριν, ο οποίος με τη δυνατότητα που έχει στην κυκλοφορία της μπάλας και στο κράτημά της είναι πολύτιμος για αυτό το τελευταίο κομμάτι του μάτς. Και ο Βάργα θα αντικαταστήσει τον Γιώβιτς τελικά, ο οποίος θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, ακούγοντας το θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο της Ένωσης. Υπάρχει ένας εκνευρισμός στον πάγκο της ΑΕΚ, στον Μάρκο Νίκολιτς. Δεν ξέρω γιατί. Δεν αφήνει ακόμα τον Βάργα να περάσει στο παιχνίδι ο διαιτητής. Και αυτός είναι ο λόγος. Ξέρω τώρα για ποιο λόγο έχει συμβεί αυτό. Υπάρχει μια μικρή ασυνεννοησία με τον τέταρτο διαιτητή. Στο 79 λοιπόν, αυτές οι δύο ακόμα κινήσεις από τον Νίκολιτς. Η ΑΕΚ, η οποία θα παίξει με 10 μέχρι να μπει ο Βάργα. Και αυτός είναι ο λόγος που φωνάζουν από τον πάγκο. Η Σαχτάρ εντωμεταξύ έχει την μπάλα στα πόδια και ο Ματβιγένκο την αφήνει στον Μπόνταρ. Ο Μπόνταρ πιο δεξιά για τον Τομπάιας. Εκείνος κεντρικά για τον Οσερέτκο. Αυτός αφήνει και πάλι για τον Ματβιγένκο. Η μπάλα έρχεται για τον Ιζάκη έξω από την περιοχή. Ελίσσεται. Δεν του αφήνουν το χώρο για το σουτ. Προσπαθεί να σπάσει δεξιά για τον Σαντάνα. Τελικά την πρόλαβε. Είναι φοβερός. Την πρόλαβε την μπάλα και κάνει και μια πολύ ωραία πάσα για το ανέβασμα του Τομπίας. Η μπάλα θα περάσει και θα καταλήξει στα δίχτυα. Ένα πάρα πολύ φθηνό γκολ, στο οποίο έχει μερίδιο πολύ μεγάλο ευθύνης ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Ένα γύρισμα από το πουθενά που έγινε στην κλειστή γωνία του Ιταλού τερματοφύλακα. Τον ευνηδιάζει, η μπάλα θα περάσει, θα καταλήξει στα δίχτυα. Σε ένα διάστημα που υπάρχουν πολύ έξαλλες διαμαρτυρίες από τον πάγκο της ΑΕΚ για το ότι εκείνη είχε αναγκαστεί να αμυνθεί με 10 ποδοσφαιριστές λόγω της μη εισόδου του Βάργα στο τερέν. Εδώ η Σαχτάρ πραγματικά χωρίς ευκαιρία. Δεν ήταν ευκαιρία, ήταν ένα γύρισμα από τα δεξιά. Κακό γύρισμα μάλιστα. Αλλά αυτό το ανάποδο φάλτσο που έβαλε ο Τομπάιας στην μπάλα μπορεί να ήταν και σουτ, για να μην τον αδικήσω. Μπορεί να ήταν και σουτ, αλλά σίγουρα υπάρχει, ακόμα και σουτ να ήταν, υπάρχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης, ξαναλέω, για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος με το πόδι πήγε να βγάλει την μπάλα, ενώ θα έπρεπε να βάλει τα χέρια. Αυτή κατέληξε στο βάθος της εστίας του και η ΑΕΚ θα μείνει πίσω στο σκορ, εντελώς άδοξα, ξαναλέω, χωρίς να είναι χειρότερη και χωρίς να έχει απειληθεί ουσιαστικά από τη Σαχτάρ. Θα γίνει και μια ακόμα αλλαγή εντωμεταξύ για τους Ουκρανούς, με τον Ναζαρίνα να μπαίνει στη θέση του Μάρλον και την ΑΕΚ να κάνει μια ακόμα κίνηση από την πλευρά της, με τον Ζουμπκόφ να μπαίνει στο μάτς. Ο Μάρκο Νίκολης, ο οποίος είναι έξαλλος από το προηγούμενο διάστημα. Ξαναλέω ότι η ΑΕΚ αναγκάστηκε σε αυτή τη φάση που δέχτηκε τον γκολ να παίξει με 10 παίκτες, επειδή υπήρξε μια ασυνεννοησία. Δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, τι ακριβώς συνέβη και η αλλαγή του Βάργα δεν έγινε άμεσα. Δεν μπόρεσε να μπει στο παιχνίδι. Και ενδεχομένως και αυτό να έπαιξε το δικό του ρόλο. Όπως και να έχει, η ΑΕΚ έχει μείνει πίσω στο σκορ. Έχει όμως ακόμα χρόνο, περίπου 9 λεπτά μέχρι το 90 συν τις όποιες καθυστερήσεις, για να ξαναφέρει το παιχνίδι στα ίσα. Ο Πέδρο Ενρίκε ετοιμάζεται να εκτελέσει ένα πλάγιο out για τη Σαχτάρ από αριστερά. Ο Ιζάκε προς τα πίσω στον Ματβιγένκο και εκείνος ακόμα πιο πίσω στον Ρίζνικ. Γεμίζει ο τερματοφύλακας της Σαχτάρ δεξιά, σε ένα σημείο που μονομαχεί ο Σαντάνα με τον Πίλιο. Θα βοηθήσει ο Κάιρνεν, θα κερδίσει την κατοχή η ΑΕΚ και θα καταλογιστεί φάουλ για την Ένωση νωρίτερα. Τώρα θα γίνει αλλαγή με τον Ζουμπκόφ να περνάει στο μάτς. Ο Μαρίν είναι αυτός που θα φύγει για να περάσει στη θέση του ο Ουκρανός. Απέναντι στην παλιά του ομάδα με την οποία έχει καταγράψει και αρκετές συμμετοχές στο Champions League. Ο Ζουμπκόφ, ο οποίος θα πάει δεξιά. Ο Κοϊτά επιστρέφει αριστερά. Ο Γκατσίνοβιτς πίσω από τον Βάργκα. Και ο Ζωάο Μάριο έχει πάει κεντρικά για να αγωνιστεί στο πλευρό του Κάιρινεν. Αυτό θα είναι το σχήμα της ΑΕΚ για τα τελευταία λεπτά του αγώνα. Με τον Ρότα τώρα να δίνει με το πλάγιο, ή μάλλον επιχείρησε να δώσει στον Ζουμπκόφ. Κόβουν οι παίκτες της Σαχτάρ. Το εκτελεί ξανά ο Ρότα για τον Ζουμπκόφ. Εκείνος προσπαθεί να αποφύγει δύο αντιπάλους. Θα κάνει το γύρισμα, η μπάλα θα κοντράρει και θα φύγει πλάγιο. Το εκτελεί γρήγορα ο Ζουμπκόφ για τον Ρότα. Εκείνος πιο πίσω για τον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν μέσα στην περιοχή. Η μπάλα έρχεται για τον Ζωάο Μάριο. Όχι, είναι κακή η πάσα που έκανε εκεί ο Βάργκα, αν δεν κάνω λάθος. Ενώ είχε πολλές καλές επιλογές εδώ ο Ούγκρος. Επιμένει η ΑΕΚ με την κεφαλιά του Κάιρινεν. Ο Βάργκα ακόμα πιο αριστερά για τον Κοϊτά, ο οποίος προσπαθεί να περάσει, δεν θα τα καταφέρει από τον Τομπάιας. Κλέβουν οι Ουκρανοί, αλλά δεν βγάζουν σωστά την μπάλα. Θα κλέψει μένω ο Ζωάο Μάριο, αλλά καταλογίζεται φάουλ εναντίον του πάνω στον Σαντάνα. Διαμαρτύρεται τώρα και ο Ζωάο Μάριο στον διαιτητή για αυτή την απόφαση. Στο 84 πλέον. Η Σαχτάρ εδώ και λίγα δευτερόλεπτα έχει πάρει προβάδισμα, ανατρέποντας το σκορ με, αυτό το, με αυτή τη σέντρα σούτ, ας την πούμε έτσι, του Τομπάιας, στην οποία ο Μπρινιόλ είχε κακή αντίδραση. Τώρα ζητούν φάουλ οι Ουκρανοί, παίζεται λίγο Κάβανο σε μια μονομαχία που έγινε με τον Μουκουντή και τον Ιζάκε. Ο Ρότα προς τα πίσω στον Μπρινιόλι, αυτός ακόμα πιο αριστερά στον Ρέλβας, ο Ρέλβας για τον Ζωάο Μάριο και εκείνος αφήνει για τον Μουκουντή. Και πάλι Ζωάο Μάριο, ο οποίος έχει χώρο στον άξονα, θα βάλει το σώμα του μπροστά, θα αποφύγει πολύ ωραία έναν αντίπαλο και θα βγάλει στη συνέχεια για τον Ρότα. Ο Ρότα μονομαχεί με δύο, θα κρατήσει τελικά εντός. Όχι, δεν θα κρατήσει, λέει ο βοηθός. Το πλάγιο είναι για την Σαχτάρ. Η ΑΕΚ, η οποία τώρα η αλήθεια είναι ότι φαίνεται και αρκετά επηρεασμένη ψυχολογικά από αυτό τον αναπάντεχο, θα έλεγε κανείς, τρόπο με τον οποίο έμεινε πίσω στο σκορ. Θυμίζω ότι μέχρι να γίνει αυτό το 2-1. Τις πολύ καλύτερες ευκαιρίες για να πετύχει γκολ τις είχε η ίδια με το τετατέτ του Πίλιου και το φάουλ του Μαρίν, στα οποία επενέβη σωτήρια και στις δύο περιπτώσεις ο τερματοφυλάκας της Σαχτάρ, η οποία κέρδισε ένα φάουλ τώρα ψηλά στο γήπεδο και δεξιά από ένα χέρι που έκανε άθελα το Κοϊτά. Θα γίνει και μια ακόμα αλλαγή για τους Ουκρανούς με τον Λούκα Μεϊρέλες να μπαίνει στο τερέν σε πολύ λίγο. Εν τω μεταξύ, ο Ιζάκη υπό την πίεση του Ζωάο Μάριο γυρίζει προς τα πίσω στον Ματβιγένκο. Εκείνος ελευθερώνει για τον Περέιρα, τον Ενρίκε και τώρα από την πλευρά τους οι Ουκρανοί φαίνονται πιο απελευθερωμένοι ψυχολογικά και αυτό είναι λογικό. Ο Μπόνταρ από δεξιά αφήνει στον Τομπάιας. Κεντρικά ο Σερέτκο αλλάζει το παιχνίδι στην απέναντι πλευρά όπου περιμένει ο Πέδρο Ενρίκε, μια κάθετη πάσα για τον Ιζάκε. Θα του κλέψει όμως πολύ ωραία ο Ρότα. Συνέχεια όμως επιστρέφουν ο Σερέτκο και κερδίζει. Δίνει στο Μεντόσα. Θα μπει μέσα στην περιοχή με αντίπαλο τον Μουκουντή. Θα συγκλίνει, θα κάνει το σουτ. Την μπάλα στα δίχτυα. 3-1 για τη Σαχτάρ στο 86. Είναι μια κίνηση που την ψάχνει ο Μεντόσα από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι. Συγκλίνοντας προς τα μέσα. Εδώ δεν μπόρεσε να τον ακολουθήσει ο Μουκουντή. Ένα φαλτσαριστό σουτ, το οποίο καρφώθηκε στην απέναντι γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος εδώ δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης. Πάρα πολύ άδοξα η ΑΕΚ φαίνεται ότι θα χάσει και θα χάσει και με διαφορά. Πουθενά δεν φαινόταν από το παιχνίδι και από την εξέλιξή του μέχρι το δεύτερο γκολ κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό είναι το Champions League, αυτό είναι το υψηλότατο επίπεδο. Κανένα λάθος δεν συγχωρείται, καμία ολιγορία, καμία ψυχολογική επιβάρυνση, ας την πούμε έτσι. Η ΑΕΚ πληρώνει και το ατομικό λάθος του Μπρινιόλι και το γεγονός ότι τώρα επηρεάστηκε ψυχολογικά από το γκολ που δέχτηκε και εδώ φαίνεται ότι πλέον δεν υπάρχει περιθώριο αντίδρασης. Ήταν υπέροχο πάντως αυτό το γκολ που πέτυχε εδώ ο εξτρέμ της Σαχτάρ, ο οποίος πανηγυρίζει έξαλλα και με το δίκιο του. 3-1 λοιπόν η Σαχτάρ, η οποία Μπορεί να πει κάποιος ότι φτάνει στο σημείο να πετύχει 3 γκολ χωρίς να έχει κάποια ουσιαστική άλλη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Όχι ότι φυσικά αυτό αδικεί την διαφαινόμενη, ας πούμε, έτσι, νίκη των Ουκρανών, αλλά είναι ενδεικτικό του πόσο ισορροπημένο ήταν γενικά το παιχνίδι και το πόσο η ΑΕΚ αδίκησε σήμερα τον εαυτό της. Τώρα βεβαίως η Ένωση πρέπει να μείνει συγκεντρωμένη, γιατί όλα παίζουν ρόλο, ακόμα και ο συντελεστής τερμάτων μπορεί να παίξει ρόλο στο τέλος της League Phase, και από αυτή την άποψη είναι ένα πλήγμα αυτό το τρίτο γκολ. Τώρα προσπαθούν οι παίκτες της Ένωσης να αντιδράσουν. Ένα μαρκάρισμα που δέχει τον Κατσίνοβιτς. Παίζεται, λέει, ο Κάβανο. Γύρισμα προς τα πίσω από τον Ζωάο Μάριο στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας και πάλι για τον Ζωάο Μάριο. Κρατούν οι παίκτες της ΑΕΚ. Τώρα δεν ξέρω γιατί υπάρχει μια μικρή, έτσι, αναστάτωση. Έχει μείνει πεσμένο στο τερέν ο Κατσίνοβιτς. Και μάλιστα γίνεται έντονο νεύμα από τον Πίλιο. Πιάνει το κεφάλι του ο Πίλιος, αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ σοβαρός τραυματισμός τώρα για τον Γκατσίνοβιτς. Από το προηγούμενο μαρκάρισμα φάνηκε να πονάει πάρα πολύ ο Σέρβος. Δεν ξέρω αν δέχτηκε κάποια κλωτσιά ή κάποιο πάτημα. Θα περιμένουμε να δούμε και εμείς κάποιο replay για το τι ακριβώς συνέβη. Πάντως δείχνει να πονάει πάρα πολύ και τώρα έχει πάει το ιατρικό επιτελείο της Ένωσης μέσα να του δώσει τις πρώτες βοήθειες. Είναι και ο Ζουμπουκόφ πάνω του και ο Κοϊτά. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον η βραδιά να μην κλείσει για την ΑΕΚ και με έναν τραυματισμό. Ο Γκουατζίνοβιτς, ο οποίος μένει πεσμένος, τώρα ευτυχώς δείχνει να σηκώνεται σιγά σιγά. Μετά τις περιποιήσεις που δέχτηκε εκεί από τους γιατρούς της ΑΕΚ. Βγαίνει σιγά σιγά εκτός του αγωνιστικού χώρου ο Σέρβος. Δεν μπορεί να πατήσει καλά το πόδι του παρόλα αυτά. Στο δεξί πόδι είναι το πρόβλημα. Όλα αυτά ενώ έχουμε μπει στο 90. Περιμένουμε να δούμε πόσος θα είναι και ο χρόνος των καθυστερήσεων. Ξαναλέω ότι η ΑΕΚ πρέπει να σώσει ό,τι μπορεί. Από αυτή την πολύ άδοξη βραδιά. Τώρα παραχωρεί και ένα πλάγιο out από το πουθενά, ένα κακό κοντρόλ που έγινε εκεί ψηλά στο γήπεδο από τον Πίλιο. Το εκτελούν οι παίκτες της Σακτάρ με ένα γύρισμα προς τα πίσω για τον Μπόνταρ. Αυτός γυρίζει στον Ρίζνικ. Ο Ρίζνικ με καθοριστική συνδρομή σε αυτή την διαφαινόμενη νίκη της ομάδας του σήμερα, με τις δύο σπουδαίες επεμβάσεις που έκανε. Ενώ τώρα έχουμε και μια κίτρινη κάρτα στον Βάργα, γιατί στην προσπάθειά του να κόψει τον τερματοφύλακα της Σακτάρ πήγε άτσαλα πάνω του και τον βρήκε στο πόδι. 5 λεπτά θα είναι εντωμεταξύ ο έξτρα χρόνος για αυτό το, μάλλον μετά την συμπλήρωση των 90 λεπτών. Οι φίλοι της Σακτάρ, οι οποίοι πανηγυρίζουν. Ξαναλέω ότι η ουκρανική ομάδα, παρόλη την τεράστια ποιότητά της μεσοεπιθετικά που φάνηκε και από τον τρόπο που κέρδισε το πέναλτι ο Σαντάνα, αλλά και από την εκτέλεση του Μεντόσα στο τρίτο γκολ, δεν έφτιαξε ουσιαστικές ευκαιρίες. Αλλά αυτό το ατομικό λάθος του Μπρινιόλη, όσο και αν είναι κάπως βαρύ να καταλογίζεται σε έναν μόνο το φταίξιμο, έπαιξε μεγάλο ρόλο. Το Ζουμπουκόφ είναι μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σούτ, την μπάλα θα καταλήξει στο οριζόντιο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να πετύχει εδώ ένα δεύτερο γκολ και να μπει στο παιχνίδι ξανά, έστω για τις καθυστερήσεις. Ο Ζουμπουκόφ έφερε την μπάλα στο αριστερό, έκανε ένα πολύ όμορφο φαλτσαριστό πλασέ, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι, σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Ρίζνικ. Δεν φτάνουν όλα τα υπόλοιπα για τους παίκτες του Νίκολιτς, είναι και άτυχη σήμερα εδώ στο Stamford Bridge. Ένα γκολ που θα το χρειαζόταν πάρα πολύ και ο ίδιος ο Ζουμπουκόφ, αν και νομίζω, τώρα βλέπω ότι γίνεται ελεύθερο, οπότε πιθανότατα έχει καταλογιστεί offside. Οπότε δεν θα καταγραφεί ποτέ αυτή η φάση και δεν θα μετρούσε και γκολ αν έμπαινε. Οπότε τουλάχιστον δεν θα μείνει με το αχ εδώ ο Ζουμπουκόφ. Η ΑΕΚ, η οποία κερδίζει εδώ μεταξύ ένα πλάγιο out από δεξιά με τον Ρότα. Οι φίλοι της στην εξέδρα προσπαθούν να την ενθαρρύνουν παρά την πολύ αρνητική τροπή που πήρε εν τέλει το μάτς. Μπήκαμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Τώρα ο Βάργα κάνει ένα φάουλ στον Πέδρο Ενρίκε από αριστερά. Ένα φάουλ για το οποίο δεν συμφωνεί ο Ούγγρος, αλλά δεν έχει δίκιο, υπέπεσε στην παράβαση. Η ΑΕΚ, η οποία θα ιτηθεί σε αυτή την πρώτη της έξοδο στη League Phase του Champions League. Η αλήθεια είναι ότι επρόκειτο για το θεωρητικά πιο βατό παιχνίδι που είχε από εδώ και πέρα, μάλλον που έχει μέχρι το τέλος του δρόμου, αλλά μεσολαβούν αρκετά και πολύ δύσκολα, με πρώτο εξ αυτών σε λίγες μόλις μέρες στο Manchester με αντίπαλο τη City, ένα πολύ απαιτητικό μάτς. Η ΑΕΚ δεν έχει κανένα περιθώριο να την πάρει από κάτω το σημερινό, τη σημερινή ήττα, γιατί είδε και σήμερα, διαπίστωσε και η ίδια πόσο ακριβά πληρώνονται τα λάθη στο Champions League. Ένα φάουλ το οποίο εκτελείται από τον Κάιρινεν για τον Ζωάο Μάριο κεντρικά. Εκείνος ανοίγει αριστερά στον Πίλιο. Ο Πίλιος στον Κοϊτά. Κλείνεται από δύο ο Αφρικανός πάνω στη γραμμή. Προσπαθεί να τους περάσει. Θα πέσει στο έδαφος. Παίζεται, λέει ο Κάβανο. Δεν υπάρχει παράβαση. Ο Μπόνταρ τώρα αφήνει για τον Μεντόσα. Και πάλι οι παίκτες της Σαχτάρ κυκλοφορούν καλά την μπάλα μέσα στα καρέ. Ο Ματβιγένκο αφήνει αριστερά στον Πέδρο Ενρίκε. Μεντόσα, ο οποίος πατάει υπό την πίεση εκεί του Ζουμπκόφ, θα κερδίσει παρόλα αυτά το πλάγιο out για την ομάδα του. Μεντόσα, ο οποίος ξαναλέω ότι μέχρι τη στιγμή που έκανε την κίνηση αυτή και έκανε την φοβερή εκτέλεση για τον τρίτο γκολ, έκανε την ίδια ακριβώς ενέργεια, δηλαδή να συγκλίνει από αριστερά ψάχνοντας το δεξί σουτ. Δεν ξέρω αν ο Μουκουντή το περίμενε ή όχι, αλλά δεν τον πρόλαβε καν πριν εκτελέσει. Τώρα, μετά την εκτέλεση του πλαγίου, η μπάλα επιστρέφει ξανά στα πόδια των παιχνών της ΑΕΚ. Ο Μπρινιόλι γεμίζει ψάχνοντας τον Βάργα. Η μπάλα περνάει δεξιά και όπου περιμένει ο Ζουμπκόφ. Ο Ζουμπκόφ θα πάει στο ένας με έναν για να μπει μέσα στην περιοχή. Δεν περνάει η πρώτη του σέντρα, δεν περνάει ούτε και η δεύτερη απόπειρα να ντριμπλάρει τον Πέδρο Ενρίκε. Η Σαχτάρ ψάχνει την αντεπίθεση από δεξιά. Επιστρέφει όμως ο Ζουμπκόφ και παραχωρεί ένα πλάγιο out. Ενώ μπήκαμε στο πέμπτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο Stamford Bridge. Ο Πέδρο Ενρίκε ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, περιμένει συμπαράσταση. Ο Ρώτα κόβει, δεύτερη κεφαλιά από τον Ιζάκε, τρίτη από τον Μεντόσα, απομακρύνει ο Ρέλβα σε ένα σημείο που προσπαθεί ο Βάργα. Η δεύτερη κεφαλιά όμως που γίνεται από τον Μπόνταρ προς τα πίσω για τον Ρίσνικ, θα του δώσει την ευκαιρία να μπλοκάρει την μπάλα και να ροκανίσει και κάποια δευτερόλεπτα ακόμα. Πάει να τον πιέσει ο Βάργα, μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της Σαχτάρ. Οι φίλοι της Ένωσης, οι οποίοι μία ακόμα φορά προσπαθούν να ενισχύσουν την ομάδα τους και να την ενθαρρύνουν ψυχολογικά μετά από αυτή την άσχημη τροπή που πήρε το σημερινό παιχνίδι. Τώρα ο Ρέλβας κερδίζει μια κεφαλιά. Η μπάλα παραμένει στα πόδια των παιχτών της Σαχτάρ. Ο Ζωάο Μάριο πιέζει. Δεν μπορεί να βγάλει από τη φάση τον αντίπαλό του. Τελευταίο σφύριγμα από τον Άγγλο διαιτητή. Η ΑΕΚ θα ιτηθεί με 3-1 από την Σαχτάρ. Και όσο κι αν δυσκολεύεται να το πιστέψει κάποιος που δεν είδε το μάτς, αυτό το σκορ δεν λέει όλη την αλήθεια για το τι συνέβη σήμερα εδώ στο Stamford Bridge, με την Ένωση να μπαίνει πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Είχε δοκάρει με τον Μουκουντή. Ήταν η ομάδα που πήρε το προβάδισμα με τον γκολ του Λόβρο Μάγερ από την ωραία ενέργεια του Κοϊτά και την ασίστ του Πίλιου. Ισοφαρίστηκε από μια άτυχη στιγμή ένα χέρι που έκανε ο Ρέλβας σε προσπάθεια να κάνει τάκλιν στον αντίπαλό του. Το αξιοποιούσε ο Πεδρίνιο και έστειλε τις δύο ομάδες ισόπαλες στα αποδυτήρια. Με την επιστροφή από την ανάπαυλα, η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που ήλεγξε το μάτς, ήταν η ομάδα που είχε τις δύο καλύτερες ευκαιρίες για να πάρει το προβάδισμα με το τετατέτ του Πίλιου, έναν επανάληπτο τετατέτ στο οποίο δεν πλάσαρε καλά ο μπακ της ΑΕΚ και απέκρουσε ο τερματοφυλακάς Σαχτάρ. Το ίδιο συνέβη για αργότερα στην εκτέλεση φάουλ του Μαρίν και αφού δεν μπόρεσε να σκοράρει η ΑΕΚ, το πλήρωσε με πολύ οδυνηρό τρόπο στη συνέχεια από ένα φτηνό λάθος του Αλμπέρτο Μπρινιόλι σε μια σέντρα σουτ του τον Μπάια στην κλειστή του γωνία. Από εκείνο το γκολ και έπειτα η ΑΕΚ δεν επέστρεψε ποτέ. Δέχτηκε και ένα τρίτο από την πολύ όμορφη εκτέλεση του Μεντόζα και με πολύ άδοξο τρόπο θα υποστεί την πρώτη της ήττα στη φετινή League Phase του Champions League λίγες μέρες πριν πάει στο Manchester για μια ακόμα απαιτητική αναμέτρηση στο υψηλότατο επίπεδο. Αυτά εδώ από το Stamford Bridge. Σαχτάρ ΑΕΚ 3-1.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Μαραθιανό. Πριν πάμε στα σχόλια για το παιχνίδι, να πούμε σε αυτή την τρελή και παλαβή Τετάρτη. Το Aston Villa Fenerbahce τελείωσε 6-0, τα 3-0 στο ημίχρονο. Το παιχνίδι της City με την Paris είναι στις καθυστερήσεις, είναι 2-4 με την Παρή να χάνει και πέναλτι πριν από λίγο, να τον μπλοκάρει ο Ντοναρούμα, ένα άθλιο πέναλτι. 3-2 στις καθυστερήσεις το Μπέτις Πόρτο, σκόραρει η Μπέτις το τρίτο γκολ με πέναλτι προς το τέλος του αγώνα. Μπόντο Γκλιμπτ με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, τελικό 1-0. Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης είναι 3-4, το παιχνίδι τελείωσε μόλις με γκολ του Ρίντιγκερ στο 89. Σαχτάρ με την ΑΕΚ 3-1 και η Σλόβαν Μπρατισλάβας με τη Στουτγκάρδη τελικό 0-3. Αυτά είναι τα παιχνίδια της αγωνιστικής για τη League Phase του Champions League. Και πάμε να πάρουμε το πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι της ΑΕΚ. Να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Τσακίρη. Χαίρετε.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ και συνολικά βασικόνα του της αναμέτρησης και όχι μόνο για το γεγονός ότι έπαιζε στη Σαχτάρια σε μια ουδέτερη έδρα, να το πούμε έτσι, κάτι το οποίο σημαίνει βέβαια χρόνια, δεν είναι πλέον, δεν συνιστά είδηση, αλλά ήταν πάρα πολύ λαός της Ένωσης, ήταν, είχε μετατρέψει στην Φιλαδέλφεια το Stamford Bridge, αλλά η μεγάλη χαμένη ευκαιρία έρχεται από την ίδια εικόνα του αγώνα συνολικά και ειδικά με το 65-70. Είναι λεπτομέρειες του Champions League, είναι πολύ σημαντικό να εκμεταλλεύεσαι αυτές. Η ΑΕΚ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, είχε τη στιγμή, δύο πολύ σημαντικές στιγμές, η μία το τετατέ του Πίγιου και η δεύτερη το φάουλ του Μαρίν να βρει γκολ και να προηγηθεί.
1: Και δεν το δοκάρι του Μουκουντή, Γιώργο.
2: Το δοκάρι είναι στο πρώτο, ναι, μόνο γι' αυτό λέω το
1: δεύτερο. Συνολικά, λέω, να βάλουμε τις μεγάλες.
2: Ναι, είναι και το δοκάρι του Μουκουντή, είναι και το γύρισμα του πολύ ωραίο κίνηση που κάνει ο Μαρίν, που σουτάρει από το σημείο του πέναλτι του Γιώργου ψηλά. Είχε πολύ καλές στιγμές για τέτοιο επίπεδο παιχνίδι, τη στιγμή που είχε φάει και αυτή αντίστοιχα ίδιες φάσεις. Μέχρι το 65 για παράδειγμα που σου λέω που η ΑΕΚ κάνει αυτές τις φάσεις, ο αντίπαλος δεν έχει απειλήσει. Και στην πρώτη του καλή στιγμή που είναι από λάθος του Μπρινιόλη σε ένα κόρνερ που κάνει κεφαλιά, δεν καταφέρει να βρει γκολ. Αλλά στη δεύτερη εκείνη καταφέρει να βρει γκολ από το λάθος του Ιταλού Πορτιέρη, τη λάθος εκτίμηση δηλαδή με το πόδι από την κλειστή γωνία, πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη του Μπρινιόλη σε αυτό το τέρμα της Σαχτάρο που επί της ουσίας προκάλεσε και μια έτσι ψυχολογική κατάρρευση, να το πω, στους κίτρινο-μαύρους. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει διαχειριστεί λίγο καλύτερα το μάτς στις αλλαγές ο coach σε ό,τι αφορά τη διάρκεια του, αλλά όχι μετά το δεύτερο γκολ, εννοώ για πριν. Ωστόσο πραγματικά είναι οι λεπτομέρειες που κάνουν διαφορά και η ΑΕΚ χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία να πάρει κάτι, άξιζε στο τέλος της εικόνας, αν το πάμε συνολικά του παιχνιδιού, να πάρει κάτι, γιατί κατά τα ψέματα βρεθήκε να ισοφαρίζεται από ένα πέναλτι το οποίο δίνεται εμένα, αλλά είναι αυστηρό σίγουρα και παράλληλα δεν είναι από αποτέλεσμα πίεσης του αντιπάλου, να το πω έτσι, ότι την είχε πνίξει δηλαδή η Σαχτάρ την ΑΕΚ σε όλο το σημείο του πρώτου 45 λεπτού και βέβαια στερείται δηλαδή μιας έτσι απλής επέμβασης στο δεύτερο γκολ του αντιπάλου για να μην χάσει. Όλο αυτό το κομμάτι, όλα αυτά τα λεπτομέρειες είναι σε αυτό το επίπεδο που κάνουν διαφορά και έδωσαν στον αντίπαλο τη δυνατότητα να προηγηθεί και βέβαια να σφραγίσει με ένα υπέροχο γκολ με Ντόζα. Εκεί φταίει βέβαια και το γεγονός ότι η ΑΕΚ είχε μια πολύ μεγάλη ανισορροπία στις γραμμές του, ένα αποτέλεσμα να μην γίνεται εύκολα, ξέρεις, οι άμυνες. Δηλαδή στη φάση που είναι ο Μεντόζα, πάει ο Μουκουντή και έρχεται να κλείσει ο Ραμάριο, ο οποίος τελικά δεν κλείνει σωστά και το πλασέ είναι πολύ εύκολο για τον Βενεζουελανό. Έτσι είναι το Champions League, το ήξερε η ΑΕΚ. Κρίμα, γιατί ξαναλέω, είναι πάρα πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ σήμερα να έπαιρνε κάτι από αυτό το μάτς.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
2: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, για χαρά. Λοιπόν, και πάμε να μιλήσουμε με τον Κώστα και Τζετζόγλου. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα. Εντάξει, τώρα είναι μια τσάμπα ήττα, θα έλεγα, για την ΑΕΚ. Δεν λέω ότι είναι άδικη. Οκ. 3-1 το τελικό σκορ. Ήταν ένα παιχνίδι που οι δύο ομάδες το έπαιξαν για την νίκη. Και για μένα φάνηκε τελικά η εμπειρία της Σαχτάρ, αυτές τις διοργανώσεις. Το τέλος εκμεταλλεύτηκε το τελευταίο δεκάλεπτο το λάθος αυτό που έγινε εκεί με τον Γιόβιτς. Τώρα δεν ξέρω αν ο χρόνος που άρχισε να βγει όντως δικαιολογεί το να καθυστερήσει να μπει ο Βάρκα μέχρι να τελειώσει αυτή η φάση. Έγινε όμως και από μια κατά μέρες λάθος αντίδραση και του Μπρινιόλη, κακή αντίδραση εκεί πέρα, ευνηδιάστηκε από πολύ πλάγια και δέχτηκε αυτό το γκολ και νομίζω εκεί κρίθηκε το παιχνίδι. Μετά είχε και πολύ κακή αμυντική λειτουργία και στο τρίτο γκολ. Δηλαδή και ο Μουκουτί δεν μαρκάρει καλά και ο Ζωάο Μάριο που είναι λίγο πιο έξω δεν πάει καν πάνω στο παίχτη. Σου ήταν εντελώς ανόχλος, κάνει το 3-1 και τελειώνει το παιχνίδι σε χρόνο ρεκόρ. Ένα σκληρό μάθημα για την ΑΕΚ. Από μια πιο έμπειρη ομάδα στην Ευρώπη σίγουρα, η Σαχτάρ, τα τελευταία 20 χρόνια είναι πάντα σε ομίλους ή σε league face. Ένα παιχνίδι που ξεκίνησε πολύ καλά για την ΑΕΚ, είχε δοκάρει, κατάφερε να πετύχει αυτό το γκολ με τη φανταστική ενέργεια και του Κοϊτά και του Πίλιου και την εκτέλεση του Μάγκερ. Θα έπρεπε να το κρατήσει αυτό το σκορ μέχρι το ημίχρονο. Θεωρώ ότι στο πέναλτι είναι άτυχος ο Ρέλβας. Βρίσκει μπάλα στο χέρι του πριν βρει κάτω. Υπάρχει ένα μπέρδεμα για το πέναλτι. Εγώ θεωρώ ότι δίνει στο χέρι γιατί και το στοπ καρέ του Βάρη ήταν στο χέρι και μετά μιλώντας στο Μουκουντή του έδειχνε ότι το χέρι δεν ακουμπούσε κάτω και το σημείο τέλος πάντων που χτύπησε μπάλα. Έγινε 1-1. Στο τέλος και ο Νίκολιτς πήγε να ρισκάρει να πάρει το παιχνίδι βάζοντας και τον Βάργα μέσα. Αλλά μέχρι να μπει ο Βάργα είχε γίνει το 2-1 με τον τρόπο που περιέγραψα στην αρχή. Τέλος πάντων η ΑΕΚ στο παιχνίδι το εκτός έδρας από τα 4 στο οποίο όπως φάνηκε και όλα σήμερα θα μπορούσε να πάρει κάτι, δεν πήρε τίποτα. Παίρνει στους 3 βαθμούς της πρώτης αγωνιστικής. Σαφώς και το έργο της γίνεται πολύ πιο δύσκολο για να είναι στους 24. Αλλά έχει ακόμη 6 παιχνίδια μπροστά της. Πρέπει να βελτιώσει κάποια πράγματα, πρέπει να αποφύγει τέτοια λάθη. Τώρα έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι στο Manchester με τη City την ερχόμενη Τρίτη. Ένα μάτς που κακά τα ψέματα δεν το υπολογίζεις ότι θα πάρει πόντους. Πρέπει να πάει εκεί να βρει τον τρόπο και την ψυχολογία να παίξει όσο καλύτερα μπορεί. Και μετά υπάρχει η συνέχεια του Champions League με τα παιχνίδια στην έδρα της. Τέλος πάντων. Σημασία έχει ότι σε ένα παιχνίδι σήμερα που ξεκίνησε πολύ καλά και η ΑΕΚ θα μπορούσε να πάρει κάτι, δεν έχει πάρει τίποτα. Και στο τέλος μένει αυτή η πικρή γεύση της ΣΥΤΑΣ και ιδίως όταν τα γκολ έχουν μπει μετά το 20 λεπτό και τα δύο που τις στέρισαν έστω τον ένα βαθμό της οπαλίας. Είχε αρκετούς διακριθέντες. Η επιλογή του Ζήντη δεν βγήκε και πάρα πολύ, δεν ήταν πολύ καλός ο Ζήντη σήμερα, αλλά okay, ήταν μια επιλογή, ήθελε να χτυπήσει στην άμυνα της Αστάρ, δεν βοήθησε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ο Ρέλβας πάλι ήταν από τους καλύτερους σήμερα, παρότι κάνει το πέναλτι, λέω και πάλι είναι μια άτυχη στιγμή εκεί. Ο Βιτάλης νομίζω πήγε αρκετά καλά, το δικαίωσε τον προπονητή που τον έβαλε, ο Κοϊτά ξεκίνησε εντυπωσιακά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μάγερ επίσης ήταν μέχρι που βγήκε, ήταν καλός, είχε κουραστεί όμως από ένα σημείο και μετά, γι' αυτό έγινε η αλλαγή του. Τέλος πάντων, το τελικό σκορ είναι 3-1. Είναι μια νίκη δίκαιη της Αστάρ και λέω και πάλι και είναι και ένα μάθημα για την ΑΕΚ ότι σε αυτό το επίπεδο δεν συγχωρούνται τέτοιες λάθη, δεν συγχωρούνται αδράνειες και δεν συγχωρείται να τρώσει και τέτοιο γκολ σαν και αυτό το δεύτερο που έφεγε σήμερα και ήταν αυτό που ουσιαστικά έκρινε και το μάτς. Αυτά φίλε μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ Κώστα. Καλό
3: εγώ,
1: βράδυ. Αυτά και από τον Κώστα Κετσετζόγλου. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσω, να ευχαριστήσω τον Μανώλη Μουσουράκη, τον Γιώργο Γιαννίση. Κώστας Βαϊμάκης ήταν παρέα από τις 10 μέχρι τώρα. Ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ από το παιχνίδι της ΑΕΚ και βεβαίως μετά θα μπορέσετε κι εσείς όταν ανοίξουν οι γραμμές να βγείτε και να σχολιάσετε οτιδήποτε θέλετε. Εμείς τα λέμε αύριο στις 10 με το Fight Club. Καλό βράδυ σε όλους.
4: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Χαίρετε, εδώ είμαστε από την Κονσπορ FM 94,6. After review, θα πάμε παρόλα μέχρι και τις 2 μαζί σας, με τους Σοκράτες, να σχολιάσουμε το σημερινό παιχνίδι της ΑΕΚ. Ήταν τελικά για δεύτερη αγωνιστική από την Σαχτάρ 3-1 με ανατροπή. Πρώτα όμως θα πάμε να σχολιάσουμε με τους καλούς συναδέλφους αυτό το αποτέλεσμα. Καταρχάς με Πάνο Λούπο που είναι δίπλα μου, θα πάμε παρόλα μέχρι και τις 2. Ο Γιώργος Γιαννίσης είναι στη ρυθμιστή και τις μουσικές επιλογές. Ο Κώστας Μιαούλης βάζει πλάτη. Γεια σου Πάνο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εντάξει, αυτό είναι το Champions League.
0: Ναι.
1: Μανώλη, όταν κάνεις λάθη, τα πληρώνεις. Δεν ξέρω αν είναι τόσο άδικο το αποτέλεσμα. Κρίμα είναι σίγουρα βέβαια για την ΑΕΚ, γιατί έχει μπει εξαιρετικά, έχει κάνει ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Έχει και το δοκάρι του Μουκουντή, έχει προηγηθεί, δεν απειλείται ιδιαίτερα, μόνο την κατοχή έχει η Σαχτάρ. Νομίζω ότι και το πέναλτι που δίνεται κατά του Ρέλβας είναι εφεύρεση.
0: Να πούμε γι' αυτό,
1: ναι,
0: ότι έχει δοθεί ενημέρωση. Καταρχάς στο live της UEFA δόθηκε εξήγηση ότι η παράβαση δεν αφορά το χέρι.
1: Σωστά.
0: Και το λέμε αυτό διότι ο διαιτητής έδειχνε
1: το χέρι.
0: Έδειχνε το χέρι,
1: ακριβώς. Άρα η ουσία είναι ότι δεν ξέρουν τι έχουν δώσει.
0: Να.
1: Γιατί όταν ο διαιτητής δείχνει το χέρι.
0: Και το εξηγούσε και στον Νίκολιτς, ο τέταρτος.
1: Όταν μετά εξηγεί ο τέταρτος ότι δεν είναι για το χέρι αλλά για μαρκάρισμα, που ούτε στο μαρκάρισμα υπάρχει πέναλτι. Εν πάση περιπτώσει, το ημίχρονο βγαίνει με το 1-1. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ είναι κατώτερη των περιστάσεων. Χάνει τις δύο ευκαιρίες του Πίλιου, ειδικά το τετατέτ, που είναι καλή ευκαιρία, αλλά από το 65 και μετά νομίζω ότι σβήνει. Κάνει πολύ μεγάλο λάθος ο Μπρινιόλι, όσο και αν λέμε ότι έφταξε ο Γιώβιτς, που έφταξε ο Γιώβιτς, που δεν βγήκε έγκαιρα στην αλλαγή. Αυτό το λάθος στον γκολ χρεώνεται στον Μπρινιόλι, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μετά σβήνει τελείως και δέχεται το τρίτο γκολ, που είναι το μόνο που είναι ένα κανονικό γκολ από την επιθετική πίεση των Ουκρανών. Νομίζω ότι και ο Νίκολιτς έχει μια ευθύνη γιατί καθυστέρησε λίγο τις αλλαγές. Το βλέπαμε μαζί, το συζητούσαμε. Ήταν κάποιοι παίκτες που από τις αρχές το δεύτερο ημίχρονο έδειχναν κουρασμένοι. Ο Βιτάλης, ο Ζήνη, δεν του βγήκε η επιλογή του Ζήνη σήμερα του Νίκολιτς. Ήταν κακός και ο Γιώβιτς βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι, παιδιά, το Champions League. Είναι μια έμπειρη ομάδα η Σαχτάρ. Εκμεταλλεύτηκε τα λάθη. Μπαροτοκαπνισμένη στο Champions League. Και προφανώς μιλάμε για μια χαμένη ευκαιρία. Γιατί και έστω ένας βαθμός θα ήταν πάρα πολύ σημαντικός και μπορούσε να τον πάρει εκ του βαθμού. Δεν τον πήρε όμως. Και έχει μείνει στους 3 βαθμούς και έχει μπροστά της. Είναι αυτή τη στιγμή βέβαια 20η, νομίζω, στη βαθμολογία.
0: 20η είναι, και εγώ αυτό θα σου έλεγα, ότι πέρα από τον έναν βαθμό που θα της άλλαζε τη ζωή, ενδεχομένως να της αλλάξει τη ζωή και τον γκολ που δέχτηκε στο φινάλε.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα είναι 20η, είναι στο πλήν
1: 1. Αλλά έχει μπροστά της τα μεγάλα ζόρια.
0: Αυτό.
1: Με City και με Real, όπου εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να παλέψει για το καλύτερο δυνατό. Έχουμε μέρες για να τα συζητήσουμε αυτά. Και φυσικά, πριν περάσουμε και στους υπόλοιπους συναδέλφους, ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον κόσμο. 10.000 μετέτρεψαν σε Άγια Σοφιά το Stamford Bridge και σε Φιλαδέλφια το Λονδίνο. Ακούγονταν, εκπληκτικοί.
0: Εν τω μεταξύ, εμένα στο ξεκίνημα μου θύμιζε τελικό, ξέρεις, ευρωπαϊκό τελικό conference, Europa, οτιδήποτε, ό,τι θέλεις,
1: ναι,
0: που είναι μισή-μισή.
1: Που είναι μισή-μισή.
0: Βέβαια, εν τέλει, η μισή της ΑΕΚ πήραν την κερκίδα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει, αυτό ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο.
0: Ναι.
1: Να πούμε την αλήθεια.
0: Κρίμα και για αυτούς.
1: Εδώ πάνε. Εντάξει. Κοίταξε, το κρίμα ισχύει για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά παιδιά, η ΑΕΚ είναι στο Champions League και αυτές οι βραδιές υπάρχουν. Mm. Δηλαδή πρέπει να το ξέρουμε. Πόσα γκολ έχουν μπει σήμερα, φίλε,
0: στο Champions League. Παίζει να είναι και ρεκόρ, θα το δούμε λίγο αυτό. Εντάξει, οριακά παίζει να μην είναι, αλλά κάπου εκεί είναι, σε παραγωγή τερμάτων. Πάντως, εμένα πάνω ένα πάρα πολύ μικρό σχόλιο πριν περάσουμε στους υπόλοιπους. Όντως, αυτή η βραδιά σου δείχνει τι είναι το Champions League. Δηλαδή, δεν συγχωρούνται τα λάθη. Παρ' όλα αυτά, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, από αυτή τη βραδιά φαίνεται ότι εκεί ανήκει.
1: Ναι,
0: έχει κάνει εμφάνιση.
1: Σωστά. Έστω και για 60 λεπτά.
0: Ναι. Με τα λάθη της, με τα λάθη της.
1: 65 λεπτά ήταν εμφάνιση επίπεδου Champions League. Η πρώτη αγωνιστική δεν το συζητάμε. Ήταν και για πιο μεγάλο σκορ κόντρα στη LASK. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν 6 παιχνίδια ακόμα. Υπάρχει δρόμος. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα σε αυτά τα παιχνίδια που έχει η ΑΕΚ να πάρει βαθμούς, ειδικά με City και με Real. Αλλά είπαμε, Champions League είναι αυτό. Mm-hmm. Α, δούμε.
0: Λοιπόν, χάσαμε και την ευκαιρία να πάμε από σήμερα δέκατη. Θα πιάναμε και... Όχι θα πιάναμε, θα προσπερνάγαμε και Τσεχία και Πολωνία. Θα σας αναλύσω μετά τι χρειαζόμαστε αύριο. Πρώτα πάμε σχόλια, πάμε Βάιο Τσούτσικα, ξεκίνημα. Γεια σου Βαϊέ.
2: Γεια σου Μανώλη, γεια σου.
0: Και Πάνος δίπλα μου.
2: Ο Πάνος έχει έρθει ακόμα.
0: Ναι, εδώ δίπλα.
2: Γεια σου Πάνο, γιάντα. Λοιπόν, το πρόβλημα παιδιά είναι το εξής. Όπως τουλάχιστον το είδα εγώ. Ότι το ματς έδωσε στην ΑΕΚ να πιστέψει ότι μπορούσε με το δικό της το ποδόσφαιρο να κάνει μια μεγάλη νίκη. Αν δούμε το παιχνίδι μέχρι το 60-65, η ΑΕΚ μοιάζει να μπορεί να το πάρει. Είχε χάσει. Κεφαλιά μου κουντή στο δοκάρι. Τέτα τέτ πίλιου. Ένα εξαιρετικό φάουλ του Μαρίν. Γενικά τις φάσεις στο παιχνίδι της έχει η ΑΕΚ. Έχει σοβαριστεί από ένα πέναλτι. Το οποίο γίνεται καπάκι μετά το προβάδισμα που παίρνει με το Μάγκερ. Και κυλάει ένα παιχνίδι το οποίο λες ότι, ρε παιδί μου, έχει βρει τον τρόπο ο Νίκολιτς να χτυπήσει τα κενά της Σαχτάρ και σίγουρα να μπορέσει να περιορίσει, όχι να εξουδετερώσει, να περιορίσει όμως τις απειλές, κυρίως από τους πολύ γρήγορους και καλούς ακραίους που έχει και τη συνήθεια να παίζουμε ανάποδο πόδι και να δημιουργούν καταστάσεις στην αντίπαλη περιοχή. Το θέμα είναι όμως ότι η τελευταία πράξη του παιχνιδιού, δηλαδή το τελευταίο 20-30 λεπτό, μας έδειξε ότι η ΑΕΚ πάρα θα μάθει, λογικό είναι, η Σακτά το ξέρει καλύτερα, μεγαλύτερη εμπειρία από ευρωπαϊκές αναμετρήσεις σε πολύ ψηλό επίπεδο, ότι πρέπει να γίνει και σωστή διαχείριση δυνάμεων. Πολύ πιο έτοιμη σε αυτό το κομμάτι η Σαχτάρ. Νομίζω ότι τελειώνει το μάτς με τους Ουκρανούς να είναι μια ταχύτητα πάνω από την ΑΕΚ και αυτό είναι ένα μεγάλο μέρος της εξήγησης για το ότι τελικά το παιχνίδι τελείωσε με τον τρόπο που τελείωσε. Και αυτό κομμάτι της εκπαίδευσης είναι και αυτό συζητάγαμε και πέρσι και ο Πάνος το θυμάται. Συζητάγαμε και πέρσι με αφορμή ας πούμε τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Champions League ότι θα είναι πολύ διαφορετική η εικόνα και η διαχείριση που θα έχει ο Ολυμπιακός αν τέλος πάντων περάσει και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη φάση, στη League Phase του Champions League. Το ίδιο θα πω και για την ΑΕΚ. Κακά τα ψέματα, είναι άλλη ρυθμή που παίζεται το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, είναι άλλη ρυθμή που παίζεται το ποδόσφαιρο στο Conference League. Κοίταξε, είναι άλλη ρυθμή στο μεγαλύτερο κομμάτι του Europa League μέχρι τουλάχιστον να φτάσουμε στα σοβαρά knockout. Στο Champions League πρέπει να παίζεις από το 1 μέχρι το 90 στα κόκκινα. Η ΑΕΚ το προσπάθησε, έπαιξε ποδόσφαιρο, δεν πήγε να κλέψει κάποιο match, πήγε να παίξει με τη δική της συνταγή, τη γνώριμη συνταγή και αυτό είναι κάτι το οποίο αν συνοδευόταν από αποτέλεσμα θα είναι τεράστιο μπουστάρισμα στους ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει όμως κάποιος λόγος να γράψουμε μαύρα στην ομάδα της ΑΕΚ. Ο Νίκολιτς έδειξε ότι ακόμα και σε ένα παιχνίδι το οποίο θεωρητικά ήταν από αυτά που λέμε ότι αν σημάδευε ένα εκτός έδρας μάτς ήταν ένα από αυτά, έπαιξε με τη λογική του, δεν άλλαξε το DNA της ομάδας. Αυτό καλό θα κάνει μακροπρόθεσμα στην ομάδα, θα μπορούσε να κάνει καλύτερο φυσικά αν είχε μείνει το 1-1 ή αν είχε μπει ας πούμε το τέταρτο του πύλιου στο καρδιάκο του δεύτερου μηχρόνου και είχε χαρίσει την ΑΕΚ ένα προβάδισμα που εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι δεν θα μπορούσε πολύ εύκολα να γυρίσει, δεδομένου ότι καλή συνταγή, καλό το πλάνο, καλό το πρόγραμμα που έχουμε στην ομάδα, αλλά αν είχες προβάδισμα στο σκορ σε εκείνη τη φάση, νομίζω ότι και τα μέτρα της ΑΕΚ θα άλλαζαν και η διαχείριση των παιχνιδιών θα ήταν διαφορετική και οι δυνάμεις ενδεχομένως να βρισκόντουσαν για να αντέξει η ΑΕΚ να κρατήσει ένα πολύτιμο σκορ.
0: Μπαϊ, εσύ το θέμα των δυνάμεων πέρα από το ψυχολογικό, ναι, από το πώς ναι, διακυμάνθηκε το παιχνίδι, το τοποθετείς και στο κομμάτι των αλλαγών. Δηλαδή έβλεπες ότι χρειαζόταν λίγο πιο
2: νωρίς κινήσεις. Σίγουρα ο Βιτάλης φαινόταν πάρα πολύ κουρασμένος. Θυμήσου πόσες φορές υποδέχθηκε την πρώτη μπάλα και καθυστέρησε να πάρει την απόφαση.
0: Ήταν ένα πεντάλεπτο με 2-3 λάθη μαζεμένα.
1: Και τον έχει βάλει στο 78. Είναι με καθυστέρηση. Το 78 είναι πολύ αργά.
0: Να.
1: Για το όπως βλέπαμε το Βιτάλης, νομίζω, για να βγει. Να.
2: Αυτό δεν είναι μόνο. Πώς να το πω. Είναι και κουράση πνευματική. Όχι μόνο σωματική.
0: Που στο πρώτο μέχρι ήταν πάρα πολύ καλός, έτσι.
2: Απλά βεβαίως,
0: τον εγκατέλειψε.
2: Αλλά ναι. Μανώλη, εκεί πάνω, άμα τρέχεις αυταμάτητα για να κυνηγάς τους Βραζιλιάνους και τους άλλους παίχτες της Αχτάρ, κάποια στιγμή έχετε φυσιολογική κούραση. Και όταν είσαι ο παίχτης, ο οποίος έχει την ευθύνη να πάρει την πρώτη μπάλα και να ξεκινήσει τον build-up της ΑΕΚ, γιατί έτσι πρέπει να παίζει η ομάδα, γιατί αυτό είναι το DNA της, γιατί πολλά.
0: Και χωρίς την εμπειρία σε αυτό το επίπεδο, ο Βιτάλης.
2: Ναι, ναι. Ίσως εδώ λέω ότι θα έπρεπε να έχει γίνει αλλαγή νωρίτερα ο Βιτάλης. Έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο ο Βιτάλης. Πολλοί αθλητές της ΑΕΚ κουράστηκαν πολύ. Και ο Ρώτα κάποια στιγμή κουράστηκε, άσχετα αν δεν του φαίνεται, αλλά κουράστηκε. Και ο Πήγιος, το κοντρόλ που κάνει εκεί δεν είναι μόνο θέμα τεχνικής, είναι και θέμα ότι προέρχεται από ένα τεράστιο σπριντ και έχει δώσει μάχες 60 λεπτά, 65 λεπτά με τους πλάγιους, τους δεξιούς πλάγιους της Σαχτάρ. Γενικά τα παιχνίδια αυτά παίζονται σε τελείως διαφορετική ένταση και αυτό σήμερα το είδε η ΑΕΚ, νομίζω περισσότερο το είδε από την, στο μάτς με την Λίντσερ.
3: Και, και νομίζω Βάει ότι σε τέτοιο επίπεδο πρέπει να έχεις περισσότερους παίκτες με θετικό πρόσημο από όσους είχε σήμερα η ΑΕΚ. Δηλαδή για επίπεδο Champions League εγώ η εικόνα που έβλεπα ήταν ο Μάγερ, ήταν ο Μαρίν, ήταν ο Κοϊτά. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο Ρώτα και ο Πήλιος ήταν πολύ, ήταν θετικοί πραγματικά μέχρι ένα σημείο, όπως είπες και εσύ, που κουράστηκαν, ειδικά ο Ρώτα, κουράστηκε πολύ. Ο Γιώβιτς ήταν κακός, ο Ζήν ήταν κακός, ο Ρέλβας έκανε το λάθος, ο Βιτάλης δεν βοήθησε όσο θα περιμέναμε. Σε αυτό το επίπεδο δεν γίνεται με τέσσερις παίχτες θετικούς να θες αποτέλεσμα.
2: Και γενικά, εγώ θα πω το εξής, ότι γενικά στο Champions League θέλεις πολλούς παίχτες έτοιμους να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε κάθε μάτς.
0: Βάια, τι μπορεί να σημαίνει αυτό το αποτέλεσμα για την ΑΕΚ, πώς μπορεί να το διαχειριστεί, θεωρείς?
2: Όχι, εγώ δεν το, όπως το λένε ρε παιδί μου, δεν το ανάγω σε κάτι ας πούμε πολύ σημαντικό για την έκβαση του ομίλου. Δηλαδή για την έκβαση της πορείας της ΑΕΚ μόνο στη League Phase. Δεν το θεωρώ απίθανο, ανάλογα πως ήταν οι ομάδες εκείνη τη στιγμή, να κάνει ας πούμε βαθμούς απέναντι στις ομάδες που το σήμερα δεν το υπολογίζουμε ότι μπορεί να το κάνει. Την Κόμο ξέρω εγώ, με τη Ρώμα, με τη Γαλατασαράι. Έχει παιχνίδια που η ΑΕΚ είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της. Το θέμα ποιο είναι, να καταφέρει να διατηρήσει όμως, να βρει έναν τρόπο παιχνιδιού και ένα επίπεδο έντασης τέτοιο που θα επιτρέπει στην ΑΕΚ να βγάζει 90 λεπτά απέναντι σε αυτές τις ομάδες. Σήμερα δεν το πέτυχε, γι' αυτό το βάζω στο τραπέζι.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό συζητάγαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, άρχισε να το αλλάζει αυτό ο Νίκολιτς, και νομίζω ότι σήμερα το συνέχισε αυτό, ίσως και αναγκαστικά, αλλά το συνέχισε, ότι ρε παιδί μου, ακυρώνοντας ποδοσφαιριστές, δεν βγαίνει με τίποτα ο λογαριασμός. Το είδαμε στην πράξη. Σήμερα χρειάστηκε και ο Κάινεν, σήμερα χρειάστηκε και ο Ζουμπκοφ, θα χρειαστούν όλοι οι ποδοσφαιριστές που είναι διαθέσιμοι για την ΑΕΚ.
0: Ωραία Βάε, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια Βάε Τσούτσικας λοιπόν. Και μέχρι να πάμε στο επόμενο σχόλιο, λέω ο φίλος ότι τα γκολ παιδιά με τους ξεκούρασες το φάγαμε, είχε βγει ο Βιτάλης. Ναι, θα μπορούσε να το έχει καθαρίσει νωρίτερα. Όχι να το έχει καθαρίσει νωρίτερα, να το έχει καθαρίσει ΑΕΚ.
3: Δεν λέμε μόνο για τα γκολ, λέμε για την γενικότερη εικόνα. Αυτό. Το γκολ ούτως ή άλλως είναι λάθος του Μπρινιόλη το πρώτο και μετά έχει καταρρεύσει.
0: Το 2-1. Ναι.
3: Ναι, το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο, το 2-1.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε. Μιχάλη Τσόχος. Γεια σου Μιχαλή.
4: Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Πώς τα λες εσύ?
4: Είναι μια τζάμπα ήττα για την ΑΕΚ. Υπό την έννοια ότι και καλύτερη ήταν από τη Σαχτάρ για 60 λεπτά. Και στο τελευταίο ημίωρο φαίνεται ότι οι Ουκρανοί έχουν καλύτερο ρυθμό, περισσότερες δυνάμεις. Αλλά μέσα από τα 60 λεπτά η ΑΕΚ θα μπορούσε να ξέρει στα μέτρα της. Παίζει καλύτερα, έχει τις σημαντικότερες ευκαιρίες, είναι άτσι που ισοφαρίζεται αμέσως μετά τον γκολ και δεν αφήνει να υπάρχει λίγο μάτς για να παίξει υπό την πίεση του ότι είναι πίσω στο σκόρ η Σαχτάρ και η ΑΕΚ να έχει λίγο χρόνο να επενδύσει πάνω σε αυτό.
0: Και όχι απλά αυτό Μιχάλη, μετά το γκολ του Μάγερ είχε ένα δίλεπτο που έφτιαχνε προϋποθέσεις η ΑΕΚ.
4: Ακριβώς,
0: θα μπορούσε να έχει και το 0-2 δηλαδή.
4: Ακριβώς γι' αυτό το λέω, ότι αν δεν είχε 2-3 λεπτά όπως είχε και είχε 10, γιατί το γκολ φαίνεται να έχει μπει 6 λεπτά μετά, αλλά στην πραγματικότητα έχει μπει 2 λεπτά μετά. Γιατί με 3 λεπτά μετά. Όχι, δεν είναι πανηγυρισμοί, είναι το πέναλτι που γίνεται να ελεγχθεί από το VAR, να αποφασίσει αυτό κρατάει 2-2,5 λεπτά. Χρονικά μπορεί τα γκολ να είναι 28 και 34, αλλά στην πραγματικότητα να ελεγχθεί από το VAR, να αποφασίσει αυτό κρατάει 2-2,5 λεπτά. Χρονικά μπορεί τα γκολ να είναι 28 και 34.

0: Το ένας είναι ότι στο τσεκ που γράφεται στο γράφημα δεν γράφεται handball. Mm. Όταν τεκάρουν χέρι γράφουν handball, δεν γράφουν foul. Τσεκ για μαρκάρισμα χαμηλά λοιπόν γίνεται. Και νομίζω ότι αυτό που δείχνει ο Κάβανας στους παίκτες της ΑΕΚ με το χέρι είναι μια κίνηση που θα έκανε ότι τον μαζεύει. Ότι δεν βρίσκει μπάλα ο παίκτης της ΑΕΚ και μαζεύει τον Ρέλβας και μαζεύει τον παίκτη της Σαχτάρ.
1: Με αυτή την επισήμανση στα δικά σου μάτια είναι πέναλτι? Επειδή είναι δύσκολη η φάση.
0: Δεν είμαι βέβαιος ότι ο παίκτης Σαχτάρ πέφτει από αυτό, αλλά από τη στιγμή που ο Ρέλβας δεν βρίσκει καθόλου την μπάλα, μάλλον όχι δεν είμαι βέβαιος, νομίζω ότι ο παίκτης Σαχτάρ δεν πέφτει από αυτό. Βλέπει τον Ρέλβας ότι δεν έχει βρει μπάλα και περιμένει να πέσει απάνω του για να πέσει να πάρει το πέναλτι. Αλλά δεν μπορείς να πεις για ένα σοβαρό λάθος. Είναι απολύτως, ξαναλέω, αν δίνονταν χέρι θα ήταν εξόφθαλμο λάθος.
1: Ναι.
0: Το χέρι είναι σε τελείως φυσική θέση, τελείως ακούσιο, δεν συμβαίνει κανένας λόγος για να πέσει πέναλτι για χέρι. Αλλά το μάζεμα των ποδιών, έστω και αν είναι εύκολη πτώση του παίχτη της Σαχτάρ, δεν έχει βρει καθόλου μπάλα ο Ρέλβας, σέρνεται στο χορτάρι, δεν μπορεί να σταματήσει. Και όλο το κορμί του βρίσκει τον παίχτη Σαχτάρ. Δεν μπορείς να πεις ότι εδώ έχουμε ένα, πώς να το πω, εξόφθαλμο λάθος. Να πούμε ότι είναι αυστηρό, να πούμε ότι είναι αυστηρό, μέχρι εκεί. Η Άκη ξεκινάει καλά και το δεύτερο ημίχρονο. Κάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Πίλιο, που και εκεί είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο του μάτς. Νομίζω ότι δεν υπήρχε περίπτωση η Άκη να χάσει το μάτς αν είχε προηγηθεί εκεί με 2-1. Μέχρι το 60-65 έχει την αίσθηση ότι αν υπάρχει ομάδα που θα βρει δεύτερο γκολ θα είναι η ΑΕΚ και όχι η Σαχτάρ. Μετά συμβαίνει και η στραβή. Οι ποδοσφαιριστές πρέπει πολύ γρήγορα να προσαρμοστούν στους νέους κανονισμούς. Η ΑΕΚ δέχεται ένα γκολ επειδή ο Γιώβιτς αργεί να βγει έξω σε ένα χρονικό σημείο που παίζει με 10 παίκτες. Δεν λέω ότι στον είχε καλά δεν θα το έτραγε. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι δυνατόν σε τέτοιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού να μένεις έστω και για 1-1,5-2 λεπτά. Θυμίζω, σύμφωνα με τον κανονισμό, στην αλλαγή, στην καθυστέρηση για αλλαγή, πρέπει να γίνει διακοπή για να μπεις. Δηλαδή σε μια άλλη περίπτωση θα μπορούσε να στοιχήσει και σε 3 λεπτά και 4 λεπτά να παίζει με 10 παίκτη. Γιατί η μπάλα δεν έχει βγει είτε πλάγιο είτε κόρνερ. Γίνεται το 2-1 και μετά το καταλαβαίνεις ότι πια δεν έχει, είναι πολύ δύσκολο για την ΑΕΚ να βρει τα κουράγια να επιστρέψει σε αυτό το μάτς. Ένα μάτς που νομίζω η ισοπαλία ήταν το αποτέλεσμα που έμοιαζε να πρέπει να έρθει. Δεν ήρθε. Ένα κακό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ. Έναν όνομα τον άλλον γιατί βάζει και τσαχτάρ στο παιχνίδι της πρόκλησης πολύ γερά. Τώρα η ΑΕΚ χρειάζεται ένα υπερβατικό αποτέλεσμα για να πάρει πρόκληση. Όταν λέω υπερβατικό αποτέλεσμα, είτε ένα μεγάλο αποτέλεσμα εκτός έδρας. Δεν λέω κατά ανάγκη στη Σίτη προφανέστατα. Αλλά ξέρω εγώ στον Ντόρτμουντ με την Μπορούσια.
1: Η οποία Σίτη σήμερα φύγει και 4 εντός έδρας από την Παρή. Οπότε ξέρεις.
0: Σωστά.
1: Για πολλούς λόγους πρέπει να αντιδράσει. Και για όλα αυτά με τις τιμωρίες.
0: Αυτό είναι κακό αποτέλεσμα για την άκρη. Πρέπει να κάνει ένα υπερβατικό αποτέλεσμα λοιπόν αφού δεν πήρε τίποτα από τη Σαχτάρ. Υπερβατικό αποτέλεσμα και πρέπει να κερδίσει και την Γαλατά. Αυτό δεν το θεωρώ υπερβατικό αποτέλεσμα. Αλλά εδώ χρειάζεται μία νίκη ακόμα τουλάχιστον. Πρέπει να κερδίσει είτε τη Ρώμα, είτε ξέρω εγώ να κάνει χει με τη Ρώμα και να κάνει νίκη στο Ντόρτμουντ, είτε να κερδίσει τη Ρώμα και να κάνει χει στο Ντόρτμουντ. Δυσκόλεψε.
2: Δεν αναφέρεις καθόλου την Κόμο. Δηλαδή το θεωρείς που... χαμένο όχι, από χέρι.
0: Όχι καθόλου.
1: Ή κερδισμένο από χέρι.
0: Η Κόμο είναι ένα μάτι που δεν μπορώ να το υπολογίσω καθόλου. Πρέπει να δούμε την κατάσταση που θα είναι τότε η Κόμο. Η Κόμο είναι μια πολύ άμπειρη ομάδα στη διοργάνωση. Και αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ, αλλά ακόμα και αυτό το αποτέλεσμα, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, δηλαδή το να κάνει διπλό στην Ιταλία,
2: ναι,
0: τον δροστικό μου, είναι ένα υπερβατικό αποτέλεσμα.
2: Εννοείται.
0: Δεν είναι ένα απλό αποτέλεσμα. Χρειάζεται τουλάχιστον μια υπερβατική νίκη. Θα είναι στο Κόμο, θα είναι μέσα με τη Ρώμα, θα είναι με την Ντόρτμουντ.
2: Εγώ αναφέρω την Κόμο γιατί μετά τη Σίτη και τη Ρεάλ, όπου είναι τα πολύ μεγάλα ζόρια που λες ότι πώς μπορώ να βρω βαθμό εκεί, δύσκολο, ακολουθεί Κόμο. Και άμα χάσεις και εκεί, δηλαδή να έχεις σερί ήττες με

0: Δεν ξέρω, είναι
1: πάντως και πέρυσι είχαμε τον Ολυμπιακό.
0: Γιατί η Dortmund είναι 8η αγωνιστική.
2: Μην το λες ναι. Γιατί ούτε εκεί θα έχει τελειώσει. Τη μίζω Ολυμπιακό.
1: Μιχάλη, έλεγα πιο κοντά. Έλεγα πιο κοντά στο τηλέφωνο.
0: Το πήρε στα τρία τελευταία, βέβαια.
2: Ναι, ναι, πέρασε με τρεις νίκες στα τρία τελευταία.
1: Αυτό, ναι.
2: Αλλά εδώ, ναι, και εγώ δεν έβαλα στο λογαριασμό τώρα την City Real. Άλλωστε δεν είναι απαραίτητο αυτό. Δεν είναι ότι είναι σε τέτοια δραματική κατάσταση. Άκου πρέπει να κερδίσει τη City Real για να έχει ελπίδες. Αλλά χρειάζεται να κάνει μια, τουλάχιστον μία υπερβατική νίκη. Με δεδομένο ότι θα κερδίσει τη Γαλατά στην Νέα Φιλαδέλφεια, έτσι. Γιατί αν δεν κερδίσει αυτό, μετά okay, θα χρειάζεται τουλάχιστον δύο υπερβατικές νίκες για να φτάσει στους 10 βαθμούς, δηλαδή να κερδίσει ξέρω εγώ και τη Ρώμα και την Ντόρτμουντ. Και τη Ρώμα και την Κόμο. Ή και την Κόμο και την Ντόρτμουντ. Okay, έχει δρόμο ακόμα. Είναι ένα κακό αποτέλεσμα. Η ισοπαλία θα ήταν τελείως διαφορετική για την ΑΕΚ. Είναι ένα κακό αποτέλεσμα που την πάει πίσω. Ήταν θεωρητικός ένα από τα 2-3 μάτς δεύτερης ταχύτητας. Το εύκολο, όσο υπάρχει εύκολο της Champions League, ήταν αυτό που κέρδισε την πρώτη αγωνιστική. Τα αμέσως επόμενα ήταν αυτό, το σημερινό, αυτό με τη Γαλατά στη Νέα Φιλαδέλφεια, που αυτά έμοιαζαν λίγο, αν όχι must win, σίγουρα παιχνίδια που έπρεπε να πάρει βαθμούς. Τώρα δυσκολεύει το πράγμα, αλλά έχουμε δρόμο. Και βέβαια με το ποδόσφαιρο του Τσιάκ μας έδειξε ότι δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα χαμένο, όπως δεν πρέπει να θεωρούμε για μια λίγη ομάδα του Champions League τίποτα κερδισμένο δεδομένα, έτσι και για την άκρη νομίζω ότι δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα χαμένο. Δεν πρέπει να είμαστε από τους βέβαιοι ότι δεν υπάρχει ούτε να κάνει ένα χ σε μάτς που τώρα δεν το υπολογίζουμε στην οικονομία του ομίλου. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι είναι μια τζάμπα ήττα. Και στο Champions League δεν σε παίρνει να κάνεις τσαμπαϊτες. Δηλαδή σε παίρνει να χάνεις εκεί που δεν είσαι καλός και έπρεπε να χάσεις. Εκεί που πρέπει να πάρεις ένα βαθμό με βάση την απόδοσή σου, πρέπει να τον παίρνεις.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Μιχαλή.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, Μιχαλή Τσόμπος, λοιπόν, στο δικό του σχόλιο. Λοιπόν, θυμίζω εγώ το πρόγραμμα της ΑΕΚ την Τρίτη με τη City στο Etihad. 10 η ώρα το βράδυ, μετά με Real εντός έδρας στη Φιλαδέλφεια. 4 του Νοέμβρη είναι αυτό το μάτς και μάλιστα είναι και το νωρίς, δηλαδή είναι 8 παρατέταρτο. Και μετά κλείνει ο Νοέμβριος με το Κόμο ΑΕΚ στις 24 του μήνα. 8 Δεκέμβρη ΑΕΚ Γαλατά και τα επόμενα δύο είναι τέλη Γενάρη, ΑΕΚ Ρώμα στις 19 του μήνα και 27 Ιανουαρίου Ντόρτμουντ ΑΕΚ.
0: Όλα στις 10 εκτός από αυτό με τη Real. Όλα στις 10. Ναι.
1: Το οποίο θα μπορεί να είναι και μια πάρα πολύ ωραία μέρα, έτσι. Και ειδικά αν υπάρχει καλό αποτέλεσμα το βράδυ. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε και στο σχόλιο της Έλενας Παπαδοπούλου. Γεια σου, Έλενα.
3: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
1: Εδώ λέμε για βραδιές, ωραίες που μπορεί να υπάρχουν στο μέλλον. Η σημερινή δεν ήταν μια τόσο ωραία βραδιά, αν και ξεκίνησε καλά, Έλενα.
3: Δεν ήταν. Και ψήθηκαμε πολύ στο πρώτο ημίχρονο, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, το πρώτο ημίχρονο της ΑΕΚ είναι, νομίζω, είναι φανταστικό. Όχι όσο με τη ΛΑΣΚ, αλλά είναι κι άλλο το επίπεδο. Α πούμε, τη Σαχτάρ είναι εκτός έδρας μάτς, ήταν πάρα πολύ καλή. Μπορεί να ξεχωρίσεις παίχτες. Εγώ θα ξεχωρίσω το δίδυμο από την αριστερή μεριά, δηλαδή ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Ο Πήλιος και ο Κοϊτά νομίζω έκαναν πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Προφανώς είναι ένα άδικο σκορ.
1: Και έχουν συνεργαστεί και άψογα, έτσι, στη φάση
3: του. Άψογα, σε όλο το παιχνίδι είναι. Δηλαδή, εντάξει, okay, δεν περιμένεις την πραγματικότητα ο Πήλιος να την τελειώσει. Θα μπορούσε, είχε όλες τις προϋποθέσεις και ενδεχομένως. Δηλαδή, τον άκουσα και λίγο να μιλάει ότι μου φύγε λίγο το κοντρόλ, πήγα να την τζιμπήσω, αλλά δεν την τζιμπήσα καλά. Εντάξει, αν είχε βάλει και αυτό τον γκολ θα μιλάγαμε τώρα για μια άψογη εμφάνιση στο 10. Και από τον Γκοϊτά τις περιμένεις αυτές τις βραδιές, είναι ξεκάθαρα άδικο το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι πέρα από όσα είπε ο Μάρκο Νικόλιτς, ο οποίος στάθηκε και στη διαιτησία και στο τυχερό άτυχο στη συγκεκριμένη περίπτωση για την ΑΕΚ του, στον γκολ που δέχεται με τον Μπρινιόλι, σε αυτό αναφέρομαι, στάθηκε στη διαιτησία και για το πέναλτι και για το γεγονός ότι έπαιζε με παίχτη λιγότερο όταν δέχτηκε το γκολ η ΑΕΚ. Πέρα από αυτό, εγώ αισθάνθηκα λίγο γιατί μέχρι το 60 ήταν ξεκάθαρα η ΑΕΚ καλύτερα, δηλαδή το βλέπαμε όλοι μέσα στο γήπεδο. Μετά, ανεξάρτητα το αν δημιουργούσε η Σαχτάρ, ένιωθες ότι έπαιρνε τον έλεγχο σιγά σιγά και όλο και ανέβαινε και όλο τον έπαιρνε τον έλεγχο, κουράστηκε και ο Βιτάλης, εμένα μου φάνηκε αρκετά πριν το βγάλει ότι ήταν κουρασμένος, ναι. Σαν να μην διαχειρίστηκαν τόσο καλά τις ψυχικές τους δυνάμεις. Είχε πολύ ένταση το πρώτο μάτς, πήγαινε πάνω κάτω την μπάλα, ήταν πραγματικά ένα πάρα πολύ όμορφο μάτς, δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο, και μετά κάπως σαν να καταλάβεις ότι μια ομάδα έχει περισσότερη ενέργεια από την άλλη. Αν συνυπολογίσεις με την ενέργεια τα ατομικά λάθη που έγιναν, γιατί υπάρχουν και ατομικά λάθη μέσα στη φάση, δηλαδή το ότι ο Ρώτα έχει πάρει την μπάλα και τη χάνει στη μεσαία γραμμή και μετά προσπαθεί να κάνει καλύψη ο Ζωάο Μάριο και βρίσκει το χώρο ανάμεσα στα στόπερ, γιατί ούτε χαφ είναι ούτε στόπερ, γιατί ο Μουκουντή έχει βγει αναγκαστικά δεξιά, είναι ξεκάθαρα ένα ατομικό λάθος. Μαζί με αυτό, μαζί με την αυστηρότητα του διαιτητή, ακόμα και το ότι ο Γιώβιτς δεν βγαίνει στην ώρα του, είναι ένα πολύ έμπειρο παιδί, ρε παιδί μου, και ξέρει ότι έχουν αλλάξει κανονισμοί και ότι έχει 10 δευτερόλεπτα για να βγει από τον αγωνιστικό χώρο. Οπότε και αυτό, οκ, okay, αυστηρή, ναι, αλλά αυτοί είναι οι κανόνες. Ξέρεις, οπότε όλα αυτά φτάνουμε τελικά σε ένα άδικο αποτέλεσμα. Πάντως από, γιατί όντως αν δει κανείς και τα στατιστικά, κοιτούσα λίγο τώρα, δηλαδή η ΑΕΚ έχει τρεις μεγάλες ευκαιρίες, η Σαχτάρ έχει δύο, έχουν τις ίδιες, νομίζω είναι 3-4 οι τελικές στην εστία, είναι πολύ παρόμοιες, 13-14 νομίζω οι τελικές στο σύνολο, 1-37 τα εξγκόλους για την Σαχτάρ, ένα κάτι για την ΑΕΚ, δηλαδή.
1: Και Έλενα, ήταν πολύ, πολύ πιο ποιοτικές οι ευκαιρίες της ΑΕΚ στο καλό της διάστημα, εντάξει λογικό, ναι. Το καλό της διάστημα, θέλω να πω, ναι. Ότι θα μπορούσε να το έχει, αυτό που έλεγαν και νωρίτερα, να πάρει ένα σκορ που θα το διαχειριζόταν καλύτερα στη συνέχεια.
3: Μα έχει πλάκα, γιατί έχει πλάκα, δεν έχει πλάκα, ενώ ότι ήταν το μάτς το 1-1 και σκεφτόμουν τώρα αυτό, με βάση την εικόνα, τώρα αυτό δεν είναι καλό αποτέλεσμα, και το σκεφτόμουν αυτό στο 1-1, θέλω να πω, δηλαδή ότι καταλάβαινα από την εικόνα του αγώνα ότι η ΑΕΚ είχε το momentum, αλλά αυτό άλλαξε. Δηλαδή μετά το 65-70 σταμάτησες να έλεγες okay, το αγοράζω, το αγοράζω το 1-1. Το 3-1 για μένα είναι, δηλαδή είναι από αυτό που λέμε this is football στο τέλος της ημέρας. Αυτό είναι.
1: Ωραία Έλενα, να είσαι καλά.
3: Σας ευχαριστώ παιδιά, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε και σε πολύ λίγο θα πάμε και θα έρθουμε και σε εσάς.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
6: Ο αγώνας

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Λοιπόν, μέχρι να είναι δίπλα μας ο Μιάο, ο Κοσμιάουλης, να σας πω λίγο δηλώσεις Μάρκο Νίκολιτς. Είμαι πολύ χαρούμενος με την εμφάνιση. Η παίκτηση μου ήταν επιθετική, γενναίη. Για εμένα ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Είχαμε ευκαιρίες, δοκάρια, σουτ. Η τύχη δεν μας χαμογέλασε. Μας γύρισε την πλάτη σε δύο φάσεις που σκόρανε οι αντίπαλοι. Επηρεάστηκαν οι φάσεις από τις αποφάσεις του διαιτητή. Ακόμα δεν ξέρουμε γιατί δόθηκε το πέναλτι. Είναι άδικο το αποτέλεσμα, θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει. Μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας. Δεν σκοράραμε στις φάσεις μας. Αυτοί σκόραραν από πουθενά. Έχει κάνει ωραίες δηλώσεις και ο Πήλιος. Θα σας μεταφέρω αργότερα. Έχουμε δίπλα μας Κώστα Μιαούλη.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Γεια σας, Κώστα.
1: Νομίζω μεταξύ μας θα λέγαμε και κατά τη διάρκεια του. Ναι. Το αγώνα θέλω να πω ότι είναι πράγματι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, ειδικά για μια ώρα από τους παίκτες ΑΕΚ. Ένα πλάνο που σε μεγάλο βαθμό βγήκε για τα πρώτα 60 λεπτά, αλλά το μάτς δεν τελειώνει σε 60, τελειώνει σε 90. Και νομίζω ότι πέρα από το πώς βλέπει κανένας στις ευκαιρίες και τα λοιπά, υπάρχει η γλώσσα του ποδοσφαίρου που είναι ξεκάθαρη. Και για μένα μετά το 55ο λεπτό, ειδικά δηλαδή μετά τη διπλή φάση με το φάουλ του Μαρίν που βγάζει ο τερματοφύλακας και γίνεται η κεφαλιά του Μουγκουντή, η Άκη Νολοφανέρο ότι αρχίζει σταδιακά και χάνει μέτρα στο γήπεδο. Μπορεί να μην κάνουν μεγάλη ευκαιρία οι Ουκρανοί, αλλά βλέπεις ότι φτάνουν πιο εύκολα στην περιοχή, γιατί φαίνεται ότι και ο Μαρίν είναι επιβαρημένος από το χτύπημα που έχει στο νόμο από την αρχή του ημιχρόνου και δεν μπορεί. Ο Βιτάλης έτσι κι αλλιώς και αυτός έχει κουραστεί, έχει κοπιάσει. Ο Μάγερ έτσι κι αλλιώς ξέρεις ότι έχει απομίσει πολύ μεγάλο βάρος στους ώμους του κτλ. Και από εκεί και μετά πάμε στο κομμάτι του αν υπάρχουν οι αντίστοιχοι παίκτες στον πάγκο που να μπορούν να έρθουν και να μπουν στα παπούτσια των συγκεκριμένων παιδιών, οι οποίοι έχουν σηκώσει πολύ μεγάλο βάρος, έτσι κι αλλιώς και ο Μαρίν και ο Μάγερ. Φαίνεται αυτό, αποτυπώνεται και στους αριθμούς, είναι ολοφάνερο. Ο Βιτάλης για μένα δεν έχει κάνει τόσο καλή εμφάνιση, γιατί χάνει αρκετές φορές την μπάλα και υποτίθεται ότι είναι ο πιο ξεκούραστος και ο πιο νεαρός από αυτούς που έχει περισσότερα πνευμόνια. Ο Κοϊτά έχει κάνει φοβερό παιχνίδι, απίστευτο παιχνίδι, αλλά αυτό που είπε ο Πάνος και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, ότι με λιγότερους παίκτες να είναι σε καλή μέρα, σε πάνω από το μέσο όρο μέρα και περισσότερους να είναι σε κάτω από το μέσο όρο μέρα, δεν μπορείς να κάνεις διαφορά σε τέτοια παιχνίδια. Για μένα το μάτς κρίνεται, ας πούμε, στο Champions League πάντα, στη στιγμή που είσαι εσύ στα πάνω σου, εκεί στο 28 βάζεις τον γκολ, να βρεις και τη δεύτερη φάση από το 28 μέχρι το 33 που έχεις δύο στιγμές στις οποίες μπορεί να κάνεις φάσεις να τους βάλεις γκολ. Στο Champions League, αν δεν βρεις αυτές τις στιγμές να βάλεις δύο γκολ μαζεμένα τη στιγμή που έχεις το momentum,
0: ναι,
1: όταν
0: παίζεις
1: με πάνω.
2: Ή εκεί στην ευκαιρία του Πήλιου, θα λέγα εγώ. Που και αυτό μπορείς να το κάνεις 2-1 και
1: 2-1 και να ξαναπάρεις.
0: Επειδή έχει ξεκινήσει εξαιρετικά και το δεύτερο ημίχρονο ΑΕΚ.
1: Απλά λέω για εκεί, γιατί πλέον παίρνεις προβάδισμα με δύο τερμάτων και εκεί θα γίνει πιο μεγάλη διαφορά, δηλαδή το να πάρεις εκείνο το σημείο να τελειώσει σωστά, δηλαδή να ολοκληρώσει σωστά τις επιθέσεις από το 28 μέχρι το 33 μέχρι που γίνεται η φάση του πέναλτι, το οποίο αυτοί ξέρουν τώρα τι δώσανε. Γενικά για μένα ήταν μια πολύ ανισοβαρή και στον πειθαρχικό έλεγχο κυρίως. Μπορεί να πει κανένας για τη φάση του πέναλτι 1002 ότι δεν, ούτε και αυτοί ξέρουν γιατί το δώσανε. Και σας το είπα και στο ημίχρονο ότι για μένα ήταν πολύ ανισομερή και ανισοβαρή η αντιμετώπιση του στον πειθαρχικό έλεγχο του Κάβανα. Ειδικά στο πρώτο μήχρονο έδινε κάρτες, ας πούμε,
2: κάρτα στο Μάγκερ και στο Μουκουντή είναι πολύ.
0: Όχι, το Μουκουντή είναι εξόφελο.
1: Το Μαρίν τον γκρεμίζουν από πίσω, ας πούμε, και δεν δίνει ούτε κάρτα. Δίνει απλά το φάουλ. Και πάλι καλά που το δώσει, δηλαδή.
0: Πάντως ο Νικολίτς λέει ότι ακόμα δεν ξέρουμε γιατί δόθηκε το πέναλτι. Επειδή υπήρχε και ένα πλάνο που το εξηγούσε ο τέταρτος. Ακόμα δεν έχουμε.
1: Μπορεί να το είπε άλλο ο διαιτητής και άλλο ο τέταρτος. Κανένας δεν ξέρει τώρα. Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι δεν φταίει κυρίως η διαιτησία για το ότι έχασε απόψη η ΑΕΚ. Φταίει το γεγονός ότι μετά το 60-65 εκεί που κρίνεται το παιχνίδι, η ΑΕΚ αρχίζει και χάνει μέτρα. Γίνεται και αυτή η απερισκεψία, να χρησιμοποιήσω τη λιγότερο βαριά λέξη, τέλος πάντων, απερισκεψία του Γιώβιτς, να μην βγει από το κοντινότερο σημείο εξόδου. Θυμίζω ότι έγινε το ίδιο και στον τέρμπι και ο Ολυμπιακός έμεινε με 9, αλλά δεν το πλήρωσε. Στον τέρμπι.
0: Ναι.
2: Πάντως, Κώστα, πέφτει στο timing αυτό που λες και είναι απερισκεψία.
1: Αλλά είναι το Λάσο Πρινιόλι. Όχι, λέω πρώτα ότι. Ναι.
2: Δηλαδή, άμα είναι ορισμένοι με ένα λεπτό με 10 να τρώει.
1: Ναι, δεν είναι. Άμα ήταν έτσι, δεν θα. Αλλά είναι πολύ μεγάλο λάθος. Και αν δει κανένα συνολικά, όλη η αντιμετώπιση είναι λαθασμένη.
0: Στο και το διπλό μαρκάρισμα πάνω.
1: Το διπλό μαρκάρισμα και του Μπρινιόλι. Η αντίδραση είναι πεδαριώδης. Δεν το συζητάμε. Ο Μπρινιόλι που πάντα, όπως όλοι οι τερματοφυλακές, έχουν τις καλές τους μέρες, αλλά θα έχουν και μια πολύ κακή που θα γράψει εδώ. Τώρα βλέπουμε και τον Κάρινεν και τον Ζωάο Μάριο να πέφτουν όλοι σε έναν παίχτη την ώρα που ανεβαίνει, δηλαδή την ώρα που βγαίνει προς τα έξω. Ο Πήλιος και αυτός πάει αντί να κάνει τάκλι να πέσει αποφασιστικά, γυρνάει την πλάτη και καταλαβαίνεις ότι εδώ γίνεται η ζημιά για την ΑΕΚ και δέχεται το δεύτερο γκολ. Αλλά νομίζω ότι έτσι όπως κυλούσε το παιχνίδι, μετά το 65-70, αντιλαμβανόσουν ότι η ΑΕΚ έχει χάσει πολύ σε δυνάμεις, όπως λάθος είναι και το μαρκάρισμα εδώ από Μουκουτί και
0: Γιώργο Μάριο.
1: Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει κούραση, δεν υπάρχει καθαρό μυαλό μετά το 60. Κυρίως είναι λάθος του Μπρινιόλι, έτσι. Μην τα ρίξουμε τώρα στο
0: ναι, που μέχρι τώρα έχει πάει εξαιρετικά, εντάξει, δεν λέμε αυτό, αλλά ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων, συνολικά νομίζω.
2: Ο Γιώβης γενικά περπατούσε πάντως.
1: Ναι. Ο Γιώβης γενικά και στο πρώτο παιχνίδι είχε κάνει τα λιγότερα χιλιόμετρα. Το θυμόμαστε όλοι.
2: Δηλαδή ήταν στιγμές και στο καλό πρώτο ημίχρονο που φωνάζαμε όλοι πλέσαιρα αγόρι μου.
0: Πάντως αυτός είναι ο Γιώβης.
2: Εντάξει, ναι. Okay. Απλά είναι και. Είναι κάποιες φάσεις, ρε παιδί μου, που τον βλέπεις ότι είναι κοντά στον αντίπαλο.
1: Ναι, και δεν πάει. Δηλαδή, ακόμα και στην πίεση, είναι μια χαρακτηριστική φάση, ας πούμε, εκεί που αν πλησιάσει, αν κάνει ένα βήμα πιο
2: νωρίς,
1: θα προλάβει τον τερματοφύλακα. Δηλαδή, είναι πολύ χαρακτηριστική φάση. Αυτό που δεν βγήκε καθόλου, θα σου πω απόλυτα με τον Πάνο, είναι ο Ζήνη σήμερα. Δεν βγήκε αυτή η επιλογή. Και νομίζω ότι και ο Ζήνη θα πρέπει να πάρει τα πάνω του, γιατί οι ευκαιρίες του έρχονται, με βάση και τα προβλήματα που έχει με το Βάρκα τον τελευταίο καιρό, αλλά θα πρέπει να τις αξιοποιήσει και εκείνος περισσότερο. Τώρα από εκεί πέρα, για μένα δεν είναι μόνο το κομμάτι του τι θα κάνει στην Ευρώπη κτλ. Γιατί μπορεί να ψάξει να βρει αποτελέσματα. Το Champions League είναι απρόβλεπτο, δεν ξέρει ποτέ να μπορεί να σταφέρει σε άλλη φάση. Βέβαια θα πετυχεί να έχει πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση από τη σημερινή. Αλλά γενικά η όλη επιβάρηση που έχει η ΑΕΚ και με το ρόστερ που για μένα έχει πολλές ελλείψεις και το λέω εδώ και καιρό, δεν ξέρω κατά πόσο θα την επηρεάσει πλέον και σε επόμενες υποχρεώσεις μετά στο πρωτάθλημα. Δεν έχει αυτή τη βδομάδα πρωτάθλημα, έχει τη διακοπή. Να δούμε πώς θα.
0: Καλό αυτό. Νομίζω εν τέλει είναι πολύ καλό.
1: Για να πάει στο επόμενο παιχνίδι με
2: τη Μάντσεστερ. Από τη στιγμή που έγινε αυτό το να έχει δύο σερί στην Αγγλία, δεν θα μπορούσε.
1: Δεν θα μπορούσε να γίνει άλλο. Ναι. Ήταν και η πρώτη φορά που πήρε αναβολή ο Νίκολς, ο οποίος είναι κάθετα αντίθετος στις αναβολές. Δεν πήρε πέρυσι σε κανένα σημείο και του βγήκε εκτός από την. Από όταν ήταν υποχρεωτικό. Το οποίο έτσι κι αλλιώς νομίζω λόγω προγράμματος κιόλας ήταν η μεγάλη εβδομάδα σε εμάς. Οπότε δεν έγινε ποτέ, δεν τέθηκε ποτέ θέμα.
0: Για πέρσι λες.
1: Ναι, πέρσι. Ναι. Εννοώ την περσινή σεζόν, ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν μεγάλη εβδομάδα σε εμάς και δεν υπήρχε.
0: Και τώρα με City, αλλάζεις κάτι. Επειδή το αρχικό πλάνο σήμερα ήταν εξαιρετικό, βέβαια εσύ είναι άλλη ομάδα.
1: Τι θα βγει το τέλειο. Πρώτα απ' όλα πέρα από το ρώτα να είναι καλά ο άνθρωπος, γιατί αυτός είχε σκάσει. Κάποια στιγμή δεν ξέρω με το Μάρι, με τον νόμο του, ας πούμε, αν είναι όλα απόλυτα καλά. Και εκεί, αν περιμένουμε κάτι, να δούμε αν θα είναι απόλυτος καλά για αυτός. Γιατί έχει φάει μεγάλη επιβάρηση. Και ποιος άλλος μπορεί, ξέρεις, πολλά βγαίνουν μετά τον αγώνα. Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Κωστά. Ευχαριστούμε. Κώστας Μιαούλης. Οπότε σιγά-σιγά περνάμε και στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε για αυτό το παιχνίδι της ΑΕΚ. Και όχι μόνο. Έχουμε και αύριο τρεις κρίσιμες μάχες. Κρίσιμες μάχες καταρχάς για τις ομάδες. Μαρσέγου Ολυμπιακός στις 10. Ρενόφι στις 10 για το Europa League. Και ο Παναθηναϊκός είναι το νωρίς. Είναι 8 παραδέρα το Παναθηναϊκός Μπόρατς. Αλλά είναι και μάχες και για την Ελλάδα. Σήμερα χάθηκε η ευκαιρία, όπως είπαμε, να πάμε 10η. Αλλά αύριο έχουμε μάτς και οι ελληνικές ομάδες. Έχουν και η Τσεχία, έχει και η Πολωνία. Θα σας τα πω αναλυτικά. Να μην περιμένει ο κόσμος. Πάμε, ξεκινάμε. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνετε?
0: Εντάξει, αρχή.
3: Λοιπόν. Εξοργισμένος και ταυτόχρονα περήφανος για την ομάδα μου. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει ποδοσφαιρική ανάλυση σήμερα από αυτό που είδα. Θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι όπου 90 λεπτά η ΑΕΚ έχει έναν αντίπαλο μπροστά της που δεν παίζει με 11 αλλά παίζει με 15 παίχτες. Εγώ αυτό βλέπω. Από το πρώτο κιόλας λεπτό η Σαχτάρα χτυπάει από το πρώτο λεπτό ανελέητα, ενώ στην ΑΕΚ κάθε επαφή ήταν φάουλ και κίτρινη κάρτα. Και καμιά φορά δεν υπήρχε και επαφή και έδινε φάουλ και κίτρινη κάρτα. Με αποκορύφωμα τη φάση το 1-1 που υπάρχει πεντακάθαρο φάουλ στο Ζήνη για μένα. Και στη συνέχεια το πέναλτι του Ρέλβας, που είναι η δεύτερη φορά που χρεώνουν στο Ρέλβας ίδιο πέναλτι, είχε γίνει και στη Ράγιο. Αν είναι για το χέρι. Δηλαδή, πού να το πάει το χέρι του.
0: Τώρα που το λες είναι παρόμοια φάση όντως του Ρέλβας. Δεν το είχα συνδυάσει.
3: Είναι αλήθεια φάση.
2: Όχι, ήταν, το είπαμε και πριν.
0: Α, ναι.
2: Μέσα, ναι, με τον Κώστα.
0: Ναι.
2: Ότι και με τη Ράγιο έγινε αυτό, ναι.
3: Ναι.
0: Τώρα για το Ζήνη δεν το έχω δει, να σου πω την αλήθεια.
3: Αν είναι δυνατόν.
0: Δεν το έχω.
3: Υπάρχει πεντακάθαρο φάουλ. Και ο Ζήνη έχει φάει, ο Ζήνη και ο Γιώβιτς, ειδικά ο Ζήνη, έχουν φάει το ξύλο της αρκούδας. Και στην άλλη, κάθε επαφή του Μουκουντή και του Ρέλβας ήταν φάουλ. Και συνήθως φάουλ και κίτρινη κάρτα. Φοβερό. Για την ομάδα δεν έχω να πω κάτι. Είμαι απόλυτα περήφανος. Εγώ το πρώτο 60 λεπτό της ΑΕΚ το χάζευα. Δηλαδή κοίταζα στην οθόνη και ήμουν απορριμμένος. Λέω, δηλαδή εμένα η ΑΕΚ εμένα μου δείξει ότι ανήκει σήμερα σε αυτό το επίπεδο.
0: Τα ξέρω και εγώ αυτό είπα στο ξεκίνημα και επειδή διαβάζω κάποια σχολεία. Εντάξει, γενικά,
3: ναι.
0: Ξέρεις τι σχολεία θα δεις μετά από ήττα.
3: Το ξέρω. Και δεν με ενδιαφέρουν καθόλου.
0: Εντάξει, πέρα από αυτό τώρα. Η μία ώρα της ΑΕΚ ήταν εξαιρετική, ναι. Παιδιά. Εξαιρετική, όχι ΑΕΚ. Απλά καλέ. Οπότε τώρα ώρα... να τα μαυρώνουμε όλα για ένα κακό ημίωρο όπου πλήρωσε και τα λάθη της ΑΕΚ. Τέλος πάντων, οκ.
2: Εντάξει, απλά στο Champions League, όπως και σε όλα τα παιχνίδια, παίζει 90.
0: Καλά, σίγουρα, ναι.
2: Δηλαδή, ξέρεις, το ένα δεν αναιρεί το άλλο και τα σχόλια που λες.
0: Πάντως, εγώ θεωρώ ότι τα 30 λεπτά που ακολούθησαν δεν ήταν τόσο κακά για να λέμε ότι η συμβολική εμφάνιση ΑΕΚ σήμερα είναι.
3: Όχι, και επίσης στη φάση του Γιώβιτς δεν νομίζω ότι έχουν περάσει 10 δευτερόλεπτα. Αλλά οκ, το αφήνω εδώ λοιπόν. Εγώ που λέτε παιδιά, τα χάζευα αυτά τα 60 δευτερόλεπτα. Χάζευα, δηλαδή λεπτά, αυτό το ματς έπρεπε στο 60 να είναι τουλάχιστον 0-3 και με κάποιο ή 1-3 για να μην γίνομαι υπερβολικός, γιατί είχαν και δύο φάσεις. Στις και αυτοί, οκ. Θεωρώ ότι υπήρχε αλλίωση αποτελέσματος. Λοιπόν, μόνο η περηφάνεια για την ΑΕΚ και επίσης η εικόνα που έβγαλε η ΑΕΚ στα πρώτα 60 λεπτά. Εγώ πιστεύω ότι αν η ΑΕΚ πάει στο Etihad και βγάλει 90 λεπτά αυτή την εικόνα, καλά. Εγώ δεν την έχω χαμένη από χέρι.
0: Ειδικά ναι, εκεί okay. Θέλει όχι 90, θέλει 120 να γίνεται λεπτά.
3: Ναι, άλλο επίπεδο, ναι, οκ. Okay,
2: εκεί αλλά πρέπει όλοι οι παίχτες να είναι δύο κλικ πάνω σε σχέση με σήμερα.
3: Δύο κλικ πάνω και τρία.
2: Για να πεις ότι μπας και το παλέψω.
3: Ναι, εμένα μου δείχνει αυτή η ομάδα ότι μπορεί να παίξει σε αυτούς τους ρυθμούς. Τουλάχιστον εμένα αυτό μου έδειξε σήμερα απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα με παίχτες που μπορεί σε 2-3 χρόνια να πουληθούν δεν ξέρω κι εγώ με πόσα εκατομμύρια. Δηλαδή τα μπακ τους ήταν απόλαυση. Ειδικά ο αριστερός που έκανε κάτι περίεργες σέντρες σουτ. Πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά είναι άδικο
2: και
3: το αποτέλεσμα.
2: Ακόμα και οι αλλαγές τους είναι επίπεδου Champions League παίχτες.
0: Ναι, και ο Μεντόσα που μπήκε. Ο Μεντόσα, εγώ έλεγα χθες, προχθές που το έλεγα τέλος πάντων, ότι είναι από το πρώτο παιχνίδι που είχα δει με την Αιντχόφεν αυτός που μου έκανε πιο πολύ μεγάλη εντύπωση. Και τον έβαλε αλλαγή.
3: Ναι,
0: και έβαλε
3: και γκολ. Και για μένα ο καλύτερος ως παίχτης.
0: Ωραία, ταξιάρχη. Να
3: σκαλά. Για μένα υπήρχε αλλίωση αποτελέσματος. Λοιπόν, okay,
0: το κρατάμε. Καλό βράδυ.
2: Να πούμε λίγο καμία δηλωσούλα.
0: Λοιπόν, είπαμε του Νικολίτς.
2: Το Μάγερ έχει σταθεί στο πέναλτι. Λέει το παιχνίδι για μένα άλλαξε πολύ από το πέναλτι που θεωρώ πως δεν ήταν. Σε παιχνίδια Champions League δεν μπορεί να δίνονται τέτοια πέναλτι. Στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε η απόδοσή μας και μετά από ένα σημείο δεχτήκαμε δύο γκολ στο τέλος και χάσαμε.
0: Ο Πίλιος πρέπει να μάθουμε και να γίνουμε καλύτεροι. Ενώ έχει ερωτηθεί και για τη φάση που έχει χάσει την ευκαιρία τη μεγάλη και έχει κάνει ωραία δηλωσούλα. Το τελευταίο κοντρόλ, λέει, φεύγει. Την τσίμπησα, αλλά το έβγαλε ο τερματοφύλακας. Πρέπει να βελτιωθώ σε αυτό το κομμάτι, το ξέρω. Έχω κάνει τρελή δουλειά. Βλέπω ότι έχω τη βελτίωση. Είμαι πάντα εκεί, δουλεύω πολύ. Βλέπω και το Μουκουντή να έχει κάνει δηλώσεις, θα διαβάσουμε αργότερα. Πάμε. Χαίρετε.
4: Ναι.
0: Ναι, παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
4: Ναι, ο Αχιλιάς είμαι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Αχιλιά.
4: Κοιτάξτε, τώρα μια και υπόθηκε κάτι για το... Καταρχήν, για το ταξιάρχη το λέω, δεν, από ό,τι μας είπε και είπατε προηγουμένως, δηλαδή δεν είναι για το χέρι, και εγώ έτσι νόμιζα. Είναι για μαρκάρισμα χαμηλά, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, για μαρκάρισμα χαμηλά.
4: Δίνεται, δεν δίνεται. Το λέω για το ταξιάρχη και ενδεχομένως και για άλλους φίλους και για μένα που το άκουσα από εσάς. Δηλαδή. Ότι... Οπότε αυτό είναι σε γκρίζα ζώνη, δεν είναι ότι... Γιατί χέρι σίγουρα δεν υπάρχει. Αλλά για μένα δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα σήμερα είναι αυτό το οποίο βρίσκεται σε ποδοσφαιρικές ομάδες. Εγώ θα μιλήσω για τη δικιά μου ομάδα από την εποχή του Μπλάνκο. Έβαζε ένα γκολ ο Μπλάνκο. Θεός. Δεν βγαίνει απ' έξω, δεν κάνει, δεν φτιάχνει, δεν δείχνει. Μέχρι που ήρθε ο Μπάγκεβιτς στην ΑΕΚ και κατάλαβε τότε, κατάλαβε τι γίνεται. Ότι δεν μπορεί να παιχτεί ποδόσφαιρο έτσι, σύγχρονο ποδόσφαιρο. Με ομάδες οι οποίες έχουν ρυθμό, τρέχουν. Αφήστε το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί εμένα κιόλας με ενδιαφέρει η ΑΕΚ κυρίως στην Ευρώπη.
0: Καλά, νομίζω με τον Μπλάνκο Μπάγκεβιτς είχε και άλλα θέματα. Τον έβαζε μέχρι και δεξιμπάκ σε ένα σημείο.
4: Ναι, μέχρι να το καταλάβει να σηκωθεί να φύγει. Τώρα δίκαιες. Αν είναι σωστή διαχείριση, η συγκεκριμένη όχι.
0: Οπότε αλλά... πώς το συγκρίνεις με το σήμερα?
4: Σήμερα το συγκρίνω, ρε παιδιά, ακούω ας πούμε το Γκέτσε προηγουμένως που βγαίνει και λέει ότι ο Ζήνη δεν ήταν καλός. Τι να πεις, δηλαδή όταν ξεκινάς ας πούμε, δηλαδή πραγματικά, εγώ δεν θέλω να σχολιάζω, αλλά όταν ξεκινάς ας πούμε ότι ο Ζήνη δεν είναι καλός και βλέπεις αυτό το πράγμα να περιφέρεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο που λέγεται... Τι να πούμε τώρα για αυτό το πράγμα.
0: Πάντως ο Χιλέα και σε παιχνίδια που έχει βάλει και 4 γκολ... Και σε παιχνίδια που έχει βάλει 4 γκολ και με 3 κτλ. Έτσι περιφέρεται. Ναι. Αυτό είναι το στήριγμα του Γιώβιτς.
4: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς λέω.
0: Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα διάθεσης. Ας πούμε,
4: πότε παίζουμε τώρα τον επόμενο αγώνα.
0: Με
4: τον Πανετολικό.
2: City.
4: Ναι, άσχετη μετά. Με τον Πανετολικό.
0: Πανετολικό 24 το Σάββατο, ναι.
4: Ναι, θα κάνει ένα ωραίο άγγιγμα, θα βάλει ένα ωραίο γκολ και θα λέμε ο Γιώβιτς πάλι δεν βγαίνει από την 11. Όταν θα καταλάβουμε ότι στο ποδόσφαιρο πρέπει. Να βλέπεις αυτό το οποίο έρχεται και όχι αυτό μόνο που υπάρχει μπροστά σου. Έτσι είναι μια εύκολη ανάγνωση. Αυτό που υπάρχει μπροστά σου το βλέπεις. Ωραία, οκ. Okay. Βλέπεις επίσης το βιογραφικό. Εγώ τα βιογραφικά για μένα δεν παίζουν από το Dragon City και μετά δεν παίζουν ποτέ μπάλα.
2: Εντάξει, κοίταξε τώρα. Για το Γιώβιτς πάντως τώρα Χιλέα. Εγώ πριν είπα ότι ήταν πάρα πολύ κακό σήμερα. Έτσι, δεν το συζητάμε.
4: Πολύ σωστά. Ο μόνος που άκουσα που το έπαιζε.
2: Και λίγο έως και εκνευριστικός γιατί δεν έμπαινε καν στις φάσεις. Μένα αυτό με
4: ενοχλεί. Παιδί μου, εγώ για το Γιώβιτς.
2: Αυτό
4: όμως
2: δεν Γιώβιτς. Σημαίνει ότι ο Ζήνη πήγε καλά. Ούτε ο Ζήνη πήγε καλά.
4: Όχι, σημαίνει.
2: Ο Ζήνη έτρεχε. Εντάξει, οκ.
4: Σημαίνει γιατί ο Ζήνη μπορεί τέλος πάντων και στην κακή του μέρα να μαρκάρει. Ο άλλος δεν κάνει τίποτα.
2: Εντάξει, δεν είναι επιθετικός. Είσαι.
4: Τίποτα.
2: Δεν βρέθηκε. Μόνο έτρεχε ο Ζήνη, δεν έκανε κάτι άλλο.
4: Ναι, ακριβώς. Για δύο. Εν τω μεταξύ, εάν δεν παίζει ο Ζήνη με τον Γιώβιτς, είναι δύο σκάλες καλύτερος. Πώς το εξηγείς αυτό. Πάντα. Πώς το εξηγείς.
2: Εγώ είπα και πριν, νομίζω ότι ακόμα και ο Βάργα, τώρα δεν ξέρω βέβαια, ξέρουν στην ομάδα πόσο μπορούσε να παίξει. Ακόμα και όταν μπήκε όμως έδωσε μάχες που ο άλλος δεν τις είχε δώσει σε όλο το μάτς, ας πούμε.
4: Βέβαια. Και ήταν ανέτοιμο το παιδί. Και ήταν ανέτοιμο. Τι περιμένουμε. Περιμένουμε από το Ζήνη που στο κάτω-κάτω παίρνει 500, 600, 700 χιλιάρικα στην ΑΕΚ και στον άλλο δίνει συμβόλαιο 3 εκατομμύρια. Λέτε. Δεν σας αφισβητώ. Έτσι λέτε. Εγώ δεν είμαι το λογιστήριο της ΠΑΕ.
0: Ωραία, Χιλέα.
4: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το πρόβλημα σήμερα ξεκινάει και τελειώνει εκεί. Από εκεί και πέρα και λάθος έκανε ο Μπρινιόλι και ο Βιτάλης δεν είναι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν είναι Πινέδα το παιδί. Μπορεί να γίνει στο μέλλον. Και άλλοι υστερήσανε. Ο Πίλιος, νομίζω, εγώ τα λέω από πέρυσι, ότι είναι ένα συμβατό μπακ για την ΑΕΚ. Ωραία. Okay, και για κάθε ελληνική ομάδα μπορεί και να βελτιωθεί το παιδί. Έκανε και μια ωραία δήλωση όπως την περιγράψατε. Όλα ωραία και καλά. Αλλά εγώ από τον άνθρωπο ο οποίος παίρνει 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, έτσι, αυτή τη συμπεριφορά μέσα στο λόγο, η οποία εμένα κιόλας δεν μου κάνει έκπληξη. Αυτό είναι το χειρότερο. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να προβληματιστούν αυτοί οι οποίοι κάνουν επίσημη κριτική για την ΑΕΚ. Για το τι λένε. Κάποια στιγμή.
0: Έγινε, Χιλέα.
2: Έγινε, Χιλέα μου.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
2: Έλα, καλό βράδυ.
0: Πάμε, χαίρετε. Ναι.
5: Χαίρετε εγώ.
2: Ναι.
5: Έλα, Μανώλη μου. Ο Ντάντε είμαι.
0: Έλα, Ροσπέρο. Τι γίνεται.
5: Τι κάνουμε. Πάνω μου τι κάνεις.
2: Καλά, ρε φίλε, εσύ.
5: Καλά. Εδώ πέρα. Εμείς ακούμε τώρα τα σχόλια. Είδαμε και το μάτς.
0: Πώς τα δεις εσύ. Πώς είδες την μπλε φανέλα.
5: Πάρα πολύ ωραία, φίλε. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Ωραία ήταν.
5: Ουρουγουάη, καθαρά. Για μένα, έτσι. Ουρουγουάη. Άλλοι μπορεί να το δουν αλλιώς. Εμένα μου άρεσε αυτό το μπλε του Ουρουγουάη στο ουρανί. Συγκεκριμένα. Πολύ ωραίο, με τη μαύρη τη γραμμούλα.
0: Και εμένα μου άρεσε. Την άλλη την εμφάνιση, πώς την είδες τώρα της ομάδας.
5: Κοίταξε, γενικά έχω ακούσει και λίγο τα σχόλια. Δεν θέλω να το δικαιολογήσω, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά ακούω τώρα λίγο το τι ακριβώς έχει στέξει και τι δεν έχει στέξει. Κάπου στη μέση είμαι εγώ. Όντως, ο Πάνος έχει απόλυτο δίκιο, δηλαδή, στη φάση και του Γιώβιτς και του Μπρινιόλη. Θεωρώ ότι ο κύριος λόγος που κάθομαι είναι αυτός. Δηλαδή, όχι επειδή δεν βγήκε ο Γιώβιτς γρήγορα, οπότε ξέρεις, δεν μάρκαρε ο Βάργκα στην άμυνα και πάγαμε τον γκολ. Αλλά είναι όντως παιδιαρίσκο. Καθαρά, δηλαδή αυτό το γκολ που τρώει ο Μπρινιόλι από αυτή τη γωνία είναι ανεπίτρεπτο, ειδικά για το επίπεδο του Champions League. Εγώ θέλω να μείνω και στο άλλο.
0: Δεν ήταν γιατί... στην κλειστή γωνία. Ήταν σταυροκλωτσιά επί της ουσίας.
2: Ναι, ναι, ναι. Σταυροκλωτσιά.
5: Ναι, δηλαδή πήγε, έβαλε το πόδι, σαν να θέλει να διώξει να φύγει μέσα προς το κέντρο, αλλά του βγήκε ανάποδα τα φάλτα και μπήκε μέσα. Και όπως και να έχει, είναι αυτό που δεν το κάνει εκεί. Αυτό το επίπεδο. Έτσι. Δηλαδή.
0: Πέφτει, μπλοκάρεις.
5: Ναι, μπλοκάρεις. Εγώ θα μένω και σε μια άλλη πάρτι, γιατί μιλάμε τώρα για την άμυνα και τα λοιπά. Το πρώτο ημίχρονο είναι αυτό που χάνει ο επιθετικός του Σαχτάρ εκεί που ο Ρότα είναι 2 μέτρα πίσω από τον επιθετικό. Ναι. Είναι μόνος του στη μικρή περιοχή και το χάνει μόνος του, δηλαδή ούτε τον Μπρινιόλι είναι εκτός πάρτι. Θα μπορούσαμε να το έχουμε φάει και εκεί τον γκολ. Το Ρότα απλά κάθεται και κοιτάει, και κοιτάει τους άλλους με έκπληξη ότι τι έγινε.
0: Σπύρο, βέβαια, αν πάρουμε μία-μία τις φάσεις, θα μπορούσε και να έχει βάλει 2-3 γκολ.
5: Θα μπορούσε.
0: Έχουν γίνει λάθη από την άλλη πλευρά, έτσι.
5: Θα μπορούσε. Εντάξει, εγώ είμαι της άποψης ότι. Εντάξει, το χάσε ο Πήλιος, την τζίπησε την μπάλα. Δεν θεωρώ ότι ο Πήλιος εκείνη τη στιγμή έγινε να πλατάρει καλά τα πόδια του τερματοφύλακα. Απλά τσιμπάει την μπάλα και σου λέει τώρα άμα μπήκε. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
2: Του φεύγει αυτό. Λίγο και το κοντρόλ.
0: Το είπε
2: και
0: ίδιος.
5: Ναι.
2: Εντάξει, όχι ότι είναι και ο number one στα πλασέ να περιμέναμε ότι θα το βάλει, αλλά ήταν μεγάλη ευκαιρία, θα μπορούσε.
5: Ναι, ήταν. Θα μπορούσε όντως εκεί. Γενικά, κοίτα, το μενταλιτέ για μένα είναι ότι από αυτά τα μάτια μαθαίνει. Όντως, μεγαλώνει. Δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά. Δηλαδή πώς θα γίνει. Όντως για 60 λεπτά είστε καλός, αλλά σε αυτό το επίπεδο και ειδικά σε αυτό το match που είναι must win για να θες να προχωρήσεις παραπάνω, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Για μένα, έτσι. Τώρα βλέποντας και κάνοντας τα υπόλοιπα, θα δούμε να μιλήσουμε για τα άλλα τα παιδιά.
0: Γεια σας, καλά, Ρεσπύρο.
5: Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα, παιδιά.
0: Καλό βράδυ, Ρεσπύρο. Λοιπόν, στην αποτελεσματικότητα στάθηκε ο Μουκουντή. Ήταν ένα παιχνίδι που θεωρώ πως παίξαμε καλά, αλλά ο αντίπαλος ήταν πιο αποτελεσματικός. Εμείς δεν αξιοποιήσαμε τις φάσεις μας. Σε γενικές γραμμές δεν τα πήγαμε άσχημα, αλλά σε αυτό το επίπεδο πρέπει να κάνεις γκολ τις ευκαιρίες σου. Έχει πει κι άλλα. Λοιπόν, προχωράμε. Χαίρετε.
6: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Χαίρετε.
6: Ο Τάσος.
0: Έλα, ρε Τάσο.
6: Λοιπόν, στεναχώρια. Πολύ μεγάλη στεναχώρια, γιατί δεν αξίζει η ομάδα αυτό το αποτέλεσμα που ήρθε. Λοιπόν, αγανακτισμένος με το παλικάρι που παίζει center for και υποτιμάει την νοημοσύνη όλων μας στην κυριολεξία από το 1 στο 90 ήταν εντελώς περιπατητής και όχι μόνο αυτό. Στην αλλαγή είναι και προκλητικός κιόλας. Είναι πραγματικά προκλητικός. Τα έχετε αναφέρει κι εσείς, αλλά είναι και η προκλητικότητα.
0: Καλά, δεν είπαμε ότι ήταν προκλητικός.
6: Εγώ το λέω όμως, παιδιά. Σε μένα φάνηκε πολύ προκλητικός.
0: Ρε Σιτάσο, εγώ να συμφωνήσω. Περπατάει την ώρα του μάτσα. Όχι,
6: θέλει. Σαν να μην θέλει να βγει αλλαγή.
0: Σήμερα για την ΑΕΚ έφταξε ο Γιώβιτς. Δηλαδή σήμερα η ΑΕΚ έχει χάσει λίγο του Γιώβιτς.
6: Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. Εγώ δεν λέω μόνο αγωνιστικά. Εγώ λέω και την συμπεριφορά ενός παίχτη απέναντι στην ομάδα και στους φιλάθλους της. Εμένα μου δείχνει ότι δεν θέλει, δεν του αρέσει εκείνη την ώρα που γίνεται αλλαγή και περπατάει επιδεικτικά μέχρι να βγει έξω. Ο Βάργκα έχει αγανακτήσει, περιμένει μια ώρα να μπει και δεν μπαίνει. Και μετά γίνεται και το λάθος του Μπρινιόλι, που το λάθος του Μπρινιόλι μπορεί να το κάνει οπωσδήποτε τερματοφύλακας. Γίνεται, όπως είπατε και στην αρχή, όλοι έχουν τις καλές και τις κακές στιγμές.
0: Εγώ πιστεύω πάντως περισσότερο ο Γιώβιτς ξέχασε τον κανονισμό, ότι υπάρχει κανονισμός. Και ο Βάργκας που λες, τσαντίστηκε με την όλη φάση, όχι με τον Γιώβιτς. Που έγινε αυτή η παράβαση.
2: Ήταν πολύ κακή η απόδοσή του, παιδιά. Είναι πολύ κακό ότι σε επίπεδο Champions League δεν μπορείς να περπατάς, δεν μπορείς να μην μπαίνεις στις φάσεις. Οκ, okay, αυτό δεν αναιρεί.
6: Μισό λεπτό, Τάσο,
2: δεν αναιρεί για να μην λέμε άλλα πράγματα. Ότι ο Γιώβιτς είναι ένας υπερπαίκτης για το ελληνικό επίπεδο και για την ΑΕΚ. Που έχει δώσει πάρα πολλά στην ομάδα. Σήμερα ήταν κακό.
6: Όταν σε όλη τη Φιλαδέλφια ακούγεται συνέχεια το Λούκα Γιώβιτς, ο ΕΟΕΟΕ. Ναι. Εντάξει. και για άλλους παίχτες που μπορεί να είναι και καλύτεροι στο παιχνίδι. Δεν βγάζουμε τσιμουδιά.
2: Εντάξει, αυτό πάντα εσύ σε όλες τις ομάδες υπάρχουν κάποιοι παίκτες.
6: Ναι, αλλά αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Έτσι, αυτά τα πράγματα δεν είναι τώρα το ενώ ούτε τη ΣΑΕΚ αυτό. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που είναι τα μεγάλα ονόματα
6: και επειδή
2: που
6: είμαστε,
2: ακούγονται.
6: Ναι. Και επειδή είμαστε και σε λίγο σύγχυση αυτή τη στιγμή, δηλαδή όταν βλέπεις ένα παιχνίδι, ειδικά μέσα στο 60, να είσαι κυρίαρχος μέσα στο γήπεδο και ξαφνικά ο Βιτάλ, να πάμε στο Βιτάλης, που από το πρώτο λεπτό θα τον έπαιζε σαν κουρασμένος, έπαιζε σαν ταλέπορος.
0: Από το πρώτο λεπτό.
6: Έχει χάσει 5 φορές το κοντρόλ.
0: Όχι,
6: έχει χάσει 5 φορές.
0: Στο πρώτο
6: μήνυμα
0: έχει κάνει καλό παιχνίδι ο Βιτάλης.
6: Και πιο καλό βαρέ παιχνίδι, παιδιά.
0: Δεδομένου ότι είναι και από τα πρώτα του μάτια σαν τον Ισλάμ. Στο δεύτερο να συμφωνήσω, έχει κάνει πολύ κακό παιχνίδι στο δεύτερο. Έχει κάνει και ένα πεντάλεπτο με 3 μαζεμένα λάθη.
6: Καταρχήν έχει χάσει 5 φορές το κοντρόλ στην πρώτη πάσα.
2: Στο πρώτο και έτρεξε και μονομαχίες κέρδισε. Συμφωνώ ότι από ένα σημείο και μετά χάνει το καθαρό του μυαλό γιατί είναι κουρασμένο.
6: Το γκολ που τρώμε δεν έχει μπει όταν είναι κουρασμένο. Το γκολ που τρώμε μπορεί να κάνει ένα φάουλ στο χώρο ευθύνη του Βιτάλη. Μέχρι να έκανε ο άλλο για να φτάσει στην περιοχή μα, έκανε 1 λεπτό να φτάσει στην περιοχή μα. Εκεί κάνει ένα φάουλ και τελειώνει.
2: Έπρεπε να έχει βγει πιο νωρί.
6: Λοιπόν, και ο Βάργα, θέλω να πω κάτι για τον Βάργα, έπαιξε 5 λεπτά, 7 λεπτά, 10 λεπτά πόσο μπήκε. Στα 10 λεπτά που μπήκε ο άνθρωπος, τραυματίας, ξετραυματίας, έδωσε πιο πολλά από τον άλλον από 80 λεπτά. Και, δηλαδή τον είδες, πήγε πάνω στον τερματοφύλακα δυνατά, ο άλλος δεν πήγε με 2 βήματα μπροστά του να περπατήσει, να πάει κοντά στην μπάλα. Δεν θα σε κρατήσω σημείο.
0: Πιστεύεις ο Γιώβιτς με το βιογραφικό που έχει, την καριέρα που έχει, το όνομα που έχει και θέλει να συνεχίσει να έχει.
6: Δεν θέλω να μειώσω το όνομα Γιώβιτς.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Παίζει Champions League, παίζει αγώνα της Champions League. Θέλει να ξαναφανεί σε όλη την Ευρώπη και θα βαρεθεί να πάει στη φάση. Αυτό είναι το στυλ του.
2: Είναι το στυλ του.
0: Είτε παίζει με τη Ρεάλ, είτε παίζει με τον Χαρναϊκό, sorry κιόλας, σεβασμός. Του φίλου του Χαρναϊκού.
6: Βλέπει, γίνονται βαθύ μπαλίδε από τον τερματοφύλακα. Και ο Βάργα σηκώνει τον αέρα της, πάει δεξιά-αριστερά. Του Γιώβιτς περνάει από δίπλα του μπάλα και δεν την κυνηγάει καν. Δηλαδή, ο Γιώβιτς είναι παιχτάρα, δεν γίνεται να έχει παίξει σε Ρεάλ και σε Μίλαν και να μην είναι παιχτάρα. Αλλά αυτό το στυλ, αυτό, ειδικά την ώρα της αλλαγής, κάθεται και κοιτάει τον Νίκολιτς, σαν να του λέει γιατί βγάζει σε μένα. Και τρώμε μισό λεπτό μέχρι να βγει.
0: Καλώς. Τάσο.
2: Έγινε τάσο.
0: Πάμε break.
6: Εντάξει,
0: έγινε,
6: καλά.
0: Καλά,
6: λοιπόν,
0: καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε break, επιστρέφουμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
9: Κάν τον αλλαγή.
10: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
8: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη ηθιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
11: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιας, ε.
13: Τρίτη σήμερα, φίλε.
12: Τετάρτη,
13: είναι τη Δευτέρα που λες.
12: Δευτέρα, έπα.
13: Ναι.
12: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
13: Στέφανο. Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
12: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, και τα ξέχασα όλα.
13: Πονεμένες καρδιές.
12: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
13: Πετρίδη είπε.
12: Ναι, έχω
13: αυτό μας μπέρδεψε.
12: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος. Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
14: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
12: Κοίτα, τι κάνουμε. Δηλαδή. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο.
14: Εντάξει.
12: Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
13: Τρίτη σήμερα, φίλε.
12: Τετάρτη.
15: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
16: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.

0: Εδώ είμαστε, Bonus Sport FM 94,6 After Review με Πάνο Λούπο, Μάνος Μισουράκης, Γιώργος Γιαννίσης στα DEX 2-10-95-79-283-4-5 Full γραμμές, οπότε πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, μ' ακούτε?
2: Ναι, ναι.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Θα πω και εγώ λίγο την άποψή μου αναφορικά με το θέμα του Γιόβιτς.
0: Όνομα?
1: Χρήστος.
0: Έλα, Χριστό.
1: Στον προηγούμενο αγώνα με τη Λάσκα έκανε 7,8 χιλιόμετρα, στο σημερινό έκανε πάλι 7,8 χιλιόμετρα.
0: Σταθερός, λοιπόν.
1: Σταθερός, δεν είναι ο επιθετικός ο οποίος θα μπορέσει να κάνει την πρώτη άμυνα, με αποτέλεσμα η μπάλα να έρχεται πιο εύκολα στο κέντρο και να έχουν, ας το πούμε, περισσότερη δουλειά αυτοί που βρίσκονται από πίσω, οπότε ναι, δεν προσφέρει κάτι. Έτσι, τόσο απλά. Παρά αν είναι αυτό το στυλ του, το στυλ του αυτού δεν ταιριάζει στο Champions League. Τόσο απλά. Έτσι. Από εκεί και πέρα. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι σήμερα η ομάδα μέχρι το 60 έχει δυνάμεις και μετά κλάταρε. Το πρόβλημα λοιπόν δεν ήταν ότι κλάταρε η ομάδα. Θα κλάταρε κάποια στιγμή. Το πρόβλημα ήταν ότι το καλοκαίρι που ήξερες ότι θα παίξεις, μάλλον ότι θες να παίξεις το Champions League, έπρεπε να φέρεις λοιπόν παίκτες με προφίλ τέτοιο που να ταιριάζουν στην επιθυμία σου να παίξεις το Champions League. Ποιοι είναι αυτοί οι παίκτες? Ο Καέρινεν, ο Ζωάο Μάριο, έχουν τα ταχυδυναμικά χαρακτηριστικά που απαιτεί πλέον το Champions League? Όχι, σε καμία περίπτωση. Οπότε λοιπόν έχεις το Γιόβιτς μπροστά που κάνει 7 χιλιόμετρα στον αγώνα περπατώντας, ούτε καν τρέχοντας. Έχεις λοιπόν 2-3 αλλαγές οι οποίες είναι παιχταράδες, είναι πολύ καλοί παίχτες, αλλά δεν έχουν τα χαρακτηριστικά τα ταχυδυναμικά για το Champions League. Και να το αποτελέσμα. Σε 10 λεπτά σου γύρισαν τον μπάτς. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Όπως επίσης σήμερα έδειξε ότι η ομάδα δεν ξέρω αν μπορεί να σταθεί στο επίπεδο του Champions League. Η ομάδα είναι για επίπεδο Europa, Conference και θα είμαστε μια χαρά. Αλλά σε αυτό το επίπεδο...
0: Δηλαδή, Χρήστο, αν είχε γίνει το 2-0, σε φάση που είχε ΑΕΚ, όχι θεωρητικά...
1: θα το γυρνάγανε και πάλι στο τέλος.
0: Θα το γυρνάγανε. Πάντως το γύρισαν...
1: Να σου πω,
0: μια-δυο φάση το γύρισαν. Όχι με πολύ ορκία.
1: Ναι. Μα το γυρίσανε γιατί δεν μπορούσε πια κανείς να μαρκάρει, κανείς να τρέξει ειδικά στο κέντρο. Φτάνανε έξω από την περιοχή σου για πλάκα.
2: Πάντως, Χρήστο, να σου πω κάτι. Το επιχείρημα του Conference, του Europa και του Champions League, θα μου επιτρέψει να σου πω ότι δεν. Δηλαδή, παίρνεις πρωτάθλημα, πας να παίξεις το Champions League. Τι θα πεις, καλύτερα να είμαι στο Europa ή καλύτερα να.
1: Όχι,
2: προφανώς
1: εκεί. Δεν λέω αυτό.
2: Προφανώς έχεις πιθανότητες.
1: Δεν λέω αυτό. Ωραία. Λέω ότι θα πρέπει να φέρεις παίκτες που τα χαρακτηριστικά τους να είναι στο Champions League. Τι χαρακτηριστικά έχει το Champions League, ρε παιδιά?
2: Εσύ θεωρείς για την ΑΕΚ ότι ο υπαριθμόν ένας στόχος ρεαλιστικά για την ομάδα, δεν λέω εγώ εσύ τι λες, εσύ τι λέω εγώ, είναι το Champions League ή είναι το πρωτάθλημα?
1: Το πρωτάθλημα είναι, αλλά όμως όταν θα πας και θα ξεζουμίσεις συγκεκριμένους 11-12 παίχτες γιατί δεν έχεις ένα ρόστερ 17-18 παιχτών να σταθούν στο Champions League,
2: ναι,
1: θα σου χτυπήσεις και στο πρωτάθλημα.
2: Σωστό δεν είναι αυτό που λες.
1: Τώρα τρέμει η ψυχή μας, αν ο Μαρίν έχει πρόβλημα με τον νόμο. Ολονών μας. Γιατί ξέρουμε ότι αν ο Μαρίν χτύπα ξύλο λείψει 10 μέρες, 15, ούτε για το πρωτάθλημα δεν έχουμε παίχτη. Κατάλαβες ποιο είναι το πρόβλημα, ρε Πάνο? Αυτό είναι το πρόβλημα, ρε Πάνο.
2: Εντάξει, άμα συμβεί αυτό που ελπίζω να μην συμβεί, δεν δικαιολογείσαι να λες ότι θα πάω στον Πανατολικό και δεν πρέπει να κερδίσω επειδή μου λείπει ο Μαρίν.
1: Αλλά μπορεί αυτό, ρε Πάνο μου, να συμβεί.
2: Μπορεί να σου συμβεί.
1: Πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό. Κατάλαβες τι σου
2: το έχουμε πει για το βάθος του ρόστερ, το έχουμε πει, δεν είναι μόνο λοιπόν, για τον Μαρίν, έτσι, είναι και για τον Ρότα, είναι γενικός.
1: Και τέλος, για να κλείσω, κάτι που εμένα προσωπικά με πείραξε πάρα πολύ, είναι δυνατόν να βγαίνει δημοσιογράφος και η κρίση του για τους παίχτες να αφορά το Ζήνη και όχι αυτόν τον περιπατητή που λέγεται Γιόβιτς. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δηλαδή τον πείραξε τον συγκεκριμένο κύριο ότι δεν ήταν σε καλή μέρα ο Ζήνη. Εντάξει, ρε παιδιά. Είπαμε, οκ. Okay.
0: Το σχόλιο για τον Ζήνη, επειδή το άκουσα, είχε να κάνει με το ότι ήταν το ερωτηματικό σχετικά με την ενδεκάδα.
2: Γιατί δεν θα ξεκινήσει.
0: Δεν πήγε έναν όλους τους παίκτες και έβαζε βαθμολογία.
1: Το σχολάκι που θα ξεκίναγε στην ενδεκάδα τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Τέλος πάντων. Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Χριστό.
1: Λοιπόν, μακάρι να είναι όλοι υγιείς, και να συνεχίσουμε και ο στόχος είναι το πρωτάθλημα ξεκάθαρα. Και στην Ευρώπη να μην πάθουμε 9 η μία να μην τσαλακωθούμε που λέω εγώ. Εντάξει, να είστε καλά παιδιά, καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σου Χριστό. Πάντως για το βάθος που λέμε, για τα χαφ, επειδή εκεί στο έχω προσιλωθεί και κουβέντα τώρα, υπάρχει ένας Αρεάγκα, ο οποίος έχει χαρακτηριστικά, απλά ακόμα δεν έχει ενσωματωθεί.
2: Ναι. Όταν ενσωματωθεί,
0: ναι, όλοι, θα το δούμε.
2: Θα το συζητήσουμε. Πάντως, επειδή το είπε και το είπε σωστά τώρα, Χρήστος ήταν ο
0: τελευταίος.
2: Χρήστος. Μην ξεχνάμε τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, η μεγάλη εικόνα και το καλοκαίρι για την ΑΕΚ ήταν προφανώς θα δώσουμε play-off Champions League να περάσουμε και αυτό από μόνο του συνιστά επιτυχία και είναι σημαντικό και πρέπει εσύ να είσαι σοβαρός εκεί και ανταγωνιστικός, αλλά ο νούμερο ένας στόχος είναι πάντα το πρωτάθλημα. Το Champions League είναι Champions League. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άδει σήμερα θα ήταν πολύ ωραία και πολύ διαφορετικά θα συζητούσαμε αν η ΑΕΚ είχε πάρει ένα βαθμό, αλλά και πάλι δεν θα είχε κάποια ασφάλεια ή κάποια εγγύηση ότι μπορεί να προχωρήσει στο Champions League. Αλλά το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ πρέπει να δει λίγο, εγώ το λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πώς μπορεί να πάρει ένα back-to-back πρωτάθλημα. Δεν το λέω επειδή προτιμάω να είμαι πρώτος.
0: Το είσαι πει και στην πρώτη εκπομπή.
2: Και δεύτερο στην πόλη. Ναι. Είναι από εκεί σε ανεβάζει. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, που έχει τις περισσότερες παραστάσεις στο Champions League.
0: Από το πρωτάθλημα.
2: Και παίρνει πρωταθλήματα και στο Champions League έκανε καμιά δεκαριά χρόνια να πάρει νίκη εκτός έδρας. Εντάξει. Όμως κάποια στιγμή το χτίσε αυτό το πράγμα και άρχισε να κάνει και στην Ευρώπη πράγματα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ και έτσι όπως είναι δομημένη ομάδα, έχει φτάσει στα 30 παιχνίδια που είναι αίτητη, είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρει φέτος να πάρει ένα back-to-back πρωτάθλημα και να μην τη στοιχήσουν όλα αυτά που γίνονται στο Champions League, που είναι πραγματικά ζόρικα και με τραυματισμούς κτλ. Να μην τη στοιχήσουν στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η άποψή μου και δεν είναι θέμα μιζέρια ή οτιδήποτε, είναι θέμα ρεαλισμού. Είναι θέμα πραγματικότητας. Στο Champions League, okay, μακάρι να πάρεις 9 και 10 βαθμούς για να συνεχίσεις. Αν δεν τους πάρεις όμως και πάρεις 6-7, πάλι θα έχεις κάνει μια αξιοπρεπή παρουσία. Έτσι.
0: Πού ήδη νομίζω είναι αξιοπρεπής η παρουσία της? Δηλαδή σε δύο παιχνίδια.
2: Τώρα είναι δύο μάτς. Άμα το τελειώσεις με τρεις βαθμούς.
0: Μεγάλο πρέπει και στα δύο.
2: Ναι, άμα το τελειώσεις με τρεις βαθμούς.
0: Ναι, όχι, για τώρα λέγω. Για δεύτερη αγωνιστική.
2: Για τώρα είμαστε εντάξει. Okay.
0: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε. Ναι.
2: Χαίρετε.
0: Εσύ, φιλέ.
3: Εγώ.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας. Χαίρετε.
2: Σας ακούμε.
3: Πρώτη φορά στην εκπομπή. Δεν έχω ξαναμιλήσει.
0: Ωραίος, καλορίζικος.
3: Ναι, να είστε καλά παιδιά. Δύο πράγματα θέλω να αναφέρω. Το δεν θα γκρινιάξω για τον Γιώβιτς από τη στιγμή που ο Νίκολης έχει δηλώσει ότι στόχος είναι το πρωτάθλημα. Ο Γιώβιτς θεωρώ ότι είναι ό,τι πρέπει για να το χτυπήσουμε το πρωτάθλημα. Δυστυχώς έχει χτυπητές αδυναμίες στο Champions League που οι απαιτήσεις είναι αρκετά υψηλότερες. Και το κλείνω εδώ το θέμα.
0: Για την ακρίβεια έχει πει ότι μεγάλος στόχος είναι το πρωτάθλημα. Δεν είναι ότι ξέρεις, αφήνει στην άκρη την Ευρώπη, αλλά ναι. Έχει πει και ο Νίκολης ότι
3: ακριβώς
0: βασικός στόχος είναι να πάρει πάλι το πρωτάθλημα.
3: Ακριβώς αυτό λέω. Οπότε ο Γιώβιτς σε αυτή την περίπτωση, για να μην αποδομήσουμε κόσμο που μας έχει βοηθήσει ήδη την περσινή χρονιά, θέλουμε το πρωτάθλημα. Ο Γιώβιτς θα βοηθήσει εκεί γιατί βρίσκει τις λύσεις του, είναι εύκολο σε αυτό το επίπεδο. Στο υψηλότερο φαίνεται ότι το Champions League δεν μπορεί. Έχουμε δει ότι είναι πολύ καλύτερος έχοντας παρτενέρ τον Βάργα. Χωρίς τον Βάργα φαίνονται οι αδυναμίες του, δεν μπορεί στην κορυφή μόνος του.
0: Και ο Ζήνη το ίδιο πράγμα. Δηλαδή και ο Ζήνη και ο Γιώβιτς
2: με τον Βάργα,
0: το Βάργα λειτουργούν καλύτερα.
2: Από πέρυσι έχει φανεί αυτό.
3: Ακριβώς. Και εδώ είναι ένα χειροκρότημα για τον Βάργα, για την προσπάθεια που κάνει και μας προσφέρει ό,τι μας προσφέρει. Φεύγω από αυτό το κομμάτι γιατί δεν θέλω να μιλήσω άλλο για τον Γιώβιτς. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι το έλλειμμα που διακρίνω έχει να κάνει με τη στελέχωση του ρόστερ. Δήλωσε ο προπονητής μας σήμερα ότι στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε η απόδοσή μας. Πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, κάθε φορά που η ομάδα μαζευόταν σε αποδυτήρια έβγαινε πολύ καλύτερη, ιδίως στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος που είχαμε αδυναμίες. Μετά η ομάδα έσωσε, οπότε δεν υπήρχαν μεγάλες διαφορές μεταξύ πρώτου και δεύτερου ημιχρόνου. Στο πρώτο κομμάτι όμως, μετά τις αλλαγές που έκανε στο ημίχρονο, η ομάδα γινόταν καλύτερη. Τώρα βλέπουμε όμως να μην συμβαίνει αυτό. Το δήλωσε και ο ίδιος ο προπονητής. Το συμπέρασμά μας σε αυτή την περίπτωση ποιο είναι, ότι το ρόστερ πονάει. Συγγνώμη, αγαπάω τους παίχτες. Από την πρώτη χρονιά που ήρθε ο Κατσίνοβης, τον υποστηρίζω με όλους τους φίλους μου που τον κοροϊδεύουν. Τον κοροϊδεύουν, κακή λέξη, συγγνώμη, την παίρνω πίσω. Δεν γίνεται σε ένα παιχνίδι Champions League, το οποίο είναι η στόχευση για να πας ένα βήμα παραπάνω, να φέρνεις από τον πάγκο Ζωάο Μάριο Κατσίνοβης, που όπως είπαμε έχουν προσφέρει, μας δώσανε τίτλους, αλλά αν θέλεις να μεγαλώσεις, να πετύχεις το κάτι παραπάνω, εκεί δεν είμαι ικανοποιημένος. Δεν θέλω να γκρινιάξω, νομίζω ότι δεν γκρινιάζω. Θέλω να δώσω ένα θετικό βήμα στον κόσμο. Υπάρχουν δυνατότητες καλές, αλλά μάλλον στην Ευρώπη δεν θα περάσουμε τόσο ωραία όπως θα περιμέναμε. Θα ήταν πολύ ωραίο ένα διπλό σήμερα. Θα κάναμε όνειρα για να αρχίσει το Manchester. Παρ' όλα αυτά έχουμε ελπίδες.
0: Νωρίς είναι, ναι.
3: Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Βλέ.
2: Σας ευχαριστούμε κι εμείς.
3: Αυτό ήτανε.
0: Καλό ρίσκο και ξαναπάρε.
2: Ευχαριστούμε.
3: Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Πάμε, χαίρετε.
4: Ναι, γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σας, φίλε.
4: Γεια σας, Δημήτρης Καλυθέα.
0: Γεια σας, Δημήτρη.
4: Παιδιά, είμαι εξοργισμένος. Έρε πιερό που μας αξίζει. Ξεχυλίζω από οργή, παιδιά.
0: Ακόμα στο ρόστερ είναι.
4: Όποτε θέλουμε τον οργή, φίλε, επανεργοποιούμε. Ξεχυλίζω. Έχουμε αυτόν, όπως είπε, πάνω στον υπερπαίχτη. Εγώ δεν λέω, κοίτα, στη ζωή γενικά, οι μέτροι ή απλά καλοί τρέχουν πιο πολύ, διαβάζουν πιο πολύ. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Οι αυθεντίες παντού, δηλαδή πραγματικά τώρα θα φαίνεται ότι εξηγώ.
0: Ηρέμησε, ηρέμησε.
4: Παιδιά, είμαι εξοργισμένος. Δηλαδή, αφήστε με λίγο να πω έτσι και θα ηρεμήσω σταδιακά. Δεν θα πολύ.
0: Θες να βάλουμε τραγουδάκι.
4: Όχι, όχι, όχι. Μισό. Και θα συμφωνήσετε, νομίζω. Ποιο παλικάρι έδωσε την ασίστα αυτή που σπάει, θα κατέβεται να δώσει το Ζωάο Μάριο να πάρουμε το πρωτάθλημα. Εγώ ή εσείς, ο Γιώβιτς. Ποιο πήρε την Κηφισιά μόνο του πέρσι, στο Περιστέρι. Με μια τραγική εμφάνιση
0: να πω,
4: στην ομάδα.
0: Ο Γιώβιτς.
4: Ο Γιώβιτς.
0: Κοίτα, είναι πολλά τα παραδείγματα, οπότε ο Γιώβιτς είναι σε όλα αυτά. Ναι.
4: Συγγνώμη. Έχω εξοργιστεί και είναι και αργά. Το Βόλο προχθές που αν έκανες και εκεί γκέλα που θα την έκανες, ποιος την πήρε.
0: Δημητρή, 100-0 μαζί σου. Απλά για να κάνω. Για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου.
2: Εγώ έβαλε 7 γκολ, παιδιά.
0: Αυτό. Για να κάνω το.
4: Σας το είπα, θυμάσαι πάνω με σένα. Ποιο παίχτη, εγώ βλέπω, είμαι 67 χρονών. Πείτε μου έναν παίχτη, ούτε θα το κάνει κανείς. Σε ντέρμπι, σε μια ομάδα, σε μια σεζόν, 7. Μη βγάζουνε κόμπλετσε χολή μερικοί. Μη βγάζουνε. Ο άλλος μας έλεγε από τότε για τον Μπλάνκο, ήταν αρχισκόρερ. Τι να κάνουμε, άμπαλος, αυτός εδώ είναι και αρχισκόρερ και παιχτούρα μεγάλη. Να, έρχομαι στο σήμερα. Ωραία. Λέμε το στυλ του. Πόσες φορές γύρισε πίσω. Την παλιά στο πίλιο, ποιος την κάνει εγώ.
0: Ο Γιώβιτς.
4: Ρε, παίζει και το δεκάρι. Κάνει και το δεκάρι. Mm. Θα τρελαθούμε δηλαδή. Θα τρελαθούμε εντελώς.
2: Δηλαδή, εντάξει, ρε παιδί μου, αρκεί να πεις ότι σήμερα δεν ήταν καλός και τελειώνει εκεί η ιστορία. Δεν χρειάζεται.
4: Όχι και για μένα. Ναι. Όχι, όλοι βγαίνουν. Εγώ δεν είμαι της άποψης. Όλοι γίνονται αλλαγή. Που, αν θέλει τη γνώμη μου, επειδή δεν του είχε βγει ευκαιρία, έτσι. Δεν του είχε βγει ευκαιρία. Είδατε εσείς καμιά ευκαιρία που την έχασε. Ένα γυριστό που για την κλάση τον μπορούσε να βάλει. Στο δεύτερο, μάλλον. Εσείς είδατε κάποια ευκαιρία κραυγαλαία που έχασε.
0: Μόνο στο πρωτομήχρονο αυτό που είπες.
4: Ωραία. Ναι, το οποίο δεν είναι. Αυτός το κάνει. Δηλαδή, πού είναι εξοργιστική εμφάνιση. Είναι το στυλ του, ναι. Δεν γύρισε πάλι πίσω πόσες φορές. Δεν έκοψε με κεφαλιά μια επικίνδυνη σέντρα. Δηλαδή, έλεος ρε. Πλάι, πιερό ρε φίλε. Πιερό. Πιερό το παλικάρι να μάχεται και να πονάνε τα μάτια μας και να λέμε αυτός ένα σέντρο για την ΑΕΚ. Για όνομα του Θεού, ρε. Για όνομα του Θεού. Να τον διώξουμε, εντάξει. Δεν μας κάνει. Δεν μας κάνει.
2: Πάντως, σταδιακά δεν ηρέμησες.
0: Ναι, ισχύει.
2: Τώρα που τελειώνεις, φορτώνεις πιο πολύ.
4: Τι να πω, ρε φίλε, είπες μια κουβέντα, ρε πάνω. Και είσαι, όχι, ότι είναι υπερπέχτη. Δηλαδή για τα ελληνικά δεδομένα. Εγώ δεν είπα. Συγγνώμη να πω κάτι. Ποιος τον ταΐζει. Κάποτε ο Θωμάς ο Μαύρος μου έλεγε, γιατί είχαμε γνωστεί τότε. Γαμώτο, έχουν όλοι ένα ρότσα, έναν. Και πραγματικά, ποιος τον ταΐζει έτσι να του δίνει μπαλιές.
0: Τώρα έχει
4: τώρα, ο Μάγερ μόνο φέτος. Πέρσι ποιος. Και έρχομαι λίγο στο παιχνίδι, μήπως ηρεμήσω. Έτσι. Mm. Εγώ δεν είδα άσχημη την άκρη, παιδιά.
0: Καταρχάς
4: η Σαχτάρ, επειδή είχα δει και τον αγώνα, όχι όλων, με τη Νάιτχόβεν έξω, για 4 γκολ πρέπει να τη ρίξει η Σαχτάρ. Ομάδα με 8 μπαλάτους Βραζιλιάνους.
0: 4, όχι, αλλά ήταν μεγαλύτερη.
2: Είναι εξαιρετική.
4: Και δεν ξέρω, δεν σας άκουσα από την αρχή. Το παιχνίδι δεν κρίνεται στο ανύπαρκτο για μένα πέναλτι.
2: Ναι, εγώ το είπα.
4: είναι άλλο παιχνίδι στο δεύτερο.
2: Απλά είναι δύο.
4: Πού να του πάει το χέρι ο Ρέλβα, δηλαδή. Πού να το βάλει.
2: Εντάξει, λένε στην UEFA ότι δεν
4: είναι. Ότι είναι τον βρίσκει με ανατροπή. Τον βρίσκει. Καλά, εντάξει, αυτές είναι δικαιολογίες τώρα περί. Εντάξει, μην την πω τη λέξη. Και καλά τώρα γιατί δώσαμε το χέρι, που σιγά μην δώσαν ανατροπή. Χέρι δώσαν, αλλά τι να το κάνει το χέρι. Αυτά τα βαρύσια. Πού να το πάει. Μα το έχει όσο πιο κοντά στο σώμα.
0: Δημήτρη, ανατροπή δώσανε κάτω χαμηλά. Δεν σου λέω αν ήταν, επειδή είναι όντως πολύ δύσκολη φάση. Έχω βάλει από δεξιά, αριστερά, replay τα πάντα.
4: Επειδή είναι ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν φταίει ο Πρινιόλι, αλλά κοίτα πόσο άδικο είναι το ποδόσφαιρο. Είναι άψογος από τη μέρα που μπήκε, άψογος όμως. Δηλαδή, τερματοφύλακα, εγώ με τέτοιες μπαλιές, τέτοιες πάσες να ανοίγει σαν δεκάρι το παιχνίδι από πίσω. Αν δείτε σήμερα, όλες τις μπαλιές.
2: Έτσι.
4: Λοιπόν, και τον πουλάει μπάλα, πες βλακεία του, δεν ξέρω τι έπαθε.
2: Εντάξει, έκανε λάθος, ρε φίλε. Είναι όλοι οι καλύτεροι του κόσμου.
4: Τι να κάνουμε, θα το κρεμάσουμε.
2: Όχι,
0: δεν είναι αυτό. Ακριβώς επειδή έχει τεράστια ικανότητα με τα πόδια, έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση με τα πόδια. Δηλαδή αυτή είναι μια φάση που κανονικά δεν είναι με τερματοφύλακας, αλλά μπορείς να πέσεις να μπλοκάρεις.
4: Εμένα η ΑΕΚ, επειδή της αυτά τη θεωρώ δεν είναι last clinch, πώς τη λένε αυτή, έτσι, είναι ομάδα επίπεδου Champions League εδώ και χρόνια και προς τιμή τους τα παιδιά που εν μέσω συνθηκών πολέμου κτλ. Είναι ομάδα, λοιπόν, και η ΑΕΚ στάθηκε παιδιά. Είναι μαγική εικόνα το σκορ. Όπως το λέγαμε για τον Μπαγκέκα, για μένα μαγική εικόνα. Πέρα από το πέναλτι που είναι ανύπαρκτο, και αν πας με 0-1, πιθανότατα, δεν ξέρω, αλλά μάλλον θα πηγαίνουμε 0-1. Είναι στο δεύτερο η ΑΕΚ. Το πρώτο 30 λεπτό ήταν πάρα πολύ καλή στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Όχι 30 λεπτό, τεταρτάκι βάλε.
4: Παραπάνω λίγο, πάνω.
2: Εντάξει.
4: Παραπάνω.
2: Είσαι για να κάνεις το 1-2. Είσαι για να
4: όχι, γιατί αυτή μετά το πρώτο δεκάλεπτο που ήμασταν καλοί, πήρανε τα ενία του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο. Μετά όμως στο δεύτερο, η ΑΕΚ βγήκε καλά.
2: Βγήκε πολύ καλά. Αλλά μέχρι το 65.
4: Εκεί που ρίσκαρε για μένα το πρώτο δεκάλεπτο που ήμασταν καλοί, πήρανε τα ενία του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο. Μετά όμως στο δεύτερο, η ΑΕΚ βγήκε καλά.
2: Βγήκε πολύ καλά. Αλλά μέχρι το

0: Ανακόμνα για διακόπτες.
1: Σήμερα ήταν κακός και τελειώνει εκεί η κουβέντα.
0: Δεν
1: το καναγαθόμαστε να λέμε όποτε κάποιος είναι κακός, ότι είναι αδιάφορος, ότι δεν θέλει να είναι εδώ, ότι δεν... Ξέρεις, το έχουμε ακούσει 500.000 φορές.
0: Έχει ποδοσφαιρικό εγωισμό, δεν ήθελε να βγει. Όχι, δεν ήθελε. Κάθε παίκτη.
1: Για το Βάργκα σου θυμίζω πέρυσι στο πρώτο διάστημα, όταν δεν σκόραρε, αλλά έκανε όλα τα υπόλοιπα. Πάλι λέγαμε τι τον φέρανε αυτόν εδώ.
0: Ωραία.
1: Και τι κάνει
0: για
1: ο Βάργκα.
0: Και
1: ήταν ο πιο κομβικός παίκτης για να πάρει στο πρωτάθλημα.
2: Έγινε, Δημητρή.
0: Εντάξει, δηλαδή έλεος πια. Έλεος αυτά που ακούμε.
1: Έγινε.
2: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Όπα. Πάμε. Χαίρετε. Ναι.
3: Μαζί μιλάμε, για.
1: Ναι.
3: Μαζί.
2: Ναι, φίλε.
3: Μαζί. Ωραία. Λοιπόν, πέτυχα και ωραία αυτή που είπε το Δημήτρη. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε κάτι. Επειδή τώρα λίγο πολύ, προπονητές δεν είμαστε.
1: Είπε όνομα.
3: Ωραία.
2: Όνομα.
3: Άρης.
1: Έλα.
3: Άρη. Λοιπόν, προπονητές, παιδιά, λίγο πολύ δεν είμαστε. Ποδόσφαιρο βλέπουμε όλοι. Εντάξει. Άλλοι μπορεί να έχουν παίξει κιόλας, άλλοι μπορεί να έχουν, ξέρω εγώ, έχουν μια μεγαλύτερη εμπειρία. Λοιπόν, ορισμένα πράγματα, όσο και αν θέλουμε, πάνω στον πόνο μας, στην πικρία μας, λόγω των γεγονότων, δεν μπορούμε τώρα να τα βαφτίσουμε αλλιώς. Και τι εννοώ. Ο Γιώβιτς σήμερα δεν ήταν καλός. Το ότι δεν ήταν καλός σήμερα ο Γιώβιτς δεν σημαίνει, όπως άκουσε τον Δημήτρη πριν, ότι πρέπει να πάρουμε το συγκρίνουμε τώρα με την κατάσταση που μας χρειάζεται ο τέτοιος. Όσο μεγάλο μας χρειάζεται ο Πιερό. Είναι, πάμε από άκρο σε άκρο. Λοιπόν, όσο μεγαλώνουν οι απαιτήσεις μιας ομάδας, όσο καλύτερος παίκτης παίρνεις, τόσο και ο φίλαθλος που πια βλέπει ποδόσφαιρο. Παλιότερα εγώ θυμάμαι περίμενα να έρθει το Σάββατο για να κάτσω να δω να πούμε την παιχνίδια στην Αγγλία. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Τώρα πια ο κόσμος βλέπει συνέχεια. Και αν έχει και λίγες γνώσεις, κάτι διαβάζεις και τα λοιπά. Πώς να σου πω, δύσκολα θα το αλλάξεις κάτι, θα το πεις δεν είναι έτσι από αυτό που είδα. Και άμεσα βέβαια έχει κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις. Ωραία. Βλέπουμε ότι ο Γιώβιτς γενικότερα το στυλ του παιχνιδιού του είναι αυτό. Δεν διαφωνεί κανένας. Και με την Εθνική Ελλάδος που έπαιξε παράδειγμα, έτσι ήτανε, αν θυμάστε. Και στο επόμενο παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, όσο χρησιμοποιήθηκε που έχασε η Σερβία 2-1, πάλι αυτό το στυλ είχε. Γενικότερα αυτό το στυλ του. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτό που παίζει τη στιγμή που τον θέλεις και τις απαιτήσεις που έχεις δεν είναι καλός. Σήμερα δεν ήταν καλός. Και σε άλλα παιχνίδια, παιδιά, και στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι καλός. Όπως επίσης και σε άλλα παιχνίδια ήταν εξαιρετικά καλός. Τεράστια κλάση.
2: Σωστά.
3: Τι να κάνουμε. Και εγώ έρχομαι και λέω το εξής. Πείτε ότι είστε προπονητές. Ωραία, εσείς να πεις που κάνουμε τους προπονητές απ' έξω και λέμε τα διάφορα. Έχουμε δει όλοι μας, και εσείς και εμείς και τα έχουμε πει, ότι το δίδυμο Βάργκα Ζήνη αποδίδει πολύ καλύτερα. Έχει τα κόστια να το κάνει ο προπονητής, να τον αφήσει απ' έξω. Έχει τα κόστια. Εγώ εκεί τον θέλω τον προπονητή μου. Παράδειγμα, δεν είναι μορφή στον. Πώς το λένε, στον.
2: Εγώ πιστεύω ότι έχει αποδείξει ο Νίκολιτς ότι δεν λογαριάζει ούτε ονόματα ούτε τίποτα. Αν θεωρήσει.
1: Εντάξει, όταν το έκανε πέρυσι στα playoff και πριν τα playoff και όντως λειτουργήσε πάρα πολύ γιατί ο Ζήνη είχε μπει με τα μπούνια σε εκείνο το σημείο.
3: Δεν είναι. Πανώ, δεν είναι μόνο ότι ο Ζήνη δούλεψε με τα μπούνια. Του ταιριάζει ο παίχτης. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Είναι τελείως διαφορετικό σύστημα.
1: Σήμερα όμως δεν μπορούσε να το κάνει για τους λόγους ότι ο Βάργκα δεν ήταν για να ξεκινάει. Ναι.
3: Εγώ πάντως μετά το σημερινό θα ήθελα πάρα πολύ στο επόμενο μάτς που θα παίξουν πολλά με λίγα. Γιατί να είμαστε τώρα αντικειμενικοί, μην αρχίσουμε και λέμε ιστορίες. Στο επόμενο μας περιμένει η City να μας βάλει 7. Ή τώρα άμα καθόμαστε και λέμε εμείς ιστορίες και θέλουμε να χαρτεύουμε τα αυτιά μας και να λέμε θα μπούμε και θα παίξουμε. Και παιδιά, να τα δούμε τα πράγματα πώς είναι. Η City έφαγε 4 σήμερα. Περιμένει πώς και πώς τον επόμενο αγώνα. Να ρεφάρει και για όλα αυτά και να ξεσπάσει κάπου. Το επόμενο παιχνίδι πάμε, αν δεν το προσέξουνε, πάμε για συντριβή. Εγώ δεν θέλω να το
1: πιστεύω. Δεν το προσέξεις, ναι, αλλά...
2: Ωραία, ρε, ποδόσφαιρο είναι.
1: Είναι μπάλα, δηλαδή, okay. Και προχθές τα έβαλε στη Λίβερπουλ και σήμερα τα έφαγε.
3: Καμία αντίρρηση. Είτε
1: πλήρη okay.
3: Καμία αντίρρηση.
1: Και στο Champions League βλέπεις ότι έτσι όπως παίζουν οι ομάδες, μπαίνουν γκολ αβέρτα, ας πούμε. Δηλαδή...
3: Παιδιά, καμία αντίρρηση. Να σας πω κάτι. Τα 4 μας θα δείσω τώρα και τελειώσει εκεί. Τα παίρνετε. Εγώ τα παίρνω. Αλλά τελειώσει εκεί το μάτς.
2: Εγώ όχι.
1: Εγώ όχι.
3: Εσύ δεν τα παίρνεις. Ωραία. Μαζί σου. Οκ. Okay. Εγώ δεν το θέλω. Αλλά προσπαθώ να το δω όσο μπορώ αποστασιοποιημένος και να πω ξέρεις τι γίνεται. Την αγαπάω, τη λατρεύω την ομάδα μου. Δεν θέλω να ξεφτυλιστώ, αλλά το φοβάμαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τώρα, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ωραία. Τώρα, το δεύτερο κομμάτι. Εγώ τι θεωρώ σημαντικό από όλη αυτή τη διαδικασία του Champions League για την ΑΕΚ. Ωραία. Ότι αυτοί οι παίκτες θα γίνουν καλύτεροι. Όλη η ομάδα. θα αποκτήσουν τέτοιες εμπειρίες. Ο Πίζος γιατί έχασε τον γκολ. Να σας πω γιατί, για να το κάνουμε και λίγο τέτοιο. Για εκεί την ώρα σκεφτόταν, ώρα θα με βλέπει η μάνα μου και ο πατέρας μου τώρα στο χωριό. Θα βάλω γκολ στο Stamford Bridge μέσα. Ωραία.

0: γίνεται. Και πάνω σε αυτή η χαρά του το χάνει. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά μέχρι προχθές βλέπανε στη τηλεόραση το στάδιο απ' έξω. Τώρα ξαφνικά βρέθηκαν να παίξουν σε αυτό. Το μόνο που έχουν να κερδίσουν από αυτό
1: θα γίνει όχι, πολύ καλύτερη παίκτη. Κάποιοι έχουν και παραστάσεις από αυτό.
0: Ωραία, εντάξει, μωρέ. Λέω,
1: ο Ιώβης που συζητάμε σήμερα, ο Μάγερ.
0: Που ψάχνουμε να βρούμε τη φάση του πύλιου, γιατί το χάσε ο πύλιος και γιατί έγινε. Και αυτό το λόγο ρε παιδιά το χάσε ο πύλιος. Και ο κάθε πύλιος.
1: Πάντως αυτό που συζητάμε σήμερα είναι ότι για τον Ιώβης που λέμε αν έχει τα κότσια ή όχι ο Νίκολιτς. Αν θυμάσαι πέρυσι μετά από αυτά τα δύο παιχνίδια με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και ειδικά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που ήταν το χειρότερο παιχνίδι που έχει ο Γιώβιτς με τη Φενέρ της ΑΕΚ, ο Γιώβιτς ήταν εκείνος ο οποίος το είχε ακούσει στα αποδυτήρια. Το είχε αποκαλύψει και ο ίδιος και ο Νίκολιτς.
0: Πάνω. Ναι. Τώρα όμως ένα το ακούτε το.
1: Και τον είχε, δηλαδή, τον είχε κράξει φουλ μπροστά στους συμπαίκτες του, τον είχε στη συμφωνία
0: πλέον. Τέλος πάντων, εγώ ένα τελευταίο να σας πω και κλείνω. Το λάθος του τερματοφύλακα, παιδιά, είναι ένας. Ο Πρινιόν είναι εξαιρετικός. Έχει αντικαταστήσει μετά από πόσα μάτς ξαφνικά. Τον Στρακόσια είναι εξαιρετικό. Έκανε ένα λάθος. Ωραία, έγινε. Εμένα δεν είναι εκεί στη φάση συγκεκριμένη. Αν τη δείτε τη φάση από την αρχή, τη δείτε από την τηλεόραση, ρε παιδιά, το φωνάζαμε όλοι. Φαίνεται αυτό που παρά τους κάνει. Φεύγουν και οι δύο πάνω στον ένα παίχτη. Και στους τις πάει, φαίνεται η φάση. Καθαρό μυαλό δεν υπήρχε. Γιατί θυμάστε τη φάση πώς έγινε.
1: Ναι.
0: Φεύγουν και οι δύο πάνω στο συγκεκριμένο παίχτη και τους τις πάει στον. Δηλαδή ήταν φάση που φαινότανε. Τέλος, και κλείνω εδώ, ήθελα να πω το εξής. Φαντάζομαι πως αυτό που είπε στη συνέντευξη του Ριμπάλτα ότι φτάνουν οι τρεις μεταγραφικές περιόδου, φαντάζομαι ότι είναι αστείο. Εσείς τι φαντάζεστε, είναι σοβαρό?
2: Ότι,
0: ότι αυτό που είπε είναι αστείο. Ότι οι τρεις μεταγραφικοί περίοδοι για την ΑΕΚ χρειάζονταν. Το φαντάζομαι ότι είναι αστείο, λέω.
2: Πει, ρε, κοίταξε, αυτό τώρα ούτως ή άλλως όταν εξελίσσεσαι και πας να παίξεις ο Champions League, δεν σταματάς να. Τι θα σημαίνει αυτό, ότι θα σταματήσεις να ενισχύεσαι? Για μένα λοιπόν, το μυστικό τώρα, να σου το πω και έτσι όπως βλέπω εγώ την ΑΕΚ σήμερα που μιλάμε και είναι μέσα Οκτώβρη, είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι θα κάνει το Γενάρη. Πάρα λοιπόν, πολύ σημαντικό για μένα το τι θα κάνει το Γενάρη.
0: Με αφορμή αυτό, εγώ πραγματικά αν ήμουν πρόεδρος σε μια ομάδα και, και έχω τη διάθεση όπως φαίνεται ο Ηλιόπουλος τελικά να τα βάλω, εκεί πρέπει να πιέσει και ο ίδιος, παιδιά, πρέπει να ενισχυθούμε. Πρέπει να ενισχυθούμε. Δεν σταματάει αυτό το πράγμα καθόλου. Φαίνεται, ξέρετε γιατί, το βλέπετε και εσείς ήδη, το βλέπουμε όλοι και το λέμε όλοι πια. Δεν βγαίνει και αριθμητικά. Δεν είναι μόνο ποιοτικά. Δεν βγαίνει αριθμητικά. Αν τώρα έχεις την μεθαύρο τη City, είναι σκασμένη. Αν σου τραυματιστούν ακόμη δύο, γιατί ο Κατσίνοβιτς από ό,τι φαίνεται βγήκε. Δεν τον έχεις αλλαγή ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν σου τραυματιστεί ο Μαρίν με όμο, που είναι άσχημο χτύπημα, εγώ σου λέω μακάρι να μην γίνει το παιδί. Αν έχεις έναν ή δύο ακόμη τραυματισμούς τέτοιους, που είναι πολύ πιθανό να γίνουν, στο ρυθμό που θα παιχτούν τα μάτσε, παιδιά, δημιουργείται πρόβλημα ξαφνικά αυτομάτως και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είσαι πια από τα φαβορί, δεν μπαίνεις. Γιατί δεν έχεις βάλει στο ρωτέζο, δεν έχεις τους παίκτες να αντικαταστήσουν τους βασικούς σου. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Και πρέπει να το δούμε και πρέπει να το λέμε για μεταξύ μας. Γιατί όταν μου βγει εμένα ο Λόβρεν, ο Μάγκερ, συγγνώμη, δεν έχω να βάλω άλλον. Όταν βγει ο Μαρίν, δεν έχω να βάλω άλλον. Όταν μου βγει ένας καλός επιθετικός, σκέφτομαι την ΑΕΚ χωρίς τον Κοϊτά, ας πούμε. Με ποιον. Και λέω σήμερα, έλεγα γιατί δεν υπάρχει ένας Κουτέσα, παράδειγμα. Φτάσαμε. Τέλος πάντων, δημιουργούνται θεματάκια. Παιδιά, αυτά και ας ελπίσουμε για το καλύτερο.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε να break, επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Οι υποχρεώσεις των αιωνίων στη EuroLeague συνεχίζονται και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Παναθηναϊκός Άκτορ, που την Παρασκευή στις 9 και 4 υποδέχεται την Χάπολ Τελ Αβίβ με στόχο να διατηρήσει το αίτητο και να παραμείνει στην κορυφή. Στην περιγραφή από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. 15 λεπτά αργότερα η Σκυτάλη περνά στους παίκτες του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, ο οποίος φιλοξενείται από την Μπαρσελόνα και θέλει να πάρει ακόμη ένα διπλό μέσα στην Ισπανία. Στη μετάδοση ο Νίκος Ζέρβας. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόϊχο της αγωνιστικής, ρεπορτάζ, σχόλια και όπως πάντα τις απόψεις των ακροατών όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ, Χάπολ Τελ Αβίβ, Μπαρσελόνα Ολυμπιακός. Ακόμη δύο μεγάλα μάτς στον Big Wins Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, με αφορμή το. Επειδή είπε τη λέξη Ηλιόπουλος ο Άρης και θυμήθηκα το βιντεάκι που έστειλε ο Μάριος Ηλιόπουλος παίκτης της ΚΑΠΑ 19.
1: Σωστό.
0: Χάζεψε καθόλου.
1: Και δεν, ναι, και δεν είπαμε και για την ΚΑΠΑ 19.
0: Ναι.
1: Μπράβο στα παιδιά, γιατί έγραψαν ιστορία. Είναι η πρώτη νίκη σε εδώ Youth League.
0: Και πέρα από την ιστορία που έγραψαν, επειδή.
1: Ο Ηλιόπουλος είπε τα γνωστά του.
0: Ωραίο βιντεάκι.
1: Πίστη, υπομονή, πάθος, επιμονή.
0: Τα έχω δει και τα δύο. Ωραία. Και με ΛΑΣ και το σημερινό. Πάνω υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις πλέον.
1: Ναι.
0: Καλές ποιοτικές. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Φιλιππιάδης. Τον οποίο τον είχε πάρει η ΑΕΚ από τον ΠΑΟ και ήταν αρχικό στην ΚΑΠΑ 16. Στόπερ παίζει. Εντάξει, του λείπει λίγο μπόι. Η αλήθεια είναι για στόπερ, αλλά έχει τρομερές τοποθετήσεις, έχει τρομερές αντιδράσεις. Και άλλες και άλλοι και άλλοι παίκτες. Δηλαδή και ο Γκολφίνος μπροστά και ο Μανατίδης που έχει πάρει από το Μακεδονικό.
1: Θέλεις 3 χρονάκια ακόμα στο νερό.
0: Ναι.
1: Για να αποδώσει καρπού όλο αυτό που έχει ξεκινήσει από πέρυσι να γίνεται.
0: Η ΑΕΚ ήταν όχι στο 0, στο πλήν.
1: Στο υπό του 0. Ναι. Έτσι. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι γίνεται και εκεί δουλειά.
0: Ο Αργυρίου είναι.
1: Και ναι. Μπράβο στο Μάριο Ηλιόπουλο, γιατί δίνει βάρος, έστω και αν το καταλάβαμε το 2025, σε ακαδημίες. Έτσι.
0: Λοιπόν, σήμερα έγιναν πολλά μάτς. Ένα από αυτά που έγιναν πριν περάσουμε στους υπόλοιπους φίλους ήταν το LASK Liverpool 3-6. Αγώνας πολύ. Έχει δύο assist ο Τσιμίκας. Έχει κάνει μια πολύ ωραία ανάρτηση ο Τσιμίκας, ο οποίος πέρα από τις δύο assist που είχε, ήταν και αρχηγός της Λίβερπουλ. Και έχει δηλώσει τώρα μεταξύ άλλων βασικά στην ανάρτησή του: να εκπροσωπώ την ομάδα των ονείρων μου σε μια βραδιά Champions League ως αρχηγός με νίκη και μερικές assist. Μικρή κόστα, τα καταφέραμε.
1: Εντάξει, είναι εντυπωσιακό. Μπράβο του.
0: Και συνεχίζει και λέει: μη σταματάτε ποτέ να ονειρεύεστε και να πιστεύετε, παιδιά. Τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Σήμερα πραγματοποίησα μερικά από τα δικά μου και είναι υπέροχο το συνέστημα. Νιώθω τόσο ευγνώμων. Μπράβο του. Και πήρε και αγωνιστικό ρυθμό με την Εθνική, που δεν έχει ξεκινήσει καλά το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο κομμάτι. Και στα υπόλοιπα ήταν
1: αρχηγός στη Λίβερπουλ, φίλε. Τι να συζητάμε τώρα.
0: Τρομερός. Πάμε, χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Μαζί μιλάμε.
1: Ναι.
2: Είμαι ο Γιάννης από τον Ιεράκλειο. Τι κάνουμε.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Καλά είμαστε, καλά, καλά. Να ρωτήσω λίγο. Ακούω σήμερα ότι... ξέρω εγώ, φταίει ο Γιώβιτς, φταίει ξέρω εγώ κάποιος άλλος. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, έτσι. Ολυμπιακός, και αφού μιλάτε για την ΚΑΠΑ 19, θέλω να σου πω ότι πριν δύο χρόνια πήρα Champions.
0: Ναι,
2: ΚΑΠΑ
0: 19.
2: Ναι, Champions, δεν την πήρε την Κούπα.
0: Την Κούπα, ναι.
2: Μπράβο. Μπράβο. Εσείς έλετε 3 χρόνια ακόμα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σήμερα...
0: Καλά, και να μην την πάρει την Κούπα.
1: Αυτό τώρα όμως εσύ, δηλαδή, πήρες εμείς να σου επιβεβαιώσουμε ότι έχεις πάρει το...
2: Ναι, ναι, γιατί δεν το λέτε τόσο καιρό.
1: Τι να λέμε, ότι να ξεκινήσουμε κομπή και να πούμε, παιδιά, να θυμηθούμε ότι πριν από 3 χρόνια...
2: Σήμερα γιατί μίλησες για την ΚΑΠΑ 19.
0: Καταρχάς μιλήσαμε...
1: Αφού η ΑΕΚ έπαιζε σήμερα, καταρχάς να μιλάω για ό,τι θέλω. Ξεκινάμε από αυτό.
2: Ωραία, ωραία. Σήμερα πάλι σου έλειπε ο Λανουά.
0: Λοιπόν, έλα, καλή συνέχεια.
1: Έγινε.
0: Πάντως μιλήσαμε 2:20. Για την ΚΑΠΑ 19 και επίσης το βασικό είναι ας μην έρθει κανένα τρόπιο για καμία ομάδα, ούτε για την ΑΕΚ ούτε για κανένα. Το θέμα είναι να παραχθούν παίκτες. Αν είναι να πάρει για κάποιο τρόπιο, ακόμα καλύτερα. Και προφανώς μπράβο στον Ολυμπιακό που είχε πάρει τότε το Youth League πριν δύο χρόνια. Πάμε, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
3: Γεια σας, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Γεια σας. Πρώτη φορά παίρνω, η αλήθεια είναι.
0: Όνομα.
3: Γιώργος Τόρνα λέγομαι.
0: Γιώργος
3: από Φλόρινα.
0: Έλα ρε Γιώργο, καλό ρίζικος και εσύ.
3: Ναι, πρώτη φορά παίρνω. Α, εκεί είμαι η αλήθεια είναι. Λοιπόν, εγώ εντάξει πήρα με αφορμή πιο πολύ το σημερινό παιχνίδι της ΑΕΚ. Η αλήθεια, ήθελα να πω δύο πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι μας δημιουργήσε προσδοκίες η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Μας δημιούργησε προσδοκίες. Αλλά μετέπειτα στο δεύτερο ημίχρονο, παιδί μου, δεν μπήκε καθόλου μέσα. Δεν πήγε καθόλου πέρα.
0: Μπήκε και στο δεύτερο, αλλά βγήκε αυτό. Σωστός, που κάνεις.
3: Αυτό είναι, δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται αυτό.
1: Γίνεται. Και όταν παίζει Champions League, γιατί έχουμε αρχίσει λίγο να χάνουμε και τα λογικά μας, παιδιά, η Σαχτάρ, και πιο έμπειρη ομάδα είναι, και πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές έχει, 200 εκατομμύρια budget έχει, στο Champions League είναι συνεχεία. Άντεξε πιο πολύ. Δεν είναι. Το λογικό είναι αυτό.
3: Εννοείται.
1: Δεν είναι ανεξήγητο.
3: Μας δημιούργησε προσδοκίες. Δηλαδή ότι είναι του τύπου, ρε παιδί μου, ξέρεις που παίζεις. ξέρεις που παίζεις. Οπότε αυτό που λες, ότι είναι Champions League, το Νατάλο, αυτό, ok. Δεν θα πας να πάρεις διπλό με τη City, με τη Σαχτάρ θα πας να πάρεις. Άμα θες να πάρεις κάποιο διπλό, με τη Σαχτάρ θα πας να πάρεις. Και στο πρώτο 45 λεπτό μας δημιουργήσετε προσδοκίες. Και ενώ σου δημιουργεί τις προσδοκίες αυτές, μπες μέσα και δεν μπορείς να κρατήσεις μπάλα για 10 δευτερόλεπτα. Εγώ δεν θα σταθώ στο γεγονός ότι ο Γιώβιτς ήταν αυτό, τον άλλο. Ο Μάγερ. Βγαίνει ο Μάγερ που είναι στο πρώτο ημίχρονο και τα λοιπά, περνάει η μπάλα από τα πόδια του συνέχεια. Είναι ο καλύτερος ο παίκτης. Και βγαίνει ο Μάγερ μάλλον λόγω ανασών.
0: Είχε και την κάρτα.
3: Φαίνεται το μέγεθός.
0: Και το λέμε ότι είχε την κάρτα, επειδή παρόλο το ότι είχε την κάρτα πήγαινε φουλ μπαρουτιασμένος εκεί στις φάσεις.
3: Τάκλινγκ,
0: ναι, φουλ, μπορεί να την πλήρωνε, δεν ξέρεις.
3: Αλλά θέλω να σου πω, δηλαδή, λίγο πώς σου φαίνεται τα μεγέθη σε αυτό το επίπεδο.
0: Καλά και σε αυτά, δεν έχει κάνει σε αυτό το ημίωρο που λέμε ότι ήταν καλύτερα από την ΑΕΚ. Όντως ήταν πολύ καλύτερα από την ΑΕΚ. Δεν την πάτησε την ΑΕΚ. Δύο-τρεις φάσεις έκανε.
3: Δεν την πάτησε. Αυτό είναι το θέμα. Ότι
0: το έχει πει και ο Μουκουντή. Θέλεις και αποτελεσματικότητα σε αυτό το επίπεδο.
3: Ξέρεις κάτι ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Αυτές οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο, εγώ τα είδα το παιχνίδι ολόκληρο, ήταν ισότιμες. Λένε παιδί μου, η μία θα φάμε την άλλη, ξέρεις. Μπήκανε στο δεύτερο, αυτοί είπανε ότι αυτούς τους έχουμε, θα τους φάμε. Και αυτό τι κάνανε. Μπήκανε στο δεύτερο ημίχρονο και λένε αυτούς τους έχουμε, θα τους φάμε.
0: Γιώργο, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και έχει δύο φάσεις. Με τον Πίλιο, μετά έχει άλλη μία. Μετά σταδιακά πέφτει όντως.
3: Με το Μάριν. Με το Στυμένο.
0: Το Δοκάρι, ναι. Έχει φάσεις. Ναι. Δεν μπήκε κατανακωμένη ψυχολογικά, φοβισμένη οτιδήποτε άλλο.
3: Δεν ξέρω, ξέρεις κάτι. Εμένα μου φάνηκε ότι δηλαδή, μπήκε λίγο. Τους έδωσε την μπάλα. Τρελαθήκανε. Δεν παίζεται με την. Δηλαδή, στο Μάντσεστερ τι θα γίνει τώρα. Σε μια εβδομάδα στο Μάντσεστερ τι θα γίνει.
1: Εντάξει, ό,τι και να γινόταν σήμερα, στο Μάντσεστερ πάλι το ίδιο θα γινόταν. Δηλαδή...
3: Ναι, όπως και να έχει.
0: Πρέπει να πας με τη φανέλα που φορούσες σήμερα, να είναι και δύο μπλε, να τους φοβήσεις. Είμαστε εμείς εσύ.
3: Ίσως να είναι αυτό το θέμα, ναι. Πήρε ένας φίλος πριν και έλεγε για τον Μπίλιο, λέει ότι συγκινήθηκε, λέει η μαμά του και έκανε. Ο Μπίλιος.
0: Χιουμοριστικά το είπε, χιουμοριστικά.
3: Έδωσε τώρα, εντάξει. Έδωσε ασύς ο Μπίλιος. Εγώ, να σου πω κάτι, εγώ δεν είμαι του Μπίλιου. Να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι του Μπίλιου. Αλλά αυτός είναι ο Πίλιος. Κακά τα ψέματα, η ομάδα έκανε αυτό το σχεδιασμό. Και εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Αλλά, okay, τώρα να ψάχνουμε να βρούμε τώρα τον Ρομπέρτο Κάρλος στον Πίλιο. Εντάξει.
0: Όπου στο πρώτο ημίχρονο, βέβαια, στη φάση εκεί με την ποδιά, θύμισε λίγο. Έγινε λίγο ο Ρομπέρτο Πίλιος.
3: Συμφωνώ σε αυτό.
0: Εντάξει, ο Πίλιος, τα ξέρουμε, έχει τροτά σημεία, το λέει και ο ίδιος, θα δουλεύει. Okay. Αν ρωτάς την άποψή μου, θα δούμε και τον Λυκογιάννη, επειδή τον περιμένουμε και ο Λυκογιάννης έχει στοιχεία που λείπουν από τον Πίλιο, η Σέντρα για παράδειγμα, μεταβίβαση.
3: Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Και όσον αφορά το Γιώβιτς, να ξέρεις, εγώ δεν το λέω για την άποψη του γκολ που δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ. Καμία σχέση. Αλλά αυτό που θα πω είναι ξεκάθαρο, δηλαδή ανεξάρτητο με τον γκολ. Ρε παιδί μου, είσαι ο Γιώβιτς. Και εν πάση περιπτώσει, όποιος και αν είσαι, παίζεις σε αυτό το επίπεδο. Είσαι παίκτης αυτής της ομάδας, της όποιας ομάδας που παίζει σε αυτό το επίπεδο. Δεν γνωρίζεις τους κανονισμούς. Δεν γνωρίζεις ότι ρε παιδί μου πρέπει να βγεις στα 10 δευτερόλεπτα πόσα είναι, να βγεις γρήγορα. Εγώ εκεί είναι, αυτό λέω εγώ. Εκείνη η ένσταση με εμένα. Βγες γρήγορα. Δηλαδή τι μου κάνεις, οι καθυστερήσεις πάρτα τους 10 παίχτες. Και δεν έχει να λέει με τον γκολ. Δεν έχει, για μένα δεν έχει να λέει το δεύτερο γκολ, δεν το δεχτήκαμε με άποψη του Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς είναι ένας καθαρός επιθετικός, πολύ καλός επιθετικός για την ΑΕΚ. Είχε χρόνια η ΑΕΚ να δει τέτοιον επιθετικό. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Καλό είναι, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι και ο σούπερ τούμπανος επιθετικός, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Είναι πολύ καλός επιθετικός. Απλά εμένα πώς να πω, το παράπονο μου, για να κλείσω κιόλας, γιατί παίρνω και πρώτη φορά, δεν ξέρω να μην μονοπολώ. Mm. Θα ξαναπάρω.
0: Θα ξαναπάρεις, Γιώργο.
3: Θα ξαναπάρω. Αλλά είναι η πρώτη φορά που παίρνω και να μην μονοπολώ. Αυτό που θέλω να κλείσω και να πω είναι το παράπονο μου εμένα είναι ότι η ΑΕΚ, βλέποντας το πρώτο ημίχρονο, μας δημιουργήσε προσδοκίες.
1: Ωραία, Γιώργο.
3: Χάσε, ρε παιδί μου, χάσε. Χάσε με 2-1, με 3-1, με 5-1, που λέω. θέλω να πω, χάσε. Αλλά κράτα και λίγο την μπάλα. Δηλαδή, στο δεύτερο ημίχρονο μπήκανε φοβισμένοι. Δηλαδή,
1: από το 60 και μετά κούραση ήταν περισσότερο, δεν ήταν φόβος.
3: Δεν ξέρω, δηλαδή...
1: Έλλειψη ενέργειας.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
3: Να πω και κάτι τελευταίο.
1: Ναι.
3: Κάτι τελευταίο. Ο Μάγερ. Mm. Βγαίνει ο Μάγερ που είναι ο καλύτερος σου ποδοσφαιριστής. Βγαίνει λόγω ανασών. Υποτίθεται αυτή είναι η επίσημη τέτοια. Βγαίνει λόγω ανασών.
0: Και επίσημη τέτοια.
3: Εκεί λοιπόν φαίνεται το μέγεθός σου. Εκεί φαίνεται. Δηλαδή ο καλύτερος σου. Αυτό ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Ξαναπάρε.
1: Να πούμε σε ένα φίλο, επειδή ρωτάει για τον Κουτέσα, ναι. Γιατί μπορεί να τον είδα και να μπερδεύτηκε. Δεν είναι στη λίστα την Ευρωπαϊκή ο Κουτέσα, γιατί διαρωτάται γιατί μπήκε ο Γκατσίνοβιτς σε μάτς Champions League για τον Κουτέσα.
0: Τον είχε πάρει επειδή θα κάτσει μέρες στην Αγγλία.
1: Έτσι. Και όταν ήταν να γίνει με τη λίστα, δεν ξέραμε αν ο Κουτέσα θα είναι στην ΑΕΚ. Επίσης, τώρα για τον άλλο φίλο που λέει γιατί δεν παίζει ΑΕΚ με τον Ατρόμητο και ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει ρεπό. Ρε φίλε, παίζει σε 7 μέρες 2 μάτς στην Αγγλία. Οποιαδήποτε ομάδα θα έπαιρνε αυτό το δικαίωμα που έχει να μην παίξει για να καθίσει στην Αγγλία να προπονηθεί να πάει να παίξει το παιχνίδι. Απλό δεν είναι. Ποιος δεν θα το κάνει.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ και ένα φίλο. Πάμε, χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Γεια σου Πάνο μου, ο Πάρης είμαι, τι κάνεις.
1: Γεια σου ρε φίλε.
0: Γεια σου Πάρη.
4: Λοιπόν, ξεκινάω με ΑΕΚ, αλλά θα το πάω λίγο διαφορετικά εγώ. Το Σάββατο παίζουμε Μύκονο και Σάββατο παίζουμε και Ανόρθωση, σωστά.
0: Ναι. 3 ώρα, ναι. Και τα δύο.
4: 3 ώρα και τα δύο μάτς. Ναι. Αυτό πώς το καταφέρουμε εμείς, ρε παιδιά, στην ΑΕΚ, πάντα να παίζουμε την ίδια ώρα δύο αθλήματα.
1: Να σου πω κάτι. Άμα παίζαμε 5, θα παίζαμε μαζί με το Βόλιο που παίζουμε τον Παναθηναϊκό στο Μέτς. Επειδή το λέμε πολλές φορές και το διαβάζω και στα social, όταν παίζουν μέσα το Σάββατο ή την Κυριακή 6-7 τμήματα, είναι δυνατόν να μην συμπέσουν κάποιες ώρες. Θα συμπέσουν.
4: Θα μου πεις, έχεις δίκιο. Εντάξει,
1: πότε να παίξουμε, πρωί δεν γίνεται.
4: Και πες μου ρε Πάνο τώρα που πάμε, handball ή μπάσκετ.
1: Αυτό θα το κρίνεις εσύ που θα πας. Εγώ δεν προλαβαίνω να πάω στο handball και θα πάω στο βόλι, γιατί πρέπει να είμαι και στο μετς με τα κόριτσια.
4: Ήμουνα προχθές στο handball εκτός έδρας βέβαια, ήσυχο σε μια γωνίτσα με ένα μπιτσιρίκο μαζί. Είδαμε ότι μπορέσαμε, βλέπουμε ότι πάμε καλύτερα, ελπίζουμε να τα πάμε ακόμα καλύτερα. Πάμε στο σημερινό. Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που βγαίνω δεύτερος μετά από έναν Ολυμπιακό που μίλησε για τον Λανουά. Θα το πάω μαζί με τον φίλο μου τον Άρη.
0: Απλά με ηρεμία, εντάξει, τον κλείσαμε και εμείς.
1: Δεν ασχοληθείς γιατί δεν έχει και νόημα.
4: Όχι, δεν ασχολούμαι. Απλά επειδή είπε ο φίλος μας ο Άρης που είναι ΑΕΚ ότι θα πάμε για 7 ώρα στη City, 7 μόνο μία ομάδα έχει φάει. Εμείς δεν έχουμε φάει.
0: Ηρεμία.
4: Το ξέρεις ο Θεός. Ναι, παιδιά, δεν είπα κάτι κακό. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα ήμασταν άτυχοι, θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα. Δυστυχώς η ΑΕΚ συχνά πυκνά είμαστε άτυχοι. Οι κάρτες ήταν λίγο τραβηγμένες και οι δύο, και η πρώτη στο Μάγερ και στο Μουκουντή για μένα. Και σε δύο κομβικούς παίκτες οι οποίοι θα μπορούσαν να κόψουν παλιές πολύ πιο εύκολα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού που με μια κάρτα τους δυσκόλεψε. Το πέναλτι εντάξει, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε. Από τη στιγμή που ακουμπάει μπάλα και μετά υπάρχει επαφή, για μένα έχει βρει μπάλα επομένως, αφού είναι ακούσιο το χέρι. Mm. Εάν ισχύει αυτό που είπανε ότι δεν δίνουμε το χέρι, δίνουμε το φάουλ. Δεν υπάρχει φάουλ γιατί έχεις βρει πρώτα την μπάλα. Έτσι ξεκάθαρα. Το μόνο που δεν το παίζει ο προπονητής, ούτε θεωρώ ότι ξέρω ποδόσφαιρο καλύτερα από το μέσο όρο, ο Ζήνη όταν μπει μετά το 60 μπορεί να δώσει την απαραίτητη ταχύτητα σε ένα αγώνα που δεν μπορούσε να τη δώσει σήμερα από την αρχή. Ίσως αν ήταν ο Βάργα καλύτερα και ξεκίναγε ο Βάργα και έμπαινε ο Ζήνη στο 60, να βλέπαμε μια πολύ καλύτερη ΑΕΚ. Ελπίζουμε σε όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα την Τρίτη. Το παιχνίδι θα παιχτεί με την Γαλατασαράι και με τη Ρώμα στα Νέα Φιλαδέλφια. Χαίρομαι που ακούω τον Πάνο στα Ερτζιανά, γιατί ξέρω πόσο πολύ αγαπάει την ΑΕΚ όλα αυτά τα χρόνια. Την πατήσαμε με το διαβατήριο και δεν πήγαμε στην Αγγλία. Κόμο ερχόμαστε, με ασφάλεια ερχόμαστε. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Γεια σου, Πάρη. Να πω ένα όνειρο, λέει ο φίλος. Ρεν Όφη 1-0. Στο 82 θα σου φαρίσει Όφη, αλλά θα το κυρώσει λανθασμένο το ΒΑΡ. Φίλε, αν σου έρθει αυτό το όνειρο, θα σε πληρώσω εγώ. Χαίρετε.
1: Να το παίξει, άμα το διοικητήσει ο όνειρο, να το παίξει.
0: Ναι.
1: Αν και ελπίζουμε να μην το ακυρώσει του Όφη, λανθασμένο το ΒΑΡ, γιατί θα είναι κρίμα.
0: Σωστό, ειδικά λανθασμένα.
1: Είναι κρίμα.
0: Χαίρετε.
5: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
5: Γεια. Καλησπέρα.
0: Ναι.
5: Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι,
0: εσύ, φίλε.
5: Ναι, ο Χρήστος είμαι από Γερμανία.
0: Γεια σου,
1: Χρήστο. Χρήστο.
5: Παναθηναϊκός είμαι, αλλά ήθελα να κάνω ένα αυτό για το... Ακούω τόση ώρα ότι άλλο επίπεδο το Champions League και αυτά. Λοιπόν, το Champions League, έτσι όπως γίνει τώρα, έχει 10-12 πολύ καλές ομάδες. Ομαδάρες δηλαδή, οι Ισπανικές, οι Αγγλικές, οι Μπάγερ και άλλα βάλουμε άλλοι. Οι άλλες οι ομάδες. Ποιες άλλες? Οι άλλες είναι επίπεδου. Εγώ έχω συσχεθεί πάρα πολύ με την Μπριζ. Με την Μπρουκ, με την Μπριζ Μπρουκ και τη λένε. Έτσι. Πάρα τη χάνει παίχτες. Παρουσιάζεται. Εντάξει, είναι και η Ίντερ. Οι ιταλικές ομάδες είναι πεσμένες. Λέψη Νάπολη, αυτή, Γιουβέντους και αυτά. Αυτές είναι οι ομάδες του επίπεδου Champions League. Οι άλλες οι ομάδες είναι ο Europa League και μερικές ακόμα είναι και Conference.
0: Άρα το Conference για πού είναι? Ντερτότο.
5: Το Conference είναι το χειρότερο. Απλώς λέω...
0: Όχι, λέω ότι αν οι ομάδες που τώρα παίζουν Champions League είναι του Conference, αυτές που παίζουν τώρα Conference.
5: Όχι, τώρα μην πεις το Last Lynch είναι ομάδα που...
0: Εντάξει, τώρα εσύ μου πιες όμως τις πιο αδύναμες. Υπάρχουν άλλες τόσες.
5: Γι' αυτό είπα, υπάρχουν, αυτό είπα. Ότι δεν μπορούμε κάθε ομάδα να τη χαρακτηρίζουμε ομάδα Champions League.
1: Εντάξει, ρε, εσύ, με την ίδια λογική δηλαδή, και κάποτε δεν θα ήταν όλες οι ομάδες των πρωταθλητριών και κάποιες ομάδες πάντα είναι και πιο αδύναμες. Είναι, υπάρχει το τέταρτο γκρουπ.
0: Πάντως η σημερινή ήταν μια ομάδα Champions League.
1: Η Σαχτάρ. Η Σαχτάρ δεν τη θεωρείς ομάδα Champions League, εσύ?
5: Όχι, όχι.
1: Ποια είναι, μόνο οι διαστημικές?
5: Η Σαχτάρ πέρσι έπαιξε με τον Παναθηναϊκό και πήγε 2-0.
1: Ναι, ωραία.
5: Και ήταν στο Europa League. Και είχε και καλύτερους παίκτες. Γιατί έκανε, πούλησε μερικούς.
0: Έχει κανένα 200 αξία στο...
1: Έχει 200 εκατομμύρια ευρώ budget.
5: Εντάξει, 200 εκατομμύρια. Εντάξει. Και η ΑΕΚ έχει 130 και ο Παναθηναϊκός 140.
1: Έχει λιγότερο από 100.
5: Λέμε, τι εννοείς το transfer market?
1: Γενικό, το budget.
0: Ναι, το transfer δεν είναι το budget, είναι η αξία. Όπως θεωρεί το transfer.
5: Ξέρω πολύ καλά. Okay. Το transfer league είναι αέρας, κοπανιστός.
0: Καλά, κοπανιστός δεν είναι ακριβώς, αλλά ναι, δεν χρειάζεται να δίνουμε τόσο.
1: Πάντα υπάρχουν κάποιες ομάδες που μπορείς να πεις.
5: Ένας παίχτης μπορεί να το κοστολογήσει, είναι σαν μια μετοχή.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
1: Να σου πω κάτι, υπάρχουν και ομάδες στο Europa που μπορείς να πεις ότι είναι επίπεδο Champions League. Οκ, κάποιες υπάρχουν.
5: Ακριβώς.
1: Ωραία, ακριβώς, αλλά δεν πέρασαν. Επομένως...
5: Όχι να λέμε όμως κάθε ομάδα ότι άλλο επίπεδο του Champions League.
1: Είναι άλλο επίπεδο γενικώς. Για... Μόνο και μόνο που υπάρχουν.
5: Είναι, όχι, δεν καταλάβατε πάλι καλά.
1: Ναι.
5: Οι ομάδες που έπαιξε τώρα η ΑΕΚ είναι επίπεδο
1: Europa
5: League και η Λαντ. Europa. Ναι. Η σημερινή Σάχταρ, έτσι, όχι η παλιά η Σάχταρ.
1: Ναι.
5: Και η Λαντ Κλίντ είναι μια ομάδα που πρώτη φορά έπαιξε.
1: Ωραία.
5: Έβαλε 6 γκολ σήμερα από τα δεύτερα της Λίβερ.
0: Έβαλε και 3.
1: Έβαλε 3.
5: Εντάξει, έβαλε 3 μετά. Δεν θέλω να αυτό να υποτιμήσω και αυτά, αλλά καμιά φορά να ξέρουμε και να λέμε ο αγώνας Παναθηναϊκού Φράιμπουργκ, παραδείγματος χάρη, ή Μπράιτον, θα είναι πολύ πιο απαιτητικός από ότι ο αγώνας Last.
1: Εντάξει, εσύ πιάνεις το καλύτερο, το πιο δυνατό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με το πιο.
0: Όντω η Φράιμπουργκ δεν είναι για conference.
1: Με το πιο βατό τη ΑΕΚ. Ναι, η Φράιμπουργκ δεν είναι conference.
5: Πάλι, όχι, πάλι δεν κατάλαβε.
1: Ναι, δεν κατάλαβα, αλλά να σου πω κάτι. Πιάνεις από τη μία το πάνω άκρο και από την άλλη το κάτω άκρο. Πώς δεν κατάλαβα, δηλαδή τώρα.
5: Μέχρι στιγμή η ΑΕΚ που εύχομαι μπορεί να πάρει και κανένα χι με την Μάσερση. Όλα είναι εφικτά. Ποδόσφαιρο είναι.
0: Χρήστο, πώς θα βλέπεις αύριο το δικό σας. Με την Μποράτς.
5: τι είναι το Δότη, είναι μια ομάδα.
0: Άσε τα επίπεδα μου, το λέει. Δεν χρειάζεται. Δεν είσαι σε κλήρωση τη Champions League να βάζει κουτάκια.
5: Αν δεν βάλει 2-3 γκολ, θα πω τι εκατομμύρια δίνεται. Και τι θα θέλετε. Τα εκατομμύρια που τα δίνετε. Αυτή είναι τη Βοσνία, μια ομάδα τη πλάκα. Το λέω πραγματικά.
1: Χρήστο, θα σε βάζουμε το καλοκαίρι να φτιάξει τα γκρουπ δυναμικότητα, ε.
0: Σωστό.
5: Ναι, εντάξει, γιατί ξέρω και για το Γιώβιτς που λέτε. Ο Γιώβιτς, εγώ είμαι στη Φραγκφούρτη. Ο Γιώβιτς, όταν έπαιζε εδώ στη Φραγκφούρτη, ήταν άλλοι καλύτεροι παίχτες. Έβαζε γκολ σε μικρές ομάδες, γιατί είχε παιχταράδες, η Άιντραχτ και αυτά. Και ήταν ένας πολύ καλός σεντερφόρ, δηλαδή τα έβαζε τα γκολ. Με τις μεγάλες ομάδες, με τον Ντόρτμουντ και την Μπάγερ, δεν έβαζε τα γκολ. Γιατί δεν μπορούσε. Δεν έχει επιτάχυνση, δεν έχει κίνηση. Είναι κάτι έτσι σαν τον Τέσσερς του Παναθηναϊκού, που έβαζε γκολ, πιο κινητικός ο Τέσσερα. Τώρα ο Τέσσερς είναι αργός, έχει τραυματιστεί και έτσι. Μετά πήγε με 62 εκατομμύρια τότε στη Ρεάλ, αλλά δεν ακούμπησε.
0: Με την Ντόρτμουντ έχει 2 γκολ.
5: Πώς?
0: Με την Ντόρτμουντ έχει βάλει 2 γκολ. Ποια λείπες?
5: Όταν έπαιζε, λέω, εδώ πέρα με μεγάλες ομάδες, δεν φαινόταν.
0: Ναι, σου λέω, με την Ντόρτμουντ έχει βάλει 2. Ποια άλλη μου είπες?
5: Ναι, εντάξει, Μπάγερ και τέτοιμο. Ποια Ντόρτμουντ?
0: Ποια Ντόρτμουντ? Σε ποιο γκρουπ?
5: Κάτσε λίγο, κάτσε.
0: Τέλος πάντων, Χρήστο, να προχωρήσουμε.
1: Έγινε, ρε Χρήστο, έγινε.
5: Η Ντόρτμουντ έχασε σήμερα από την Πόντο Κλιντ. Η Γερμανία μια ομάδα έχει, άντε λίγο η Ντόρτμουντ κάπου-κάπου. Μια ομάδα που είναι Champions League. Είναι η Bayern.
0: Με την Bayern δεν έχει
1: καλά. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ναι. 8 ομάδες θα παίζουν στο Champions League.
0: Έγινε Χριστό.
1: Οι 8 καλύτερες Ευρώπης.
0: Έγινε Χριστό. Να πάμε και σε κανένα τελευταίο.
5: 6 από τη Γερμανία παίζουν και δεν κάνουν τίποτα.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, Χριστό. Καλό βράδυ. Πάμε, χαίρετε.
6: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Τι γίνεται?
0: Καλά, εσύ.
6: Στράτος Γυμνάγος.
0: Έλεγε.
6: Κάνω και σήμερα την αποφώνηση. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι γίνεται, Μάνο, πώς είσαι?
0: Καλά, είμαι εσύ.
6: Ήταν ο Νίκος της. Καλά, μωρέ, καλά. Εντάξει, θα μπορούσαμε και καλύτερα. Δεν βάριες. Καταρχάς, συγχαρητήρια για τα δουλειά. Στους νέους. Να ξεκινήσουμε, ναι, από εκεί. Μέσα ποιος είναι ο Ρηλός?
0: Όχι. Ο Γιώργος. Ο Γιάννης.
6: Οκ. Πάνε καλά το παιδί. Μπράβο στα παιδιά. Πρώτο διπλό. Και ωραία εμφάνιση από ό,τι ξέρω πάνω κάναμε, έτσι.
1: Ναι.
6: Στο Λονδίνο. Παίξαμε και καλά. Πήραμε ωραίο προβάδισμα, εντάξει, μετά μειώσαμε, αλλά το κρατήσαμε.
0: Το είδες το μάτς?
6: Τους μίλησε. Μπορείστε.
0: Το είδες?
6: Λίγο, όχι πολύ.
0: Το είδα.
6: Αλλά είδα ότι...
0: Όντως, δηλαδή είναι, δεν είναι μόνο η νίκη, είναι και η εμφάνιση.
6: Ναι. Γενικότερα τα παιδιά έχουν ανέβει και τους μίλησε μετά και ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο κ. Ηλιόπουλος. Και είναι και αυτό που λέω πάνω, σας συμφωνήσω, ότι θέλει σίγουρα 3 χρόνια η ΑΕΚ ακόμα. Άλλωστε, πρόπερση που είχε παρουσιαστεί ο άνθρωπος, το είπε ότι θέλω πάνω κάτω 4-5 χρόνια στο περίπου, γιατί οι ακαδημίες της ΑΕΚ ήταν σε μαύρο χάλι, έτσι παλιότερα δεν υπήρχαν, δυστυχώς. Αλλά πιστεύω σιγά σιγά τα παιδιά, ο Φιλιππιάδης που είπες, Μάνο, είναι και αυτός ωραίος, ο Αργυρίου, είναι παιδιά που έχουν ταλέντο, έχουν μέλλον, φιλοδοξίες και θα πετύχουν, αρκεί να δουλεύουν με κάτω το κεφάλι, προσγειωμένα. Αυτό. Τώρα, όσον αφορά τους μεγάλους το βράδυ, δυστυχώς η ΑΕΚ, παιδιά, ήταν και αυτό που είπε ο Πάνος πριν, ότι μετά το 60-65 έπεσε ψυχολογικά. Πήρε από κάτω και τον γκολ που πέτυχε ο... θυμάμαι τον ποδοσφαιριστή.
1: Ναι.
6: Που έφαγε ο Πρινιόλι με τα πόδια.
1: Εκεί είναι όλη η ιστορία, μωρέ. Δεν έχεις κάνει εσύ το 1-2.
6: Μπράβο, ναι. Ναι,
1: με το κάνανε αυτοί με τον τρόπο που το κάνανε.
6: Αυτό
1: και του Μαρίν το φάουλ, εντάξει. Είναι εκπληκτικό ούτως ή άλλως, αλλά οκ, το αποκρούει ο τερματοφύλακας. Γι' αυτό υπάρχει ο τερματοφύλακας.
6: Πέρασε πάλι και από το τείχος του πύλιου,
1: είναι τετ-α-τετ.
6: Ναι, το είπε και όλα στις δηλώσεις ότι μου φύγει μπάλα λίγο.
1: Του φύγει λίγο το κρόλ, ναι.
6: Το κυνηγά να το φτιάξω, το παλεύω, ναι, να το διορθώσω. Και γενικότερα, εντάξει.
1: Και πολύ επιθετικογενής ο Πέλιος, έτσι. Αν μπήκε μέσα στην περιοχή, μπαίνει πλέον στην περιοχή φουλ.
6: Μα ήταν από τους διακριθέντες, το συζητάμε. Και από τους, το ανάποδο τώρα ήταν ο Ζήνη, δυστυχώς, σε πολύ άσχημη μέρα ο Αγγολέζος. Δεν τα πήγε καλά. Για μένα δεν έκανε καλά που τον ξεκίνησε και ο coach. Εγώ δεν πρέπει να ξεκινήσει, ως το είχα πει και χτες.
0: Να βάζω όμως ποιον, επειδή ο Βάρκα δεν ήταν έτοιμος για...
6: Το κοϊτά, τον, ναι, θα μου πεις σωστό και αυτό. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, αλλά τώρα ο Ζήνη δεν ήταν καλά ο Γκρος, όντως, αλλά είδα ότι δεν απέδωσε. Το είδατε κι εσείς φαντάζομαι. Δεν μπόρεσε να πιάσει απόδοση καλή, ρε παιδάκι μου. Τέλος πάντων. Τώρα από εκεί πέρα, θα δούμε τι θα κάνουμε στο Μάντσεστερ. Θα φανεί. Από το διαιτητή έχω παράπονα. Εμένα δεν μ' άρεσε. Δηλαδή ήταν άδικος. Έδωσε 4 κάρτες τώρα, εντάξει. Ήταν πολύ υπερβολικός. Το πέναλτι είναι πολύ αμφισβητούμενο για μένα προσωπικά. Δεν έχω καταλάβει τι έχει υποδείξει, έτσι.
0: Παράβαση κάτω χαμηλά.
6: Το τάκλιν δηλαδή. Καμία σχέση, φίλε. Καμία σχέση. Γιατί είναι και ένας άλλος δημοσιογράφος που το είπε, δεν χρειάζεται να πω τώρα όνομα. Χτυπάει το, κάνει τάκλιν στο χώρο. Δεν χτυπάει ούτε μπαλά, ούτε και πόδια όμως. Καταρχάς ο ποδοσφαιριστής που το παίρνει έχει αρχίσει νομίζω και πέφτει ρε παιδιά. Κάνει πτώση ήδη αν το παρατηρήσει.
0: Είναι δύσκολη φάση. Είναι δύσκολη φάση επειδή ταυτόχρονα η μπάλα βρίσκει στο χέρι. Δεν φαίνεται αν έχει βρει ταυτόχρονα και στο. Τέλος πάντων.
6: Ναι.
0: Θέλει πολλά ρε παιδιά εκεί.
6: Τέλος πάντων, εντάξει. Θα σας αφήνω να ξεκουραστείτε. Να είστε καλά.
0: Εσύ να είσαι καλά.
6: Και θα τα ξαναπούμε, παιδιά. Χάρηκα.
1: Έγινε ένα βράδυ.
6: Καλό ξημέρωμα.
1: Καλό ξημέρωμα και εσένα.
0: Τραγουδάκι δεν έχουμε ζητήσει με αυτά και με αυτά. Δεν πειράζει ότι θέλει σήμερα ο Γιώργος. Λοιπόν, παιδιά, αύριο με Νικοράλη, εμένα, Μπάμπη Τσιμπίδα και Γιώργο Στασινόπουλο και για τους τρεις Ευρωπαίους να τα συζητήσουμε. Αυτά σήμερα. Πάνος Λούπος, Μάνος Μισουράκης, Γιώργος Δανίσης. Θες να πεις κάτι για φινάλε?
1: Τίποτα. Καλό βράδυ και προχωράμε.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ, παιδιά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, 10 λεπτάκια μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και πάντα με κέφι και με στεντόρια φωνή, Πάνος Μπουρνάς, όπου ποτέ δεν θα βραχνιάσει, ποτέ δεν θα πάρει, θα πάθει αλλεργικές ρινίτιδες, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά, τραχύτιδες και βρόγχοσπασμούς, γιατί δεν πιέζει τη φωνή του.
1: Όχι, δεν πιέζει και την ψυχή του και όλη, τίποτα, τίποτα, δεν ανεβάζει τη...
0: Ξυπνάει πέντε
1: παρά. Ξυπνάει πέντε, ναι. Αυτό, ξυπνάει πέντε παρά. Έχει,
0: σκέψου στη λαϊκή κάποιο που ξυπνάει τέσσερις. Έχω, λέγεται, ελάτε.
1: Κοίταξε, τώρα θα έρθει ένα μήνυμα και μπράβο ρε Μπουρνά, σιγά ρε Μπουρνά, ξυπνάς πέντε παρά και έρχεσαι εδώ και πατάς κάτι κουμπάκια.
0: Λέγεται, ελάτε.
1: Κοίταξε, τώρα θα έρθει ένα μήνυμα και μπράβο ρε Μπουρνά, σιγά ρε Μπουρνά, ξυπνάς πέντε παρά και έρχεσαι εδώ και πατάς κάτι κουμπάκια. Και να μπει και ο άνθρωπος που είναι όλο το βράδυ και φυλάει σκοπιά στα σύνορα μεταξύ.
0: Ο πατέρας μου θεωρεί ότι δουλεύει μόνο αυτός που είναι στο φλοιό της γης με ένα τρυπάλι και κάνει χειραψία με το διάολο.
1: Τι γίνεται, καλά πως είσαι. Όλα καλά.
0: Λίγο ζέστη έχει εδώ πέρα. Για ανατροπή του Ολυμπιακού. Άρεσε, εγώ την κανόνισα. Καλημέρα σε όλους. Μόρντορ έξω. Ήρθα νύχτα. Δηλαδή,
1: ναι, και θα φύγεις νύχτα που λένε.
0: Αυτό κάθε μέρα γίνεται. Κάθε μέρα γίνεται. Όχι, γυρίζω από τη νύχτα. Σιγάρα έτσι με λαφαρές να περούκα και λες για μαλακή. Και καλημέρα σε όλο τον κόσμο από τον Big Win. Δεν θα βγει. 94,5.
1: Μπράβο, σωστά, σε διάκουσα, με συγχωρείς. Δεν θα βγει ήλιος σήμερα, να ξέρετε. Για κανέναν, μην το πάρετε προσωπικά. Για κανέναν δεν θα βγει ήλιος σήμερα. Αν δεν έχετε φύγει ακόμα από το σπιτάκι σας.
0: Γιατί σπίτια τώρα και μανάδες.
1: Γιατί σπίτια. Για είπα εγώ τίποτα για τις μανάδες. Σε λιγάκι,
0: έλεγες,
1: περίμενε.
0: Σε
1: λιγάκι,
0: σε
1: λιγάκι. Σε λιγάκι. Φορέστε μπουφάν. Μην είστε ανετούμπες. Τύπου εντάξει, μωρέ. Έχει υγρασία, αλλά δεν έχει κρύο.
0: Έχει, θα έχει και κρύο.
1: Έχει 14 βαθμούς στη Νέα Σμύρνη.
0: Άρα, οπότε.
1: Οπότε, ναι,
0: οπότε
1: όσο ανεβαίνεις, η θερμοκρασία κατεβαίνει. Δηλαδή λιώσχοι, ας πούμε, πρέπει να είχατε 11, 10, κάπου εκεί.
0: Μαρούσι 10.
1: Μαρούσι 10.
0: Και μετά
1: Χολαργό εκεί 10.
0: Πάω Εκάλη.
1: Πας σε Εκάλη.
0: Ναι, γιατί εκεί είναι τα γυρίσματα.
1: Τι, έχεις σπα.
0: Ω, γυρίσματα έχω. και μάλιστα είναι και εξωτερικό ένα γύρισμα, άρα καλές πνευμονίες.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: και καλές θάλασσες.
1: Μπράβο, καλές φαρυγγίτιδες.
0: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο. Γενικά φορέστε κανένα μπουφανάκι.
0: Μπράβο.
1: Είναι κατάλληλη ημέρα. Να κατεβαστεί τα μπουφά, να κατεβαστεί κάτι κατηλάκι, τα χαλιά.
0: Έτσι φορούσε και ο Ολυμπιακός εχθές μπουφάν μέχρι το πρώτο ημίχρονο και άλλοι με κοντομάνικα.
1: Ναι, ναι, μέχρι να ζεσταθεί.
0: Και μετά λέει, όπα παιδιά, μου θύμισε το προ όταν έπαιρνα εγώ Μίλαν, έκανα από τον ξάδερφό μου και μετά έκανα το κορμί
1: έκανε
0: μπροστά.
1: Το κορμί σου μπροστά.
0: Έκανε το κορμί του μπροστά με το μοχλό Ολυμπιακός και έκανε τεράστια ανατροπή. Έχανε με 28.
1: 25-28 βαθμούς. Τι λέτε, ρε.
0: 62-34 ναι, έχανε ναι. Σε μια φάση. Και μετά κέρδισε.
1: Έχανε και μετά κέρδισε. Έτσι έγινε.
0: Είναι απίστευτο αυτό που έκανε χθες ο Ολυμπιακός. Απίστευτο. Όπως τρομερό είναι αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός. Τίνει να γίνει μια κανονικότητα. Τύπου καλάθι δεν θα βάλεις και άμα βάλεις θα κλάψεις.
1: Και μετά θα φας. Θα βάλεις αλλά θα φας παραπάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, ωραία πράγματα χθες. Ωραία πραγματάκια.
0: Θα γίνει μεγάλη μάχη φέτος, εγώ αυτό έχω να πω.
1: Μεταξύ των δύο ή ναι, γενικότερα.
0: Μεταξύ των δύο.
1: Σε EuroLeague επίπεδο ή γενικότερα.
0: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα.
0: Μεγάλη μάχη. Τεράστια μάχη.
1: Μιλώντας για μάχη δεν είχατε στους άχαστους.
0: Όχι.
1: Πιο χαλαρά από τον Ολυμπιακό θα έλεγα. Πήρατε
0: δεν
1: προβάδισμα.
0: Ποτέ η ανατροπή.
1: Έτσι, πήρατε προβάδισμα από την αρχή.
0: Και. Εντάξει, ευχαριστούμε για αυτό που έγινε χθες. Είναι όλα sold out μέχρι 27
1: Ιουλίου. 27
0: Ιουλίου. Το 27.
1: Άκου αισιοδοξία. Δηλαδή, πήγε κάποιος και έκλεισε εισιτήριο. Για άχαστους 27 Ιουλίου του 2027.
0: Δεν είχε.
1: 27, 7, 27.
0: 2 και 7, 9 και 7, 16. 1 και 6, 7. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, εψιο, ζήτα, ήτα, θήτα, θρύλου.
1: Τι ναι. Λες τώρα. Ναι.
0: Εντάξει, χωράει 95 κάθε
1: τρίτη. Ναι, ρε, δεν έχει να κάνει. Αλλά και...
0: Έφυγαν όλα.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απόψε,
1: σήμερα και χθες.
0: Όλες οι πόρτες.

0: Θες, και εγώ είμαι απόξω. Αλλά δεν θα έρθει, ξέρω εγώ, το διπλό. Τόσα ισοπαλία εγώ στο Ολίν, το Σαχτάρα, έδωσα το, ισοπαλία.
1: Ναι, αλήθεια. Ναι. Και το City ΑΕΚ τι έδωσες.
0: Άσο.
1: Γιατί. Γιατί το πιστεύω πολύ. Γιατί δεν μου ηλίθεια σαν και εσένα. Πες το, δεν με πειράζει, ρε. Δεν με πειράζει. Ρε. Δύο διπλά, ρε. Δύο διπλά. Δύο διπλά στο νησί.
0: Δύο διπλά στο νησί. Τι άλλο θες.
1: Τρία πριν από την Αγγλία που είπανε και στο. Με το που τελείωσε το.
0: Με τον Όφι.
1: Το I... Ναι, το Ike Offi. Ακούγεται από τα ηχεία. Τρία πριν από την Αγγλία.
0: Πόσο
1: και λέω,
0: πάλιος.
1: Ωραίο. Ωραίο.
0: Τρία πριν από την Αγγλία. Ρε, μπε και δε. Χουχουχουλεμπε.
1: Πάλιο χαρακτήρε.
0: Ναι. Βγήκε. Να, οι κασκαρίκε.
1: Κάθεστε όλοι και αναρωτιέστε. Εσεί οι αεκτζίδε. Θα παίξει ο Βάργα. Δεν θα παίξει ο Βάργα. Και αν δεν παίξει ο Βάργα, θα παίξει. Παιδιά, έχουμε στείλει Μαραθιανό στο νησί και Κωνσταβάρα. Να σου πω κάτι. Ξεκινάμε με από το Χ.
0: Με Κωνσταβάρα δεν έχει τέτοια.
1: Τι.
0: Σύνδεση για διπλά.
1: Τι λες καλέ.
0: Έχεις.
1: Φιωρεντίνα. Ποιος το πήρε Κωσταβάρα, το διπλό. Ποιος το πήρε. Εγώ το πήρα το διπλό.
0: Κωνσταβάρας.
1: Κωνσταβάρας το πήρε.
0: Με backhand winner που είναι του τέννις.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Ήθελα να έχω το μαύρισμα του Κωνσταβάρα και Δεκέμβρη.
1: Πρέπει να έχεις και το σκάφος του Κωνσταβάρα. Για να έχεις το μαύρισμα του Κωνσταβάρα.
0: Ας ξεκινήσει από το μαύρισμα. Μπορώ να κάνω.
1: Μπορώ να σε μαυρίσω στο ξύλο.
0: Μπορώ να κάνω τον μούτσο του Κωνσταβάρα. Άλλο παρήγγυλα. Όχι ένα 91 μούτσο. Πάμε διάλειμμα. Πάμε.

0: Έχουν έρθει πολλά μηνυματάκια περίεργα όσο νυχτώνει. Με παρέσει,
1: ναι, αλλά έχει Μαρία... έρθει και 57 φορές.
0: Ναι, δεν νύχτασε πολύ γι' αυτό.
1: Ωραία, εντάξει, χαλάρωσε λίγο. Εντάξει. Το δες την
0: το καταλάβαμε.
1: Ηρεμήστε λίγα.
0: Με παρέσει η Μαρία με το στιγάκι που έχω και καιρό.
1: Δεν σε παρέσει, εγώ. Έχεις παρασυρθεί από μόνος σου. Είχες. Θα βρέξει πεντάρες, μαρακί. Δεν πειράζει, ρε παιδιά, δεν πειράζει. Τσάμπιος Λίγκ να με ρωτήσει. Εντονάκι να έχουμε, για σπέξουν πεντάρες. Και πεντάρες μέσα στο πρόγραμμα είναι. Σιγά, πρώτη φορά θα είναι. Σιγά, για όλους. Γιατί εσύ δεν έχεις φάει πεντάρες.
0: Εγώ.
1: Ολυμπιακός δεν έχει φάει πεντάρες.
0: Εγώ έκανα το λάθος και είχα προηγηθεί με στη Βαρκελόνη με Γκοβού.
1: Και η Γαλάτα Σαράι έκανε το λάθος και προηγήθηκε.
0: Ο Γκοβού δεν το έχει βάλει. 0-1 και μετά φάγαμε 5. Νομίζω.
1: Όλοι κάνουν λάθη και προηγούνται.
0: Στο Μάντσεστερ με Γιτζάξιουμ. Τρώγαμε 5 και κάνουν.
1: Οπα.
0: Τι θα γίνει τώρα. Και μετά λέγανε στα ραδιόφωνα, θυμάμαι στο Sport FM, έβγαινε ένας και λέει: παιδιά, το εβραϊκό λομπί πήρε τηλέφωνο για Τζάξιμ στο ημίχρονο και είπε: κόψτε. Γι' αυτό κόψανε. Υπάρχει εβραϊκό λομπί στο Μάντσεστερ. Εγώ τις ακούω τις ακροάτες και είναι η αγαπημένη μου. Πριν να πιστεύουν ότι τα φωτοβολταϊκά έχουν κάμερες και τα περιστέρια ντρόουν.
1: Και τα περιστέρια είναι ρομπότ.
0: Ναι.
1: Γιατί έχετε δει μικρό περιστέρι να πετάει.
0: Όχι.
1: Κατευθείαν μεγάλα είναι τα περιστέρια, γιατί στο μικρό περιστέρι δεν χωράει το λογισμικό μέσα. Mm-hmm. Εντάξει, εμείς θα σας τα λέμε όλα. Mm-hmm. Έκανε το λάθος και προηγήθηκε και η Γαλατασαράι στο 28 με τον. Μπατρακόφ, τι τέλος το κάντε να μου χαθείς πρωί. Και μετά πάρε από εδώ, πάρε από εκεί, πάρε από εκεί.
0: Μπατρακόφ, κουά, Μπατρακόφ.
1: Τι τέλος το κύριε.
0: Πόσα φάγανε.
1: Τέσσερα, ούτε καν πέντε. Δηλαδή, τους είπε ο Φλίκτ, λέει παιδιά έτσι θα κάνουμε δουλειά. Μόνο τέσσερα.
0: Και με Βίκινγκ που προηγήθηκε 2-0 που είπα στο Μαλλιάτζι δεν μπορούν να πάρουν κεφαλιές και έχουν τα κέρατα και το πίστεψε.
1: Εν τω μεταξύ λέει, πού παίζουν οι Βίκινγκ, πού θα παίζανε.
0: Στην Μακρακόμη. Βίκινγκ Μακρακόμη. Αγανάκτης ηγουμενίτσα. Για πες μου.
1: Είναι Ιταλική η Βίκινγκ, λογικό. 3-3 μετά η Μπάγερ.
0: Ναι, μετά 2-3 και 3-3 με το κέρατο.
1: Λοιπόν, Σαμπάχ Σλάβια Πράγα 2-0. Κάτι που...
0: Σαμπάχ, κατά λάι.
1: Ναι. Βολεύει, μας βολεύει αυτό το 2-0, γιατί έχουμε και με τη βαθμολογία, δεν θέλουμε οι Σλάβιες Πράγες να παίρνουν βαθμούς.
0: Αυτές οι Τσέχικες. Και την άλλη, την Καστοριά, την δικιά μας βάλει, τη Ρώμα
1: Μπράβο, Άρσεναλ Λίλ εύκολα, είναι τα χαλαρά 3-0. Ατλέτικο Μαδρίτης, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-0.
0: Εύκολα.
1: Ακούρευτος για πάντα.
0: Γιατί πήγαινε για 5 νίκες.
1: Όχι.
0: Δεν είχαμε ελπίδα. Όχι. Μέσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Υπάρχει, γιατί το παρατηρούσα, μέσα στο Νοέμβριο ένα καλό προγραμματάκι για τη United. Επίσης.
1: Μέσα στο Νοέμβριο.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι έχουν περάσει 2 χρόνια. Ετοιμάζω βίντεο, σπίλτε τι.
0: Μπράβο. Επίσης θέλω να πω ότι ο Ασπρούλιας αυτό θα μείνει ακούρευτος. Μου στείλει ο Ηλίας Βλάχος ότι όσο δεν συμμετέχει, δεν παίρνουμε νίκη. Όσο συμμετείχε, μου λέει.
1: Offside, έμαθα να τραβήξω.
0: Δεν είναι offside, ναι. Αυτό είναι.
1: Πάμε παρακάτω. Inter Club Brugge 3-4. Τι γίνεται, πώς είστε, όλα καλά.
0: Έλα μωρέ, τα στείλουν όλα.
1: Έλα μωρέ, ναι, το είχαν παίξει over
0: 6,5.
1: Over 6,5.
0: Όλα αριστημένα. Και το βράδυ τα περιστέρια φορτίζουν τα σύρματα.
1: Λειψία Eindhoven. PSV 1-0. Όπως είπαμε, Viking Bagger Μονάχου 3-3. Και Villarreal Νάπολη, ωραία ένα ματσουκίον που και έκανε το λάθος και προηγήθηκε η Νάπολη. Και η Νάπολη έκανε το λάθος και προηγήθηκε. Ελπίζω να μην κάνουμε και εμείς το λάθος να προηγηθούμε απόψε.
0: Αν προηγηθείτε, και... δεν χάνετε.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Και έφαγε 3 από τη Villarreal Νάπολη.
0: Το μεσημέρι, το απόγευμα είχαμε το Lens.
1: Ναι, Sporting.
0: Sporting 0-2.
1: 0-2. Ναι. Συγγνώμη, ναι, δεν το είπα το πρώτο. Δεν το είπα. Με συγχωρείτε.
0: Ναι.
1: Και σήμερα έχει, εντάξει.
0: Έχει πολύ ψωμάκι.
1: Δεν μας νοιάζει τι έχει. Αλλά τέλος πάντων, γιατί θα δούμε Σαχτάρ Ντόνετσκ, ΑΕΚ.
0: Έχει και Παρί και City.
1: Έχει City Παρί, ναι.
0: City Παρί.
1: Έχει City Παρί.
0: Το City Παρί ακούγεται όλο μαζί περίεργο.
1: City Παρί.
0: Εγώ.
1: Τι έχει γίνει σήμερα.
0: Εγώ.
1: Τι βλέπεις.
0: Βλέπω ένα κάτι μηνύματα. Το City Παρί.
1: Ναι.
0: Ισοπαλία.
1: Με γκολ.
0: Ένα-δύο-δύο.
1: Φέγενορτ Κόμο. Λασκ Λίβερπουλ. Οχ, το φοβάμαι αυτό το μάτς.
0: Το απόγευμα είναι αυτό, 8 παρατέταρτο.
1: Ναι, το φοβάμαι αυτό το μάτς.
0: Ναι, η Λίβερπουλ με όλους πρέπει να τη φοβάσει πλέον.
1: Ρώμα Ρεάλ.
0: Γιατί το σαρώ.
1: Ρώμα Ρεάλ. Ρώμα Ρεάλ Μαντρίτης. Λοιπόν, Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε και όχι Φερένμπαχτσε.
0: Ναι.
1: Μπότοκλιν Μπόρουσια Ντόρτμουντ, Ρεάλ Μπέτις Πόρτο.
0: Γιατί βάζει το σαρόκι.
1: Γιατί μου περίσσεψαν από χθες.
0: Άντε, μπράβο. Τα έχει έξω από το ψυγείο, θα χαλάσει.
1: Ναι, ρε, εσύ, πρέπει να τα ψήσω.
0: Θα τα κάνω μελέτα με πατάτες.
1: Πάντα. Και Σλόβαν Μπράτισλαβας, Στουτγκάρδη.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.

0: Άλλη μία κατάσταση στο ψυχικό με κλοπές. Παρίσταραν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Άρπαξαν 100.000 ευρώ. Δύο γυναίκες θύματα απάτης. Με πρόσχημα πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση. Πού να το γράψω, βίντεο να κάνω, πόσες φορές να το πω. Όταν σας πούνε, βάλτε τα κοσμήματα και τα λεφτά
1: σε ένα αλουμινόχαρτο.
0: Ναι. Είναι κλέφτες. Ναι. Είναι κλέφτες. Κλέβουνε όσοι σας πούνε, βάλτε τα λεφτά σας και τα κοσμήματα σε ένα αλουμινόχαρτο και βγάλτε τα έξω. Κλέβουν, είναι κλέφτες.
1: Το λέμε, τι άλλο να κάνουμε. Λέμε και το λέμε και στους ανθρώπους μας και τους λέμε και στους πιο μεγάλους ανθρώπους και το λέμε και στους πιο μικρούς ανθρώπους, γιατί και πιτσιρίκια την έχουν πατήσει. Έχω μιλήσει με τον μπαμπά σου και μου είπε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και το πιτσιρίκι ψαρώνει και το κάνει επίσης και αυτό.
0: Όλα έχουν να κάνουν με ανθρώπους που είναι μόνοι τους και δεν έχουν κάποιον. Τσεκάρουν οι άνθρωποι αυτοί αν υπάρχει κάποιος που πηγαίνει στους ηλικιωμένους στο σπίτι, υπάρχει κάποιος πιο νέος κτλ. Οι απατεώνες, το γράφω εδώ, οι απατεώνες, τα λαμόγια, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με γυναίκα που κατοικεί στο ψυχικό. Είπαν ότι είναι εργαζόμενοι του ΔΔΕ, υπήρχε πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση, κινδύνευε να μείνει χωρίς ρεύμα. Της είπαν βγάλε χρήματα και κοσμήματα. Τι σχέση έχει?
1: Μην πας να βγάλεις λογική τώρα και εσύ, τι σχέση έχει? Εδώ λένε, τύλιξε, βάλε μία κατσαρόλα να βράζει και ρίξε μέσα μια μπάλα. Όχι. Αλήθεια σου λέω, το έχουν κάνει σε δικό μου άνθρωπο. Βάλε την κατσαρόλα να βράζει και τύλιξε τα χερούλια της κατσαρόλας με αλουμινόχαρτο. Μην ανάψεις τον.
0: Το φως θα μαζί ο Θεός.
1: Ναι, τέτοια πράγματα. Μην το, πώς το λένε, τον απορροφητήρα και τέτοια πράγματα. Λένε ό,τι να είναι.
0: Άλιστα.
1: Και λένε θα ερχόμασταν εκεί, αλλά δεν μας αφήνει και
0: κάτι. 100.000 ευρώ. Αυτό, ναι. Μητσοτάκης μας κατέστρεψε. Αυτοί κάνουν έρευνα. Παίρνουν τηλέφωνα.
1: Δεν είμαι σίγουρη ότι κάνουν έρευνα. Πατάνε 10 τηλέφωνα, 20 την ημέρα. 30, 100 σου λέω εγώ. Το ένα θα κάτσει.
0: Α, λες. Ναι. Σαν το φίλο μου που χωνόταν στο κλαμπ σε 10
1: κόμμα. Αυτό ακριβώς.
0: Και σου λέει, εντάξει,
1: πάμε. Αυτό που λέει. Προς ψυχικό μεριά. Ας πιάσουμε.
0: Κάποια το έκανε το ψυχικό με το φίλο μου.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή θα το κάνει το ψυχικό, γιατί βαριέσαι και τη μουρμούρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παίρνουν ψυχικό και σου λέει αυτό που λέει. Κάποιος θα είναι μόνος του. Κάποια παιδιά θα έχουν τσακωθεί με τη μάνα τους, με τον πατέρα τους.
0: Δεν μιλάμε.

0: Liberty κάνει το ξεκίνημα εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για 12 μήνες, Fiber 1 Gbps, Qtet με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένας μήνας δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30.
1: Έτσι, μπράβο. Και τι άλλο έχουμε?
0: Τι έχουμε?
1: Ωραία, φιλερία, χαμός γίνεται σήμερα, χαμός. Το ξέρεις ότι στα Lidl ξέρεις και μπορείς να βρεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Γιατί όμως η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά, παραδοσιακά, ξέρετε τα κλασικά, μέχρι και βιολογικά και πρωτεϊνικά. Μιλάμε για top ποιότητα, έτσι, top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Winsport FM 94,6. Σήμερα το ταξίδι μας αρχίζει από το ΟΑΚΑ και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference απέναντι στην Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσίλας. Στις 10 ακολουθούν οι ελληνογαλλικές κόντρες του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέγ στη Μασσαλία σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα και την ίδια ώρα ο Μάνος Σουριάς μεταφέρει τις προσπάθειες του Όφη στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη Ρεν. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχολιασμό, ρεπορτάζ και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Μαρσέγ Ολυμπιακός, Ρεν Όφη, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Winsport FM 94,6.
0: Big Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Winsport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε με το μήνυμα Μπουρνάς, η απαλλαγή του Ρίλου τώρα γίνεται στάρ. 37 μετά τις 8, η από εδώ τους από εκεί, Μαρία Ζαφυρά του
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και ο Μπιγούνης Πορεφέ με 94,6. Είναι στην συντροφιά σας. Πολλά τα μηνύματα και για την ανατροπή του Ολυμπιακού και για την ΑΕΚ και για τον Παναθηναϊκό που παίζει σκυλής και άμυνα. Και για άχαστους και για πατουσάκια. Έχουμε γενικά.
1: Μαρία, είπες δεν θα βγάλει ήλιο σήμερα και εδώ κοντεύουμε να πάμε με τα παιδιά να πετάξουμε χαρταετό. Δεν μας λύχει κανένα σημείο για σήμερα. Καταρχάς, είμαι ήλιο, πετάς χαρταετό. Δηλαδή χρειάζεται αέρας για το χαρταετό.
0: Πρώτον,
1: δεν
0: ρούφα, ήλιο. Πρώτη ηρωνία.
1: Συγγνώμη.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Κατά δεύτερον, εδώ, στο σκοτεινό, σκοτεινιασμένο.
0: Στη Μόρντορ του Μοσχάτου.
1: Στο Μοσχάτο έχει όχι απλά συννεφιά. Έχει μαυρίλα.
0: Επίσης, όταν λέμε πετάς χαρταετό, είναι όταν τα έχει φορτώσει τον κόκορα.
1: Ναι, ακριβώς. Άμα βάλεις και τα παιδιά, δε. Καλά.
0: Είναι το λούζο. Φιλιά. Λούζο, πετάω.
1: Το χιονίζω, ναι.
0: Το χιονίζω, ναι. Το λούζο, το βρέχω. Όχι.
1: Όχι, το βρέχω. Όχι. Τι έχεις πάθει σήμερα.
0: Τι είπα.
1: Τι έχεις. Τσου.
0: Δεν είπα κάτι.
1: Τρομερή μπάλα ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός λέει.
0: Ναι.
1: Πιστεύεις λέει πως το πρώτο μάτς Παναθηναϊκός Ολυμπιακός θα είναι η μάχη της δεκαετίας?
0: Δεν μ' αρέσει
1: Αλέξανδρε.
0: Η μάχη της δεκαετίας θα παίξουν 30 φορές. Σιγά, έτσι κι αλλιώς. Αλλά γενικά θα είναι πολύ έντονη χρονιά με αυτούς τους δύο. Το πιστεύω.
1: Καλημέρα από Κυκλαδίτικη Ελευσίνα σήμερα. Στις Κυκλάδες έχει λέει ήλιο, μια χαρά είναι. Καλοκαιράκι ακόμα. Και μπράβο παιδιά. Και αυτό σας αξίζει. Στη μάνα μου όταν το κάνουν αυτό τους κλαίγεται πως δεν έχει λεφτά. Ωραίο.
0: Ναι, έχω παιδάκι μου.
1: Μας τα πήραν όλα. Μας τα πήραν και
0: το κράτος.
1: Αυτό μας λέει. Μας πήραν τις συντάξεις. Μας πήραν το 13ο.
0: Κλείσε. Πέσαμε σε γκρινιάρα. Θα μας στήσει λεφτά. Άστα. Αν το έκανα σε μένα, θα τους έβαζα στο αλουμινόχρωτο μια τυρόπιτα, λέει κάποιος.
1: Τι λες ρε που θα χαλαλήσει την τυρόπιτα. Καλά.
0: Εγώ θα βάζα. Αυτό που βάζουμε για τα ποντίκια.
1: Ποντικό φάρμακο.
0: Ναι. Για να καταλάβουν ότι δεν παίζω εδώ.
1: Αν
0: το έβαζες ναρκωτικά. Παιδιά, ό,τι θέλετε. Αλλά θα έχετε πρόβλημα. Κάλικες το αλουμινόχαρτο.
1: Χαραγμένους.
0: Μια γουρνοκεφαλή του Φίγκο.
1: Ένα κεφάλι αλόγου.
0: Μπράβο. Ένα κεφάλι αρνίσιο, ψημένο. Παιδιά, βάλτε αλάτι στο μυαλό και φάτε το. Ό,τι θέλετε.
1: Να αφήσει τα παιδιά στην πόρτα.
0: Μαλλιά.
1: Τσι.
0: Ναι, μαλλιανό. Όπλες από ζώα. Εκεί,
1: τα σκουπίδια.
0: Τα σκουπίδια. Πήγαινε τα.
1: Αυτά με τα ζουμιά να τρέχουν. Ναι.
0: Τι μπορείς να βάλεις στο αλουμινό χαρτό.
1: Το σακουλάκι από τον κάδο του μπάνιου.
0: Συνήθως φιδάκι βρίσκεις για τα κουνούπια, επειδή βγάζει το μάρμαρο μια ουσία. Όταν στάζει το φιδάκι, βάζουν ένα αλουμινόχαρτο από κάτω να διώχνουν τα κουνούπια, αλλά να μην κάνει και στο μάρμαρο ή ξέρω εγώ στις τσιμεντένιες πλάκες κάτι. Έχω έρθει με φόρα.
1: Ναι, έχεις έρθει με πάρα πολύ μεγάλη φόρα. Μπράβο.
0: Στη θέση της Κίμπερλι, πια να βάλουμε. Ταιριάζει στη χώρα μας.
1: Πια και όχι ποιον, δεν κατάλαβα.
0: Έστειλε αυτό το μήνυμα, φίλος. Στη θέση της Κίμπερλι να βάλουμε την Britney Spears.
1: Μισό
0: έτσι, μισό αλλιώς.
1: Ναι. Είδες τι ρωτήσανε τον Τραμπ. Λέει, ήταν σχεδόν συγγενής σας.
0: Αγκόμενα του γιού ήταν.
1: Αυτό. Είπε, εντάξει, λέει, όχι και σχεδόν συγγενής μου. Τι είχε αυτό ο γιος μου έτσι κάνα για δεκαετία φορά.
0: Αγκόμενα του γιού
1: ήταν. Πριν ο Αλέκτορ λαλήσει. Την απαρνήθηκε.
0: Και Θεός Πεσούς, όλα μαζί.
1: Ναι, όλα.
0: Θα έρθει κάποιος τώρα, ένας Τζος, ο οποίος έχει το βλέμμα του λιγνού. Έχει το φοβερή μετάφραση. Ο χοντρός και ο λιγνός.
1: Εντάξει, τότε δεν είχαμε
0: φοβερή μετάφραση.
1: Ούτε παιδοψυχολόγους.
0: Του Λόρε Χάρντι. Είναι ίδιος.
1: Λέει, εντάξει, λέει, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί, είπε για την Κίμπερλι ο Τραμπ. Αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάσαμε. Άρα δεν έκανε καλή δουλειά. Δηλαδή θέλω ή το ένα ή το άλλο. Δεν γίνεται και τα δύο.
0: Δεν καταλαβαίνω την ψύχωση με το 7ο. Όλα καλά, σε στηρίζουμε δρόμο. Έφυγε, τέλος η Κίμπερλι. Και ο στυλίστας και όλοι.
1: Σερτάκης, welcome.
0: Γεια σας.
1: Γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
0: Γιατί όχι. Πρώτον πάω μπουζούκια.
1: Σωστό.
0: Δεύτερον έχω στυλίστα.
1: Ποιον?
0: Αυτόν. 1-0. Και η αλήθεια είναι ότι μπορώ να αναλάβω την Αμερικανική πρεσβεία. I believe that I can do.
1: Είναι κοντά στη λεωφόρο, σχετικά κοντά στη λεωφόρο, πάντα, ξέρετε. Είναι, δεν είναι μακριά.
0: Δεν είναι, όχι.
1: Εντάξει. Και με τα πόδια το κόβεις που λέει άμα χρειαστεί.
0: Ρε, Μαρία,
1: άμα χρειαστεί, ρε παιδί μου.
0: Άμα σε κυνηγάνε σκυλιά.
1: Αυτό λέω. Ναι. Αλλιώς γιατί, για ποιο λόγο.
0: Ναι, έχει δίκιο. Ναι. Ωραία. Αυτό ήταν. Πάρα πολλοί φίλοι της Κίμπερλι την αποχαιρέτησαν με post, με stories και τέτοια. Απέφυγε.
1: Εντάξει, παιδιά, κανείς καλά δεν πάει.
0: Απέφυγα να γνωρίσω οποιονδήποτε.
1: Ναι.
0: Όπου ήταν, ήμουν αλλού. Σαν τον Clark Kent.
1: Γιατί
0: ήξερα.
1: Ήξερε. Ποιος είχε ενημερώσει.
0: Εμένα με είχε ενημερώσει περιστέρια σε shifters που φορτίζουν σύρματα με τις λαγκάνες.
1: Νόρντικ, τι είχαν.
0: Ναι. Η Νόρντικ πόσο ήρθε. Με είχαν ενημερώσει από την FCIA. Την FBI και CIA μαζί.
1: FCIA.
0: Κάτι δεν μου πήγαινε καλά να είμαι να γνωρίσω.
1: Τέτοιο.
0: Εκτός και διαφωνώ ιδεολογικά, δεν έχω καμία δουλειά.
1: Ναι.
0: Κάτι.
1: Ήτανε πολύ, ρε παιδί μου.
0: Δεν κατάλαβες. Μου λέει, έλα εκεί, φάνηκε και εκεί, θα κάτσει μαζί. Γεια σας.
1: Γεια σας. Είχες ζητήσει εισιτήριο για το Telecom.
0: Όχι. Αλλά είχα μια σκέψη για μια παρουσίαση κάπου που την...
1: Και το απέφυγες, καλά έκανα.
0: Άστο καλύτερα, ναι. Άστο καλύτερα.
1: Ναι, μωρέ.
0: Ενώ, εντάξει τώρα, πέρα από τα ιδεολογικά, δεν ξέρω κατά πόσο έκανε έργο η Κίμπερλι ή οι συνεργάτες της.
1: Δεν το είδαμε.
0: Δεν προλάβαμε.
1: Είδαμε άλλα
0: παιδιά,
1: πράγματα.
0: Παιδιά, δεν προλάβαμε να δούμε. Στα κοινωνικά ήταν πάντως γατό.
1: Αυτό λέω, γι' αυτό κάλυψε περισσότερο... Με αυτά τα πράγματα παρά με όλα τα υπόλοιπα,
0: ναι,
1: που,
0: ναι,
1: υποτίθεται ότι ήρθε να καλύψει. Αυτό.
0: Μία είναι η Κίμπερλι, η Rose Power Ranger.
1: Rose Power Ranger. Υπήρχε και Rose Power Ranger.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ήταν κίτρινη, μπλε, κόκκινη.
0: Να βλέπω κύκλους, να κόβω και να κοιμάμαι.
1: Δεν ήταν.
0: Τάσος Μπουγάς για επίσημα πλανητάρχης. Γάμα...
1: Καλά, αυτό χρόνια, παιδιά, τώρα. Δεκαετίες τώρα. Τώρα ξυπνήσαμε.
0: Λες, ζέδλεμα.
1: Έφαγα το στάκι, τρίζα μπό, αυγό, Φιλαδέλφια. Ναι, Φιλαδέλφια. Και πορτοκαλάδα. Νίκος Μπλε. Έτοιμος να δράξω μέρα νύχτα. Ωραίος. Mm-hmm. Εντάξει. Και θα πεινάσει κανένα δύο έτσι, τρίωρο, θα θες κάτι γλυκάκι. Και μετά θα πες και λίγο για ύπνο.
0: Αγοράσεις χαρτάκια.
1: Ναι.
0: Περίεργο.
1: Αυτό, θα παίξεις λίγο προ. Θα σου πει η μάνα σου, έχουμε μακαρόνια με κιμά. Θα δεις το ποιο παιχνίδι είναι νωρίς. 8 παρατέταρτο. Θα ράξεις κανονικά.
0: Έχει τη Λίβερπουλ το νωρίς.
1: Λίβερπουλ, Λάσκ, βεβαίως.
0: Λάσκ Λίντσερ αυτή είναι, Λίβερπουλ, έτσι. Λάσκ Λίντσερ αυτή είναι. Με Λίβερπουλ.
1: Με Λίβερπουλ και μετά θα δεις. Εντάξει, θα κοιμηθείς. Εντάξει, μια χαρά.
0: Ραμόνα στη θέση της Κίμπερλι.
2: Τώρα θα δεις εγώ.
1: Θέλεις να πας, θέλεις να τα αναλάβεις.
2: Είμαι έτοιμη.
1: Μπορείς.
2: Yes, I can feel it.
1: Έχεις κάποια σχέση με την Αμερική.
2: Γιατί
1: δηλαδή...
2: έχει Κίμπερλι. Τα είχα με ένα αδελφιό του Τραμπ.
1: Α.
2: Ναι.
1: Κοντινό.
2: Στο Οχάιο. Κοντό.
1: Πρώτο.
2: Κοντό. Αλλά τούμπανο.
1: Ναι.
2: Μπροστά σφαίρα.
1: Ήταν υψηλός δηλαδή τελικά.
2: Ήταν αλλιώς. Ναι.
1: Δηλαδή, άμα τον...
2: Άμα λοιπόν θυμούσε μπροστά, έκανε κουαμουαμουαμουαμουαμουαμου. Έμενε. Καμουαμουαμουαμουαμου. Οπότε αυτό είναι κριτήριο να γίνω πρεσβύρα. Δεν ξέρω που μπαίνει τι τόνος.
1: Δεν πειράζει. Η πρέσβης, πες εσύ.
2: Πρεσβέιρα.
1: Πρεσβέιρα στο δεξί.
2: Ελένη Πρεσβέιρα. Δέκα με τόνο.
1: Μπρε, κόπτον.
2: Πάρε με, γιατί θα κάνω μόνο. Έτοιμη είμαι με μουστάκι. Βάλε με να κόψω κορδέλα. Μπορώ κι εγώ να βάλω αυτά τα 20
1: πόντα. Κορδέλα.
2: Και θα βάλω έναν από την χωριό να κάνει το στυλίστα μου.
1: Ακριβώς.
2: Το κοπέλα ντύνεται μόνο έτσι με φλωράλ. Τα έχω όλο το ομάδα μου.
1: Κοκτέιλ πάρτι.
2: Ό,τι κουστάρεις.
1: Έτσι. Άλμπερτ.

0: Άντζελα Δημητρίου στη θέση της Κίμπερλι. Ουρανέ, σκάι.
1: Αφήστε ρε τη γυναίκα ησυχή. Εννοώ την Άντζελα. Όπα, συγγνώμη.
0: Τι θες, ο Μωρινιέ είναι?
1: Όχι. Όχι, δεν είναι Μουρινίου. Λοιπόν, είχαμε ένα θεματάκι που προκάλεσε έτσι πολλά σχόλια στα social media στην Τσεχία. Ο προπονητής της Wagem Usti Nad Labem.
0: Και μια φωνή ακούστη, Wagem Usti. Γιατί τα τέτοια είναι μπλε, γιατί είναι δίπλα στην εξάρτηση.
1: Ο Νταβίτ λοιπόν όλεχλα.
0: Γίνεται χειρότερο.
1: Μιλούσε στο τέλος του αγώνα. Έκανε το flash interview, ρε παιδί, με αυτό που κάνουν πάντα μετά το παιχνίδι. Και πήγε μια δημοσιογράφος, η Σαμπίνα Γιάξοβα. Η οποία Σαμπίνα, πάρα πολύ όμορφη κοπέλιτσα.
0: Όταν ακούς Σαμπίνα Γιάξοβα.
1: Ναι, είναι όπως τη φαντάζεσαι, Τζούβι μου. Είναι όπως τη φαντάζεσαι η Σαμπίνα.
0: Να θυμηθώ να πάω για μπάσκετ.
1: Μπράβο, ναι, μπράβο. Τι μου λείπει. Ναι. Να τα προσπίσω. Λοιπόν, φορούσε ένα πάρα πολύ ωραίο λευκό κοστούμι η Σαμπίνα.
0: Μπράβο,
1: πάρα Σαμπίνα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Σαμπίνο κόστουμο.
1: Ναι, αλλά από μέσα φορούσε ένα μπλουζάκι παύλα κορμάκι. Είναι αυτά που κουμπώνουν, ξέρω, από κάτω, σίγουρα. Mm-hmm. Και με ένα πολύ εντυπωσιακό μπούστο.
0: Αυτό σου λέω, γι' αυτό
1: πάρα πολύ
0: έκανα σαν φρενάρισμα, ναι, από Γκέτς.
1: Που αν με ρωτάς, δεν είναι για γήπεδο.
0: Όχι ρε, ποιο γήπεδο, δεν είναι για πουθενά.
1: Είναι για τον Αργυρό, επειδή το λέγαμε.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, είναι για Ιακωβίδη.
1: Είναι 20 του μήνα να πας στον Πάνο Κιάμο. Την καλημέρα μας.
0: Πώς μπορείς, να είμαστε ειλικρινείς, πώς μπορώ να κοιτάξω στα μάτια
1: αυτή τη γυναίκα? Λοιπόν, το θέμα
0: δεν
1: ήταν το εξής. Όχι, το θέμα
0: ήταν
1: το
0: εξής.
1: Λοιπόν, υπάρχει στιγμιότυπο που ο Νταβίτ όλεχλα μιλάει στο μικρόφωνο και κοιτάει αλλού. Το οποίο λες είναι αγενές. Όχι, προσπαθεί να την αποφύγει, γιατί παιδιά. Και εγώ, ας πούμε, εκεί κοιτάω.
0: Πιστεύω θα έβαζε το μικρόφωνο εκεί ανάμεσα και θα έλεγε.
1: Τώρα μίλαμε. Λοιπόν, ο άνθρωπος κοιτάει αλλού. Και θέλω να πω. Και ξέρεις, όσο λίγο, εντάξει, το κάνουμε λίγο πλάκα, αλλά και στα σοβαρά τώρα, ο άνθρωπος έχει έρθει σε δύσκολη θέση. Αλήθεια το λέω σοβαρά ότι έχει έρθει σε δύσκολη θέση.
0: Μάλιστα.
1: Ρε φιλέ, δηλαδή, ρε κοπελιά, okay, είσαι εντυπωσιακή γυναίκα. Το καταλάβαμε. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτός τρόπος να ντύνεσαι για τον γήπεδο.
0: Είναι ο λόγος
1: sorry
0: που είσαι
1: όλα, δηλαδή,
0: εκεί στο γήπεδο να πάρεις μια συνέντευξη.
1: Ναι. Δηλαδή,
0: ό,τι θέλει βέβαια θα βάλει ο καθένας. Okay, καταλαβαίνω.
1: Όχι,
0: αλλά...
1: όχι, περίμενε. Στο ό,τι θέλει. Okay,
0: ναι,
1: κάπου, είναι και ανάλογα το που πας.
0: Κάπου θέλει ένα όριο.
1: Ναι, το κάθε μέρος έχει και ένα υποτυπώδες dress code.
0: Κατάλαβα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί να πάει με μαγιό. Άμα είναι να βάλει ο καθένας ό,τι θέλει, πήγαινε με μαγιό, ρε φίλε. Okay, και αυτός.
0: Και
1: να
0: βοηθά,
1: πάει με το τέτοιο.
0: Δεν
1: βοηθά
0: αυτό το ντύσιμο. Δεν βοηθά και αυτή την προσπάθεια που κάνουν πολλές γυναίκες να κάνουν τη δουλειά τους.
1: Ακριβώς.
0: Χωρίς να λένε α, αυτή
1: η γλάστρα.
0: Εκεί, η γλάστρα
1: αυτή πήγε γιατί έχει ωραία.
0: Έχει κόμενο,
1: ναι,
0: αυτόν. Α, τη βάλανε
1: για
0: και την άσχετη, ναι, γι' αυτό. Αλλά μιλάμε για τούμπα. Έτσι, τώρα,
1: ναι, ρε παιδί μου, ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι ακόμα η κοπέλα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Μπορεί και με ένα πολύ διαφορετικό. Όχι πάρα πολύ διαφορετικό ντύσιμο. Αν δεν έβαζε αυτό το κορμάκι και έβαζε ένα ωραίο.
0: Ένα κολλητό.
1: Όχι, ρε παιδί, ένα πουκάμισο. Ένα πουκάμισο με ανοιχτό το.
0: Χωρί σουτιέν. Όχι, προσπαθώ να το
1: θα
0: κάνω.
1: Μπορούσε, ναι, θα μπορούσε τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τα σχόλια από κάτω δεν σου συζητάω τι έγινε.
0: Καλά, τα σχόλια.
1: Θα μείνουμε
0: θα
1: μόνο
0: σοβαρά
1: σε ένα σχόλιο ενός φιλάθλου που λέει ότι ο προπονητής πάλευε για τη ζωή του. Και ναι, αν δείτε το βλέμμα του, είναι ακριβώς αυτό.
0: Προσπάθησε πάρα πολύ ο άνθρωπος.
1: Προσπάθησε, ναι. Mm-hmm. Ναι. Αυτό.
0: Ό,τι και να βάλει βέβαια η Μούσκοβα, πώς την είπες, Τζίκοβα.
1: Τέλος πάντων, αυτή.
0: Η Ζιβόκοβα.
1: Μπαντίκο, ξέρω πώς την είπαμε. Ξέχασα.
0: Όχι.
1: Τι ξέχασα. Περίμενε. Σαμπίνα. Γιάσκοβα.
0: Γιάσκο. Το Σαμπίνα το θυμάμαι.
1: Το Σαμπίνα δεν το ξέχασα. Ήταν το μόνο που θυμάμαι.
0: Ήταν που μη. Ναι. Καλημέρα, χθες το ημίχρονο του θρύλου πήγα για ύπνο λόγω ότι ξυπνάω 5.
1: Λόγω του ότι είναι τόσο σημαντικό.
0: Σταμάτα, άσε τον άνθρωπο. Λόγω ότι θέλει να το πει. Ήταν και η ομάδα χάλια. Έρχεται ο γιος μου και μου λέει: Παπά, θέλω το γύρισε. Όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε.
1: Έτσι.
0: Αφήστε με να το ζήσω.
1: Τα έχουμε πάθει αυτά. Τα έχουμε πάθει κι εμείς αυτά.
0: Σουβέλα έχει στάνε το καναπέ πάρα πολύ, με ρουφάει. Έχει μια υπηρεσία. Αλλά είναι αυτό που.
1: Θα βλέπω πριν πει.
0: Πρέπει να ξυπνήσω αλλιώ. Αλλά με χαλαρώνει. Με χαλαρώνει. Ταξίαρχο και την αστυνομία τη μόδα, κυρία Ζαφίρα. Τρέχει τα ζαφίρα έξω.
1: Ναι, δεν μιλάω. Δεν λέω ότι αυτό είναι εκτό μόδα, είναι εντό μόδα.
0: Από μένα είναι όχι.
1: Ήταν το στήθο εκτό, γενικότερα.
0: Ήταν το στήθο. Σε γκολ είναι offside στο ημιαυτόματο.
1: Καλά, ναι. Στο... Όχι, ούτε καν δεν μπαίνει στη διαδικασία να μπουν. Να μπουν στο βάρκο αυτά. Ναι. Φαίνεται, φαίνεται. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm.
0: Άχασε τη θέση τη Κίμπερλι, ναι. Με αργά.
1: Φέρτε την Κίμπερλι στου άχαστου.
0: Εύκολο είναι.
1: Ναι. Εύκολο.
0: Δεν έχει στήριο.
1: Πριν από μένα.
0: Μα εσύ. Ποτέ, να μην χαθείς ποτέ από τη ζωή μου.
1: Θα σου κάνω σκηνήσεις, σας μ' αρέσει. Μα εσύ,
0: δεν ξέρω αν το λες σοβαρά.
1: Ότι
0: δεν θες να έρθει και θέλεις να πάμε στο διάολο. Σαμπρίνα, είσαι ο τάφος του Τσούβι. Σαμπρίνα, Σαβίνα ρε.
1: Σαβίνα ρε. Και αν μπείτε λέει στο κανάλι της, στο Instagram και στο Instagram λέει να δείτε ότι και σε μνή πήγε, λέει ο Κυριάκος.
0: Εσύ τι σε μνή πήγε.
1: Είσαστε φίλοι.
0: Πού να πήγαινε, σε μνή πήγε. Πού να πάει, ναι. Σου λέω, δεν πρέπει να κοιμάμαι εγώ.
1: Με έχει σκάσει.
0: Τι έχει σκάσει, μου ήρθε με το φούτερ, κάνει ζέστη εδώ.
1: Κάνει κρύο έξω.
0: Έξω κάνει κρύο. Μα με έχει πιάσει μια στεναχώρια. Είναι Βέρτης Πεγκυζίνα.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ωραίο.
1: Το έβλεπα live στο Ποσειδόνιο.
0: Και εγώ.
1: Έχουμε βρεθεί. Είναι φοβερό. Έχουμε βρεθεί πάρα πολλές φορές. Σε κοινά μπουζούκια χωρίς να γνωριζόμαστε.
0: Δηλαδή, το φαινόμενο της πεταλούδας.
1: Άντε παρά, ναι, το φαινόμενο του γαριφαλιού είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό δηλαδή, αν το έκανε ταινία.
0: Ποιος?
1: Ο Παπακαλιάτης.
0: Πού θα.
1: Θα έλεγε ότι πριν, ξέρεις, πριν γνωριστούμε, ότι ήμασταν σε διπλανά τραπέζια.
0: Θα
1: πρέπει
0: να μας βάλεις τους παξιούς πάλι. Κάπου εκεί στην
1: Κίνα. Μέχρι Σαλαμίνα, φίλε.
0: Ναι, μέχρι εκεί είμαστε. Και Στέφανο Παλουότολο. Με το σκουφάκι από το μόνο στο σπίτι, τον κακό.
1: Πριν φάει το σίδερο στο κεφάλι. Α, όχι, ο άλλος. Ποιος το φάει το σίδερο στο κεφάλι?
0: Ο Τζο Πέση.
1: Ο ψηλός.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν το θυμάμαι κι εγώ. Αλλά δεν πειράζει. Γιατί, παιδιά, σήμερα είναι Champions League Night. Από νωρίς. Παραγγείλτε νωρίς για να σας έρθουν νωρίς. Για να φάτε νωρίς. Εντάξει. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι απλά επειδή πείνασες το βράδυ ή απλά επειδή θες ένα καφεδάκι το πρωί.
0: Δεν ξέρω τι λες αλήθεια, αλλά λέω κάτι λέει τώρα η Μαρία μας.
1: Ναι ρε, στο box. Η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το box booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2, 3, 4 ευρώ, μέχρι και 5 ευρώ φτάνει η έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop, σούπερ μάρκετ, κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση και διεκδικείς και 5 iPhone 17 Pro. Να παραγγείλεις ξανά και ξανά στο box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα.
0: Είμαστε στο ένα, έτσι.
1: Ναι.
0: Νέα εβδομάδα ξεκινάμε. Την Big Win να είναι στην παρέα μας. Την Big Win είμαι μέσα στο παιχνίδι και μπορώ να το τραγουδήσω. Στο app της Big Win βρίσκεις αγώνες με Build a Bet και στο live προέβη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει σε μια οικογένεια. Υπάρχουν παιδιά που για κάποιο διάστημα δεν μπορούν να μεγαλώσουν με τη βιολογική τους οικογένεια. Η αναδοχή μπορεί να προσφέρει τη φροντίδα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα ενός οικογενειακού περιβάλλοντος. Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα.
2: Αναδοχή, η πιο ευαίσθητη κοινωνική πράξη. Ας την υιοθετήσουμε. Μονάδα προστασίας παιδιού Πεντέλης.
1: Πληροφορίες kkppa.gr. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.